0: Να σας ευχαριστήσω όλοι σας που ήρθατε το κοπί την πίτσα του. Και να είσαστε εσείς οι γουλοί.
1: Κόβει την πίτσα του. Τι, συγγνώμη, την πίτα του.
0: Το κοπί την πίτα.
2: Αμετάπιστο στην απόφαση να μην ασχοληθεί με την προσπάθεια διάσωσης, παρουσιάζεται ο Παγωπόλης Χατζιωάννου.
3: Ναι, αμέ.
4: Πιέστε μια καλημέρα, παιδιά, και στη γυναίκα μου πάει για δουλειά τώρα.
5: Πιέστε.
4: Πέστε.
5: Λοιπόν, σαν χθες πέθανε, λέει ο Νίκος Καυγάδες.
6: Καυγάδες! Ξύλο, ρε παιδιά, ειρήνη μην δηλαδή.
7: Και έχασε το θάνατο του ο Βρετανός και τώρα ο Ιταλός.
8: Το διπλός Λεβερκούζεν και ο Άσος της Πρέστον είναι η δική μου διάρεια. Διάδα.
7: Συνεχίζουμε να οδηγούμε.
9: Είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Γνωρίζω ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
6: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτάω και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
9: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
6: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
9: Τώρα είναι.
6: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
9: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία.
6: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν μ' ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα, έχει είμαστε στο 20 λεπτό.
9: Μετά παίζει και το χάσμα της Ιταλίας.
6: Α, αυτό θέλω να πεις, ότι μετά έχει προλάβει, μωρέ.
9: Ναι.
6: Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση για τον Στέφανο Χάρη. Να είσαι καλά, Κωνσταντίνη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. 8-7 λοιπόν, με τι είναι μπροστά.
10: Πάμε στο Βαγγέλη Νερατζιά να ακούσουμε ό,τι δεν ακούσαμε από τις συνεντεύξεις τύπου.
11: Καταρχάς να μείνουμε εκεί που συνεχίσαμε, εκεί που μείναμε να συνεχίσουμε.
4: Και γενικότερα το Σαββατοκύριακο έρχεται ξανά ποδόσφαιρο, ξανά μπάσκετ. Μπαίνουμε σε ρυθμούς πραγματικά αγωνιστικούς, χυμούς, ωραίο, γράφτο. Ρυθμούς χειμώνα θέλω να πω και τα ανακάτεψα, ωραία.
8: Ιντερνετ όπου και σας βγάλει ο δρόμος και επιπλέον είναι χωρίς δέσμευση. Πώς το πα? Δέσμευση.
10: Και τώρα επειδή ο Μάριο δεν δέχεται την ειδικότητα του παιδί, του ζητάει τεστ DNA, τεστ πατρότητας.
4: Μάλιστα.
10: Α, λάθος τα έλεγα τόση ώρα. Αυτή να κάνει τεστ DNA για να αποδείξει ότι είναι δικό της το παιδί. Δεν ξέρω τι μου γίνεται.
4: Ναι,
10: αμέ.
8: Μάλιστα.
10: Αυτό είναι δικό της, δεν χρειάζεται τεστ DNA να το γεννήσει, ρε φίλε.
4: Εγώ κρατάω.
10: Καλύτερο που έχω πει ποτέ. Εννοούσα, ρε φίλε, ότι θέλει να κάνει αυτή. Δέχεται αυτή να γίνει το τεστ DNA.
8: Ναι, αμέ. Μάλιστα.
10: Του Μάριο. Όχι ότι το έχει ζητήσει ο Μάριο, αυτή ζητάει από τον Μάριο να κάνει τεστ DNA. Αυτό είναι όσα, αλλά δεν σημειώνει. Τώρα είσαι άδικο.
8: Ναι.
10: Αυτή θα το γεννήσει, δικό τη είναι.
4: Εντάξει, έγινε σποδάκι και εσύ. Μπράβο.
10: Μπράβο, Παναγιώτη.
4: Ναι.
10: Μάλιστα.
2: Που αντιστοιχεί σε αυτά που εισπράττει εβδομαδιαία. Επόμενη ενημέρωση από μας Sport FM σε μία εβδομάδα. Σε μία ώρα.
8: Γιατί θα έχουμε επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μια εβδομάδα, πες μας.
10: Ο κόσμος...
2: Γιατί έχουμε κουράσει κάθε ώρα, ρε φίλε.
8: Πρέπει να αποφεωθείς όμως, Μαξίμη.
12: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ο Ζαφυράτου. Τι έγινε, τι έγινε. Αυτό με τις παραλίες τα λέτε. Άντε τώρα.
1: Το καταλαβαίνω λοιπόν, το λέτε τόσα χρόνια.
0: Γεια σου Μιχάλη Παράβαλε, καλημέρα. Δελφίνι, αγαθοπές
1: και ερημικές γράμματα. Λία, ετός για γυμνισμό και σιγά.
0: Γράμματα με κεφαλαία γράμματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για γυμνισμό και σεξ.
1: Ναι.
0: Να μην ξέρεις.
1: Ξέρω, θα πάω να παραγγείλω. Ή θα έρθει από μόνο ότι έχει το μαγαζί.
0: Τι είναι αυτό. Είναι αυτό, σαπ. Με αυτό θα πας μέσα. Περάστε κύριοι. Στον αετό. Γεια σας. Εμπρός,
1: άιτε. Στον γυπαετό. Στον γυπαετό.
0: Στον γυπαετό. Για σεξ. Δικέφαλε. Μάλιστα.
1: Οκ, παραξηγηθήκατε μερικοί.
0: Άκου Μαρία, ναι, υπάρχουν άνθρωποι ευτυχισμένοι. Λένα ΑΕΚ. Μόλις μου ανακοίνωσαν, δεν χρειάζεται να πάω γραφή γιατί δεν έχει ρεύμα. Σας αγαπώ.
1: Κουράγια και στην Ειρήνη που πάει στον οδοντίατρο για
2: εξαγωγή.
0: Δεν θα καταλάβεις κάτι με την ένεση.
1: Λίγο τσουχτερή η κύμολος. Λίγο τσουχτερή. Φωτιά και λαύρα είναι. Είναι όμως το γυναικοχώρι μου εκεί, οπότε μπορώ να πηγαίνω. Αλλιώς. Καλημέρα σε όλους.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στην Έλενα που μας ακούει.
0: Γεια σου, Έλενα.
1: Και βρήκαμε τις σακρούλες μας για την Κύμολο. Αμέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Είδες τι κάνει. Είδες τι κάνει κακιά. Κράζει για να της πούνε έχεις ό,τι θες.
1: Δεν έκραξα. Είπα την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Αλλά σου λένε μετά. Εδώ είμαστε. Λένα πα.
1: Την έκραξα.
0: Δεν έκραξε, ρε παιδιά. Σαμοθράκι, Εύη Απαξή, Σέριφο και Ρόδο. Τέλος. Ο Ευθύς Μπλέτσας έστειλε.
1: Α, είναι το πρόγραμμά του.
0: Ναι.
2: Είναι τα καλύτερά του, μάλλον.
1: Μπορεί.
0: Μάλιστα. Καλημέρα από το. Να πάμε αν είμαι πριν στο Μιτσάρα.
1: Πάμε. Και δεν πάμε.
0: Μέχρι το Χαϊδάρι.
2: Πού είναι και κοντά.
0: Θα είναι πολύ βλάχικο και μπαρμπαδίστικο το πρόγραμμά μου για διακοπές, Μαρία.
1: Γιατί?
0: Επειδή είμαι παντού τώρα Ιούνιο-Ιούλιο,
1: ναι.
0: Μιλάμε για πολύ ταξίδι. Αύγουστο θα πάω λίγο Κέρκυρα στη γυναίκα και στο χωριό. Αυτό πάλι το ίδιο.
1: Τέλει.
0: 40 χρόνια.
1: Εντάξει, γιατί Κέρκυρα, συγγνώμη. Δηλαδή, ότι είναι άσχημα στην Κέρκυρα.
0: Τον Αύγουστο.
1: Ναι, καλά.
0: Ειλικρινά, έχει στο σημείο τη παλιά πόλη τώρα.
1: Ναι.
0: Μιλάμε για μιλιούνια.
1: Κηφισός.
0: Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο ούτε να περπατήσεις. Γιατί είναι αγαπητό μέρος και έχει πάρα πολύ κόσμο. Και μετά τις 11.30 απαγορεύεται η μουσική. Απαγορεύεται στα μαγαζιά. Και ακούει.
1: Σε πατερίρα βασάρε καχύγα να πάρε τα τότο. Θα κογκούλ Σλάταν. Ντάι, ντάι. Κάποιος λέει η Κύμολος είναι ακριβή επειδή είναι δίπλα στη Μήλο.
0: Α, παίρνει.
1: Εντάξει, είσαστε και εσείς
0: οι φαν της
1: Μήλου.
0: Ναι.
1: Δεν με βρίσκεται σύμφωνα, αλλά και αυτό είναι καλό. Γιατί άμα ήταν παιδιά, θα μαζευόμασταν όλοι σε ένα νησί.
0: Ναι.
1: Και θα είχαμε τα προβληματάκια
0: μας. Μπορεί να φταίει το νησί
1: και μπράβο και μπράβο.
0: Ένας, το φαντάζομαι κάποιον κάτι καπνίζει και λέει γάβδος. Ολόγυμνη, τέλος.
1: Τέλος.
0: Αλλά
1: τέλος.
0: Σε
1: μήκητες, μήκητες παντού.
0: Ναι. Λιμόδι, μονοπυρήνωση.
2: Και στο τεράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πολύ ποδά. Να σου πω κάτι. Παντού ολόγυμνη, αλλά και μέσα στην πόλη. Μην πάτε με αυτήν την πόλη. Τη γάβε όλοι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Εσείς,
1: η πολιτεία.
0: Το 38. Πύρι. Μαρία, πάνω στον κησέ.
1: Έτσι, ναι, ναι. Τι θα πάρετε.
0: Έστα. Εκεί που έχει μια τρύπα υπέρκολα. Συγγνώμη.
1: Όχι, όχι, δεν είναι εδώ. Δεν περιμένετε λίγο. Όχι, όχι. Δεν παρκάρετε εδώ.
3: Λέω! Που πάρει τα παππούδια και ρωτάει δυνατάκι. Πρωτόκολλο! Πού μπορώ να βρω!
0: Και ήμουν μπροστά. Ένας με τα αυτή και ένας με το στόμα. Σαν να λέει. Βάλε μου το κλαρίνο στα αυτή, πάρε 100 ευρώ. Θέλω να ακούσω, φέρε γιατρέ τα γιατρικά.
1: Το χειρότερό μου είναι αυτό στις δημόσιες υπηρεσίες. Δεν ακούω τίποτα.
0: Την τρύπα, ναι. Κάνει ο άλλος.
1: Ναι, τίποτα δεν.
0: Και πας κοντά στην τρύπα να ακούσεις.
1: Μπορείτε να μου πείτε. Έχω πρόβλημα.
0: Να φύγει ο ήχος. Θεολόγος θεότητας μόνο.
1: Έτσι.
0: Καλά.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Αμέ, μια χαρά.
0: Σε
1: ωραιότερες καραβίδες έχω πάρει στο λόγο.
0: Αλήθεια.
1: Βεβαίως. Πες μέρος, πες μέρος να σου πω το μέρος.
0: Έχεις πάει παντού εγώ. Ο λόγος ποιότητας. Σοφλάκια.
1: Είναι καλό ο Δαδίτσιος.
0: Γεια σε Νίκο.
1: Για Νίκο Νοριτζαπυράτου, ο μόνος άνδρας εκείνο πελεκάνος. Ψάχνεις για άνδρες. Αν ψάχνεις για άνδρες, εντάξει, μην πας Μύκονο εσύ.
4: Αν ψάχνεις για άντρες, μην πας Μύκονο, πήγαινε σε ένα άλλο νησί. Mm-hmm. Σιγά, σιγά, μαζέψου.
0: Α, δεν έχει πολύ γάβδος. Εννοούσα πιο μέσα. Ξέρω εγώ, Ιερά Πέτρα, τι είναι κοντά. Τι λέει. Χτες πήγαμε Θανάση Σαμαρά στο θέατρο Δάσος Θεσσαλονίκη. Μπράβο, παιδιά. Και μετά με είδε τον Χατζη Νικολάου. Λέει ο Σταύρος. Έχει και στο Πέτρα, δεν έχει ο Θανάσης.
2: Νομίζω, ναι.
0: Μπείτε στο Θανάση Σαμαρά στα Rifa.gr και θα σας βγάλει. Θα σας βγάλει τις παραστάσεις.
4: Εδώ λέει, μας πουλάγατε την Αντίπαρο που μια χαβουζολίμνη έχει ολική όλη για
0: μένα. Τι έπαθε αυτός τώρα, τι έπαθε.
4: Για χαβουζολίμνη, γιατί, ρε, η Αντίπαρος. Εντάξει, Αντίπαρος αξίζει να πας στο νησάκι απέναντι.
0: Ωραία, ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Γκολ σε προκριματικά καλοκαιρινά που να θυμάστε πιο έντονα σε περίοδο διακοπών. Τι, εγώ θυμάμαι ένα γκολ του Καμπάντα, λέει, που είχε δώσει πρόκριση στην ΑΕΚ. Τον εισαδεύσει, παιδιά. Δεν υπάρχει. Τον εισαδεύσει.
2: Αλήθεια τώρα.
4: Εντάξει. Βουτιά στο παρελθόν. Γάβδο, πρώτη φορά πάθαμε όλη η αστρεντερίτιδα από το νερό. Γέμισε ο τόπος κοπριά και μωρομάντιλα. Μπράβο, θαυμάσια. Καλημέρα και καλό πρωινό να έχουμε.
2: Μαρία και πάνω σας ψάχνω που βάλετε ιδέα στη σύζυγο και χωρίζω κουτέλια και πυρούνια στο πλυντήριο πιάτων. Να λέτε μόνο για αθλητικά, λέει ο Γιάννης.

0: Πέρσι, Διονύση, τι έγινε, πήγα να σφάξω το Μουρίνιο, τι μου λέει.
1: Ναι, κάποιοι στην Ισπανία θεωρούν ότι ήταν απόπειρα αυτοκτονίας.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
1: Απόπειρα αυτοκτονίας.
0: Αυτοκτονίας.
1: Λάθος.
2: Τη γλώσσα μου να πάω, αν γίνει λάθος.
0: Δολοφονία. Αμέσω. Αυτοκτονίας, αυτοκτονίας, αδερφέ.
3: Και σε έπανω.
0: Κατέβεσαι.
1: Και για να ξανά το γράψω.
4: Γράψε, γράψε.
0: Ο Νέμεθ και ο Γκαλίτσιος μείνουν ελεύθεροι.
5: Ψάχνει η ομάδα ο Νέμεθ για το μάνατζέρ του. Ο μάνατζέρ του ψάχνει ομάδα συγγνώμη για τον Νέμεθ.
6: Να χαρώ με Ρακλίδη.
5: Γιατί φαίνεται η μάνατζέρ δεν είναι και τόσο εύκολη. Πρέπει να δουν οι παίκτες δουλειά μου φαίνεται.
0: Σωστά.
7: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
4: Γράψε, γράψε.
3: Όταν εσύ στου Ολυμπιακού αγώνε έμπαινε στην Λεωφορείδα.
0: Στι Λεωφορείδε.
3: Λεωφορείδα.
0: Φορείδε.
3: Και εμεί οι άλλοι θυμογνώμασταν καλά.
0: Ωραία, ωραία.
8: Και ολοκλήρωνε Τετάρτη. Τετάρτη θα είναι και ο Ζιντερνίδη. Ζιντερνίδη.
9: Ζιντερνίδη. Ζήτω.
8: Ζιντερνίδη. Ζιντερνίδη.
9: Ζήτω, ζήτω.
8: Ζιντερνίδη.
10: Στη Γιαλού στα σπάτα.
0: Γιαλού.
10: Ναι, έτσι λέγεται την περιοχή.
11: Στη Γιαλού τα καταλάκια.
0: Μπάμπης Χριστό Λουγουλού. Πολύ ωραίο καλός. Από ό,τι μαθαίνουμε κιόλας έχει πάρα πολύ κόσμο.
12: Όχι.
13: Κοκοράκι, κοκοράκι.
0: Γιατί,
14: γιατί, γιατί, γιατί.
0: Γιατί.
13: Κρύωσες.
0: Κρύωσα, το ερκοντήσιο, ναι.
15: Και το ερκοντήσιο είναι κλειστό. Το ερκοντήσιο είναι κλειστό.
16: Έχω μάθει ότι με αναμπέζει.
2: Ξαναπείτε με πάλι, δεν ακούω καλά, παρακαλώ.
16: Με αναμπέζει. Έλα, μωρέ.
0: Ενώ είναι στις καθυστερείς, πιο συγκεκριμένα στο 92 μπήκε το παιχνίδι της Δανίας το 2.74, Nordjylland Horsens 1-1, που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη. Που φιλοξενήσει η ισοφαρούμενη.
17: Πάλι μεθυσμένος ήρθες.
0: Έχουν ισοφαρίσει λίγο οι φιλοξενούμενοι.
17: Το έχεις ρίξει στο κράσι.
0: Συνδυάστηκε
10: αυτό να ξέρεις.
0: Έλα τώρα, μωρέ.
4: Γράψε, γράψε.
0: Ή όχι μόνο για τις γιορτές των εορτών, για τις γιορτές των εορτών, για τις άγιες μέρες των εορτών.
4: Γράψε, γράψε!
0: Είδες, μεγάλη κουβέντα να φας που λέει.
18: Γυρίζει ευθυτενής και καμαρωτός και αποχωρίδια, επιδεικτικά. Σαν να λέω, εγώ δεν το κάνω αυτό ρε παιδιά, δεν πάω να χτυπήσω πέτρες εκεί που φτύνεται, δεν γουστάρω.
4: Γράψε, γράψε!
19: Καλύψτε τις καμινάδες και τους αγωγούς εξαερισμού του κτίσματος με ειδικό σειρμάτιο. Σύρμα.
20: Περιμέναμε να νικήσει για να βγάλει τον Παναθηναϊκό πρώτο κόντρα στην Κάχαρα Μπολά.
2: Τη γλώσσα μου να πάω αν γίνει λάθος.
20: Λαμποράλ, πως
21: λέει. Έτσι.
10: Και εκείνος μας είχε δείξει την γοητεία της νυχτερινής νύχτας.
22: Τα άλλα παιχνίδια τότε να μάτσετε 2-1, Μπόλτον Χαλ 1-1.

0: Καλημέρα σας, λέει κάποιος. Η ευτυχία ανήκει σε αυτόν που αγαπά.
1: Κατεβείτε κάτω λίγο.
2: Λοιπόν, βλέπω ένα αδιανόητο βίντεο στην Ρουμανία.
1: Μάλιστα.
2: Όπου ένας βούλγαρος τουρίστας. Δεν είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Καλά.
2: Δεν... Mm-hmm. Τάιζε μία αρκούδα. Ήτανε, ναι. Ο τουρίστας ήταν μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Πώς την. Α, μπράβο. Νόμιζα ότι ήταν σε κάποιο πάρκο ζωολογικό.
2: Εδώ κάπου να πούμε ότι δεν επιτρέπεται αυτό να ταΐζεις άγρια ζώα. Καταρχάς δεν ξέρεις πώς θα αντιδράσουν. Λοιπόν, είναι η αρκούδα.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι το βίντεο. Κάποιος τραβάει και ένας έξω από το αυτοκίνητο. Μάλλον στο πίσω αυτοκίνητο τραβάει. Αλλά έχουμε και. Είναι δικάμερο. Είναι καλή η παραγωγή. Έχουμε και μέσα από το αυτοκίνητο. Έχουμε και έξω από το αυτοκίνητο.
1: Αμόρφωση.
2: Είναι ένας λοιπόν που είναι η αρκούδα με το αρκουδίνι της. Είναι η μαμά αρκούδα. Που ξέρουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό όταν η μαμά αρκούδα έχει το αρκουδίνι.
1: Αν τη νοιάζει για τα παιδιά της.
2: Τη νοιάζει.
1: Μερικές
2: είναι ανέστητες. Τη ρίχνει κάτι, το τρώει. Και σηκώνεται η αρκούδα στα δυο της πόδια και του ρίχνει ένα μπουνίδι στην αυτόρε που μου δώσες.
1: Μπουκέτο.
2: Φέρε κι άλλο.
1: Άρεσε.
2: Δεν ξέρω.
1: Τα σκαμπό μου και τα...
2: Ναι. Και του ορμάει μέσα από το τζάμι.
3: Ωραία. Πήγε αυτό.
2: Στο φράγμα Βιρντάρου, γνωστό σημείο για την παρουσία αρκούδων και τη συχνή προσέγγιση τους από επισκέπτες. Έχουν μάθει. Το βίντεο το κατέγραψε, λέει, ο Μπίζεφ, πρώην παράγοντας της ποδοσφαιρικής ομάδας Λοκομοτίφ Γκόρνα Οριαχόβιτσα. Πλησιάζει το όχημα και ορμά προς το εσωτερικό. Μόλις είδα την αρκούδα να αλλάζει στάση, κατάλαβα ότι θα το επιτεθεί. Ναι, όταν, όταν η αρκούδα κάθεται στα δυο της πόδια, λέει, έλα, ένα-δύο, όμορφα και ωραία.

0: έχω δει έναν τρελό που ντύνεται λιοντάρι και κυνηγάει λιοντάρια σε σαφάρι και ξαναμπαίνει μέσα στο αυτοκίνητο.
1: Άντρας.
0: Τι γυναίκα ντύνεται δηλαδή. Έχει κάνει... Φαντάζομαι. Εντάξει. Γιατί φοράει τη στολή. Εντάξει. Δεν ξέρω. Εντάξει. Φαντάζομαι. Κάνει ντου σου λέω τα λιοντάρια. Τρομάζουν και σου λένε τι όρθιο λιοντάρι. Δεν τον τρώμε, ρε φίλοι. Είμαστε φαγωμένοι. Να πιστεύω ξέρουν τα λιοντάρια. Ο Μακ. Μην το φας, θα κολλήσει τίποτα άμα τον φας αυτόν. Πρέπει να είναι χαλασμένος.
1: Είναι μπολιασμένος.
0: Πρέπει να έχει κάνει τον πόλη. Μη. Καλημέρα, παιδιά. Να βάλω ντοματιές κανονικές ή αναρριχόμενες. Μ' αρέσουν αυτά τα μηνύματα σε εμάς. Η αναρριχόμενη ντομάτα, φίλοι, κινδυνεύει πιο πολύ από τα πουλιά. Το πουλί σπάνια πάει κάτω-κάτω πολλές φορές. Οπότε. Είναι στόχος πουλιού η αναρριχόμενη ντομάτα.
1: Επίσης δεν είναι επικίνδυνο.
0: Δίνουν τέτοιες συμβουλές.
1: Δεν είναι επικίνδυνο για τις αναρριχόμενες ντομάτες να πέσουν. Να βαρύνουν και να πέσουν.
0: Επίσης σωστό δεν ήξερα, και αυτό.
1: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν αναρριχόμενες ντομάτες.
0: Είμαι ένα ξύλο της κατευθύνης προς τα πάνω, εσύ.
1: Γιατί,
0: μπορεί να θες να τις βλέπεις, ξέρω εγώ. Να είναι δίπλα στα καλαμπόκια.
1: Τριάρι ντομάτα.
0: Καλαμπόκια. Τριάρο τεσσάρι. Κατεβαίνει και χαμηλά στο πώς. Μόνο ήλιος λέει κάποιος, αλλά όπως ήταν πριν 20 χρόνια.
1: Α, πάρα πολύ ωραία. Ξέρα τα παντού. Παντού. Εσπασμένα μπουκάλια. Φοβίρες. Πολύ ωραία ήλιος πριν 20 χρόνια. Μήπως ήσουν εσύ καλύτερος πριν από 20 χρόνια και όχι ήλιος.
0: Ακριβώς.
1: Μήπως. Γι' αυτό οι άντρες ζουν λιγότερο από τις γυναίκες. Τα έχουμε πει, παιδιά.
0: Ναι,
1: αυτό. Έχουν κάτι, μερικοί άντρες έχουν κάτι ιδέες τέτοιες. Θα την πω λιοντάρι. Και θα πάω ανάμεσα στα λιοντάρια. Θα ταΐσω μια αρκούδα. Με το αρκουδάκι της. Ναι.
2: Κάποιος λέει: ήμουν στη Ρουμανία, σε ένα μέρος τέλος πάντων. Okay, για να μην είναι απίστευτο αυτό που γίνεται με τις αρκούδες.
0: Είναι γενικό
2: και
0: το.
2: Μια μοτοσυκλέτα σταμάτησε στην άκρη του δρόμου για την ανάγκη του και τον κατέβασε η αρκούδα γκρεμό. Μάλιστα.
0: Άσο μηχανάκι ακολούθα αυτό.
1: Κάνεις εδώ ρε, δεκατουράμε εδώ πέρα ρε.
0: Μια φορά με ένα μηχανάκι μια αρκούδα σταμάτησε να κάνει την ανάγκη της. Και την έγραψαν.
1: Ρε παιδιά. Μια φορά είναι κράνος.
0: Εχθές Μαρία πήγαινα σου λέω, πέρασα λίγο από το κέντρο και είδα μηχανάκι να περνάει με κόκκινο. Αυτό το οριακό το κόκκινο.
1: Το βαθύ.
0: Όχι βαθύ.
1: Το βαθύ πορτοκαλί.
0: Ναι. Και πάει να πέσει πάνω σε περιπολικό που είχε ξεκινήσει. Λέω μπίνγκο, δεν καταλαβαίνεις πόσο
1: το βρει.
0: Του τα πήραν όλα.
1: Ωραία.
0: Όλα.
1: Ωραία.
0: Και λέω, κάνεις τη λαλακία. Έτσι, τώρα που βγει για μηχανάκι. Κάνεις αυτό που, είναι, που κάνεις. Και πας και πέφτεις και πάρω και σε περιπολικό. Δηλαδή, εδώ.
1: Γιατί δεν τους κόρνα, ρε.
3: Τι έγινε.
1: Πας, μωρέ.
3: Τι έγινε, ρε. Γι' αυτό που λένε, εγώ σε πληρώνω.
1: Σωστό.
0: Το λένε και αυτό.
1: Σωστό.
0: Το λένε το εγώ σε πλήρω. Ειλικρινά δεν έχω δει πιο γρήγορη ο άνθρωπος τον
1: εκεί που άκρη. Ήταν σε μηχανάκι και μετά ήταν πεζός.
0: Ναι, κατεβαίνει πεζός. Γιατί εμείς είχαμε κολλήσει εκεί στο φανάρι. Είχαμε κανένα δίλεπτο που
1: είχε κολλήσει.
0: Και λέω, τον κοιτούσα από τον καθρέφτη πίσω και λέω ρε φίλε, είναι που είναι, κάνει που κάνει αυτό που κάνει. Και είναι και μπίνγκο, φοβερό. Δηλαδή του κάτσε πολύ δυνατό.
2: 13 άρι
0: τώρα. Του κάτσε πολύ δυνατό και βγήκαν και οι δύο, ο μεγάλος και ο μικρός.
1: Ο καλός και ο κακός.
0: Οι κινήσεις ήταν γρήγορες. Κάνει τον περιπολικό, κάνει ένα. Με αλάρμ. Τον πήρα. Αυτό κοιτούσε.
1: Του άφησαν μόνο τα κλειδιά να πάει σπίτι.
0: Τι μου
1: είχε.
0: Και άντε να πάρει λέω τηλέφωνο τώρα. Έλα, πήγα να περάσω με ελάφρο και πήγα να πατήσω αστυνομική. Με είναι. Δεν μπορεί να πει και όλα τα ψέματα μαζεμένα.
1: Οπότε ξέρει, για να έχει ξεκινήσει το άλλο φανάρι, πάνω να πει ότι ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί. Δηλαδή, πώ είναι το ηλιοβασίλεμα.
0: Δεν ήταν πολύ βαθύ πορτοκαλί. Ήταν πολύ βαθύ γιατί ξεκίνησε το περιπολικό. Το περιπολικό μπορεί να ξεκινήσει και με κόκκινο το περιπολικό. Άμα πατήσει.
1: Πώ δεν του την είπε. Δεν περιμένατε.
0: Σου λέω, ήμουν το αμάξι ακριβώ από πίσω. Και λέω, πω.
1: Τι ωραία.
0: Του κάτσε δυνατά μπίγκο, σου είχε κάτι τέτοιο μπίγκο.
2: Όχι, τέτοιο μπίγκο δεν
0: μπορούσα. Τα ξέρεις.
1: Εγώ σήμερα είδα στη Συγκρού.
2: Δεν ξέρεις.
1: Στη Συγκρού είδα ποδήλατο στη Συγκρού.
0: Ποδήλατο μέσα.
1: Κατεβαίνει τη Συγκρού.
0: Στην άκρη ή κέντρο.
1: Δεν ήταν κέντρο.
0: Γιατί έχουμε δει τα πάντα.
1: Ποδήλατο στη Συγκρού, τι γίνεσαι.
2: Τι καβάλο πατίνι, παιδί μου, δεν στο έλεγα.
1: Πατίνι, πατίνι, το είχα πνίξει.
0: Πατίνι στη Συγκρού,
2: πατίνι. Το οποίο έχει περάσει στην τρίτη λωρίδα, γιατί πήρε το δρόμο προς Πειραιά.
0: Το επόμενο game είναι δικό μας, ο Αμαρτίας Λεσόρ. Ωραίος ο Αμαρτίας Λεσόρ.
2: Καλό.
0: Μαρία, Αμαρτίας
1: Λεσόρ.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίο το Αμαρτίας.
1: Και όταν λες δικό μας.
0: Ναι. Ότι θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Ότι απόψε θα κερδίσει, λέει ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, πάμε πολιτική ενημέρωση.
1: Ναι, σωστή παρατήρηση του Νίκου.
0: Ναι, ναι. Συμφωνώ.
1: Είναι αυτά που τα βγάζεις τσάμπα.
0: Συμφωνώ.
1: Πάρω, τίνω, άνδρο, κεφαλονιά, ένα κρεβάτι και ένα κλιματιστικό. Λέει, νάξω. Α, και νάξω. Όπου έχουν οι φίλοι σπίτια. Σωστό. Σωστό. Ναι. Βεβαίως.
0: Τίποτα. Μετά είναι ώρα να μην τους μιλάς. Θα βρίσκεις άλλους φίλους.
1: Όχι.
0: Όχι, ρε.
1: Κρατάς, ρε. Κάνεις repeat.
0: Θα πρέπει.
1: Κάνεις repeat.
0: Θα πρέπει να ανταποδώσεις κάτι. Γι' αυτό λέω βρίσκεις άλλους. Γίνεσαι φόρτο.
1: Το γυρνάς ένα ποτό. Μα έλα ρε, δικό μου αυτό, δικό μου. Γιατί περάσαμε το καλοκαίρι, δεν θα σε κεράσω ένα ποτό. Λοιπόν, σε μια εποχή που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώνουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή γιατί όχι να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, διαβάζουμε για το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Επιχείρηση είσαι, ένα σταθερό το έχεις σίγουρα, εταιρικά κινητά έχεις. Με αυτά τα δύο, πια η Cosmote Telecom σε καλεί να μπεις στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, να πάρεις εντελώς δωρεάν το internet backup και να μην ξεμένεις ποτέ από internet και να πάρεις και σημαντικές εκτόσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι σίγουρα για την επιχείρησή σου, όπως υπηρεσίες ασφαλείας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας επιχείρησής σου και άλλα πολλά. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα.
0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Το παγκόσμιο κύπελο παίζει στην Big Win με σούπερ διαγωνισμό. Οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 100.000 ευρώ σε μετρητά στο μοναδικό predictor στο παγκόσμιο κύπελο.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Να Τηλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιχοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε 37 λεπτά και μετά τις 9. Πού πήγαν οι ειδήσεις?
1: Πήγαν οι ειδήσεις?
0: Σας έλειψαν οι ειδήσεις? Λοιπόν, θα σκάσουμε Μπόλιβαρ στα γενέθλιά σας 150 άτομα με ντου. Με καλή διάθεση, αλλά έτσι για το χαμό. Τέτοια θα είμαστε στο Μπόλιβαρ από τις 10 η ώρα το πρωί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ. Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να μοιραστείτε κιόλας, έτσι να απλωθούμε, απλωθείτε να φανούμε καμιά σαρανταριά που έλεγε και ο Χαρικλίν. Λοιπόν, αν είδαμε το ντοκιμαντέρ για την Αγία Οικογένεια, Τσούβι, θα έρθει σε λίγο, παιδιά, κάπου μιλάει στο τηλέφωνο.
1: Ποια είναι η Αγία Οικογένεια?
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω ιδέα. Instacarma, λέτε, για την Αρκούδα, καλά, εντάξει. του κατέβασε
1: λίγο. Αστυνομία.
0: Α, ναι, για το περιπολικό. Σωστό. Όχι, παιδιά, τα περιπολικά δεν περιμένουν στο κόκκινο φανάρι. Απλά ξεκίνησε, όπως είπε ο Τσούβι, και έπεσε πάνω στο μηχανάκι.
1: Κάποιος έχει φαγωθεί να του πω αν ο Νίστρου πιστεύω ότι θα πιάσει τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ!
1: Εγώ! Είναι 23.
0: Μιλάς εσύ!
1: Έλατε, εγώ θα σου πω. Κάτσε να δούμε τον άνθρωπο τι θα κάνει. Θεωρώ ότι μπορεί να κάνει κάτι καλό.
0: Εντάξει. Αλλά σε περιμένεις τη γωνία, γιατί άμα δεν πιάσει, εσύ έλεγες ότι θα πιάσει. Λοιπόν, βλέπω μια είδηση εδώ πέρα. Από το Σίδνεϊ μας έρχεται. Α, κάτσε να έρχεται και ο... Έρχεται και ο Τσούβι τώρα στην πόλη Bathurst. 200 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ. Μπες μέσα, μωρένα, από την είδηση. Θα τα ξαναλέω μετά και θα δούμε τι είπε. Λοιπόν, δυτικά του Σίδνεϊ, στην πόλη. Στην πόλη Bathurst.
2: Στον Bathurst.
0: Ναι, λοιπόν. Λοιπόν.
1: Bathurst, όχι φου.
0: Ναι. Κατέσχεσαν.
1: Ναι.
0: Κατασχέθηκαν, τέλος πάντων. 100.000 κατσαρίδες.
1: Ορίστε. Υπέροχο.
0: 100.000 κατσαριδόνια. Πραγματικά να τυχιάζει. Όλη η ραχοκοκαλιά μου αυτή τη στιγμή που το σκέφτεται. Που το σκέφτομαι. Λοιπόν, οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης.
1: Έχει Μαγαδασκάρης.
0: Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης. Δεν καταλαβαίνεις τη διαφορά. Μαγαδασκάρης, Μαδαγασκάρης.
1: Το ίδιο είναι, καραβαϊκή.
0: Ναι. Λοιπόν, οι οποίες ξεπερνούν τα 200 χιλιάρικα δολάρια σε αξία.
1: Γιατί τι έχουν αυτές οι κατσαρίδες και
2: κοστίζουν δύο ή μία?
0: Λοιπόν, αυτές οι κατσαρίδες της Μαδαγασκάρης ή Μαδαγασκάρης θεωρούνται από τα μεγαλύτερα είδη κατσαρίδας στον κόσμο. Κάποιες φτάνουν και στο μέγεθος της παλάμης.
1: Τι λες τώρα?
0: Και είναι γνωστές για το χαρακτηριστικό συρριγμό που παράγουν. Αρκετά δυνατό ώστε να ακούγεται καθαρά.
1: Θέλω να τις ακούσω μαζί.
0: Όλες μαζί, εκατό. Πάμε ρε!
1: Δεν είναι ώρα να ακούγεται τραγούδι. Άμα πας όλο κατά μαζί, τι λέει?
0: Μαρινέλα, άμα το παίξεις τον
1: άνθρωπο. Ναι.
0: Λοιπόν, χρησιμοποιούνται, γιατί εκεί θέλω να καταλήξω, ως τροφή για κατοικίδια ερπετά. Κατάλαβες? Γιατί δεν δίνουμε τέτοιο στα παιδιά, ότι περίσσεψε λίγο σαρακάς, δώσ' το στη σαύρα. Τι κόσμο σαύρα.
1: Μπιζέλι.
0: Πόσο
1: νερό ήπιες μόλις σαύρα. Ωραίο ανέκδοτο.
0: Φανταστικό ανέκδοτο. Λοιπόν, οι αρχές λοιπόν κάλεσαν τους ιδιοκτήτες ερπετών που χρησιμοποιούν κατσαρίδες Αργεντινής ως τροφής να στραφούν σε νόμιμες αναλλακτικές
1: λύσεις. Δεν έχουμε ελληνικές.
0: Όπως.
1: Πρέπει να φέρνουμε Αργεντινής. Δεν το κατάλαβα. Ναι. Ένα εισαγγελέα, ρε παιδιά.
0: Μαζέψτε γρήλους και ξυλοκατσαρίδες, τους είπανε.
1: Πάω. Η ξυλοκατσαρίδα μου αρέσει πάρα πολύ. Ελάτε, ρε.

0: έριξαν το μηχανάκι, λέει κάποιο. Και βρήκα μέσω βίντεο από κάμερα την πινακίδα. Τι κάνω? Περάστε λίγο πάνω στον αξιωματικό υπηρεσία και κάντε την κατάσταση. Πα στο αστυνομικό τμήμα. Με το βίντεο. Αυτό θα πει δεν είμαι εγώ, είναι AI.
1: Ναι, καλά.
0: Θα τρέχετε στα δικαστήρια.
2: Καλά, θα φαίνεται. Θα φαίνεται με το.
0: Και έχει αρκούδα που βαράει μπουκέτο.
2: Θα υπάρχει. Είναι καλή η ακτή εντεφαλωστού τώρα. Διπλό μέσα στη Γαλλία.
0: Ένα-δύο, ναι, με ένα τροπέλι. Τα φιλικά βέβαια τώρα εντάξει, δεν δίνω πολύ σημασία στα φιλικά.
2: Τα καλύτερα είναι τα φιλικά.
0: Εσύ σήμερα έχει όρεξη. Θα τρέχω εγώ μετά. Παρασκευή. Δεν εννοούσε αυτό.
2: Καλημέρα στο Θεοχάρη. Μαρία, ένα νησί εκεί έξω που να μην θέλει αμάξι, είτε Κυκλάδες είτε Δωδεκάνησα, με καλές παραλίες. Ένα αμάξι.
1: Με δύο άλογα.
2: Ένα νησί χωρίς αμάξι είναι τα Κουφονίσια. Που περπατιέται, ναι. Αλλά πήγαινε τώρα, ας πούμε. Γιατί μετά δεν θα θες αμάξι, αλλά θα περπατάς πάνω σε πτώματα. Δηλαδή σε ανθρώπους. Ναι, δεν θα μπορείς να στρώσεις πετσέτα. Όρθιο στην παραλία θα είσαι. Αυτό. Μέτρησαν πόδια και διέρεσαν. Όχι, ακόμα και αντίπαρος θέλει αυτοκίνητο. Επίσης δεν εννοώ, όταν είπα για το νησάκι απέναντι από την αντίπαρο, λέει αντίπαρος είναι το απέναντι νησάκι, εννοούσα το δεσποτικό. Δεν μένεις εκεί πέρα, αλλά έχει πάρα πολύ ωραία νερά, πας με το καραβάκι.

0: Λοιπόν, καλημέρα στην Νικόλ.
1: Mm-hmm. Καλημέρα, Νικόλ.
0: Η οποία είχε και ρεπό σήμερα.
1: Το καλύτερο.
0: Μόλις ήρθε ο θερμοσύμφωνας που περίμενα τρεις εβδομάδες επειδή ο δικός μου έσπασε και γίναμε λίμνη και ίσπη τον οικοκυρά. Αρνείται να τον πληρώσει επειδή έμενα εγώ εδώ, λέει. Mm. Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Είναι ανάλογα που θα πέσεις, ρε εσύ.
1: Είναι και αυτό, ναι.
0: Είναι που θα πέσεις. Τι να σου πω τώρα. Κανονικά, ναι, πρέπει να τον πληρώσει ή να τον πληρώσει εσύ και να αφαιρεθεί από το ενίκιο, γιατί είναι του σπιτιού.
1: Αυτό πιστεύω και εγώ. Δηλαδή το σκέφτομαι τόση ώρα ότι ανοίξει το σπίτι.
0: Δεν τον χάλασε η Νικόλ, ας πούμε.
1: Εντάξει, να σου πω και κάτι. Αν είναι η Νικόλ 3 χρόνια εκεί, οκ, okay, κατάλαβες τι θέλω να πω. Έχει να κάνει και με τη διάρκεια και τη χρήση. Mm. Ναι, αν τώρα γίνει το πρώτο δίμηνο, εντάξει, καταλαβαίνει.
0: Όχι, ρε, εντάξει. Θερμοσύμφωνα χαλάει ούτω ή άλλω.
1: Χαλάει, αλλά τώρα.
0: Δεν το χρησιμοποιώ κάθε μέρα. Ότι τι.
1: Αν είσαι 8 όμως χρόνια στο σπίτι και χαλάς θερμοσύμφωνας, το φτιάχνεις.
2: Είναι θέμα αυτό με το θερμοσύμφωνα γενικότερα.
1: Είναι θέμα. Δεν είναι φτηνό. Είναι ακριβούτσικο. Είναι ακριβούτσικο. Οπότε. Εγώ πιστεύω ότι έχει να κάνει και με το πόσο καιρό είσαι εκεί στάνταρ. Τα συμφωνείς και στο συμβολέα. Και ό,τι χαλάσει μέσα στα 2 χρόνια.
0: Είναι που θα πέσει.
1: Είναι και που θα πέσει, βέβαια. Ναι.
2: Πρωθυπουργέ, τι διαβάζω.
1: Ναι, γεια σας. Παιδιά, εγώ μιλάω. Συγχαρητήρια για την εκπομπή.
2: Αυξήσεις βλέπω.
1: Πού?
2: Σε μηνιαίες μικρές αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος και των Μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος από 60% ως 95%.
1: Ναι, γιατί είναι αυτή.
0: Αυξήσεις.
1: Δεν μπορώ να πάρει για δουλειά στη Βολτ.
2: Αυξήσεις.
1: Θα δεις έναν με μουσικά και ράσα.
0: 60% δεν είναι λίγο πολλά. 90% είναι περισσότερα.
2: Όσο παίρνει ένας Γενικός Γραμματέας Υπουργείου,
1: ναι,
2: παίρνει ένας Μητροπολίτης.
1: Έχετε πρόβλημα με τη θρησκεία μας, κύριε Ρήλο?
2: 5.000, όχι. Κάποιος θα λέγει ότι μαζεύεται ψήφο.
1: Όχι, συγγνώμη.
0: Όχι,
1: μην το λες αυτό. Έχει αλλιώς γιατί. Πού θα πήγαιναν οι παπάδες?
2: Πού θα πήγαιναν
1: οι παπάδες?
2: Στο Βελόπουλο, ξέρω.
1: Μα, δεν νομίζω, Τάκη. Όχι. Έρχεται μια πολύ καλή χρονιά. Οικονομήστε κι εσείς, έρχεται.
0: Ο Ραφαήλ μας έχει στείλει ένα μήνυμα.
1: Ο Ραφαήλ.
0: Τι λες, πώς τα συνδέω όλα. Με μια φωτογραφία που στην αρχή δεν καταλάβαινα τι είναι. Είναι ένα υγρό κίτρινο που τρέχει. Και λέω κάτι. Λέω θα φτιάχνουν κανένα κρασί. Θα φτιάχνουν κανένα κρασί.
1: Ο νους είσαι το καλό, Μαρία.
0: Ναι, γιατί είμαι θετικός άνθρωπος.
1: Ναι, αυτό σε μάρανε.
0: Και λέει ο Ραφαήλ, παιδιά, ναι, μπορείτε να κάνετε μια αναφορά για το νερό στα τρία χωριά του Ρεθύμνου, Γωνιά, Πρινές και Άγιος Ανδρέας. 8η-9η ημέρα που το νερό είναι έτσι. Είναι το νερό. Δεν φτιάχνουν κρασί, δεν φτιάχνουν τσίπουρο, δεν είναι μαλαγουζιά. Είναι το νερό που είναι έτσι κίτρινο. Και δεν κάνουν τίποτα, έχει βγει ακατάλληλο για τα πάντα, μόνο για πότισμα κάνει και είμαστε κοντά 2.000 άτομα. Δηλαδή τρέχει αυτό το νερό.
1: Τι είναι αυτό, αυτό είναι αφρός από μοίρα.
0: Ναι. Τι λες ρε Ραφαήλ, τι λες τώρα. Στη Γωνιά, στις Πρινές και στον Άγιο Ανδρέα.
1: Το αναφέραμε.
0: Ένατη ημέρα, δηλαδή μόνο για πότισμα το νερό, 2.000 άτομα. Είσαστε και κουβαλάτε νερά, φαντάζομαι, ναι, για τα πάντα. Για μπάνιο, για.
1: Το κάναμε παλιά στο χωριό.
0: Για μαγείρεμα, για τα πάντα όλα. Το είπα, ρε Ραφαήλ. Μακάρι να γίνει κάτι.
1: Και γίνεται ψάρι.
0: Αλλά όχι, ξέρετε.
1: Γίνεται ψάρι.
0: Ναι.
2: Φωνάξτε τον Μητροπολίτη. Βασικέ. Τέσπα. Πάμε.
1: Κοίτα. Είδα σπίτι, δώσα 60%.
0: Ναι, θαύμα, κάνει... θαύμα.
1: Και να το φτιάξει.
0: Να κάνει το νερό κρασί.
1: Εσύ αυτό θα ήθελε. Όχι, το αντίθετο θα ήθελε. Το νερό κρασί για πάντα. Να ανοίγεις τώρα το.
2: Τη
1: βρίσκει και να βγάζει λαζαρίδι.
0: Δεν έχεις δει το βιντεάκι που λέει αν ερχόταν τώρα Ιησούς, τι θα του έλεγες? Και φέρνει μπιτόνια νερό. Ορίστε.
1: Τέλειο. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα.

0: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
1: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
0: Μπα.
1: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
3: Αμέ.
1: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα σχίσει. Ότι θα σχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
0: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
0: Πώς θα πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
0: Είπες κάνουμε
2: κάνετε. Όλα αυτά.
1: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
1: Είπες κατηγορηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
1: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
3: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
1: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
1: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο σου.
1: Γελάτε.
5: Συνθετικό το επιθέτω, θα μπούσαμε, λέγανε.
1: Σωστό.
6: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στη Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
1: Βαγγέλη!
6: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
7: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε η εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
1: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
0: Μισό μου νύχι.
1: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ. Και το τόσο.
0: Α σημειωθεί παρακαλώ.
1: Σταματήστε
0: το μισό μου νύχι.
1: Α σημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Α σημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο, σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
8: Όχι, καλό!
0: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
1: Μπράβο!
0: Και στα μπακάλικα.
1: Μπράβο!
0: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
1: Στις λεωφορείο-λωρίδα.
0: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο-λωρίδα.
1: Σε λεωφορείο-δρόμους.
0: Τέλος.
6: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
9: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το
2: Παλαιότουλο.
9: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
10: Ναι, αυτό ήταν. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
11: θέλω
10: δύο
11: να
10: ειδικά φουσκατά.
0: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
1: Ναι,
0: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
1: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
0: Βέβαια.
12: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
1: Εντάξει. Ωραία.
0: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6 και 7.
2: Big Wins for FM στους 96,

0: φλόταζε. Φλόταζε. Δηλαδή,
1: ειδική προοπτική.
0: Πόρτο μαγικό, πόρτο μαγικό. Έχει δίκιο. Ο Φλωτάπητας.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: το λέω. Η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή.
1: Έχει έρθει μήνυμα που λέει: η Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Το τυπώνω. Το τυπώνω, το μοιράζω. Φέι γβολάν.
0: Δεν το ξέρω τι λέει. Φέι.
1: Φέι
0: σκορδάν. Δέκα χρόνια να είσαι, πληρώνει ενίκιο, σου παρέχει το σπίτι, τα αυτονόητα. Μαρία έχει δίκιο, είναι σωστή. Αλέξανδρε, καλημέρα. Μου έκανε γκάς λάιντ. Σήμερα. Αφού εσύ δεν έχει πάει στη Μύκονο. Τι φέρει άποψη, έχει πάει μόνο στη Σύρο. Έκατσε σε μια γωνιά γιατί τι θέλω να έρθει και να κάνω το 1-1 απόψε.
1: Ναι. Θα το κάνεις το 1-1 απόψε.
0: Καλά. Κάτσε να τελειώσω. Βγήκα έξω, λέει, έκανα τόσες δουλειές και είστε ακόμα εδώ.
1: Ναι ρε παιδιά, και όμως πέρασε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί
1: ρε, σήμερα η εκπομπή, δεν ξέρω τι έγινε, τι συνέβη. Δεν ξέρω.
0: Τι έγινε τώρα, εντάξει. Τι θες να φύγουμε δηλαδή.

0: Πολλοί κόσμος λέει όταν φύγει να τον ξυλώσει και να τον πάρει μαζί της.
1: Και βάλει το παλιό, μην το μετάξει.
0: Α, ναι, σωστά, σωστά. Όπως κάνουμε με τις κλειδαριές, ένα πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Στο συμβόλαιο λέει ποιος πληρώνει το θερμοσύμφωνα και ποιος πληρώνει και την ύφη, έχω να πω.
2: Να σου πω. Πάντα με φοβίζει ότι θα σκάσει αυτό κάποια μέρα.
0: Θερμοσύμφωνα.
2: Ναι. Πάντα με φοβίζει. Δεν ξέρω, με φοβίζει σαν εφεύρεση. Νομίζω ότι σε πολλά χρόνια δεν θα υπάρχει.
1: Πώς θα ζεσταίνουν το νερό δηλαδή?
2: Ζεστό, με application.
0: Με ηλιακό, με boiler.
2: Απατάς το κινητό και θα γίνεται μια σύνδεση του νερού με το... Ξέρω εγώ ρε φίλε, εδώ θα έχουμε ρομπότ να μας γλύφουν τα αυτιά. Τρόμαξες.
1: Τρόμαξα, λίγο.
2: Ναι.
1: Λίγο.
2: Έχει γίνει και αυτή η έρευνα, Μαρία, από πανεπιστήμια. Δεν έχουν δουλειά τα πανεπιστήμια. Που βρίσκουν ότι ο χορός των ανδρών, κάποιες κινήσεις που ξεχωρίζουν οι άνδρες, είναι πιο ελκυστικές από τις γυναίκες. Και η κορυφαία dance move είναι αυτό το γόνατο ψηλά του Σάκη. Αυτό λέει τραβάει πολύ τις γυναίκες όταν οι άντρες.
0: Άμα το κάνει ο Σάκης.
2: Αυτό θέλω να πω. Αν το κάνει ο Τάκης. Κοιτάξτε, εγώ θα σηκώνω το πόδι έτσι. Κοίτα.
0: Ότι έγινε έρευνα για αυτό το πράγμα.
2: Ναι, ναι, ναι. Ότι όταν τα αγόρια χορεύουν και κάνουν κίνηση. Ψηλά γόνατο δεξί και αγκώνα αριστερό κοντά. Επαναλαμβάνω την κίνηση, Μαρία. Σηκώνω πόδι στο γόνατο, σαν να κάνεις ποδαράκια δεξί και το φέρνεις τον αριστερό σου αγκώνα στο δεξί. Ότι αυτή η κίνηση τραβάει.
0: Δείχνει μια ευληγησία.
2: Δείχνει έναν άνθρωπο, λέει, ο οποίος νιώθει άνετα με το σώμα του. Ναι, που δεν είναι γκουμούτσας. Χρήστος γκουμούτσας. Εύκολα.
0: Επειδή τα λέμε πανεπιστημιακά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Με γάμα μπροστά η γκουμούτσα.
0: Εννοείται.
2: Εννοείται. Εκεί είναι το γάμα.
0: Με γάμα, γάμα.
2: Αυτή είναι η κίνηση 13, Μαρία. The ideal dance move to attract women. Έτσι.
0: Ωραία.
2: Ωραία αυτή η έρευνα.
0: Καλημέρα, λέει, στη Γερμανία. Για να μην έχεις τέτοια θέματα, όταν μπαίνεις σε ένα σπίτι, είναι άδειο. Φέρνεις μέχρι και τη δική σου κουζίνα. Τα έπιπλα, τι είναι τα ντουλάπια εννοείς ρε εσύ, Αντώνη.
1: Όχι, τα ντουλάπια δεν φαντάζομαι.
0: Τα έπιπλα λέει. Δεν λέει τι συσκευές.
1: Τα έπιπλα, λέει, το καναπές, το κρεβάτι σου.
0: Όχι, όχι, τα κουζίνα σε παρένθεση έπιπλα. Δηλαδή τα ντουλάπια. Μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτό που λες. Μου φαίνεται λίγο περίεργο.
1: Μαρία, επαγωγικές εστίες ή κεραμικές, λέει Αφροδίτη. Εγώ θα πω γκάζι.
0: Καλά, γκάζι. Ναι, άμα έχουμε γκάζι, ναι, ευχαριστώ πολύ.
1: Γκάζι,
2: τα νίκια αυτοί να έχουν μείνει ακόμα.
0: Εντάξει, ναι, ναι, ναι.
2: Βέβαια με το
0: γκάζι. Εγώ τώρα τι, κεραμικές έχω. Υποχρεωτικά. Δικηγόρος εδώ, το θερμοσύμφωνα τον αλλάζει ο ιδιοκτήτης. Φιλιά! Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Κάποιο που ζήταγε έτσι συμβουλή για νησιά, λέει στην Κάσο να πάει ο φίλο να μα πει πώ είναι να πάμε κι εμεί.
1: Μακριά πολύ δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι και εδώ δίπλα. Ναι, ναι, ναι.
1: Κάσο Μοσχάτου.
0: Τα ντουλάπια, τον Εροχήτη, τη Βρύση, όλα, ναι, λέει, στη Γερμανία. Όντως, λέει, τι έχει, μόνο τείχους έχει. Βάζει και την πόρτα.
2: Τι έχει μέσα, λέει, καλά σου λέει.
1: Μάλλον τα ντουλάπια είναι αυτά τα συναρμολο...
2: Δεν είναι του
1: τείχου.
0: Τι. Περίεργο. Δηλαδή, βάζει και την μπανιέρα.
1: Ξεκινάει.
0: Και τον πιντέ.
1: Χωρίς λάμπα. Ποια μπανιέρα, εκεί είναι όλα κάτω. Κάτω με μία κλίση το μπάνιο, ελαφριά. Λες και είναι τρία μποφόρ, Μαρία. Το μπάνιο, όλα τα μπάνια που πήγα και σε σπίτι στη Γερμανία δεν είναι με μπανιέρα, είναι αυτό το
0: γιο
1: με ντους, αλλά έχουν και μια ελαφριά κλίση να φεύγουν τα νερά πιο γρήγορα.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δηλαδή είσαι λες και
0: είναι
1: τρία μποφόρ. Αν έχεις κάνει μπάνιο σε καμπίνα, εγώ που πάντα κάνω, ας πούμε, νιώθεις ότι πας αλλού για αλλού.
0: Βάζεις έναν άντρα να μαγειρεύει Αφροδίτη και μην ασχολείσαι με τις εστίες, λέει κάποιος. Ωραίο θα ήταν αυτό.
3: Στην ωραία, Ολλανδία θα... λέει το πάτωμα θεωρείται έπιπλο και πρέπει να το βάλει ο ενοικιαστής.
1: Τι λέτε!
3: Και τι θα είχατε,
1: χώμα!
0: Έχετε από κάτω. Γεια σας!
1: Σου δίνουμε ένα σκυλόσπιτο. Δεν
0: ελπίζουμε να μην σας ενοχλήσουμε.
1: Get you out of the box. Τι λες τώρα, ρε φίλε.
0: Out of the home.
1: Μαρία Ζαφυρά.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλα.
1: Πάνω Ζήλιος. Ή από εδώ. Έρχεται Τσούτσι Κατσόχος. Πρώτα όμως Παναγιώτης Κεφαλάς εδώ. Για το αθλητικό δελτίο. Πράγματα σημαντικά πριν φύγουμε. Πράγματα σημαντικά πριν φύγουμε. Έχετε δει για... Εντάξει, πολλά λένε για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ διάστατη. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Να ζητά το αληθινό. Φτιάχνει έναν νέο δρόμο δικό της. Και όπως κινείται αυτή η γενιά, κινείται και το WhatsApp. Μπαίνει στη νέα εποχή με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Λοιπόν, και αν ψάχνεις veggie επιλογές και vegan επιλογές που έχουν πραγματικά γεύση που δεν είναι, ας πούμε, σαν να τρως χαρτόκουτο, mm-hmm. πήγαινε μια βόλτα από τα Lidl και θα δεις, θα ανακαλύψεις πάνω από 30 επιλογές Vemondo. Έτσι, έχει λουκάνικα, φαλάφελ, χούμους σε διαφορετικές γεύσεις, ρεβιθοσαλάτα, vegan μουσακά, nugget λαχανικών, mini schnitzel, ό,τι φανταστείς σε γεύσεις που θα λατρέψεις.
1: Είναι γεύσεις που θα λατρέψεις.
0: Σάλιο αργά παρά ποτέ.
1: Τι ωραίο είναι ο σάλιο αργά παρά ποτέ.
0: Μην αγχώνεσαι, γιατί δεν θυμάται αν έχει κλείσει το θερμοσύμφωνα.
1: Τρομάξαμε κι άλλο κόσμο. Μου ήρθε και εμένα μήνυμα. Το μόνο που καταφέρατε, ναι. είμαι στον Κηφισό. Νομίζω ότι έχω ξεχάσει το θερμοσύμφωνα.
0: Δεν παθαίνετε τίποτα, παιδιά. Δεν
2: τερματίζει ο θερμοσύμφωνας.
0: Σταματάει.
2: Σταματάει.
0: Αφήνει τρεις μέρες ανοιχτό, πλάκα κάνει.
1: Μποφιλιού.
0: Νομίζω ότι με αγαπούσε ο Θεός και είχασε στο νερό πάντα.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Παρασκευή σήμερα είναι το δεύτερο μάτς της σειράς των τελικών του μπάσκετ. Σήμερα στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ολυμπιακό με τις ίδιες μάλλον απουσίες και του προηγούμενου μάτς. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός δεν θα είναι ο Λούκας και τον Ολυμπιακό δεν θα είναι ο Ντόρσεϊ.

0: Ο κύριος Σταύρος όλο και κάτι θα έχει να σας δώσει.
1: Έχω, δεν υπάρχει
0: ναι, εντάξει,
1: θέμα γι' αυτό, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία.
0: Καμία αμφιβολία.
1: Είχα να σας δώσω την ευχή μου, τα χαιρετίσματα.
0: Okay, είμαι στο στάδιο της αποθεραπείας για την γιορτή της Δευτέρας.
1: Αποθεραπεία τώρα.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, και σήμερα δίνουμε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής από την C-Jets, η οποία σας πηγαίνει διακοπές. Καλείτε στο 210-95-79-283-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η C-Jets. Και αυτομάτως μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής.
1: Αστυπάλαια πάει στην Τζεντεροκλήνα.
0: Φαντάζομαι πως ναι, τώρα δεν έχω όλους τους προορισμούς. Λοιπόν, τα εισιτήρια θα πρέπει να αξιοποιηθούν εντός της δρομολογιακής περίοδου 2026. Είναι προσωπικά και δεν επιτρέπεται η παραχώρηση ή η πώλησή τους. Εξαιρούνται οι ημερομηνίες 9-24 Αυγούστου. Με τη C-Jets φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Σαλπάς καθημερινά από τις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της C-Jets. 24,50 € για άνδρο σε μόλις μία ώρα και 33,70 € για τίνο μόλις σε δύο ώρες. Μήκονο και πάρω πολύ πολύ γρήγορα. Φεύγεις άνετα μετά τη δουλειά ή χαλαρά από το σπίτι σου και ξεκινάς το καλοκαίρι σου πιο γρήγορα από ποτέ. Ενώ φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε τα ολοκένουργια καθίσματα και αν θες απόλυτη άνεση, 74 καθίσματα πλήρους ανάκλησης σαν κρεβάτια σε περιμένουν. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάνε κράτη.

0: έχουμε και Πετρίδη και Ζέρβα αργότερα.
1: Πώς ήθιστε σε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Να.
1: Και αυτό το παιχνίδι έχει τσάμπολ στις 9. Νωρίτερα έχουμε στις 6 Κροατία Ελλάδα στο βόλεϊ των γυναικών και στις 7 Ελλάδα Σουηδία. Στο βόλεϊ των ανδρών.
0: Πώς είδατε την εθνική του ταμπάκου χθες?
1: Ω, πήγε καλές και μέτρες στιγμές.
0: Μα.
1: Εσύ πώς την είδες?
0: Στο 1-1 το παράτησα.
1: Γιατί ρε φίλε?
0: Το παράτησα ρε φίλε. Θες να λέω ψέματα?
1: Όχι, να μου πεις γιατί το παράτησες θέλω.
0: Γιατί εντάξει, μετά το 1-1 είχε

0: Απλώς κακές γλώσσες λένε ότι το είχα παίξει γκολ-γκολ.
1: Οπότε.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Οι κακές γλώσσες θα λένε.
1: Και πάλι να σου πω κάτι, είσαι χάρη. Είσαι χάρη στο τρεφιλέ. Δηλαδή έχει πληρωθεί, ωραία.
0: Ναι.
1: Και δεν πεις μπράβο τα παιδιά, α καθίσουν να το χαζέψω χωρίς άγχος.
0: Ναι.
1: Του έστριψε να πούμε και του πέταξε να σπίτι με λίγο μόνο.
0: Πήγα μια βόλτα στον Νιάρχο.
1: Ωραία. Γιατί μπορεί να πα μετά θα βγει.
0: Μπορεί.

0: Φίλε μου, ο ταμπάκος είναι ο γίγαντας του σεξ, του καράτε και των πολεμικών τεχνών.
1: Και όχι μόνο θα πω, αλλά δεν θέλουμε τώρα να πλαθιάσουμε.
2: Τη διπλάση μας προμαύρη οθόνη από τον Τόμ και τον Τζέρι στις Ντενέρις.
0: Δηλαδή θες να μου πεις ότι τη Δευτέρα δεν θα έχουμε ταμπάκο?
1: Θα έχει έρθει ρε. Σήμερα όμως θα έχει φτάσει.
0: Ναι, δεν πρέπει να πάει και στην Κρήτη.
1: Από εκεί θα έρθει.
0: Τη Δευτέρα,
1: Κυριακή είπες με.
0: Κυριακή.
1: Πρωί πρωί.
0: Θα σηκωθεί πρωί πρωί για να έρθει λες.
1: Δεν θα κάναμε καν την γιορτή μας.
0: Οκ.
1: Είναι και επίσημο πλέον το διαζύγιο του Σαραγώσα με τον Πανσεραϊκό. Λήθηκε συνεργασία των δύο πλευρών. Λήθηκε κοινή συνενέση όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πανσεραϊκός.

0: Άκουγα για λίγο λέρες, γιατί ήμουν καθυλωμένος στο αυτοκίνητο και υποχρεωτικά άκουγα, ας πούμε. Αυτοί τι κομπορεύονται ότι ανακάλυψαν αυτά τα τραγούδια και παίζουν και τα λοιπά, όταν αυτά τα τραγούδια τα πέσαμε ακόμα με τον Στέφανο από το Διάβλο 10. Δηλαδή, έλεος ρε φίλε. Έλεος ρε φίλε.
1: Το μπίφτα, σιγά.
0: Έλεος ρε φίλε, δηλαδή. Πραγματικά δεν τους καταλαβαίνω. Καταρχήν αυτά τα τραγούδια δημιουργήθηκαν για να έχει, πώς το λένε, μουσικό πλαίσιο ο Στέφανος. Δεν μπορεί να μην να ξέρει κανένας περισσότερο από τον Στέφανο αυτό το είδος μουσικής. Το κουλτουριάρικο αυτό, το ψαγμένο, το πολύ δηλαδή. Ναι. Βρίσκω τα λάθη, με διώχνα. Έχουμε κάνει με εκπομπή με τον Χριστάρα το Αραλαμπόπουλο, Διάβλο 10. Μην πυροβολείτε τον πιάνιστα. Δεν μπορείς να φανταστείς τι είχαμε παίξει εκείνη την μέρα. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπήρχε.
1: Και τότε ήταν και δύσκολα έτσι να τα βρεις.
0: Δεν ξέρω αν ήταν ακόμα σε ισχύ το ραδιοτηλεοπτικό. Λογικά δεν θα υπήρχε, γιατί θα μας είχαν κλείσει.

0: φίλε που ήρθες από την Αγγλία, θα σε περιμένουμε όποτε σε βγάλει ο δρόμος να έρθεις να μας δεις. Μια καλή ευκαιρία βέβαια είναι η Δευτέρα.
1: Βέβαια, δεν θα μας δεις, θα έρθεις στον Πόλιβα να θες να μας δεις.
0: Α, τώρα το λέμε έτσι.
1: Λοιπόν, το λέμε και θα τα πούμε και πιο αναλυτικά στην πορεία.
0: Για πες το.
1: Στην πορεία είπα.
0: Καλά.

0: Δεν ξέρω ποιος είσαι εσύ που θα έρθει 7 η ώρα, αλλά γιατί εκείνη την ώρα θα μαζεύουμε, θα αρχίσουμε να μαζεύουμε για να βοηθήσει.
1: Εσύ θα έχει φύγει, εντάξει. Εμείς θα είμαστε εκεί. Ακόμα.
0: Να βοηθήσει το μάζεμα. Μέχρι τι ώρα θα είμαστε εκεί?
1: Μέχρι τις 8.
0: Αυτό λέω. Θα έχουμε αρχίσει να μαζεύουμε 7 η ώρα. Οι παντελίδες και τα Στέφανη.
1: Μέχρι τις 8 θα εκπέμπουμε από εκεί και σε αυτό θα μαζεύουμε. Πώς θα εκπέμπουμε?
0: Τη σαβούρα θα τη μαζέψουμε.
1: Ωραία,
0: καθαρίσουμε το χώρο.
1: Μετά.

0: Ωραία, Στέφανος Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόξη της Ανδρομάχης Τσιόγκα. Είναι κεντρική μπλοκέρ, έπαιζε στην Σαντορίνη την περσινή χρονιά. Ταυτόχρονα στο Βόλε πάλι είχαμε την παραμονή του Θανάση Πρωτοψάλτη στον Παναθηναϊκό, στο αντρικό τμήμα Βόλεϊ.
1: Γίνονται πραγματάκια στα τμήματα του Εραστέχνη.
0: Και γενικά πάντα και στο Βόλε από νωρίς συνήθως κλείνουν τα ροστέχνη τους.

μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικείστε στα αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε Football Experience εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall και ο Big Wings Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για 4 μοναδικές live εκπομπές. Save the dates. Σάββατο 13 Ιουνίου, Σάββατο 20 Ιουνίου, Σάββατο 11 Ιουλίου και Σάββατο 18 Ιουλίου. Όλες οι εκπομπές 12 με 2 το μεσημέρι.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές 2195 79 283 4 και 5.

0: Το όλοι μαζί μπορούμε ανοίγει την αυλαία του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Ήμουν

0: Δηλαδή το δεύτερο ημίχρονο κάθισε και το δες.
1: Το βλέπα, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι να σου πω κάτι. Ναι. Δεν ήμουν πολύ επαγγελματία. Ναι, δηλαδή δεν είναι εκεί κολλημένο όπω βλέπω άλλα παιχνίδια τα οποία λέω. Εντάξει. Πρέπει, ρε φίλε, να έχει σαφή εικόνα. Και... αλλά ναι. Να σου πω κάτι. Ήθελα να δω λίγο και πώ θα λειτουργεί αυτό
0: με του Κριστόπε. Οι Γάλλοι τι κάνουν που παίζανε.
1: Και οι Γάλλοι και οι Ισπανοί δεν κερδίσανε.
0: Χάσανε.
1: Ναι, ναι, είναι αυτό που λέγαμε.
0: Έλα, ρε.
1: Ότι δεν βάζουν τα πόδια του στη φωτιά. Δεν έχω δει, δεν έχω εικόνα. Αλλά τώρα για να χάσει.
0: Να δει δυστυχία. Έχω παίξει το 1-1 να μπει ένα γκολ ακόμα και στου Γάλλου και στου.
1: Ισπανούς.
0: Και στους Ισπανούς. Τι, το πιάσα ή δεν το πιάσα.
1: Και, για... και γιατί ρε φίλε δεν είναι κάτι να δεις.
0: Ναι. Α, ήρθε ένα, αλλά το χάσα ρε.
1: Λοιπόν, γιατί δεν είναι κάτι να τα δεις. Η Γαλλία έχασε 2-1 φίλε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το έχει φάει στο 84 από τον Διαλό αν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, δεν με ενδιαφέρει.
1: Ναι. Η οποία Γαλλία προηγήθηκε στο 45.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ημίχρονο έκανε κάποιες αρκετές από τις βλέπω αλλαγές. 1-1 στο 53. 1-2 στο 84.
2: Είναι τον πάγκο της Γαλλίας.
1: Δεν είπα εγώ, είσαι τον πάγκο, ναι, έχω πει πεθαράδες. Ναι, ρε παιδί, εγώ είπα ότι ξεχάθηκε η ομοιογένεια. Λοιπόν, και είναι, πάμε, δοκιμάζουν πράγματα, είναι πιο πολύ χαλάρωμα, δεν βάζουν τα πόδια στη φωτιά και πολλά πολλά άλλα. Και το Ισπανία-Ιράκ, μιλάμε τώρα για τα δύο έτσι μεγαλύτερα φαβόρη του παγκοσμίου κυπέλλου που αρχίζει σε λίγες μέρες. Ισπανία λοιπόν, Ιράκ 1-1 με τους. Οι Ισπανούς να προηγούνται με τον Φεράν Τόρες στο 16, ισοφαρίστηκαν στο 27 και έτσι έβησε το πράγμα.

0: Και η αλήθεια είναι
1: ναι.
0: ότι μπορεί κάποιες φορές να χρειαστεί αυτό το σχήμα με τα τρία στόπε.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Και για πρώτη φορά χρειαστεί. Δεν πήγε άσχημα.
1: Δεν εντάξει. είπα να μην χρειαστεί. Είπα ότι οκ, okay, εντάξει. Όταν είναι τέτοιου είδους παιχνίδια, δεν ξέρω. Δεν σου κάνει η κέφι να τα δεις, ας πούμε. Ακόμα και αν. Ναι. Αλλά παραδείγματο χάρη τα περισσότερα φιλικά των ομάδων δεν μπορώ να τα δω.
0: Όντως.
1: Μάλιστα γίνονται και σε κάτι χωριά εκεί, σε κάτι αυτό, σε κάτι στάνες, σε κάτι. Πραγματικά είναι. Γράφει κάπου.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Μην είστε τώρα γκρινιά. Ναι, είναι λίγο πριν το παγκόσμιο κύπελο. Είναι ξεμούδιασμα. Ναι. Κάνε λίγο υπομονή. Την Πέμπτη αρχίζει, ρε φίλε.
1: Εγώ υπομονή κάνω, ρε φίλε. Αλλά εσύ με υποχρέωνες να καθίσω να δω το αυτό.
0: Η εθνική ομάδα έπαιζε, δηλαδή.
1: Με πήρε και με η Κωνσταντίνα, θα μιλήσεις, λέει.
0: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Κάτσε να τη δω πρώτα, κορίτσι.
0: Εμένα δεν τόλμησε να με πάρει.
1: Περίμενε, τη λέω να τη δω πρώτα.
0: Για να
1: μετά
0: για
1: με πήρε, τη λέω, ναι, την είδες. Ναι, για πες μου τι έγινε, για να σου πω. Α, με κοροϊδεύεις, μου.
0: Λοιπόν,
1: τι να σε κάνω,
0: τι. Ντροπή. Λοιπόν. Πολλά χαιρετίσματα να στείλουμε και στην Μαρία, η οποία είναι χρόνια συνάδελφος ως ραδιοφωνικός παραγωγός, όχι

0: Η οποία Μαρία έχει και απαιτήσει. Δηλαδή, δεν είπε, λέει, θεάρα και τα λοιπά για αδυνατισμένη κουκλάρα. Εσύ να την αποκαλέσω.
1: Ποια, τη Μαρία.
0: Ναι, άκου τώρα, έχει κάνει και παράπονα.
1: Ρε Μαρία. Ρε Μαρία.
0: Έλα τώρα.
1: Ρε Μαράκι.
0: Πρώτη φορά μα ακού.
1: Σταμάτα, ρε Μαρία. Σταμάτα, γιατί άμα σε παραλάβει δεν θα έχει καλό.
0: Σταμάτα, ρε, σταμάτα.
1: Ναι.
0: Δεν θα πω παραπάνω, γιατί όντω άμα θα αρχίσω στο κράξιμο δεν θα τελειώσουμε ποτέ. Αλλά είναι φίλοι, οπότε το
1: ξεπερνάω. Ξεπερνάμε, εντάξει. Πώς μου ήρθε η Μαρία η άσχημη εμένα τώρα, δηλαδή.
0: Όχι, για χαρά το κορίτσι.
1: Όχι, για αυτήν, ναι. Μου ήρθε η Μαρία η άσχημη. Τι ήταν αυτό, ήταν θεατρικό.
0: Όχι. Τηλεοπτική σειρά ήταν.
1: Τηλεοπτική σειρά.
0: Και μάλιστα καθημερινό, νομίζω.
1: Μάλιστα.

Είμαι σίγουρος ότι αυτό το τραγούδι το έχει εμπνευστεί ο Κυριάκος λόγω του διαγωνισμού που κάνουμε τη C-Jets. Είπαμε μέχρι τις 3 η ώρα λαμβάνετε μέρος για να κάνουμε την κλήρωση για ένα εισιτήριο, διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιονδήποτε πρόσωπο του Αιγαίου.

Και τώρα η ιστορία του Μουντιάλ επηρεάζει λίγο και τις μεταγραφές. Όχι τόσο τις μεταγραφές των μικρότερων ομάδων, παιδί μου, ή των μικρότερων πρωταθλημάτων, των συλλόγων που παίζουν σε αυτές τις χώρες, αλλά οι μεγάλες μεταγραφές τώρα, οι μεγάλες ομάδες, περιμένουν είτε να πουλήσουν όταν θα αυξηθεί το κασέ του παίκτη τους που δεν θα πάει καλά στο παγκόσμιο κύπελο, είτε να δει τι θα μείνει στην αγορά, τι καλό θα γίνει και σε τι τιμή θα κινηθούν αυτοί που θα λάμψουν στο παγκόσμιο κύπελο. Πάντα έτσι συμβαίνει άλλωστε.

0: το διαγωνισμό μπαίνουμε αφού πάρουμε τηλέφωνο στο 210-95-79-283-4 και 5 και δώσουμε όνομα, επώνυμο και το τηλέφωνο μας.
1: Μέχρι τις 3 ξανά λέω.
0: Γιατί για τις συντζέτες.
1: Κάτι έχω και μετά.
0: Ρε με δουλεύεις, προηγουμένως δεν σε ρώτησα.
1: Τώρα έρχεται, φρέσκα πράγμα.
0: Δεν σε ρώτησα προηγουμένως.
1: Φρεσκαδούρα, φρεσκαδούρα. Ρε φίλε, να μην για το πάρτι και τα λοιπά, να είμαστε λίγο άπλες.
0: Φέγγα μου, τι τρέλα μου.
1: Δίνω γιατί δίνω, δεν δίνω γιατί δεν δίνω. Πάρε μια απόφαση επιτέλους.
0: Μα σε ρώτησα προηγουμένως και μου λες.
1: Φίλε, ζωντανό ραδιόφωνο, εμείς ζωντανοί που είμαστε, αλλάζουν τα δεδομένα. Τι θέλεις, να την κάνουμε κονσέρβα.
0: Καλά, μη σούρνες, εντάξει.

0: να γκρινιάξουμε. Να έχουμε περισσότερα και να γκρινιάζουμε.
1: Όχι, να έχουμε περισσότερα. Μπράβο. Να δίνουμε πράγμα. Έτσι. Να δίνουμε στον κόσμο. Κι ας γκρινιάζω εγώ, κι ας γκρινιάζει και η Πόπη.
0: Όταν θα τελειώσουν τα δώρα,
1: ναι,
0: θα βγάλω εσένα σε προσφορά. Ένα δείπνο με τον Πάπη Χριστόλου και τέτοια. Χαμός θα γίνει.
1: Ωραία είναι αυτό, ρε παιδιά.
0: Για τους άλλους ή για εσένα?
1: Και για μένα. Εγώ θα πληρώνω και οι άλλοι θα... Μόνο που θέλω να διαλέγω το μέρος. Όχι όπου να είναι.
0: Φιλίπ, οτιδήποτε θα βρούμε χορηγό να μας λέει αυτός.
1: Όπου να είναι όχι. Όπου να είναι όχι. Άργουρα και τέτοια.
0: Σου ξαναλέω. Άρα κάνεις το άργουρα να κάνει προσφορά και να πηγαίνουμε εκεί.
1: Εύκολα.
0: Τι εύκολα, δεν με έχεις πάει ακόμα. Τώρα θα κρυνιάξω εγώ, ξέρεις, την αντιστροφή ρόλων.
2: Βλέπουμε όλοι εμείς, μα εγώ θα κάνω τον
1: τα καλύτερα γεύματα σε καντίνες θα έχω κάνει, αδελφέ.
0: Σε μένα δεν
1: με. Τώρα λέει ο Νίκος εδώ.
0: Και ειδικά αυτή που λέει ο Νίκος είναι και δυνατή καντίνα.
1: Καντίνα καλή, ναι. Χαμοστέρνας. Μετά τον Blackman.
0: Σταμάτα, από διαφήμιση διαφήμιση πας. Άσε να μας τα φέρουν.

0: Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για την ομάδα του Ηρακλή, για τους φιλάθλους του Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είστε τελευταία ανάρτηση που έχουν κάνει. Έχουν βάλει τον Ηραόλα. Έχουν γράψει Ηραόλε δηλαδή. Και τον έχουν στην ανακοίνωση της Λίβερπουλ με κασκόλ του Ηρακλή.
1: Σωστή.
0: Και έχουν Ηραόλε.

0: Λοιπόν, να κάνουμε και την κλήρωση για το ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής για οποιοδήποτε προορισμό της CJET στο Αιγαίο. Θέλω να μπαμπεί ένα νούμερο από το 1 χαμός μέχρι το 68. Κάτι μου λέει πάλι γυναίκα θα βγάλεις.
1: 22. Είναι 22.
0: Είναι, δεν σου πω, είναι η κυρία Αντωνάτου Ράνια σε 9.30 για να έρθω στο τηλεφώνο. Αντωνάτου Ράνια, τώρα κοίταξε να τι γίνεται. Ή έχουν μάθει, έχει πέσει σύρμα τη δύναμη και όλες οι κοπέλες που θέλουν να πάνε διακοπές συντονίζονται.
1: Ναι, αλλά εμείς δεν το διαλέγουμε με βάση.
0: Αυτό λέω. Ή βάζουν όλοι, νομίζω ότι.
1: Okay.
0: Βάζουν φίλους, αδερφές, τέτοιο.
1: Ό,τι και αν κάνουν.
0: Έσχιαζουν το νούμερο, είναι.
1: Δικαίωμά τους.
0: Αλλά.
1: Που παίρνουν τηλέφωνο έχουν.
0: Μιλάμε τώρα για. Τουλάχιστον το 30% βλέπω εδώ συμμετοχές.
1: Οκ, okay, να βάλουμε και το.
0: Όχι, ένα νούμερο είπαμε. Κάτι που απερδεύει. Είναι κάτι για κληρώσεις. Σε λίγο θα κάνουμε κι άλλα αργότερα.
1: Θες να σου πω και την αύριο, Άννη.
0: Σάββατο, αύριο.

Λοιπόν, ορίστε. Γι' αυτό το παρέψα, διότι έχει κληθεί και από τη ΔΕΑΒΟ ΠΑΟΚ, αλλά η ακρόαση είναι 9 του μήνα, την Τρίτη δηλαδή, να δούμε αν και τι τιμωρία θα υπάρξει και εκεί.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην Ακτή του Ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην Ακτή του Ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κατάλαβα, επιστρέψαμε. Μην με κοιτάς έτσι καθόλου. Μην με κοιτάς καθόλου έτσι. Επιστρέψαμε. Big Wings for FM 94,6. Δεύτερη ώρα της εκπομπής.
1: Μια απλή γιορτούλα έχουμε.
0: Σιγά σιγά. Θα καλέσουμε. Θα καλέσουμε 2-3 νοματέως. Εκεί κάτι έγινε. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Θα τα πω στην πορεία. Νίκο Ζέρβα κοντά μας. Έλα, Νικόλα.
2: Γεια σα, τι κάνετε.
1: Όλα καλά, για χαρά.
0: Καλά.
2: Πάμε, γιατί το κοίταγες έτσι, πέρα. Και πώς το κοίταγες.
1: Ο τύπος είναι, δηλαδή, μας τα έχει κάνει τούμπανα, να πούμε.
2: Για καλό λόγο, νομίζω.
1: Μια γιορτούλα είναι όμορφη, θα την κάνουμε τώρα σιγά. Και άμα δεν ασχολιόταν, δεν θα γινόταν η γιορτή, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνετε, τραβάω, Νικόλα, όλη μέρα.

0: Δεν έχουμε τόσο αυτό το τρελό και όχι τον Παύλο. Έλα μωρέ, ξεστά.
1: Χωρίς ότι δεν θα έχει προβατίνα.
2: Αυτό είναι τη αβαντάζ, ναι.
0: Ναι. Παιδιά, να σου πω κάτι. Ο καθένας μπορεί να φέρει και ό,τι θέλει. Δεν κατάλαβα το.
2: Ας φέρει. Σωστό.
0: Όλα, εμείς πια.
1: Πάμε.
2: Λοιπόν, δεύτερο τελικό σήμερα.
0: Ναι.
2: Έγινε νωρίτερα γνωστό το που είχαμε προαναγγείλει από την Τρίτη ουσιαστικά, ότι ο Ντόρση αφού δεν απέκτησε τον πρώτο τελικό, δεν απέκτησε στο δεύτερο. Και αυτό για να προφυλαχθεί και λογικά να είναι έτοιμο τη Δευτέρα, έτσι, στο τρίτο μάτς. Ανεξάρτητα με το τι θα έχει γίνει σήμερα, δηλαδή θα έχει ισοφαρίσει ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός, θα έχει κάνει το 2-0. Νομίζω ότι θα είναι ο Ντόρση κανονικά διαθέσιμο τη Δευτέρα, γιατί θα υπάρχει και χρόνο για κανονική προπόνηση την Κυριακή, έτσι.
1: Ναι. Δεν έχει κάνει προπόνηση μέχρι τώρα.
2: Όχι.
1: Μάλιστα.
2: Όχι, γιατί δεν είναι κάτι
1: ούτε τη Δευτέρα τον βλέπω τότε.
2: Δεν νομίζω. Η ενημέρωση που έχω εγώ είναι ότι και η πληροφορία είναι ότι Δευτέρα θα,
1: okay,
2: θα είναι κανονικά.
0: Ναι, ναι, και λίγο βλέποντας και κάνοντας.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τις απαιτήσεις του αγώνα και πώς θα ρολάρει η ομάδα χωρίς αυτόν
2: τον σχολείο. Αν υπάρχει κάτι, ας πούμε, που μπορεί να τον πιέσει να παίξει, να το πω έτσι. Γιατί νομίζω ότι αν ήταν ένα παιχνίδι το οποίο σήμερα κρινόντουσαν όλα.
0: Ακριβώς, αν είχε γίνει το break, ίσως να ήταν. Διαφορετική σκέψη το αν θα χρησιμοποιηθεί ή όχι.
2: Συμφωνώ. Γιατί ίσως είναι ένα θεματισμός κόπωσης ουσιαστικά. Έτσι, δεν είναι κάτι που μπορεί να πάθει μια υποτροπή, ας πούμε. Αλλά έχει ενοχλήσεις, οπότε δεν είναι. Δεν θα είναι ωφέλιμος, να το πω έτσι.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν, από εκεί και έπειτα δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια αλλαγή, αν θα παίξει με την ίδια 11 Ολυμπιακός, γιατί 11 έχει διαθέσιμους.
1: Αυτό με τους Έλληνες δεν το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί να βάλουν άλλον Έλληνα, δηλαδή.
0: Δεν
2: έχουν. Υπήρχε ο Μπουρνελές, αλλά είναι τραυματίας. Υπήρχε ο Μπουρνελές, εντάξει, ο οποίος απλά θα συμπλήρωνε τη δωδεκάδα, έτσι, γιατί...
0: Ναι, για να συμπληρώσει το κουτάκι, το άδειο, ναι.
2: Νομίζω ότι αν διατηρείς την ίδια δεκάδα, αυτός που θεωρώ ότι ίσως πάρει λίγο χρόνο συμμετοχής είναι ο Λαρετζάκης, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στο rotation, για να μην κουράζει το Φορνιέ. Αλλαγή στην εξάδα δεν υπάρχει πληροφόρηση ότι θα γίνει. Αν γίνει, νομίζω θα γίνει σε ένα ψηλό, δηλαδή να μπει ο Χολ και να βγει ο Ταρικ Τζόνς, κάτι τέτοιο, αν γίνει, ξαναλέω. Ο Τζόνς δεν ήταν κακός, απλά χρεώθηκε γνωρίς με 2 φάουλ και αυτό επέφερε έτσι και λίγο έξτρα χρησιμοποίηση του Μιλουτίνοφ. Τώρα παίζουν και αυτά ρόλο, παιδιά, έτσι, ξεκάθαρα, γιατί είναι κουκιά μετρημένα λόγω των...
0: Και όχι μόνο αυτό. Συσσωρεύοντας, συγγνώμη μου, σε λίγο από τον Νικόλα μου, και η κούραση. Το την άλλο να έχεις χαλαρώσει και να έχεις κάποιες μέρες ξεκούρασης και άλλο να πηγαίνεις ένα-δύο μέρες παίζοντας στο 100%.
2: Πολύ σωστά.
1: Ναι, αλλά αυτό ισχύει για όλους.
0: Και για τους. Αυτό λέω. Ότι πλέον θα είναι διαφορετική διαχείριση στο πρώτο μας με το δεύτερο ή με το τρίτο.
2: Εννοείται αυτό. Μόνο εκεί βλέπω αν γίνει αλλαγή. Που δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια. Το πιο πιθανό είναι να πάει με την ίδια δεκάδα ο Ολυμπιακός. Το λέω δεκάδα και κάπως νιώθω, αλλά έτσι.
0: Νιώθει και λίγο ποδοσφαιρικός.
2: Ναι, ακριβώς. Καλά, έτσι κι αλλιώς όλα τα σπορά μας αρέσουν, δεν το συζητάμε. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι πρέπει να διορθώσει πράγματα ο Ολυμπιακός σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Κυρίως να αποφύγει αυτό που έκανε από τα μέσα της τρίτης περίοδου και έπειτα.
1: Μα το είπε και ο ίδιος ο Μπαρτζόκας, ότι πιστεύω ότι στο επόμενο μάτς θα είμαστε ακόμα πιο καλά.
2: Ναι, θέλει αποφυγή των λαθών, θέλει καλύτερες αποστάσεις στην επίθεση, θέλει πιο ανοιχτό rotation κατά τη γνώμη μου. Ακόμα και στο καλό του διάστημα ο Ολυμπιακός, που έφτασε τη διαφορά στους 16-17 πόντους, δεν ήταν ότι είχε θέλξει ιδιαίτερα με την απόδοσή του, δηλαδή έκανε και πολλά λάθη. Απλά διάβαζε καλύτερα αυτά που του έδινε η άμυνα του Παναθηναϊκού, είτε με τον Σόρτς στο μισθωτάμισμά του που έβγαιναν από τις αλλαγές, είτε στην υπεροπλία που έχει νομίζω δεδομένα κατά το καλάθι, όχι μόνο με τα πεντάρια του και με τα τεσσάρια του. Νομίζω θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και η επιλογή του coach Άνταμαν, αν δηλαδή θα...
0: Έχει το γάντσο ή όχι.
2: Ναι, και τι θα αφαιρέσει. Γιατί για να βάλει
1: είναι
2: το
1: μεγάλο
2: Χουάτσο,
1: δίλημα να... για αυτόν ναι, τώρα. Να βάλει τον Χουάτσο και να χάσει ένα γκάλο.
0: Και ξέρεις τι γίνεται. Έπεσε και στην κέντα που δεν έχει το Χουάτσο και κάνει ο Ντέιβις το χειρότερο παιχνίδι που, που έχει κάνει τα τελευταία 5 χρόνια.
2: Γενικότερα νομίζω ότι τους δύο λείπουν. Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολη εξίσωση λόγω του 6 και 6.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά να χτυπάει από τη μία ο Ντόρση και από την άλλη ο Λουκάς δεν είναι εύκολο για κανέναν προπονητή.
0: Ναι, γιατί πλέον δεν είναι θέμα επιλογής, είναι λίγο ξέρεις μετρημένα κουκιά.
2: Ναι, ακριβώς. Ήταν πολύ διαφορετική η ζωή και των δύο και ίσως και η εικόνα των αγώνων θα πω εγώ. Με όλους διαθέσιμους. Αλλά εντάξει, αυτός είναι ο αθλητισμός. Είναι ομάδες 30-35 εκατομμυρίων, νομίζω ότι δεν πρέπει να στέκονται και τόσο πολύ τις απουσίες. Έχουν ανθρώπους να καλύψουν τα κενά. Αλλά και τον Ολυμπιακό σήμερα νομίζω ότι πιστεύοντας στο γήπεδο που πριν από 11-12 μέρες έγραψε μια από τις πιο χρυσές σελίδες στην ιστορία του, θα πρέπει να δείξει πολύ καλύτερο πρόσωπο αν θέλει να κάνει το 2-0. Ιδάλλως νομίζω ότι θα τραβήξει σε μάκρο στη σειρά. Το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι πήρε το μήνυμα νομίζω στο πρώτο μάτς, ότι δεν είναι τόσο εύκολο. περιεργεί σου ατμόσφαιρα. Δεν λέω ότι το πίστευε ο Ολυμπιακός σε καμία περίπτωση. Ίσα ίσα που σέβονται τον αντίπαλο πάρα πολύ. Αλλά η περιεργεί σου ατμόσφαιρα με έλεγε για σκούπες, άντε για 3-1 το πολύ. Νομίζω ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα του πρώτου αγώνα. Ξεκάθαρα. Τουλάχιστον στο φινάλε του, έτσι. Οπότε περιμένω τον Ολυμπιακό να είναι πολύ καλύτερο σήμερα. Μένει να δούμε αν θα το πράξει.
1: Μα θα είναι και οι δύο πολύ καλύτεροι. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή και ο Παναθηναϊκός τέτοια καθίσθηση που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Δηλαδή δεν πηγαίνει αυτό το πράγμα με τίποτα. Δεν μπορεί να έχει δηλαδή πάλι σε κακή μέρα, ας πούμε, κάποιους παίκτες. Δεν γίνεται.
2: Το κράνο το Χέις Ντέιβις, λες, ναι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Και ο Ολυμπιακός πάλι περιμένει περισσότερο από τον Γουόρτ, σίγουρα περισσότερο από τον Πίτερς. Τώρα όλα μετράνε, έτσι. Όλοι πρέπει να δίνουν το 100%. Δεν υπάρχει πολυτέλεια να έχεις κάποιον ο οποίος θα είναι υστερήσαντας. Mm-hmm. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά.
1: Τα λέμε για χαρά.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό,
1: ναι,
0: να σας πω ότι γιορτάζουμε τη Δευτέρα, το ξέρετε, κλείνουμε 30 χρόνια. Μην με κοιτάς, δες.
1: Ζέπελιν.
0: Για εκπομπή, πάνω από 30 χρόνια, Sport FM.
1: Ζέπελιν.
0: Έτσι πρέπει.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Έτσι πρέπει. Okay. Λοιπόν,
1: συνέχισε.
0: Και. Εντάξει, τώρα τι να σας πω. Να σας πω τώρα ότι είναι ένα μεγάλο πάρτι, είναι ένα φοβερό reunion. Παλιοί, νέοι, όλοι εκεί θα είμαστε.
1: Ωραία.
0: Από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα εκπέμπουμε από το Bolivar στην ακτή του ήλιου. Ξαναλέω, δεν θα είναι εκεί απλά. Από εκεί θα βγαίνουν και εκπομπές. Από εκεί θα παραλάσουν όλοι πάλι και νέοι. Mm. Μεγάλα ονόματα του Λαϊκού Πενταγράμματος.
1: Με το μαγιό να έρθετε.
0: Λοιπόν. Και σήμερα λοιπόν εμείς εδώ τώρα προσφέρουμε 10 διπλές προσκλήσεις για το πάρτι που διοργανώνει ο σταθμός για να γιορτάσει τα 30 του χρόνια τη Δευτέρα, ξαναλέω. Bolivar ακτή του ήλιου από τις 10 η ώρα το πρωί, 2-10-95-79-83-4-5. Αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας για να δηλώσετε συμμετοχή. 10 διπλές για αυτές τις προσκλήσεις. Θα είστε και πολύ πιο κοντά μας. Θα είστε,
1: okay,
0: θα είστε σε, όχι VIP, αλλά θα σας έχουμε προσεγμένους. Αυτό προσφέρουμε.
1: Άντε ρε.

0: στον πάγκο
1: της νίκης Βόλου θα κάθεται από την έναρξη της σεζόν ο Στέλιος Μαλεζάς. Ανακοίνωσε λοιπόν στη Σαλκυπά τη συνεργασία της με τον 41 ετών τεχνικό, συμβόλο διάρκειας 2 ετών.

0: Γιώργο Πετρίδη, μετά το πολιτικό δελτίο ειδήσεων, για να κλείσουμε
1: την μπασκετική ενότητα, παύλα, ενημέρωση.
0: Ενημέρωση για το τι έχει ετοιμάσει ο Παναθηναϊκός για σήμερα.
1: Να σου πω την αλήθεια, πάνω κάτω, αγωνιστικά, στο ίδιο μοτίβο βλέπω να κινείται το πράγμα. Όχι με τις ίδιες δοκιμάσεις, κόρη, ευστοχία κτλ. Θα παίξουν όλα πολλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν θα είναι ένα match run and gun.
0: Εγώ πιστεύω ανοιχτό. Ότι σήμερα θα είναι καλύτερη και οι δύο. Θα
1: ναι, αλλά
0: το καλύτερο και οι δύο.
1: Πάλι όμως κλειστό match βλέπω. Δεν βλέπω
0: κλειστό,
1: δηλαδή να
0: ανοίγει. Δεν μπορεί. Εκτός αν πλακωθούν στα κέντρα ναι. Και από εδώ και από εκεί και πάμε στα 100,
1: αυτό, δεν το βλέπω
0: 123-124.

0: είπαμε επίση ότι αρχίζει την προπονητική του καριέρα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να αρχίσει τώρα. Ο Γιάγια του Ρε.
1: Σε μια ομάδα
0: στη Σλόβαν Πρατισλάβα.
1: Ναι.
0: Ιστορική ομάδα εκεί για την Σλοβακία.
1: Έχει πήγε ο δικό του εκεί ο.
0: Ναι, ρε παιδί μου. Απλά. Εντάξει. Είναι η πρώτη του δουλειά. Ναι. Σε 43 συνήθω και. Ξεκινά λίγο ως βοηθός, κάπως κάτι.
1: Αν το έχει.
0: Ούτε εγώ. Κοίτα, ποδοσφαιρικό μυαλό έχει πάρα πολύ. Τώρα δεν χρειάζεται όμως να ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο. Μάλλον δεν είναι απαραίτητο αν ξέρεις πολύ ποδόσφαιρο να είσαι και καλός προπονητής.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Δυστυχώς δεν συνάδει. Πάντα.

0: 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο Πετρίδη, Νας Μήτρου Λόγκ για τρία χρόνια στο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, τα αδέλφια πήγαν Θεσσαλονίκη δηλαδή.
0: Όλοι αντίπαλοι. Μου θυμίζει τους Καζάδες στο Βόλεϊ και δεν ξέρω αν υπήρχαν άλλα αδέλφια που παίζαν ταυτόχρονα σε αιώνιους αντιπάλους.
1: Ναι, υπήρχαν, δεν γίνεται. Μπαρέζει.
0: Καλά, εδώ είναι η Ελλάδα, λέμε. Λοιπόν, πάμε, πάμε. Γιώργος Πετρίδης, χαίρετε, χαίρετε.
2: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Όλα είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Καλά, καλά. Και ο Άρης παίρνει και τον Πίρτσε, λένε.
0: Έτσι λες.
1: Λένε, ναι.
0: Γράφηκε χτες για ΠΑΟΚ και σήμερα γράφεται για Άρη. Έχει γίνει πολύ ωραία τα βαντούρα.
1: Θα έχει μια μάχη εκεί, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Δυναμώνουν και οι ομάδες Θεσσαλονίκης. Του χρόνου νομίζω θα δούμε πάρα, πάρα πολύ ωραίο πρωτάθλημα. Αλλά ας μιλήσουμε για το φετινό.
2: Για να δούμε, ναι, ναι, ναι. Αν τρέχει το φετινό καταρχάς. Το δεύτερο τελικό σήμερα 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Σλούκα και με τον Ρογκαβόπουλο, μάλλον για την συμμετοχή του Ρογκαβόπουλου θα αποφασίσει τελευταία στιγμή. Όπως και ξανά τον ξέρουμε προφανώς, περιμένουμε να δούμε ποιος θα κόψει ο Αταμάν. Θυμίζω ότι το πρόβλημα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, μάλλον τα δύο προβλήματα που δεν υπήρχε ο Σλούκας, άφησε εκτός του Χουάντσο και επέλεξε τον Σόρτς για να έχει ένα ακόμα.
1: Μονόδρομος είναι αυτό, ρε φίλε.
2: Ναι, μοιάζει να είναι μονόδρομος.
1: Παρόλο που τ' άκουσε μετά. Λόγω της κακής απόδοσης του Χέις, ας πούμε, αλλά είναι μονόδρομος. Τι να κάνει, να είναι χωρίς γκάρντ, δηλαδή, δεν ξέρω.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Και επειδή και ο γκάρντ και ο γκράντ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση, αυτομάτως, δηλαδή αν ήταν ο γκράντ 24, που λέει λόγος θα λέξει την πρόβλημα, δεν έχω 40 λεπτά στο παρκέ.
1: Ναι, δεν γίνεται πια, δεν είναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς.
1: Και όχι μόνο για τον Γκραντ, για πολλά παιδιά που είναι μεγάλα, ας πούμε, έτσι, δεν γίνεται.
2: Και έχουμε φτάσει πλέον στα 80 παιχνίδια,
1: στα 80 παιχνίδια και είναι κάθε δεύτερη μέρα, δηλαδή δεν είναι τώρα κάθομαι μια εβδομάδα και κάπως επανέρχομαι λίγο και το συζητάμε. Τώρα είναι κάθε δύο μέρες μάτς, οπότε τι είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα. Πάνω από 20-25 λεπτά όποιος παίζει είναι πρόβλημα.
2: Έτσι είναι. Αυτά συγκινήθηκα μέσα. Εντάξει, πάνω να κοστίλει τώρα σήμερα να βγάλει μια αντίδραση και να σοφαρίσει. Κατάμεσα το γήπεδο, λογικά. Δεν έχει να κυρίσει sold out.
1: Ναι.
2: Αλλά εντάξει, νομίζω ότι θα είναι κατάμεσα ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει. Να δούμε και πόσα διαρκεία και πόση κάτοικη διαρκεία θα έρθουν.
1: Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα, δηλαδή ότι...
2: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι πολλοί που έχουν...
1: Από επαρχία είναι, ρε.
2: Από επαρχία, ναι, ναι, ναι.
1: Πώς να έρθουν, δηλαδή.
0: Και ξέρεις τι, όταν είναι καθημερινή, στα παιχνίδια της Ευρωλίγκας, επειδή είναι προγραμματισμένα από νωρίς, κάνει το κομμάτι του οποιοσδήποτε.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται.
0: Τώρα που ανά πάσα ώρα και στην τάξη έχει ανακοίνωση και 10 μέρες. Αλλά θέλω να πω ότι κάποιος μπορεί να κλείσει την αεροπορικά. Τώρα ήταν πιο δύσκολο να γίνει. Αλλά και πάλι, επειδή είναι Παρασκευή, ίσως βολεύει καλύτερα.
1: Είναι πολλά τα διαρκεία της επαρχίας. Mm-hmm. Δεν είναι λίγα. Και στο Παναθηναϊκό αλλά και στον Ολυμπιακό. Είναι πολλά τα διαρκεία. Δεν ξέρω τώρα τι. Βέβαια, πολλοί από αυτού τα μεταβιβάζουν και κάνουν κάποια πράγματα. Τέλος πάντων.
0: Τι μα περιμένει να δει, Γιώργο, περιμένει να δει πάνω κάτω. Σφιχτό μάτσο όπως στο πρώτο.
2: Ναι, νομίζω ότι δεν έχουν ούτως ή άλλως ομάδες αυτήν την κατάσταση. Αυτό που είπαμε πριν, επειδή βρίσκονται τώρα στο τέλος σεζόν, έχουν παίξει ήδη 80 μάτς, έχουν αδειάσει που λέμε, δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποιο μάτσο τρομερά ποιοτικό. Όλοι τακτικοί και γενικότερα νομίζω θα, και αυτό θα κρυφθεί ας πούμε στις λεπτομέρειες, αυτή την αίσθηση έχω. Mm-hmm. Αυτά.
1: Τίποτα άλλο δεν έχουμε.
2: Όχι.
1: Ο Ρογκαβόπουλος τι ακριβώς έχει, ρε Σιριέργο?
2: Είχε από νευροσύντητα, πελματιά από νευροσύντητα.
1: Α, μάλιστα.
2: Ένα θεματάκι στο πέλμα.
0: Τι πιθανότητες δίνεις να είναι σήμερα σε διάθεση?
2: Μπορεί να είναι στο δεκάδα και βλέπουμε. Μπορεί να είναι στο δεκάδα δηλαδή και να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί αυτό, ας πούμε. Αλλά εντάξει, δεν είχε πολλές σημασίες.
0: Και να είναι στο δεκάδα, απλά δηλαδή να κάνει κανένα τρίπλο με ξεσυζήσει, να δώσει ανάση, φαντάζομαι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Επειδή έχει χάσει πολλές μέρες προπονήσεων, είναι πάλι λίγο πίσω αυτό μόνο, δηλαδή. Ναι. Ναι. Έχει χάσει λίγο το ρυθμό του, δηλαδή, να το πω έτσι. Mm-hmm. Αυτό.
0: Ωραία. 9 η ώρα, λοιπόν.
2: Αυτά, κύριε. Ναι, ναι, ναι.
1: Έγινε.
0: Ευχαριστούμε τον Γιώργο Πετρίδη.
1: Καλή συνέχεια.
0: 9 η ώρα, Παναθηναϊκός Άρτορ Ολυμπιακός, το δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών της στοίχημα GBL. Mm-hmm.

0: ρόστερ λέει τη Εθνική είναι για γέλια ένα φίλο.
1: Ναι.
0: Ίσως έχει πιει λίγο παραπάνω.
1: Για παίζε, φίλε, ποιο να φωνάξει.
0: Εγώ θεωρώ ότι το ρόστερ μα είναι από τα καλύτερα ρόστερ που έχουμε. Το κατά πόσο θα λειτουργήσουμε σαν ομάδα.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια, ναι, αυτό πιστεύω και εγώ. Ότι έχουμε αρκετά παιδιά τα οποία κάνουν σπουδαία πράγματα. Και...
0: εγώ συμφωνώ ότι η εθνική αυτή δεν παίζει σε πολλά παιχνίδια σύμφωνα με το ταλέντο τη. Αλλά είναι άλλο πώ θα δέσει αυτό το σύνολο. Γιατί κυρίω ο Παρτίστη και από νεαρού ποδοσφαιριστέ. Κι άλλο αν υπάρχει πολύ ταλέντο στις τάξεις της Εθνικής. Νομίζω αυτό είναι

0: Άντε να δω τώρα από Δευτέρα που θα γίνει το πάρτι με τι θα μας τα πρίζεις μετά.
1: Εγώ. Αχ, όλοι συνέχεια. Πρώτα απ' όλα να σου πω κάτι. Υπάρχει στο σταθερό θέμα της Τότεναμ.
0: Έλα τώρα, ποιος ασχολείται με την Τότεναμ.
1: Άκουσε με, ανακοίνωσε.
0: Κάνε μας τη χάρη τώρα. Σε παρακαλώ πολύ τώρα.
1: Πριν ανακοινώθηκε η μεταγραφή.
0: Ποιος θα μας πει τώρα για την Τότεναμ και τι να μας πει.
1: Ανακοίνωσε η μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Τον Άντι Ρόμπερτσον.
0: Δεν κάνεις 7.000 σταυρούς και να πας και στην Παναγιά τη Σουμελά που παρέμεινε στην κατηγορία.
1: Τι σπαθί μου, ρε φίλε, χωρίς πέναλτι όλη τη χρονιά.
0: Λοιπόν,
1: όντως τώρα ανακοινώθηκε και επίσημα.
0: Αυτά μου κάνεις και θα φύγω.
1: Ο πολύς Άντι Ρόμπερτσον πλέον φεύγει από την. Μετά από 9 χρονιές στο Άνφιλντ, φεύγει από την Λίβερπουλ και θα φοράει τα τιμημένα χρώματα των Σπέρς. Το Λονδρέκο Κλαμπ καλωσόρισε τον 32χρονο Άσο. Άντε, καλώς μας ήρθε. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

στρατιώτης και μωρό. Τι άντεξες για μένα, ναι μητέρα. Να μεγαλώσω δεν μπορώ. Το γάλα σου είναι χημικό, ετών 16. Με έχει πειράξει. Που με στη νέα εποχή ένα χαρτί που έχει καεί. Το σύχαμα που ζω το έχετε φτιάξει. Για να πεθαίνω στο κουπί, με έχετε κλείσει στο κλουβί.

Θυμίζω ξανά ότι τη Δευτέρα γιορτάζουμε από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα στο Βόλεβα Σνάκτη του Ήλιου, το μεγάλο πάρτι του Big Win Sport FM για τα 30 χρόνια. Εκπέμπουμε από εκεί πολλοί παλιοί και νέοι συνεργάτες, άνθρωποι που πέρασαν από τα μικρόφωνα που αγαπήσατε, που συνηθίσατε, που πέρασατε πολλές ώρες στην τροφιά. Θα βρίσκονται εκεί, θα κάνουν όλοι από ένα πέρασμα.

0: τις 10 διπλές προσκλήσεις για αυτό το, την υπέροχη γιορτή που ετοιμάζουμε. Θέλω λοιπόν 10 νούμερα από το 1 μέχρι το 37. 8 είναι ο κύριος Γιάννης Σμυρνάκης. 10 είναι ο κύριος Πίκουλας Ιωάννης. 14 είναι ο κύριος Ατματζίδης Γιώργος. Σε 3.18 το λιανθμό στο τηλεφόνου του. 3.48 του κυρίου Πίκουλα και 0.91 του κύριου Σμυρνάκη.
1: 21 και 23
0: είναι ο κύριος Γιαννακός Γρηγόρης 0.13 και ο κύριος Χριστοδουλόπουλος Γιάννης 0.50.
1: Πώς θα μας μιλήσουμε?
0: Θέλουμε άλλα 1, 2, 3, 4, 5.
1: Ωραία. 20.
0: Το 20 είναι ο κύριος Ανδράδης Γρηγόρης σε 3.31.
1: 16.
0: Το 16 κύριος Μελτέμης Αντώνης σε 5.27.
1: Το 30.
0: Το 30 η κυρία Διαμαντοπούλου η Ειρήνη σε 3.90.
1: Είναι μέχρι το 32.
0: Μέχρι το 37.
1: 32
0: κύριος Τσελεμάκος Θανάσης. Ναι. Και ο κύριος Καραγιαννίδης Σωτήρης 162. Άρα, ξαναλέω τα 10 ονόματα που κεντρίζουν τις υπέρες προσκλήσεις. Γιάννης Σμυρνάκης, Πίκουλας Ιωάννης, Ατματζίδης Γιώργος, Γιαννακός Γρηγόρης, Χριστοδουλόπουλος Γιάννης, Ανδρεάδης Γρηγόρης, Μελτέμης, ή Μελτέμης δεν ξέρω που τονίζεται, Αντώνης, Διαματοπούλου Ειρήνη, Τσελεμάκος Θανάσης και Καραγιαννίδης Σωτήρης, οι 10 τυχεροί που θα είναι κοντά μας, δίπλα μας τη Δευτέρα.

ευχαριστούμε τον Κυριάκο Σταθερόπουλο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριζε την εκπομπή παρέα με τον Παναγιώτη Κεφαλά που ήρθε να κοιστεί. Ξέρεις τι γίνεται, ανταλλαγή, δίνεις χέρι σαν το ΚΑΣ, φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος. Εδώ μπήναν και οι δύο μαζί και να μας πλακώσουν. Όχι κύριοι, δεν θα σας περάσει. Από τον Πάμπη και τον Σάββα ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σάββατο Κύριακο. Εσείς μένετε συντονισμένοι να ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερς, μετά στην Οικολογιάννη, ώστε και τη Ζεόλου.

0: Εσείς. Πάμε στις γραμμές, παρακαλώ. Σε πήρε ύπνος και έγινε στο καραβιό την πλώρη. Τον πήρε ύπνος.
1: Καλησπέρα, μάγκερ μου.
2: Ε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, ποιος.
2: Τριφυλά, πούμε, Αλέξη.
3: Έλα, γόρι μου, τι έγινε.
2: Ωραία.
1: Ποιος θα ταΐσει τον ψηλό. Εσύ. Θα ταΐσει τον ψηλό, εσύ.

0: καταναγκασμός.
1: Αυτό. Αυτό. Και αυτό το επιβραβεύω. Τη βρήκα τη λέξη.
0: Τώρα το μόνο που μας σώνει είναι να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Νίκος. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Ορίστε. Παίξτε. Απέξτε το τζόκερ.
1: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει, δεν μπορεί να κάνει μπούκες.
2: Τι κάνει, τι κάνει.

0: δουλεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Είστε συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, η οποία μετράει αντίστροφα για τα γενέθλιά της, καθώς την Δευτέρα είναι η μέρα ορόσημο στα μέσα επικοινωνίας που γράφτηκε ιστορία και πριν από 30 χρόνια ξεκίνησε αυτό το ταξίδι στα RGNA για τον Sport FM, τότε όπως ξεκίνησε και τώρα είναι ο Big Wins Sport FM, με ένα μεγάλο πάρτι που ετοιμάζεται για όλους εσάς και εμάς στην παραλιακή στο Bolivar, με πάρα πολλές εκπλήξεις, με ανθρώπους που έχουν περάσει από εδώ πέρα και έχουν αφήσει τη δική τους ιστορία στο ραδιόφωνο. Θα τα πούμε όλα και για να σας προετοιμάσουμε, και όσοι θέλετε να βρεθείτε από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το απόγευμα, να βρεθείτε στο γνωστό μαγαζί της παραλιακής. Θα τα πούμε όλα. Θα ξεκινήσουμε με τα χθεσινά, όπου είχαμε τον δεύτερο τελικό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 68-58 του Ολυμπιακού και ισοφάρισε τη σειρά σε 1-1 στους τελικούς της Τίχημαν GBL, με έναν τρομερό Hayes Davis, ο οποίος στο πρώτο παιχνίδι στο ΣΕΦ πραγματοποίησε ίσως τη χειρότερη του εμφάνιση στο διάστημα που βρίσκεται στην Ελλάδα. Όμως χθες ήταν φόβος και τρόμος, εγώ αυτό έχω να πω. Πολύ καλή εμφάνιση από τον Αστέρα του Επτάστερου. Πολύ καλή εμφάνιση με 23 πόντους, με 4 στα 8 δίποντα, 5 στα 8 τρίποντα. Και ήταν για άλλη μια φορά σημαντικός για το τριφύλι ο Όσμαν, με 11 πόντους, 6 rebound και 2 assist. Από την πλευρά του, ο Ολυμπιακός γνώρισε την πρώτη του ήττα στο φετινό πρωτάθλημα μετά από 29 αγωνιστικές, μετά από 29 νίκες που είχε σε κανονική διάρκεια και play-off, με τον Φουρνιέ να έχει 15 πόντους, 7 rebound, 7 assist, αλλά και 6 λάθη, σημαντικό και αυτό, παρότι δεν είναι στα σημαντικά του, στα σημαντικά καλά του Φουρνιέ, ήταν στα σημαντικά κακά του Φουρνιέ. Και ο Χόλ είχε 11 πόντους και 3 rebound.

και πλέον οι δύο ομάδες ετοιμάζονται για το επόμενο παιχνίδι που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ. Γι' αυτό και το πάρτι πάει μέχρι τις 8, γιατί έχουμε μετά τον τρίτο τελικό ανάμεσα στις δύο ομάδες, τους δύο αιώνιους, που θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ. Οπότε γι' αυτό οι εορταστικές εκδηλώσεις θα πάνε μέχρι τις 8, για να μπορέσει να υπάρξει μετά η μετάδοση από το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και να έχετε και εσείς εικόνα και την μετάδοση από το Φάληρο. Λοιπόν, αυτά από το παιχνίδι. Έχουμε σε εξέλιξη το δεύτερο παιχνίδι στους τελικούς του NBA ανάμεσα στους Spurs και τους Knicks, με τη Νέα Υόρκη να είναι τώρα βασικά 97-97. Είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι, 2:59 για τη λήξη στην τέταρτη περίοδο. Θυμίζω ότι οι Νεοϋορκέζοι είχαν κερδίσει το πρώτο παιχνίδι, οπότε προηγούνται με 1-0 στη σειρά. Και τώρα είναι 97-97. Δεν υπάρχει τηλεοπτική μετάδοση αυτή τη στιγμή για όποιον θέλει να τη δει. Και από ό,τι είχα ψάξει και αυτό, συζητούσα με τον κύριο γιατί ετοιμαζόταν να το βάλει και να το παρακολουθήσουμε live. Δεν υπάρχει για την Ελλάδα. Υπάρχει μέσω του Prime για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει. Ναι, το Amazon, ναι. Οπότε μέσω του Prime μπορεί να το παρακολουθήσει όποιος θέλει ζωντανά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο έχει γίνει. Δεν το έχω ψάξει να σας πω την αλήθεια. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη κατάσταση. Και υπάρχει στην Κοσμοτέ μία ημέρα μετά, όπως υπάρχει σε κάποιες χώρες. Ίσως το κάνουν, η δική μου εκτίμηση είναι, ίσως το έχουν κάνει σε παγκόσμιο επίπεδο να υπάρχει μετάδοση μέσα από το Prime, οι άνθρωποι του NBA να υπάρχει μετάδοση μόνο από εκεί. Δεν έχω ξέρω όμως το γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι παρακολουθούμε την εξέλιξη του αγώνα και μέσα από το sportfm.gr, όπου υπάρχει το σχετικό live που μπορείτε να δείτε την εξέλιξη του αγώνα, και εμείς παρακολουθούμε και θα σας ενημερώνουμε για το πώς θα καταλήξει αυτή η αναμέτρηση. Είχαμε και σημαντικά φιλικά λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου σε Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Καναδά και Μεξικό. Μεξικό ξεκινάει την γιορτή του ποδοσφαίρου στην άλλη άκρη του Ατλαντικού σε περίεργες ώρες, γιατί κάθισα και είδα λίγο το πρόγραμμα που χρειάστηκε να το φτιάξουμε και για το sportfm.gr, με πραγματάκια που έρχονται και για αυτήν την κατάσταση, και έχει παιχνίδια στις 3, 4, 5, 6 και 7 η ώρα το πρωί. Οπότε εδώ πέρα που θα είμαστε τα Σαββατοκύριακα, πρώτα ο Θεός, θα μπορεί να κάνουμε και καμιά περιγραφή, να βλέπουμε κάνα παιχνίδι και να σας μεταφέρουμε και το πώς θα πηγαίνει αυτό το match, το κάθε match. Οπότε θα ζήσουμε πρωτόγνωρες καταστάσεις και εμείς εδώ πέρα ραδιοφωνικά. Ποιος θα το έλεγε αυτό πριν από σχεδόν 20 χρόνια, όταν θα ξεκινάει το δικό μου ταξίδι εδώ πέρα στο σταθμό. Πρώτα από το site και μετέπειτα από το ραδιόφωνο. Το πώς θα βλέπαμε με Μουντιάλ και θα περιγράφαμε ή θα μεταφέραμε το τι θα γίνει. Εντάξει, είναι όμορφες αυτές οι καταστάσεις. Και είχαμε διάφορα φιλικά που έγιναν τα ξημερώματα. Ξεκινάω με τον Καναδά, που είναι μία από τις οικοδέσποινες χώρες, που ήρθε 1-1 με την Ιρλανδία. Έδειξε θετικά πράγματα, αλλά δεν είχε αποτελεσματικότητα, όπως διάβασα και στα site του εξωτερικού, και σας μεταφέρω ουσιαστικά στο sportfm.gr, γιατί έτρεχα και δεν έφτανα πρωί-πρωί. Είναι από αυτές τις ημέρες που τρέχεις. Στα άλλα παιχνίδια είχαμε την ήττα της ΑΕΤΗΣ του Πιερό της ΑΕΚ με 2-1 με ανατροπή από το Περού. Έπαιξε βασικός ο Πιερό της ΑΕΚ μέχρι το 60 και αντικαταστάθηκε. Και είχαμε και και τη Σαουδική Αραβία, που για κάποιο λόγο δεν την έχω ανεβάσει. Δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν την έχω ανεβάσει. Τώρα αυτό πάω να κοιτάξω. Που έκανε επίδειξη δύναμης τα ξημερώματα δική μας ώρα στο παιχνίδι με το Πέρτο Ρίκο, και έρθει 3-0 η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δόνη, του δικού μας Γιώργου Δόνη. Έχουμε και έναν Έλληνα στο Μουντιάλ που κέρδισε με 3-0. Το τελευταίο γκολ μεταξύ μπήκε στις καθυστερήσεις. Πολύ καλή εμφάνιση από τη Σαουδική Αραβία κόντρα στο Περού. Έδειξε πολύ έτοιμη, πολύ έτοιμη από αυτά που διάβασα στο εξωτερικό, γιατί εικόνα δεν έχω και θέλω να είμαι ειλικρινής απέναντι σας. Δεν υπήρχε περίπτωση να σηκωθώ 5 η ώρα και να δω τη Σαουδική Αραβία.
αλλά από την εικόνα που υπάρχουν από τα μεγάλα ειδησιογραφικά πρακτορία, γράφουν πολύ καλά λόγια για την ομάδα του Δόνη, που μην ξεχνάμε ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε κερδίσει στην πρεμιέρα την Αργεντινή του Μέση, βάζοντας δύσκολα και θέτοντας σε κίνδυνο την όποια πορεία της Αργεντινής που χρειάστηκε να ξεπεράσει τον ίδιο της τον εαυτό μέχρι να φτάσει στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο τέλος και να είναι αυτή η ιστορική στιγμή για τον Λιονέλ Μέση και την ομάδα της Αλπιστελέστε. Λοιπόν, όλα αυτά υπάρχουν στο sportfm.gr. Για κάποιο λόγο το είχα αφήσει να μην φαίνεται το κείμενο της Αδικής Αραδίας, αλλά το έβαλα. Οπότε μπορείτε να μπείτε και να τα διαβάσετε όλα στο sportfm.gr μαζί με τον καιρό, τα πρωτοσέλιδα και τις τηλεοπτικές μεταδόσεις της σημερινής ημέρας. Ένα γεμάτο πρόγραμμα και φυσικά θα τα δούμε όλα μαζί. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μηνύματά σας. Ξεκινάμε από Μάκη Περιστέρη 7, ο οποίος έχει στείλει 4:17. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια και καλό σου κούμε υγεία. Μάκης Περιστέρη 7. Γεια σου Μακάρε, καλημέρα, εύχομαι να είσαι καλά. Πάμε στην Πάτρα που μας έστειλε η Αγγελική και μας γράφει καλημέρα, καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην Αγγελικούλα. Πάμε στον φίλο μας τον Δημήτρη από την Αγία Παρασκευή, ο οποίος μας καλημερίζει εμένα και τον Κυριάκο από το ήσυχο Παλαιοφάλιρο. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη. Λοιπόν, ο Παγωτατζής έχει στείλει μήνυμα και λέει καλημέρα Σταύρο, είχα καιρό να στείλω, δεν δουλεύαμε σουκού, είχαμε και άδειες, οπότε καταλαβαίνεις, καλή εκπομπή, δεν μπορώ, άλλη τοξικότητα στους τελικούς στο μπάσκετ, λέει ο Παγωτατζής. Ναι φίλε μου, ναι, δυστυχώς υπάρχει αυτή η κατάσταση και δεν πρόκειται να αναλωθώ, γιατί σκέψω ότι έχει έρθει τώρα ένα μήνυμα μετά τον Δημήτρη και πριν από εσένα, που εγώ χωρίς να πω τίποτα, χωρίς να έχω προκαλέσει, χωρίς τέτοιο, γράφει ένας δύση ζωάκα γατάκια. Οκ, εντάξει, οκ, προχωράμε. Καλημέρα μάγκες, και με ανεβασμένη διάθεση διάβασε το Σταύρο, γιατί διαφορετικά θα αδικήσεις τον Κούλη. Δεν αδικείται ο Κούλης, αλλά δεν μπορώ να διαβάσω το συγκεκριμένο, τη συγκεκριμένη λέξη. Σε ευχαριστούμε όμως, να είσαι καλά. Λοιπόν, άλλο μήνυμα. Ωραίο θα ήταν να κρατήσει το πάρτι μέχρι τις 12 και να δουν όλοι παρέα τον τρίτο τελικό εκεί πέρα. Ναι, δεν ξέρω αν θα γίνει. Αυτό μπορεί να γίνει, να είναι όλοι παρέα κάτω και να στηθεί κάποια τηλεόραση. Δεν το ξέρω. Μπορείτε να στείλετε τη Δευτέρα το πρωί στον Βάιο μήνυμα. Θα είναι ο πρώτος που θα ανοίξει το χώρο στο πάρτι. Ένας άλλος λέει, γιατί δεν κάνετε τρίτη το πάρτι. Γιατί Δευτέρα είναι τα γενέθλια του σταθμού. Δεν μπορεί να το κάνεις τρίτη. Τη Δευτέρα είναι. Και έτσι θα γίνει αυτό λόγο. Περιοδικό για καπνιστές. Μαντάμ Τσιγαρό, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Γεια σου ρε επόπτη. Γεια σου ρε επόπτη. Καλή δουλειά εκεί πέρα που βρίσκεσαι και βγάζεις το μεροκάματο. Το Κουρασάο έκανε καλή εμφάνιση. Το Κουρασάο έχει αποτελέσει πόλο έλξης για πολλούς. Το γουστάρετε και κάνετε και το χαβαλέ σας. Και καλά κάνετε. Λοιπόν, ο επόπτης επανέρχεται και λέει: έμαθες τι έκανε ο άλλος χθες? Ποιος καλέ? Ο Ευρυπίδης με έφυσε και έστειλε μήνυμα σε όλες τις πρώην του. Εντάξει, τραγικός. Και καλά, ο Ευρυπίδης, τραγικός. Ο επόπτης, λοιπόν. Πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα που υπάρχουν στο sportfm.gr σχετικά με τους χθεσινούς τελικούς. Και μετά θα δούμε και λίγο πιο αναλυτικά και τα φιλικά και ό,τι υπάρχει στο NBA, που είμαστε 57,3 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη και προηγείται με 104-104 το παιχνίδι. Προηγούνταν μέχρι πριν από λίγο οι Spurs, αλλά ισοφάρισαν οι Knicks 39,3. Όλα μαζί, αλλά θα τα φέρουμε βόλτα. Λοιπόν, και να διαβάσω και άλλα δύο μηνύματα που έχουν έρθει πριν δούμε και τα του χθεσινού τελικού. Θα πάμε στο φίλο μας τον Γιάννη, τον νεοκόρο καλλιτέχνη, τον οποίο, για να μην τον αδικήσω, επειδή ήταν η σειρά του να παίξουν τα τραγούδια του αυτήν την εβδομάδα, επειδή θα κάνω εκπομπή μόνο σήμερα, αύριο χορεπώ και θα σας πω περισσότερο και στη συνέχεια, δεν θα είμαι αύριο το πρωί εδώ πέρα. Μας γράφει ο Γιάννης: πολλές καλημέρες και καλό Σαββατοκύριακο Σταύρο και σε όποιον έχεις δίπλα σου, γιατί δεν έχεις πει. Το Κούλης, ναι, ο Κούλης. Ο Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι παρέα. Βέβαια, οι υπόλοιποι το ακούσανε.
Καλή εκπομπή, την αγάπη μου και τη θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους και πάλι συντονισμένος, λέει ο φίλος, στον οποίο θέλω να του πω κουράγιο και δύναμη, γιατί ήταν λίγο το δύσκολο το προηγούμενο διάστημα για το φίλο μας τον Γιάννη. Εύχομαι να είσαι γερός, δυνατός και να θυμάσαι τη μαμά σου με αγάπη και ό,τι μπορεί να έχει ένας γιος για τη μάνα του. Κουράγιο και δύναμη, φίλε μου. Κουράγιο και δύναμη. Και πάμε στον Έτμοντ, ο οποίος γράφει καλημέρα Σταύρο και Κυριάκο. Γεια σου και σε σένα, Έτμοντ, από τον Βύρονα. Να είσαι και εσύ καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχει? Δεν τσουβαλιάζουμε, φίλε. Εγώ αναφέρομαι σε όλους. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του. Ο καθένας βάζει το λιθαράκι του σε αυτήν την τοξικότητα. Σε όλα τα αθλήματα που υπάρχει τοξικότητα. Λοιπόν, καλημέρα κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Γεια σου Ζεμπίλα και σε σένα καλημέρα και στην Κύπρο μας, σε όλους σας. Και δεν ξέρω αν είναι ο επόπτης, νομίζω ότι είναι άλλος, και λέει και μετά ο Ευρυπίδης έστειλε και σε όλες τις νυν του. Δηλαδή από τις πρώην έχει και πολλές νυν. Μάλιστα, μπερμπάντης ο Ευρυπίδης. Καλημέρα Σταύρο και Κυριάκο από τα Βελέργια την Άδου Δημήτρης. Γεια σου Δημήτρο και σε σένα. Καλημέρα. Καλημέρα τρελόπεδα, χθες ήμουν στο βραδινό αγώνα στη Νέα Σμύρνη 5 χιλιόμετρα και αύριο στην Αρτέμιδα. Πες το Λούτσα. Το βράδυ καλώς σου ακούσε όλους. Μάικ Απολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Γεια σου ρε Μάικ. Και καλή δύναμη. Και καλή αποθεραπεία σήμερα. Και αύριο καλό αγώνα στην Αρτέμιδα. Αλλιώς Λούτσα. Δεν έχω καταλάβει ποτέ για ποιο λόγο η Λούτσα που τη μάθαμε ως παιδιά τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον μια πενταετία, δεκαετία, έχει εξελιχθεί σε Αρτέμιδα. Άμα ξέρει κάποιος να μας εξηγήσει, που βέβαια είναι ο ναός της Αρτέμιδας στη Λούτσα και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει Αρτέμιδα. Ένας από τους λόγους που μπορεί να προσπαθώ να εξηγήσω το γιατί η Λούτσα έγινε Αρτέμιδα. Αλλά αν ξέρει κάποιος από την περιοχή που μας ακούει ή γύρω-γύρω από τις άλλες περιοχές στη Λούτσα, λοιπόν, ας μας εξηγήσει. Και ο Μάκης συμπαρίσταται στον φίλο μας τον Γιάννη τον νεοκοροκαλλιτέχνη και θυμίζει ότι πριν από 46 μέρες έχασε και εκείνος τον πατέρα του και αισθάνεται τεράστιο κενό μέσα του. Το καταλαβαίνω, το έχουμε περάσει όλοι μας. Και εγώ με τη μητέρα μου και ο Κούλης με τον μπαμπά του, όλοι έχουμε μια τέτοια κατάσταση που έχουμε βιώσει. Και σε τέτοιες στιγμές είναι που γινόμαστε μια αγκαλιά σε αυτό το ραδιόφωνο, είτε πρόκειται για τους ακροατές είτε για τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, γιατί το έχουμε βιώσει όλοι μας αυτό το πώς αυτή η συχνότητα ενώνει μια παρέα και τους εργαζόμενους και τους ανθρώπους που ακούνε τον σταθμό, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή αν μου έλεγε κάποιος το πώς δένει αυτή η ομάδα ανθρώπων, είναι σε κάποιες στιγμές και είναι τρομερό, είναι τρομερό όλο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, υποτίθεται για να είναι έβηχα τα ονόματα, έτσι και τα αλλιώσια έγιναν Ήλιον. Βέβαια το Ήλιον εγώ το θυμάμαι πάντα Ήλιον ως πιτσιρικάς, δηλαδή από τα 18 μου που άρχισα και έβγαινα με τον κολλητό μου και πήγαμε εκεί πέρα, πηγαίναμε και τα λοιπά. Λοιπόν, Μπαγκανίνη έχει στείλει πέρα από την καλημέρα, λέει, και Κούλη γερά βάστα, λέει, γιατί τη Λούτσα την μπέρδευαν με την Βούρτσα, θα έλεγα εγώ. Γιατί πάει το μυαλό σου στο πονηρό? Δεν ξέρω. Λοιπόν, ο Χάρης Αντεγιάννη να στέλνει το μήνυμά του για τον χθεσινό αγώνα και τα λοιπά. Δεν θα ήθελα να μπω σε αυτή την συζήτηση για όσα γίνανε και τα λοιπά στο χθεσινό μάτς. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα, ειλικρινά σας το λέω. Γιατί παρακολουθώ και τα social media, παρακολουθώ και ανθρώπους που συζητούν γύρω γύρω σε καταστάσεις και τα λοιπά. Δεν θέλω να μπω σε αυτή την κατάσταση, ειλικρινά σας το λέω. Έκανε ο Παναθηναϊκός το 1-1, δίκαια κέρδισε. Πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Δεν θα κάτσουμε να κάνουμε τώρα αναλύσεις για τις διακοπές, αυτά, το ένα, το άλλο και οτιδήποτε άλλο. Δεν θέλω, πραγματικά.
Λοιπόν, ο Μάικα Πολωνάρα λέει: Αρτέμι δεν είναι το κανονικό όνομα. Λούτσα την είχαν ονομάσει επειδή πήγαιναν όλοι για μπάνια. Μάλιστα. Αυτό έχω ακούσει, λέει. Okay. Οπότε υπήρχε αυτή η εξήγηση ότι τότε, ας πούμε, τη δεκαετία του 90 που μεγαλώσαμε εμείς, υπήρχε Λούτσα λόγω της κατάστασης των καλοκαιρινών διακοπών και τα λοιπά. Και τώρα έγινε, πήρε το official όνομά της. Okay. Απλά είναι η δική μου απορία, ρε παιδί μου. Γιατί σκεφτείτε τώρα, εγώ ας πούμε μεγαλώσει στη Νέα Μάκρη και το Μαραθώνα. Σκεφτείτε ξαφνικά η Νέα Μάκρη να εξελιχθεί σε κάτι άλλο, να γίνει. Δεν ξέρω ποιο όνομα μπορεί να πάρει. Ο Μαραθώνας, εντάξει, ο Μαραθώνας δύσκολο να αλλάξει γιατί είναι ιστορικό όνομα από την αρχαιότητα. Αλλά σκεφτείτε τώρα ένα μέρος που έχω μεγαλώσει εγώ ως παιδί να αλλάξει και να γίνει κάτι άλλο. Θα μου φάνει περίεργο. Ή του Ζούμπερι δίπλα που είναι από τη Νέα Μάκρη. Αλλά μου έκανε εντύπωση το πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Και είναι ωραίος και ο ναός, αν δεν έχετε πάει στην, εκεί πέρα στην Λούτσα Αρτέμιδα. Λοιπόν, μα είναι απλό, έχει Αρτέμιδα γιατί το Λούτσα είναι επικίνδυνο για Σαρδάμ. Εγώ προσωπικά δεν έχω κάνει ποτέ μα ποτέ Σαρδάμ με το Λούτσα. Και είδατε πώς ωραία το έπαιξα με το Βούρτσα. Λοιπόν, άλλο μήνυμα που να έχει εδώ πέρα. Λέει εδώ πέρα, καλημέρα Νίκος από το δρόμο, Λεωφόρος Ηρακλείου. Ξέρουμε πόσο θα έχει είσοδος στον Bolivar. Νομίζω ότι είναι δωρεάν, μπορείτε να έρθετε. Δεν νομίζω κάτι άλλο. Αν πάρετε κάποιο ποτό και τα λοιπά, είναι δική σας υπόθεση. Ή κάποιο καφέ, γιατί 10 η ώρα το πρωί να πάρεις ποτό και να ξεκινήσεις με κοκτέιλάρες, ας πούμε. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει. Αλλά σκεφτείτε ότι έχετε να γυρίσετε στα σπίτια σας. Ή να πάτε όπου να πάτε μετά. Οπότε, με προσοχή και νυφαλιότητα. Αυτή είναι η δική μου προτροπή σε όλους εσάς. Για να με έλεξε αυτό το NBA. Κέρδισαν οι Knicks από ό,τι βλέπω εδώ πέρα 105-104 και έκαναν το 2-0 στη σειρά και μετά πάει στη Νέα Υόρκη. 2-0 και έχει τώρα τους τελικούς στη Νέα Υόρκη. Για να θα κάνουν σκούπα ή θα υπάρξει κάποια ανατροπή τώρα στο Madison Square Garden. Είναι και αυτό μια απορία για το πώς θα εξελιχθούν οι τελικοί του NBA. Άρα 2-0 στη σειρά, για να δούμε και το ποιοι ξεχώρισαν μία από τους Knicks. Λοιπόν, 20 πόντους πέτυχε ο Μπράνσον με τον Bridges, 21 ο Carl Anthony Towns, 17 ο Ανόμπι, 13 ο Σαμέτ και από τους Πέρς Γουεμπανιάμα 29 πόντους, ο Φόξ 20 και ο Χάρπερ 15 με τον Βάσελ να ακολουθεί με 14. Αυτά και από τα επιμέρους στατιστικά του αγώνα των Spurs με τους Knicks, με τους Knicks να κερδίζουν 105-104 και να κάνουν το 2-0 στη σειρά των τελικών του NBA. Επόμενο παιχνίδι να δούμε πότε είναι για να ξέρετε και εσείς. Είναι ξημερώματα Τρίτης από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. 3:30. Και μετά πάμε Παρασκευή και Κυριακή. Και αυτοί του πάνε μπαμπάμε κάθε δύο μέρες ουσιαστικά. Το τρέχουν και αυτοί για να τελειώσει η σειρά, γιατί μην ξεχνάτε ότι θα είναι σε εξέλιξη και το Μουντιάλ που θα έχει ξεκινήσει από τις 11 του μήνα. Οπότε και αυτοί ξέρουν ότι την ίδια ώρα που θα είναι οι αγώνες, τουλάχιστον το Σάββατο, θα έχει παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελλο. Οπότε θα μοιράζεται λίγο το τηλεοπτικό κομμάτι και γι' αυτό το λόγο θέλουν να τελειώσουν νωρίς, μέσα σε δύο ημέρες. Όπως αντίστοιχα γίνεται και εδώ πέρα στην Ελλάδα, που εδώ πέρα το αντίστοιχο το κάνει η δημόσια τηλεόραση και θέλει να τελειώνει, γιατί μετά θα πρέπει να απασχοληθεί το αθλητικό τμήμα της δημόσιας τηλεόρασης με το παγκόσμιο κύπελο. Είναι και αυτά τα επιμέρους που κοιτάμε και των συναδέλφων. Είναι και αυτό μια ειδική συνθήκη. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Ακούσουμε όσο είναι να ακούσουμε το τραγούδι, να ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων από τον Sky και να επιστρέψουμε με ένα τραγούδι και ό,τι θέλετε να συζητήσουμε. Όχι σε πολύ κομμάτι αυτό. Αγωνιστικά, αν έχετε να πείτε κάτι που να είναι όμορφο, θα το συζητήσουμε. Αλλά μην μπούμε σε κομμάτι γκρίνιας πρωί-πρωί.

0: 100,3.
1: Σε διάταξη εκλογικής μάχης μπαίνουν τα κόμματα. Ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής. Με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτηρίσε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα. Η φύση δεν αντέχει τα κενά, ανέφερε σε εκδήλωση ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα, απάντησε: έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο. Το Ιράν εξαπέλυσε προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων. Οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούς και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες στο Ιράν. Σιρήνες αεράμινας στοίχησαν τη νύχτα κοντά στο αεροδρόμιο του Κουβέιτ καθώς και στο Μπαχρέιν. Το Ιράν εκτόξευσε 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, ανέφεραν οι αμερικανικές αεροπλές δυνάμεις. Διαβεβαίωσαν ότι 6 από αυτούς αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη προς την Ελλάδα από την Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών ο πρώην Υπουργός της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Σουφλιάς. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Του αγοριού απέναντι.
4: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στο Big Wins Profit 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα Μουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Και να πούμε καλημέρα και στην Κλοντιάνα που είναι έξω και μας φροντίζει σήμερα, το κορίτσι μας. Λοιπόν, έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τις περιοχές και τα ονόματά τους. Λοιπόν, εγώ το Ήλιον το έλεγα Μικρός Λιώσια ή Άγιο Φανούριο. Λοιπόν, καλημέρα. Θα έρθω στο πάρτι αν ο κύριος Ρήλος βάλει τον πουφ του τεράστιου Μιχάλη Ρακιτζή. Καλημέρα, Σταύρο, από Γιάννη Βόρεια Εύβοια. Γεια σου, Γιάννη. Και ένας άλλος φίλος λέει: δεν γυρίζω απόψε σπίτι. Γιατί, αναρωτιέμαι εγώ. Για ποιο λόγο μπορεί να μην γυρίζει σπίτι. Μητροπάνος κομμένος στη μέση δεν λέει, και ειδικά αυτός ο ύμνος, και γι' αυτό το λόγο ο Κούλης το ξανάβαλε. Γιατί έπεσε το πολιτικό δελτίο ειδήσεων από δίπλα. Και λέει εδώ πέρα: αφιερώνω το τραγούδι σε μία αγάπη μίλια μακριά, πέρα από τις θάλασσες. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Ωραίο και οι αφιερώσεις. Καλημέρα, Χρήστος Λευκοσία. Τι ματσάρα, Νίξ Πέρς. Πάμε, Νίξ. Ο Ολυμπιακός πρέπει να δουλέψει λίγο στο πνευματικό κομμάτι για το επόμενο μάτς. Οπα, και δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Είναι καλύτερη ομάδα, λέει ο φίλος ο Χρήστος από τη Λευκοσία. Καλημέρα και ξανά στην Κύπρο. Λοιπόν, πάμε και στα υπόλοιπα μηνύματα που έχουν έρθει. Ο Μπαγκανίν λέει: έχουν χαθεί πολλές ονομασίες και στην Αττική που δεν ήταν έδιχες. Βλέπε κουκουβάουνες. Εγώ το θυμάμαι σαν πιτσιρικάς να παίζουμε στους κουκουβάουνες. Ο τότε Ιωνικός που μετά έγινε Νέα Ιωνία, που παίζαμε στους παιδες, πρέπει να ήταν τότε, στην τοπική ομάδα της περιοχής μου. Άλλη περιοχή λέει εδώ πέρα τους Τράχωνες, Λιώσια και Τερψηφαία. Και Τερψηφαία θυμάμαι που έχουμε πάει. Και είχαμε παίξει τότε με την Νέα Ιωνία μετέπειτα. Αλλά τέτοιες περιοχές τις θυμάμαι. Σε αυτά τα γύρω-γύρω που κάναμε ως πιτσιρικάδες για να πάμε να παίξουμε με την ομάδα. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο μου. Καλημέρα και στην όμορφη παρέα και καλή δύναμη στο παλικάρι τον Νεοκόρο. Να είναι πάντα καλά και να μιλά για τις όμορφες στιγμές που έζησε με τη μητέρα του. Την αγάπη μου σε όλους από το κιτρινό μαύρο Σέντροπε και στέλνει μια κίτρινη και μια κόκκινη καρδιά όπως κάνει πάντα ο Αναστάσης από το Σέντροπε. Ο φίλος μας ο καλός. Καλή ξεκούραση, γιατί ετοιμάζεται να πάει για ξεκούραση ο Αναστάσης. Ήταν βραδινός στη δουλειά του. Και πάμε να δούμε λίγο τα των χθεσινών. Βλέπω εδώ πέρα μια ανάλυση Πετρίδη Ρομπόλη από το Telecom Center για το Game 2. Και ο τίτλος είναι «Απέθανο Σκέις Ντέιβις, εκεί την πάτησε ο Ολυμπιακός». Ο Γιώργος Πετρίδης και ο Χρήστος Ρομπόλης που περιέγραψαν το match στον Big Win Sport FM 4,6 κάναν τη δική τους ανάλυση για τον δεύτερο τελικό και αμφότεροι στάθηκαν στην απίθανη εθάνση του Χέις Ντέιβις, ο οποίος έδωσε απαντήσεις μετά το match στο σεφ, έχοντας τρομερή επίδραση και στις δύο πλευρές του παρκέ, προσφέροντας τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός έβγαλε περισσότερη ενέργεια με τη στήριξη του κόσμου του να βοηθάει σε αυτό, ενώ ο Ολυμπιακός έδειξε να την πατάει ξανά στο τρίτο δεκάλεπτο με τον Μπαρτζόκα να μην φρεσκάρει την ομάδα του και όπως φάνηκε αυτό από το 7ο-8ο λεπτό της τρίτης περίοδου αποδείχθηκε καθοριστικό. Παράλληλα για τον Ολυμπιακό ξεχώρισε ο Φουρνιέ που πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή εμφάνιση και αν δεν ήταν εκείνος η Ερυθρόλευκη πολύ δύσκολα θα ήταν εντός της διεκδίκησης του αγώνα μέχρι το τέλος. Ωστόσο δεν υπήρξε κάποιος παίκτης να φρεσκάρει τον Γάλλο, η κούραση τον επηρέασε ενώ φάνηκε σε μεγάλο βαθμό και η απουσία του Ντόρση. Που βέβαια και ο Παναθηναϊκός είχε την απουσία του Σλούκα, που ξέρουμε όλοι τι σημαίνει Σλούκας για τον Παναθηναϊκό, όπως και τι σημαίνει Ντόρση για τον Ολυμπιακό. Όλα αυτά τα κρατάμε και περιμένουμε τώρα το παιχνίδι της Δευτέρας στις 9 το βράδυ. Αυτά με τα σχόλια του Γιώργου Πετρίδη και του Χρήστου Ρομπόλη. Και βλέπω εδώ πέρα μια είδηση που βγήκε γύρω στη 1 παρά το βράδυ, ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων για τον τέταρτο τελικό με το μήνυμα «Γεμίζουμε το σπίτι μας». Και ενημερώνει για τις λεπτομέρειες της διάθεσης των εισιτηρίων. Οπότε όσοι προλάβετε, σπεύσατε. Λοιπόν, αυτά από το παιχνίδι, το χθεσινό και το τέταρτο που θα γίνει στο Telecom Center Athens. Βλέπω εδώ πέρα μία άλλη είδηση που αφορά την εθνική μας ομάδα. Καθώς χθες υπήρξε η υποδοχή στο Ηράκλειο για την εθνική ομάδα μετά το 2-2 με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη, που βρέθηκε και ο Σωτήρης Ταμπάκος και περιέγραψε αυτό το παιχνίδι. Βλέπω εδώ πέρα συνθήματα, καλτσούνια και πανηγυρικό κλίμα. Εμείς που ήμασταν, Κυριακό, να φάμε καλτσούνια. Καλτσούνια και ρακί, τίποτα άλλο. Μόνο αυτά. Και αντικριστό. Πρωτεΐνη.
Λοιπόν, και υπάρχουν φωτογραφίες με παιδάκια να υποδέχονται την εθνική και να λέει εθνική, εθνική μας θυμίσου, όλη η Κρήτη είναι μαζί σου. Ωραία συνθήματα, με τα πιτσιρίκια να έχουν προσεγγίσει τους διεθνείς, με το βίντεο που υπάρχει από την υποδοχή στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, με αρκετό κόσμο, δεκάδες, μην πω και εκατοντάδες φύλαφλοι, κυρίως παιδάκια, και αυτό είναι το πολύ ωραίο, το πώς αγκαλιάζει η Κρήτη την εθνική μας ομάδα, όπως αντίστοιχα θα αγκαλιάσει και η Θεσσαλονίκη την εθνική μας στα δύο τουλάχιστον πρώτα παιχνίδια του Nations League που θα γίνουν πάνω στην Τούμπα. Ωραίες εικόνες, ωραίες εικόνες. Αυτό είναι που κρατάμε από τον αθλητισμό. Και βλέπω τώρα, ας πούμε, στο βίντεο το πώς χαμογελούν οι διεθνείς από τα όσα ακούνε. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχω ήχο για να ακούσω, γιατί το βίντεο ανέβηκε στις 12 παρά που εγώ είχα ήδη ξαπλώσει για να ξεκουραστώ, για να σηκωθώ για να έρθω εδώ πέρα. Αλλά είναι πολύ ωραίο πώς οι διεθνείς και το staff της εθνικής ομάδας χαμογελούν στα όσα ακούν από το, από τον κόσμο. Καλώς ορίσατε στο σπίτι σας. Ωραία, ωραία πράγματα. Κοριτσάκια, αγοράκια. Αυτό είναι ο αθλητισμός. Αυτό είναι ο αθλητισμός και αυτό πρέπει να κρατάμε. Εγώ προτιμώ να σχολιάσω αυτή την εικόνα παρά όλα τα υπόλοιπα που είπαμε και νωρίτερα. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο των εορταστικών εκδηλώσεων που θα γίνουν τη Δευτέρα στο Bolivar για τα 30 χρόνια Big Win Sport FM. Λοιπόν, από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Ο Sport FM θα εκπέψει από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και το πρόγραμμα γίνεται εορταστικό. Θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας. Θα αναδιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Το πρόγραμμα της ημέρας ξεκινά στις 10 το πρωί με τον Βάιο Τσούτσικα να υποδέχεται μεταξύ άλλων τη Σία Κοσιόνη. Η Σία Κοσιόνη, να θυμίσω, ξεκίνησε από εδώ πέρα, όταν κατηφόρησε από τη Θεσσαλονίκη. Η πρώτη της επαγγελματική δραστηριότητα ήταν στο Sport FM πριν ασχοληθεί με την πολιτική ενημέρωση. Σία Κοσιόνη, Παντελής Γιαμαντόπουλος, που ήταν ρεπόρτερ εδώ πέρα του σταθμού του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, Διονύσης Ελευθεράτος, που θα ήθελα πάρα πολύ να το συναντήσω, γιατί ως παιδί κοιμόμουνα με Ελευθεράτο, πέρα από το Γερασίμου που με επηρέασε και μουσικά. Και ήταν ο Χρήστος Σούτος, που εντάξει, τον Χρήστο τον ξέρουμε όλοι και τον... και καμιά φορά τον συναντάμε και αυτά. Βασίλης Μυρότσος επίσης, που τον συναντάω πολλές φορές στα παιχνίδια της Εθνικής όταν βρισκόμαστε. Και θα παραχωρήσει ο Βάιος η μία ώρα στις εκπομπές «Πνίξτε τον φουνταριστό» με Θαναϊλάκη Τσαμόπουλο. Αυτό δυστυχώς θα το χάσω γιατί θα είμαι εδώ πέρα. Και «Καμένους στο ζέσταμα» Πολυχρονίδη και Σπανόπουλο. Τουλάχιστον Θαναϊλάκη Τσαμόπουλο και Πολυχρονίδη κάπως τους συναντάω με κάποιον τρόπο ή μιλάμε με τους τρεις. Το Σπανόπουλο έχω να το δω πάρα πολλά χρόνια και με αυτόν έχω μια επικοινωνία στο Facebook αραιά και επού. Στις 12 θα είναι ο οικοδεσπότης ο Μιχάλης Τσόχος με καλεσμένους τον Ντέμι Νικολαίδη, τον κύριο Κατσαρό, δεν μπορώ να τον πω τον Νίκο Κατσαρό, για μένα θα είναι πάντα ο κύριος Νίκος, τον Ανδρέα Δημάτο, που τον έχω συναντήσει από εδώ και από εκεί, τον Βασίλη Σαμπράκο, τον Βασίλη Βέργη, τον Αντώνη Πανούτσο και Αντώνη Καρπετόπουλο και τον Μάκη Προβατά. Μάλιστα. Ενώ θα αναδιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα και Μίμη Κάνη. Μάλιστα. Μίμη Κάνη. Okay. Στις 2 οι παλιοί ενώνουν τις δυνάμεις και ξετυλίγουν την ιστορία του σταθμού με τους Μπάμπη Χριστόγλου, Χρήστο Σωτηρακόπουλο και Γιώργο Χελάκη να αναλαμβάνουν δράση. Συντροφιά τους θα είναι ο Γιάννης Καραλής, που δεν ξέρω αν θα τους αφήσει να μιλήσουν, ο Σωτήρης Κωσταβάρας, ο Μιχάλης Λεάνης, ο Μάνος Ζερβάκης, ο Τόλης Κοτζιάς και πολλοί άλλοι. Θα ήθελα να δω ποιοι είναι αυτοί οι πολλοί άλλοι σε αυτό το πλαίσιο. Λοιπόν, στις 4 με 6 η παρέα μεγαλώνει κι άλλο, με τον Σταύρο Χοδροθύμιο να μοιράζει την μπάλα στους Αλέξη Σπυρόπουλο, Βασίλη Παπαθεοδόρου, Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα Κετσετζόγλου, Θανάση Ασπρούλια, Κώστα Μανολιουδάκη, Τάσο Τσατάλη, Γιώργο Νικοκύρη και άλλους, ενώ θα ξυπνήσουν και μπασκετικές μνήμες με την εκπομπή των Δημήτρη Καρίδα,
Γιάννη Ψαράκη και Γιώργο Βαλαβάνη. Ενδιαφέρον αυτό. Συνεχίζεται και πάμε στο τελευταίο δίωρο του πάρτι, που εγώ να σας πω προσωπικά βλέπω να συνεχίζεται 5 λεπτά πριν τη σύνδεση με το σεφ η όλη φάση. Το ραδιοφωνικό πάρτι ολοκληρώνεται με κέφι, καθώς τα μικρόφωνα εναλλάσσονται και οι εννοείται συμπορεύονται οι δύο λέρες Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club με Βαϊμάκη Τσαούση, με καλεσμένους μεταξύ άλλων τον Βασίλη Γερασίμου, τον Στέλιο Μαρκάκη, τον Βαγγέλη Μπραουδάκη, και Μπραουδάκης που ήταν, που ήμουν ψηρικάς και τον άκουγα, Αντώνη Σαούλη που τον πρόλαβε και έχουμε κάνει και αποστολή με τον Σαούλη, να ξέρετε, για λογαριασμό Sport FM εγώ και εκείνος για Sport Day στην Ολλανδία για να κάνουμε το cliff diving τότε, πριν από καμιά 15ετία θα έλεγα. Νικόλα Βασιλαρά που πλέον είναι συνεργάτης στην εθνική ομάδα και τον Μάκη Ριγάτο που έχει περάσει από εδώ πέρα. Σαν μια άλλη ιδιότητα ο Μάκης τότε, αυτά θα τα συζητήσουν στον αέρα. Και σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, όλη η παραγωγή που ακούτε καθημερινά θα περνούν από τα μικρόφωνα, ενώ για πολλές ώρες ο Αλέξανδρος Τσουβέλας θα κάνει το δικό του σοου, μην αφήνοντας κανέναν στην ησυχία του. Ωραία φάση θα είναι. Θα ήθελα πάρα πολύ να έχω ρεπό και από εδώ πέρα και από την άλλη δουλειά και να είμαι στον Μπόλιβαρ. Αλλά δυστυχώς οι επαγγελματικές υποχρεώσεις δεν μου το επιτρέπουν. Αλλά είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που θα συμβεί τη Δευτέρα στο Μπόλιβαρ και όσοι βρεθείτε θα περάσετε όμορφα. Εγώ αυτό έχω να πω. Θα ξυπνήσουν μνήμες και επειδή χρειάστηκε να γράψω και ένα κείμενο για το site του σταθμού, σε μένα σε τέτοιες περιπτώσεις μου έρχονται στο μυαλό αυτοί που έχουν φύγει. Με πρώτο και κύριο τον Αντώνη Μπόκτορ, που ήταν η πρώτη μεγάλη απώλεια που έζησα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Τον Μιχάλη Ηλιού, που ήμασταν στο site και ήταν και εδώ πέρα και στο ραδιόφωνο Μιχάλης και συνεργαστήκαμε και είχαμε μια πολύ μεγάλη φιλική σχέση με τον Μιχάλη. Και ο επόμενος είναι ο Δημήτρης Μαχαίρας, που μου έδωσε εδώ πέρα την ευκαιρία ραδιοφωνικά να μπορέσω να μπω στο κομμάτι του ραδιοφώνου που ονειρευόμουν πιτσιρικάς όταν σκεφτόμουν ότι θέλω να ακολουθήσω την αθλητική δημοσιογραφία και να δουλέψω στο ραδιόφωνο αυτό. Και πάντα θα τον ευχαριστώ για όλα όσα μοιραστήκαμε μαζί, γιατί με το Μαχαίρα έζησα πάρα πολλά πράγματα. Πέρα από αυτά που ζούσαμε παρασκηνιακά εδώ πέρα, έχω ζήσει και νύχτα με τον Μαχαίρα, με ανθρώπους να του ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες και να είναι αυτό το της νυχτερινής ζωής που ήταν ο Δημήτρης. Την ευκαιρία που μου έδωσε εδώ πέρα να μπορέσω να κάνω μία εκπομπή μαζί του, κάποιες εκπομπές μαζί του, και όλες τις συμβουλές που μου έδωσε σε ανθρώπινο επίπεδο. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, που μπορεί ας πούμε με τον Αντώνη τότε να ήμουν πολύ πιτσιρικάς, να ήμουν γύρω στα 19 όταν έφυγε, αλλά προλάβαμε να ζήσουμε πολύ δυνατές στιγμές τότε με τον Μινά και με τον Γιώργο. Και θυμάμαι, και είναι λίγο και αστείο αυτό, επειδή έχω υψομετρική διαφορά με τον Βαγγέλη, έναν άνθρωπο θηρίο, όπως ήμουν εγώ, να προσπαθεί ο Βαγγέλης να τον παρηγορήσει. Αλλά είναι αυτό το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στο Sport FM και πάντα θα υπάρχει, στα εύκολα και στα δύσκολα. Γιατί έχουν υπάρξει και δύσκολες στιγμές αυτή εδώ πέρα τη συχνότητα. Τις ξέρετε κάποιοι από εσάς, δεν χρειάζεται να τις αναφέρω. Αλλά όλα αυτά που περάσαμε έχουν δέσει μια ομάδα ανθρώπων. Και τα πολύ όμορφα, όπως είναι ας πούμε το Euro του 4, οι Ολυμπιακοί αγώνες, όλα αυτά κάνουν τον Big Winners Sport FM που είναι σήμερα. Και είναι σημαντικές αυτές οι στιγμές. Ήθελα να κάνω αυτή την αναφορά στο πλαίσιο των εορτασμών που έχουμε τη Δευτέρα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να με διάφορες προσωπικές δικές του στιγμές, γιατί ξεκινώντας τις εκπομπές εδώ πέρα, για παράδειγμα, υπήρχε ένας ακροατής που έστελνε ένα μήνυμα που έλεγε, που κατέληγε «Καλημέρα και σε όλα τα κρεβάτια του πόνου». Και επειδή κάποια στιγμή το έζησα και εγώ με τη μητέρα μου, ερχόμενος από εδώ πέρα από ένα νοσοκομείο και τα λοιπά, και αντιλαμβανόμενος μετά το πόσο σπουδαίο είναι να στέλνεις
μια καλημέρα σε κάποιους ανθρώπους που είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, είτε ασθενείς, είτε που είναι οι δικοί τους άνθρωποι σε μια δύσκολη κατάσταση, είτε γενικότερα, είναι πολύ σπουδαίο το να είμαστε μια παρέα και να κρατάμε συντροφιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι διαφορετικό να δουλεύει κάποιος και να μας ακούει, είτε που είναι οι δικοί τους άνθρωποι σε μια δύσκολη κατάσταση, είτε γενικότερα, είναι πολύ σπουδαίο το να είμαστε μια παρέα και να κρατάμε συντροφιά σε τέτοιες περιπτώσεις. Είναι διαφορετικό να δουλεύει κάποιος και να μας ακούει και διαφορετικό να ζει μια δύσκολη συνθήκη ο ίδιος. Αλλά θα ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω όλους μα όλους, όσους έχουν περάσει από εδώ πέρα, όσους έχουμε συνεργαστεί στο site αρχικά από το Δεκέμβριο του 2006 που ξεκίνησε το δικό μου ταξίδι στη δημοσιογραφία μέχρι σήμερα. Συμπληρώνονται το Δεκέμβριο 20 χρόνια από τα 30 του Sport FM. Είναι πολύ μεγάλο το ταξίδι. Είναι πάνω από τη μισή μου ζωή εδώ πέρα. Δηλαδή, αν πούμε ότι η μισή ζωή είναι το σχολείο και η άλλη μισή είναι ο Sport FM, έχω γνωρίσει σπουδαίους ανθρώπους. Ο πρώτος που γνώρισα για εμένα είναι ο Χριστός, ο Ρομπόλης, που θα είναι ο μεγάλος μου αδερφός, που μερικές φορές δεν του αρέσει να το λέω, αλλά εγώ θέλω να το πω και σε όσους δεν το έχουν ακούσει, ότι ήταν πολύ σημαντικός άνθρωπος για εμένα ο Χρήστος, γιατί πήρε ένα παιδί 17,5 χρονών με τα όποια προβλήματα είχα, γιατί έχω δυσλεξία και ήταν δύσκολο να μπω στη συγγραφή κειμένων σε δημοσιογραφικό ύφος από εκεί πέρα που ήταν καθαρά σε σχολικό επίπεδο οι εκθέσεις ή τα κείμενα που έκανα στο σχολείο. Είχε πάρα πολύ υπομονή ο Χρήστος, του οφείλω πάρα πολλά στη ζωή μου του Χρήστου και θέλω να του πω αυτά τα πράγματα και να ξέρετε τι σημαίνει ο Χρήστος. Για μένα είναι ένας από τους σπουδαιότερους ανθρώπους που έχω γνωρίσει στη ζωή μου και εύχομαι να είναι πάντα γερός και δυνατός και να είναι όλα καλά στη ζωή του. Είναι σπουδαίο όλο αυτό το πράγμα για τον Χρήστο. Και μετά από εκεί και πέρα είναι ο Μαχαίρας, είναι ο Νερατζιάς, η Τασία Μπαλικούρα, που μπορεί να είναι η μεγάλη μου αδερφή που μέχρι πριν από ένα χρόνο με κυνηγούσε στο να με αδυνατήσω και τώρα με βλέπει και δεν λέει κουβέντα η Τασία. Και ο Κυριάκος λέει ότι έχω και άλλο. Αλλά είναι πολύ σημαντικοί άνθρωποι που έχουν παίξει τη ζωή μου. Όπως και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος για εμένα είναι πολύ σημαντικός. Γιατί πολλές φορές πράγματα που αφορούν τη δουλειά τα συζητάω μαζί του. Και σε πράγματα γενικότερα, δηλαδή πέρα από το Sport FM, που μπορεί να είναι κάτι είτε για το site μου είτε για το οτιδήποτε, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι σημαντικοί στη ζωή μου και στην επαγγελματική μου σταδιοδρομία. Και αν δεν είναι αυτή η στιγμή να τα πω, δεν θα υπάρξει άλλη. Απλά θέλω να πω τους δικούς μου ανθρώπους που είναι σημαντικοί, όπως ο Διονύσης Καπάτος, ο Μαραθιανός, πολλοί, πολλοί άνθρωποι που έχουν περάσει από εδώ πέρα, που καθημερινά συναναστρεφόμαστε, όπως ο Θανάσης Ράλης, ο Νίκος Ράλης, η Εύα Ζαχαριουδάκη. Είμαστε κάποιοι άνθρωποι που είμαστε πολλά χρόνια εδώ πέρα. Γι' αυτό λέω ότι είναι δεύτερη οικογένεια. Για να αντιληφθείτε και εσείς το τι γίνεται εδώ πέρα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
5: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
6: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They.
7: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
6: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ.
9: Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις.
8: Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports.
9: Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούριες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
14: Sport FM Πάτρας 96,3.
15: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας. Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Επιστρέψαμε, είστε συντονισμένοι στον πήγον της Πορεφέ 94,6, την κορυφαία αυτή τη συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα Μεταμουσικής με τον Σταύρο Καλογεράκη. Στην ηχοληψία για την τεχνική επιμέλεια είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Επειδή έχουν στείλει τώρα 2-3 μήνυμα που λένε για τον Χαραλάμπο Τσιριμονάκη, δεν τον ξέχασα. Δεν τον ξέχασα. Απλά δεν τον πρόλαβα να τον ζήσω, τον Χαραλάμπο. Φυσικά είναι μία από τις μορφές αυτού του σταθμού που περάσαμε και δυστυχώς δεν είναι πλέον κοντά μας. Που ήταν και στον σύνδεσμο της Ρεάλ, όπως αναφέρεται πολλοί από εσάς που θυμάστε. Δεν τον ξέχασα. Απλά δεν πρόλαβα να τον ζήσω. Εγώ μιλάω για τις δικές μου απώλειες με ανθρώπους. Και φυσικά ξέχασα τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο. Ξέχασα τον Χρήστο Χαραλαμπόπουλο. Έναν ξεχωριστό άνθρωπο πάνω απ' όλα και μετά δημοσιογράφο, ο οποίος μου έβαζε χέρι όταν του μιλούσα στον πληθυντικό και μου λέει: Μη μου μιλάς στον πληθυντικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μη μεγαλώνεις, δεν είμαι παππούς. Αλλά εγώ είχα το σεβασμό στο Χαραλαμπόπουλο και του μίλαγα με σεβασμό του Χρήστου Χαραλαμπόπουλου, ενός ξεχωριστού ανθρώπου επίσης. Και ζητάω και συγγνώμη που τον ξέχασα. Αυτές είναι οι τέσσερις μεγάλες απώλειες που έζησα αυτά τα χρόνια στο ραδιόφωνο. Βέβαια, στο ραδιόφωνο, επειδή κάποτε στην Καλυθέα ήταν στον δεύτερο όροφο το ραδιόφωνο και στον τρίτο ήταν η σχολή, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ τότε, τώρα είναι training hub, ήταν και ο διευθυντής της σχολής, ο Γιώργος Αντωνακάκης, που πάντα και αυτού του μιλούσα στον πληθυντικό και ερχόταν και μου έλεγε τι κάνει σύντροφε και τέτοια και σύντεκνε, επειδή ήξερε την καταγωγή του παππού, το είχαμε συζητήσει ότι ήταν από τα Χανιά και αυτός δηλαδή παρότι δεν ήταν αμυγός στο κομμάτι του ραδιοφώνου, ήταν από τους ανθρώπους που τροφοδότησε ως διευθυντής της σχολής το ραδιόφωνο, τη Sport Day και όλα τα μέσα όπου έχουν περάσει οι άνθρωποι που έχουν περάσει από το ραδιόφωνο, το site κτλ. Και έχουν καταλήξει κάπου αλλού πλέον ως εργαζόμενοι. Δηλαδή αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρόλαβα και συναναστράφηκα όλα αυτά τα χρόνια σε επαγγελματικό και σε επίπεδο γνωριμίας. Καθένας από αυτούς ξεχωριστοί όλοι ως άνθρωποι και μετά ως επαγγελματίες. Εμένα αυτό που μου έμαθε και η μάνα μου ήταν το να ξεχωρίζεις ανθρώπους και μετά όλα τα υπόλοιπα. Αλλά ο καθένας από αυτούς ήταν ξεχωριστός ως άνθρωπος. Λοιπόν, έχουμε και τις παραγγελίες για τα ζώδια εδώ πέρα. Λοιπόν, ένας λέει Παρθένο, μου έχει στείλει και η Ειρήνη, η οποία με ρωτάει από τι ώρα θα είναι ο Τσουβέλας. Ο Τσουβέλας θα έχει εκπομπή μέχρι τις 10 και μετά θα φύγει η καρφή για Μπόλιβαρ. Οπότε μετά τις 10 και

0: μεταξύ 11 παρά θα είναι εκεί πέρα στο μαγαζί. Η Ειρήνη μέχρι τις 8. Έχει στείλει μήνυμα και ο φίλος μας ο Γιάννης, ο οποίος σας ευχαριστεί όλους εδώ πέρα. Λέει: ευχαριστώ πολύ για την αγάπη και τη στήριξη στην απώλεια της μητέρας μου και τον Μιχάλη και τον Αναστάση. Όχι τον Μιχάλη. Τον Μάκη, τον Αναστάση, όπως και πολλούς φίλους της εκπομπής που από την πρώτη στιγμή μου έστειλαν μηνύματα αγάπης. Λοιπόν, της Ειρήνης το διαβάσαμε και της ευχόμαστε καλημέρα και εκείνης. Του Μπαγκανίνη το διαβάσαμε, οπότε τα μηνύματα στο κινητό φύγανε. Και θέλουμε Παρθένο Κρυό το Ξώτη. Τι λέει εδώ πέρα: καλημέρα Σταύρε και Χολύπτα, να είσαι πάντα καλά. Για το πάτη της Δευτέρας απαιτείται κάποιες μορφής είσοδο, ευχαριστώ Σπύραν Μαρούση. Από όσο γνωρίζω, όχι. Θα είναι το πάρτι εκεί πέρα και θα μπορέσετε να μπείτε και να συναναστραφείτε με όλους τους παραγωγούς, δημοσιογράφους και τους καλεσμένους που θα είναι εκεί πέρα από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 το βράδυ, πριν συνδεθούμε με το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για τον αγώνα Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο Game 3 της Στοίχημαν GBL. Λοιπόν, ένας φίλος λέει: περασμένα, ξεχασμένα, άστα, αυτά ζήσε το παρόν, μην κάνεις μυρολόι. Δεν κάνω μυρολόι, φίλε μου. Απλά αποτείω φόρο τιμής σε ανθρώπους που δεν είναι πια στη ζωή και για μένα ήταν σημαντική στη ζωή μου. Και ευχαριστώ δημόσια κάποιους ανθρώπους που είναι πολύ σημαντικοί στη ζωή μου. Όπως ο Χρήστος, η Τασία και οι υπόλοιποι που ανέφερα. Λοιπόν, τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ο αείμνηστος μαχαίρας, αν θυμάμαι καλά, έβγαλε Σούτο και Τσουβέλα, λέει ο Μάκης Περιστέρη 7. Ναι, και τον Σούτο και τον Αλέξανδρο και τον Βαγγέλη που κάναν μαζί τα πρωινά. Τι άλλο έχει. Καλημέρα, καλό σου κούμα και όμορφο ενακτήριο μήνα καλοκαιριού. Θα πάω στο συνέδριο, λέει, της Τετάρτης του ΚΑΡ. Αν τύχει και βρεθείς, στείλε μου, λέει ο Γιάννης από Σαλόνικα. Όχι, δεν θα βρεθώ. Καλημέρα στα πιο αγαπητά παιδιά των FM, Βασίλης με το σκύλο τον Κοντό από την Κόρινθο. Καλημέρα στην παρέα Δίκτορα Σπέραμα 7. Καλημέρα Κούλη, Σταύρος είμαι. Λιώσκια λεγόταν γιατί... Οπα, μισόντα γιατί έφυγε. Πού είναι τώρα το μήνυμα. Λιώσκια λεγόταν γιατί το μεγαλύτερο μέρος της περιοχής ήταν, όταν ήταν ακόμα χωράφια, το είχε μια οικογένεια Λιώσιδες. Ήλιον ήταν αρχαία ονομασία, λέει ο Γιώργος Ηρακλάρα. Και πάμε σε κάτι άλλο. Καλημέρα Σταύρε και Χολύπτα, να είσαι πάντα καλά. Α, όχι, αυτό το διαβάσαμε, το είπαμε. Ήρθε ξανά για κάποιο λόγο. Σταύρο, επειδή τώρα άνοιξε το ραδιόφωνο και δεν άκουσα, τι θα γίνει τη Δευτέρα με όσους έχουν εκπομπή από τις 10 η ώρα και μετά. Μπες στο sportfm.gr στην είδηση 30 χρόνια Big Win Sport FM 4,6. Μεγάλο εορταστικό πρόγραμμα τη Δευτέρα. Εκεί πέρα υπάρχει αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας. Απλά το ανέφερα για όσους δεν έχει τύχει να το διαβάσουν ή δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο για οποιοδήποτε λόγο αυτή τη στιγμή. Αυτά με τα εορταστικά, με τα μηνύματά σας. Έχουμε και τις παραγγελίες για τα ζώδια. Προλαβαίνετε μέχρι να διαβάσω και τον καιρό και τις εφημερίδες. Να στείλετε και τα υπόλοιπα για τα ζώδια σας που θέλετε να διαβάσουμε στον αέρα. Λοιπόν, ξεκινάμε την ανάγνωση των αθλητικών εφημερίδων με τη Live Sport, η οποία γράφει «Μασούσε σίδερα» με εντυπωσιακή παράσταση του Hayes Davis 23 πόντι, που πήρε προσωπική ρεβάνς. Ο Παναθηναϊκός έκανε το 1-1 στη σειρά, νικώντας 68-58 τον Ολυμπιακό. Καταγγελία του Ολυμπιακού Διαστόματος Νίκου Λεπρενιώτη, ντροπιαστική μέρα για τον μπάσκετ. Ουσιαστικά ο κύριος Γιαννακόπουλος επιτέθηκε στους διαιτητές. Ενημερώθηκε ότι η ΕΡΤ δεν έδειξε τίποτα και αυτό είναι ντροπή. Δύο φορές μπήκε στο παρκέ ο διοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ζητώντας να χρεωθεί με τεχνική ποινή ο Μπαρτζόκας. Γιαννακόπουλος, ο Μπαρτζόκας έχει ασυλία από τους διαιτητές ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατά Λεπενιώτη. Έρχεται σήμερα και υπογράφει στην Αθήνα σήμερα ο Νίκολιτς, μπαίνει η σφραγίδα στο νέο συμβόλαιό του έως το 29. Τι ισχύει για Μουκουντή και τα σενάρια για Μίλαν. Ένα βήμα πιο κοντά στον Μαρμόλ. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει τον Ισπανό στόπερ, αλλά και τον Μαθαίο, δυνατά για Τσάπρα. Προβάδισμα για Πόποβιτς για ένα πληρωματικό γκολκίπερ. Μπίρτς και Δημητρίεδιτς, η στόχη του Άρη. Σπάει τα κοντέρια η ομάδα του Σπανούλη, που μετά τον Μοκόκα υπογράφει δύο ακόμη special αποκτήματα και πάει για τα επόμενα, λέει εδώ πέρα. Βόμβα, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού επικαλεί Λιόλιο και Προμηθέα για εξηγήσεις μετά τις καταγγελίες του Αμαρουσίου ότι ο πρόεδρος της ΕΟΚ είναι ο εγκρυπτό ιδιοκτήτης της πατρινής ΚΑΕ, κίνδυνος υποβιβασμού. Λίγκα, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ θέλουν ΝΑΕΚ. Χτίζουν μέτωπο κατά του Ολυμπιακού. Έχουν προσεγγίσει την Ένωση για να αναλάβει την Προεδρία ο Μάριος Ηλιόπουλος ή ο Μινάς Λισάνδρου. Εθνική, βγήκε στον coach η τριάδα στην άμυνα. Αύριο με Ιταλία. ΠΑΟΚ, Τρίτη ή Τετάρτη οι ανακοινώσεις για σαρωτικές αλλαγές. Μπάσκετ, πήρε Μήτρου Λόγκο ΠΑΟΚ. Βόλε, η αρχηγή Πρωτοψάλτης και Ρόγκα ανανέωσαν με τον Παναθηναϊκό. Ωραία πραγματάκια γίνονται σε πολλές ομάδες πέρα από τα υπόλοιπα που έχουμε εδώ πέρα. Sport Day, άμυνα αστέρων. Από Ατσάλι ο Παναθηναϊκός δίδωσε στον Glass Floor τον Ολυμπιακό ισοφαρίζοντας σε 1-1, καυτός όσο ποτέ. Φοβερή εμφάνιση του Χέις Ντέιβις αυτή τη φορά. Συμπαραστάτης του Αμερικανού Ιώσμαν και το Λιόπουλος. Στα υπόλοιπα πάμε ενωμένοι. Μετά από 14 χρόνια πρώτη δημόσια τοποθέτηση Τζίγκερ για τον Παναθηναϊκό με μήνυμα ομοψυχίας εν όψη Βοτανικού. Αλλά αφούζως κάναμε λάθη, αλλά τώρα είμαστε καλά. Πρόταση του Άγγελου Φιλιππίδη για δημοψήφισμα σχετικά με την τύχη της Λεωφόρου. Ενδιαφέρον τον πράσινο για τον Ταχαλή της Μάλμε. Επειδή έτυχε να δω την εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη, τους πρωταγωνιστές, όπου ακούσαμε για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια και τον Γιώργο Βαρβινογιάννη και τον Γιάννη Βαρβινογιάννη, τον Γιάννη Αλαφούζο και φυσικά τον και τον Άγγελο Φιλιππίδη, υπόθηκαν πολλά πράγματα. Μεταξύ αυτών είναι και αυτό που λέει εδώ πέρα η Sport Day, το μήνυμα συσπήρωση που έστειλε ο Γιάννης Βαρβινογιάννης στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Και αυτό που είπε μεταξύ άλλων και για μένα είναι το πιο σημαντικό, είναι ότι όταν μια ομάδα δεν είναι ενωμένη και δεν είναι συσπηρωμένη και υπάρχει διχόνοια στις τάξεις των φιλάθλων παύλα οπαδών, αυτό δεν είναι καλό για την ομάδα. Και πολλές φορές το πληρώνει οι παίχτες και ο προπονητής. Οπότε είναι πολύ σημαντική αυτή η τοποθέτηση που έκανε ο Γιάννης Βαρβινογιάννης στην εκπομπή πρωταγωνιστές του Σταύρου Θεοδωράκη. Υπόθηκαν πάρα πολύ σημαντικά πράγματα, όπως υπόθηκαν και από την εκπομπή του Παύλου Τσίμα εδώ πέρα στα δύο μέρη που υπήρχε στο Ηλιοφόρος και τη δική της ιστορία. Αξίζει να τα δείτε, γιατί θα ακούσετε πράγματα που ενδεχομένως δεν τα γνωρίζετε για την ιστορία και του γηπέδου της Ηλιοφόρου και για τον Παναθηναϊκό και γενικότερα για την ιστορία μιας μεγάλης ομάδας και ενός ιστορικού γηπέδου. Αλλά εγώ κρατάω αυτά που υπόθηκαν από τον παλιό ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ και όσα έγιναν που μπορεί να είναι δύσκολα κτλ. Αλλά έχουν τη δική τους σημασία το μήνυμα που στέλνει εν όψη της μετακόμισης του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό σε περίπου 1,5 χρόνο. Δηλαδή τον Αύγουστο του 2027 περιμένουμε να γίνει η μετακόμιση της ποδοσφαιρικής ομάδας στο νέο της γήπεδο με την ευχή να προχωρήσει και να είναι όλα καλά. Γιατί εγώ ξέρετε ότι θέλω να είναι όλα καλά σε όλες τις ομάδες. Δεν θέλω να υπάρχει γκρίνια σε καμία και σε κανένα επίπεδο. Λοιπόν, στα υπόλοιπα, Άρης ένα Σιάο για την ΠΑΕ, ΠΑΟΚ αλλαγές στη διοίκηση, Γιώβιτς στο κάδρο για την ΑΕΚ, Ολυμπιακός οι τέσσερις καμπαλέρος λέει εδώ πέρα, μάλιστα. Κόκκινος πρωταθλητής λέει εδώ πέρα, όλα πήγαν λάθος, σοβαρός και δίκαιος ο coach Μπαρτζόκας, παίξαμε ατομικό μπάσκετ, δική μου ευθύνη. Τις δηλώσεις του κυρίου Λεπενιώτη που μεταφέραμε πριν από λίγο. Ώρα 0 για Τσάπρα, άμεσα η τελική επίθεση του Ολυμπιακού για την απόκτησή του, αλλά με συγκεκριμένους όρους. Η Ράγιο πιέζει πολύ τον Νάι Λόπεθ. Πρόταση για παραμονή σε Ντάνι Γκαρθία. Είναι κάτι που το έχει πει και ο Κώστας Νικολακόπουλος αυτό. Ώρα των σπορ, ανακοινώνει Μάρκο, προχωρά με Λούκα. Τελειωμένη συμφωνία με τον Σέρβο Κόουτς για νέο συμβόλαιο που αναμένεται να γίνει και επίσημη τις επόμενες ώρες. Σε πολύ καλό δρόμο και η επέκταση του συμβολέου του αρχισκόρερ της ΣΑΕΚ. Και πάμε στο φως των σπορ, ένα λεπτάκι να το ανοίξω. Επιθετικό κραχ και 1-1. Ο Ολυμπιακός ήγησε, ο Παναθηναϊκός απάντησε. Οι πράσινοι έπαιξαν σκληρή άμυνα. Είχαν το Χέις Ντέιβις σε μεγάλη βραδιά και επικράτησαν 68-58 των πρωταθλητών Ευρώπης στο ΟΑΚΑ, ισοφαρίζοντας τη σειρά των τελικών. Οι γηπεδούχοι άλλαξαν ταχύτητα του αγώνα στο δεύτερο μέρος, πιέζοντας την περιφέρεια, τον χειριστή της μπάλας, ισορρόπησαν το rebound, ενώ ο Χέις Ντέιβις αυτή τη φορά ήταν σημείο αναφοράς στην επίθεση. Μεθαύριο στο ΣΕΦ, 9 η ώρα, το τρίτο παιχνίδι. Όλο και πιο κοντά, λέει εδώ πέρα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, στο δρόμο για Πειραιά φέρονται να βρίσκονται η Μαθαίο Μαρμόλη και Πεδρόσα, έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο ο Λόπεθ, ανεβαίνει σε χώρους για γκολκίπερ και ο Πόποβιτς. Για Ορτέγα λένε στην Ιταλία και τα Ρέμι στην Τουρκία. Σε θρίλερ εξελίσσεται πλέον η επιστροφή του Γέρεμτσουκ, η Άλ Σαμπάμπ πουλάει τον Ποντένσε, αλλά ο Μετιλίμπαρ θέλει τον Χιλ, μάλιστα. Στροφή στην Ιταλία με καθυστέρηση 2 ώρων έφτασε στο Ηράκλειο η Εθνική. Αύριο το φιλικό με τους Ιταλούς στο Παγκρίτιο. Αναμένεται να φορεθεί ξανά το 3-4-3 για το ελληνικό συγκρότημα. Αυτά από το φως και πάμε να δούμε και την Μέτροσπορτ. Ένα λεπτάκι να την ανοίξω. Λοιπόν, η Μέτροσπορτ το πάει μπασκετικά. Το πάει μπασκετικά. Παίρνει Μπίρτς ο Άρης, Μήτρου Λόγκ για 3 χρόνια στον ΠΑΟΚ και Παζαρέδη για Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο. Γενικώς υπάρχει κινητικότητα και είναι πολύ ωραίο που και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ αρχίζουν και ανεβαίνουν, χρήματα υπάρχουν. Το θέμα είναι να διατεθούν σωστά και να υπάρξει πλέον ένας ωραίος ανταγωνισμός από την επόμενη σεζόν στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Αυτό είναι το δικό μου σχόλιο όσον αφορά την κινητικότητα που υπάρχει εν εξελίξη των τελικών της Τίχημαν GBL. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα τα οποία μπορείτε να τα διαβάσετε και να τα δείτε αναλυτικά στο sportfm.gr μαζί με τα πρωτοσέλιδα του ξένου τύπου και φυσικά τις πολιτικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε τον καιρό της σημερινής ημέρας. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός το Σάββατο 6 Ιουνίου με τις καλές καιρικές συνθήκες να επικρατούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα βόρεια ηπειρωτικά αλλά και στα ορεινά της υπόλοιπης χώρας. Σε αυτές τις περιοχές δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και τοπικοί όμβροι, ενώ στα βόρεια ορεινά υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση 2 έως 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο τοπικά θα φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, αγγίζοντας τις περισσότερες περιοχές τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλία το θερμόμετρο ενδέχεται να φτάσει τοπικά ακόμα και τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Αυτή είναι και η πρόγνωση καιρού. Και πάμε να δούμε τα ζώδια που λέμε εδώ πέρα με τους φίλους. Λοιπόν, είπαμε ζυγό. Το ξώτη για την ειρήνη. Λοιπόν, και κάποιο άλλο ήθελε ένας φίλος. Και παρθένο ήθελε. Και παρθένο. Θα διαβάσω και λιοντάρι για τον νέαρχο που ενδεχομένως να ακούει. Και πάμε και στον υδροχό για το ρίλο που απουσιάζει. Αλλά εγώ θα τον πω. Λοιπόν, και φυσικά και την γενική πρόβλεψη για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, δύο ζώδια θα βιώσουν απροσδόκητες καταστάσεις σήμερα 6 Ιουνίου. Με τη σελήνη στον υδροχό μέχρι το απόγευμα να μας καλεί να κάνουμε ό,τι πιο ασυνήθιστο και ιδιαίτερο, θα γίνουμε πιο προχώ, θα σκεφτόμαστε το μέλλον και όχι το τώρα. Η αλήθεια είναι ότι θα καταφέρει να μας απελευθερώσει από κρατήματα και θα μας βγάλει μια άλλη πλευρά, πιο αποστασιοποιημένη για όσα συμβαίνουν επαναλαμβανόμενα γύρω μας και δεν είναι της δικής μας ευθύνης. Ωστόσο, με το πέρασμα στους ηχθείς και το τετράγωνό της στο βραδάκι με τον ουρανό στους διδύμους, θα υπάρξει μια μεγάλη αναστάτωση, αφού εκτός της έντονης εναλλαγής συναισθημάτων και διαθέσεων, προκαλεί και αστάθεια στην καθημερινότητά μας με την παραδοξότητα, την ιδιοτροπία και τον παραλογισμό να μας φέρουν στα όρια μας. Αυτοί που θα εκπλαγούν δυσάρεστα σήμερα ή θα έρθουν αντιμέτωποι με extreme ή παράξενες συμπεριφορές εναντίον τους και δεν θα μπορέσουν να συγκρατηθούν και να μην ανταπαντήσουν, είναι οι ηχθείες και οι δίδυμοι, καθώς προσβάλλεται ο έδωμος και η δέκατος ηλιακός τους οίκος. Αντίστοιχα, το μυστικό βέβαια είναι σε τέτοιες περιπτώσεις να μην παίρνουν τα πράγματα προσωπικά, να αδιαφορήσουν ή αν δεν γίνεται κάτι τέτοιο να εθνιδιάσουν ή να διαφοροποιηθούν πριν βιώσουν αρνητικές αλλαγές και απροσδόκητες καταστάσεις από τους άλλους. Μάλιστα. Πάμε στο ζυγό που ζήτησε ο φίλος. Η σελήνη συνεχίζει την πορεία στον υδροχό και στον πέμπτο σου, χαρίζοντας περισσότερη διάθεση για δημιουργία, χαρά και έκφραση. Η καθημερινότητα γίνεται πιο ευχάριστη και νιώθεις την ανάγκη να ασχοληθείς με όσα σε εμπνέουν. Η επικοινωνία με αγαπημένα πρόσωπα μπορεί να σε γεμίσει με αισιοδοξία και ρομαντισμό. Αν υπάρχει κάποιο δημιουργικό σχέδιο που θέλεις να αναπτύξεις, η ημέρα προσφέρεται για να κάνεις ένα βήμα μπροστά. Στα αισθηματικά σου, η διάθεση γίνεται πιο ζεστή και εκδηλωτική. Έχεις ανάγκη να εκφράσεις τα συναισθήματά σου χωρίς φόβο ή ανασφάλεια. Παράλληλα, μια ευχάριστη έκπληξη δεν αποκλείεται να βελτιώσει τη διάθεσή σου. Απόφυγε μόνο την τάση να αναβάλεις σημαντικές υποχρεώσεις. Η ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και τις ευθύνες είναι το κλειδί της ημέρας. Μάλιστα. Πάμε στον τοξότη που ζήτησε η Ειρήνη Παουκτσού. Η σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον υδροχό και στον τρίτο σου, ενισχύοντας την επικοινωνία και την ανάγκη για επαφή με τους άλλους. Η ημέρα θα είναι γεμάτη από συζητήσεις, μετακινήσεις και ανταλλαγή ιδεών. Έχεις την ικανότητα να εκφράσεις με σαφήνεια όσα σκέφτεσαι και να κερδίσεις την προσοχή των γύρω σου. Μπορεί να προκύψουν ενδιαφέρουσες πληροφορίες ή νέες γνωριμίες που θα σε ωφελήσουν. Είναι κατάλληλη στιγμή για να διευθετήσεις πρακτικές υποθέσεις και κρεμότητες. Παράλληλα, η περιέργεια σε οδηγεί σε νέα ενδιαφέροντα, απόφυγε μόνο τη βιασύνη στις αποφάσεις και στα συμπεράσματα. Γιατί μπορεί, αν μην είσαι αντικειμενικός, όσο πιο προσεκτικά ακούς τους άλλους, τόσο περισσότερα θα κερδίσεις. Η ημέρα προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση και εξέλιξη. Εκμεταλλεύσου της, Ειρήνη. Και πάμε στον Παρθένο. Η σελήνη στον υδροχό και στον έκτο σου στρέφει το ενδιαφέρον σου στις υποχρεώσεις, την εργασία και την οργάνωση της καθημερινότητάς σου. Σήμερα μπορείς να τακτοποιήσεις εκκρεμότητες και να βάλεις σε τάξη ζητήματα που είχαν μείνει πίσω. Η συγκέντρωσή σου είναι αρκετά καλή και σε βοηθά να λειτουργήσεις αποτελεσματικά. Είναι μια ημέρα που ευνοεί τον προγραμματισμό και τις πρακτικές αποφάσεις. Παράλληλα, μπορεί να συνειδητοποιήσεις ποιες συνήθειες χρειάζονται αλλαγή για να νιώσεις καλύτερα. Η φροντίδα της υγείας και της φυσικής σου κατάστασης αποκτά μεγαλύτερη σημασία, γι' αυτό μην πιέζεις τον εαυτό σου περισσότερο από όσο χρειάζεται. Η συνέπεια και η μεθοδικότητα σε οδηγούν πιο κοντά στους στόχους σου, αρκεί να μην το παρακάνεις με την υπερανάλυση. Και πάμε στο λιοντάρι. Η σελήνη εξακολουθεί να κινείται στον υδροχό και στον έδωμό σου, φέρνοντας στο προσκήνιο τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Θα δώσεις μεγάλη προσοχή στους ανθρώπους που βρίσκονται απέναντί σου και επηρεάζουν την καθημερινότητά σου. Μπορεί να υπάρξουν συζητήσεις που θα σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τις ανάγκες των άλλων και τις δικές σου. Είναι μια καλή στιγμή για να βρεις ισορροπίες και να αποφύγεις περιττές εντάσεις. Οι συνεργασίες μπορούν να προχωρήσουν πιο ομαλά όταν υπάρχει αμοιβαία κατανόηση. Παράλληλα, ένα πρόσωπο μπορεί να σου δώσει μια χρήσιμη συμβουλή ή μια διαφορετική οπτική στα πράγματα. Μην προσπαθείς να ελέγξεις όλες τις εξελίξεις. Η ευελιξία θα αποδειχθεί πολύτιμη αφού ευνοεί τις επικοδομητικές επαφές και τη συνεννόηση. Μάλιστα, αυτά για το λιοντάρι. Και πάμε και στον υδροχό. Η σελήνη εξακολουθεί να κινείται στο ζώδιό σου και στον πρώτο σου, στρέφοντας το ενδιαφέρον στις προσωπικές σου ανάγκες και επιθυμίες. Η διάθεσή σου είναι πιο ανεξάρτητη και θέλεις να κινηθείς σύμφωνα με τους δικούς σου ρυθμούς. Σήμερα μπορείς να δεις πιο καθαρά τι είναι αυτό που πραγματικά θέλεις να πετύχεις στο επόμενο διάστημα. Οι άλλοι παρατηρούν πιο εύκολα την παρουσία και τις κινήσεις σου. Γι' αυτό και οι πρωτοβουλίες που θα πάρεις αποκτούν μεγαλύτερη σημασία. Είναι μια καλή στιγμή για να ασχοληθείς με τον εαυτό σου και να ενισχύσεις την αυτοπεποίθησή σου. Παράλληλα, μπορείς να νιώσεις την ανάγκη να κάνεις μία αλλαγή στην εικόνα ή στην καθημερινότητά σου. Άκου τις προσωπικές σου ανάγκες χωρίς ενοχές αλλά και χωρίς πολλούς εγωισμούς. Μάλιστα. Καλά μας τα λέει γενικά, αλλά θέλει προσοχή. Λοιπόν, αυτά ήταν και τα ζώδια. Οπότε είμαστε μια χαρά. Λοιπόν, ο Σπόρ FM είναι δίδυμη. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσεις. Α, θα διαβάσω και το ζώδιο του σταθμού. Δίδυμη. Και του αδερφού μου και του κολλητού μου και του πατέρα μου. Έχω ένα σωρό δίδυμους. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τους δίδυμους για το Σπόρ FM. Η σελήνη στον υδροχό και στον ένατό σου σε οθεί να διευρύνεις τους ορίζοντες σου και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες. Η καθημερινότητα μοιάζει λιγότερο περιοριστική και περισσότερο ενδιαφέρουσα. Η σκέψη σου ταξιδεύει σε νέα σχέδια, γνώσεις και προοπτικές που μπορεί να σε εξέλιξουν. Καλά τα λέει για το σταθμό. Είναι η ιδανική στιγμή για μελέτη, επαφές με ανθρώπους από διαφορετικά περιβάλλοντα ή για την οργάνωση ενός ταξιδιού. Οι συζητήσεις που θα κάνεις σήμερα μπορούν να σε εμπνεύσουν. Έχεις ανάγκη να ξεφύγεις από ό,τι επαναλαμβάνεται και να δώσεις χώρο στην περιέργειά σου. Η αισιοδοξία σου ενισχύεται και βλέπεις πιο θετικά τις εξελίξεις. Μην αφήσεις μικρές λεπτομέρειες να σε αποσπάσουν από τη μεγάλη εικόνα. Η ημέρα σε καλεί να εμπιστευτείς τις ιδέες σου ώστε να διαμορφωθούν νέες προοπτικές μπροστά σου. Ανοίγονται. 30 χρόνια και συνεχίζουμε. Μια χαρά τα λέει και για το ραδιόφωνο. Αυτά ήταν και τα ζώδια. Μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, καλημέρα και στους δύο. Λέει καλή εκπομπή. Χρόνια πολλά με υγεία στο σταθμό. Είστε ό,τι καλύτερο για εμάς, Θοδωρή Ταξί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Λέει εδώ πέρα ο φίλος από την Ταϊλάνδη, καλημέρα, Εκάρα και Νέα Ιωνία. Λέει ο φίλος ότι έχει ακούσει ότι έχει είσοδο. Εγώ δεν έχω μάθει κάτι. Αν μάθουμε κάτι, θα σας το μεταφέρουμε και στον αέρα. Αδερφέ Σταύρο, όπως εσύ, έτσι και εγώ είμαστε συνομήλοι και έχω μεγαλώσει με παρέα του σταθμού. Νίκος Παναθηναϊκός, ερωτικός μετανάστης στον Πειραιά. Γεια σου, ρε Νικόλα, καλημέρα. Όπως επίσης και ο Χαράλαμπος Τσιριμουνάκης, από τον οποίο είχα πάρει συνέντευξη στα πλαίσια μιας εργασίας που είχα για τη σχολή, μάλιστα. Καλημέρα και στο φίλο μας. Άλλο μήνυμα. Καλημέρα, είχα περάσει σαν σπουδαστής από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Όντως, ο Γιώργος Αντωνακάκης, φοβερός άνθρωπος. Σε παρακαλώ, μπορείς να ανακαλέσεις ένα παραγωγό που έκανε Σάββατο πρωί 2005-2008 και δεν ήταν ο Διώγος. Έχω τρελαθεί, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ποιος έκανε 5 με 8, ρε Κυριάκο? 2005 με 8. 5 με 8. Μήπως εννοεί τον Νικολαίδη? αλλά.
1: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
2: Κάνει το βλασέ! Κάνει το βλασέ!
3: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
2: Το σουτ! Είναι 2-0!
4: Σπόρ FM Πάτρα. Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520. Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
7: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτιρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοπία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.

0: 8.30 το βράδυ, Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob. Ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: 4,6.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
4: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε στο Big Wins Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είναι η εκπομπή Μπάλα με τα μουσική με τον Σταύρο Καλογεράκη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο και θα ακούσετε μια ξεχωριστή καλημέρα από την Κλοντιάνα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Η Κλοντιάνα είναι μία από τις κυρίες που μας φροντίζουν εδώ πέρα, όπως ήταν η κυρία Ελένη και η κυρία Λαμπρινή, που ήταν στα παλιά κτίρια, η Ελένη που ήρθε αργότερα όταν έφυγαν η κυρία Ελένη και η κυρία Λαμπρινή, η κυρία Μαριάννα, που έλεγε τον Πόνα τη Μινάτσα, που ήταν η καλημέρα στα Ρουμάνικα, η Μπρούνα, η κυρία Χριστίνα, που πήρε σύνταξη, η κυρία Κατερίνα και τώρα είναι η Ελένη με την Κλοντιάνα εδώ πέρα, που και αυτές είναι μέρος της ομάδας αυτής, που μπορεί να μην τις ακούτε, αλλά καθημερινά μας φροντίζουν εδώ πέρα. Και έχουμε καθημερινή επαφή, συζητάμε, μιλάμε, λέμε τα προσωπικά μας, ο καθένας στο δικό του κομμάτι και είναι μέρος της οικογένειας του Big Win Sport FM. Και είναι ξεχωριστές κάθε μία από αυτές που έχουν περάσει. Εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, έχω ακόμα επαφή με την κυρία Μαριάννα. Συζητάμε, μιλάμε, λέμε τα νέα μας και είναι σημαντικό κομμάτι και αυτές οι γυναίκες στο ραδιόφωνο. Γιατί δεν είναι μόνο η ραδιοφωνική παραγωγή και οι ακροατές μέρος μιας οικογένειας, μιας παρέας, αλλά είναι και αυτές οι κυρίες. Και την έπιασα τώρα την Κλοντιάνα και της λέω: θέλω να πεις καλημέρα. Ήταν διστακτική και αυτά. Της λέω: υπάρχει λόγος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να το κάνεις σαν χάρη. Και το αποδέχτηκε και την ευχαριστώ πάρα πολύ και την Κλοντιάνα για αυτήν την χάρη που μου έκανε να πει καλημέρα σε όλους εσάς. Είναι πολύ μεγάλη οικογένεια ο Sport FM. Είναι πάρα πολύ μεγάλη οικογένεια. Και θα ακούσετε και πολλά πράγματα και τη Δευτέρα από αυτούς που έχουν περάσει και αυτούς που είναι εδώ πέρα. Είναι μια μεγάλη ιστορία. 30 χρόνια είναι 3 δεκαετίες. Ναι, είπες το απλό. Αλλά δεν περνάνε εύκολα. Μπορεί να φαίνεται στην καθημερινότητα ότι τρέχει ο χρόνος, αλλά αν κάτσεις και αναλογιστείς όλη αυτή την ιστορία, μιλάμε για μια ξεχωριστή υπόθεση. Και να ευχηθούμε ξανά χρόνια πολλά στον Big Win Sport FM. Λοιπόν, αυτά. Λοιπόν, να δω αν έχει κάποιο άλλο μήνυμα. Κάτι άλλο. Μπράβο που πήρατε, λέει, την πρωτοβουλία να δώσετε λόγο στην κυρία που σας φροντίζει. Η Κλοντιάνα είναι. Ευχόμαστε όλα τα καλά στους αθέατους ήρωες και τις ηρωίδες. Παύλος άρρωστος αεκτζής από Βύρωνα. Και άμα πιάσουμε και τους άλλους αθέατους, είναι και η Ανούλα που πλέον ζει μόνιμα στη Χαλκίδα, γιατί μετακόμισε εκεί πέρα και ήταν στην γραμματεία η Άννα η Παπαδημητρίου. Η Αφροδίτη που είναι και αυτή μεγάλο μέρος της ιστορίας του σταθμού. Η Ευαγγελία, πια να πάρεις την Αλεξάνδρα που ήταν παλιά και στα παλιά κτίρια. Τώρα που είναι η... κόλλησα τώρα. Η Μάντα που είναι τώρα στη γραμματεία. Κάθε ένας εδώ πέρα έχει το δικό του λιθαράκι σε αυτό που λέγεται Big Win Sport FM. Και είναι σημαντικό ο καθένας στο δικό του τομέα. Πριν, ας πούμε, είχε έρθει εδώ πέρα ο Παντελής Καλαϊτζίδης. Αν δεν υπήρχε ο Παντελής Καλαϊτζίδης, για παράδειγμα, δεν θα υπήρχε Sport FM. Ξεκάθαρα. Η αγωνία και το τρέξιμο που είχε ρίξει ο Παντελής ως τεχνικός προϊστάμενος αυτό εδώ πέρα του ραδιοφώνου είναι απίστευτη. Είναι απίστευτη. Το τρέξιμο που ρίχνει ο Παντελής καθημερινά για να εκπέμπει αυτός ο σταθμός, να πηγαίνει πάνω στα βουνά που είναι κεραίες, να φτιάχνει οτιδήποτε και να μπορείτε εσείς να ακούτε είτε από το ραδιόφωνο σας είτε από το ίντερνετ αυτή εδώ πέρα τη συχνότητα. Είναι ξεχωριστός ο καθένας εδώ πέρα. Ξεχωριστός. Και είναι σημαντικό να αναφέρουμε κάποια στιγμή αυτούς τους ανθρώπους. Και δεν υπάρχει καταλληλότερη στιγμή από αυτήν εν ώψη των εορτασμών για τα 30 χρόνια του ραδιοφώνου. Πραγματικά είναι σημαντικό. Και έχει έρθει ένα μήνυμα εδώ πέρα, μας τα έχει κάνει τσουρέκια. Δεν με νοιάζει. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Εγώ έτσι νιώθω, έτσι πράττω. Και θέλω να λέω το ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι εδώ πέρα. Από κάποιον που δεν ακούτε μέχρι τους επόμενους που ακούτε ή που έχουν περάσει ή που έχουν φύγει από τη ζωή. Ο καθένας έχει βάλει το δικό του λιθαράκι σε αυτήν εδώ πέρα την οντότητα. Από το site που περάσαν κάποια παιδιά, από το 6 που είμαι εδώ πέρα εγώ, έχουν περάσει πάρα πολλά παιδιά από τη σχολή. Πάρα πολλά. Που περάσανε ως πρακτική άσκηση, που μείνανε, φύγανε, που εργαστήκαν αλλού, που έχουν φτάσει σε άλλες θέσεις. Πόσοι περάσανε και είναι πλέον σε ομάδες, σε οργανισμούς, σε κανάλια. Δηλαδή είναι πάρα πολλοί. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που έχουν περάσει. Είναι χιλιάδες στο πέρασμα των χρόνων που περάσανε και έχουν αφήσει το δικό τους αποτύπωμα στο ραδιόφωνο και το site του σταθμού. Την ομάδα Digital, ας πούμε, που είναι ο Φίλιππος, που το Φίλιππο, ας πούμε, δεν το ξέρει κανένας. Το Φίλιππο Βλαγκόπουλο. Που είναι μέρος μαζί με την Εύα Ζαχαριουδά και τη Σοφία Θεοδωράκη. Που είναι αυτοί οι τρεις που είναι στην ομάδα Digital. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν τους ακούτε ή που δεν τους βλέπετε, αλλά συνεισφέρουν πλέον. Γιατί το κομμάτι του Digital στα μέσα ενημέρωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και εξελίσσεται μέρα με τη μέρα. Γιατί αποτελεί μέρος της ενημέρωσης του κοινού. Και όσο περνάει ο χρόνος και τα χρόνια βασικά, όσο περνούν τα χρόνια, θα εξελίσσεται αυτό το κομμάτι. Γιατί υπάρχει το Facebook, το Instagram, το TikTok. Αύριο μεθαύριο μπορεί να προκύψει κάποιο άλλο μέσο ενημέρωσης για εσάς, πέρα από τις ιστοσελίδες. Αλλά είναι σημαντική και η συνεισφορά αυτών των ανθρώπων που δρούν και δουλεύουν για αυτό εδώ πέρα το μέσο. Και όπως λέει και ο φίλος ο Τίμος, καλημέρα, κάντε καλό και όχι ασχήμες. Ζήστε με σωστό τρόπο. Να είσαι καλά, ρε Τίμο, και για το άλλο μήνυμα που έχεις στείλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που στέλνεις αυτό το μήνυμα. Θέλω να το στέλνεις σε κάθε εκπομπή όταν είμαι εδώ πέρα. Λοιπόν. Και έχω πράγματα να πω, φίλε μου, που στέλνεις εδώ πέρα. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, να είσαι καλά. Και επειδή στέλνει ο ίδιος μήνυμα, και θα το μεταφέρω. Και για να το απαντήσω κιόλας, την έχεις κάνει δράμα τη σημερινή εκπομπή, χοντρέ. Φίλε μου καλέ. Επειδή μάλλον εσύ αγνοείς και επειδή είχα απαντήσει κάπως ανάλογα και σε έναν φίλο, πριν ξεκίνησε ο αγώνας, ένα χρόνο πριν, εγώ μπορεί να ήμουνα χοντρός, αλλά αλλάζω. Ο δικός σου χαρακτήρας δεν θα αλλάξει ποτέ. Να είσαι καλά και μακάρι να δεις φως στη ζωή σου. Με όλη την αγάπη και ό,τι καλύτερο στην καθημερινότητά σου. Γιατί για να στέλνεις αυτό το μήνυμα υπάρχει ένα θέμα. Και μακάρι να λυθεί και να είσαι γερός και δυνατός στη ζωή σου. Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Γιώργο Metal Taxi που στέλνει το μήνυμά του. Και λέει συγκινητικό, λέει, όλο αυτό το πέρασμα και την αναδρομή που κάνουμε στα 30 χρόνια. Εντάξει, εγώ έχω ζήσει τα 20 βέβαια, από τα 30, τα υπόλοιπα 10 ήταν ως ακροατής, ως παιδάκι, που άκουγα το Fight Club και παίζα προ. Το Διώγο, με τον οποίο είμαστε και στις δύο δουλειές πλέον. Και τον Διονύση Ελευθεράτο, που δυστυχώς δεν θα τον δω τη Δευτέρα, που θα ήθελα πάρα πολύ να το συναντήσω. Το Γερασίμου και όλους αυτούς με τους οποίους μεγάλωσα. Τον Μιχάλη Λεάνη, τον Μπάμπη, όλους. Θα σας πω μια ιστορία τώρα, επειδή μου δίνει το χρόνο, επειδή είναι πολύ λίγα τα παιχνίδια. Ως πιτσιρικάς στο σχολείο, πέρα από τα καλοκαίρια που άκουγα σταθμό, καθόμουν πάντα στο τελευταίο φρανείο. Και μερικές φορές έβαζα στο ακουστικό να ακούσω το Sport FM. Τότε τα πρωινά έκανε εκπομπή ο Θαναελάκης με το Θιακό. Και είχαν ως σήμα αρχής το τραγούδι του Ρέμου. Όσοι θυμάστε, η μεγαλύτερη ηλικία κυρίως. Ναι, το Remix του Μίνε. Και καθόμουν στο τελευταίο φρανείο που λέτε και έβαζα στο αριστερό ακουστικό το ραδιόφωνο και άκουγα το ραδιόφωνο να ακούσω τα νέα της ημέρας και το τι λέει ο Θαναελάκης με το Φιακό. Εντάξει, είναι πράγματα που δεν μπορείς να τα ξεχάσεις, πώς πιτσιρικάς έχει ζήσει και ακροατής του σταθμού και μετέπειτα εργαζόμενος αυτού του μέσου. Είναι πολλές στιγμές, πάρα πολλές στιγμές και ξεχνάω και πράγματα, σίγουρα ξεχνάω πράγματα. Αλλά τουλάχιστον τα σημαντικά πρέπει να λέγονται. Και μπορεί να μην αρέσει το φίλο μας, αλλά τι να κάνουμε. Ευχαριστώ και την Ειρήνη για το μήνυμά της, εδώ πέρα που έστειλε ως απάντηση στον ακροατή. Να είναι καλά η Ειρήνη και ο ακροατής που έστειλε. Και λέει εδώ πέρα ο φίλος από το Αίγιο, από τα μέρη του Χελάκη της Στασίας. Καλημέρα από το Αίγιο Σταύρο, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Δυστυχώς εκεί έξω υπάρχει τόση κακία και ζήλια. Ας βλέπουμε μόνο το καλό. Χρήστος, μόνο Πανεγιάλιος. Μάικ, δεν θα το πω αυτά που μου λες. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ τον φίλο που λέει εδώ πέρα που με αποκαλεί Σταύρακα. Το Σταύρακα ήταν το Χελάκι, να ξέρετε. Ο Χελάκης με έλεγε «Σταύρακα!» Καλά, υπάρχει μια ιστορία που δεν μπορώ να την πω στο ραδιόφωνο με το Χελάκη. Τρομερή όμως. Μπορώ να πω το μισό μέρος που τότε ήμουν πιτσιρικάς, ήμουν στα 18 πριν τελειώσω τη σχολή στην Κηφισιά, στο δημόσιο ΙΕΚ που ήμουνα, γιατί εγώ δεν είμαι από τη σχολή το ΚΑΡ. Και έτσι όπως ήταν τα γραφεία τα παλιά, ήταν μέσα βαθιά το, η αίθουσα σύνταξης και το μπουφ που έβγαινε, και το, μπουφ που έβγαινε το δελτίο. Και έφευγα με φόρα και περνούσα από τη γραμματεία για να πάω στις σκάλες και να κατέβω κάτω. Και για κάποιο λόγο έχει μείνει κλειστή η πόρτα η γυάλινη. Και έτσι όπως είμαι και πάω με φόρα να φύγω για να πάω να φύγω κάτω και να προλάβω να πάω στην Κηφισιά, στη σχολή μου, κουτουλάω στην πόρτα. Και υπάρχει μια τρομερή στιχομηθεία με το Χελάκη που δεν μπορώ να την πω δυστυχώς, αλλά είχε κλάψει όλος ο σταθμός με αυτό που είπε ο Χελάκης. Ήταν τρομερό, ήταν τρομερό. Αλλά είναι αυτό το τέτοιο. Λοιπόν, ο Νίκος από την Κηφισιά λέει ότι έχω φάει γλιστρίδα. Αυτό είναι χαρακτηριστικό μου. Λοιπόν, Γιώργος Φορτηγό 7, καλημέρα Σταύρο. Βγάλτε από το μέσα σου, μην ασχολείσαι με τους υπόλοιπους. Και μπάμιες μόνο. Μπάμιες μόνο, ρε παιδιά. Μόνο μπάμιες. Το κορυφαίο φαγητό που είναι υγιεινό και έχει φρεπτικές ουσίες. Για να λέμε αλήθειες. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ πέρα, ο Δημήτρης που είναι ΑΕΚΤΖΙΣ, λέει «Καλημέρα φίλοι, τα κιλά φεύγουν, οι χαρακτήρες μένουν ίδιοι, καλή συνέχεια, να είσαι καλά». Νομίζω τον ανέφερες, κάποιοι μεγαλώσαμε με ακουστικά στα αυτιά τα βράδια και το intro «Λαύρα μεσάνυχτα», είπαμε «Λαύρα, όχι χαύρα, μόνο συγκίνηση, συνεχίστε να μας κρατάτε παρέα, Πάνος από Μενίδη». Γεια σου ρε Πάνο, Πάνο και σε σένα, καλημέρα. Όπως δεν θυμόμουν αυτό το «Λαύρα μεσάνυχτα». Με το... Ωραίο, ωραίο. Πόπο. Σε πιάνει μια συγκίνηση αναφέρονται σε αυτά τα πράγματα. Είναι πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Και σε όποιον αρέσουμε, για άλλους δεν μπορέσουμε, το έχει πει καλύτερα από όλους η Γαλάνη. Λοιπόν. Στι στα τραγουδιά. Το συζητούσα το Σαββατοκύριακο το προηγούμενο με τον Δημήτρη και με τη γυναίκα του, ότι όσο μεγαλώνω γίνομαι πιο πολίτη. Δηλαδή μπορεί να βάζω τα λαϊκά εδώ πέρα και τα λοιπά, που είναι τα κόσματα σε γενικές γραμμές, αλλά δεν μπορώ το πολύ πολύ λαϊκό πλέον. Δηλαδή αυτό που φαγούσε ο Γερασίμου ή ο Τσουβέλας. Οκ, εγώ δεν το χαρακτηρίζω έτσι. Αλλά... Φίλε, επειδή οι περισσότεροι δεν το ξέρουν εδώ πέρα, ο πατέρας μου μεγάλωσε με κλασική μουσική. Ήθελε να ακούω κλασική μουσική ως μωρό και μετέπειτα. Δηλαδή μου βάζει Μαρία Κάλλας, όπερες και τέτοια. Απλά εγώ πήρα από τη μητέρα μου που ήταν της πιο λαϊκής μουσικής, με Άτζελα Δημητρίου, Στέλιο Βιονυσίου και τέτοια. Δηλαδή εκεί πέρα έπεσε ο κλήρος. Ο πατέρας μου, επειδή είχε δουλέψει και στο Ηρώδιο και η τελευταία παράσταση που είχε εργαστεί ήταν όταν εγώ ήμουν εκτιδημοτικού. Έχω και τέτοιες εικόνες ως πιτσιρικάς. Να μας πηγαίνει και εμένα και τον αδερφό μου, απλά πιο πολύ εμένα, επειδή εγώ μπορούσα πιο μεγάλος να πάω και στις παραστάσεις και να αντέξω τα ξενύχτια. Έχω μεγαλώσει και στο Ηρώδιο και στα θέατρα της Αθήνας, τα μεγάλα. Οπότε έχω και μια της κουλτούρας. Λοιπόν, αυτά πάμε να δούμε το πρόγραμμα πριν σας αποχαιρετήσω. Πάμε να δούμε τα φιλικά που είχαμε τα ξημερώματα, συγγνώμη. Παραγουάη, Νικαράγουα 4-0. Σαουδική Αραβία, όπως είπαμε, του Γιώργου Δόνη με το Πουέρτο Ρίκο 3-0. Καναδάς, Ιρλανδία 1-1. Αϊτή, Περού 1-2. Σήμερα έχει στις 4 η ώρα Βέλγιο, Τινησία. Στις 5 παίζει η Αρμενία με το Καζακστάν, που δεν έχει καμία παρουσία στο Μουντιάλ. Κομόρες με Ρουάντα. Σιέρα Λεόνε, Λιβερία, που και αυτές δεν είναι στο Μουντιάλ. Και πάμε στις 9 παρατέρατο, Πορτογαλία-Χιλή. Την ίδια ώρα, 8 παρατέρατο, Ρουμανία-Ουαλία. Στις 9 η Αλβανία με το Λουξεμβούργο. Στις 9.30 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Γερμανία. Στις 10 Παναμάς-Βοσνία. Την ίδια ώρα στις 10 Ελβετία-Αυστραλία. Στις 9 Βολιβία-Σκωτία. Στις 11 Πράσινο Ακροτήρι με Βερμούδες. 11 επίσης το βράδυ Αγγλία, Νέα Ζηλανδία και το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με το Κατάρ, Ελ Σαλβαδόρ. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έχει σήμερα. Πάμε τώρα στα αυριανά. Έχει τα ξημερώματα Βραζιλία, Αίγυπτος, Βενεζουέλα, Τουρκία. Η Αργεντινή παίζει με τις Ονδούρες. Το Κουρασάο που αναρωτήθηκε ο φίλος τι θα κάνει, παίζει με την Αρούμπα κάτω των 24 ετών. Δεν ξέρω καν που είναι η Αρούμπα. Για να... Καραϊδική, λέει ο φίλος Κυριακός. Ναι, βρίσκεται στην Καραϊδική θάλασσα, βόρεια της Βενεζουέλας, δυτικά του Κουρασάο. Άρα είναι γειτονική η χώρα. Άλλο που έχει. Και μετά αύριο το μεσημέρι και μετά έχει Αφγανιστάν, Πακιστάν, Κένια, Λέσοβο, άμα το λέω σωστά, Λιχτεστάιν, Κύπρος, Μαλδίδες, Μπαγκλαντές κάτω των 23 ετών, Δανία, Ουκρανία, Ομάν, Μοζαμβίκη, Κόσοβο, Ανδόρα, Κροατία, Σλοβενία, η εθνική μας που παίζει το Ηράκλειο με την Ιταλία, Μαρόκο του Ελκαμπή παίζει με την Νορβηγία του Χάλαντ, Εκουαδόρ, Γουατεμάλα. Αυτά έχει από τα φιλικά μέχρι και αύριο το βράδυ. Έχει πράγματα που μπορούμε να παρακολουθήσουμε, δεν είναι φτωχό το πρόγραμμα. Και πάμε να δούμε και το μπασκετικό πρόγραμμα. Σας είπα νωρίτερα ότι οι Knicks έκαναν το 2-0 καθώς επικράτησαν με 105-104 τον Spurs στο San Antonio και τώρα μεταφέρει τη σειρά στη Νέα Υόρκη. Παίζει η Ναντέρ με τη Μονακό στις 6, παίζει η Βενέτσια με την Πολόνια στις 9. Για την Ισπανία έχουμε Real Tenerife και Μούρφια Μπαρτσελώνα. Για την Τουρκία έχουμε Μπασαξεχήρ Μπεσίκτας. Αυτά ξεχωρίζουν και στο μπάσκετ σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά θα τα παρακολουθήσετε ζωντανά στο sportfm.gr μέσω των live event. Μέσω των live event που υπάρχουν. Και φυσικά τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Ακολουθεί φυσικά ο Κυριάκος μετά στις 8, 10 Χρήστος Σωτηριακόπουλος, 12 η Reporter και το γνωστό πρόγραμμα που μπορείτε να το διαβάσετε και στο sportfm.gr στη συχνότητα. Λοιπόν, τι λέει εδώ πέρα. Καλημέρα Σταύρο, χαίρομαι να σε ακούω πάντα και κάτι ακόμα περίεργο για μένα. Πάντα νιώθω μια άλλη άδρα όταν είναι στα μαγικά κουμπάκια του Εράστος Κούλης. Όλοι έχουμε μια ανατριχίλα όταν είναι ο Κούλης. Λοιπόν, καλημέρα με υγεία, Μιχάλης Pointer Center. Μετά από ένα χρόνο θεραπείας και φάρμακα, η κτηνίατρος μας έδωσε το OK να ξαναπάρει τα βουνά το Pointer από χθες. Κλαίω από τη χαρά μου. Μπράβο. Καλημέρα, Χαράλαμπος από Σέρες. Ευτυχώς που υπάρχουν και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί. Χρόνια πολλά με υγεία και οι άνθρωποι. Ας αλλάξουμε λίγο. Να είσαι καλά, φίλε. Τι λέει εδώ πέρα για τους μπάμιες. Καλημέρα, μπάμιες μόνο, αλλά ψητές στο φούρνο. Είναι τρομερές, λέει, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να διαμεταφέρω το άλλο. Και το έχω να. Και η δίαιτα πώς πάει, λέει, αδερφέ. Η δίαιτα πάει πολύ καλά. Χθες έκανα αιματολογικές εξετάσεις. Μετά από κάνα τετράμινο, πεντάμινο που μου έγραψε ο γιατρός για να πάω να δούμε πώς είναι οι δείκτες. Είναι πολύ καλές από ό,τι είδα. Θα τις δει βέβαια και την Τρίτη ο γιατρός που έχουμε το ραντεβού μας στο μηνιαίο. Είχαμε μείνει τον Μάιο στα μείον 75. Την Τρίτη θα ξέρουμε πόσα μείον είμαστε. Πάει καλά. Δόξα τω Θεώ. Και με αφορμή αυτήν την όλη προσπάθεια, αύριο με καλέσανε να βρεθώ στο Big Wheel Festival που είναι σήμερα και αύριο στο ΟΑΚΑ, εκεί πέρα στο τείχος των Εθνών, για όσους ξέρουν. Και θα είμαι στις 11 το πρωί στο Big Wheel Festival μαζί με τη Χριστίνα Μπόμπα και κάποιους γιατρούς για να μιλήσουμε για όλη αυτή την προσπάθεια του ενός χρόνου και κάτι που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 25 και συνεχίζεται. Και θα μιλήσουμε για όλο αυτό. Είναι ξεχωριστή όλη αυτή η προσπάθεια και για μένα είναι σημαντικό. Πρώτα απ' όλα ανέκτησα την υγεία μου. Αυτό είναι το σημαντικό, ότι μπορώ και περπατάω. Έτυχε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο να κάνω μετά από ένα χρόνο πάλι πάνω από 10.000 βήματα. Χωρίς να κουραστώ, κατάφερα να ανέβω και σε μια ανηφορική πλευρά στις διακοπές που είχα την προηγούμενη εβδομάδα. Και είναι σημαντικό, είναι συγκινητικό. Όσοι δεν έχετε βρεθεί σε αυτή την πλευρά του παχύσαρκου ή του ανθρώπου με πάρα πολλά κιλά, δεν μπορείτε να καταλάβετε τον αγώνα που δίνουν καθημερινά οι άνθρωποι με παραπάνω κιλά, είτε για να ξεφύγουν από αυτόν τον εφιάλτη, γιατί πρόκειται περί εφιάλτη, είτε να μπορέσουν να ανακτήσουν την υγεία τους. Και επειδή τα λέμε όλα, ευχαριστώ και πάλι για όλα τον Δημήτρη, που είναι σημαντικός πλέον άνθρωπος στη ζωή μου. Πέρα από ακροατής που ήταν του σταθμού, έχει εξελιχθεί σε έναν οικογενειακό φίλο. Και αυτός και η σύζυγός του η Μαρία. Και να είναι καλά και οι δύο, να έχουν υγεία και να είναι πάντα γεροί και αγαπημένοι. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Να είστε όλοι, μα όλοι καλά. να περάσετε καλά τη σημερινή και την αυριανή ημέρα. Όσοι βρεθείτε αύριο στο Big Well Festival, γιατί κάποιοι από εσάς μπορείτε να βρεθείτε, μπορείτε να έρθετε και να τα πούμε πριν ή μετά. Και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο, στο ραδιόφωνο, στο οποίο ευχόμαστε χρόνια πολλά, να είμαστε όλοι καλά, να είστε όλοι καλά και να συνεχίσουμε για πολλά πολλά ακόμα χρόνια. Γεια σας και χαρά σας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club, Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
6: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
7: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
11: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια Πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Η δράση ξεκινάει.
14: City in Action 2026, powered by Day.
15: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
14: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nope. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
0: Sport FM Πάτρας.
16: Protestas mexicanas, Argentina 1, México 0.
17: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
18: Ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές. Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
19: Όλοι.
20: Αμέ.
18: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
19: Ναι.
21: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
19: Ναι.
21: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
19: Πώς θα πες.
21: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και...
19: Είπες
21: κάνετε. Όλα αυτά.
18: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
21: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.

0: Είπες κατουρηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και καμιά μαγεία για να περνάει η ώρα.
0: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
3: Πέτρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
0: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
4: Είναι το πρώτο.
0: Γελάτε.
4: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγαμε.
0: Σωστό.
5: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία θα είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι το Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη.
5: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
6: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγνωρίστηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το Άριο.
0: Αμάν.
6: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να σου στερήσω. Πάρε. Πάω μια γωνίτσα. Μιλάμε τώρα, είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
2: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τόσο.
2: Ασημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε.
2: Το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
2: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλικα.
2: Μπράβο.
7: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Στις λεωφορείο Λωρίδα.
7: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο Λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο δρόμους.
7: Τέλος.
5: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Τον Ευαγγελή, τι λες?
8: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
0: Παλαιότουλο.
8: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
9: Ναι, αυτό. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκωτά.
10: Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
9: θέλω να
10: δύο ειδικά φουσκατά.
7: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση μοιάζει να έχει ραγίσει.
0: Ναι,
7: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
0: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
7: Βέβαια.
11: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
0: Εντάξει. Ωραία.
2: Γεια σου ρε το Λάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
7: Ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ λέω.
7: Ναι.
2: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins for FM 94 και 1 και 6, 7.
12: Big Wins for FM στους 96.

0: Το φόρτο να είναι
1: και φόρτο.
0: Δηλαδή είναι και πρωί.
1: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπητας.
2: Να, το βρήκαμε.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings for FM και τους 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. 30 χρόνια επιτυχιών σαν και αυτές που μόλις ακούσατε τώρα. Είναι το σήμα κατά τεθέν. Οφείλουμε, όπως όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο, να αποτείουμε φόρο τιμής. 30 χρόνια λοιπόν σουξέ από τα χεράκια του ενός, του μοναδικού, του ανεπανάληπτου, του παιδιού από το πότσου όλη, του Στέφανο του Παλαιότολο. Αυτός που μας έχει κάνει όλους και όλες φίρμες. Και τα αγοράκια και τα κοριτσάκια όσοι έχουμε παρελάσει από εδώ πέρα μας τα εξηγεί ωραία αυτά που λέμε και τα μεταφράζει για να φτάνουν κατευθείαν στα αυτάκια σας όπως αξίζει και όπως αρμόζει για να φτιάχνει η μέρα και η διάθεσή σας. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Πρωί Σαββάτου 6 Ιουνίου του 2026. Άλλη μια χρονιά οδεύει προς το τέλος της η αγωνιστική σεζόν της περίοδου 2025-2026. Είμαστε λοιπόν στους πρώτους

Στους πρώτους αγώνες των τελικών της Τίχημαν Basket League, ο Παναθηναϊκός κέρδισε το δεύτερο παιχνίδι των τελικών και ισοφάρισε τη σειρά με τον Ολυμπιακό στο 1-1. Έτσι λοιπόν, πάμε για το τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ρήνης και Φιλίας τη Δευτέρα και κατά πάσα πιθανότητα, όπως φαίνεται, θα έχουμε άλλη μια σειρά με 5 αγώνες. Καλύτερο στο Παναθηναϊκό στο χθεσινό παιχνίδι από τον Ολυμπιακό. Άλλο ένα μάτς που είχε χαμηλό ποσοστό ευστοχίας ο Ολυμπιακός σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Αυτή τη φορά ο Χέις Ντέιβις δεν ήταν δυνατόν, όπως όλοι καταλαβαίναμε όσοι γνωρίζουμε και έχουμε παρακολουθήσει αυτόν τον σπουδαίο παίχτη, να έχει το ίδιο άσχημα ποσοστά ευστοχίας στα σουτ όπως το πρώτο παιχνίδι. Βέβαια εκεί πέρα είχαμε μυθικά πράγματα από τον Ντίνο Μίτογλου, που και χθες βέβαια δεν ήταν άσχημος, αλλά τριμποντάκι από τη γωνία το κόλλησε και έπαιξε και σπουδαία άμυνα. Ισοφάρισε λοιπόν ο Παναθηναϊκός τη σειρά σε 1-1 και πάμε για παιχνίδια όπως είχαν δρομολογηθεί οι ημερομηνίες των αγώνων, είτε πάνε σε 3 είτε σε 4 είτε σε 5 παιχνίδια η σειρά. Σε 4 είναι δεδομένο ήδη δηλαδή. Θα είναι οι επόμενοι αγώνες στις 8, τη Δευτέρα δηλαδή, στις 9 το βράδυ, στις 10 του μήνα πάλι στις 9 το βράδυ και αν χρειαστεί και 5ο παιχνίδι στις 13 του μήνα το ερχόμενο Σάββατο στις 7 η ώρα το απόγευμα. Ωστόσο το γεγονός των ημερών, όπως κάθε 4 χρόνια, είναι έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άλλο ένα Μουντιάλ ξεκινάει πρώτη φορά στα χρονικά. Θα διεξαχθεί διοργάνωση Παγκοσμίου Κυπέλλου με 3 συνδιοργανωτές. Τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό. Παγκόσμιο κύπελλο στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει διεξαχθεί το 1994 με την εποπία του Ρωμάριο Σόουζα Ντεφάριας. Και στο Μεξικό το 1970 από τις θεαματικότερες ομάδες όλων των εποχών, ίσως θεαματικότερη, η Βραζιλία του Πελέ, που κατέκτησε το Ζιλ Ριμέ, έτσι λεγόταν το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέχρι τότε, φόρο τιμή στον δημοσιογράφο ο οποίος είχε δημιουργήσει τη διοργάνωση. Γάλλος, όπως και το Champions League και το Euro. Γάλλοι πάντα ήταν πίσω από αυτές τις διεθνείς διοργανώσεις, όπως τα κύπελα Ευρώπης, το Euro και το Παγκόσμιο Κύπελο. Οι εμπνευστές και οι αρχιτέκτονες, εμπνευστές των ιδεών τον μεγαλύτερο τουρνουά του πιο δημοφιλής ομαδικού αθλήματος. Δημοφιλούς, έλα το πάμε, το βρήκαμε. Άντε Στεφάνε, πάρε και για 30 χρόνια άλλο ένα καλό. Και μετά τον μάγο της Βραζιλίας, τον Έντσο Ναράντος, τον Ασημέντο, τον Μπελέ, που και το 70 που έγινε μύθος με την κατάξυση του τρίτου τότε Παγκοσμίου Κυπέλλου της Βραζιλίας μέχρι εκείνη την περίοδο, ακολουθώντας τις κατακτήσεις του 58 και του 62, 58 στη Σουηδία και του 62 στη Χιλή. Το 86, η χρονιά που ξαναέγινε η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Μεξικό, ήταν η επιποπία του Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα με το περίφημο χέρι του Θεού, το περίφημο δεύτερο γκολ που πέρασε όλους μέχρι για σημαίακια του κόρνερ και μπήκε με την μπάλα στα δίχτυα, σε ένα εκπληκτικό παιχνίδι βέβαια που έσπασαν καρδιές με τους Άγγλους να απαντούν με μια εξίσου εντυπωσιακή και ίσως αδικημένη στιγμή στην παγκόσμια ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων, το σόλο του Τζον Μπάρνς και η κεφαλιά του Λίνεκερ που κάνει το 2-1 και τα τρομερά συναισθήματα που ακολούθησαν τη μείωση του σκορ από τους Άγγλους μέχρι το τέλος του αγώνα, με την σωρία ευκαιριών και από τις δύο ομάδες. Εκπληκτικό μάτς πραγματικά, όποιος μπορούσε να βρει και να το δει ολόκληρο το παιχνίδι. Άλλο πάλι τα δύο γκολ στον ημιτελικό του Μαραντόνα με το Βέλγιο απέναντι στο Ζαν Μαρί Φαφ, την ασίστ στο τρίτο γκολ του Χόρχε Μπουρουσάγκα
Λίγο μετά την ισοφάριση του Φέλερ στον απίστευτο τελικό. Όπως ήταν απίστευτος ο τελικός στο Κατάρ ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Γαλλία, έτσι ήταν απίστευτος και ο τελικός ανάμεσα στην Αργεντινή και τη Δυτική Γερμανία το 86. Και έκανε άλλο ένα σόλο Μαραντόνα στο τέλος του αγώνα τότε με τους Δυτικογερμανούς, αλλά το απέκρουσε ο Τόνι Σουμάχερ. Και έτσι δεν έκλεισε με ένα εξίσου όμορφο γκολ με τα γκολ που είχε σημειώσει στο τουρνουά που τον καταξίωσε στην παγκόσμια συνείδηση του ποδοσφαιρικού κοινού, ο Diego Armando Maradona. Ηλπί 5 όρο λέγανε και οι Ιταλοί αργότερα. Το θείο βρέφος. Αρχίζει λοιπόν το Μουντιάλ. Μπήκε το καλοκαίρι, άρχισαν τα τριαντάρια και βάλε. Και εγώ θα κάνω αυτή τη στιγμή μια διακοπή να βάλουμε μια διαφημιστική απαραίτητη σφήνα. Να αρχίσουμε να διαβάζουμε μηνύματα και να θυμόμαστε στιγμές παγκοσμίου κυπέλου και όχι

0: 4,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
3: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: What did you steal?
6: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
5: Are they people?
6: No.
5: Are they human?
6: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
7: This 79-year cover-up has to end.
6: Ημέρα αποκάλυψης.
7: You don't need to fear them.
8: I fear us.
6: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
9: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
10: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
11: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
10: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
12: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
13: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο μείον 3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
14: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και η Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
15: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες Olympus Protein Putty, παγωτά Oreo με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
16: Είμαι ο Γιάννης Αναστασίου, προπονητής του Πανετολικού. Εύχομαι στο Big Win Sport FM, πρωταγωνιστή στην ενημέρωση. Χρόνια πολλά, χαρούμενα γενέθλια και να τα εκατοστήσει.
0: Η Winsport FM 94,6.
17: Και εμείς, Γιάννη Αναστασίου, σου ευχόμαστε να τα κατοστήσεις, να είσαι πάντα γερός και πάντα αδυνατός, τον προπονητή του Πανατολικού, και να μην σου ξαναπετάξει ποτέ κανένας ποτήρι καφέ όπως εκείνος ο Βουκεφάλας στο Καραϊσκάκι. Όπου ήμουν από τις τελευταίες φορές, τότε που ήμουν ηχολήπτης στο γήπεδο σε εκείνο το 0-3 του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι επί του Ολυμπιακού τη σεζόν 2013-2014, ναι, δεν διήρκησε 11 χρόνια το παιχνίδι. Υπέροχα, λοιπόν, και είναι οι στιγμές, ρε παιδί μου, που ξέρεις, έχεις τα νεύρα σου, έχεις φάει τρίμπαλο από τον αιώνιο αντίπαλο που παίζει στην κόντρα τότε και σε διασύρει, και έχεις τον άλλο και πετάγει το ποτήρι το καφέ, δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, κάτι τέτοιες στιγμές. Βιδώνεσαι που σε κερδίζει ο αντίπαλος, είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ. Βιδώνεσαι με το καράγκιο ζηλίκι, δηλαδή. Δεν μπορείς, δηλαδή. Το έχεις ζήσει. Ήσουν πάντα σοφός και νουνίχης. Δεν σταθερό, μου λέει, όχι βέβαια, αλλά όχι ρε φίλε, δεν πέταγα ποντήρια στους προπονητές. Το θυμήθηκα τώρα ακούγοντας τις ευχές του Γιάννη Αναστασίου για τα 30 χρόνια του σταθμού. Ακούμε τώρα το Steven Tyler και το Love in an Elevator με τους Aerosmith. Μάλλον καλύτερη εκτέλεση και βερσιόν από το ασανσέρ που συναντιόμαστε. Την καλημέρα στο φίλο τον Παναγιώτη που μπήκε στο κόμμα μου, στείλει ένα μήνυμα και για τις ευχές του. Σε ευχαριστώ πολύ. Γύρε και 100 χρονών. Σα γρία μπάμπο θα είμαι 100 χρονών. Να σε καλά πάντως. Σε ευχαριστώ. Γέρι, να είμαστε και υγιείς. Και στο Τζίμι που μου στέλνει πάντα, όποτε με ακούει στο μικρόφωνο. Και σένα σου αντεύχομαι να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο, φιλαράκι. ορμάται για βουτιές παλικάρια και κορίτσα, όπου και αν βρίσκεστε και όπου και αν μπορείτε. Άμα έχετε τη δυνατότητα, δώστε του. Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές και τ' άλλο που λέγανε τα ημισκούμπρια. Ένα-ένα λοιπόν η σειρά στους τελικούς του μπάσκετ. Ο Βισπάν, ο Kill Bill, ο Βασίλης ο Σπανούλης έκανε το μεγάλο βήμα και μετά το στενό pressing του Γιάνναρου του Αντετοκούμπο και του Σιάο ανηφόρησε press προς τη Θεσσαλονίκη. Μεγάλη έκπληξη και μεγάλο γεγονός αυτό που πιθανόν να επιφέρει, το ευχόμαστε, αναταράξεις στο ελληνικό μπάσκετ. Μπάς και σπάσει το δίπολο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Δεν είναι εύκολο αυτό να γίνεται σε ένα, ούτε σε δύο, ούτε σε τρία χρόνια, αλλά να δώσει μια γλύκα και νοστιμάδα στο πρωτάθλημα του μπάσκετ, το οποίο είναι σαν διπλό, προπονητικό διπλό, εδώ και 25 χρόνια περίπου. Τουλάχιστον είναι, τουλάχιστον 33 τα χρόνια που παίζουν τις περισσότερες φορές τελικούς Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό. 93 ήταν η πρώτη φορά. Το 91-92 είναι που ρίχνουν σοβαρά χρήματα οι δύο ομάδες και είναι ανταγωνιστικές. Για να δούμε. Με την είσοδο του Μιστακίδη στον ΠΑΟ και του Ουσιάο στον Άρη, αν οι προσπάθειες και οι επενδύσεις που θα γίνουν θα ευοδοθούν και θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα στο χώρο του πρωταθλημάτος του ελληνικού πρωταθλημάτος μπάσκετ. Πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky και στη συνέχεια συνεχίζουμε άλλη μια μισή ώρα μέχρι να έρθει εδώ ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος, που μιας και είναι από τους τρεις ίδρυτες και πρώτους ιδιοκτήτες του σταθμού, κάτι παραπάνω και πιο σοφό θα έχει να σας πει για τα 30 χρόνια λειτουργίας του σταθμού και όχι μόνο.

0: Sky 100,3.
1: Την Πέμπτη θα γίνουν οι ανακοινώσεις για τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Χθες ο Πρωθυπουργός πρότεινε τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, προχώρησε το ΠΑΣΟΚ με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κυρίου Τσίπρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου, θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν, ενώ ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε η Ουκρανία μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις με μαθήματα ειδικότητας για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Εξετάζονται σήμερα στα μαθήματα της ηλεκτροτεχνίας, του αρχιτεκτονικού σχεδίου, του προγραμματισμού υπολογιστών και της ιστορίας σύγχρονης τέχνης. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα.
2: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
4: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
8: Έχεις.
7: Θέλω μπρατσάκια.
8: Έχεις.
7: Θέλω και πετσέτα.
8: Έχεις.
7: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
9: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
1: City in Action 2026, powered by Day.
0: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
1: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
0: Parking Nord, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
1: Δωρεάν συναυλία για όλους.
0: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Έκλειψη. Άρε, ψουέ. Με το που έκατσες, Γιαννίση, σου δίνω διαμάντι, ρε. Κάνουμε έκκληση, μαζέψε τον ακτύπη. Η Κωνσταντινοπουλίτισσα.
1: Μπράβα, μπράβα, η πολίτισσα.
0: Είπες μπράβα.
1: Μπράβα.
0: Μπράβα.
1: Επειδή έχουμε τα λόγω κονσολιέρε. Λοιπόν, με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα Dix.
0: Κρατήστε τα στην ξαπλώστρα σας.
1: Ωραία.
0: Τόσο απλό.
1: Είναι το παιδί να το κρατήσω στην ξαπλώστρα. Ξαπλώστρα.
0: Στην
1: ξαπλώστρα.
0: Όχι, όχι, καθόλου. Το
1: γιατί και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Με τόσο κλάμα.
1: Και εγώ εκνευρίζομαι.
0: Ξαπλώστρα είναι. Γιατί καμία ντροπή δεν είναι δουλειά και έτσι αλλιώς έβγαζε το μεροκάμα.
2: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά.
0: Καμία ντροπή δεν είναι δουλειά για μας το λέω. Λοιπόν, κράτα το. Διότι έπαιξε σχεδόν ολόκληρο το Έρωτας Μαϊμού. Το θέμα είναι πόσοι από εσάς πατήσατε το ρέκορ την ώρα που έπλεπε. Και την Κυριακή του Αναστάσιμου Πάσχα. Τος, φαρήγη γιαγιά μου. Και σήμερα δεν είπα τίποτα. Προσπάθησα να το κρατήσω κρυφτό. Κρυφτό. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε ένα σαρδάμ. Πάρε να έχεις. Ένα ερώτημα για τη Μόνη. Διατυπώνει. Και όχι διατυπώνει. Ο Φίλος ο Στάθης.
1: Εκπομπή στο Instagram. Βρίσκεται και εκεί όλα τα προϊόντα. Έστω και αν το είπα σε άλλη γλώσσα. Θα ήταν επιλείψιμο μόνο με το τραγούλαδαγε.
0: Πώς είπες το ρήμα. Ίσως επειδή ήταν τραγούδαγε, έβαλες και ένα ρά μέσα.
1: Ο αιώνιος διοργανωτής των καλλιστείων. Και πιο παλιά το βγάζετε, κάνατε ρεσιτάλ καφρίλας, αλλά σήμερα σπάσατε όλα τα κοντρέλ. Κοντρέλ. Κοίτα, κοίτα. Δεν πρόλαβα να τελειώσω και έπιασε το σκοτζόρε, με την Κωνσταντίνα την Πανούτσι, όπως ήδη ενημερωθήκατε.
0: Την είπε Πανούτσι, την είπε Πανούτσι.
1: Ναι, σου είπα ότι με έχει στοιχειώσει αυτός ο τύπος. Δεν το. Κάναμε ένα μικρό διάλειμμα παραπάνω από όσο θα έπρεπε.
0: Ναι,
1: είχαμε ένα εκλεκτό καλεσμένο τέλος πάντων. Με το σακίδιο στους ώμους.
0: Ναι, να παίρνει, για πλάκα.
1: Να παίρνει τα βουνά.
0: Άρα, δεν έχεις ούτε 10 δευτερόλεπτα δεν κατάφερε. Τέλο

0: άφηξη του Χρήστο μου.
1: Ο νους την άφηξη, ναι, κύριε.
0: Τι να κάνω, ρε φίλε. Ήταν ένα όχι και τόσο κωδικοποιημένο μήνυμα προς τη διεύθυνση του σταθμού.
1: Σωστό, σωστό.
2: Δεν ξέρεις ποιος είναι ο κύριος.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά υποτίθεται ότι περνάς από την πότρα. Την πότρα. Κράτα το.
2: Γράφεσαι.
0: Περνάς, ναι, από την πόρτα.
2: Ναι. Και σήμερα έχουμε ανάγκη τη δική σας τη συνεισφορά. Ανάγκη τη. Τη δική σας. Τη. Ανάγκη τη. Γράφεις, μωρή μου Χρήτσα.
0: Ανάγκη τη.
2: Ναι, έχουμε ανάγκη τη συνεισφορά σας.
0: Πλέον λέει βγάζουν τύπου κυμολίες που δεν λερώνουν. Ναι. Στο τέλος θα βγάλουν και λέρες που δεν λερώνουν.
2: Αλλά είναι δυνατόν, βέβαια. Είμαι υπέρ του εξυγχρονισμού σε αυτές τις περιπτώσεις. καλό.
0: Να σου πω, ήταν κάποια λέξη που έχεις μάθει στα σλοβένικα.
2: Μπορώ να το εξηγήσω αμέσως. Ήτανε περιπτώσεις και περιστάσεις και έγινε περιστώσεις. Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWinSport FM

Μετά λοιπόν το δελτίο πολιτικής ενημέρωσης από το Sky, συνεχίζουμε. Είστε συντονισμένοι στο Big News for FM και στους 94,6. Είμαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και στο μικρόφωνο. Και πριν από μια μισή ώρα περίπου έληξε ο δεύτερος τελικός του NBA, εκεί που οι New York Knicks έσπασαν την έδρα τους Σαν Αντώνιο και κάνανε τη δεύτερη σερή νίκη τους. Είναι η 11η σερή νίκη στα playoffs που έχουνε. Είναι απίστευτο το σερί που τρέχουν οι Knicks και είναι και απίστευτο να δούμε άλλο ένα πράγμα που θα είναι πρωτότυπο στη ζωή μας, καθώς το 1970 δεν είχα γεννηθεί που με το Willis Reed οι Knicks έχουν το μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας τους. ...105-104 κερδίσαν τους San Antonio Spurs στο δεύτερο τελικό του πρωταθλήματος. Αφού είχαν σκουπίσει προηγουμένως τους Cleveland Cavaliers με 4-0, οι San Antonio Spurs από τη δική τους πλευρά είχαν μια ανεπανάληπτη σειρά τελικών της Δύσης, εκεί που έκαναν την έκπληξη και κέρδισαν τους περσινούς πρωταθλητές, την Oklahoma City Thunder, που πολλοί νόμιζαν ότι θα είναι το φαβορί για την κατάξη back-to-back και του φετινού πρωταθλήματος. You know. 4-3 κέρδισαν οι Spurs την Oklahoma. Φυσικά η καταπώνηση είναι πολύ μεγαλύτερο, είχαν σχεδόν μια εβδομάδα παραπάνω οι Knicks να ξεκουραστούν και είναι και σε τρομερή φόρμα, είναι η στιγμή τους. Είναι η δεύτερη φορά που είναι στους τελικούς τα τελευταία 30 χρόνια. Το 1994 είχαμε τους μεγάλους τελικούς με τους Houston Rockets και τα δύο μεγάλα σέντερ, τον Ακίμ Ολάζουεν και τον Πάτρικ Γιούιν, σε μια επική τιτανομαχία τότε. Ίσως τα δύο πιο τεχνικά σέντερ, ο Γιούιν και ο Ολάζουεν, με τις πλαστικές κινήσεις ο Ακίμ The Dream, με τα φοβερά ποσταρίσματά του, αλλά και το σουτ έξω από τη ρακέτα και το τρίποντο ο Γιούιν, πολύ μπροστά από την εποχή του. Ίσως ήταν και ο μοναδικός τότε με τόσο καλά που σωστά ευστοχία. Εντάξει, ήταν και ο Μακαντού παλιότερα, αλλά ο Μακαντού ήταν διαφορετικού τύπου σέντερ. Δεν ήταν το βαρύ σέντερ τότε που παίζε στους Lakers. Φυσικά 24 κιόλας με τον Τζαμπάρ. Μετά που ήρθε σε προχωρημένη ηλικία στο Μιλάνο, την σημερινή Αρμάνι τότε Tracer, έπαιζε ως πεντάρι ο Μακαντού. Που ήταν άλλος ένας μεγάλος ψηλός με πολύ καλό μακρινό σουτ. Είχαμε επίσης μεγάλους τελικούς το 99 ανάμεσα στους φετινούς φιταλαλείς, τους New York Knicks και τους San Antonio Spurs, με τον απίθανο τότε Alan Houston, τον Larry Johnson, τον Latrell Sprewell. Φοβερή ομάδα οι Knicks τότε, κέρδισαν οι Spurs στα παρθενική εμφάνιση της πρώτης σεζόν του Tim Duncan τότε. Τελικός που δυστυχώς έχω δει μόνο σε βίντεο, γιατί ήμουν φαντάρος τότε. Φοβερός ο Alan Houston, απίθανα πράγματα. Για να δούμε αν θα καταφέρουν οι Knicks να πάρουν το φετινό πρωτάθλημα, θα ήθελα πολύ να το δω στην πόλη του Μεγάλου Μήλου.

Εκπαράδομαι το Μις και Ρίμιν του λόγου έκανα σημαντικό λάθος. Δύο πρωταθλήματα έχουν οι Knicks, το 70 και το 73. Έχουν κατακτήσει το πρωτάθλημα του NBA οι New York Knicks. Σε 7 παιχνίδια τους Lakers το 70 και σε 5 το 1973.

Ακούμε τους B52s και την Kate Pearson στο Private Eye Dacho. Σάββατο λοιπόν, 6 Ιουνίου 2006. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις κυρίες, σε όλους τους κύριους, όπου και αν βρίσκεστε. Στο εξωτερικό, στο εσωτερικό, στην νησιωτική χώρα, στην επικράτεια, στο κέντρο, στο λιμάνι, στο βουνό, όπου και να είστε, μια υπέροχη, καλή και δημιουργική μέρα να έχετε. Γίνονται και πολλά φιλικά εν ώψη της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου την ερχόμενη Πέμπτη. Κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα πούμε και για αυτά και το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας με τη Σουηδία προχθές που έληξε ισοπόλαιο 2-2.

0: 4,6.
1: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε λοιπόν μετά το μικρό διαφημιστικό διάλειμμα με τους Bad Religion και το Grey Race από τον ομώνυμο δίσκο τους. Ήταν και το τραγούδι που είχαν παίξει πρώτο στο Rock of Guts στην Δραπετσόνα το 1996. Τρίτη φορά θα έρθουν οι Bad Religion στις 7 του Ιουλίου στην πλατεία νερού στο Release Festival, σε μια φοβερή punk rock μέρα από τα 90s μαζί με τους Offspring, άλλο ένα group σήμα κατά τεθέν του αμερικάνικου punk που οριοθέτησε και τον ήχο, παρότι ήταν group που είχαν ξεκινήσει και οι Bad Religion και οι Offspring από τα 80s. Στα 90s οριοθέτησαν τον punk rock ήχο που είχε μετονομαστεί πολλούς και ως skate punk σε σχέση με το πιο τραχή και σκληρό ήχο που είχαν οι αμερικάνικες μπάντες μέχρι τότε. Στέρκλιντς Εξ, Black Flag, οι Dead Kennedys και πολλά εκατοντάδες άλλα γκρουπ του Σαν Φραντζίσκο, του Λος Άντζελες, της Φιλαδέλφια, της Νέας Υόρκης, της Βοστόνης και όλων των πολιτιών της Αμερικής. Η Do Away από τον Καναδά. Πάμε τώρα σε πιο αναλαφρά κούσμα, τις μπάγκες και τον Big With.

0: Για να δούμε ο αριστερόχειρας λοιπόν Τζέιλεν Μπράνσον μέχρι που μπορεί να φτάσει. Παναγιώτη, all bets are off ή all in? Εγώ είμαι all in. Εσύ πιστεύεις ότι το γυρνάει το Σαν Αντώνιο? Καλά ότι μπορεί, μπορεί. Αλλά πού ποντάρουμε για την κούπα? Έχει momentum η Νέα Υόρκη και είναι ιστορική στιγμή. Είναι ιστορική στιγμή. Και εμένα πέρα πράγματα που δεν τα έχω ζήσει και θέλω, είναι πρώτη φορά, τα γουστάρω όταν είναι ωραία. Μόνο δηλαδή τους αλλαλαγμούς χαράς που είχε μετά το τέταρτο μάτς με το Cleveland και το σκούπισμα στους δρόμους της Νέας Υόρκης, που είδα και το, όλο αυτό το ξέφρανε ο πανηγυρισμό, εγώ ενθουσιάστηκα. Δεν έχω καταφέρει να πάω στη Νέα Υόρκη ποτέ, παρότι από 17-18 χρονών λόγω ακουσμάτων hip hop και New York hardcore τον ονειρευόμουν, αλλά έχω έναν εξυσύγητο αγάπη για το ρυθμό της πόλης. Όχι το Μανχάταν και των ουρανοξυστών, αλλά πιο πολύ Brooklyn και Harlem και λοιπά. Staten Island που είναι η Wu-Tang Clan. Είναι οι μέρες που διανύουμε τις τελευταίες φιλικές αναμετρήσεις εν ώψη των αγώνων για το παγκόσμιο κύπελο που ξεκινάει, είπαμε, την ερχόμενη Πέμπτη τα χαράματα, με το παιχνίδι Μεξικό-Νότιας Αφρικής, το οποίο ήταν και το εναρκτήριο παιχνίδι το 2010 στα γήπεδα της Νότιας Αφρικής. Είχε βγει τότε λίγο και είχε κάνει μετάδοση ο Γιώργος Μαζιάς για λογαριασμό τότε του Sport FM και της Sport Day τότε. Με γκολ του Τσαμπαλάλα να δίνει την νίκη στους Νοτιοαφρικάνους. Είχε βάλει τον γκολ η Μπαφάνα Μπαφάνα. Με τον Μπένι Μακάρθι που είχε βάλει το κρίσιμο γκολ της Πόρτο με τη Manchester United. Όχι, ο Κωστίνια το είχε βάλει στο Old Trafford. Ο Μακάρθι είχε βάλει τον γκολ στον Τραγκάο στο 1-1 τότε της United με την Πόρτο και είχε δώσει την πρόκριση, τον γκολ στο τέλος ο Κωστίνια για λογαριασμό της ομάδας του Χωσέ Μουρίνιο τότε στα πολύ καλά του χρόνια της δεκαετίας 2000-2010 που ήταν στην Πόρτο και στη Τζέλσι και στην Ίντερ. Ο Μουρίνιο που επιστρέφει στη Ρεάλ Μαδρίτης, κάτι που δεν το περίμενα, για να δούμε τι θα γίνει. Για μένα ξαναζεσταμένο φαγητό είναι, δεν μπορεί να δώσει λίγο πειθαρχία, λίγο σκοπιμότητα, αλλά αυτό που ευαγγελίζεται ο κόσμος της Ρεάλ Μαδρίτης και ο οργανισμός γενικώς δεν το έχει. Θα φάνε τα μούτρα τους, για να δούμε. Τι με ενοχλεί βέβαια, γιατί δεν είμαι, τους σέβομαι, τους εκτιμώ απεριόριστα, είναι το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη Μαδριλένη, αλλά γενικώς τη φιλοσοφία του σαν οργανισμό δεν την πολύ γουστάρω και την αγάπω. Δύο-δύο λοιπόν αναδείχθηκε ισόπαλη η εθνική μας ομάδα με τη Σουηδία προχθές στο φιλικό παιχνίδι. Προηγηθήκαμε με τον γκολ του Τσιμίκα. Δέχτηκαμε μετά δύο τέρματα από τους Σουηδούς στο δεύτερο ημίχρονο. Ενώ στο πρώτο είχαμε μπει πολύ καλά και ελέγχαμε το ρυθμό του αγώνα, στο δεύτερο λίγο φάγαμε κάτι με θάλασσα και πλημμύρα. Και στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, μια σέντρα του Μπάμπη Κοστούλα και μια προβολή του Γιώργη του Μασούρα έδωσε την ισοπαλία στο εθνικό αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Βλέποντας την ομάδα που έχουμε, τους παίχτες και τα χαρακτηριστικά που έχουν, είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίμα από τις πιο στενάχωρες στιγμές να μην συμμετάσχουμε στο διευρυμένο πλέον παγκόσμιο κύπελο με αυτή την ομάδα και αυτούς τους παίχτες. Εκτιμώ την Σουηδία, έχει παίχτες, έχει ονόματα, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είμαστε καλύτερη εθνική ομάδα και είναι κρίμα που είναι αυτή στο Μουντιάλ και όχι εμείς. Και είναι κρίμα ακόμα και σε ένα φιλικό παιχνίδι, ενώ μπορούμε και είμαστε καλύτεροι, που δεν τους κερδίζουμε. Και ας μην έχει καμιά βαθμολογική σημασία, γιατί είμαστε πιο πλήρης ομάδα. Συνεχίζουμε να έχουμε πρόβλημα και να κάνουμε τα ίδια λάθη που κάναμε και στα κρίσιμα μας των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με το build-up και την κυκλοφορία της μπάλας. Δεν ξέρω. Μ' αρέσει το build-up, αλλά ο τρόπος αυτός που το κάνουμε και τόσο πίσω που γυρίζουμε την μπάλα, δεν ξέρω. Θα ήθελα να το κάνουμε με άλλο τρόπο, δηλαδή. Αυτά από τα πλάγια στο κέντρο του γηπέδου που τη γυρίζουμε και τους βγάζουμε κατά μέτωπο με την τερματοφύλακα. Δεν. Όσο καλός και να είναι ο Κωνσταντής ο Τζολάκης με την μπάλα στα πόδια. Και ακούγοντας ένα από τα πιο χαρακτηριστικά soundtrack όλων των εποχών, μια διασκευή του κυρίως μουσικού θέματος του Χαμένη στο διάστημα ή Lost in Space, το οποίο είχε ξεκινήσει ως τηλεοπτική σειρά ασπρόμαυρη, μετά έγινε ταινία, έχει διασκευαστεί αρκετές φορές, έγινε πάλι και άλλη διασκευή στο Netflix. Ευχάριστο κινηματογραφικό τηλεοπτικό franchise είναι. Άκουμε μια από τις πιο ωραίες εκτελέσεις στα τέλη των 90's από τους Apollo 440, που ήταν για λογαριασμό της ταινίας με τον William Hart και την Heather Graham. Πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων θα μας πεις εσύ, Παναγιώτη, με την αδαμάντινη και αλαβάστρινη φωνή σου. Άμα θα εξηγήσει ωραία και σωστά, μπορεί να σε καρέψω και ένα πεντάλεπτο να μας πεις και λίγο για NBA, άμα έχεις πάρει το μάτι σου. Και συνεχίζουμε άλλη μια ωρίτσα μέχρι να έρθει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος και τα διαμάντια που είναι παντοτινά, και έχω την εντύπωση ότι τα δώρα θα είναι για άλλη μια φορά πολύ πλούσια στην εκπομπή 10 με 12.
1: Okay, last one to kill a bad guy buys the beer. Η Winsport FM 94,6.
2: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο, 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
10: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 9.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
14: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της Στίχημαν GBL. Κορυφαίος των νικητών ο Χέις Ντέιβις με 23, ενώ από τους ηττημένους ο Φουρνιέ είχε 15. Η Δευτέρα, το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ένταση στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο να μπαίνει στο Glass Floor και τον διαιτητή Παπαπέτρου να προειδοποιεί ότι αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα διακόψει το παιχνίδι. Ντροπή για τον μπάσκετ χαρακτήρισε το σκηνικό με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο ο Νίκος Νεπελιώτης, που κατήγγειλε φραστική και σωματική επίθεση του πρώτου στους διαιτητές. Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, η είσοδος παράγοντα και η διακοπή τιμωρείται από 1-3 αγωνιστικές, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ο οποίος τα έβαλε και με την ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για χούντα. Παίξαμε λάθος, κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Για ακατανόητη ασυλία του Γιώργου Μπαρτζόκα από τους διαιτητές έκανε λόγο σε δήλωσή του στο ημίχρονο ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, κάτι που εκφράστηκε και μέσω ανακοίνωσης από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Επίσης, ζητήθηκε η παρέμβαση του αθλητικού εισαγγελέα για στοχοποίηση δημοσιογράφου της ΕΡΤ από τον Νίκο Λεπενιώτη. Στην αμυντική προσήλωση των παικτών του και στην εμφάνιση του Χέις Ντέιβις στάθηκε ο Έργιν Αταμάν. Αναλυτικά στο sportfm.gr. Ενώπιον της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για περαιτέρω εξηγήσεις κλήθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος μετά τις καταγγελίες της ΚΑΕ Μαρούση, καθώς η αρχική απολογία δεν κρίθηκε επαρκής. Επίσης, σε ακρόαση για ανάκληση χορήγησης πιστοποιητικού κλήθηκε η ΚΑΕ Προμηθέας Πάτρας. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η ΑΕΚ τις επόμενες μεταγραφικές υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Εντός της ημέρας η άφιξη του Μάρκο Νίκολιτς για να υπογράψει το νέο συμβόλαιο που θα έχει διάρκεια μέχρι το 2029. 2 γκολ έβαλε ο Βάργα που αγωνίστηκε 72 λεπτά στη φιλική νίκη της Ουγγαρίας επί της Φιλανδίας με 2-1. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Παύλο Μαφέο έχει έρθει ο Ολυμπιακός και πλέον ξεκινάει διαπραγματεύσεις με τη Μαγιόρκα για την απόκτηση του 28χρονου δεξιού μπακ. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 30χρονου μέσου Ουνάι Λόπεθ. Ξεπέρασαν τις 15.500 για ανανεώσεις των εισιτηρίων διαρκείας. Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η προθεσμία. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικονομικής άδειας για την ανέργεση των εγκαταστάσεων του ρασιτέχνη.

0: πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610 240 500.
1: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου, με έναρξη και τερματισμό, Parking Nob. They, power up the ride. Χορηγός, Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός, They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
0: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Σπορ FM Πάτρας 96,3.
5: Τρία πρώτα στα τρία δεύτερα.
6: Οι Bulls του Jordan του 93.
5: Με τους Suns.
6: Είναι του 93 και οι Houston Rockets του Χακίμ Ολάζουν το 95.
5: Το 95 ήταν που παίξαμε το Ορλάντο. Ναι, και κάνανε σκούπα, νομίζω. Λοιπόν, κάτσε, με τους, είχαν ήταν κερδίσει τους Suns δύο φορές, ερή.
6: Και μετά... Οι Knicks, λοιπόν, έγιναν μόλις η τρίτη ομάδα που το καταφέρνει αυτό στην ιστορία του NBA. Να κερδίσει τα δύο πρώτα εκτός έδρας παιχνίδια.
5: Υπέροχο στατιστικό. Και μου έβαλες και σε φάση που ήμουνα.
6: Δυνατό, ε.
5: Πάρα πολύ δυνατό. Και είχα κάνει δηλαδή μετά δύο νίκες οι Suns στο Σικαγό.
6: Νομίζω,
5: γιατί θυμάμαι
6: ναι,
5: ότι στο τελευταίο παιχνίδι, στο τελευταίο σου του Paxson.
6: Νομίζω, ναι. Ο Paxson που το είχε.
5: Δύο, στο Phoenix δύο νίκες οι Bulls και μετά δύο ήττες στο Σικάγο. Απίστευτα πράγματα.
6: Εντάξει, ζει ιστορική στιγμή στο.
5: Νέα Υόρκη.
6: Η Νέα Υόρκη. Επειδή μιλάμε τώρα για μια πολύ ιστορική ομάδα, αλλά. Ρε παιδί μου, τα πρωταθλήματά τους και γενικά αυτά ήταν πάρα πολύ παλιά. Δηλαδή, πολλοί κόσμος ήταν αγέννητος τότε.
5: Ναι, εγώ.
6: Οπότε αυτό είναι πρωτόγνωρη κατάσταση που ζουν στη Νέα Υόρκη.
5: Και εγώ έπαιξα σε σοβαρή λόμπα πριν ατόπιμα και ξέχασα. Δύο ήταν τα πρωταθλήματα. Έχω δει για το Willis Reed βιντεάκια πόσο μεγάλο σκόρερ είχε και πόσα προβλήματα με τα γόνατά του. Και χθες είδα το μεγάλο μάτς του Alan Houston. Τα είχα χάσει αυτά εγώ γιατί ήμουν φαντάρος στον Εύρο. Είχε το ένα πρόβλημα στο γόνατο του Χετσάκη στην καριέρα, το τελείωμα της καριέρας του. Γιατί ήταν πολύ αθλητικός και πολύ ωραία ομάδα. Την είχα ξεχάσει εκείνη τη βερσιόν των Knicks, που ήταν ο Ewing στα τελευταία του χρόνια.
6: Και ο Ewing τώρα μιλάμε.
5: Με τον Sprewell που ήταν τρομερή περίπτωση παίχτη, όπως και ο Larry Johnson. Μιλάμε για φοβερούς παίχτες.
6: Φοβερή ομάδα. Και γενικά, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι και εξής.
5: Γιαγιά δεν ήταν ο Johnson.

0: ο Λάρι Τζόνσον με την περίφημη διαφήμιση τότε που είχε γίνει και είχε κάνει πάταγο στράφηση. Και νομίζω σε αυτό πρέπει να βασίστηκε ο Τάιλερ Πέρι που έκανε μια σειρά ταινιών που εμένα εντάξει μου άρεσε γενικώ όλε αυτέ που οι άντρε δίνονται οι γυναίκε από τα έτη και τα 90s. Τα Amadea Ghost του Κολέτσι και κάτι τέτοια. Όχι, είναι πολύ κακέ ταινίε, είναι τραγικέ. Μόνο κλειπ έχω δει έτσι.
1: Όχι, για να μην ειλικρινήσω.
0: Έχω δει ότι σκουπίδι υπάρχει στον τόπο δηλαδή στον πλανήτη, αλλά όχι τέτοιε ταινίε δεν έχω αντέξει να δω.
1: Αλλά πραγματικά αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη ζουν πρωτόγνωρε καταστάσει. Πρωτόγνωρε καταστάσει έχουν έναν Μπράνσον εκπληκτικό, έχουν έναν Κατ. Ο Κατ είναι συντομογραφία, ο Καρλ Άντονι Τάουνς, εκπληκτικός επίσης, Δομινικανός. Του κάνει καλό η συμμετοχή στο παγκόσμιο, έτσι, για να καταλάβει λίγο, να αντιληφθεί λίγο διαφορετικά το μπάσκετ. Δεν είναι μόνο δηλαδή το μπάσκετ του NBA, έπαιξε και λίγο το που λένε. Τους κάνει καλό και στους Αμερικάνους να παίζουν που και που, ίσως αμερικανοθρεμένους τέλος πάντων, να παίζουν σε διοργανώσεις που το μπάσκετ είναι διαφορετικό και δεν είναι απλά σε αυτή τη φούσκα του NBA.
0: Όχι,
1: που είναι.
0: Ρε παιδί μου, έχει ανατραπεί η κοσμοθεωρία που υπήρχε. Την εποχή που ήταν υπεράνθρωποι ο Τζόρνταν και οι υπόλοιποι που εντάξει ήταν σε φάση ταλέντου δηλαδή ανεπανάληπτη. Για μένα ο Στεφ Κάρι είναι τόσο πρικισμένος. Όχι, δεν παραγνωρίζω αυτό το ταλέντο των σημερινών στάρ, αλλά θέλω να καταλήξω ότι είναι πολύ δύσκολο το μπάσκετ και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ παγκοσμίω σε επίπεδα EuroLeague. Οπότε πια δεν είναι τόσο εύκολο για τους stars του NBA να πάνε να παίξουν
1: σε καμία περίπτωση.
0: Και δυσκολεύονται. Θα θυμόμαστε την τιτανομαχία στους Ολυμπιακούς του Λονδίνου, Αμερική, Ισπανία, έτσι
1: βεβαίως,
0: με τον Ναβάρο να κάνει όρια και τον Κόμπι Μπράιαν τότε και τον Λεμπρό να δίνουν τρομερές λύσεις.
1: Απλά και αυτές οι δύο ομάδες επίσης είναι και μια επιβεβαίωση, ακόμη μια επιβεβαίωση, γιατί είδαμε πέρσι και από τους Thunder, ότι παιδιά δίνουμε τόπο στα νιάτα. Δεν σημαίνει ότι άμα έχω δύο ή τρεις superstar όπως ήταν παλιότερα της μόδας, οι Big 3 στους Celtics, στους Miami και γενικά ξέρεις να μαζέψω δύο-τρεις star, να κάνω μια Big 3, να κάνω μια τριάδα δηλαδή super παικτών για να πάω να πάρω το πρωτάθλημα. Πλέον.
0: Άρα δεν έχει σύνολο, εντάξει αυτό ήταν. Μα και ο Τζόρταν, όταν έγινε σύνολο η Bulls τότε.
1: Η πιτσιρικαρία πλέον πάει για το πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει αυτό να σου πω την αλήθεια.
0: Είναι πιο μπασκετικό ρε παιδί μου. Και εντάξει, τα σπόρτα ομαδικά, κακά τα ψέματα, ό,τι εποχή και να διανύσεις, η δικαιοσύνη υπάρχει. Όταν δεν θα σεβαστείς το άθλημα και τις αρχές του, το κάθε σπορ, είτε ποδόσφαιρο. Σε αντιστοιχεία στο ποδόσφαιρο είναι παρέα αυτό το πράγμα. Όσο δεν καιρό δεν σεβόταν το άθλημα, στραπατσαριζόταν.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Χάλαγε και πακτολούσε. Μόλις το σεβάστηκε και έφτιαξε μια ομάδα και έδωσε σε ένα προπονητή την ικανότητα.
1: Συμφωνώ απόλυτα.
0: Να εικονίσει ένα πλάνο, βλέπουμε μια ομάδα που είναι. Χαιρόμαστε να τη βλέπουμε.
1: Την καμαρώνει, την
0: καμαρώνει. Έχουμε σταματήσει να την αντιπαθούμε.
1: Με το ποδόσφαιρο, ακριβώς.
0: Με τον τρόπο που δικούνταν.
1: Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. Το να μαζέψεις τώρα και στο ποδόσφαιρο και στο γενικά σε ομαδικά αθλήματα ένα.
0: Την αφρόκρεμα.
1: Αυτό μπορούσε να το κάνει μόνο η Ρεάλ με τους Γκαλάκτικους.
0: Και όμως δεν πέτυχε. Μόνο το 2002.
1: Αυτό.
0: Το 2002. Το 2000 δεν ήταν Γκαλάκτικους. Το 2002
1: ναι.
0: Ήταν ακόμα ο Ζιντάν και ο Φίγκο οι πριμαντώνες. Είχε εντάξει και τον Ρομπέρτο Κάρλος, αλλά. Μετά είναι που παραβίασε όλες τις αρχές και διώξε το Μακελέλε, ας πούμε.
1: Αμα διώχνουν στα εργαλεία, για να κρατήσει το στάρ, έτσι
0: είναι. Ένα αμνηστικό πνεύμονα της ομάδας.
1: Δηλαδή, αυτό που θέλουμε να καταλήξουμε στην κουβέντα μας είναι όλοι ό,τι χρειάζονται σε μια ομάδα και οι στάρ χρειάζονται. Όλοι. Όλοι μπορούν να συνεισφέρουν και οι στάρ χρειάζονται, αλλά χρειάζονται και τα εργαλεία.
0: Αλλά υπάρχει team spirit. Άμα δεν υπάρχει team spirit, ομαδική δουλειά και σεβασμό στις αρχές του προπονητή, το πάρτε μια μπάλα όλοι και παίχτε. Δεν οδηγεί.
1: Δεν οδηγεί.
0: Είναι καλό για την αυλή του σχολείου και το All-Star Game, αλλά μετά.
1: Να πουλήσουμε φανέλες αυτό, να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο να έρθει να δει.
0: Δεν γίνεται να τα κάνουμε όλα. Πρέπει να αρχίσουμε τις προτεραιότητές μας.
1: Αλλιώς θα είναι αγώνας επίδειξης. Δεν γίνεται. Δεν κάνεις μετά μια ομάδα. Καταρχάς, δεν μπορεί να έχει διάρκεια κάτι τέτοιο.
0: Δεν μπορεί.
1: Δεν μπορεί να έχει
0: θα
1: διάρκεια.
0: Θα είναι κάποιος που είναι πιο πεινασμένος από σένα και θα σε φάει. Και είναι δίκαιο αυτό. Είναι σωστό. Παναγιώτη, χίλια ευχαριστώ για τη συνεισφορά σου και τα σημαντικά στοιχεία. Και αφού κολλήσαμε λίγο με τους Knicks και τη Νέα Υόρκη, ας δούμε και μερικά στατιστικά στοιχεία που βρήκα τώρα εδώ, κοιτάζοντας λίγο τους δύο τίτλους που έχουν πάρει το 70 και το 73. Πρώτος σε πόντους όλων των εποχών για τους Knicks με 23.665 είναι ο Patrick Ewing. Δεύτερος είναι ο Walt Frazier με 14.617 πόντους. Ακολουθεί ο μεγάλος Willis Reed με 12.183. Στα rebound επίσης κυριαρχεί ποιος άλλος από τον Patrick Ewing. 10.759. Από το Georgetown ο Ewing είχε πάει στους Knicks. 8.414 ο Willis Reed, 7.291 ο Charles Oakley, ο πολύ σκληρός Charles Oakley που είχε γίνει ανταλλαγή από τους Bulls, που ήταν και κολλητός του Jordan τότε, αλλά μετά τον είχε κάνει μπαούλου στο ξύλο σε κάτι σειρές που είχαν πετύχει οι πολύ σκληροί Knicks του Pat Riley τότε, τους Bulls. Και στις assist είναι πρώτος ο Walt Frazier με 4.791 και 4.005 ο φοβερός, μυθικός και ανεπανάληπτος Mark Jackson, ο οποίος ήταν από τους μεγαλύτερους δακτυλουργούς που έχω δει ποτέ μου στη θέση του point guard στα 90s. Άλλο ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και συνεχίζουμε με άλλα διάφορα στοιχεία

0: Αριστερό χειρό δεν ήταν ο Jason Williams. Όχι, ναι, δεν διαφωνώ με την... με τη διαφωνία σου που μου λες ότι σάμπιος βιρτουός και ταχυδακτυλουργός είναι ο Jason Williams. White Chocolate. Είχε, πάντως ήταν, είχε αθλητικότητα στα πόδια, είχε και αυτός τρομερές. Τρομερές κάπως, φοβερός. Όχι, ο Mark Jackson, εγώ σου λέω σε σχέση με τους Knicks τώρα που τον είχα δει. Είχε πάει και στο Space, ήταν και η Indiana ο Jackson. Και είχε αλλάξει πολλές ομάδες, είχε την Indiana, αλλά εντάξει, εγώ τον έχω με Νέα Υόρκη. Συνδυασμένο πιο πολύ στη μνήμη μου. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
4: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
3: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
4: Και οι επιστροφές?
3: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
4: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
3: Φυσικά. Μα πού πας?
4: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
3: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
6: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
7: Το λογαριασμό παρακαλώ.
8: Τι, δύο σαλάτες και δύο ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
9: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: substance.
1: Και καθώς ολοκληρώνουμε την αναφορά που κάνουμε στους New York Knicks και τους τελικούς του NBA και λέγαμε για σπουδαίους παίκτες που έχουν φορέσει τη φανέλα της Νέας Υόρκης, οι φανέλες που έχουν στο Madison Square Garden από τα πιο παλιά γήπεδα του κόσμου, που νομίζω οι αγώνες πυγμαχίας είναι το σήμα κατά δεθέν που έχουν κάνει θρυλικό το συγκεκριμένο μέρος που είναι η έδρα των Knicks. Οι φανέλες λοιπόν που έχουν αποσυρθεί είναι του Ewing φυσικά, το 33, το 2003 η φανέλα του κρεμάστηκε στον ουρανό του Madison Square Garden, από το 85 έως το 2000 έπαιξε ο Τζαμαϊκανός για τους Knicks. Ο Dick Maguire έπαιξε από το 49 μέχρι το 57. Ο Καρμέλο Άντωνη, ο μεγάλος Μέλο λοιπόν, από το 10 έως το 17. Το 25 αποσύρθηκε η φανέλα του. Και ο Paul Westphal από το 81 έως το 83 έπαιξε με τους Knicks. Το 19, από το 2019 αποσύρθηκε η φανέλα του. Ο Paul Westphal τον γνωρίσαμε πάρα πολύ καλά στους τελικούς του Σικάγο με το Phoenix στα 90's που λέγαμε πριν με τον Παναγιώτη. Ήταν ο προπονητής των Phoenix Suns. Με τα ωραία του κουστούμάκια του, γουρουμένος, ξυρισμένος, γαμπρός. Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείσω. Πάμε τώρα και στους δικούς μας τελικούς, όπου στον τρίτο τελικό της Δευτέρας στο Στάδιο Ρίσκε Φιλίας αναμένεται να καταφέρουν να δώσουν το παρόν ο Κώστας Λούκας και ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, μεγάλοι απόντες και από τους δύο αντιπάλους. Και ίσως αυτό να δώσει τη δυνατότητα και στον άλλο μεγάλο απόντα λόγω συνθηκών και μεγάλου αριθμού ξένων στο ρόστερ. Το έχει αυτό το πρόβλημα και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ίσως έτσι λοιπόν βρεθεί χώρος και να παίξει ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ, που για μένα είναι πολύ είναι πιο μεγάλη απώλεια. Με το συμπάθεια, χωρίς να παραγνωρίζω τη φοβερή συνεισφορά του Κώστας Λούκας στον Παναθηναϊκό, είναι μεγαλύτερη απώλεια ότι αναγκάζεται να μην χρησιμοποιήσει ως ξένο τον Χουάντσο ο Παναθηναϊκός. Γιατί πρέπει να παίξει ο Σόρτς και να οργανώσει το παιχνίδι, αφού λείπει ο Σλούγας. Τώρα ο Ολυμπιακός έπαιξε στο πρώτο μάτς με τον Τζόνς ως ξένο. Στο δεύτερο έπαιξε ο Χολ. Είχε σημαντική συνεισφορά ο Χολ στο σκοράρισμα. Είχε κάποια παράπονα και μία ένταση με τον Μπαρτζόκα σε ένα time out στο τέλος, όπου εξεράγει ο κόσμος των Ερυθρολεύκων. Τρώμαξαν λίγο και με το Λεσόρ οι πράσινοι προς το τέλος του αγώνα, αλλά ήταν μια απλή κράμπα. Αυτό που ανάγκασε λίγο πριν τη λήξη του αγώνα τον Λεσόρ να πάει στον πάγκο. Έχει ταλαιπωρηθεί το παιδί πάρα πολύ από τραυματισμούς και πρέπει να προφυλάσσεται ως κόρη εφθαλμού, καθώς είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή κάτω από το καλάθι για τους πράσινους τα τελευταία χρόνια, μακράν του δεύτερου. Για να δούμε λοιπόν τι θα συμβεί στα υπόλοιπα παιχνίδια με τη σειρά στο 1-1. Λέγαμε για τα φιλικά, μου έκανε εντύπωση η ήττα της Γαλλίας από την ακτή Ελεφαντοστού με 1-2. Είδα ένα απίθανο γκολ του Σερκί, πραγματικά όσοι δεν το έχετε δει και γουστάρετε γενικώς highlights ακόμα και από φιλικά παιχνίδια, αυτό ανάμεσα στη Γαλλία και την ακτή Ελεφαντιστού, το πώς έχει βρει χώρο μέσα από την τρύπα της Βελώνας και έχει εκτελέσει ο Σερκί και έχει σκοράρει για τους Γάλλους, είναι άξιο μνημόνευτο. Το Μαρόκο κέρδισε την Ολλανδία 0-1. Συνηθίζονται οι εκπλήξεις πριν από τους αγώνες στις τελευταίες φιλικές αναμετρήσεις. Αλλά έχουμε πολύ και σώσε με το Ηράκλειο της Σόπαλο με την Ισπανία 1-1. Σκόραρε ο Φεράν τότε για άλλη μια φορά. Άλλη μια ομάδα με πάρα πολύ πλούσιο υλικό και ατελείωτες επιλογές στο ρόστερ της Ισπανή και πλουραλισμό στο σκοράρισμα. Όπως και οι Γάλλοι, νομίζω ότι σε αυτό το τομέα να παίρνουν γκολ από πάρα πολλούς παίχτες είναι οι πιο χαρισματικές ομάδες, είναι η προσωπική μου εκτίμηση αυτό για τους Γάλλους και για τους Ισπανούς. Τους προσπίδους μέσα στο μυαλό μου είναι και πιο σταθερές και αξιόπιστες ομάδες. Θα δούμε. Θα ευχόμουν βέβαια η Αργεντινή να πάει πιο μακριά, που είναι συμπάθειά μου, και η Αγγλία, άλλη διαχρονική συμπάθειά μου, ετερόκλητες ομάδες βέβαια.

Κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία αρχίζω και βλέπω στο site του Big Sport FM όσον αφορά τα αδέρφια που θα αγωνιστούν στο παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής με τις εθνικές ομάδες, πολλά εκ των οποίων θα αγωνιστούν με διαφορετικές ομάδες, όχι με την ίδια εθνική, όπως είχε γίνει παλιά με τους αδελφούς Boateng, που είχε παίξει ο Ντέρεκ με την Εθνική Γερμανίας ως center back, και ο Kevin Prince με την Γκάνα. Έχουμε λοιπόν τα αδέλφια Ντουε, τον Ντεζιρέ, τον φοβερό αυτόν για να επανάλει το παιχταρά της Paris Saint-Germain, που θα αγωνιστεί με την Εθνική Γαλλία, και ο αδελφός του Ογκουέλα που θα αγωνιστεί με την Ακτήλια, φάντος του σκόραρε κιόλας μάλιστα στο προχθέσινο φιλικό για τους Ιβοριανούς. Απ' την άλλη θα έχουμε τα γνωστά αδέρφια που έχουν παίξει και σε προηγούμενο Μουντιάλ, ο Λούκας και ο Τέο Ερνάντες με τη Γαλλία. Έχουμε τους δύο Τίμπερ, τον Γκίντεν και τον Γιούριεν, που θα αγωνιστούν με την Εθνική Ολλανδίας. Έχουμε τον Λάρος και Ντερόι Ντουάρτε που θα παίξουν με το πράσινο ακροτήρι και οι δυο τους. Πρώτη φορά που βλέπουμε σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου το πράσινο ακροτήρι. Ενώ θα έχουμε και τους Λεάντρο και Ζουνίνιο Μπακούνα που θα παίξουν με το Κουρασάο. Άλλη μια παρθενική συμμετοχή και εξωτική συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελο. Το μικρό Κουρασάο λοιπόν στο Μουντιάλ. Πάμε τώρα με τους παίκτες που είπαμε θα αγωνιστούν με διαφορετική φανέλα. Όπως σας είπα, είναι ο Ντουέ που θα παίξει ο ένας με τη Γαλλία και ο άλλος με την Ακτή Ελεφαντος του. Τα γνωστά αδέλφια από την Athletic Bilbao, ο Νίκο και ο Ινάκη Williams, οι οποίοι θα παίξουν με την Ισπανία και την Γκάνα αντίστοιχα. Άλλη μια πάλι επιλογή διαφορές της εθνικής ομάδας θα είναι τα αδέλφια Σούταρ, ο Τζον θα παίξει με τη Σκωτία και ο Χάρη με την Αυστραλία. Και έχουμε και τα αδέλφια Μπρόμπεϊ, ο Μπράιαν θα παίξει με την Εθνική Ολλανδίας, ενώ ο Ντέρικ Λούκασεν θα παίξει με την Γκάνα. Κάπως έτσι θα πάμε να ακούσουμε άλλο ένα δελτίο πολιτικής ενημέρωσης με το τραγούδι Mighty Wings από τους Cheap Tricks, που ήταν στο soundtrack του Top Gun του πρώτου. Ήταν καλό και το δεύτερο, παρότι άρχισε πολλές δεκαετίες να βγει. Αμφιβάλλω αν θα είναι χρήσιμο να βγει και τρίτο που γυρίζεται. Πάμε να ακούσουμε πολιτική ενημέρωση και συνεχίζουμε άλλη μισή ωρίτσα μέχρι να έρθει η ώρα και στιγμή που θα υποδεχθούμε το Χρήστο Σωτηρακόπουλο και τα διαμάντια που είναι πάντοτε, πάντοτινά.

0: Sky 100,3.
1: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Για τη θέση του γραμματέα, ο Πρωθυπουργός πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: δεν θα δούμε ανασχηματισμό. Εξηγήσει ο Πρωθυπουργός, θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα στο νευραλγικό πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη δημιουργία σκιώδους κυβέρνησης για 8 τομείς της δημόσιας πολιτικής, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίζει το Πολιτικό Συμβούλιο πως δεν τίθεται θέμα συνεργασίας με τον Αλέξη Τσίπρα. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ενέκρινε κατά πλειοψηφία την εισήγηση Φάμελου, ο οποίος μεταξύ άλλων χαρακτήρισε θετική πολιτική εξέλιξη την ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του κ. Τσίπρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Θα τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, απαντώντας σε ερώτηση αν θα ιδρύσει κόμμα. Προειδοποιητικές βολές κοντά στα στενά του Ορμούζ εξαπέλυσε το Ιράν, μετέδωσε Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ενώ οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν 4 Ιρανικά ντρόνς κοντά στα στενά του Ορμούζ και έπληξαν παράκτιες τοποθεσίες ραντάρ. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στον στόχο του. Συγγνώμη από την Ελλάδα για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα, ζήτησε η Ουκρανία μετά το διάβημα της ελληνικής πλευράς στο Κίεβο. Και ο καιρός είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego.
6: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το μπλασέ, κάνει το μπλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
2: Sport FM Πάτρα.
9: Έχετε επισκέψει στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
10: El Greco.
9: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
10: El Greco.
9: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
10: El Greco.
9: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
10: El Greco.
9: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
11: El Greco. Πίτσα El Greco.
9: El Greco.
11: Πάλι ζωγράφισες.
12: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
13: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
14: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
15: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό.
0: Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
15: City in Action 2026 Powered by Day.
16: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nov, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
17: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
16: Parking Nob, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
17: Δωρεάν συναυλία για όλους.
16: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
18: Sport FM. Sport FM. Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
19: Σε χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε ο Ντάνι Καρβαχάλ μετά το σοβαρό τραυματισμό του στο πόδι του δεξιού ποδιού.
20: Σαφέστατος για άλλη μια φορά.
21: Ο κύριος αυτός από την Καβάλα με το εξαιρετικό μουστο στις...
20: Ναι, μουστο,
21: κράτατε εσύ. Με το εξαιρετικό μουστο. Έχω φάει γουρούνο κεφαλή στο βόρνο. Στο βόρνο.
20: Στο βόρνο.
21: Στο φούρνο. Δεν ξέρω γιατί το είπα βόρνο.
22: Για φάει, γιατί γάμι πατάτα.
20: 400 χρόνια σκλαβιάς.
21: Ναι, να το πω.
20: Άφησαν πίσω τους χαμένη γη.
21: Χαμένη.
20: Χαμένη πάτη. Χαμένη.
21: Κράτα εσύ, κράτα εσύ.
23: Μα, αστιάγια.
21: Με όλη την αγάπη και το σεβασμό που τρέχω στη... Τρέχω. Τη γράφεις εσύ. Θα το συνδέσω με τη χθεσινή επικαιρότητα πριν όμως πρέπει να κάνω. Πριν πρέπει να κάνω.
20: Πριν
21: πρέπει να κάνω. Πρέπει να πω στο κοινό ότι το ριγέ σακάκι το δίπλο σταυροκουμποτό.
20: Σίγουρα.
21: Κάτι σε χακή απόκρουση.
20: Γίνα χρώματα.
21: Ναι, κάνει μια χακή απόκρουση έτσι.
20: Απόκρουση.
21: Απόκρουση. Και μόνο για το διαχρονικό ιστορικό στήθο. Στήθο. Το στήθο, ρε. Σας πειράξανε οι κλωτσές.
20: Όχι, εσένα σε πειράξανε. Εσένα, εσένα.
21: Εγώ για το Μιγιάγκη έλεγα. Εσύ πώς πήγες στο Μυριόνι.
20: Εντάξει. Στο ποιον, στο Μυριόνι. Στο Μυριόνι. Διαλύσει αυτό το στερεότυπο.
21: Ναι, όλα τα στερεότυπα συγκρούονται πάνω μου.
20: Είπε στερεόπιτα.
21: Τα στερεόπιτα. Γιατί δεν θα ήταν ωραία. Η στερεόπιτα δεν θα ήταν ωραία. Κάτσε. Δεν έχετε τσίχνος. Τι είπα, τσίχνος. Μην το γράφεις εσύ. Δεν έχετε ίχνος τσίπας απάνω σας.
20: Αυτό όχι, όχι, δεν έχω.
21: Δεν έχουμε το παραμικρό. Παροτρέπει. Παροτρέπει. Καλό. Κράτα το. Ελά, κράτα το. Για σένα δουλεύω. Να ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε με ένα τελευταίο ημίωρο γεμάτο με κανονικούς ροής. Κανονικούς ροής. Ρυθμούς εκπομπής. Δεν προλαβαίνει ο άλλος. Σημειώνει.
20: Και τώρα Τζουρ Γκάρντεν λένε στο Παναθηναϊκό μετά την νίκη επί του Βόλου στον τεμπούτο του Ρουί. Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει, με συγχωρείτε, η κατάσταση με τους Ορτέγκα και Γουίλιαν σε διοργανώσεις γυναικών κάτω των 17, των 17 με συγχωρείτε, και κάτω των 20 ετών.
21: Ο Φούνες είχε, ο Αργεντινός. Τι σχέση έχει ο Φούνες με τον Εστάιρ?
20: Ρε Γιώργο, ήθελα να πω, συγγνώμη, να ζητήσω.

0: Κυριακό, συνδεόμαστε τώρα με τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Οκ, okay, ξέρουμε ότι αυτό είναι ο έντιμο τη εποχή. Εσύ είσαι ένα τη εκπομπή. Εσύ είσαι ένα μασκαρά.
2: Ενώ τώρα γίνεται η σέντρα από τον Πίλιο, η κεφαλιά από τον Λαμέλα. Χαμό μα.

Και μια και σερ μας λέει ανεβασμένη στο κανόνι του καταρτιού το καραβιού, τότε που ήταν ακόμα παιδούλα. Όχι και τόσο δηλαδή στα έτης. If I could turn back time. Αν θέλετε κι εσείς να γυρίσετε πίσω στον χρόνο και να θυμηθείτε ωραίες και μαγικές στιγμές που να έχουν σχέση με το παγκόσμιο κύπελο λίγο πριν την έναρξή του την Πέμπτη το βράδυ προς χαράματα Παρασκευής. Μπείτε στο κανάλι της FIFA στο YouTube. Έχουν φτιάξει τρομερά και καταπληκτικά βίντεο ανεπανάληπτα. Ό,τι είδους συλλογή με γκολ θέλετε και μπορείτε να φανταστείτε, από όλες τις εθνικές ομάδες, από όλα τα παγκόσμια κύπελα, από όλα δηλαδή, γκολ με το κεφάλι, γκολ με ψαλιδάκι, γκολ με γκάφα, παίχτες που έχουν κάνει hat-trick, παίχτες που έχουν παίξει σε πολλά κύπελα, όλες τις μεγάλες εθνικές που έχουν κάνει μεγάλα κατορθώματα στα παγκόσμια κύπελα, τις μεγάλες στιγμές συμπυκνωμένες σε βίντεο 10 λεπτά, 20 λεπτά, 30 λεπτά. Ωραία πράγματα. Για να ξαναθυμηθείτε πράγματα που είχατε ζήσει όταν ήσασταν παιδί ή όσοι δεν τα γνωρίζατε και δεν τα ξέρετε, να κάτσετε να τα δείτε, να μαγευτείτε, να δείτε ποιος ήταν ο Γκαρίντσα, δηλαδή τη φαουλάρα που έχει βάλει. Ο Ζαϊρ Ζίνιο, ο Ριβελίο, είναι ο Τοστάο, ο Ζέρσον, ο Ζαϊρ, ο Κάρλος Αλμπέρτο με το τέταρτο μυθικό γκολ που έχει βάλει στην Ιταλία. Με την αλτικότητα που τον χαρακτήριζε, αλλά και ξανά και ξανά αυτό το ανεπανάληπτο τελικό που είδαμε στο Κατάρ πριν 3,5 χρόνια με τον Μέση και τον Εμπαπέ να γράφουν ιστορία. Τώρα εγώ που είμαι λίγο βλαμμένος από κούνια και έχω ένα θέμα με τη μνήμη, όπως ακούσατε πριν ένα διαφημιστικό μήνυμα στοιχηματικής εταιρείας που λέει και θυμόσουνα που ήσουνα, τα θυμήθηκα όλα. Όταν η Κοτσίδα χάσε το πέναλτι μου να συνέγινα. Εντάξει, Μουντιάλ ευτυχώς. Θυμάμαι σε ποια τηλεόραση τα έχω δει, με ποιους καθόμουν και πού βρισκόμουν όλα αυτά τα παιχνίδια. Από το πρώτο μάτς του 86 μέχρι και τον τελικό του Κατάρ. Μουντιάλ ευτυχώς. Θυμάμαι σε ποια τηλεόραση τα έχω δει, με ποιους καθόμουν και πού βρισκόμουν όλα αυτά τα παιχνίδια. Από το πρώτο μάτς του 86 μέχρι και τον τελικό του Κατάρ. Τα πριν το 86 τα έχω δει σε βίντεο. Το 82 το έχω δει στο σπίτι του ξάδελφου μου, τον Νίκο του Παπαδάκου, τον χάσαμε πριν από 2 μήνες, που είχε βάλει βιντεοκασέτα να δω το Μουντιάλ του 82, γιατί δεν χόρτενα να βλέπω όλη τη βιντεοκασέτα του Μουντιάλ του 86 που το είχα δει ζωντανά, και μέχρι να έρθει το 90 έπρεπε να παίρνω τη βιντεοκασέτα από το βίντεο κλαμπ για να νοικιάζω ξανά και ξανά και ξανά, για να μου λέει το κορίτσι στο βίντεο κλαμπ, δεν βαρέθηκες όλο αυτό και το Τζεντάι παίρνεις και τον Ινδιάνα Τζόουνς και το Σούπερμαν. Και μου είχε φέρει τότε ο Νικολάς το Μουντιάλ του 82 να δω το βίντεο και είχα τρελαθεί με την καρατιά του Τόνι Σουμάχερ στον Μπατιστόν, που δεν θυμάμαι αν δόθηκε και φάουλ ή δόθηκε μόνο ένα απλό φάουλ. Δεν το θυμάμαι αυτό. Πάντως κάρτα όχι κόκκινη, που σήμερα είναι... Σήμερα θα είχε πάει μέσα για απόπειρα προθροποκτονίας ο Σουμάχερ, έτσι. Πια απλώς θα είχε πάει μία ή δύο, τρεις, 20 κόκκινες για το συγκεκριμένο μαγαζί. Θα είχαν μπει με χειροπέδες και τον είχαν βγάλει από το γήπεδο δηλαδή. Και ο Μπατιστόν, αφού ζει ο άνθρωπος, ακόμα και αναπνέει. Πω. Λέγαμε πριν δύο ήρωες, έτσι, ο Σουμάχερ και ο Μπουρουσάγκα. Το 86 που ήταν τερματοφύλακας και το 86 στη Δυτική Γερμανία, ο Σουμάχερ και ο Μπουρουσάγκα πέτυχε το νικητήριο γκολ. Χάθηκαν και εξαφανίστηκαν από το πρόσωπο και από το χάρτη της γης, ενώ τους οφείλει πραγματικά ένα αφιέρωμα στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, σημαντικές προσωπικότητες. Ο Σουμάχερ για το βιβλίο που γράψε για το ντόπινγκ μετά και που γίνονταν εκτεταμένα στη Bundesliga της δεκαετίας του 80. Τον εξαφάνισαν από το χάρτη για πάρα πολλά χρόνια οι Γερμανοί, μέχρι μετά από 15-20 χρόνια να ξαναγυρίσει σε διοικητικό πόστο στην ομάδα της Κολονίας που τον είχε αναδείξει. Και ο Μπουρουσάκα, γιατί μετά που ήταν ένας παίκτης που αγωνίζονταν πάρα πολλά χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα,
Και μετά την απόσυρσή του πάλι είχε κατηγορηθεί ότι είχε παίξει ρόλο στη δωροδοκία της Βαλενσιέν και την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Μαρσέικ το 1993. Ήταν μια φανταστική χρονιά τότε, φανταστική ομάδα η Μαρσέικ του Μπερνάρ Ταπί. Αλλά το 1993 που τα είχε πάρει όλα, είχε κάνει φανταστικές δωροδοκίες παντού. Και στη Σπάρτακ Μόσχα στον ημιτελικό του Champions League του 1993 και στη Βαλενσιέν μέσω του Μπουρουσάγκα που ήταν ο μεσάζοντας στην κατάκτηση του τότε τίτλου. Δεν είχε αφήσει τίποτα, τους είχε πληρώσει όλους οι Ολυμπίκ Μασίκ. Και έτσι τον Μπουρουσάγκα τον έχασαμε από το χάρτη από τότε. Είχε παίξει και στο Μουντιάλ του 90. Να θυμηθώ αν είχε βάλει γκολ στο δεύτερο μάτς με τη Σοβιετική Ένωση τότε, στον όμιλο που ήταν η Αργεντινή με το Καμερούν, την Σοβιετική Ένωση και την Ρουμανία. Είχε χάσει με γκολ του Ομάν Μπιγίκ στην εναρκτήρια αναμέτρηση του Ιτάλια 90 στο Μιλάνο. Αν θυμάμαι καλά ήταν το παιχνίδι. Με τον Κανή για να έχει μαζέψει τόσες κλωτσίες, ειδικά σε εκείνο το μάτς. Ο αδερφός του Μπιγίκ που βάλε τον γκολ, ο Κάνα, του έχει κάνει ένα φάουλ στο δεύτερο εμίχρονο που το παπούτσι του Κανίγια ακόμα ταξιδεύει στον ουρανό. Και ψάχνουν να το βρουν. Είχαν γίνει όρια στο δεύτερο μάτι της Σοβιετική Ένωση, πάλι χέρι είχε κάνει ο Ντιέγκο, τον γκολ του Τρόλιο. Κοίτανε τα πρώτα δείγματα γραφής ότι κάτι δεν πάει στην περίφοβη και διαστημική μέθοδο προπονητολογίας του Βαλερί Λομπανόσκι και τις υπερομάδες της Δυναμό Κιέβου και της Σοβιετικής Ένωσης που είχε φτιάξει τότε και είχαν κάνει αίσθηση και πάταγο στο Μουντιάλ του 86 και το Euro του 88 η Σοβιετική Ένωση και η Δυναμό Κιέβου, ότι εμφανίζεται μια εθνική ομάδα στον παγκόσμιο κύπελο του 90 ξεζουμισμένη. Σαν να τους είχε δαγκώσει ένας βρικόλακας στο λαιμό και να τους είχε κλέψει όλη την ενέργεια, την ταχύτητα και την εκρηκτικότητα. Διαβάζοντας κάποια άρθρα του μεγάλου, του ενός και μοναδικού Ζάστρογο για τον Λομπανόφσκι που ήταν σπουδαία προπονητική προσωπικότητα και τους τρόπους εκγύμνασης τότε, οι αμφιβολίες είχαν παρουσιαστεί και όλα στους δύο πρώτους, γιατί ήταν πολύ δύσκολο ακόμα από το τότε καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης να φύγουν αθλητές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ να μεταγραφούν σε άλλες ομάδες της Ευρώπης, στο μπάσκετ στην Αμερική κτλ. Ήταν όταν είχε πάει ο Μπελάνοφ στην Gladbach και ο Ζαβάροφ στη Γιουβέντους και μετά είχε πάει και ο Αλέινικοφ, ο οποίος εντάξει δεν ήταν της ίδιας εμβέλειας με τον Ζαβάροφ και τον Μπελάνοφ, που ήταν αγνώριστη πραγματικά. Δεν ήταν το ίδιο πυραυλοκίνητη και διαστημική όσο ήταν στο Μουντιάλ του 86 και στο Euro του 88. Ο Μιχαήλ Τσέγκο επίσης, που ήταν η αποκάλυψη, ο παίχτης, το παιδί θαύμα που έκανε τα πάντα και ήταν πρωτοποριακός τότε, πήγε μετά Σαμπντόρια. Δεν ήταν αυτό που περιμέναμε. Και ο Προτάσοφ που τότε γίνονταν χαμός σε ποια από τις μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες θα πάει, ήρθε στο χρεοκομείο Ολυμπιακού του μεγάλου ενός μοναδικού και ανεπανάληπτου ανάργυρου Σαλιαρέλη. Γνωστός και ως δεν χρωστάω κύριε ποιος είστε, θα πρέπει να ντρέπεστε. Προεδράρα. Τώρα για τον Τασάεφ εκεί δεν μπορώ να πω, γιατί δεν είναι θέμα εκρηκτικότητας και ταχύτητας. Αλλά ήταν απογοητευτικός στο Μουντιάλ του 90 και ήταν και απογοητευτικός όταν πήγε στη Σεβίλη. Δεν θύμιζε σε τίποτα αυτόν τον επιχειρηχητικό τερματοφύλακα που είχαμε δει με τις απίστευτες επεμβάσεις και τα αντανακλαστικά και τα ρεφλέξ, ρουφώντας το ένα γκολ μετά το άλλο στο Ισπανικό πρωτάθλημα με τη φανέλα της Σεβίλης. Για το Μουντιάλ θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε, καθώς είναι 48 οι ομάδες, είναι διευρυμένο, είναι σε τρεις χώρες. Θα ξεκινήσει 11 Ιουνίου, θα τελειώσει 18 Ιουλίου, οπότε όρεξε να έχουμε να τα συζητάμε. Και τώρα που θα έρθει και ο Χρήστος, φυσικά θα μας πει πολλά περισσότερα και πολύ όμορφα πράγματα γύρω από αυτό. Ακούμε τους Glass και τον Bank Robber. Και σιγά σιγά εγώ θα σας χαιρετήσω. Να είστε πάντα καλά.
να προσέχετε και σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε σαν ραδιοφωνικό σταθμό στην ακρόασή σας.

0: ο πανηγυρισμός του Μάρκου Ταρντέλη στο δεύτερο γκολ από τα τρία που πετυχαίνει η Ιταλία στον τελικό του 82. Μπορεί να μην τον έχω δει ζωντανά, αλλά είναι από τους πιο εμβληματικούς, ωραίους, φανταστικούς και αυθεντικούς πανηγυρισμούς που έχω δει, όπως και η περιγραφή του Γιάννη Διακογιάννη, του κυρίου Γιάννη Διακογιάννη, στον τελικό. Το έχουμε και το σποτάκι, θα το βάλω τώρα λίγο πριν τις 10 να το ακούσετε, γιατί είναι η ακριβής περιγραφή αυτού του φανταστικού πανηγυρισμού, σε αυτό το πολύ όμορφο γκολ που παίρνει ο Ταρντέλη μετά από το γύρισμα της μπάλας που κάνουν οι Ιταλοί και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σουμάχερ. Η σαραντάρα διαγώνια πάσα του Ριβάλντο στο Ρονάλντο ήταν... ναι, αλλά σε ποιο μουντιάλ, στο 98 ή στο 2002, γιατί έχουν συνεργαστεί και στα δύο παγκόσμια κύπελα και έχουν συμμετοχή σε πάρα πολλά από τα τέρματα της Βραζιλίας και το 98 και το 2002, ο Ρονάλντο με το Ριβάλντο. Ο φίλος ο Άγγελος μου θυμίζει τον Ρεκόμπα και τον Στοιανόβ. Όχι, ο Στοιανόβ δεν είναι πάλι, ούτε ήταν εκπληκτικός παιχταράς και φοβερός βιρτουόζος μπάλας. Δεν μας έχει χαρίσει στιγμές μαγείας σε παγκόσμιο κύπελο. Ο Ρεκόμπα πάλι έχει κάνει σημαντικά πράγματα. Ήταν μοιραίος σε ένα μεγάλο μάτς της Ουρουγουάης με τη Γαλλία που είχε λήξει 0-0 και είχε χάσει φοβερές ευκαιρίες. Ένα μάτς που είχε σημαδευτεί από την πρόωρη αποβολή του Τιερί Αντρί στο 10ο λεπτό για σκληρό μαρκάρισμα. Πράγμα σπάνιο, καθώς ήταν επιθετικός ο Αντρί. Δεν ήταν σκληρός παίχτης, αλλά είχε βάλει τις τάπες και κάνει προβολή. Και κάπου εκεί είχαν αρχίσει. Κάπου εκεί είχαν αρχίσει να φαίνονται τα πράγματα ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα για την εθνική ομάδα της Γαλλίας μετά την ήττα στην πρεμιέρα από τον γκολ του μακαρίτη του αγαπημένου και λατρεμένου Παπαμπούπα Ντιόπ στην έναρξη. Τρώγοντας και την κόκκινη κάρτα, ο. Είναι και ο Χρήστος εδώ και μπορεί να μας πει πολύ σημαντικά και πράγματα.
1: Γεια σου, Κυριακό, γεια σου.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρομαι πολύ που είμαστε μαζί. Όχι, δεν χαίρομαι όταν είμαι με το ρίλο. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν είμαι με το ρίλο. Σήμερα, όπως ξεκίνησα και πάω να βάλω να ακούσω τι έχουμε, όσο ερχόμουν, ακούω εσένα και λέω, ταιριάζεις, γιατί σήμερα λέω μήπως κάνουμε και λίγο κάνα μισάωρο με τον κόσμο. Μερικές γραμμούλες.
0: Το άκουσα που το έπεσε χθες και το έπεβαλε.
1: Και είσαι μεγάλη βοήθεια. Επίσης να σου πω, επειδή ξέρω ότι τα ψάχνεις αυτά, μια καλημέρα μεγάλη στον κόσμο. Ξεχάστηκα, εντάξει, να είστε καλά. Όλοι, καινούριο quiz ball, μεγάλη κόντρα με Εμίλιο για Μουντιάλ. Μπορώ να πω ότι έγινε μεγάλη μάχη, αλλά... πρέπει να διαβάσει περισσότερο ο Εμίλιος. Τέλος πάντων, δεν θα σας πω πόσο ήρθε. Θα παίξει τέλος του μήνα, το κάναμε χθες.
0: Τέλος του μήνα θα προβληθεί.
1: Το γυρίσαμε χθες στη σχολή, στο κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ.
0: Υπέροχα.
1: Και ταυτόχρονα σε όλα τα παιδιά και στο Χρήστο και σε όλη την ομάδα τους έδωσα και το καινούριο βιβλίο, το οποίο το έχω φέρει εδώ για σένα.
0: Σε Μουντιάλ,
1: ιστορίες πίσω από το τρόπαιο.
0: Θα μου κάνεις. Θα το ξεκοκάνεις.
1: Φίλο μου, τον αδελφό μου εδώ, τον Κυριάκο, ο οποίος πραγματικά είναι παιδιά. Εκτός από ένα καταπληκτικό παιδί, το καταλαβαίνετε όταν τον ακούτε και τα λοιπά, τις γνώσεις του τις έχετε καταλάβει τόσο καιρό και είναι μια φοβερή περίπτωση ο Κυριάκος. Λοιπόν, θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Ίσως αυτό λέω μισή ωρίτσα, ανοίξουμε και γραμμούλες. Έχουμε πολύ ωραία πράγματα να πούμε. Σε λίγο θα είμαστε μαζί εδώ. Ο Κυριάκος συνεχίζει και ολοκληρώνει την εκπομπή, αλλά θα είναι... στον αέρα και μαζί μου. Λοιπόν, σε πολύ λίγο.
0: Ευχαριστώ. Έλεγα λοιπόν ότι ο τραυματισμός του Ζιντάν είχε σημαδεύσει τότε στη νίκη με 3-2 επί της Νότιας Κορέας, της Γαλλίας, πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλου του 2002. Φάνηκε τελικά πιο σοβαρός τραυματισμός. Έπαιξε με δεμένο πόδι στο τρίτο μάτς με τη Δανία. Εκεί φάνηκε ότι δεν τους θέλει μπάλα τους Γάλλους, καθώς χάναν τη μία ευκαιρία μετά την άλλη. Και ο Γιόνταλ Τόμασον τους έδωσε τη χαριστική βολή. Οι Δανείοι κερδίσανε με 2-0. Οι Γάλλοι αποκλείστηκαν πρόωρα από το παγκόσμιο κύπελο και πήγαν σπίτι τους.
1: Πήγα να φύγω, αλλά μόλις άκουσα αυτό που λες, έχεις δίκιο. Είχε τραυματιστεί ο Ζιντάν στο τέλος του παιχνιδιού που έχει πετύχει τον γκολ το φοβερό Ρεάλ Λεβερκούζεν.
0: Ναι.
1: Στη Γλασκόβη. Είναι μέσα Μαΐου. Κρατάει το πόδι του φεύγοντας, αλλά εκείνη τη στιγμή κανένας μας δεν παρατηρεί. Ο Αλέξης το παρατηρεί, ο Σπυρόπουλος, όταν φύγαμε από το γήπεδο με φοβερή βροχή στη Λασκόβη, τρομερή βροχή, μας έριχνε με το τέλος του αγώνα και μου λέει, δεν ξέρω αν είδες, μου λέει ότι ήδη του είχαν δέσει το πόδι. Έλα, του λέω, εντάξει, θέλει ακόμα 15 μέρες. Μου λέει ο Αλέξης. Και είχε πέσει μέσα.
0: Και τον έβαζε το φιλικό να παίξει τότε, και... με δεμένο πόδι.
1: Ναι, κοίτα. Όχι, θα του κάνανε στο πόδι και τα λοιπά. Θα μπήκε μέσα να δει πώς είναι.
0: Να το τεστάρει, ναι.
1: Και πιθανώς κακώς τον τεστάρει.
0: Τον τετράβει. Αυτά είναι τα λάθη που
1: γιατί
0: κάνουν. Γιατί
1: μετά την, αυτό που σου λέω τώρα εγώ είναι μετά την απονομή που εμείς κατεβαίνουμε κάτω.
0: Και το βλέπεις εσύ, 20, εσύ.
1: Τόσα χρόνια πριν ήταν και πιο εύκολη η πρόσβασή μας παντού.
0: Στα VIP.
1: Μετά το 2000, στα αποδυτήρια και τα λοιπά. Μετά το 2007-2008 και μετά. Στους τελικούς δεν μπορείς πια να κατέβεις.
0: Απλησιάζεις, ναι.
1: Το 95 έχω βρεθεί μέσα στα ποτητήρια σχεδόν του Άγιαξ με τον Κλάιφερτ και τον Ντάβιτς να αλλάζουν το κήπεδο και να χορεύουν και είμαι ακριβώς απ' έξω και μου λέει ο Κατσαρός πώς έφτασες εδώ ρε, μου λέει, δεν με έχει σταματήσει κανένας. Δεν φαντάζεις πόσα, 95, 2002, 2008, σήμερα, άστο. Δεν μπορείς ούτε...
0: Δεν έχεις προδώσει πουθενά.
1: Στέλνουν και λένε για το περίφημο Ταρντέλ και Διακογιάννη και τα λοιπά. Λες για κλείσιμο τώρα, μέχρι να πάμε μια δελτίο,
0: ναι,
1: να βάλεις το.
0: Να το βάλω, βέβαια.
1: Είναι ίσως η top περιγραφή όλων των εποχών για μένα αυτή του Διακογιάννη. Είναι σε πιάνει ένα τριχύλα.
0: Απλώς έχω και τα τρία γκολ. Εντάξει, θα βάλουμε.
1: Βάλε το Ταρντέλ. Αυτό είναι το.
0: Το βρήκα. Λοιπόν.
1: Και αμέσως μετά θα σου πω ό,τι άλλο θέλουμε όταν ξεκινήσουμε.
0: Έγινε. Λοιπόν, κλείνουμε με τον γκολ του Μάρκο Ταρντέλ στον τελικό. Έχει χάσει πέναλτι η Γερμανία στο 0-0.
2: Ιταλία.
0: Ο Καμπρίνι. Συγγνώμη, λάθος μου.
3: Μπράιντερ, Μαρκάριο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλι και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό offside. Σιρέα, Ταρντέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία!
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη, από την προπροηγούμενη, 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόνισουνα.
10: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Ο Μπαρμπούς.
12: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. What's up, όλα παίζουν.
1: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
2: Win Sport FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: εκπομπή Winsport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ νίκησε 68-58 τον Ολυμπιακό στο Telecom Center και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά των τελικών της στοίχημα GBL. Κορυφαίος των νικητών ο Hayes Davis με 23 πόντους, ενώ από πλευράς ηττημένων ο Φουρνιέ είχε 15. Τη Δευτέρα το τρίτο παιχνίδι στο ΣΕΦ, στις 3 νίκες κρίνεται ο τίτλος. Ένταση στο φινάλε του ημιχρόνου με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να μπαίνει στο Glass Floor και τον διαιτητή Παπαπέτρου να προειδοποιεί ότι αν ξανασυμβεί κάτι τέτοιο θα διακόψει το παιχνίδι. Ντροπή για τον μπάσκετ χαρακτήρισε το σκηνικό με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο Νίκος Λεπερνιώτης που κατήγγειλε φραστική και σωματική επίθεση του πρώτου στους διαιτητές. Με βάση τον κανονισμό της ΔΕΑΒ, είσοδος παράγοντα και η διακοπή τιμωρείται από 1-3 αγωνιστικές, τόνισε ο Γενικός Διευθυντής της ΚΑΗ Ολυμπιακός, ο οποίος τα έβαλε και με την ΕΡΤ, κάνοντας λόγο για χούντα. Παίξαμε λάθος, κάποιοι σημαντικοί παίκτες υστέρησαν, δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζόκας.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίβη με
4: περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
5: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίβη με

0: Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
3: Έχεις.
2: Θέλω μπρατσάκια.
3: Έχεις.
2: Θέλω και πετσέτα.
3: Έχεις.
2: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
4: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.

0: Ακτίβι Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλαύκου 9.
1: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They. Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονης στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια Πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
7: Τα 30 χρόνια της συμπλήρωσης των 30 χρόνων. 30 χρόνων. Δηλαδή όταν το 96 ξεκινούσε ο Sport FM, άμα αφαιρούσες 30 χρόνια πηγαίναμε στο 66. Μην σκεφτείτε το λίγο, έτσι θα το σκεφτείτε λίγο αναφορικά. Και το πρώτο μήνυμα το οποίο ήρθα από ένα φίλο, θα έρθουν πάρα πολλά, αλλά αυτό λέει, κάνατε αναφορά στο Διακογιάννη και ευχαριστούμε. Να σας πω ότι μας λείπει όπως και όλοι όσοι έχουν φύγει, όπως ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος και εμάς εδώ προσθέτω και όλα τα άλλα παιδιά που έχουν φύγει, ο Αντώνης Μπόκτορ, από τους πρώτους ανθρώπους που στήσαν αυτό το σταθμό. Και πολλοί άλλοι που μας φύγαν όλο αυτό το διάστημα, είτε μεγαλύτεροι είτε μικρότεροι. Αλλά, παιδιά, έτσι είναι η ζωή. Να κάνουμε. Επίσης, μια και ξεκινάμε, σβήσε τέλος το, αν μπορείς, το μπράβο. Εγώ θέλω να στείλω από τα ωραίτερα, καλύτερα, πιο γλυκά, πιο ευγενικά παιδιά που γνώρισα. Και δεν είμαι λίγα χρόνια στον χώρο. Ήταν ο Μάριος Οικονόμου. Πολύ άδικα. Έφυγε από τη ζωή. Ένας καλός παίχτης, αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένα εξαιρετικό παιδί, πολύ περισσότερο από ένας καλός παίχτης. Ένας εξαιρετικός συνεργάτης, συμπαίχτης, όπως λένε όλοι όσοι παίξανε μαζί του. Εγώ θα το πω και συνεργάτης και σε άλλα πράγματα, στο Ισοκινέτη, ήταν από τους ανθρώπους

0: το βοήθησαν να στηθεί όλο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα. Ένα γλυκύτατο παιδί, ευγενικό, μέχρι εκεί που δεν πάει. Μερικές φορές το ξεχνάμε αυτό, πόσο ωραίο είναι. Και όχι απλώς νέο παιδί, τη ζωή μπροστά του. Και κυριολεκτικά δεν έφταιγε για αυτό που του συνέβη. Μιλάω χωρίς κανένα πλάνο αυτή τη στιγμή, χωρίς καν τίποτα μπροστά μου, απλώς μια και αναφερθήκαμε σε αυτούς που έχουν φύγει. Λοιπόν, μην βαραίνουν περισσότερο, αλλά στην οικογένειά του δύναμη, τα πιο ειλικρινή μου συλληπιτήρια στους ανθρώπους του, και αυτοί όποιοι τον γνώρισαν μπορούν να επιβεβαιώσουν αυτά που μόλις είπα. Καλό ταξίδι. Λοιπόν, το Κυριάκο Σταθερόπουλο είμαστε μαζί εδώ και το Παναγιώτης Κεφαλάς είναι στην τεχνική επιμέλεια. Πάμε πρώτο τραγούδι.
1: Πάμε.

0: Είμαστε μια εβδομάδα περίπου πριν το Μουντιάλ. Λοιπόν, βγήκε το βιβλίο, τελικά αυτό που σας είχα προαναγγείλει πολύ καιρό. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Κυριάκο μου, το βιβλίο αυτό που έχω στα χέρια μου, στο υπογράψω μετά.
1: Σε ευχαριστώ για άλλη
0: είναι
1: μια
0: για
1: φορά.
0: Σένα. Μαζί με το Φάνη το Τσοκανά το βγάλαμε. Ένα πολύ δυνατό, καλό, εξαιρετικό καινούριο παιδί της γενιάς των τριαντάριδων που έρχονται δυναμικά όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, που διεκδικούν αυτά που τους αξίζουν και πολύ περισσότερα ίσως. Δικιά του ουσιαστικά, είναι πνευματικό του παιδί αυτό το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας. Αυτός μου ξεκίνησε την ιδέα με τις συνεντεύξεις και συνεχίσαμε και βρήκαμε και καινούργιες και πιο παλιές. Βρήκαμε μέχρι και με τον Μάζο Πουστ. Είχα συνέντευξη το 62, θυμάσαι τον Μάζο Πουστ, τον έχεις ακούσει το όνομα του. Ωραία. Είχε έρθει Ελλάδα-Τσεχοσλοβακία προπονητής το 85. Είχα κάνει συνέντευξη τότε για την εφημερίδα. Μέχρι και αυτά βρήκαμε. Όλο έγχρωμο. Όλο έγχρωμο.
1: Υπέροχο. Υπέροχο.
0: Που σημαίνει ότι οι εκδόσεις τόπος υπερέβαλαν αυτό για να μας βγάλουν αυτό το βιβλίο. Και συμφωνήσαμε οι συγγραφείς, διότι ειλικρινά οι συσυγγραφείς, αυτό που με ενδιαφέρει να πάει σε όλες περισσότερα χέρια γίνεται. Χαμηλώσαμε ποσοστό που έχουν οι συγγραφείς στα βιβλία για να μείνει στα 15 ευρώ. Γιατί μια έκδοση ακριβή, πολύ ακριβή, είναι όλη έγχρωμη. Γιατί δεν ήθελα να πάει ούτε καν στα 19 ή στα 20. Θα μπορούσε να στηρίξει, υποτίθεται, και μια τιμή 22 ευρώ, ας πούμε, για το κόστος του. Δεν μας νοιάζει, ειλικρινά, που το λέω μόνο μου την. Με νοιάζει να πάει σε όσο περισσότερα χέρια γίνεται. Και είναι ένα πράγμα το οποίο μπορεί να μείνει και μπορεί και διαβάζεται και εύκολα, που σημαίνει και ένα. Ακόμα και το ότι κάναμε κάποια γκολ, ξέρεις, μέσα από σε αυτό εδώ το περίφημο γκολ Γιούργεν Σπαρβάσερ, Ανατολική Γερμανία, σε κόμικ. Το βλέπεις.
1: Φανταστικό. Πολύ όμορφο.
0: Γιατί
1: πολύ,
0: εντάξει, όμορφο. Δεν είχαμε δικαιώματα σε αυτή τη φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Και το Γιούργεν Σπαρβάσερ, Κυριάκο μου, τον βρήκε ο Φάνης και του έκανε συνέντευξη. Τον έψαχνε, όλος ο κόσμος τον έψαχνε εδώ και 50 χρόνια για να τον βάλει σε ένα βιβλίο. Και τον βρήκε ο Φάνης και απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις μας με ηχητικά μηνύματα στα γερμανικά ο Σπαρβάσερ. Και τον έχουμε μέσα στο βιβλίο. Είναι για μένα ίσως το πιο σημαντικό. Υπάρχουν μέσα Μαραντόνα, υπάρχουν μέσα Μέση, υπάρχουν μέσα Κρόιφ, υπάρχουν μέσα Ζιντάν, υπάρχουν μέσα ό,τι θέλετε υπάρχει μέσα. Σπαρβάσερ. Είναι μοναδικό. Είναι μοναδικό.
1: Στο Μουντιάλ που κατέκτησε τη Δυτική Γερμανία, η μόνη ήττα που έκανε σε εκείνη την πορεία.
0: Ναι, και με τεράστια ιστορία πίσω από τον Σπαρβάσερ. Λοιπόν, κυκλοφορεί παντού, εκδόσεις τόπος. Να σας δώσω τρία βιβλιαράκια με υπογραφούλες. Έχουμε και 30 χρόνια Sport FM. Λοιπόν, τρία βιβλιαράκια. Περίσπε. Δεν τελειώσαμε τα δώρα. Ανέβασε. Πάμε. Μια μπάλα 30. Είναι μια μπάλα που έχει και το τσιπάκι μέσα. Δεν σας χρειαστεί, γιατί δεν έχετε τεχνολογία γραμμής εκεί που θα παίξετε σε καμιά παραλία με την μπάλα, αλλά εσείς θα λέτε στους φίλους σας πέρασε, πέρασε, το λέει εδώ, να το, φου, τύπησε. Βάλτε και κανένα φίλο σας να κάνει το διαιτητή και είστε μια χαρά. Τελειώσαμε. Δεν τελειώσαμε, λοιπόν, σε πληροφορώ. Hotel Brain, όπως κάθε χρόνο, που είναι μαζί μας, μας δίνει δώρα ωραία, καλοκαίρι χρειάζονται. Λοιπόν, ολοκένουργιο Radisson στην Εύβοια. Resort, ανακαινίστηκε πλήρως το ξενοδοχείο που πήρανε. Είναι πάνω στη θάλασσα, έχει τα πάντα, έχει τις πισίνες, έχει τα αυτά, έχει τα εκείνα. Ένα ωραιότατο τετραήμερο, τρεις νύχτες δηλαδή, για έναν τυχερό, σε δίκλινο, πάει με την παρέα του, με τη φίλη του, η κυρία με το φίλο της, ο φίλος με το φίλο του. Θέλει να πάρει την πεθερά σας, να πάρει τη δυο σας. Γίνεται, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εσείς διαλέξτε. Εμείς σας δίνουμε το δώρο hotelbrain.com. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι τα δώρα μας. Αν τα γυρίσω ανάποδα, και ένα θέα θάλασσα. Ναι, ξέχασα και το θέα θάλασσα. Ένα τραπέζι θέα θάλασσα 4 ατόμων στην ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Τι άλλο να δώσω. Σπαθιά. Τώρα, θα γίνουν μίξη κληρώσεις, οπότε όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο. Πες λίγο πώς στέλνουν το μήνυμα, γιατί
1: φαίνεται...
0: ο Ρήλος είναι ο νούμερο ένα, ναι, στο να το εξηγεί.
1: Είναι
0: έτσι,
1: πολύ καλύτερος, δεν μπορώ να τον συναγωνιστώ και χαίρομαι γι' αυτό. Λοιπόν, όσον αφορά τα μηνύματα, έτσι από το σταθμό λέμε, όχι από το Viber. Λοιπόν, μπαίνετε.
0: Νο,
1: στο...
0: μόνο παιδιά, μόνο για αυτά που ξέρω εγώ να χειρίζομαι εδώ, ναι, τώρα. Μην μπλέκετε με αυτά του, του Τσόχου και του Τσούτσι κατά καινούργια που κάνανε.
1: Όχι,
0: εντάξει,
1: όχι, έλα. Γιατί πάμε. Είναι μπέρδεμα. Λοιπόν, μπαίνετε στο site του Sport FM. Δεξιά έχει ένα κόκκινο πλαίσιο που λέει Big Win Sport FM ραδιόφωνο live. Πατάτε και κλικάρετε εκεί το εικονίδιο, το κόκκινο, το πλαίσιο. Βλέπετε το πρόσωπο του Χρυσοντριάκοπουλου που αυτή τη στιγμή που κάνει υπομπή και είναι, τα διαμάντια είναι παντοδυνά. Και λέει αποστολή μηνύματος. Εκεί που λέει. Εκεί που λέει άκου ζωντανά, έχει ένα μαύρο πλαίσιο που, ναι, λέει messages.
0: Και γράφετε εκεί το μήνυμα κατευθείαν ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Τίποτα δεν θέλω άλλο. Μην μου εξηγήσετε αν θέλετε κάτι απ' όλα. Υποθέτω ό,τι και να κληρωθεί, παιδιά, μια χαρά είναι. Τώρα μην. Δεν μπορώ να κάνουμε τώρα. Θα κάνουμε την κλήρωση επειδή έρχονται πολλά μηνύματα. Όπου κάτσει. Τώρα, άμα δούμε εκεί πάνω ή κάτω, ένα ζητάει το τραπέζι και ο από κάτω έχει ζητήσει την μπάλα, θα το κάνουμε μια τράμπα εκείνη την ώρα. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, σου έχω ξεφύγει, πρέπει να βάλεις ένα μικρό break. Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και συνεχίζουμε αμέσως μετά. Σήμερα, νομίζω ότι ακόμα και για αυτούς που λείπουν, θα χαρούν πάρα πολύ να έχουμε μια καλή εκπομπή πριν από τα 30 χρόνια του Sport FM, που είναι Δευτέρα, όλη μέρα, στον Μπολιβάρ κτλ. Και θέλω να σας ευχαριστήσω κιόλας για την τρομερή συμμετοχή. Αναγκαστικά δεν γίνονται. Αλλάξαμε και μέρος για να πάμε κάπου που χώραγε περισσότερα άτομα, γιατί για το συνέδριο που θα γίνει τη Τετάρτη, 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, και χιλιάρα αίθουσα να είχαμε, θα τη γεμίζαμε. Δεν γινότανε. Έπρεπε να κρατήσουμε ένα συγκεκριμένο αριθμό. Αλλά ένα μεγάλο ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Θα γίνει τελικά στο Hyatt, στο Grand Hyatt, στην Λεωφόρο Συγκρού, και παρουσίασα και το βιβλίο πριν από λίγες μέρες. Και όχι τελικά στο θέατρο Ήβη, γιατί θέλαμε ακόμα περισσότερο χώρο. Λοιπόν, break και συνεχίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ λοιπόν θα σας αποδείξω πόσο δυνατός είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος. Είναι η στιγμή του Διαμάντια Μπολ. Έτσι θα τη λέμε εμείς το καινούριο το δικό μας, ε.
1: Ναι.
0: Ωραίος. Λοιπόν, θα σου κάνω τρεις ερωτήσεις. Θα μου λες ένα παγκόσμιο κύπελο που γουστάρεις πολύ, για να έχει και νόημα. Σπάω το 30, ας πούμε. Εντάξει. Θα μου πεις ένα που θυμάσαι, το πρώτο που θυμάσαι εσύ πολύ.
1: Το πρώτο, και το που είναι και πάντοτε.
0: Αυτό πάντα όλοι. 86. Τέλεια. Θα μου πεις 86. Λοιπόν, 1986 υπάρχει ένα μάτς στο οποίο ένας παίκτης που ήρθε μετά στην Ελλάδα ως προπονητής και με επιτυχία σε πολύ μεγάλη ελληνική ομάδα έχει κάνει ένα σούτ, την μπάλα έχει βρει στο οριζόντιο, στο δοκάρι. Έλα, πες το, είσαι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος.
1: Δεν το πιστεύεις ότι πήγα να σε ρωτήσω αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή, εντάξει.
0: Α, ναι. Φανταστείτε, δεν έχω ρωτήσει καν το μάτς.
1: Ισπανία-Βραζιλία, το γκολ του Μίτσελ που είναι δοκάρι και μέσα και δεν έχει goal line technology. Είναι νομίζω το μόνο μάτς που παίξε με άσπρο σορτσάκι Βραζιλία.
0: Με άσπρο σορτσάκι Βραζιλία.
1: Και
0: λοιπόν,
1: να σας πω,
0: καταλαβαίνετε γιατί άνθρωπο μιλάμε εδώ τώρα.
1: Ερώτηση.
0: Τι διαμάντι, τα διαμάντια, τι διαμάντι έχουν στον ήχο.
1: Χτύπησε ο Ζήκος. Θα
0: κάτι πρέπει να βρω την άλλη φορά να το πω για το Ρίλο. Για το Ρίλο, κατάλαβε. Γιατί το Ρίλο κάνω τι περισσότερε εκπομπέ.
1: Έχει
0: πράγματα. Με τον Παναγιώτη κάνουμε άλλα πράγματα και φτιάχνουμε άλλα πράγματα. Αλλά εσύ ποδοσφαιρικά, ειλικρινά αγοράκι μου, βάζεις κάτω το 98% των συναδέλφων σε γνώσεις. Στο λέω, γιατί σε ξέρω από την πρώτη μέρα που προσλήφθηκες εδώ, γιατί θυμάσαι ότι ήμουν ο υπεύθυνος με τον Μπάμπη και τη Γελάκη, το ότι ήρθες εδώ πέρα. Λοιπόν, από την πρώτη μέρα σε ξέρω εδώ. Την τέταρτη, πέμπτη μέρα τρελάθηκα μαζί σου. Λέω, τι είναι αυτό εδώ πέρα που μας ήρθε. Αλλά επέμενες να ασχοληθείς, εγώ σου είπα. Θες να κάνεις κάτι άλλο. Θυμάσαι το, το έχω ξαναπεί. Στο τρίμηνο περίπου.
1: Μου λέει, μήπως θα σε βάλουμε απέναντι από την κονσόλα. Ναι. Μου λέει, γιατί. και λαϊδά μου λέει.
0: Δεύτερη ερώτηση. Άλλο Μουντιάλ παίζουν, τώρα όχι το 86.
1: Να πάμε πιο πίσω, το 78. Που δεν το έχω. Που ήμουν αγέννητος εγώ.
0: Από σαν γέννητος.
1: Έξι μήνες πριν γεννηθώ.
0: Εντάξει, θα σου κάνω μια δύσκολη ερώτηση. Πρεμιέρα είναι Γερμανία-Πολωνία. Το μάτς είναι 0-0. Είναι άθλιο. Προπονητής Πολωνίας.
1: Δεν έχει σχέση με τον Γκμόχ. Ήταν ο Γκμόχ. Ήταν στο staff ή ήταν ο κύριος προπονητής.
0: Ο πρώτος προπονητής.
1: Ήταν ο πρώτος προπονητής.
0: Ο πρώτος προπονητής. Ο Γιάτσεκ.
1: Ήταν ο πρώτος.
0: Ο Γιάτσεκ. Ναι. Ωραία. 78. Δεύτερη ερώτηση. Μικρός τελικός. Είναι Βραζιλία-Ιταλία.
1: Τα δύο τρομερά γκολ.
0: Αυτό. Ήταν να σου πω ότι υπάρχει. Τουλάχιστον ένα, δύο είναι τα φοβερά γκολ.
1: Είναι γιατί είναι και τα δύο με.
0: Θυμάσαι κανένα από του δύο σκόρερ.
1: Ο Ντυρσέου είναι Ντυρσέου. Και το ανάλογο, ξέρω.
0: Ναι.
1: Νελίνιο.
0: Νελίνιο.
1: Νελίνιο.
0: Είσαι δυνατό, Κυριακό.
1: Βοηθάει και το YouTube τώρα που.
0: Έλα, Κυριακό. Τι βοηθάει το YouTube για μουντιάλ που δεν είδε τώρα. Ναι. Άσε με. Και πάμε να πιω μετά. 98. Γαλλία.
1: 98 που το έχει δει εσύ. Από μέσα.
0: Από εκεί μέσα και έχουμε περιγράψει όλο το τελικό με τον Αλέξη. Έχουμε και τα spot cap.
1: Τα έχουμε.
0: Υπάρχει ένα Νιγηρία-Δανία.
1: 5-1. 5-1. Και είναι εντυπωσιακό γιατί.
0: Πρέπει να είναι 4-1.
1: 4-1.
0: 4-1. Αλλά είναι φοβερή νίκη των Δανών.
1: Γιατί έχει κάνει θράψη μου η Νιγηρία στον όμιλο.
0: Και λέμε θα
1: μεγαλουργήσει.
0: Θα μεγαλουργήσει.
1: Πέρα...
0: Έχει καθαρίσει την Ισπανία.
1: Με το λάθος του Μπιθαρέτα στο 3-2. Το φοβερό πρώτο μάτς.
0: Ωραία. Επόμενος γύρος. Χρήστος Χαραλαμπόπουλος μας το περιγράφει για τον σπορ. Βραζιλία-Δανία είναι το μάτς.
1: Εσύ το έχεις το σποτ. Το σποτ είναι στη δική σου περιγραφή. Βραζιλία-Μαρόκο είναι του Χρήστο. Το Χρήστο είναι το Βραζιλία-Μαρόκο.
0: Εγώ είμαι Βραζιλία. Καλά, δεν θυμάμαι μάτς που έχω περιγράψει. Εγώ είμαι. Ναι, μπράβο, γιατί είναι το γκολ του Ριβάλντο με το. Λοιπόν, αυτό που θέλω από σένα σε αυτό το σποτάκι είναι να μου πεις συνολικό αριθμό γκολ στο μάτς.
1: 3-2. Όχι, και είναι φανταστικά γκολ και τα 5. Είναι τρομερά γκολ, είναι τρομερές ενέργειες.
0: Τελευταία ερώτηση. 2002. Είπες για τη Σενεγάλη.
1: Το πρώτο μου μουντιάλ
0: εδώ. Η Σενεγάλη από ποιον αποκλείστηκε.
1: Από την Τουρκία.
0: Μπράβο. Όπου πάει μικρό τελικό και εκεί σημαίνει τι.
1: Παίζει η Τουρκία με την Νότια Κορέα και κερδίζει η Τουρκία.
0: Ναι, αλλά πιο σημαντικό στην ιστορία των μουντιάλ έχει γίνει στον μικρό τελικό.
1: Με την Νότια Κορέα.
0: Σουκούρ.
1: Ο Χακάν Σουκούρ έχει βάλει τον. Είναι. 10. Όχι, δεν είμαι τίμιος. Τώρα βραχυκύκλωσα.
0: Στα 10 δευτερόλεπτα, είναι το πιο γρήγορο γκολ στην ιστορία του Μουντιάλ.
1: Τόσο γρήγορα. Λοιπόν, είναι
0: άνθρωπος όπως καταλάβατε, γιατί έκανε ένα λάθος. Μπράβο.
1: Λοιπόν,
0: πάμε.
1: Και είναι ο Γκαραγκάνης στο μικρόφωνο και επειδή είναι πιο εθνικόφρονο από ότι είμαι εγώ που δεν είμαι καθόλου, έχει εκνευριστεί και λέει η Τουρκία στην τρίτη θέση και αυτά τα βλέπουμε εμείς. Και το φέρνει ζωή έτσι και παίρνουμε το γύρο του
0: 2020.
1: Και δεν το λέω. Και δεν το λέω. Να, που έλεγε ότι πήγε η Τουρκία τρίτη, πήραμε το γύρο. Τα φέρνει έτσι ζωή δηλαδή. Και θυμόμουν την ατάκα του
0: κ. Λοιπόν, στην πρεμιέρα, επιμένω μέρες πριν στον αέρα, καμιά εβδομάδα, ότι η Σενεγάλη δεν θα χάσει. Προσέξτε τώρα, των υστέρων ξέρουμε ότι η Σενεγάλη έχει κερδίσει με τον κολ του Ντιόπ, αυτό που πες και πριν.
1: Του Παπαμπούτα, ναι.
0: Μιλάμε ότι είναι η Γαλλία του 98 παγκόσμια πρωταθλήτρια, η Γαλλία του 2000 εξαιρετική στο Euro με τον Ζιντάν. Είναι η Γαλλία του 2001 που έχει πάρει το συνομοσπονδιών περίπατο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και πάει σαν ίσως το απόλυτο φαβορί.
1: Ναι, σε τρομερή κατάσταση.
0: Έχει ένα Ζιντάν που εκείνη τη στιγμή δεν ξέρουμε ότι τελικά πονάει τόσο πολύ.
1: Και τι θα παίξει.
0: Που έχει πετύχει μόλις, ίσως για μένα, το ωραίτερο γκολ των τελικών του Champions League. Ωραία.
1: Βέβαια.
0: Έχει τον Ανρί, έχει τον Βιεϊρά, έχει τον. Τη Παναγία στα μάτια έχει.
1: Έχει το Λεμέρ που είναι διάδοχο, ήταν βοηθό του
0: και επιμένω όλο το διάστημα ότι η Σενεγάλη δεν θα χάσει. Την είχα δει στο κύπελλο Εθνών Αφρικής λίγους μήνες πριν και έκανε τρομερή εντύπωση η αμυνά της. Και τελικά δεν χάνει. Στο τέλος εκείνης της ημέρας, τότε δεν είχαμε μηνύματα, ούτε επικοινωνία, ούτε Instagram.
1: Ακόμα παίρναν τηλέφωνο και τα συγκρίναν σε χαρτάκι.
0: Τα τηλέφωνα που ήρθαν εκείνο το βράδυ στον Sport FM, το επιβεβαιώνουν οι κοπέλες.
1: Ναι, ήταν μεσημέρι το μάτς.
0: Ήταν ότι να τους πω και άλλα πράγματα για το παιδιά. Αυτά έρχονται εκείνη τη στιγμή, βλέπεις ένα πράγμα μπροστά σου, σαν να έχει ήδη συμβεί.
1: Και θυμήθηκα.
0: Και μάλιστα έλεγα ότι αν μετά το πρώτο ημίωρο δεν έχει φάει τον γκολ ώστε να είναι πίσω η Σενεγάλη, πιο πιθανό είναι πρώτη να σκοράρει η Σενεγάλη μέσα στον αέρα με τον Γιώργο του Χελάκη. Του έλεγα πρώτη πιθανότητα να σκοράρει η Σενεγάλη παρά η Γαλλία. Γιατί τη Γαλλία έβγαζε σε όλα τα τελευταία φιλικά πριν, ήταν και περίεργος ο τρόπος. Σήμερα έχετε ξεκαθαρίσει ότι υπάρχουν τότε φιλικά. Ήταν ακόμα ένα διάστημα που πεζόντουσαν κατά διαστήματα φιλικά και σε ξεκούμπονες φάσεις.
1: Ναι, έτσι. Βέβαια.
0: Δεν έβγαζε δημιουργία ακόμα και όταν δεν ήταν τραυματίας ο Ζιντάν. Ζιντάν Ανρί έχουν συνδυαστεί μόνο σε μία φάση μεταξύ τους. Σε μία φάση σε γκολ γαλλικό. Ξέρεις ποιο? Βραζιλία-Γαλλία το 2006. Δεν υπάρχει καμία άλλη φορά στην οποία οι δυο τους.
1: Τη σέντρα που του κάνει, ναι. Που εντάξει, δεν υπάρχει είναι one-man show για
0: δεν μένα. Υπάρχει καμία άλλη φορά που οι δυο τους έχουν συνεργαστεί. Δεν απίστευτο οι δύο αυτοί παίχτες να μην έχουν 30 γκολ assist μεταξύ τους.
1: Ναι.
0: Γιατί στην εθνική Γαλλία για κάποιο λόγο αυτοί οι δύο δεν ταιριάζουν.
1: Παίζαν αλλιώς, εντάξει, ναι, τώρα.
0: Παίζαν αλλιώς, ναι, δεν σου λέω.
1: Το 98, ας πούμε, πήγαινε ο νους μου το πρώτο αγωνιστική. Εμένα, όχι, καμία
0: όχι,
1: σχέση.
0: Όχι, το 98, στο γκολ που βάλει με την Αφρική, ακόμα αν ήταν.
1: Εξτρέμ. Από την περίοδο του στη Μονακό με το Βενγκέρ τότε, ναι, που ήταν σαν εξτρέμ την πρώτη του.
0: Λοιπόν, και έχεις δελτίο. Φύγε και θα πάμε, θα ξαναγυρίσω αμέσως γιατί έχουμε πολύ πράγμα σήμερα.
1: Ναι, θα παίξουμε διαφημίσεις. Θυμήθηκα που είχες κερδίσει ένα σημαντικό στοίχημα γιατί είχες.
0: Βραζιλία-Κίνα το φάουλ του Κάρλο.
1: Κάρλο, μου είχες πει ότι τον είχες παίξει πρώτο σκόρ και το βάλε και ήταν πολύ μακρινό και δυνατό φάουλ.
0: 30 μέτρα.
1: Φοβερό. Πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και συνεχίζουμε.

0: 4,6.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά.
7: Πάτρας Sport FM, 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
9: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
10: Πω, μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείος Χάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείος Χάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείος Χάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
11: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
12: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
13: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
15: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
17: Το Μουντιάλ.
0: Dial χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
16: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
17: Αχ, τι έπαθα!
18: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
19: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
18: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
20: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
21: City in Action 2026 Powered by Day.
22: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
23: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
22: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
23: Δωρεάν συναυλία για όλους.
22: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
24: Sport FM Patras. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
25: Είσαι ξεκούραστης.
26: Είδαμε
25: ωραία.
26: Ήταν στοίχημα που κερδίστηκε εκείνο, ναι.
25: Έχουμε φανεί.
26: Έχουμε
25: φανεί. Λοιπόν, ο συγγραφέας του βιβλίου Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο και ο άνθρωπος το σκέφτηκε, Κυριάκο μου, για να το βγάλουμε, είναι ο Φάνης ο Κανάς. Τον έχουμε στη γραμμή. Γεια σου, ρε Φάνη.
27: Καλημέρα, κύριε Χριστό.
25: Πού είστε, Σουηδία, όχι, γύρισατε Σουηδία.
27: Ηράκλειο.
25: Ωραία.
27: Ήρθαμε χθες αργά, τώρα είμαστε Ηράκλειο.
25: Ελλάδα, Ιταλία, το φιλικό, έτσι.
27: Έτσι, είναι την Κυριακή το βράδυ στις 10.
25: Όπου η Ιταλία, τι είναι, απαταιώνες. Βάλανε τον Ντοναρούμα και φέρανε και κάτι μωρά.
27: Να σας πω την αλήθεια, ξέρετε, σκεφτόμουν. Άμα είσαι η Ιταλία, έχεις κάνει ό,τι έχεις κάνει στα παγκόσμια κύπελα, για τρίτη φορά δεν πηγαίνεις.
25: Ναι.
27: Όσο εύκολο να τους μαζέψεις όλους αυτούς τους μεγάλους
25: που έχουν. Δεν μπορείς.
27: Δείχνει και αδυναμία της ομοσπονδίας τους, βέβαια, απ' την άλλη.
25: Ναι. Τέλος πάντων, κοίτα, για να μην το πολύ αναλύσουμε αυτό εδώ, δεν έχεις πάει στο παγκόσμιο κύπελο, ετοιμάζονται όλοι να πάνε στο παγκόσμιο κύπελο. Έλα εδώ λοιπόν και παίξε το φιλικό για να δω ποιους από εσάς θα κρατήσω. Για να βάλω, διότι τώρα η Ιταλία, όσο λέω ότι είναι η Ιταλία και όποιοι και να παίξουν, οι μικροί, θα γίνει ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι. Υπάρχει πάντα η περίπτωση η Ιταλία αυτή τη στιγμή να χάσει από εμάς, ας πούμε, με σβηστά. Μπορεί. Γιατί η εθνική Ιταλία, καταλάβεστε, αυτό θέλω να σου πω. Δηλαδή, μου τα έχεις κάνει χάλια, δεν είσαι στο παγκόσμιο κύπελο και μου λες θέλω να πάω και διακοπές. Όχι, δεν θα πας διακοπές.
27: Μεγάλη κουβέντα.
25: Τέλος πάντων. Λοιπόν, βιβλίο. Εδώ. Το έχω φέρει για να το υπογράψει τον Κυριάκο.
27: Πάμε στις καλές Ιταλίες τώρα.
25: Λοιπόν, να πω ότι είσαι ο άνθρωπος που σκέφτηκε στο βιβλίο. Είπαμε εδώ για τον Σπαρβάσερ, όταν μιλήσαμε με τον Κυριάκο στον αέρα. Είπαμε για το πώς μας προέκυψε. Είπαμε ότι είναι όλο έγχρωμο, ότι το βρίσκει κάποιος παντού. Πάμε τώρα σε σένα. Ποια ήταν η πρώτη συνέντευξη που πήρες από όλο αυτό το πράγμα, από ανάμεσα στις πρώτες, για να έρθεις να μου πεις κάποια στιγμή: έχω μαζέψει κάποιες συνεντεύξεις, τι θα τις κάνουμε.
27: Νομίζω ότι αυτός που είχε τέλος πάντων μεγάλο μερίδιο και έπαιξε καταλυτικό ρόλο ήταν ο Μπρέμερ. Όταν εμφανίστηκε σε ένα email που είχα στείλει, είχα μιλήσει με τον εκδοτικό οίκο που είχε βγάλει την αυτοβιογραφία του και μου είπαν ότι ναι, γίνεται να κάνετε συνέντευξη κτλ. Λίγους μήνες πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, δηλαδή.
25: 22.
27: Ήταν, 22. Ναι, ήταν Σεπτέμβριος, νομίζω, αρχές Σεπτέμβρη, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είχαν περάσει ημέρες, δεν ήταν για να κάνει ένα τέτοιο project καιρός αρκετός. Όταν απάντησε αυτό, νομίζω ότι ήταν αυτό το μπουστάρισμα που χρειαζόταν για να έρθω να σας πω μετά, να μπούμε στη διαδικασία για το Φιγιόλ, να δούμε και τον Ταρντέλι κτλ. Και να μαζευτεί η ενδεκάδα στην αρχή, η οποία εν τέλει έγινε 45.
25: Ναι, και αυτό ήταν πολύ ωραίο. Η δικιά σου ιδέα έριξε τη σπίθα και κάποια στιγμή όταν ήρθες και μου είπες τι να κάνουμε πολύ πριν από αυτό το Μουντιάλ εδώ, σου είπα προχωράμε τώρα να βγάλουμε βιβλίο. Θα ήταν κρίμα αυτό το πράγμα όλο να μείνει σε κείμενα στο ίντερνετ, που ωραία, μια χαρά είναι. Και αυτό είναι ένα βιβλίο. Το παίρνει ο άλλος, το κρατάει στην άκρη και νομίζω τα επόμενα χρόνια για σένα είναι το πρώτο σου. Θα είναι, πιστεύω, είσαι εξαιρετικά ικανός. Φτιάξεις κι άλλα. Εμένα δεν ξέρω, πάνω να τα μετρήσω. Πρέπει να τα μετρήσω αυτά εδώ πέρα, πώς θα λέει εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και τα δύο τα quiz. Τα οποία μας είχες βοηθήσει πάρα πολύ τότε με το Δημήτρη Μανάκο.
27: Μπήκατε σε διψήφια δηλαδή.
25: 11, ναι.
27: Τώρα, 11.
25: Ναι. Και γερή να είμαστε να γράψουμε κι άλλα. Αλλά θέλω να σου πω ότι η δικιά σου ιδέα έριξε τη σπίθα. Πάμε, πες μου τώρα, το ξέρω την ιστορία, γιατί το έχω διαβάσει και τους προλόγους, έχω διαβάσει τα πάντα. Το πρώτο δικό σου, γιατί εδώ πέρα είπαμε, ο Κυριάκος είναι το 86, ο Παναγιώτης το 98, είναι αυτά που δεν ξεχνάς ποτέ. Το πρώτο δικό σου.
27: Το πρώτο δικό μου είναι Mundial 2002 και συγκεκριμένα και όταν μιλάγαμε για στο βιβλίο, όταν είχαν έρθει για την παρουσίαση και μου είπαν ποια είναι η πρώτη στιγμή που σου έρχεται το Mundial, όταν ακούς τη λέξη, όσο περίεργο και αν ακουστεί, είναι το φάουλ του Ροναλντίνιο με την Αγγλία. Το αιώνιο δίλημα αν το ήθελε ή δεν το ήθελε. Το όλο παρουσιαστικό του που τότε έκανε το... Εγώ τότε το μάθαινα, τότε το ξεπετάχτηκε μέχρι να πάει στην Μπαρσελόνα και να γίνει αυτός ο οποίος έγινε. Είναι αυτό, είναι το κούρεμα του Ρονάλντο, το ιδιαίτερο κούρεμα του Ρονάλντο που το λέει και μέσα στο βιβλίο ότι δεν το έκανα, το έκανα πολύ στοχευμένα για να σταματήσουν να ασχολούνται με τους τραυματισμούς μου και να νοιάζονται για την εμφάνισή μου.
25: Και νοιάζονται για την εμφάνισή μου, ναι, αυτό ακριβώς.
27: Το οποίο αν το σκεφτείτε, εντάξει, είναι υπέροχο. Είναι αυτό, ένα
25: είναι μοντέλο. Είναι το παγκόσμιο κύπελο της, δεν μου αρέσει η λέξη εκδίκησης. Ας το πούμε, της επιστροφής του Ρονάλντο. Θα ήταν κρίμα να έχει μείνει ο Ρονάλντο.
27: Η εξηλαίωση.
25: Σωστό. Πολύ. Θα ήταν κρίμα να έχει μείνει ο Ρονάλντο με την εικόνα. Την εγκαταλελειμμένη εικόνα του 98 μετά το.
1: Εγώ είχα κλάψει που τον είχα δει που είχε μπει και σε εκείνο το δεύτερο τελικό με τη Λάτσιο.
25: Και
1: κατέρευσε το πόδι.
25: Κατέρευσε το πόδι του, ναι.
1: Εκεί δηλαδή, ναι.
25: Ότι αυτό είναι που λες. Ο Ρονάλντο μου είχε πει σε αυτή τη συνέντευξη που έχουμε μέσα. Μια από τις πιο ιδιαίτερες συνέντευξεις που έχω κάνει, γιατί μας πήρε ελικόπτερο, μας πήγε στη Μύκονο, προσγειώθηκε, κάναμε τη συνέντευξη, μας ξαναπήρε, μας ξαναφέρε πίσω. Είναι πολύ ιδιαίτερη συνέντευξη αυτή η συγκεκριμένη με τον Ροναλντίνιο, ότι το ήθελε. Και να σου πω την αλήθεια, με βάση όλα αυτά που ξέρουμε για τον Ροναλντίνιο και είδαμε για τον Ροναλντίνιο, το πιστεύω, ρε Σφάνη.
1: Νομίζω ότι το είπα και στο ντοκιμαντέρ,
25: ναι,
1: στον Netflix.
25: Α, ναι, το είπε ξανά.
1: Στο Netflix, ναι.
27: Το είπε απλά.
25: Το πιστεύω. Ότι... Το πιστεύω ότι το ήθελε.
27: Δεν ήθελε ακριβώς το σημείο που την έστειλε.
25: Καλά,
27: αυτό
25: ναι,
27: είπε. Τάξη. Είπε ότι είχε σκοπό όμως να της δώσει πορεία και φάλσα προς το τέρμα ώστε να δυσκολέψει το σήμα και να μπει.
25: Ναι, και ήταν και πολύ ωραίο. Τέλεια.
27: Άρα, εντάξει, κατά τα άλλα το Μοντιάλι εκείνο ήταν λίγο περίεργο. Μου πήρε λίγο καιρό να το καταλάβω. Τότε ήταν όλα υπέροχα.
25: Μα εννοείται, ρε Σιφάνη. Το Μοντιάλ είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Χθες ήμουν καλεσμένο στην εκπομπή ένας και ένας στην ΕΡΤ. Που πάντα έτσι συγκινούμε όταν μπαίνουν στο κτίριο μέσα, για πολλούς και για διάφορους λόγους, προφανείς έτσι, μην χρειάζεται να τους εξηγώ. Και τα παιδιά μου κάνανε κάποιες ερωτήσεις. Στο τέλος, το κλείσιμο, ανέφερα την ατάκα του Κρόιφ. Υπάρχει μόνο μία στιγμή για να είσαι στην ώρα σου. Λίγο πιο πριν έχεις έρθει νωρίς. Λίγο πιο μετά έχεις αργήσει. Δεν είναι ποδοσφαιρική ατάκα, αλλά είναι όπως σε όλα τα πράγματα φοβερό. Δηλαδή, πρέπει κάποια πράγματα να κάτσουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Και εκεί αυτό, ίσως ακριβώς επειδή είναι ανατετραετία, θυμάστε που είχε συζητηθεί με τον Μπλάτερ να γίνει αναδιετία το παγκόσμιο κύπελλο.
27: Ναι, ναι.
25: Μεγαλύτερο λάθος δεν θα υπήρχε.
1: Όχι, θα ήταν καταστροφικό. Και ο Βέγκερ τώρα που επέμενε τελευταία δεν ήταν.
25: Αυτό ακριβώς. Και ανά τέσσερα χρόνια ξαναμαζεύονται φίλοι, παρέες, παλιοί συμμαθητές, άνθρωποι που έχουν χαθεί. Έτσι δεν είναι. Και αφήνεις ανά τέσσερα χρόνια πίσω τα πάντα. κάποια στιγμή για τρεις, για δύο, τέσσερις βραδιές έναν τελικό που θα ξαναδείς με αυτούς που έβλεπες παιδί. Έτσι δεν είναι?
27: Μακάρι, μακάρι να συμβεί και σε αυτούς που θα το πιάσουν στα χέρια τους ό,τι συνέβη και σε εμάς γράφοντάς το, να βλέπουν ένα Μοντιάλ και αυτομάτως διαβάζοντας κάποια πράγματα γι' αυτό ή για κάποιους πρωταγωνιστές τους, να γυρνάνε πίσω σε εκείνες τις αναμνήσεις που λέτε. Γιατί είναι αυτό ουσιαστικά αυτή η γέφυρα
25: αυτό
27: του Μοντιάλ.
25: Δηλαδή μπορούμε την... Έλεγα όταν ξεκίνησα και άρχισα να πηγαίνω στο παγκόσμιο κύπελλο και σε μεγάλες οργανώσεις γενικά και κυρίως όλα τα υπόλοιπα που είναι κάθε χρόνο αυτό, Champions League, αυτό, εκείνο, το άλλο. Έλεγα ότι εντάξει, παιδί μου, θα τη χάσουμε την έλξη. Τελικά λέω ότι την κρύβουμε ίσως καλύτερα. Την τίνουμε ότι α, δουλειά είναι, αλλά βαθιά μέσα μας κάθε τέσσερα χρόνια επιστρέφουμε στην μόνη πατρίδα πραγματική ίσως που έχει ο άνθρωπος τα παιδικά του χρόνια. Αυτή είναι για μένα η άποψή μου. Είμαστε εκείνα τα παιδάκια, όλοι μας. Ακόμη και αυτοί που λείπουν.
27: Και δεν είναι και κακό. Ωραίο είναι.
25: Καθόλου. Είναι μια βουτιά στα νερά μιας ψευδαίσθησης προς αυτούς ο μήνας, ρε παιδί μου. Αυτό το παγκόσμιο κύπελλο δεν θα τελειώσει ποτέ. Τώρα, παιδική, αυτή είναι παιδική. Τα καλοκαίρια ήταν ατελείωτα όταν είσαι μικρός, έτσι. Τώρα, ώσπου να ξεκινήσει το καλοκαίρι, ξεκίνησες. Πότε θα φτάσουμε 5 Σεπτεμβρίου και θα λέμε όποιοι έχουν ακόμα μικρά παιδιά που τα τρέχουν στα σχολεία κτλ. Εμείς δεν έχουμε τέτοια πράγμα ακόμα. Πάλι, ξανά. Okay. Τώρα με το εγγόνι. Και επίσης ήταν η πρώτη φορά που είχα την ευκαιρία, εσύ το κατάλαβες στη συγκίνηση μου, Φάνη, να το αφιερώσεις στο εγγόνι σου. Δεν είναι. Οι πρώτες φορές δεν συμβαίνουν συχνά. Όπως θυμάμαι την πρώτη φορά το πρώτο βιβλίο, που ήταν στο Ρόμπερτ και στη Χριστίνα. Εδώ λοιπόν υπάρχει εγγόνι και καμιά φορά λένε ότι όσα κι άλλα να έρθουν, μακάρι να έρθουν, είναι πάντα αγγικό. Κάτι ιδιαίτερο με αυτό. Λοιπόν, Φάνη, σε ευχαριστώ για όλη τη βοήθεια σε αυτό το πράγμα. Όχι απλώς βοήθεια, διότι χωρίς εσένα δεν γινόταν αυτό το βιβλίο. Καλό τάξιδο να μας είναι.
27: Εγώ σας ευχαριστώ, γιατί το ίδιο εσύ και τη δική μου την πλευρά. Ελπίζω όσοι θα το πιάσουν στα γένεια τους να το απολαύσουν, γιατί φτιάχθηκε με πολύ μεράκι και από εμάς και από τον εκδοτικό οίκο που έδωσε πολύ μεγάλη
25: προσοχή. Ακριβώς. Φάνη Σοκανάς, λοιπόν. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Φάνη να περάσεις καλά στο Ηράκλειο και καλή ξεκούραση αμέσως μετά. Λοιπόν, αν και δεν έχεις και κούραση, δύο μέρες μέχρι το Μουντιάλ. Αυτές τις δύο μέρες λέω, καλή ξεκούραση μετά. Λοιπόν, τρεις τυχεροί θα πάρετε αυτό το βιβλίο. Μουντιάλ, ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Το βιβλίο που βγάλαμε μαζί με το Φάνη, εκδόσεις Τόπος, στα χέρια σας. Ένα. Δύο. Θα πάρετε το τραπέζι, τέσσερα άτομα, Θεά Θάλασσα. Τρία. Μπάλα τριόντα με τσιπάκι, επαναλαμβάνω, για να λέτε στους φίλους σας εκεί που παίζετε, πέρασε. Θα κάνετε. Βάλτε και ένα ψεύτικο ρολόι. Υπάρχουν κάτι αυτά που δήθεν κάνουν, μετράνε, που σου λέει μετράω.
26: Αναβοσβήνουν.
25: Ναι, αναβοσβήνουν. Πατήστε το λοιπόν για να λέει εδώ, πέρασε. Να το. Εδώ. Τελείωσε. Τρία δώρα. Και τέσσερα, Hotel Brain, ο κορυφαίος ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα, που διαχειρίζεται πάνω από 100 ξενοδοχεία. Κάθε χρόνο μας βοηθάει όταν πλησιάζει το καλοκαίρι και θα έχουμε και άλλα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες. Hotel Brain λοιπόν μας δίνει αυτό το πολύ ωραίο τετραήμερο ταξίδι στο καινούριο, ολοκένουριο Radisson Resort στην Εύβοια. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι?
26: Φυσικά.
25: Τραγουδάκι, πάμε.
26: Χρήστο, έχω μια ωραία ερώτηση από τον καλό μας φίλο τον Αλέξανδρο και τον αδελφό του το Δίδυμο που έχουν έρθει και εδώ μαζί μας κατά καιρούς στην εκπομπή. Η οποία μόνο εσύ μπορείς. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να το βρω. Ο μοναδικός λοιπόν ποδοσφαιριστής στην ιστορία που έχει αγωνιστεί με τρεις διαφορετικές εθνικές ομάδες σε τρία διαφορετικά μουντιάλ.
25: Θα σου πω, πρέπει να είναι ο Ντέιαν Στάνκοβιτς. Στάνκοβιτς. Είναι
26: Ιουγκοσλαβία
25: Ενωμένη. Είναι Σερβία Μαυροβούνιο και Ιουγκοσλαβία Σκέτη. Είναι τριάδα. Είναι Ιουγκοσλαβία Σκέτη, Σερβία Μαυροβούνιο. Δηλαδή, είναι Ιουγκοσλαβία Ενωμένη.
26: Το 90.
25: Είναι Ιουγκοσλαβία μετά. Και υπάρχει και ένα Σερβία Μαυροβούνιο πιο μετά.
26: Το 98 και το 2006.
25: Είναι ο μόνος που πάει το μυαλό μας.
26: Ναι, αλλά ηλικιακά
25: 16 χρόνια. Ναι, άμα ήταν 18. Ήταν απλώς στο ρόστερ στη μία περίπτωση.
26: Το 90. Να ήταν το 90, ο Ντέγιαν Στάνκοβιτς. Το 98 και το 2006 σίγουρα.
25: Γιατί πρόσεξε, ας πούμε, υπάρχουν παίκτες το.
26: Αυτό τώρα, ναι.
25: Το 90, ο Σούκερ, που ήταν στην αποστολή της Ιουγκοσλαβίας, που δεν πάει το μυαλό σου.
26: Το είχε πάρει το 90.
25: Ναι, και δεν έχει παίξει δευτερόλεπτο. Με το 20 στη φανέλα.
26: Και ο Ρονάλντο ήταν πιτσιρικά στο 94
25: και δεν έπαιξε λεπτό επίσης.
26: Δευτερόλεπτο, ναι. Μπόμπιρας.
25: Ο μόνος που σκέφτομαι αυτή τη στιγμή είναι ο Στάνκοβιτς. Τώρα μπορεί να υπάρχει κάποιος ή να κάνω λάθος. Αλλά ο πρώτος που πήγε το μυαλό μου είναι αυτός. Γιατί έχει παίξει σίγουρα σε τρεις εθνικές και έχουν πάει αυτές τις τρεις εθνικές.
26: Ναι,
25: ναι. Είναι μήτρα της ίδιας Ιουγκοσλαβίας όλο το πράγμα.
26: Αλλά δεν είναι.
25: Σοβιετικοί επίσης υπάρχουν, αλλά. Τέτοια περίπτωση μπορούμε να βρούμε, γιατί είναι και άλλοι όπως είναι
26: εκεί.
25: Ο Γιάννη παίξανε με διαφορετικές ομάδες.
26: Δηλαδή,
25: γιατί
26: ναι,
25: τους επιτράπει να παίξουν μετά την Ενωμένη Ιουγκοσλαβία και με την Κροατία ή τη Σερβία. Ήμουνα με τον Ντράγκαν Στόικοβιτς στον τελικό. Κάτσαμε ένα μεσημέρι ολόκληρο, φάγαμε, μιλήσαμε, αλλάξαμε. Μου είπε πολύ ωραία πράγματα για εκείνη την ιστορία.
26: Στο 90 τους είχαν τους γέλισσα τους Ισπανούς. Είχαν μεγάλη έκπληξη.
25: Εγώ του είπα για τον γκολ του το ένα από τα δύο. Γιατί υπάρχει ένα το φάουλ που είναι πολύ ωραίο, αλλά το άλλο είναι που κατεβάζει την μπάλα στην κίνηση, κάνει την τρίπλα και τελειώνει τη φάση. Κάτσαμε όλο το μεσημέρι και μιλάγαμε και ήταν πολύ ωραία. Ήμασταν και άλλοι στην παρέα. Ο Δημήτρης Παπαδόπουλος.
26: Φανταστικός.
25: Ο τεχνικός διευθυντής και τον. Πώς το λένε, και μέλος των επιτροπών της UEFA και πρωταθλητής Ευρώπης. Και καθίσαμε και μιλάγαμε διάφορα. Και μου είπε πολύ ωραίες ιστορίες για το. Πόσο τους πλήγωσε και πόσο άσχημα τους φέρθηκαν. Τους διώξανε από το ξενοδοχείο και δεν ξέρανε. Πήγαν στο αεροδρόμιο, η Ιουγκοσλαβία, οι Ενωμένοι, όταν τους πετάξανε.
26: Το 92, για να πάει η Δανία.
25: Πήγαν στο αεροδρόμιο χωρίς να έχουν κλείσει πτήσεις καν. Ήταν δηλαδή σαν να.
26: Δρόμο,
25: σαν αδέσποτα σκυλιά τους
26: έξω. Ναι. Λες και φταίγανε αυτοί που γινόταν.
25: Σου μιλάει σήμερα, πόσα χρόνια μετά, έχει κάνει την καριέρα του, υπήρξε πρόεδρος ομοσπονδίας. Είναι αυτό, είναι άνθρωπος πολύ ωραίος και πολύ. Κοντρολαρισμένος και στο μυαλό και στη σκέψη. Σου μιλάει σήμερα και βουρκώνουν τα μάτια του για αυτή τη μέρα. Δεν μας πετάξαν έξω από το ξενοδοχείο, δεν μας αφήσανε καν να ξημερώσει το βράδυ. Τους βγάλανε από το ξενοδοχείο.
26: Εντάξει, τώρα αυτά είναι ντροπιαστικά και
25: απέσχει. 10 μέρες ακόμα μπορούσαν να τα αφήσουν και να βάλουν την τιμωρία των Ηνωμένων Εθνών στις 30 Ιουνίου. Ήταν 8 Ιουνίου, ήταν 20 μέρες ακόμα ήταν. Ας τελείωνε το Euro και σου λέγανε ότι 1η Ιουλίου. Γυρίστε στη χώρα σας, όποια χώρα υπήρχε πίσω πια με τον εμφύλιο, και δεν θα ξαναπαίξετε. Α, τους πετάξανε έξω και τους αφήσανε στο αεροδρόμιο, λέει, για να μην υπάρχουν πτήσεις να φύγουμε, γιατί δεν υπήρχαν πτήσεις για να πάνε πίσω.
26: Ναι. Βάλε καλά που τους βάλανε να κοιμηθούν και στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, ουσιαστικά αυτό.
25: Λοιπόν, Αλέξανδρος Καρκαλέτσης, έλα, αγόρι.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
25: Είμαι καλά, αγόρι, με εσύ?
2: Καλά, καλά.
25: Ξέρω ότι έχεις πανελλήνιο μετά, αλλά καταλαβαίνεις ότι σήμερα. Πέσαμε έξω με όλα τα υπόλοιπα γιατί μιλάμε πολύ για Μουντιάλ. Οπότε,
2: ναι,
25: για να προλάβεις, φύγαμε κατευθείαν. Τι έχουμε να πούμε?
2: Λοιπόν, έχουμε την πανελλήνια τελική φάση του All Win Unileague, το πανελλήνιο φοιτητικό πρωτάθλημα. Γίνεται για 25η σεζόν, να πούμε, εδώ στα γήπεδα του Chef Soccer Club. Έχουν έρθει ομάδες από 9 πόλεις, από όλη την Ελλάδα φέτος. Έχουμε τρεις κατηγορίες, δύο κατηγορίες ανδρών και μία γυναικών. Στην πρώτη κατηγορία των ανδρών, τα προηγούμενα χρόνια μετά την COVID εποχή, είχαμε 4 διαφορετικούς νικητές, 3 από την Αθήνα, 1 από τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε φέτος ποιος θα καταφέρει και από ποια πόλη να είναι ο νικητής. Υπάρχει και το προπονητικό team της ελληνικής ομάδας Σόκα που βλέπει παίχτες, γιατί λέμε πάντα ότι υπάρχει και η ελληνική ομάδα που βγαίνει από όλες τις διοργανώσεις Σόκα, αλλά και από το All Win Unileague, οπότε το επόμενο Σάββατο θα μιλήσουμε για το ποιος κατάφερε να το κατακτήσει. Τώρα είμαστε στην φάση των ομίλων, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα το βράδυ. Όλα τα παιχνίδια ζωντανά στο YouTube, στο Soka Greece TV, και αύριο θα μάθουμε τους πανελλήνιους πρωταθλητές και στις τρεις αυτές κατηγορίες. Να πούμε κιόλας πως την προηγούμενη εβδομάδα έγινε και το Soka Youth, το Soka για τις ακαδημίες, γιατί είναι κάτι που έχει ξεκινήσει από πέρσι, και σε κατηγορίες K10, K11 και K12 πραγματοποιήθηκε στο Λουτράκι με 30 ακαδημίες από όλη τη χώρα, οπότε εκτός από ανδρικό και γυναικείο επίπεδο αρχίζει και σε επίπεδο ακαδημιών να αναπτύσσεται το Soka.
25: Yeah. Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή
2: αυτά.
25: Συνέχεια.
2: Θα τα πούμε, την Τετάρτη στο συνέδριο του Sport FM.
25: Να είσαι καλά, ρε Αλέξανδρε. Ακριβώς. Τετάρτη, λοιπόν, στο συνέδριο Sport FM και 32 χρόνια κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Αυτό το συνέδριο που τα αγαπήσατε, τα αγκαλιάσατε, δεν περίμενα τέτοια συμμετοχή. Οπότε το μεταφέραμε για αλλού. Όλα αυτά την Τετάρτη. Τώρα, να σας πω εγώ να πω λίγο για τα 30 χρόνια το πάρτι. Λοιπόν,
26: βέβαια.
25: 30 χρόνια περάσανε, αδέλφια. Λοιπόν, για μας. Δεν υπάρχουν λόγια για αυτά τα 30 χρόνια. Λοιπόν, Δευτέρα 10 το πρωί ως 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion, Μπολιβάρ, ακτή του ήλιου. Όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών, άτομα που περάσαν από εδώ και δεν είναι πλέον εδώ και είναι αλλού ή δεν είναι δίδυμα πλέον μεταξύ τους. Ξανασμίγουν οι παρέες, παλιοί, νέοι, πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Θα αφηγηθούν δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν υπό το 94,6. Μπολιβάρ, ακτή ήλιου, Δευτέρα, 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας και θα τα πούμε εκεί τη Δευτέρα το πρωί. Κυριάκο μου, τραγουδάκι.
26: Χρήστος Στάνκοβιτς, ανώτων.
25: Ο Στάνκοβιτς,
26: ναι. 98, Ιουγκοσλαβία λεγόταν ακόμα.
25: Ιουγκοσλαβία, ναι.
26: 2006, Σερβία, Μαυροβούνιο. Ναι. Και 2010, στη Νότια Αφρική, Σερβία.
25: Σερβία σκέτη. Άρα δεν ήταν στην αρχική Ιουγκοσλαβία που πήγε το μυαλό μου εμένα, όπως ο Σούκερ ο Σπιτσιρικάς δεν θα βγει. Αλλά πάντως είναι ο Στάνκοβιτς.
26: Είναι ο Ντέιαν Στάνκοβιτς.
25: Μεγάλη μάχη με τον Εμίλιο στο Quizball. Ήταν η τρίτη μας μονομαχία στο Quizball με τον Εμίλιο. Δεν θα σου πω πόσο ήρθε.
26: Όχι, θα κάτσουμε να το δούμε. Αφού τα βλέπουμε όλα.
25: Θα σου πω μόνο ότι ήταν πολύ ωραίο μεσημέρι χθες. Και του είπα επίσης ότι θέλω ένα Super Cup με τον Σάμαρη. Δεν δικαιούμαι. Δικαιούμαι.
26: Τουλάχιστον.
25: Διότι δεν συμμετείχα στο άλλο γιατί μου είπαν ρε παιδί μου δεν είναι σωστό για τους άλλους.
26: Ναι.
25: Σωστό. Ένα Super Cup-άκι θέλω.
26: Ναι.
25: Και μου λέει, με ρώτησε τι πιστεύεις ότι μπορεί να γίνει και λέω ειλικρινά πιστεύω ότι θα το κερδίσει ο Σάμαρης. Ο Σάμαρης έχει μάθει πολύ έξυπνα το παιχνίδι.
26: Τη στρατηγική του.
25: Στρατηγική του παιχνιδιού.
26: Αυτό είναι πάντα τραγικός.
25: Φτιάχνουμε κάτι πολύ ωραία που βγήκαν ήδη με το Trace and Chase, τα χαρτάκια.
26: Ναι.
25: Τα πανίνι, τα χαρτάκια, τα ανταλλακτικά όμως. Με τον Μάντνεϊ, τον Χάρη το Τάσο, που είναι ένα εκπληκτικό παιδί, τον γνώρισα. Δεν είχα καταλάβει πόσο έξυπνο, πόσο στρίβει το μυαλό του. Πόσο είναι πολύ, πάρα, πάρα πολύ έξυπνο. Την πάμε FC έτσι και το τι έχουν καταφέρει, τρομερό.
26: Πιθανή.
25: Και κάνουμε μια σειρά, έτσι, πέντε εκπομπές γίνανε, ήταν ειδικές, λόγω και αυτής της σχέσης που έχω με την Trace and Chase. Με το πάμεστοίχημα.gr ήταν η συνεργασία. Είχαμε Κατσουράνη, είχαμε Σαμαρά το Γιώργο, είχαμε Θαναϊλάκη, είχαμε Μωυσιάδη που είναι επίσης.
26: Το γνωρίστηκα, είναι τρομερό.
25: Τρομερός,
26: παιδί.
25: Και τρομερό παιδί και τρομερές γνώσεις.
26: Ναι,
25: για την ηλικία του, ειδικά τρομερές γνώσεις, όπως και εσύ. Και ο πέμπτος της παρέας ήταν ο Σάμαρης. Όπου μιλήσαμε πολύ για πολλά πράγματα και εκεί κατάλαβα, ρε παιδί μου, το παιδί. Έχει κοντρολαρισμένο μυαλό. Δηλαδή,
26: ναι.
25: Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Και του είπα, θα με κερδίσεις, του λέω, όταν θα παίξουμε. Όχι, κύριε Χριστό, μου λέει, αποκλείεται. Κάνα του λέω, εγώ πιστεύω ότι θα με κερδίσεις. Μου λέει, mind games μου κάνετε, μου λέει.
26: Φοβερό.
25: Τέλειο, τέλειο. Λοιπόν.
26: Αν έβρισκε την κάλια, θα τον κέρδιζε ο Εμίλιο στο live show.
25: Ναι, ναι.
26: Και κόλλησε το μυαλό του. Έλεγα, νομίζω ότι μου κάνει πλάκα. Νομίζω ότι το κάνει σκηνοθετικά για να δώσει μια δραματουργία. Γιατί λέω, είσαι πολύ καλό. Δεν γίνεται να μην θυμάσαι ότι στη φετινή σειρά ήταν η Κάλιαρη. Και άμα το βρει, θα κερδίζει ο Εμίλιο στο Σαμάρι.
25: Ναι,
26: και έχασε το τελευταίο.
25: Εντάξει. Αλλά είναι ωραίο.
26: Και
25: είπαμε να το κάνουμε και θα το φτιάξουμε. Λοιπόν, να σα πω ότι μαζί μα είναι η Ιντερβέτεν, η οποία ρυθμιστή. Παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε πάνω από 21 για να ποντάρετε. Η Ιντερβέτεν, όπως καταλαβαίνετε, εν ώψη παγκοσμίου κυπέλου έχει επιλογές και επιλογές και επιλογές για το παγκόσμιο κύπελο που έρχεται. Το μεγαλύτερο παγκόσμιο κύπελο σε αριθμό χωρών. Είχα μια ερώτηση λοιπόν χθες, πριν κλείσουμε πολύ γρήγορα. Εντάξει, το δικό μας δελτίο δεν είναι, εντάξει, 30 δεύτερα. Πόσες χώρες από αυτές που μετέχουν στο παγκόσμιο κύπελο έχουν αστέρι στη φανέλα. Στη φανέλα, στη σημαία.
26: Ωραία, δύσκολο.
25: Και στην αρχή λέω, οκ, okay, θα τις υπολογίσω και μετά σκέφτομαι 48 αδελφάκι. Το βρήκα, τέλος πάντων 18 είναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι με βοήθεια αυτό την επιλογή.
26: Α, το 50-50.
25: Ναι, 14 ή 18 μου δώσανε και λέω 18 γιατί ήδη είχα μετρήσει. Στο μυαλό μου 12, λέω δεν θα είναι 14. Θα υπάρχουν κι άλλες και υπήρχαν. Δεν πήγαινε το μυαλό μου σε κάποιες. Αλλά εντάξει. Αυτή ήταν δύσκολη ερώτηση.
26: Πολύ δύσκολη. Σε λίγο θα πούνε και πόσα τα 50 αστέρια δεν έχει σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών.
25: Ναι,
26: πες σε όλες τις χώρες πόσα αστέρια έχει κάθε
25: εντάξει,
26: μία.
25: Αλλά είναι. Λοιπόν,
26: είναι
25: πάμε.
26: Φοβερό,
25: δελτίο
26: ναι.
25: Απίθανο, και απίθανο. Συνεχίζουμε. Διαμάτια παραμένουν παντοτινά. Άλλη μια ωρίτσα. Έχουμε ωραία θέματα και ακόμα. και για λίγο μπορεί να προλάβουμε και να παίξουμε στον αέρα.
3: Winsport FM 94,6.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
8: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
28: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
29: Η ώρα είναι 11.
30: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
31: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες. Δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη με PS. Γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες. Δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη.

0: 56520.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
3: Ναι, Γιάννη, κάποιο μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
4: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιο άλλο. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα. Οικονομικά και ιδιοχείρος.
3: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
4: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
5: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Τα διαμάντια παντοτινά, δεύτερο μέρος. Είμαστε πάντα εδώ, στον Big Win Sport FM. 30 χρόνια Sport FM, τη Δευτέρα. Μπολιβάρ, παιδιά, είναι το σωστό. Μπολιβάρ, μπορεί να το λέτε το μαγαζί, εσείς μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Είναι ο Σιμών Μπολιβάρ.
1: Ναι, μπείτε, παιδιά,
0: είναι ιστορικό πρόσωπο, τεράστιο πρόσωπο. Θα μου πείτε τώρα το ιστορικό πρόσωπο, δεν είναι δικό το μαγαζί, επίσης να σας πω, έχει πεθάνει ο Μπολιβάρ.
1: 41 ετών.
0: Ναι.
1: 6 χώρες κέρδισαν την ανεξαρτησία τους χάρη σε αυτόν, στην Νότια Αμερική, από
0: την ανεξαρτησία τους από τους Ισπανούς, χάρη στον Σιμών Μπολιβάρ. Έτσι διαβάζεται στην Λατινοαμερικάνικη, που είναι ουσιαστικά καστιγιάνικη, είναι ουσιαστικά ισπανική διάλεκτος χωρίς το θήτα. Απλώς. Μπόλιβαρ το έχουμε συνηθίσει εδώ, γιατί είναι και πιο βολικό και έτσι θα το πούμε. Μπόλιβαρ θα σας το λέω λοιπόν και εγώ, τι να κάνουμε τώρα. Ένα. Δύο. Θέλω να σας πω μια πολύ γρήγορη τα δώρα μας, γιατί στο τέλος του ημιώρου θα κάνουμε τις κληρώσεις για να μας βγουν από τη μέση. Ένα. Hotel Brain, ο μεγαλύτερος ξενοδοχειακός οργανισμός με διαχείριση ξενοδοχείων, πάνω από 100 ξενοδοχεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο, μας προσφέρει για μία ακόμη χρονιά συνεργασίας. Και τους ευχαριστούμε. Αυτό το δώρο, το οποίο είναι ουσιαστικά, άμα το δούμε, ίσως είναι το μεγαλύτερο, 4 μέρες σε ένα ξενοδοχείο resort που είναι το Radisson, το ολοκένουργιο πεντάστερο στην Εύβοια. Αυτό είναι το δώρο μας, το ένα, σε δίκλινο δωμάτιο, εννοείται όλα με πρωινά και θα και τα λοιπά. Τώρα, από εκεί και πέρα, δύο, η μπάλα η 30 του Παγκοσμίου Κυπέλου, για να είναι συλλεκτική, έτσι έχει το τσιπάκι.

0: μέσα τρία βιβλία. Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπιο, το βιβλίο που βγάλαμε με τον Φάνη Τσοκανά, εκδόσεις Τόπος. Τέσσερα, ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων, θέα θάλασσα στην ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή. Αυτά είναι τα δωράκια μας για τώρα. Θέλω να σας πω ότι όσοι μπείτε και με ακολουθήσετε μέχρι την Κυριακή το βράδυ στις 12 στο καινούριο στο Telegram, με το οποίο σας στέλνουμε κάθε μέρα τις δωρεάν, εντελώς είναι, εντελώς δωρεάν, και θα είναι εντελώς δωρεάν και όλο το παγκόσμιο κύπελο, για τις στοιχηματικές προβλέψεις, Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips. Έτσι το βρίσκεται, Χρήστος Σωτηρακόπουλος Betting Tips στο Telegram. Είναι ήδη αρκετοί στην παρέα. Όσοι είναι στην παρέα Κυριακή το βράδυ, θα κάνω μια πολύ ωραία κλήρωση και θα σας δώσω και εκεί την μπάλα της Βουδαπέστης του τελικού του 2026, της περασμένης εβδομάδας, αυτή που προσγειώθηκε μόλις πριν από λίγες μέρες από το Σουτ Γκάμπριελ εδώ, ότι πήραμε την μπάλα.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία η μπάλα το Βουδαπέστη 26 από την Αντίδας. Και θα σας δώσω και τα πέντε βιβλιαράκια Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπιο για την παρέα που μεγαλώνει διαρκώς. Ένα μικρό δώρο, και θα έρθουν πολλά δώρα μέσα στο χειμώνα στο Telegram. Έτσι, εντελώς δωρεάν, επαναλαμβάνω. Μπείτε και κάντε την εγγραφή σας. Όσο πλησιάζουμε αυτές μέσα, σας δώσω και μερικά μακροχρόνια για το Μουντιάλ. Έχω πει, βάλτε κάτι πάνω, 5 ευρώ να υπάρχουν στον Άλβαρες. Ακόμα ήταν κάποια στιγμή 50 η απόδοσή του. Έχει κατεβεί στο 35. Πάρτε 5 ευρώ να υπάρχουν. Είναι ένα σεντερφόρ μια εθνική ομάδα που μπορεί να πάει μακριά. Για να πετύχει και να είσαι πρώτο κόρη στο Μουντιάλ, πρέπει να φτάσει μίνιμουμ για μένα στα ημιτελικά. Αν δεν είσαι στα ημιτελικά, είναι δύσκολο να είσαι πρώτο κόρη. Λίνεκερ, α πούμε, 6 κάποτε.
1: 6 το 86.
0: Ο Σαλένκο με τα 5 γκολ μαζί με 4-5 ακόμα. Το 94 που τα βάλε σε ένα μάτσα. Αλλά 6 και τώρα που είναι και λίγο παραπάνω τα μάτσα. Είναι 7 γκολ. Εκεί θέλει. 7 γκολ. Χαρί Κέιν μπορεί να είναι, αλλά είναι μικρή η απόδοση του. Μικρή όταν λέμε, για να βάλει 5 ευρώ, στο 6 θα πάρει 30. Αυτό. Λοιπόν, έχουμε Δημήτρη Μανάκο.
1: Φυσικά.
0: Έχουμε. Έχει και διακοπή και 4 και 16 κάποιο σφινάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο το Δημήτρη και θα σου πω πώς θα το πάμε το κόλπο για να προλάβουμε. Σήμερα είμαστε λίγο πιεσμένοι. Δημήτρη, καλημέρα, ρε.
2: Τι κάνετε, καλημέρα.
0: Είσαι καλά.
2: Καλά, μια χαρά.
0: Τέλεια. England365 λοιπόν.gr. Με τρομερά νούμερα από την περασμένη εβδομάδα, εκτόξευση, παρότι η Arsenal δεν σου έκανε το χατήρι εσένα και των φίλων της Arsenal.
2: Άκουσα κάτι και για το πέναλτι του Γκάμπριελ.
0: Μόλις προσγειώθηκε, σου λέει η μπάλα, ήρθε απ' έξω, την πήραμε με το τσιπάκι και την έχουμε εδώ. δεν ήταν η μπάλα του Βουδαπέστη, δεν έχει τσιπάκι. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τι έχουμε στο England 365 αυτές τις μέρες. Επίσης, έχεις προτείνει κάτι, εσύ έχεις την Ιντερβέτεν, εσύ, έτσι δεν είναι, στη στήλη σου. Έχεις προτείνει κάτι.
2: Δεν έχω προτείνει κάτι σήμερα προς το παρόν. Ουσιαστικά ετοιμάζουμε πράγματα για το παγκόσμιο κύπελο. Διάφορες προτάσεις, είπατε και εσείς μερικά για τον πρώτο σκόρερ, για το πόσο χαμηλή είναι η απόδοση στον Χάρι Κέιν. Τον Άλβαρες τον στηρίζω κι εγώ, γιατί προσπαθώ να βρω ομάδα που θα φτάσει πολύ μακριά, γιατί φαντάζομαι ότι κάπως έτσι βγαίνει το πρώτο
0: έτσι
2: σκόρερ.
0: Βγαίνει, έτσι
2: να
0: βγαίνει.
2: Έχει περισσότερα έτσι παιχνίδια.
0: Βγαίνει. Είχα προτείνει το 2006 σε πρώτη σελίδα στην ActiveBet που ήταν μέσα στη Sport Day, τον Κλόζε με 20 απόδοση. Το οποίο μου κάνει τρομερή εντύπωση να είναι ο σέντερφορ της Εθνικής Γερμανίας στο Μουντιάλ της Γερμανίας και να είναι στο 20 απόδοση. Εννοείται με το που ξεκίνησε το τουρνουά, έπεσε η απόδοσή του. Ο κόσμος πάρα πολύ πληρώθηκε τότε. Και ήταν πολύ σημαντικό. Όπως επίσης με τον Βασίλη Γερασίμου, μια μέρα κάναμε εκπομπή. Βασιλάρα, που είναι έξω, αν μας ακούει ή οτιδήποτε άλλο. Χρόνια ο άνθρωπος του Προέδρου τα βράδια.
1: Βέβαια.
0: Μου λέει, Χρήστο, πες μου ένα πρώτο σκόρε, λέει, για το Euro του 2004. Και του λέω, λείπει για μένα από τη λίστα, είναι στο 50, ένας άνθρωπος που είναι η Τσεχία, είναι σεντερφόρ και παίζει και στη Λίβερπουλ. Δεν ήταν στα καλύτερά της η Λίβερπουλ, αλλά ο Μπάρος.
2: Ο Μπάρος.
0: Ήταν στο 50 ο Μπάρος, στο 50. Η Τσεχία είχε ομαδάρα. Και τελικά ο Μπάρος, ένα γκολ εδώ. Ένα εκεί, ένα παραπάνω.
1: Βγήκε
0: πρώτο σκόρε. Το μάτς με την Ολλανδία που γύρισε το μάτς. Και στο 50 κόρη πληρώθηκε πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να σου πω ότι μερικές φορές το 8 στο Euro είχαμε προτείνει νωρίς Τόρες και Βίγια. Ο Βίγια ήταν τελικά αυτός. Ενώ τον Τόρες περιμέναμε για πρώτο σκόρε.
1: Που βάλε το στο τελικό.
0: Αυτά. Θέλω να σου πω ότι τέλος πάντων μερικές φορές πρέπει να είσαι και λίγο τυχερός στην διαδικασία αυτή. Τον Μίλλερ, α πούμε, δεν νομίζω ότι μπορεί να τον φανταστεί κανένα. Τον Τόμας Μίλλερ πιο μετά ή τον Σνάιντερ. Δεν θα πάει το μυαλό σε χαφ. Κατάλαβες. Τι άλλο έχουμε στο England. Έχουμε Κάτι πολύ ωραίο, ε. Να κάνουμε τον break μας μισό λεπτό. Δημήτρη, μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: What did you steal?
6: Secrets.
7: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
9: Oh my God.
7: Αυτόν τον Ιούνιο.
10: This 79-year cover-up has to end.
7: Η μέρα αποκάλυψης.
10: You don't need to fear them.
11: I fear us.
7: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Είμαι ο Δημήτρης Μαυροϊδής. Χρόνια πολλά στο σταθμό που παίζει μπάλα στα FM. Να συνεχίσετε με πάθος, ένταση και μεγάλες επιτυχίες. Χρόνια πολλά, Big Wins for FM.
3: Big Wins for FM 94,6.
0: Δημητράκη, πες μου τι άλλο έχουμε αυτή την εβδομάδα. Τι το England365.gr.
2: Από ορισμένα πραγματάκια που είχαμε ως προς τα μεταγραφικά, έτσι.
0: Για
2: είχαμε
0: πες,
2: τον Ιραόλα, τον Ιραόλα στη Λίβερπουλ, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια, έτσι όπως έκανε με όλες του τις ομάδες ουσιαστικά. Δεν είναι κάτι πρωτότυπο, δηλαδή
0: καθόλου,
2: δεν
0: ναι.
2: έκανε πολύ ετές συμβόλαιο.
0: Επέμεινε.
2: Επέμεινε σε αυτό.
0: Να είχαμε πω εδώ ότι υπάρχει ένα κείμενό μου, γιατί με ρωτάνε πολύ τη γνώμη σας για τον Ιραόλα. Λοιπόν, υπάρχει κείμενό μου, γράφοντα τον Ιραόλα, ότι είναι πιο κοντά στη σχολή Κλοπ και γερμανική σχολή παρά ισπανική και Πεπ. Και τι είναι αυτό, εσύ τι ξέρεις την ιστορία, γιατί έχεις διαβάσει και το κείμενο και το έχουμε συζητήσει πολλές μέρες. Τι είναι αυτό που στράβωσε τη διοίκηση σχετικά με τον Σλότ, το post του Σαλάχ. Δηλαδή ο Σαλάχ πραγματικά τράβηξε την περώνη, πήρε τη χειροβομβίδα, την πέταξε μέσα στο γραφείο του Σλότ και έκλεισε την πόρτα. Αυτό έγινε. Μόλις είδανε ότι η μισή ομάδα έκανε like στο post του Σαλάχ, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, μαζί με το ότι δεν σηκώθηκε καθόλου από τη θέση του να χειροκροτήσει το αντίο του Σαλάχ και του Ρόμπερτσον στο γήπεδο και ήταν σφινωμένος και τον είχαν καρφώσει τον πάγκο. Εκεί κατάλαβε ο ίδιος ο Χένρι στην Αμερική, γιατί αυτός παίρνει την απόφαση. Όταν πάρει την απόφαση ο Χένρι, έχει τελειώσει το πράγμα σε 10 λεπτά. Απλώς οι υπόλοιποι αναβλήθηκε ένα call που ήταν Δευτέρα πρωί να γίνει. Είπε θα γίνει την Τετάρτη, με το που είχε αναβληθεί αυτό. Ο άνθρωπος με τον οποίο μιλάω και με τον οποίο ξέρεις εσύ πόσες φορές έχουμε πέσει μέσα.
2: Ναι.
0: Πόσο σου έλεγα, πόσους μήνες σου έλεγα, δεν υπάρχει καμία περίπτωση Αλόνσο.
2: Για τον Αλόνσο ήθελα
0: καμία.
2: Να το πω και εγώ, ότι είναι μεγάλη δικαίωση αυτή όντως.
0: Καμία. Γράφαν οι Ισπανοί οι παπατζίδες, γράφαν οι Ιταλοί οι παπατζίδες. Κλείνει ο Αλόνσο στη Λίβερπουλ τον Νοέμβριο, μόλις φύγει ο Σλότ. Θα είναι ο Τζέραρντ για 5 μήνες και μετά θα είναι ο Αλόνσο.
2: Και αυτό έπαιζε σαν σενάριο.
0: Και σου έλεγα. Και σου λέγα και σου λέγα και στον αέρα εδώ που μιλάγαμε και κατηδίαν. Δεν υπάρχει περίπτωση Αλόνσο, αφού ποτέ δεν απάντησε πριν από 2 χρόνια στο περίφημο mail με υπογραφή
2: όταν
0: του ίδιου του Χένρι. Ναι. Και ξαφνικά ήταν τον Αλόνσο την επόμενη μέρα, χωρίς να έχει απαντήσει, να βγαίνει στη Λεβερκούζεν και να λέει: εγώ θα μείνω εδώ του χρόνου. Λέει: εκεί θα μείνει μεγάλε. Μείνε εκεί.
2: Έχει τελείωσει.
0: Ναι. Και τελείωσε. Και δεν του ενδιαφέρει αν ο Αλόνσο πάρει 8 Champions League με τη Τσέλσι. Και νομίζω ότι οι εταιρείες, οι σωστές, πρέπει μερικές φορές να λειτουργούν και έτσι. Με αγνόησες, δεν μπορώ να σε παρακαλάω. Δεν είναι σχέσεις.
2: Παρότι ο κόσμος τον ήθελε, έτσι, θυμάμαι χαρακτηριστικά βίντεο μετά την ήττα στο Etihad, στο κύπελο που ο κόσμος αποφασίστηκε.
0: Ναι, τον ήθελε ο κόσμος, αλλά ο κόσμος τον ήθελε, αλλά το ποδόσφαιρό του δεν. Το ποδόσφαιρο Ιραόλα είναι πολύ πιο ταιριαστό σε αυτό που είχε συνηθίσει η Λίβερπουλ με τον Κλοπ. Ο ίδιος ο Κλοπ το έλεγε πριν από 3 χρόνια. Σαν ύποπτο χρόνο σε συνέντευξη για το ποδόσφαιρο του Ιραόλα.
2: Ναι.
0: Τώρα, άλλο Λίβερπουλ και άλλο Μπόρνμουθ. Οπότε θέλω να σου πω ότι. Πάμε. Άλλο, είχαμε μεταγραφικό ότι ο Άντερσον είναι το μήλο της Έριδος.
2: Ναι. Ο Έλιοτ Άντερσον της Νότιγχαμ Φόρεστ έκανε την πρώτη ουσιαστικά πρόταση Manchester City πριν από περίπου 48 ώρες. Το αποκάλυψε ο Ορνστάιν στο Twitter. Η πρόταση απορρίφθηκε και πολύ εύκολα απορρίφθηκε από την Nottingham. Κάνουν λόγο για περίπου, για πάνω από 100 εκατομμύρια, για περίπου 115 εκατομμύρια ευρώ, ότι ζητάει αυτή τη στιγμή η Forest για να παραχωρήσει τον Μακράν, για μένα καλύτερο της παίκτη, μαζί με τον Gibbs White.
0: Ναι, ναι, αυτοί οι δύο.
2: Σίγουρα.
0: Σωστό. Πάντως, τέλος πάντων, θα είναι, εγώ πιστεύω θα γίνει η μεταγραφή, αλλά η Nottingham δεν θα κάνει πίσω. Ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν θα κάνει πίσω σε αυτή την περίπτωση. Ακόμα και αν θεωρήσει ότι πρέπει να τον κρατήσω άλλη μια χρονιά για να μην φύγει, 120 θα πάει. Δηλαδή θα σπάσει ρεκόρ για την Αγγλία Άγγλου παίκτη. Για μένα.
2: Σε περίπτωση που δεν πάει.
0: Όχι, ψέματα. Είναι ο Ίσακ με 140, δεν είναι.
2: Ο Ίσακ είναι, ναι.
0: Εκεί θα φτάσει ο Άντερσον. Να μου το θυμηθείς. Ο Άντερσον εκεί θα φτάσει. 130. Ή όχι Άγγλου παίκτη, μεταγραφή εσωτερική εννοώ στην Αγγλία. Okay. Άγγλου, ναι. Αυτό
2: από
0: πάμε.
2: Ομάδα του Premier League.
0: Άλλη επόμενη είδηση για να πάμε σε μια συνέντευξη που έχουμε.
2: Να πω το τελευταίο, αυτό που βγήκε χθες το βράδυ, που και πολλοί δεν το περίμεναν, που έχει να κάνει με τον Εμπουμόα της Liverpool και το ενδιαφέρον της Bayer Μονάχου. Επίσης το αποκάλυψε ο Ornstein στο Twitter και είπε μάλιστα ότι είναι παίκτης στον οποίο έχει ξεχωρίσει ο Κομπανί όλους τους τελευταίους μήνες. Δεν υπάρχουν συζητήσεις αυτή τη στιγμή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ωστόσο η Liverpool είναι αποφασισμένη να τον κρατήσει, γιατί στόχος της είναι να δυναμώσει το ρόστερ και όχι να ξεκινήσει,
0: όχι να, ξεκινήσει να δίνει, βέβαια.
2: Να δίνει ποδοσφαιριστές, έχει δείξει ο Κονατέ έτσι.
0: Ακριβώς. Ναι. Και έχουμε μια συνέντευξη λοιπόν, έχουμε ένα θέμα πρώτα απ' όλα, γιατί είναι τα 10 χρόνια
2: έτσι,
0: από το θαύμα, ναι. Το θαύμα, το απόλυτο θαύμα στην Αγγλία.
2: Είχαμε ένα πολύ ωραίο θέμα πριν από δύο μέρες, το έφτιαξε η Εύα Μπέλου το θέμα αυτό, που έχει να κάνει με τη Λέστερ, τα 10 χρόνια που έχουν συμπληρωθεί πλέον από την κατάκτηση της Premier League, κάτι που έδινε 1 προς 5.000
0: ναι,
2: τότε.
0: Ναι.
2: Και επειδή είναι 10 χρόνια το κάναμε πιο ιδιαίτερο, το έκανε δηλαδή από πιο ιδιαίτερο, μαζεύοντας 10 γεγονότα, 10 αριθμούς που ουσιαστικά δικαιολογούν και την κατάκτηση εκείνου του πρωταθλήματος. Το ένα είναι αυτό και το πολύ μεγαλύτερο είναι αυτό που έχουμε σήμερα, που είναι η Εύα Μπέλου, έχει κάνει πάλι μια πολύ μεγάλη συνέντευξη, είναι στον Wes Morgan, στον αρχηγό εκείνης της ομάδας.
0: Λοιπόν, δώσ' μου, περίμενε. Πάμε στην άλλη γραμμή. Την έχουμε, στην άλλη γραμμή μας. Καλημέρα Εύα.
6: Καλημέρα. Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε και συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρώτη φορά βγαίνεις στο ραδιόφωνο ή έχεις ξαναβγεί.
6: Όχι, είναι η πρώτη φορά.
0: Άντε. Σιδεροκέφαλη. Έτσι λέμε.
6: Είμαστε καλά.
0: Λοιπόν, Wes Morgan, έχεις κάνει και άλλες συνεντεύξεις. Όλο αυτό το διάστημα σε έχουμε αναφέρει με τον Δημήτρη.
6: Ναι.
0: Ωραία θέματα, ωραίες συνεντεύξεις. Ο Κόκερ, ο Γκάρι Μόνκ που ήταν στη Σουόνση πριν από μερικά χρόνια. Ο Άγγλος, ο δημοσιογράφος, ο Story που πήγε σε όλα τα γήπεδα της Αγγλίας και τα 92 και διάφορα. Αλλά ο Wes Morgan είναι κάτι ξεχωριστό, είναι 10 χρόνια από τη Λέστερ. Πώς έγινε η επικοινωνία?
6: Η αλήθεια είναι ότι ήταν μια συνέντευξη που ήθελα πολύ να κάνω, γιατί μιλάμε για τον αρχηγό της πιο ιστορικής ομάδας στην ιστορία της Λέστερ. Χρειάστηκε αρκετό ψάξιμο, κύριε Χρήστο, για να βρεθεί η σωστή επαφή, αλλά ευτυχώς ήταν πολύ θετικός και δέχτηκε να μας μιλήσει.
0: Τι είπε, κάτι έτσι πολύ ιδιαίτερο που θα το διαβάσουμε? Έχει ανέβει, Δημήτρη, έχει ανέβει η συνέντευξη?
2: Έχει ανέβει από νωρίς.
0: Ωραία.
2: Κανονικά.
0: Τι ξεχωρίζουμε, πιστεύεις, Εύα? Τρία points εδώ μας, γιατί να διαβάσει κανένα στη συνέντευξη, μην το τα πούμε τώρα εδώ.
6: Αυτό που μου έκανε σίγουρα μεγάλη εντύπωση είναι ότι για εκείνον η στιγμή που πίστεψε πραγματικά στον τίτλο ήταν το διπλό μέσα στην έδρα της Manchester City το Φεβρουάριο του 2016, πολύ νωρίς δηλαδή στο πρωτάθλημα. Αποθέωσε τον Βάρντι, είπε ότι είναι ένας...
0: Φατσάρα μεγάλη είναι ο Βάρντι. Φατσάρα, μεγάλη φάτσα.
6: Σίγουρα επιβεβαίωσε και την ιστορία με τα Red Bull πριν το match. Εξίασε τον Ρόμπερτ Χουτ που έπαιξε και στο κέντρο της άμυνας μαζί του.
0: Και πέτυχε τα δύο γκολ σε εκείνο το μάτς. Λοιπόν, περίμενε και οι δύο. Κυριάκο, το έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Το έχουμε, παίξ' το.
13: Παραπέρασε γκολ. 1-0. Ο Χουτ. Η Λέστερ συνεχίζει ακάθεκτη. Παίρνει το προβάδισμα και αυτό το μεσημέρι. Καθέστε και τόρθιος. Ωραία παλιά, Μαχρές. Μαχρές περνάει. Το σουτ. 0-2 στο 48. Μπορεί να περνάει από όλους. Ο Σμάικελ με κάποιο τρόπο μπόρεσε και κράτησε την μπάλα μακριά από τα δίχτυα του στο 54. Το θύμισε τον πατέρα του. Φουξ στο κόρνερ. 3-0. Ο Χουτ και πάλι στο 60. Το βλέπουμε και δεν το πιστεύουμε. 0-3. Τσελίνα. Ωραία σέντρα είναι. Η κεφαλιά γκολ από τον Αγουέρο. αλλά αν μη τι άλλο, είναι μία απάντηση.
0: Και εκείνο το μεσημέρι του Φεβρουαρίου του 2016, νομίζω ότι ήδη από την επόμενη μέρα που μιλάγαμε εδώ στον αέρα τότε, τοποθετήθηκα ότι μετά από το παιχνίδι αυτό εγώ δεν μπορούσα να δω πως η Λέστερ θα έχανε αυτή την ιστορική ευκαιρία. Και δεν ήταν μεγάλη διαφορά της από τους υπόλοιπους εκείνη τη στιγμή. Δηλαδή αυτή η νίκη την έφερνε 5 από τη Σίτη και 3 από την Άρσεναλ, κάτι τέτοιο. Αλλά έλεγες, υπάρχουν στιγμές που καταλαβαίνεις, παιδί μου, είναι η ιστορία δίπλα σου και σε πιάνει από τον ώμο και σου λέει, αδελφέ, κάτι γίνεται εδώ. Κοίτα.
2: Ναι.
0: Για πες μας, Εύα, λοιπόν. Μόργαν, τίποτα άλλο έτσι πολύ ιδιαίτερο. Έχει έρθει η Ελλάδα, τι σου είπε?
6: Δεν έχει έρθει στην Ελλάδα και δεν έχει μιλήσει ποτέ και σε άλλο ελληνικό μέσο. Ήταν η πρώτη φορά.
0: Αυτό το επιβεβαιώνω, ναι.
6: Μίλησε για τη σημερινή Λέστερ, κύριε Χρήστο. Ήταν, εντάξει, το πιο συναισθηματικό σημείο της συνέντευξης. Τον στεναχωρεί να την βλέπει στη Ligue 1, ιδιαίτερα μετά από 10 χρόνια έτσι, από το πρωτάθλημα. Και ελπίζει να επιστρέψει.
0: 10 χρόνια πριν το πρωτάθλημα, Δημήτρη, έτσι. Το 21 το κύπελο.
2: Το 21
0: τρομερό,
2: το κύπελο.
0: Τρομερό. Ναι. Champions League, που βγήκαν και πήγαν στους 8, αποκλείσανε τη Σεβίλη και αποκλειστήκαν από την Ατλέτικο Μαδρίτης, Κυριακό. Σωστά.
1: Σεβίλη, ναι. Θυμάμαι το μάτσο.
0: Ναι, Σεβίλη το αποκλείσανε με το drink water το σουτ. Και του Μάρκολ Μπράιτον. Μάρκολ Μπράιτον. Ο Μπράιτον είχε πετύχει. Ναι, και 21 και τώρα είναι στην Λιγκ 2. Οπότε πολύ λογικά, ρε Σιέβα, λέει ότι τον στεναχωρεί. Πρόσθεσε κάτι άλλο, είπε τίποτα άλλο. Σημαντικό, δηλαδή υπάρχουν πολλά πράγματα που έχει πει.
6: Τον ρωτήσαμε αν θα επέστρεφε ενδεχομένως στη Λέστερ κάποια στιγμή.
0: Ως προπονητής και, πια, έτσι.
6: Ναι, ναι. Και μας απάντησε ποτέ μιλές ποτέ. Εξάλλου η διοίκηση έχει ακόμα και το τηλεφωνό του, οπότε αναμένουμε, υποθέτω.
0: Υπέροχα. Εύη Μπέλου, συγχαρητήρια και για αυτή τη συνέντευξη και για γενικά πολύ ωραία θέματα που μας ετοιμάζει στο England365.gr. Ακόμα ένα παιδί από το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, ο Δημήτρης από το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, ο Φάνης ο Τσοκανάς που βγάλαμε το βιβλίο μαζί από το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, ο Παναγιώτης ο Κεφαλάς που είναι ακριβώς έξω και λέει τα δελτία μας από το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ, ο Καπάτος που είναι μέσα αυτή τη στιγμή στη Βάρδια, υπάρχει κάποιον άλλο που μας ξεχνάω γιατί μπορεί να έχουν έρθει και άλλα παιδιά. Εντάξει, το Sport FM είναι γεμάτος από παιδιά του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ και υπάρχει αυτό το συνέδριό μας, επαναλαμβάνω, 30 χρόνια Sport FM, 32 χρόνια Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ. Την ερχόμενη Τετάρτη στο Χάγιατ που τα αγκαλιάσατε και οι θέσεις έχουν κλείσει πλέον, πρέπει να προσθέσω. Έχουμε να πούμε κάτι άλλο, Δημήτρη, να βάλουμε στη κουβέντα μας για το England αυτή τη στιγμή. Είναι Σαββατοκύριακο ήρεμο γενικά.
2: Ναι, δεν έχουμε κάτι το φοβερό. Δεν ξέρω αν έχετε αναφέρει νωρίτερα τη μεταγραφή της Manchester United μόνο.
0: Τον Έντερσον, όχι, είναι πολύ ωραία μεταγραφή. Και τις καλύπτει, ναι, με τον καλύτερο τρόπο τον Κασιμίρο.
2: Ναι, ουσιαστικά είναι η πρώτη μεταγραφή του Κάρικ, έτσι. Ο πρώτος ποδοσφαιριστής που ζητάει μετά την αποχώρηση και του Καζεμίρο, αλλά μάλλον φεύγει και ο Ουγκάρτε. Και η Manchester United παίρνει τον Έντερσον με περίπου 45 εκατομμύρια ευρώ από την Αταλάντα συμπεριλαμβανομένων των μπόνους. Πολύ καλή, νομίζω, πρώτη κίνηση, χωρίς να μπει στη διαδικασία να το ψάξει πολύ, ήξερε ποιον ήθελε, τον πήρε. Αυτό είναι το πιο βασικό μεταγραφικό που υπάρχει αυτές τις μέρες, έτσι, μαζί με τα υπόλοιπα που συζητήσαμε πριν.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη μου. Λοιπόν, να μέσα στην εβδομάδα να πω ότι ο Δημήτρης θα έχει και με βίντεο με τη χορηγία της Intervetten, η οποία είναι χορηγός μας και στη δικιά μας εκπομπή εδώ. Θα έχεις κάποιο πράγματα εν όψη Μουντιάλ και ίσως σταθούμε λίγο περισσότερο στην Αγγλία εν όψη Μουντιάλ. Τι να προσέξει ο κόσμος σε αυτό που θα μας φτιάξεις και μας ανεβάσεις μέσα στην εβδομάδα πριν αρχίσει το πρώτο μάτς. Ποιο είναι το πρώτο μάτς της Αγγλίας, το έχεις μπροστά σου πουθενά?
2: Δεν το έχω μπροστά.
0: Να σου πω την αλήθεια, τόσα πολλά τα μάτς εγώ έχω θολώσει, έτσι, δηλαδή...
2: Θυμάμαι σίγουρα για τη Σκωτία, επειδή θα ασχοληθούμε με τη Σκωτία στο βίντεο, ότι είναι με την IT πρώτο παιχνίδι και είναι 4 ώρα το πρωί.
0: Α, θα ασχοληθείς και με τις... Α, okay.
2: Να πούμε και κάτι.
0: Άρα θα κάνουμε και με Σκωτία για το βίντεο. Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, Αγγλία-Κροατία. Ω, ωραίο.
2: Πρώτη.
0: Ήταν το πρώτο μάτς του Euro που η Αγγλία πήγε τελικό. Το Euro του 20 που έγινε το 21. Η Αγγλία έχει κερδίσει 1-0 εκείνο το παιχνίδι. Ήταν το πρώτο της μάτς στο Wembley.
2: Να πω, δεν το βλέπω σαν Ιωνό να πω, αλλά θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ο ημιτελικός του 18.
0: Ο ημιτελικός του 18, ας το ξέχναμε τώρα, δεν μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Εμείς μιλάμε για την νίκη.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Εγώ την Αγγλία δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά, παιδιά. Έτσι, παρότι τη θέλω πολύ, δεν τη βλέπω να πηγαίνει μακριά. Μακάρι να διαψευστώ πλήρως. Διαβάζω το Maverick σε εμάς στο England 365 και είναι ο τύπος. Μόνο που δεν έχει βγει από μπαρ στη Trafalgar Square, ας πούμε. Και εντάξει, λέει αυτό, διαφωνώ με όλους σας, θα πάει μακριά. Μακάρι, ειλικρινά, μακάρι, εγώ δεν το πιστεύω.
2: Προφανώς.
1: Έχει μεγάλο σερί επιτυχιών με το Southgate και με τρομάζει. Με το Southgate για μένα είναι επιτυχημένες όλες τις πορείες.
0: Με το Southgate σαφέστατα ήταν επιτυχημένες πορείες του, ρε παιδιά. Τετράδα μετά από πόσα χρόνια. Και δύο τελικούς. Εντάξει, οκ. Αλλά εκεί που αποκλειώσαν στους 8 και πανηγύριζες και έλεγες πήγαμε μακριά αυτή τη φορά, σε πήγε σε δύο τελικούς. Εντάξει. Τους φοβήθηκε και τους δύο. Η αλήθεια είναι. Αλλά λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά μέσα στη βδομάδα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε εμείς. Ωραία. Να σου πω. Παίξε διαφημίσεις. Γυρίζουμε, κάνουμε αμέσως τις κληρώσεις μας. Ωραία. Και μήπως 10 λεπτάκια βγάλουμε 3-4-5 φίλους και παίξουμε ένα παιχνιδάκι. Άντε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βιολογική φέτα Pop 350 γραμμάρια, 27% φθηνότερα, 3,35. Χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,12. Και ξηρά τροφή για σκύλους 10 κιλά, 30% φθηνότερα, 4,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους. Τη συμμετοχή σε...
16: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
17: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
18: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
19: Το σούτ, είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
20: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
21: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
22: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
23: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
22: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
23: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
22: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, με Trust.
24: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Skoda. Η Skoda Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
25: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Τσαλαμιδάς, Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
26: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
27: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
28: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 6818.

0: βράδυ, Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Στην ακτή του ήλιου, Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να κάνουμε κληρώσεις για να δούμε μήπως προλάβουμε αυτό που έχουμε πει. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.
0: Πρώτο που θα κληρώσουμε θα είναι η μπάλα.
1: Λοιπόν, ωραία.
0: Πάμε. Όπου μου κάτσει, όπου. Από εδώ και όσο πιο γρήγορα, έχουμε πολλά πράγματα.
1: Εδώ πάμε, κάτω, στο πλαίσιο
0: εδώ,
1: κάτω.
0: Εδώ, ωραίο. Εδώ. 11 και 12. Κώστας Μπογιατζής. 9-10 το τηλέφωνό του. Είναι η μπάλα της Adidas. Λοιπόν, όλα τα δώρα θα επικοινωνήσουμε μετά την εκπομπή μαζί σας και θα σας συνεννοηθούμε πώς θα τα παραλάβετε, από πού ή πού θα πάτε. Πάμε. Δίνουμε το τραπέζι. Πάμε.
1: Στη μέση.
0: Εδώ. 10 και 47. Κυρία. Έλλη Παπαχριστόπουλου. Ναι.
1: Παπαχριστόπουλου.
0: Δύο Παπαχριστόπουλου θα είναι, ναι. Έτσι πως το ηθεί εδώ. 2-84 τελειώνει το τηλέφωνο της. Φαγητό. Θέα θάλασσα, τρομερό μαγαζί, θα περάσετε υπέροχα, ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή. Και πάμε να κάνουμε το Hotel Brain και ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στο μεγαλύτερο ξενοδοχειακό όμιλο στην Ελλάδα. Πάνω από 100 ξενοδοχεία διαχειρίζεται το Hotel Brain. Θα έχουμε και άλλα τις επόμενες, το επόμενο περίοδο, και Πάρο και Σαντορίνη και Μύκονο. Θα σας δώσουμε ωραία πράγματα μέσα στο μήνα του Μουντιάλ. Αυτό τώρα ειδικά είναι εδώ για την εκπομπή μας και για τα 30 χρόνια του Sport FM, στο Radisson Resort, ολοκένουριο στην Ερέτρια, στην Εύβοια. Λοιπόν, πάμε όπου μου πεις.
1: Πάμε κάτω. Εδώ.
0: Βασίλης Τζίγκ. Ναι, ταυζήτα είναι. Τζίγκρις. 9-11 το τηλέφωνό του. Έτσι. 10 και 20. Δύο. Από τους πρώτους που στείλανε. Με το είπαμε δηλαδή ουσιαστικά, έτσι. Ναι,
1: καλή διαμονή βέβαια. Να έχει και
0: καλή διαμονή να έχει. Λοιπόν, πάμε. Τρία βιβλία γρήγορα. Δεν θα σας λέω, παιδιά, πώς τελειώνει το αριθμός για να πάμε όσο πιο γρήγορα γίνεται. Πάμε. Από το όνομα, τεπώνυμο και την ώρα που ήρθε. Έλα.
1: Λοιπόν, το δεύτερο, όπως βλέπουμε.
0: Εδώ, το δεύτερο. Να πάμε και τα δύο αυτά κολλητά, όπως
1: ναι,
0: είναι.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Παναγής Φλωρίδης. Ναι, Παναγής Φλωρίδης, 10 και 56. Αμέσως μετά Βικέντιος. Δεν έχω ξανακούσει Βικέντιος μικρό όνομα. Το έχεις ακούσει? Βικέντιο είναι το ιταλικό. Βικέντιος Σιανίδης.
1: Στον Μπραουδάκη έπαιρνε ένα κάποιο τηλέφωνο με κάτι. Μπορεί, κάπως παρόμοιο.
0: Ο Sport FM έχει κόσμο.
1: Αβέρκιος.
0: Και λοιπόν.
1: Και λίγο πιο κάτω.
0: Και το βιβλιαράκι άλλο ένα και τα λοιπά. Πιο κάτω. Πάμε 15 ονόματα πιο κάτω.
1: Ναι.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Στο 14 υπάρχει κυρία. Ας το δώσουμε σε μια κυρία.
1: Σε μια κυρία.
0: Έτσι. Ελένη Παπαβασιλείου. Ελένη Παπαβασιλείου. Έτσι. Τέλεια.
1: Καλό.
0: Λοιπόν. Εντάξει. Παιδιά, να είστε καλά. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Και τη Δευτέρα με το Μπόλιβαρ, αυτό θέλετε, Μπόλιβαρ.
1: Μπόλιβαρ το θέλει ή τέτοιο. Ο επαναστάτης ήταν
0: Μπόλιβαρ.
1: Αλλά Μπόλιβαρ είναι το μαγαζί.
0: Από το πρωί μέχρι το απόγευμα στο Μπόλιβαρ, τα 30 χρόνια του Sport FM. Εγώ να σας πω ότι όποιοι μπείτε και είστε μέλη, είναι δωρεάν εντελώς και παίρνετε κάθε μέρα το μηνυματάκι σας στο Telegram. Σας έρχεται με μήνυμα, δηλαδή κατευθείαν στο τηλέφωνό σας. Η πρότασή μας, όλο το διάστημα του Μουντιάλ, θα είναι εννοείται δωρεάν. Μέχρι Κυριακή το βράδυ, όποιοι είστε, σας δίνω 5 βιβλία και μία μπάλα, την μπάλα του τελικού Βουδαπέστη 26. Θα είναι τα δώρα μας για αυτούς που θα είστε μέσα στο Χρήστο Σωτηρακόπουλος Betting Tips. Το βρίσκεται στο Telegram. Λοιπόν, έχεις διακοπή παρατέταρτο, δεν έχεις. Παναγιώτη, πάμε. Γρήγορα, ερωτησούλα για Μουντιάλ θα κάνετε αυτοί που θα βγαίνετε. Και εδώ πέρα θα παίζουμε και τα λοιπά. Ίσως δώσουμε κάποιο δωράκι ακόμα, ανάλογα με τον αυτόν που θα βγει και τα λοιπά. Αλλά όσο πιο γρήγορα γίνεται, να προλάβουμε 3-4-5 άτομα να παίξουμε. 95-79-283
1: 4 και 5.
0: Τα κλασικά μας νούμερα. Λέω κανένα φορά μήπως έχετε αλλάξει αριθμούς και τους έχω πάρει πρέφατα μετά από τόσα χρόνια.
1: Ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, έχουμε. Έχουμε. Ονοματάκι θα μας λες και παίζουμε. Τι κάνεις?
2: Καλημέρα,
0: αγόρι μου.
2: Πρώτος βγήκα. Τι τύχη είναι αυτή, δεν το περίμενα.
0: Το όνομά σου?
2: Θάνος Χριστοφόρης από Επανομή.
0: Γεια σου. Από Επανομή, άρε Θάνο. Η αναγέννηση Επανομής υπάρχει ακόμα, η ομάδα μας?
2: Αχ, υπάρχει, αλλά άσε. Δηλαδή, ήρθε η ΜΠΑΜ, μας κέρδισε και μας έριξε και βίντεο τοπικό.
0: Όχι, εντάξει, καλά, okay.
2: Τόσο...
0: Δεν μου λες, ο Χρήστος ο Αρχοντίδης από την Επανομή δεν είχε ξεκινήσει προπονητής? Υποθέτω η περιοχή θα το ξέρει ή όχι?
2: Όχι.
0: Μετά ήταν στις Σέρες και τα
2: λοιπά. Τους προπονητές που πέρασαν, ναι, από εδώ, τελευταίος ήταν ο Βοσνιάδης.
0: Όχι τελευταίος. Τώρα μιλάμε τώρα για το Αρχοντίδη, ναι, σας συζητάμε δεκαετία 70 τώρα.
2: Όχι, δεν το γνωρίζω.
0: Καλά,
2: ξέρω
0: δεν πειράζει,
2: το Μήτρακα τότε, αν σου λέει κάτι το
0: τέλεια.
2: Όνομα.
0: Πάμε, Μουντιάλ η ερώτησή μας. Τι ρωτάς, έτσι και σε ρωτήσουμε κι εμείς με τον Κυριάκο κάτι πίσω. Έλα. Ποιο είναι το Μουντιάλ που θυμάσαι το πρώτο, σαν παιδί που το θυμάσαι πολύ καλά.
2: 82-86 ήταν το
0: πρώτο. Έτσι, έτσι, έτσι. 82 λοιπόν, πάμε που είναι ωραίο. Ρώτα ό,τι θέλεις, να σε ρωτήσουμε κι εμείς από εκεί.
2: Εγώ να σε ρωτήσω από 82 ή μπορώ από άλλο Μουντιάλ.
0: Συγγνώμη.
2: Εγώ να σε ρωτήσω και από το 82 ή μπορώ από άλλο Μουντιάλ.
0: Όχι μωρά, από όπου θες να ρωτήσεις εσύ.
2: Ωραία. Πρεμιέρα 94.
0: Ωραία.
1: Γερμανία-Βολιβία.
0: Γερμανία-Βολιβία.
2: Δεν ο Κυριάκος
0: καλά, κοίτα, είμαστε ομάδα στον αέρα.
2: Είστε ομάδα.
0: Θες να μου πεις ποιος αποβλήθηκε, ας πούμε, τη Βολιβία. Να πούμε κάτι.
2: Αυτό ο Σάντσες. Στο μυαλό
0: μου. Ο Σάντσες. Μόλις μπήκε, έδειξε μια κλωτσιά, αποβλήθηκε.
2: Όχι, εγώ άλλον θυμάμαι.
0: Ο Ετσεβερία. Ο Ετσεβερία. Ο Βολιβιανός Πλατινί δεν ήταν αυτός.
1: Βεβαίως.
0: Ο Ετσεβερία. Ο Ετσεβερία. Θάνο.
2: Και μετά από δύο λεπτά.
1: Κατευθείαν.
0: Εσύ κερδίζεις. Τον γκολ το είχε βάλει η Θάνο. Ποιος το είχε βάλει, το θυμάσαι.
2: 1-0 η Γερμανία.
0: Ο Κλίνσμαν. Ο Κλίνσμαν. Θάνο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό και καλοκαίρι, καλό μουντιάλ. Δεν έχουμε δώρο, δεν έχουμε. Εδώ είναι για το παιχνίδι τώρα παίζουμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αν και μπορεί σε κάποιον να κάτσει ένα δώρο. Πάμε.
1: Φύγαμε.
0: Πάμε.
1: Επόμενος.
0: Καλημέρα. Τι κάνεις.
3: Ο Γιώργος είμαι. Τι κάνετε, παιδιά.
0: Γεια σου, Γιώργαρα. Καλά, αγόρι μου. Εσύ.
3: Καλό μουντιάλ. Επίσης. Εγώ το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι λίγο συγκεκριμένα ήταν το 74, αλλά θυμάμαι το 78 πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία, τέλεια. Είσαι εποχή μου κι εσύ λοιπόν. Εκεί.
3: Λοιπόν, εγώ θα κάνω μια ερώτηση λίγο παλιά.
0: Ωραία,
3: παίζε. Όταν πήρε η Γερμανία το Μουντιάλ του 54.
0: Ναι.
3: Ποια ήταν η πρωταθλήτρια ομάδα της Γερμανίας.
1: Το γιγάντα.
0: Η Ροτβάις Έσεν ή η Σάλκε, μία από αυτές ήταν τότε.
3: Πέσατε έξω, είναι η γενέτειρά μου, εκεί γεννήθηκα, για... το Ανόβερο.
0: Είσαι δυνατός ρε, μπράβο.
3: Έχει
0: μπράβο.
3: Να το πάρει από τότε.
0: Να σου πω, πού μένεις.
3: Εγώ μένω στο Τατόι.
0: Τατόι, ωραία. Ένα τραπέζι για σένα, έτσι, αφού είπαμε θα δώσουμε ένα έκτρα εδώ, ήταν πολύ ωραία ερώτηση. Στο Θέα Θάλασσα, είναι στην Πειραϊκή το μαγαζί, έτσι.
3: Χρήστο,
0: ναι.
3: Σε παρακαλώ πολύ, δώσ' το σε κάποιον άλλον.
0: Εντάξει, θα το δώσω σε άλλον.
3: Είσαι
0: ωραίος, είσαι ωραίος, μποέμ, έπαιξες και δίνεις και το δώρο σου, εσύ, αδερφέ. Συγγνώμη.
3: Να είμαστε καλά.
0: Ανόβερο 96, έτσι δεν είναι. Ανόβερο 96. Έτσι, ανόβερο 96.
3: Ένα νερό φέτο. Δύο ισοπαλίες στο γήπεδό μας και χάσαμε. Και ανέβηκε η Πάντερμπον.
0: Να είσαι καλά. Πολλά φιλιάκια, ρε Γιώργο.
3: Δεν μου κάνει ερώτηση.
0: Α, να σου κάνουμε 78. Πρεμιέρα.
3: Πρεμιέρα. Δεν τη θυμάμαι.
0: Γερμανία-Πολωνία 0-0.
3: Γερμανία-Πολωνία.
0: Δεν πειράζει. Ναι. Γιωργάρα, να είσαι καλά, ρε.
3: Είστε καλά, παιδιά. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Πάμε. Επόμενος. Γεια σας.
1: Πάμε. Το 3.
0: Εσείς που ακούτε τώρα τη φωνή.
1: Επόμενος.
0: Δεν πειράζει. Πάμε. Πέφτουν και οι γραμμές όταν μαζεύονται.
1: Πάμε.
0: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε. Καλημέρα. Καλά.
4: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
4: Γεια σου Χρήστο και Κυριάκο.
0: Γεια σου.
4: Ο Κυριάκος με ξέρει, είμαι ο Δημήτρης ο Νότιχαμ.
0: Γεια σου ρε Δημήτρη.
4: Και Ολυμπιακός.
1: Γεια σου ρε Δημήτρη.
4: Εγώ θα σας κάνω πρώτος εγώ ερώτηση. Εγώ θυμάμαι αμυδρά του Παγκόσμιου Κύπελλου του 78.
0: Αμυδρά. Ωραία.
4: Okay. Αλλά για μένα το καλύτερο ήταν το 82 και μετά το 86.
0: Ναι, το 82 συμφωνώ και εγώ, με να μ' αρέσει πάρα πολύ.
4: Εμένα η ομάδα μου ήταν η τρομερή Εθνική Βραζιλίας με το χάλια τερματοφύλακα που δεν θυμάμαι το όνομα.
0: Βαλντίρ Πέρες. Βαλντίρ Πέρες.
4: Αυτός.
0: Για πες ερώτηση.
4: Είχατε στεναχωρεθεί πολύ με το μάτς με την Ιταλία.
0: Με την Ιταλία, τα τρία γκολ του Ρώση. Ναι, βέβαια.
4: Λοιπόν, εγώ θα σας κάνω μια ερώτηση για τον τελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 78.
0: Ναι.
4: Ποιος είναι ο παίκτης Ολλανδίας που χάνει στο 90 την ευκαιρία που φέρνει την μπάλα στο δεξιβοκάρι.
0: Ο Ρόμπι Ρέζεμπρινγκ. Η τεράστια φυσιογνωμία. Εντάξει, το έχω κάνει και συνέντευξη του Ρέζεμπρινγκ εδώ, στον Sport FM, όταν έβγαλε το βιβλίο του πριν το Μουντιάλ του 14. Και τη συνέντευξη την έχω και στο άλλο μου βιβλίο, το Football Talk, και σε αυτό το καινούργιο που βγήκε τώρα.
4: Δυστυχώς
0: έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, πολύ ωραία η ερώτηση και πολύ δυνατή η ερώτησή σου, αλλά εντάξει, ο Ρέζεμπρινγκ είναι, αν θέλεις, ένα από τα must των ερωτήσεων στα παγκόσμια κύπελλα. Δηλαδή, αν και θεωρώ, δυστυχώς, το θεωρούσε και ο ίδιος όταν είχαμε κάνει εκείνη τη συνέντευξη, ότι ο διαιτητής ο Γκονέλα, ο Ιταλός, θα κρατούσε όση καθυστέρηση χρειαζόταν για την Αργεντινή.
4: Ναι.
0: Λοιπόν,
4: την άλλη που ήθελα να σας κάνω, αλλά εντάξει, τώρα μια ερώτηση είχα.
0: Κάνε μωρέ, τώρα παιχνίδι παίζουμε.
4: Τον τερματοφύλακα του Περού που είχε φάει τα 6 γκολ για να περάσει η Αργεντινή.
0: Κυρόγα.
4: Που υποστήριξαν οι Βραζιλιάνοι.
0: 86 Μουντιάλ θα σου κάνει ερώτηση ο Κυριάκος. Πάμε.
1: Όχι, να του πω εγώ ποιο έβαλε τα γκολ τη Βραζιλία στο μάτς με την Ιταλία. Το 82 με το Ρώσι. Έστω το ένα από τα δύο. Τα γκολ τη Βραζιλία.
4: Ωραία. Νομίζω το ένα το έχει βάλει ο Σόκρατες.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το άλλο, και το άλλο έπαιζε.
4: Το άλλο δεν είμαι σίγουρος.
0: Έπαιζε στη Ρώμα. Έπαιζε στη Ρώμα σε ομάδα, ως ομάδα. Ως παίκτης.
1: Και έγινε και προπονητής ομοσπονδιακός για λίγο.
0: Μετά. Ο Φαλκάο.
4: Ο Φαλκάο.
0: Να είσαι καλά, Ρησί. Καλή σου μέρα. Καλή σου μέρα, αγόρι μου. Ευχαριστούμε που πήρες. Και εσύ. Πάμε στον επόμενο. Προλαβαίνουμε. Καλημέρα.
5: Τώρα εγώ είμαι.
0: Εσείς, ναι.
5: Από Νότιχαμ είπε ο κύριος.
0: Ναι, όχι. Είναι Νότιχαμ. Είναι Νότιχαμ.
5: Και εγώ είμαι Νότιχαμ. Είμαι ο φίλος ο Βασίλης. Γεια σου Χριστό.
0: Γεια σου Βασίλη. Είδες τελικά.
5: Δύο φορές τίτως ένας εδώ τον άλλο τρομερό. Λοιπόν, θέλω να μου πεις.
0: Ναι.
5: Ποιος παίχτης στο παγκόσμιο κύπελο του 70 πήρε ντάμπλ στην Ελλάδα ως προπονητής.
0: Ντάμπλ στην Ελλάδα, αλλά ως προπονητής στο παγκόσμιο του 70. Παίκτης του παγκόσμιου του 70.
5: Παίκτης, έπαιζε.
0: Παίκτης του παγκόσμιου του 70. Και πήρε ντάμπλ στην Ελλάδα ως προπονητής. Ωραία ερώτηση.
5: Θα βοηθήσω.
0: Βοήθησε λίγο, ναι, εντάξει, για να το τρέξουμε.
5: Το ντάμπλ στην Ελλάδα το πήρε με τον Παναθηναϊκό.
1: Ο Μπόνεφ.
0: Ο Μπόνεφ.
5: Όχι ρε παιδιά, ο Μπόνεφ πήγε στο παγκόσμιο κύπελο, ήταν τότε με τη Βουλγαρία.
0: Αλλά
5: δεν πήρε ντάμπλ.
0: Ποιον λες εσύ.
5: Γιτζάκ Σουμ, σύντροφοι.
0: Ο Γιτζάκ Σουμ με το Ισραήλ, ρε. Το δεκάρι του Ισραήλ, τρομερός.
1: Δεν το ξέρα, μπράβο.
0: Ο Σουμ, επειδή όποιοι τον είδανε μετά, δεν τους πάει. Ήταν ένα δεκάρι με σαφέστατα ελάχιστα κιλά, γιατί μετά είχε έρθει εδώ.
5: Ένα φουντωτό μαλλί
0: και ένα αριστερό πόδι. Ένα αριστερό πόδι μυρογνωμόνι. Ήταν οι μπαλιές του. Ήταν μπαλιές που έκανε ο Δωμάζος. Τέτοιες μπαλιές είχε ο Σουμ.
5: Δεν μπορούσες να το φανταστείς με την κυλίτσα που ήταν εδώ πέρα.
0: Καλά, να σου πω. Πού μένεις, μόνιμα.
5: Νέα Πεντέλη.
0: Ωραία. Να σου πω, πρέπει να σου δώσουμε ένα δώρο. Λοιπόν, το βιβλίο θα σου δώσω. Πρέπει να σου δώσω το βιβλίο με μια υπογραφή. Δεν είναι, είναι ερώτηση, είναι ερωτησάρα, δεν υπάρχει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το βιβλίο, αλλά μόλις κλείσουμε, σε παρακαλώ πολύ, θα ξαναπάρεις 5 λεπτά μετά 10 το τηλέφωνο αυτό εδώ για να μιλήσουμε, για να μου δώσεις διεύθυνση και τα λοιπά, για να τα δώσω στον εκδοτικό να σου στείλει κατευθείαν. Εντάξει. Ωραία, θα ξαναπάρεις 10 λεπτά μετά από το τέλος εκπομπής. Έγινε. Ευχαριστώ, αγόρι, να είσαι καλά, ρε. Πάμε, επόμενος. Γεια σου, κυρία Κουλή. Πάμε.
1: Γεια σας, πάμε. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Ξέρετε, εγώ είμαι πιο μικρός, είμαι το 91 γεννημένος. Το πρώτο μου διάλειμμα είναι το 2002.
0: Ναι, ωραίος.
4: Αλλά η ερώτηση που θέλω να σας κάνω είναι από το 2010.
0: Ωραία, πάμε.
4: Και πάντα εγώ υποστήριζα την Ουρουγουάη.
0: Ναι.
4: Και θέλω να ρωτήσω στο παιχνίδι με την Γκάνα ποιοι χάσανε τα πέναλτι, τα τρία πέναλτι που χάθηκαν.
0: Που πέρασε το τέλος με το τελευταίο του Καβάνι, αυτό δεν είναι.
1: Ο Αμπρέου.
0: Μήπως το χάσω.
4: Και είχε πάρει και κόκκινο Σουάρες.
0: Ο Σουάρες είχε πάρει με την κεφαλιά που πήγαινε για τα δίχτυα.
1: Ο Ασαμό Αγγιάννη. Ναι.
0: Ο Ασαμό Αγγιάννη.
1: Αλλά όχι στη διαδικασία, στο τέλος παράτασης.
4: Όχι στη διαδικασία το είχε βάλει. Στη διαδικασία.
1: Ποιοι παίχτες είχαν χάσει.
0: Ωραίο ερώτηση αυτή.
1: Είναι προφανής.
4: Για ρωτήστε, για πείτε.
0: Για να στο πούμε πρέπει να το σκεφτούμε και να το ξέρουμε. Το θέμα δεν είναι να το πούμε. Διαδικασίες των πέναλτι δεν είναι τα πιο εύκολα πράγματα. Λοιπόν, όχι, μας δυσκόλεψες και είναι ωραίο μας δυσκόλεψες. Συγγνώμη, παιχνίδι παίζουμε.
1: Μέρα που δεν είναι στη διαδικασία αυτό.
0: Ναι, εγώ δεν το θυμάμαι τον.
4: Έστω από την Ουρουγουάη, θυμάστε ποιος το έχει χάσει.
1: Από την Ουρουγουάη.
0: Τι είχα σου Καβάνι.
1: Ο Λουγκανό.
0: Όχι. Δεν μπορώ.
4: Είχε περάσει από την Μπενφίκα και από την Πόρτο.
1: Ο ένας από τους δύο με το ίδιο όνομα, Περέιρα. Ο Κοτσίδας. Ο Κοτσίδας ή ο άλλος.
4: Ο Μάξ.
1: Γιατί τους
4: ξέχασα. Την άλλη είχε χάσει ο Μενσάχ και ο Αντιάς.
0: Αυτό. Είχαν σκοράρει ο Φορλάν σίγουρα, είχε σκοράρει ο Καβάνι. Ναι.
4: Είχε σκοράρει
0: ο Αμπρέου που το είχε σκάψει.
1: Και ο Σκότι.
0: Είχε.
4: Ο Σκότι και ο Βικτορίνο είχε.
0: Το Βικτορίνο, έχεις δίκιο. Λοιπόν, είσαι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
4: Συγχαρητήρια.
0: 2010 θα σε ρωτήσω κι εγώ. Έτσι. Πρεμιέρα, έτσι, πρεμιέρα της Ισπανίας. Έχει χάσει από... Είναι η πρώτη ομάδα που έχασε πρεμιέρα.
1: Η μοναδική της. Το μοναδικό της
0: και μετά το πήρε και το έκανε και η Αργεντινή με τη Σαουδική Αραβία.
6: Είχε χάσει νομίζω από την... Από την Ολλανδία δεν είχε χάσει με τον Gold Van πέρσι.
0: Όχι, αυτό είναι το 14, το 5-1. Από την Ελβετία.
1: Από την Ελβετία με τον Gold Καραμπόλα.
0: Από την Ελβετία με τον Gold Καραμπόλα 0-1. Αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Μια γραμμούλα ακόμα προλαβαίνουμε. Πάμε.
7: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Εγώ το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι είναι το 86 στο Μεξικό.
0: Ωραίος.
7: Έχω μάλλον μια εύκολη ερώτηση, αλλά για να μάθουμε και κάτι.
0: Μπράβο.
7: Ναι, από τότε έγινα, ακολουθούσαμε τον Μαραντόνα, Νάπολη κτλ. Αλλά επειδή υποστήριζα τότε τη Βραζιλία, η Βραζιλία είχε αποκλειστεί τότε στα πέναλτι με τη Γαλλία, έτσι δεν είναι?
1: Βεβαίως.
7: Κάτι είχε γίνει σε αυτά τα πέναλτι και είχαν διαμαρτυρηθεί οι Βραζιλιάνοι.
1: Το δοκάρι, πλάτη του Κάρλος και μέσα.
7: Τώρα ποιος θα έπρεπε να μετρήσει ή όχι? Όχι, νομίζω.
1: Σύμφωνα με τους σημερινούς κανονισμούς σίγουρα και μάλλον με τους τότε. Όχι. Και είχαν διαμαρτυρηθεί έντονα οι Βραζιλιάνοι. Ναι. Τώρα ποιος το είχε βαρέσει όμως.
0: Το
1: 86, λύστε τη διαδικασία, το πέναλτι.
0: Ναι, ναι.
1: Πάει το πέναλτι, το κάρι στην πλάτη του Κάρλος και μέσα.
0: Ο
1: Ζηρές. Αμωρός.
0: Όχι.
1: Την Κανά.
7: Τέλος πάντων.
0: Όχι.
1: Ο Πλατινί το έχει βάλει. Όχι, το έχει στείλει out το Πλατινί.
0: Ο Πλατινί το είχε στείλει out και έχασε και πέναλτι και ο Σόκρατης αυτή τη διαδικασία.
1: Ο Σόκρατης και ο... Το δεύτερο της Βραζιλίας, το θυμάσαι, που έκρινε την, που ήταν το Μοιραίο.
0: Ο Μάρκο...
1: Πέρασε από την Ελλάδα.
0: Ο Σέζαρ. Ο Ζούλιο Σέζαρ. Ο Ζούλιο Σέζαρ,
1: ναι.
0: Όχι, δεν μπορώ να βοηθήσω καθόλου. Δεν πάει το μυαλό μου. Πες μου.
1: Λέει αν έπρεπε να μετρήσει κανονικά.
0: Αν έπρεπε να μετρήσει. Έτσι όπως είναι η διαδικασία πρέπει να μετρήσει. Για μένα δεν πρέπει να μετράει. Βρίσκει το κάρι μπάλα, άρα έχει τελειώσει εκείνη τη στιγμή η φάση.
7: Ωραία.
0: Και έτσι για μένα πρέπει να γίνουν γενικώς και τα πέναλτι. Χτυπάς ένα πέναλτι και στη διάρκεια του αγώνα. Χτυπάει το πέναλτι με το που η μπάλα μπαίνει γκολ ή δεν μπαίνει γκολ, stop και το παιχνίδι συνεχίζεται με ένα ελεύθερο ή με κάτι άλλο. Δηλαδή αυτό το πράγμα που η μπάλα χτυπάει, ξαναγυρίζει, κάποιος έρχεται, σουτάρει ξανά, γίνεται βαβούρα. Πού θα κάτσουν οι παίχτες, έχουν κάτι σωστή απόσταση, νομίζω ότι είναι λάθος. Το πέναλτι είναι ένα πέναλτι, είναι μια ποινή, πρέπει να εκτελείται η ποινή και το μάτς να συνεχίζεται μετά την ποινή. Αυτή είναι η δικιά μου ταπεινή. Άποψη μπορεί να είναι και πλήρως λάθος. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Και, καλημέρα. Και τελευταίο, έχουμε τελευταίο.
1: Έχουμε, όσο θες έχουμε. Αλλά
0: ναι, και 55. Πάμε. Τι κάνετε?
8: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
8: Λοιπόν, κύριε Χρήστο, καταρχάς σας ευχαριστούμε για όλα αυτά τα χρόνια και για τη σημερινή εκπομπή, ειδικά για τη σημερινή εκπομπή. Εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση η οποία έχει σχέση με Μουντιάλ,
0: ναι,
8: αλλά όχι με κάποιο στατιστικό στοιχείο.
0: Ωραία.
8: Ποιο είναι το παιχνίδι το οποίο ειδικά τη δεκαετία του 80 ήταν άρρηκτα συνδεδεμένο με το Μουντιάλ, το οποίο το έχουμε παίξει όλοι σαν παιδιά και κάποιοι συνεχίζουν να το παίζουν?
0: Ο,
1: το Σουμπούτεο.
0: Ακριβώς. Σουμπούτεο. Το Σουμπούτεο είναι με... Λοιπόν. Τα, με τις οκτώ, με τις προβολείς, με το σκορ
8: ακριβώς,
0: στη γωνία.
8: Ναι. Έχουμε μιλήσει με τον κύριο Χρήστο, μας και βοηθήσει σε κάποια τουρνά και τα λοιπά. Και μία ερώτηση.
0: Ναι.
8: Το 1990 υπάρχει,
0: ναι,
8: μία άρρηκτα συνδεδεμένη κατάσταση,
0: ναι,
8: με ελληνική εκπροσώπηση που έχει να κάνει με παγκόσμιο κύπελο. Θα είμαι σύντομος, δεν θα σας πάρω πολύ χρόνο. Το 1990 το παγκόσμιο κύπελο
1: είναι Ιταλία.
8: Στην Ιταλία.
0: Α, έχει και... είναι αυτό που κέρδισε ένας Έλληνας στο παγκόσμιο του Σουμπούλιο.
8: Ακριβώς.
0: Αυτό δεν είναι.
8: Στη Ρώμη το 1990 ο Άγγελος Σακύρης.
0: Αυτό
8: ακόμα και αυτό ξέρεις.
0: Αυτό είναι, ήταν ωραίο.
1: Και ποιος δημοσιογράφος ήταν πρωταθλητής? Εγώ μου το έχει πει ο Πανούτσος.
0: Εντάξει, το έχουμε βάλει.
1: Ο Λικουρόπουλος είχε πάρει πρωτάθλημα Σουμπούτιο στην Ελλάδα.
0: Μπράβο. Στην Ελλάδα ήταν εξαιρετικός ο Λικουρόπουλος.
8: Ένας γνωστός δημοσιογράφος που είχε πάρει το πρώτο πρωτάθλημα στην Ελλάδα ήταν ο κ. Παχάκης.
0: Ο Παχάκης έπαιζε επίσης πολύ καλά και ο Καπάταης, ο Κώστας ο Καπάταης. Ήταν εξαιρετικός.
8: Ναι.
0: Και ο Γιώργος ο Παχάκης.
8: Ναι.
0: Καλή τώρα, όπου είναι ο Γιώργος, ναι, να μας ακούει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
8: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Παιδιά,
8: για όλα.
0: Θα μπορούσαμε άνετα να μην βγάλουμε ποτέ ρεπόρτερ και να πάμε δύο ωρίτσες ακόμα. Να γλιτώναν και οι ρεπόρτερ να είναι στο δρόμο τα παιδιά και έρχονται. Έπρεπε να το σκεφτώ και να σας πω σήμερα θα κάνουμε και δύο ωρίτσες έξτρα μόνο με ερωτήσεις. Θα γέμιζε.
1: Μπορεί άμα θες μέσα στο Μουντιάλ, δεν ξέρω.
0: Μες στο Μουντιάλ,
1: ίσως
0: την ημέρα. Πότε ξεκινάει, είπαμε?
1: Την Πέμπτη.
0: Ίσως το επόμενο Σάββατο να κάνουμε την εκπομπούλα μόνο με παιχνίδι. Να πούμε δύο-τρία πράγματα και να παίξουμε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους σας που πήρατε μέρος, όσοι προλάβατε εδώ, αλλά και όσοι ήταν ατελείωτα τα μηνύματα. Σας υπόσχομαι και πολύ περισσότερα δώρα το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ επίσης που ήδη τα πρώτα δείγματα τριών ημερών για το βιβλίο είναι ότι σε κάποια βιβλιοπολία εξαντλείται το Μουντιάλ Ιστορίες Ψευδοτρόπαιο, με όλη μου την αγάπη πραγματικά, και 30 χρόνια Sport FM τη Δευτέρα, 30 χρόνια από τη ζωή μας, 30 χρόνια αναμνήσεων, 30 χρόνια γέλιου, 30 χρόνια κλάματος, 30 χρόνια 30 χρόνια, μεγάλη διαφορά τα 30 χρόνια. Μπόλιβαρ λοιπόν από τις 10 το πρωί της Δευτέρας, παλιοί και νέοι θα είναι εκεί για να σας κρατήσουν συντροφιά. Κυριάκο μου, το βιβλίο σου με υπογραφή.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλη μια φορά και φυσικά ευχαριστώ ως παιδί του σταθμού, εσένα, τον Μπάμπη και τον Γιώργο και όλα, για όλες τις στιγμές.
0: Να είσαι καλά.
1: Όλες τις εποχές.
0: Εμείς ευχαριστούμε ανάποδα όλους εσάς. Χωρίς εσάς δεν μπορούσε να γίνει τίποτα, και εσάς έξω, τους ακροατές. Θυμάμαι την σαν αύριο ήταν, 7 Ιουνίου, 30 χρόνια πίσω. Την πρώτη μας. Έχω 30 δεύτερα, έτσι. Νομίζω ότι τα δικαιούμε. Τα δικαιούμε από τον αέρα του Sport FM. Λοιπόν, κάναμε την παρουσίαση του προγράμματος. Μας ήξερε κανένας. Τέλος πάντων, κάναμε την παρουσίαση με την Εύη Κυριαζοπούλου, διευθυντήρια προγράμματος τότε στο ξεκίνημα του σταθμού. Και η ερώτηση ήταν η εξής: τι θέλετε, πού σκοπεύετε? Και είπα ότι θα ήθελα σε ένα χρόνο να είμαστε κάπου στο 1,5 με 2, στα 2 χρόνια στα το 3% και στην τετραετία, γιατί όχι στο 8%. 8% ήταν ένα τρελό νούμερο για ειδικό ραδιόφωνο. Και με ρώτησαν, μα είναι πολύ. Και λέω, όταν φτιάχνεις κάτι, ο σκοπός είναι να είναι να πάει ψηλά. Δεν φτιάχνεις κάτι για να μείνει μικρό. Ερώτηση δεύτερη τότε, τι θα ήταν επιτυχία, να είστε πρώτος με μικρό νούμερο ή δεύτερος ή τρίτος με μεγάλο ποσοστό μετά από κάποια χρόνια? Και δεν ξέρω την απάντηση, γιατί πραγματικά νομίζω ότι τα πιστηνητικά να είμαι. Ας έχει ο πρώτος 20 και ας έχω εγώ 19%. Δεύτερος με 19% είναι καλύτερο από το να είμαι πρώτος με 3%. Έτσι. Και αυτό έχω να το πω σε όλους σας εκεί έξω. Μη συμβιβάζεστε με το μέτριο και η αγάπη σας για αυτόν τον σταθμό είναι δεδομένη. Που δεν έχω πλέον διοικητική θέση εδώ και χρόνια σε αυτό το σταθμό, αλλά για μένα παραμένει ένα παιδί μου, όπως παραμένει και η σχολή, το κέντρο αθλητικό ρεπορτάζ ένα παιδί μου. 32 χρόνια λοιπόν και 30 χρόνια, πολλά. Πολλά παιδιά, είπαμε από εδώ πέρα μέσα, βρήκαν το δρόμο τους. Αυτοί που διοικούν σήμερα το σταθμό, που έχουν θέσεις ηγετικές στο σταθμό, Βάιος, ο Σταύρος, ο Θανάσης, ο Ράλης, από εδώ έχουν βγει. Από εδώ, ενώ από τη σχολή και είναι εδώ μετά. Για μένα πολύ ωραίο. Τη βγάλαμε ένα βιβλίο με ένα παιδί που βγήκε από τη σχολή. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο που βλέπω συνέχεια παιδιά που ακολουθούν αυτή τη τρέλα και αυτό το δρόμο. Και μπροστά μας έχουμε ένα Μουντιάλ. Απολαύστε το, διότι τα Μουντιάλ είναι ουσιαστικά το καταφύγιο όταν γυρίζουμε πίσω, θα το ξαναπώ, της παιδικής μας ηλικίας. Αυτά σκεφτόμαστε. Να είστε καλά, ένα καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ακολουθούν οι ρεπόρτερ. Πολλά φιλιά.
9: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
10: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
13: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουρουστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Lindell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn. Ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Εν αναμονή της σημερινής άφιξης του Μάρκο Νίκολη στην Αθήνα βρίσκονται στην ΑΕΚ, με τον σερβοτεχνικό να υπογράφει την επέκταση του συμβολίου του μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η ένωση τις επόμενες μεταγραφικές της υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Στην τελική ευθεία υποθέσεις των Ουνάιν Λόπεθ και Παμπλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, ο 30χρονος χαφ αναμένεται σύντομα στην Ελλάδα για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή, ενώ με τον 28χρονο δεξιό μπακ υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τους Ερυθρόλευκους να ξεκινούν τις διαπραγματεύσεις με τη Μαγιόρκα. Ξεπέρασαν τις 15.500 οι ανανεώσεις των διαρκείας. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη Παναθηναϊκού στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Από την επόμενη εβδομάδα, οι εξελίξεις στα μεταγραφικά των πράσινων, τερματοφύλακα, στόπερ και χάφι, βασικές προτεραιότητες. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις των Παναθηναϊκού άκτορ για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κοντρά στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος έντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς στο Σέφιλντ.
16: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
17: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
18: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
19: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
20: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
21: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
20: Τι λεωφόρο Γλαύκου.
21: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
22: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
23: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το κίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου.

0: νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. Day, power up the ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός Day.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. 1.364 κραυγές βοήθειας στην Αχαΐα με φόντο τη δολοφονία της 39χρονη στην Καλαμάτα. Στείνεται νέος ριγανόκαμπος στο Μονοδένδρι. Φωνάζουν οι κάτοικοι για τα παραπήγματα. Αδέσποτα κατασπάραξαν ηλικιωμένοι στην Εγλυκάδα. Στο νοσοκομείο νεαροί από την Τερψιθέα. Δεν ξανάγινε. 38 ενδοοικογενειακές υποθέσεις σε μία μέρα στα δικαστήρια πατρών. Ο Γενικός Διευθυντής της MRB, Δημήτρης Μαύρος, αναλύει τις τάσεις της στιγμής. Συνέντευξη του στενού συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Γρηγόρη Θεοδωράκη. Εφόλης της ύλης, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, Θανάσης Αυγερινός. Γιατί χρονίζουν και ταλαιπωρούνται οι φάκελοι των οικοπαίδων εκτός σχεδίου πόλης. Τι απαντά το Δασαρχείο Πατρών. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco, πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
7: Σπορ FM Πάτρας.
8: Με τον Κώστα λογικά.
9: Τώρα θα ακούσει που είπα τερματάρα μου.
8: Να είδες κάτι τι είπε.
9: Έχουμε Κώστα.
8: Κάτσε να βάλω τα ακουστικά. Να μην έχω μόνο το όφωνο που έλεγε και η Πάνια.
10: Αυτό δεν είναι καλό.
8: Γιατί?
9: Τι έγινε?
10: Που σας υποχρεώνω και βάζει τα ακουστικά με τη ζέστη και αυτά.
8: Όχι μόνο.
9: Όχι, έχει δροσιά εδώ, Κώστα.
8: Εντάξει, έχουμε φτιάξει το στούντιο, Κώστα, που σε αντιλαμβάνεσαι.
10: Ωραία.
8: Big Wheels Sport FM 94,6. Μιλάμε για τζαμπιολί.
9: Λοιπόν, άκουσε να δεις, Κώστα. Και Γιώργο.
8: Και Γιώργο.
9: Και Γιώργο και Κώστα και Γιώργο και Κώστα. Θέλω να μου πείτε.
8: Κώστα.
9: Ωραίος, μια χαρά.
8: Μια χαρά είμαστε.
9: Τι σημαίνει για εσάς.
8: Τι θες να σου πούμε, τι σημαίνει.
9: Για εσάς.
8: Ναι.
9: Ο Big Win Sport FM 94,6.
8: Α, λέω 30 ετών. Συμπλήρωση 30 ετών το λες.
9: 30 χρόνια Sport FM.
8: 30 χρόνια Sport FM.
10: Εγώ είμαι Sport FM πάνω από 20.
8: Ναι.
10: Μπορώ να πω ότι αυτό που μου έρχεται στο μυαλό όταν μιλάμε για το Sport FM είναι ότι είμαι μέσα στα πιο παραγωγικά, νομίζω, χρόνια της καριέρας μου. Από τα 40 ως τα 60. Έτσι το νιώθω αυτό. Έτσι, αυτό είναι το πρώτο που σκέφτομαι, ας πούμε, με τον Sport FM. Τα πιο όρημα, ίσως να πω, αυτό. Και βέβαια είναι η μισή δημοσιογραφική ζωή μου είναι στο Sport FM.
8: 100%.
10: Είναι κάτι πολύ σημαντικό. Γιατί, ξέρετε, εγώ είχα το εξής. Ήμουνα 300 χρόνια που λέμε δημοσιογράφος, αλλά όταν είσαι μόνο εφημερίδα, γιατί εγώ ήμουν από τα 18 μου χρόνια έως τα 40 σχεδόν, πόσο,

0: μόνο εφημερίδα, ξέρετε, ναι, σε διαβάζουν πολύ κλπ. Ωστόσο, είναι πολύ διαφορετική η αναγνωρισιμότητα που υπάρχει μέσα από το ραδιόφωνο.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί σου δηλαδή σταματάνε και στο λένε και οι ακροατές δηλαδή. Εγώ έτσι το εμπέδωσα.
2: Πόσο μάλλον σε αυτό το ραδιόφωνο, ναι, που είναι θεσμός.
1: Ναι. Εντάξει, ο κορυφαίος ραδιόφωνος της χώρας.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Και στο τόπο.
0: Σταθμοί από σταθμοί έχουν διαφορά, σίγουρα. Εγώ το αντιλήφθηκα όπως ακριβώς είπε ο Γιώργος, ότι τα πρώτα, ναι, ακριβώς, τα πρώτα μου χρόνια, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, εκεί κατάλαβα τη μεγάλη διαφορά, ας πούμε, το πόσο κοντά είσαι στον κόσμο μέσα από το ραδιόφωνο σε σχέση με την εφημερίδα. Είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Και τότε οι εφημερίδες ήταν καλά, ήταν πολύ καλά. Μας διάβαζαν χιλιάδες κόσμος, όχι όπως τώρα.
2: Αλλά δεν είχε άλλη.
1: Μέχρι και εκατοντάδες έφτανε να σε φτάνει. Να σε διαβάσουν χιλιάδες τότε.
2: Δηλαδή δεν είχε αλληλεπίδραση. Η αλληλεπίδραση τότε, αν θυμάμαι καλά, ήταν από τους λίγους, δεν πρέπει να ήταν πολλοί, που έπαιρναν τηλέφωνα στην εφημερίδα, μπορεί να ήταν και πιο πολλοί κάποιες άλλες εποχές, να παραπονεθούν, να γκρινιάξουν, να αποθεώσουν. Αλλά ήταν λίγοι.
1: Εδώ ήταν η συμμετοχή, είναι τεράστια.
2: Βέβαια.
0: Τίποτα. Η διαφορά που είχα νιώσει εγώ και το ένιωθε και η οικογένεια, ξέρεις, που βγαίναμε έξω και λοιπά, λέει, που άκουγε τη φωνή σου, δεν ήταν ανάγκη να σε από τη φωνή.
1: Ακριβώς αυτό,
0: ρε Κώστα. Χαρακτηριστική,
1: ακριβώς αυτό. Εγώ δεν περίμενα, γιατί εγώ δεν έχω χαρακτηριστική φωνή. Εγώ δεν περίμενα από τον αρχή άνθρωπο και να μου λέει, ας πούμε, ο Τσακίδης, δεν είσαι.
0: Ναι, παιδιά.
2: Από τη φωνή σε κατάλαβα.
1: Σε κατάλαβα. Και λέω,
0: ναι, από τη φωνή.
1: Τόσο πολύ, λέω. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό πραγματικά.
2: Σε μια σχολική γιορτή, σε ένα σανσέρ.
1: Ναι.
2: Λέω στη γυναίκα μου, πάτε το δεύτερο. Και ένας κύριος από πίσω μου λέει, α, είσαι αυτός.
0: Είστε του Παναθηναϊκού.
2: Λέω, ναι, όχι, όχι, αυτή την ερώτηση κάνω εγώ. Λέω, σε δικός μου με τους άλλους. μου λέει ΑΕΚ, το συγκεκριμένο το παιδί. Μου λέει, σε συμπαθώ. Και εγώ σε συμπαθώ, του λέω.
0: Είστε του Ολυμπιακού,
2: είστε του Ολυμπιακού.
1: Πραγματικά αυτό που λέει ο Κώστας, 30 χρόνια Sport FM, εμένα είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Κώστας, υπό την έννοια πια ότι αυτός ο σταθμός για μένα όλα του είναι οι ακροατές του.
2: Σωστό.
1: Αυτό είναι. Είναι ο παλμός του, η ψυχή του, είναι η καρδιά του, το πώς μεγάλωσαν μαζί του, το πώς έγινε συνήθεια, το πώς έγινε, ρε παιδί μου, η καθημερινότητά τους. Γιατί είναι πολύ μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους. Και δεν το βλέπω μόνο απ' έξω. Εγώ το βλέπω και στην οικογένειά μου. Πολύ μεγάλη συντροφιά και ξέρεις, πολύ δύσκολο αυτό. Και για άνθρωπους που είναι μόνοι, είναι πάρα πολύ σημαντική συντροφιά, να το πω έτσι. Η φωνή του κάστοτε, έτσι. Mm-hmm. Σου από την προηγούμενη εβδομάδα, η μητέρα μου ακούει από τις 5 το πρωί, μου λέει τι καλό παιδί που είναι ο Βαγγέλης ο Νερατζιάς. Και πόσο όμορφα μιλάει και που δεν εκνευρίζεται, ενώ εσύ έχεις νεύρα. Τη λέω βέβαια, τη μάνα μου από σένα πήρα ρένα μου. Αγάπη μου, δεν πήρα από άλλον. Εσύ.
2: Το DNA, μαμά.
1: Είμαστε. Αλλά εννοώ ότι το ακούσω από τη μητέρα σου αυτό, το ακούσω από φίλου σου και αντιλαμβάνεσαι με πόσου συμπορεύεσαι χωρίς να το καταλάβεις. Στη ζωή, ας πούμε. Έρχονται άνθρωποι, όπως θα το λένε στον Κώστα ή σε σένα και σε μένα, στη Φιλαδέλφια μου λένε για παράδειγμα 2-10 είμαστε κολλημένοι, βάζουμε εκεί, πες τους μη σε βγάζουν και 51 γιατί το κάνουν και 52, κόβουν χρόνο από την ΑΕΚ. Τέτοια, ξέρεις, ναι, που λες, κοίτα να δεις, παιδί μου, υπάρχει πολύ μεγάλη διάθεση από τον κόσμο.
2: Μια κοινότητα.
1: Ναι, μπράβο.
0: Σε νοσοκομείο πας, παιδιά. Σε νοσοκομείο.
1: Μπράβο. Οπουδήποτε, ναι.
0: Και βλέπεις ένα γιατρό και σου λέει, ξέρεις, 1:20 εγώ είμαι εδώ. Γιατρέ, λέω, και άμα έχεις κανένα τέτοιο, δεν πειράζει.
2: Εδώ,
0: δεν θα πάθει τίποτα ο ασθενής.
1: Ναι, έχει τύχει πολλές φορές. Έχει τύχει πάρα πολλές φορές.
2: Εγώ αυτό που θέλω να
1: έχεις και την αγκαλιά σου και το άγχος σου. Και να έρχεται ο άλλος και αυτοί να έχουν το άγχος σου και να σου λέει, αδερφέ, δηλαδή είναι συγκλονιστικές στιγμές που ζεις μέσα από αυτή τη διαδικασία.
2: Είναι κομμάτι της αθλητικής ιστορίας του τόπου.
1: Καλά, 100%.
2: Ως Sport FM, για μένα, επειδή τα 3 χρόνια που εργάζομαι εδώ δεν είναι τίποτα μπροστά στα 27 χρόνια τα υπόλοιπα, ως ακροατής, για μένα ακόμα και τώρα, γιατί είναι λίγα τα 3 χρόνια, ο Sport FM είναι πενιρλή, από συγκεκριμένο τυροπιτάδικο στη Σαλαμίνα, ο φίλος μου ο Πέτρος, ο Σπύρος και ο άλλος Σπύρος, Football Manager, Sprite, 12-2, Νικολακό, Κάρπετ, Πανούτσος, Νικολογιάννης. Για μένα μέχρι και τώρα, αν με ρωτάς το πρώτο πράγμα που έχετε στο μυαλό σου όταν ακούς τη λέξη Sport FM, είναι εκείνα τα 2 ώρα, τα καλοκαιρινά, χωρίς σχολείο, με τη συγκεκριμένη παρέα, τα φιλαράκια μου εκεί στη Σαλαμίνα, το συγκεκριμένο φαγητό και αυτή τη μοναδική παιχνιδάρα. Δηλαδή, αν έλειπε το ραδιόφωνο, αν δεν ακούγαμε εκείνες τις 2 ώρες να ακούσουμε για τις μεταγραφές, όλα τα υπόλοιπα δεν ήταν το ίδιο.
1: Σωστά.
2: Αλλά ακόμα και σήμερα, παρότι είμαι εδώ 3 χρόνια, για μένα αυτό είναι ο Sport FM. Τα υπόλοιπα 27, ακόμα και τώρα.
1: Είναι βέβαια και η Καλυθέα, για να είμαστε ειλικρινείς. Έτσι δεν είναι, Κώστα?
2: Εγώ Καλυθέα δεν έχω πρόβλημα.
1: Ναι, εγώ και τα ήμουν εκεί 2004 μέχρι 2008. Έκανα μία παύση 3 χρόνων και πέσαμε στο 13 μέχρι και τώρα. Και ήταν. Εντάξει, παιδί μου, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Όλο αυτό το. Ήταν πραγματικά φοβερή η οικογένεια και παραμένει και μου κάνει πολύ μεγάλη έτσι, χαρά αυτό το πράγμα. Έχω δει ανθρώπους με μαλλιά, βάλει ο Τσουτσικά και χωρίς τρίχα. Βάλει ο Τσουτσικά για παράδειγμα.
0: Απλά τώρα που λέει ο Νίκος πριν, ότι τώρα έχουν τη δυνατότητα και μας ακούνε και το βράδυ, ξέρω εγώ.
1: Σωστά.
0: Αντί να όποιος δεν μπορεί, ας πούμε.
2: Σωστό.
0: Ναι, βάζει το on demand που λέμε και τέλος πάντων.
2: Και να πω και κάτι ακόμα.
0: Βέβαια.
2: Και δεν το έχω κρύψει ποτέ, τους το έχω πει και δημόσια. Δηλαδή και με τον Κώστα που κάνουμε μαζί 3 χρόνια εκπομπή. Όταν είσαι, εντάξει, οκ, okay, όλοι έχουμε μία ηλικία, δεν το λέω για να σε μεγαλώσω, αλλά ήμουν στο σχολείο και, σε άκουγα, όπως και εσένα και τον Τάσο. Του τα έχω πει και τον Τάσο, τα ξέρει. Όταν βγήκα στους Αντώνηδες, ξέρεις, λέω, κοίτα να δεις, πριν από 20 χρόνια τους άκουγες ως παιδί και τώρα έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να βγαίνεις αυτούς, ξέρω εγώ, και να λες το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και λες, κοίτα καμιά φορά πώς θα φέρνει η ζωή. Μακάρι τα 30 να γίνουν 40, 50, 100.
1: Μακάρι
2: γίνουν, πάντα νομίζω, ο σταθμός να έχει τη δημοκρατικότητα και την ελευθερία λόγου
1: και αυτό πρέπει να πούμε,
2: που έχει μέχρι και σήμερα,
1: και
2: που είναι πολύ σημαντικό.
1: Δεν γίνεται παντού, για να ξέρει ο κόσμος. Δεν γίνεται, δεν είναι εύκολο. Εγώ είμαι τόσα χρόνια όσα είμαι στον Big News Sport FM 4,6. Το τηλέφωνο μου δεν μου έχει χτυπήσει από κανέναν, είτε είναι στέλεχος του σταθμού, είτε είναι μέλος της διοκτησίας του σταθμού, να μου πούν θα θέλαμε να πείτε αυτό. Ναι. Έστω, έστω. Δεν μιλάμε τώρα για διαφήμιση ή χορηγία, έτσι. Μην τελαθούμε. Αλλά εννοούμε στο ρεπορτάζ μας να μας επιβάλλουν κάποια από.
2: Σωστό.
1: Πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την οικογένεια του Sport FM. Πολύ μεγάλη χαρά και τιμή που είμαι μέλος της. Μακάρι να είμαστε εδώ να τα λέμε όλοι μαζί και εννοείς. Οι τρεις μας. Και όλοι όσοι βρίσκονται πίσω μπρος και γύρω από τα μικρόφωνα, γιατί εμείς φωνάζουμε, μιλάμε, μεταφέρουμε, αλλά
2: κάποιοι δουλεύουν.
1: Βλέπεις Γιαννήση,
0: ναι,
1: βλέπετε τα παιδιά που έρχονται
0: εδώ. Κόσμος,
1: στα πλήκτρα κάνουν πολύ μεγάλη δουλειά. Πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Ατελείωτες εργατόρες όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται πίσω από εμάς, απέναντί μας πιο σωστά. Και να πάμε, έχει break. Έτσι θα το κλείσουμε.
2: Πριν πάμε, αυτό που λες για την ελευθερία.
1: Ναι. Του λόγου.
2: Του λόγου.
1: Και του τύπου.
2: Αν αυτά που είχα πει εγώ εδώ.
1: Ευχαριστώ, Κουλάρα.
2: Γεια σου, Κουλάρα μου. Αν αυτά που είχα πει εγώ εδώ, όταν έφυγε ο Γιωβάνοβιτς, σε οποιοδήποτε άλλο μέσο ιδιοκτήτη ομάδας, δεν θα ήμουν εδώ 3 χρόνια, θα είχα φύγει στους 6 μήνες τότε.
1: Ισχύει.
2: Κανονικά.
1: Αλήθεια.
2: Κανονικά.
1: Αλήθεια.
2: Μακάρι να συνεχίσουμε έτσι και να είμαστε καλά.
1: Σας είχα διώξει, δηλαδή, για να ξέρεις.
2: Κοίταξε να δεις. Και εγώ, αν ήμουν ιδιοκτήτης, είναι πολύ πιθανό να με είχα διώξει. Και χωρίς αποζημίωση κιόλας, με καταγγελία σύμβαση.
1: Εντάξει, αποζημίωση θα στην Έλληνα. Θα στην Έλληνα, δεν θα μάθω.
2: Αχ, Παναγία μου.
1: Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε και ξεκινάμε με τα ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μην, παιδί μου, πλαζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μην πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
5: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν

0: ατμόσφαιρα. Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Ας τον ακούσει και τον Γιωργάκη, δεν είναι. Γι' αυτό αγαπάνε Sport FM, οικογένεια είμαστε. Ναι, θα πάει στο μικρόφωνο. Δεν σε βλέπει κανείς, Γιώργο.
1: Δεν σε βλέπει κανείς.
0: Μόνο εγώ κοιτά.
1: Μπράβο, κοιτά μόνο γιος, το ξέρεις. Θες να πεις μια καλημέρα ή όχι.
0: Τι παίζεις Minecraft εκεί, τι παίζεις.
1: Ναι, Minecraft.
0: Minecraft, ε.
1: Ωραία, μετά καλημέρα. Για ναι. Πάμε, μετά ξεκινήσουμε.
0: Πες και καληνύχτα, δεν έχουμε πρόβλημα. Πες και εσύ το Παναθηναϊκός, αν είσαι Παναθηναϊκός. Αν είσαι ΑΕΚ, παίζει το ΙΑΕΚ. Τι ομάδα είσαι εσύ. Δεν μου έχεις πει.
1: Αν θες λέει να πεις ΑΕΚ, παίζει το ΙΑΕΚ, λέει. Αχ,
0: λοιπόν.
1: Κώστα, είσαι εδώ.
0: Και βέβαια είναι. Πάμε να ξεκινήσω. Πάμε να σας φάω ένα τετράλεπτο. Θα σας φάω γιατί θα σας απαντήσουμε από τα μηνύματά σας στο ρεπορτάζ. Και συνεχίζουμε μετά το break του αθλητικού δελτίου με Κώστα που μπορεί να έχει περισσότερα ή τον Νίκο. Περισσότερα και δικαιολογημένα. Να πω καταρχάς ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία της πρόωρης ανανέωσης της συνεργασίας του Μάρκο Νίκολιτς με την ΑΕΚ. Δευτέρα, αν δεν έχει γίνει μέσα στο Σαββατοκύριακο για λόγους τυπικούς, μπορεί να γίνει Δευτέρα η ανακοίνωση, για παράδειγμα. Έχουν όλα ολοκληρωθεί επί της ουσίας και σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Και ακολουθεί βέβαια ο Ριμπάλτα, όπως έχουμε πει βέβαια και ο Λούκα Γιώβιτς. Όχι και ο Πινέδα 100% για να είμαστε συγκεκριμένοι για όλα τα, για τις λεπτομέρειες των περιπτώσεων παύλα επιθυμιών ανανέωσης από την ΑΕΚ για πρόσωπα σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα, δηλαδή τους υπεύθυνους αγωνιστικού σχεδιασμού, διευθυντή ποδοσφαίρου και προπονητή, και τους ποδοσφαιριστές. Με τον Λούκα Γιώβιτς οι πληροφορίες αναφέρουν ότι απομένουν ελάχιστα πράγματα για να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές. Από εκεί πέρα θα δούμε και την χρονική διάρκεια και τι θα προβλέπει η συμφωνία σε επίπεδο να φτάσει κάποια πρόταση, ξέρω, από ομάδα που μπορεί να θέλει να φύγει ο Λούκα. Από πολύ προηγμένο, να το πω έτσι, πρωτάθλημα της Ευρώπης. Είναι λεπτομέρειες που θα γίνουν γνωστές με το που ολοκληρωθεί τον deal, γιατί προέχει να τελειώσουμε και τυπικά το θέμα του Λούκα, του Μάρκο, να έρθει δηλαδή και να το υπογράψει. Και βέβαια έπειτα να ακολουθήσει ο Ριμπάλτα και για τον έναν και για τον άλλον. Τα έχουμε πει όλες τις λεπτομέρειες, μην τα ξαναλέμε. Θα απαντήσω και μέσα από τις ερωτήσεις όποια λεπτομέρεια θέλετε. Θα είναι συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 29. Δεν θα πήγαινε σε πολυετές συμβόλαιο η ΑΕΚ και ο ίδιος ο προπονητής. Θυμίζω ότι μάλιστα υπήρξε μια παρατεταμένη κουβέντα μεταξύ των δύο πλευρών του προπονητή και της ΑΕΚ, γιατί αυτό ακριβώς δεν ήταν επιδίωξη του coach, να πάει μέχρι το 2029 ή 2030. Η επιδίωξη του ήταν να πάει μέχρι το 2028 καταρχάς. Αυτό ήθελε. Αυτό είχαμε αποκαλύψει και εδώ στον πηγούνι Sport FM 94,6, ότι ήταν απόλυτα θετικό στο να επεκτείνει τη συνεργασία του για έναν ακόμη χρόνο. Είχε μέχρι το 27. Τελικά θα το κάνει για δύο χρόνια, γιατί αυτό ήθελε η ΑΕΚ από την πλευρά της. Η ΑΕΚ ήθελε παραπάνω από το 28. Με αποτέλεσμα δεν θα γίνονταν πολυετές όπως λανθασμένα υπόθηκε η γράφτη και θα γινόταν ένα. Μια παράταση δύο χρόνων, αν θέλετε, μια επέκταση, αν προτιμάτε, δύο χρόνων επιπλέον για τον κότς, ο οποίος, αν και εφόσον ολοκληρώσει τον deal το νέο με την ΑΕΚ, θα μείνει για τέσσερα χρόνια στον κίτρινο μαύρο πάγκο. Μακάρι, θα πω εγώ, εφόσον γίνει αυτό, θα σημαίνει ότι έχει πετύχει πάρα πολλά πράγματα. Επιπρόσθετα, δεν θα χρειάζεται η ΑΕΚ να ψάχνει προπονητές. Το σχέδιο θα είναι πάντα σε σωστή βάση, όπως βρίσκεται τώρα το σχέδιο και η υλοποίηση αυτού. Η ΑΕΚ έχει ήδη αποκτήσει έναν ποδοσφαιριστή που ήθελε για το δεξιάκρο της επίθεσης, μπορεί να παίξει και αριστερά. Ο μέσος επιθετικός που λέγαμε, ο διεθνής Ουκρανός Ζούκποφ, από την Τραμπζονσπορ. Ακολουθεί μέσα στον Ιούνιο, σύμφωνα με τις αναφορές του ρεπορτάζ μας, και μία με δύο ακόμα κινήσεις. Είναι έτοιμος ο Ριμπάλτα, είναι στη διαδικασία κουβέντας. Έχουμε πει καιρό τώρα και για στόπερ και για χαφ. Είναι πραγματικά θέμα διαδικασιών και εξέλιξης συζητήσεων για το ποιος θα προκριθεί να γίνει πρώτος, ας πούμε, σαν μεταγραφή. Έχουν στοχεύσει στην ΑΕΚ υπεύθυνη του αγωνιστικού σχεδιασμού να έχουν είτε τους δύο είτε και τους τρεις παίχτες που έχει ζητήσει ο coach από την αρχή του βασικού σταδίου προετοιμασίας, προκειμένου έπειτα να δουν αν προκύπτουν ανάγκες να δώσουν λύσεις στην όποια ανάγκη χρειαστεί να καλύψουν. Ανάλογα και με το τι θα του ζητήσει ο coach, γιατί προφανέστατα αυτό θα το αποφασίσει και θα το αναδείξει ο coach μέσα από τη διαδικασία της, του βασικού σταδίου προετοιμασίας, είτε αυτό έχει να κάνει με τον back, είτε με τον half, είτε με τον extreme. Δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να χρειαστεί αν δει ο coach στην Ολλανδία να συμβαίνει. Αυτά πολύ γρήγορα σας τα είπα για να προλάβουμε μέχρι και να πάμε για το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Να πούμε ότι ήταν μια πολύ καλή βραδιά χθες για τον Βάργα, που έβαλε πάλι δύο γκολ κατευθείαν σε 17 λεπτά μέσα με τη Φιλανδία στο φιλικό. με την Ουγγαρία. Θα ξεκουραστεί ο Μαρίν, επιτέλους αρχίζει διακοπές.
2: Πόσο έληξε?
0: 2-1. Και τα δύο αυτό σαράλι.
2: Και το είχα πει εγώ. Πώς το λένε,
0: τι?
2: Όχι over.
0: Τι,
2: under.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως κοντά ήσουν. Δεν φταίει. Ένα γκολ
1: τώρα.
0: Λοιπόν, ο Μάνταλος είναι εκεί στη Θηκοδοτήρη και πήγε και στον Παθραϊκό στην Ακαδημία. Ο Πιερό έπαιξε στην ήττα τη φιλική 1-2 από το Περού τη Αϊτή. Και συνεχίζει τη ζωή μας. Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε και το ρεπορτάζ μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Sky 100,3.
1: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε στο Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Για τη θέση του γραμματέα, ο κ. Μητσοτάκης πρότεινε χθες τον αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε: Δεν θα δούμε ένα σχηματισμό, εξήγησε ο Πρωθυπουργός. Θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κ. Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταχαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απευθύνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας πριν από λίγο στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. 7 πυράβλους εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν εκτόξευσε το Ιράν, ανέφεραν οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις, διαβεβαιώνοντας ότι οι 6 αναχαιτίστηκαν και ο 7ος δεν έφτασε στο στόχο του. Πολλοί στρατιωτικοί του Λιβάνου, ανάμεσά τους ένας αξιωματικός, σκοτώθηκαν σε πλήγμα του Ισραήλ εναντίον του οχήματος το οποίο επέβαιναν στα νότια της χώρας, ανακοίνωσε ο Λιβανικός στρατός, κάνοντας λόγο για βάναυση επίθεση. Αυτή την ώρα απολογητό καθομολογία δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του μέσα στο διαμέρισμά του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Είδες ο Γιάννης.
4: Πάτρασπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
8: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα, με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
7: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
9: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιεία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
10: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
11: Άσε, στάζει.
10: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
11: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
10: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
12: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
13: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
14: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
15: Τηλέφωνο 2610-527-588.
16: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
17: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
18: City in Action 2026 Powered by Day.
19: Πέφτει και στη ευθύνη για ό,τι έχει.
3: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
15: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
3: Parking Nob, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
15: Δωρεάν συναυλία για όλους.
3: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.

0: Προφανώς ήταν πολιτικό το δελτίο ειδήσεων πριν, όπως ακούσατε. Και έχει αθλητικό, βέβαια. Την τρίτη φορά. Στις δύο είπα πολιτικό, τη μία αθλητικό. Καλά πάω.
1: Κοιτούσα το ρολόι και λέω πώς πέρασε έτσι η ώρα. Πότε πήγε μία.
0: Να προσθέσω απλά για την, γιατί υπήρχε και το δημοσίευμα χθες για τον Πινέδα. Απλά ήταν χθεσινό, γι' αυτό δεν σας το είπα σήμερα. Από το Μεξικό. Ότι με τον Λέα Αλμέδα Μοντερέι θέλει τον Πινέδα. Και η ρήτρα που έχει ΑΕΚ όλα αυτά.
2: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Πρώτη φορά δεν είναι, Κώστα,
2: ναι. Δηλαδή, αποκλειστικό το δημοσίευμα.
0: Έτσι, ήταν, η αλήθεια είναι αυτή ότι ο Μεξικάνος δημοσιογράφος ήταν λίγο αποκαλυπτικός. Εδώ πρέπει να πω ότι η παιδιά, σε ό,τι αφορά την Μοντερέι και τον Πινέδα, τον ήθελε και πριν τον Αλμέιδα. Δηλαδή πρέπει κάποιοι να τον παιδώσουν αυτό και στο Μεξικό, δηλαδή η δική του ομάδα δεν το ξέρουν. Δεν χρειάζεται να μπλέκουν και τον κακομοίρη τον Αλμέιδα, ότι τον θέλει. Προφανέστατα τον θέλει Μοντερέι χωρίς τον Αλμέιδα. Δεν θα τον θέλει με τον Αλμέιδα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε. Και αυτό το λέω βάσει ρεπορτάζ και όχι βάσει του κεφαλιού μου. Δηλαδή, έχουμε και μια επικοινωνία με αυτόν τον άνθρωπο που λέγεται Αλμέιδα. Και είναι ένας πάρα πολύ κύριος σε ό,τι αφορά την επικοινωνία και το ότι να σου πει, να σου απαντήσει θέματα που τον αφορούν. Προφανέστατα και όλοι θα ήθελαν τον Πινέδα, είναι η άποψη του Αλμέιδα. Εκείνος τον έφερε και συνάκη και ξέρει πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του. Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια πολύ σημαντική ρήτρα και αυτά τα λεφτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταβληθούν από μια ομάδα άμεσα και Κασμπάμ, όπως είναι προβλέπει η ρήτρα του Πινέδα που είχε δημιουργηθεί τότε από τον ίδιο τον Αλμέιδα και την τότε κατάσταση στη ιδιοκτησία του κλαμπ. Τα 8 εκατομμύρια ευρώ αναφέρομαι. Οπότε αντιλαμβάνεται καλή εύκολα ότι δεν θα πιεστεί πολύ και μετά το Μουντιάλο Πινέδα είτε για να ανανεώσει είτε για να μιλήσει για το μέλλον του. Εγώ βλέπω το Βιαρεάλ να το πηγαίνει μετά το Γενάρη να μπαίνει στη διαδικασία κουβέντας. Πάντως η Άκη θα πιέσει σίγουρα για να το τελειώσει πιο νωρίς για να είμαστε σίγουροι. Λοιπόν, πάμε σε ποιος θέλετε να αρχίσει, κύριε.
1: Πάρω εγώ που έχω αρκετά.
0: Ναι, να πάρεις. Έχεις και εσύ, έχει και ο Ολυμπιακός και αρκετά, βλέπω.
2: Τι να έχει, διάβαζε εδώ ένα μήνυμα που έλεγε ο Νίκος πριν και μου είχε ανοίξει όρεξη για πενιρλί και αυτά.
0: Σωστά
1: και
0: αυτό.
1: Και το βρήκε ο φίλος ο Γιάννης, όντως είναι από τον Τάσο. Δεν χρειάζεται διαφήμιση. Ο άνθρωπος είναι θεσμός. Δεν υπάρχει, θα φέρω μια μέρα. Όπως και το παστίτσιο, έχω τάξει πολλά το τελευταίο καιρό. Ανάλογα τα μέσα, τάζω διάφορα πράγματα.
0: Το άλλο θα το φέρεις εδώ Σάββατο, μπορείς. Μπαμ, είναι από εκεί θα έρχεσαι. Το άλλο δεν γίνεται. Εντάξει, το άλλο είναι να το φτιάξεις.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι η άφιξη του Γιάκοπ Νίστρουπ στις αρχές της εβδομάδας, σε συνδυασμό με την παρουσία του Φράγκο Μπαλντίνη τις τελευταίες ημέρες στην Αθήνα, έχει σηματοδοτήσει ένα μεταγραφικό γκάζι του Παναθηναϊκού, έχει σηματοδοτήσει εξελίξεις τις οποίες νομίζω θα αρχίζουμε να τις συζητάμε από την ερχόμενη εβδομάδα, γιατί είναι πράγματα πάνω στα οποία ο Παναθηναϊκός δουλεύει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Κάποια από αυτά λίγα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, κάποια άλλα, τα περισσότερα, βρίσκονται κάτω από τα ραντάρ. Αυτό είναι καλό για τον Παναθηναϊκό, δεν είναι καλό για εμάς. Από την άλλη και για τον κόσμο που διψά για ονόματα, είναι η περίοδος, η αγαπημένη αυτή που περνάμε, η αγαπημένη των Ελλήνων φιλάθλων. Οπότε θα προσπαθήσω να δώσω κάποια δεδομένα σχετικά με κάποιες περιπτώσεις που σίγουρα απασχολούν τον Παναθηναϊκό, γιατί το έχουμε ξαναπεί και εγώ και ο Γιώργος και ο Κώστας, είμαστε άνθρωποι και ρεπόρτερς που δεν μπορούμε να αναφερόμαστε σε 20 και σε 30 ονόματα και να γνωρίζουμε ότι δεν παίζουν για να συντηρούνται πράγματα, να γράφουμε clicks και views. Εδώ προσπαθούμε να αναφερόμαστε σε αυτά τα οποία εμείς γνωρίζουμε ως αληθή. Λοιπόν, ξεκινάω με το θέμα του Γένσεν, του Δανού κεντρικού χαφ της Μπρέρφορντ, ο οποίος πρόσφατα,
2: καλός
1: 30 ετών, διεθνής 8, μπορεί να παίξει και στο 6, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, βασικός τα τελευταία χρόνια στην Premier League. Παρά το γεγονός ότι η Μπρέντφορντ του ανανέωσε το συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027, υπάρχουν πληροφορίες στη Δανία που αναφέρουν ότι η πόρτα προς κάθε ενδιαφερόμενο, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κλείσει. Οπότε σημαίνει αυτό ότι ο Γένσεν το συζητά.
2: Α, τον πουλάει λες.
1: Το συζητά. Δεν τον πουλάει. Αν ήθελε να τον αφήσει ή να του επέκτηνε μόνο το συμβόλαιο μόνο και μόνο για να τον πουλήσει, ήταν κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι εδώ έχει να κάνει πολύ περισσότερο με τη θέληση του ίδιου του ποδοσφαιριστή παρά με την επιθυμία του κλαμπ. Είναι ένας παίκτης που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό από τον προηγούμενο Ιανουάριο, όταν υπήρχε η προοπτική να έρθει στο τριφύλι ως ελεύθερος. Απλά εδώ τραβάω μία γραμμή και λέω το εξής. Είναι μία περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη. Είναι μια περίπτωση υπερβατική, το καταλαβαίνουμε όλοι όταν μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος τα τελευταία χρόνια είναι βασικός στην Premier League και έχουμε δει πάρα πολλές πάρα πολύ λίγες φορές, συγγνώμη, το δρομολόγιο Premier League, Super League να γίνεται τα τελευταία πολλά χρόνια. Το κρατάμε αυτό το όνομα, να δούμε τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες και πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα τις περιπτώσεις των δύο Ελλήνων μπακ με τους οποίους ο Παναθηναϊκός έχει συνδεθεί, ο ένας είναι ο Βασίλης Ζαγαρίτης, βρίσκεται σε μια λίστα που έχουν φτιάξει άνθρωποι του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας, δεν παίζει μόνος του. Ο Παναθηναϊκός εκεί δουλεύει και άλλα πράγματα. Δεν είμαστε σε μια φάση ότι ο Παναθηναϊκός τώρα που μιλάμε μπαίνει, ας πούμε, για να το τελειώσει το θέμα, γιατί κοιτάζει και άλλα πράγματα ταυτόχρονα. Είναι ονόματα τα οποία, κάποια από αυτά έχουν να κάνουν με την προεργασία που είχε γίνει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά εδώ μιλάμε πλέον, έχουμε φτάσει τον Ιούνιο, προκύπτουν και νέες περιπτώσεις. Έχει προκύψει και ένας προπονητής που και αυτός έχει δώσει ονόματα από τη δική του λίστα. Οπότε είναι λογικό κάποια πράγματα να διαφοροποιούνται. Το κρατάμε το όνομα του Ζαγαρίτη, αλλά ξανά λέω, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός χτυπά και σε άλλα μέτωπα όσον αφορά τη θέση του αριστερού μπακ, ενώ και ο ίδιος ο Ζαγαρίτης γνωρίζουμε ότι έχει προτάσεις από την Γερμανία, κρούσεις, να το πω σωστά, από τη Γερμανία, το Βέλγιο και την Σκωτία. Υπάρχει πάντα το θέμα του Τσάπρα, όπου στα ρεπορτάζ των τελευταίων εβδομάδων ο Ολυμπιακός είναι αυτός που είναι πιο ζεστός στο να βγάλει μια άκρη με τον Λεβαδιακό, το οποίο οι απαιτήσεις αγγίζουν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Τι συμβαίνει με τον Παναθηναϊκό? Εντάξει, θα θυμάστε όλη τη γνωστή ιστορία ότι έκλεισε και έχει υπογράψει τον Παναθηναϊκό, που εδώ λέγαμε όλοι μας ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Επιβεβαιώθηκε από την ίδια τη ζωή, από την ίδια την πραγματικότητα. Αυτό το οποίο ισχύει, το Παναθηναϊκό είχε κάνει μια κουβέντα μαζί του, βασικά με τον Λεβαδιακό, συγγνώμη, πριν από κάποιους μήνες. Είχε εκφράσει το ενδιαφέρον του. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, επαφή ανάμεσα στους δύο συλλόγους, που εγώ τουλάχιστον να τη γνωρίζω, δεν υπάρχει. Δεν αποκλείω όμως να γίνει κάτι τις επόμενες ημέρες. Όταν λέω να γίνει κάτι, τουλάχιστον να γίνει μια συζήτηση, μια διαπραγμάτευση. Γιατί όταν κάθεσαι στο ίδιο τραπέζι με το Λεβαδιακό, με οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, και αξιώνεται ένα ποσό στα 3 εκατομμύρια ευρώ, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αν δεν ήταν έτσι, για παράδειγμα, νομίζω ότι και ο Ολυμπιακός ήταν πιο ζεστός, θα τον είχε πάρει τον παίκτη ήδη. Όλοι προσπαθούν να ρίξουν αυτές τις απαιτήσεις, ενώ υπάρχει και ενδιαφέρον ιταλικών ομάδων για τον Τσάπρα, ο οποίος έχει κάνει μια φανταστική χρονιά. Ο Παναθηναϊκός είναι ενεργός στην αγορά και για center for, όπως είναι γνωστό εδώ και αρκετό καιρό. Μία από τις περιπτώσεις που αρέσουν πολύ είναι του Έλμιν Ράστοντερ της Τουν, ένας σκοπιανός επιθετικός που προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Εκεί ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι, και το έχω ξαναπεί, η δική μου ταπεινά άποψη, θα πρέπει να πάρει έναν center for που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, που θα είναι επιπέδου Ελκαμπή και Γιώβιτς, ώστε μαζί με τον Τετέι να δημιουργήσουν ένα πάρα πολύ δυνατό δίδυμο. Γιατί ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια δυστυχώς επιθετικό killer δεν είχε, και όταν απέκτησε τον Ντέζερς έπεσαν πάνω του όλες οι κατάρες των Ινδιάνων και το παιδί έχασε σχεδόν ολόκληρη τη σεζόν. Δεν αποκλείω ο Παναθηναϊκός να...
0: Τώρα που το έπεσε έτσι με τις κατάρες, λες να έχει καμιά συμμετοχή ο Ριμπάλτα.
1: Λες, δεν τον βλέπω για ενδιάμενο.
0: Πάρα πολύ.
1: Ναι,
0: τον
1: λες,
0: ήθελε πάρα πολύ.
1: Να κάνει τίποτα βουντού άτιμος. Αν έχει καταφέρει να...
0: Τώρα που το έπεσε σκέφτηκα.
1: Να επιδρά στις άλλες ομάδες με αυτόν τον τρόπο, εκτός από τη δική του που το κάνει πάρα πολύ καλά, υπάρχει πρόβλημα. Εδώ δεν θα απέκλειε ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, να κινηθεί, να πάρει τον Ράστοντερ ή έναν επιθετικό με αυτό το... με αυτό το στάτους, για να πάει στα προκληματικά με τον Ράστοντερ, τον Τετέι, και να έχει μια τρίτη λύση, αν έχει παραμείνει μέχρι τότε στο ρόστερ, ή ο Σβιντέρσκι ή ο Πάντοβιτς, και μέσα στο καλοκαίρι μήπως ψάξει κάτι διαφορετικό, περιμένοντας πάντα και τον Ντέζερς. Απλά το ερωτηματικό το προκαλεί το γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει σε ποια κατάσταση θα επιστρέψει ο Ντέζερς, πότε θα είναι απολύτως fit, γιατί η πρόβλεψη λέει ότι θα μπει αρχές Αυγούστου, αλλά όταν είσαι 6-8 μήνες και θα μπεις προπονήσεις αρχές Αυγούστου, χρειάζεσαι και ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσεις να έρθεις σε ένα επιθυμητό επίπεδο φυσικής κατάστασης. Οπότε νομίζω θα πάρει καιρό να δούμε τον Ντέζερς σε μια πολύ καλή κατάσταση. Δεν το συζητώ καν αν είναι ο Ντέζερς υγιής, όποιος και να έρθει αυτό το καλοκαίρι, θα τα βρει σκούρα πραγματικά για τη θέση του βασικού, γιατί ο Νιγηριανός πραγματικά είναι ένας εξαιρετικός striker. Για να κλείσω τα μεταγραφικά, αξίζει να σημειώσω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ο Παναθηναϊκός είναι ζεστός για τον Ετιέν Καμαρά. Θα τον θυμάστε όλοι από το μεταγραφικό παράθυρο του Ιανουαρίου. Τότε οι πράσινοι είχαν φτάσει κοντά Η μεταγραφή χάλασε λόγω του Ράφα Μπενίτεθ. Και τώρα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Υπάρχει μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Ένας εξαιρετικός αμυντικός μέσος. Μια σούπερ περίπτωση. Είναι στο τραπέζι και θα δούμε τι μπορεί να προκύψει και από εκεί τις επόμενες ημέρες. 15 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο. 22 αναχώρηση για την Ολλανδία, εκεί όπου ο Παναθηναϊκός θα παίξει 2 ή 3 φιλικά, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ένα από αυτά τα φιλικά θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Ακόμα ένα φιλικό στη Λεωφόρο όταν επιστρέψει η ομάδα. Ένα φιλικό σε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα και αυτό με δυνατή ομάδα, και έπειτα ο Παναθηναϊκός θα μπει στη μάχη των προκριματικών του Conference League, έχοντας μάθει και τον αντίπαλό του στην κλήρωση που θα γίνει σε περίπου 10 μέρες. Αυτά, πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε με ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε

0: προλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επιστρέψαμε να πούμε τα φιλιά μας στο Γιάννη και στην Ελίνα την Αγκάρα που είναι στην παραλία της Βάλιας στην Πάτμο. Ευχαριστούμε που μας το κάνατε αυτό. Και πάμε στον Κώστα.
3: Μας αγαπάτε τόσο.
4: Από αυτά που είπες Νίκο για το Τζάπρα.
3: Ναι, κάτσε να βάλω τα
4: το εξής μήνυμα.
3: Για πες.
4: Νικολακόπουλε, το ότι τελικά χάσαμε το Τζάπρα είναι ανεπίτρεπτο και χωρίς καμία λογική.
2: Α, το χάσατε.
4: Σκάς δύο μοίρια και δίνεις και ένα παίχτη ελεύθερο ιδανικό και τελειώνεις. Δεν βάλαμε μυαλό από πέρσι. Ή εγώ δεν κατάλαβα καλά τι είπες ή δεν ξέρω.
3: Είναι σαν τα μηνύματα που έρχονταν σε εμάς όλο αυτό το διάστημα που έλεγε πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός να έχασε τον Τζάπρα ενώ τον είχε κλείσει. Αφού δεν τον είχε κλείσει, τι να κάνουμε τώρα. Δεν ξέρω, θα δούμε. Στο τέλος πιστεύω θα πάει στην Ιταλία.
2: Έχει περάσει εξετάσεις
3: στα Σπάτα.
2: Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω. Παίχτης έχει πάει σε ομάδα, γιατί ασχολείστε.
4: Αν δεν θέλει, πώς το λένε ο Κομπότης, να τον πρίζουν και οι μεν και οι δε, θα τον δώσει στην Μπολόνια, ξέρω εγώ. Αρκεί βέβαια να είναι καλή πρόταση στην Μπολόνια, γιατί αν δεν είναι.
2: Έτσι.
4: Αν δεν είναι, αδερφέ.
2: Το μαρούλι θέλει ο Κομπότης. Και καλά κάνει ο άνθρωπος.
4: Εντάξει, τι. Πάμε λοιπόν στα του Ολυμπιακού, όπου έχουμε πολλά και διάφορα και διαφορετικά. Να τα πάρουμε λίγο ένα προς ένα, κάποιες από τις περιπτώσεις, γιατί τόσο πολλές που καλύτερα να τις πούμε μέσα από την πορεία.
2: Σωστά.
4: Αλλά αυτή που η μεταγραφή που είναι εντάξει είναι του Μαθαίο. Αυτό μπορούμε να πούμε σε πρώτη φάση.
3: Όταν λες εντάξει, δηλαδή,
2: σε
3: για να κλείνει.
4: Είναι εντάξει, ρε παιδί μου.
2: Γίναμε.
4: Είναι μια μεταγραφή που...
3: Είναι εντάξει.
4: Όλα δείχνουν ότι θα γίνει.
2: Έτσι.
3: Ναι. Α, okay.
4: Αυτό, ναι, αυτό. Είναι μια μεταγραφή εντάξει που λέμε. Είναι εντάξει και με την ομάδα, εντάξει και με τον παίχτη, προπονητής τον θέλει, υπάρχει πλήρη πρόσβαση με τους μάνατζερ που τον εκπροσωπούν. Είναι εντάξει, είναι παίχτης, τον ήθελαν στον Ολυμπιακό καιρό, είναι 7 χρόνια παίζει βασικός στην πρώτη κατηγορία στην Ισπανία, 28 στα 29 είναι καλός παίχτης τέλος πάντων. Δεύτερη περίπτωση είναι, θα έλεγα κάτι διαφορετικό, δεύτερη περίπτωση ας πούμε για δεξιμπάκι αυτό, να το βγάλουμε, να το ξεμπερδεύουμε αυτό το θέμα, είναι ο Τσάπρας βέβαια, όπου εδώ θέλει ο Ολυμπιακός να την ξεκαθαρίσει τη μεταγραφή αυτή άμεσα, δηλαδή να την κάνει θέλει δηλαδή, αλλά αν δεν μπορέσει να ξεκαθαρίσει τουλάχιστον υπόθεση, να ξέρει μετά που θα πάει. Περιμένουμε άμεσα επαφές με τον Λεβαδιακό, ώστε ακριβώς αυτό το πράγμα, να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ο Ολυμπιακός είναι αλήθεια ότι τον θέλει τον παίχτη, το έχει πει αυτό στον Λεβαδιακό εδώ και πολύ καιρό. Τώρα έρχεται η ώρα να ξεκαθαρίσει η ιστορία, να δούμε δηλαδή αν μπορεί να γίνει πραγματικά η μεταγραφή. Δεν είναι λίγα αυτά τα πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ που ζητάει ο Λεβαδιακός, δικαίωμά του είναι, όμως πρέπει και ο Ολυμπιακός από εκεί και πέρα να κάνει τις τελικές του επαφές. Αυτό είναι δηλαδή ουσιαστικά, ότι περιμένουμε τις τελικές επαφές του Ολυμπιακού με το Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να το πάρει το παιδί. Τώρα από εκεί και πέρα όλα έχουν να κάνουν κακά τα ψέματα και με το οικονομικό και με ενδιαφέρον μπορεί να έχει άλλη ομάδα και με το ενδιαφέρον του παίχτη, τι θα θέλει ο παίχτης και λοιπά, ξέρουμε πως είναι μια μεταγραφή. Αλλά πρόθεση του Ολυμπιακού είναι να την ξεκαθαρίσει την υπόθεση. Άλλος τρίτος παίχτης για τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε είναι ο Ουνάι Λόπεθ, ένας παίχτης τον οποίον Ολυμπιακός με βάση τα όσα είχε ακούσει από το μάνατζερ του όλο αυτό το διάστημα τον υπολόγιζε ως κλεισμένο. Εγώ πρέπει να πω για δεύτερη μέρα ότι αν κάποιος κοιτάξει στη Μαδρίτη ψαγμένα ρεπορτάζ και όχι ρεπορτάζ τυποποιημένα, να το πω έτσι, δηλαδή που παίρνουν τη γράφουμε εμείς ξέρω εγώ ή μια πηγή και τα ξαναβάζουν κάθε μέρα και αυτού και από την αρχή τα ίδια κλπ. Υπάρχει λοιπόν ένα ρεπορτάζ το οποίο είναι σαφές στα δικά μου μάτια ότι είναι ψαγμένο, που αναφέρει ότι προτεραιότητα του Νάι Λόπεθ μετά από πολλή σκέψη είναι η Ράγιο, να μείνει δηλαδή στη Ράγιο, αυτό το οποίο θέλει, εκτός βέβαια από μια καλή προσφορά, εξυπακούεται, εγώ το λέω αυτό.
2: Ναι, προφανώς.
4: Ναι, είναι να δει ποιο θα είναι το καινούριο project της Ράγιο, δηλαδή το νέο προπονητή, γιατί έφυγε αυτός, πήγε στη Villarreal, τη φιλοδοξία της ομάδας κλπ. Και η αίσθηση εμένα που μου δίνεται από το ρεπορτάζ αυτό είναι ότι δεν είναι τόσο απλό το πράγμα της μεταγραφής του Ουνάι. Το λέω αυτό γιατί από τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει καμία ενημέρωση από καμία πηγή του Ολυμπιακού εδώ και αρκετές μέρες. Εγώ δηλαδή καταλαβαίνω ότι τα μασάει, ας πούμε, τα μασάνε στην Μαδρίτη σε ό,τι αφορά την βεβαιότητα, τέλος πάντων, την αίσθηση που είχαμε ότι η μεταγραφή αυτή θα γίνει. Επαναλαμβάνω, όταν βγαίνει ένα τέτοιο ρεπορτάζ που λέει ότι η προτεραιότητά του είναι να μείνει εκεί, απλά θέλει να μάθει το project και τον προπονητή ποιος θα είναι κλπ, παρότι γράφει το ρεπορτάζ, παρότι είναι, υπάρχει πολύ καλή πρόταση από τον Ολυμπιακό, το γράφει και αυτό, εμένα μου δίνεται η εντύπωση ότι το παιδί αυτό θέλει να μείνει στην Ισπανία, στη Ράγιο. Και ξέρουμε κιόλας ότι οι Ισπανοί παίχτες δεν είναι πιο εύκολοι από το να φύγουν από το Ισπανικό πρωτάθλημα, ειδικά σε μια τέτοια ηλικία, στα 30 που είναι αυτός. Δηλαδή τον Ντάνι Γκαρσία εμείς τον πήραμε στα 34, τον φέραμε.
2: Σωστά.
4: Για τον Ντάνι Γκαρσία να πω είναι ότι ο Ολυμπιακός του έχει κάνει πρόταση να μείνει, να ανανεώσει λέει το συμβόλαιό του, περιμένουμε την απάντησή του. Προφανώς είναι και θέμα οικονομικό, να δει και αυτός τι προτάσεις άλλες θα έχει κλπ. Ο Πιρόλα είναι ένας παίχτης που ενδιαφέρει την Κόμο, επιβεβαιώνεται αυτό μέσα από το ρεπορτάζ της Κόμο σε σχεδόν καθημερινή βάση, δηλαδή το πιστεύουμε ξεκάθαρα. Η Λάνς θέλει τον Μπιανκόν, είναι δεδομένο το ενδιαφέρον, αληθές, απολύτως. Τώρα για τα λεφτά, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τι λεφτά δηλαδή θα δίνει η Λανς? Είχε ακουστεί ένα νούμερο 3 εκατομμύρια ευρώ. Καλά θα ήταν, αλλά δεν έχει επιβεβαιωθεί. Άλλο για τερματοφύλακα, είναι αλήθεια ότι υπάρχει η περίπτωση του Πόποβιτς. Είναι μια περίπτωση αυτή του goalkeeper που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα και παίζει στην Μπέογκραντ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση για δεύτερος τερματοφύλακας. Ο Ολυμπιακός θα πάρει για τρίτο το Στουρνάρα, είναι δεδομένο, αυτό έχει κλείσει. Για αριστερό στόπερ είναι ο Ολυμπιακός σε ανοιχτή γραμμή με το Μίκα Μαρμόλ που είναι ελεύθερος, μόνο που είναι σε ανοιχτή γραμμή και άλλες ομάδες μαζί του, γιατί είναι ένα παιδί 24 στα 25 πόσο είναι, ελεύθερος, με πολύ καλές σεζόν, 3 χρόνια τώρα στη Λας Πάλμας, 2 στην πρώτη κατηγορία και φέτος στην δεύτερη. Τον κυνηγάει πολύ αυτό τον παίχτη ο Ολυμπιακός, αλλά πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις. Γιατί μεσαία γραμμή δεν έχει διαρρεύσει άλλο όνομα, αλλά τώρα με αυτά με τον Ουνάι Λόπεθ πρέπει να το δούμε περισσότερο και καλύτερα το θέμα. Και από την επίθεση επίσης δεν έχουν διαρρεύσει ονόματα και εδώ υπάρχει κινητικότητα. Σίγουρα ο Ολυμπιακός 100% θέλει να πάρει έναν εξωαριστερά πρώτης γραμμής και βέβαια θα έχει και ανάλογα με το τι θα γίνει με τον Ταρέμι. Θα πάρει και center forward ο Ολυμπιακός. Για το Γιάρεμτσουκ, όπως έχω ξαναπεί, το ενδιαφέρον της Λιόν είναι πιεστικό απέναντι στον Γιάρεμτσουκ. Πιεστικό και δελεαστικό. Αυτό με κάνει να ανησυχώ για το τι μπορεί να... ποια στάση θα κρατήσει ο Γιάρεμτσουκ στο θέμα της μεταγραφής του, όταν έρθει η επίσημη προσφορά από τους Γάλλους και πει ο Ολυμπιακός όχι στους Γάλλους με τα λεφτά, γιατί δεν θέλουν να δώσουν 5 εκατομμύρια την οψιόν, αλλά αν δώσουν ένα κοντινό ποσό για παράδειγμα και ο παίχτης πει παιδιά εγώ προτιμάω να παίξω εκεί, Μετά δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο να θα είναι εύκολο, πόσο θα είναι εύκολο να αλλάξει το πράγμα. Εγώ προσωπικά έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι είμαι ανήσυχος. Το λέω ανήσυχος γιατί στον Ολυμπιακό θα ήθελα να μείνει ο Γιάρεμτσουκ και ο προπονητής έχει πει κλπ. Μην ξεχνάμε ότι θα λείπουν όλο τον Ιούνιο οι δύο παίχτες, το Ταρέμι και ο Ελκαμπή, στο πήγαν από Κόπα Αφρικά στο παγκόσμιο κύπελο και δεν ξέρεις και πώς θα κρατήσουν και πρέπει να πάρουν και άδειες και αυτά. Δεν θα είναι απλό. Δηλαδή ο Ολυμπιακός σίγουρα έχει μόνο τον Νίκο τον Κλέιτον για center for στην προετοιμασία
2: και τον Ισπανό
4: δεν αρκεί, τον Μπετακόρλες.
2: Μπράβο, ναι, δεν θα είναι
4: Μπετακόρλ και αυτός δανεικός είναι, τον θέλουν στην Ισπανία η ομάδα που είναι, η Αλμπαθέτε τον θέλει, η Χετάφε, η Λασπάλμας
2: τον θέλουν, άλλο αυτό, πάντως στο Ολυμπιακό ανήκει.
4: Ανήκει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν μπορώ να σου πω ότι
2: ο Ολυμπιακός
4: τρελαίνεται, εντάξει, ας πούμε. Ναι, δεν μπορώ να σου το πω ότι αυτή είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού, κακά τα ψέματα. Δεν θα τον δώσει ο Ολυμπιακός, νομίζω, τον Μπετανκόρ. Οπότε με αυτά και με αυτά μπορούμε να πάμε σε ένα
2: αθλητικό
4: δελτίο. Είπαμε τα 30 ονόματα που λέει ο Νίκος ότι δεν λέμε, αλλά θα πούμε και παραπάνω στον Ολυμπιακό, Νίκο μου.
2: Καλά, εσύ όμως είναι και πολλές οι αλλαγές που θες φέτος, δεν είναι έτσι.
4: Μέσα στο καλοκαίρι, ναι.
2: Επίσης πούμε... παίζουν τα ονόματα.
3: Όχι, εσύ ρε Κώστα, λες τα ονόματα που υπάρχουν.
4: Αυτή είναι η γκαραντή που λέμε.
3: Άμα βράβο.
4: Πόσοι άλλοι, υπάρχουν ακόμα,
3: Έχουν γραφτεί όλοι οι δανείοι που υπάρχουν στην αγορά σχεδόν.
4: Ήδη.
3: Λοιπόν, πάμε.
2: Πάμε σε break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με τα μηνύματά σας.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι μία.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
8: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
7: Σίγουρα.
8: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
7: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
8: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
7: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
9: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στη Μία, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η Ένωση τις επόμενες υποθέσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες θα έχουν βρει τόσο με τον παίκτη όσο και με τη Μαγιόρκα. Άμεσα οι επαφές με τον Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει η υπόθεση του Τσάπρα. Την απάντηση του Ντάνι Γκαρθία στην πρόταση ανανέωσης περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Εξελίξει αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακα. Στη λίστα παραμένει ο 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Lindell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets. Σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Καθησυχαστικές είναι οι πρώτες εκτιμήσεις των Παναθηναϊκού άκτορ για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος σέντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς το σεφ έχει ο Σλούκας. Πιθανότητες να προλάβει για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Ντόρση. Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνία. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την προσθήκη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση και ενός ακόμη χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας του Χόγκλα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, βρίσκεται από χθες βράδυ η αποστολή της Εθνικής Ποδοσφαίρου, η οποία γνώρισε την αποθέωση κατά την άφιξη στο αεροδρόμιο. Την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου, που αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου, σέντρα στις 6. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν στις 5 για τη δεύτερη αγωνιστική της European League στο τουρνουά του Λουτ της Σουηδίας. Μία ώρα αργότερα, για την ίδια διοργάνωση στο ΟΣΙΓΕΚ της Κροατίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με τη Λιθουανία. Πλήγμα στην Εθνική Ομάδα της Γερμανίας, καθώς ο Λέναρτ Κάρλ θα χάσει το παγκόσμιο κύπελο, με τον Ασάν Ουέντρα Όγκο να παίρνει τη θέση του στην 26αμελή αποστολή. Πλάνο σωτηρίας για τη Μονακό αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, καθώς το πριγκιπάτο θα χορηγήσει δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ στην ομάδα ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες της φετινής σεζόν, ενώ παράλληλα υπάρχει και ένα σχέδιο εξαγοράς από 4 επενδυτές, το οποίο προβλέπει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων ευρώ τη νέα χρονιά και υπογραφή τριετού συμβολαίου με την Ευρωλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
4: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 26 Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 26

0: αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
3: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
4: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
3: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
7: Σε καλά, αδερφού μου, και για τα καλά σου λόγια για μένα. Σας ακούω από το 99. Φοιτητής, πλέον εξωτερικό μόνιμα. Αυτό είναι, ότι πήγες πολύ καλά σαν φοιτητής. Οπότε σε απορρόφησε το εξωτερικό, γιατί εδώ είστε συνήθεια που δεν κόβεται. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, φίλε. Να είσαι πάντα καλά στο εξωτερικό. Μακάρι να τα φέρει έτσι η ζωή, να έρθεις και στο εσωτερικό και να σε αξιοποιήσουμε εδώ, όχι έξω, τέλος πάντων. Γιώργο, ξέρουμε αν έχουμε κανένα φιλικό. Η ΑΕΚ έχει κλείσει. Και τα τέσσερα φιλικά στην Ολλανδία. Θα ήθελε και ένα πέμπτο. Δεν έχουν ανακοινωθεί λόγω των τοπικών αρχών, σύμφωνα με αυτά που μας έχουμε ενημερώσει από την ΑΕΚ. Και αν θα γίνει κάποιο συνεχεία σοφιά, νομίζω ότι με τη διαδικασία τη διεξαγωγή του Super Cup στις 12 Αυγούστου, η ΑΕΚ γυρνάει 2 πίσω από την Ολλανδία. 3-4-5 θα έχουν ένα ρεπό, νομίζω, οι παίχτες. Οπότε δεν νομίζω να προλαβαίνουν. Θα παίξουν 12 Αυγούστου το επίσημο παιχνίδι. Στις 18 με 19 Αυγούστου θα παίζουν Playoff Champions League. Δεν γίνεται. Θα μου κάνει μεγάλη εντύπωση να προλάβει. Καλημέρα, τελικά δεν άλλαξε τη σήμα εκπομπής? Όχι, μόνο ΑΕΚ. Το σήμα της εκπομπής μπορεί να αλλάξει την επόμενη σεζόν. Σήμερα, φέτος, μπορεί να αποφασίσουμε για να το αλλάξουμε. Τσακίρι, γιατί διάλυσε τη τεχνική ΑΕΚ, δεν λέτε τίποτα? Γιατί δεν γνωρίζω κάτι συγκεκριμένο για να σου πω ότι διαλύθηκε. Εσύ το αναφέρει, τι να σου πω, τι, δεν ξέρω κάτι. Περιμένω να μιλήσει ο απόλυτος υπεύθυνος και για την αποτυχία σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό για μένα, γιατί αυτό με ενδιαφέρει. Τώρα τα οικονομικά δεν βλέπω κάτι που να μου έχουν έρθει σαν αποδείξει ότι κάτι κάνουμε χάλια και ότι χρωστάμε παντού, όπως έγραφε κάποιος. Αν γίνει, εδώ είμαστε να το αναφέρουμε. Εγώ αυτό που ξέρω, παίρνει μου λέει από κάπου εντολές. Ναι, πάνω από τον Αλεξίου εντολές. Είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και πολύ μαρούλι και πριν όλο τον κόσμο. Μας τώρα, μην ησυχάζω, φίλε. Μην τα σκέφτεστε αυτά και τα πιστεύετε. Θα μιλήσω Αλεξίου, να δούμε και τι θα πει κι αυτός. Η χρονιά είναι απόλυτα αποτυχημένη, το έχουμε πει. Ο ίδιος είναι αποτυχημένος, όπως είναι πρόεδρος της ΑΕΚ, όταν δεν πηγαίνει καλά η αεραστεχνική ΑΕΚ. Όπως θα είναι καλά όταν πηγαίνει καλά, θα είναι αποτυχημένος όταν δεν πηγαίνει καλά. Απλά είναι τα πράγματα. Αν υπάρχουν οικονομικές ατασταλίες, εγώ έχω πει από αυτήν την εκπομπή και πάλι, 100 φορές το έχω πει, θα πρέπει να είναι όλα κρυστάλλινα για το σωματείο. Περισσότερο από ότι είναι στις ΠΑΕ και στις ΚΑΕ, που είναι ανώνυμες εταιρείες. Σε αυτά θα πρέπει να είναι κρυστάλλινα όλα στο σωματείο. Είναι το μήνυμα της υποχρέωσης του εκάστοτε πρόεδρου. Γιατί επιπρόσθετα πρέπει να μάθουμε και να δούμε αν υπάρχει κανένας άλλος να ασχοληθεί με την αεραστεχνική. Γιατί δεν βλέπω, δυστυχώς. Μπορεί να το κάνει κλειστό, λέτε κλαμπ ο συγκεκριμένος. Δεν βλέπω και ενδιαφέρον από αλλού. Ξέρετε, όταν υπάρχει ενδιαφέρον, φαίνεται. Το επικοινωνεί αυτός που το θέλει. Και ειδικά όταν είναι σε μια τέτοια εύκολη, ευάλωτη θέση ο νυν πρόεδρος, θα κάνει και πάρτι να πάρει την αεραστεχνική ΑΕΚ, ας πούμε, ή το Παναθηναϊκό ή Ολυμπιακός. Γιώργο, το είπαμε αυτό, ναι. Γιώργο, είχαν πει και γράψει ότι θα έχει τελειώσει το θέμα πριν.

0: θα πει το καλοκαίρι. Σου οφείλω να σου αναγνωρίσω ότι είσαι εντόλεγη. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι αν θα γίνει, θα πάει μετά το Μουντιάλ. Πώς βλέπεις όμως να εξελίσσεται και τι θεωρείς θα γίνει στο τέλος? Στο τελευταίο κομμάτι, καλέ μου άνθρωπε, δεν μπορώ να σου πω. Δεν είμαι ο Νοστράδαμος. Εγώ μπορώ να σου λέω το ρεπορτάζ μόνο. Και τα δεδομένα αυτού. Ναι, όντως δεν ξέρω γιατί γράφανε με το Πάσχα ότι θα τελειώσει πριν το καλοκαίρι. Αν το επαιδείο και αυτό η ΑΕΚ, προφανώς θα το ήθελε η ΑΕΚ. Και ακόμα το θέλει η ΑΕΚ να τελειώσει. Νομίζω ότι από την πλευρά του παίχτη, ο ίδιος ο Μάριο Βιαρεάλ θα θελήσει να το πάει μέχρι τέλους το θέμα του Πινέδα, ώστε να εκμεταλλευτεί το γεγονός ότι θα μπει στο τελευταίο χρόνο συμβολέου του και στους 6 μήνες θα μπορέσει ελεύθερος να διαπραγματευτεί όπου θέλει να πάει, για να πάρει όσα περισσότερα γίνεται είτε από την ΑΕΚ είτε από μια ομάδα του Μεξικό και να βάλει και αυτός το παντελόνι λεφτά ως μπόνους υπογραφής, όπως λέμε, αντί για μεταγραφή να τον πάρει ελεύθερο, να πάρει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια παντελονάκι αυτός για να κάνει χωριό. Αυτό νομίζω εγώ ότι θα επιδιώξει να κάνει ο Βιαρεάλ. Από την πλευρά του Πινέδα ξέρω πολύ καλά ότι δεν έχει διάθεση να επαλαπατριστεί τόσο η τρέλα, ας πούμε, η επιθυμία. Τα λεφτά όμως είναι λεφτά, παιδιά. Αν του πούν πάλι 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, δεν αποκλείω να το θέλει. Θα είναι και 31 πλέον, ή του χρόνου θα μπαίνει στα 32, στην επόμενη σεζόν δηλαδή, που θα πάει ως ελεύθερος όπου πάει. Και δεν, εντάξει, το να πάρει 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ για ένα συμβόλαιο 3 ετών από τα 32 μέχρι τα 35, απλά για να επαλαπατριστεί, νομίζω ότι είναι ιδανικό έτσι σενάριο. Οπότε περιμένουμε και θα τα δούμε όλα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων όταν έρθει η ώρα. Καλησπέρα. Μόνο Κάρα Βάρκα χόρεψε χθες, ναι. Τσακ, πια η γνώμη σου για Μίλη, για Τζίζιτς και Νεμάνια Ρίνιτς, Μάκη Ηράκλειο? Αδερφέ, αν ήξερα τη δουλειά του Τζίζιτς και του Νίτς, δεν θα ήμουν εδώ. Θα έκανα κάτι άλλο κι εγώ, σαν βοηθή. Δεν έχω παρακολουθήσει την πορεία τους ουσιαστικά σε προπονητικά team, για να ξέρω κι αν είναι και ιδανική γι' αυτό. Είμαι σίγουρος όμως ότι επειδή είναι Σέρβοι, γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ο Νίκολιτς και οι συνεργάτες του, αν κάνουν ή όχι. Η επιλογή να παίξουμε σε επίπεδο Europa ή Champions League με ακραία back row, τα Γεωργίεφ, Πίγιο, Πενράις, θα αποδειχθεί καταστροφική. Δεν το αποκλείω. Εντάξει, για το Ρώτα δεν συμφωνώ. Για τους υπόλοιπους και επίσης δεν συμφωνώ. Απλά λέω ότι εγώ εκτιμώ ότι θα ήθελε τουλάχιστον μια ακόμα περίπτωση για βασικό, ειδικά στο αριστερό άκρο Champions, αν δεν ανταποκριθεί ο Πενράις. Αυτό κρίνει ο προπονητής και ο Ριμπάλτα του πρέπει να κάνουμε, σαν ΑΕΚ. Αυτό πρέπει να αποδεχτούμε. Δεν είναι μόνο για ότι μας αρέσει η αποφάση του προπονητή να αποθεώνουμε και αν δεν μας αρέσει κάποια να βγαίνουμε στην απέναντι πλευρά και να κράζουμε. Πρέπει να δεχόμαστε όλες τις επιλογές του προπονητικού team και των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Όχι όποιο μας βολεύει μόνο. Απλά και εγώ θεωρώ ότι μια αναβάθμιση χρειάζεται στα κρέα μπακ. Εγώ. Ευτυχώς εγώ δεν είμαι ούτε προπονητής ούτε διευθυντής ποδοσφαίρου. Έχουμε break.
1: Κι εγώ.
0: Κάνε τι.
1: Μαζί σου. Έλα.
0: Κάνουμε ένα break και επιστρέφουμε μηνύματα. Ποιος είναι Παναθηναϊκός?
1: Παναθηναϊκός.
2: Η Winsport FM 94,6. Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή. Λαθασμένη κίνηση. Ισοπαλία. Και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό. Όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο πάρι, σουτάρι και η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή
7: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
6: Plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
8: What did you steal?
9: Secrets. Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
8: Are they people?
9: No.
8: Are they human?
9: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
10: This 79-year cover-up has to end.
9: Η μέρα αποκάλυψης.
10: You don't need to fear them.
11: I fear us.
9: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ίδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
14: Big Win Sport FM 94,6.

0: Πολύ ωραία τραγούδια βάζεις Γιώργο μου, αλλά δεν θα τελειώσει η εκπομπή. Δεν θα... Πάμε.
1: Μ' αρέσει πολύ αυτή η εισαγωγή.
0: Και εμένα.
1: Αυτή.
0: Και αυτό θα ήταν ωραίο.
1: Πολύ καλοκαιρινή δηλαδή. Καλό. Καλό. Κράτα το. Κράτα το. Σημείωσε το. Λοιπόν, Αθανασίου σε 10 μέρες αρχίζουν προπονήσεις και δεν έχουμε τέρμα. Τι θα γίνει. Ο Βλαχοδήμος αποκλείεται να έρθει. Προτιμάει Β' Εθνική Ευρώπης. Το ότι ο Βλαχοδήμος προτιμά Β' Εθνική Ευρώπης δεν το καταλαβαίνω. Προφανώς εννοείς, ξέρω, καμία Championship. Δεν βλέπω κάποιο άλλο πρωτάθλημα Β' Εθνικής που θα μπορούσες να έχεις διαβάσει. Χωρίς να ισχύει βέβαια ότι το θέλει ο Βλαχοδήμος, αλλά δεν πειράζει. Πιθανότητες για τον Βλαχοδήμο υπάρχουν. Είναι λίγες. Το τι θα κάνει ο Παναθηναϊκός με τους τερματοφύλακες, γιατί στο πρώτο κομμάτι του μηνύματος έχεις απόλυτο δίκιο. Καλά, δεν θα έχει ένα τερματοφύλακα. Έχει τον Κότσαρη, θα έχει και τον γείτονα. Προφανώς θα έχει ένα τρίτο τερματοφύλακα τις πρώτες μέρες για να μπορέσει να γίνει η δουλειά. Νομίζω ότι εκεί είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Παναθηναϊκός να αγοράσει τον Τσάβες. Νομίζω θα το μάθουμε στις αρχές αυτής της εβδομάδας τι έχει αποφασιστεί. Αλλιώς, αν δηλαδή δεν μείνει ο Τσάβες, είναι νούμερο ένα προτεραιότητα να έρθει ένας τερματοφύλακας εν δυνάμει βασικός μέχρι να αναχωρήσει η ομάδα και να πάει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία 22 του μήνα. Καλημέρα Νίκο, θα ήθελα να σε ρωτήσω που έχεις άποψη από τις προπονήσεις της ομάδας. Καλέ μου φίλε, δεν έχω άποψη από τις προπονήσεις της ομάδας, καθότι οι προπονήσεις αυτές είναι κλειστές.
0: Όλων
1: των ομάδων εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτά γίνονταν κάποτε όταν ήμουν νήπιο. Εκεί αρχές, τέλη της δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90, που έχω συνομιλήσει με κάποιους συναδέλφους και μου έχουν πει.
2: Ναι, ναι, τότε ήταν ανοιχτά.
1: Μπράβο. Τώρα είναι κλειστά. Οι μόνες ανοιχτές προπονήσεις είναι.
2: Ανοιχτά και πήγαινε και ο κόσμος.
0: Ναι, πήγαινε και ο κόσμος, όντως.
1: Και η μαμά σου δεν πήγαινε, μου πήγαινε.
0: Ναι, είχε πάρει την Μπάγκεβιτς και τέτοια.
1: Σωστά.
0: Παίχτη,
1: Μπράβο. Οι προπονήσεις είναι ανοιχτές μόνο το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Οπότε δεν έχω άποψη τι κάνει ο Ντέζερς στις προπονήσεις. Έχω άποψη τι κάνει ο Ντέζερς στα παιχνίδια. Οπότε αν είναι ο Ντέζερς που ήταν τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω ότι θα κάνει πάρα πολύ όμορφα πράγματα με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Αθανασίου, μην κάνετε το λάθος και φέρετε παίκτες τύπου παππού σαν αυτές που φέρνει ο Ολυμπιακός. Τι είναι οι παίκτες τύπου παππού? Ο παππούς είναι ο Μεντιλίμπαρ μάλλον. Okay. Φέρτε πιτσιρίκια και όπου μας βγει έχουμε συνηθίσει. Διαφωνώ, ούτε πιτσιρίκια θέλεις μόνο, ούτε παππούδες μόνο. Υπάρχει μια μαγική λέξη στη ζωή και στο ποδόσφαιρο που είναι η λέξη ισορροπία. Αν μπορείς να έχεις στους 23 του ρόστερ σου ένα μείγμα αυτής της συνθήκης που προανέφερα, νομίζω αυτό είναι το ιδανικό. Ούτε μπορείς, νομίζω, μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό να έχει από τους 23 παίχτες 15, 16, να είναι 20, 21, 18, 19, γιατί ευτυχώς ή δυστυχώς δεν είμαστε ο Άγιαξ. Που δεν ξέρω κι αν υπάρχει κι άλλη ομάδα που να το κάνει αυτό. Λοιπόν, κύριε Αθανασίου, λέει, ένα σχόλιο για τον αγωνιστή σύντροφο Ιωάννη Αλαφούζο, που έτρωγε ξύλο για χάρη του Παναθηναϊκού. Μπράβο του. Από πόσο καιρό έχω να πω μπράβο για μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού γενικά. Λοιπόν, μπράβο του που αντέδρασε έτσι στην κατάσταση που υπήρχε στο σπίτι του όσον αφορά τα οπαδικά συναισθήματα, γιατί ο μπαμπάς του ήταν Ολυμπιακός, και μπράβο του που έγινε Παναθηναϊκός. Ξέρω πολλά παιδιά και φίλων μου κιόλας που από αντίδραση τα παιδιά τους έγιναν άλλες ομάδες.
0: Ναι, πολλοί είναι, πάρα πολλοί.
1: Οπότε εκεί ξέρεις τι γίνεται. Ή τους πιάνεις από κοντά με το που γεννηθούν, να μην προλάβουν, ρε παιδί μου. Κατάλαβες.
0: Ναι, εκεί.
1: Αν τους αφήσεις λίγο μόνο τους να γνωρίσουν κανένα φίλο, να κάνουν καμιά παρέα, να πεταχτεί κανένα θείος, καμιά θεία, κανένα παππούς, καμιά γιαγιά. Όχι. Αυτά είναι. Εγώ τα είχα πει και στον πεθερό μου που είναι Ολυμπιακός, αλλά. Οπαδικά τον αγαπώ γιατί σέβεται, όπως και ο κουνιάδος μου. Είχα πει, παιδιά, ο ανιψιός σας τι ομάδα είναι Ολυμπιακός. Μπράβο. Πόσες φανέλες έχω φέρει στο Γιωργάκη τον Ολυμπιακό?
0: Ναι.
1: Τόσες. Του είπα ποτέ Πανάθα, Γιώργο μου, ποτέ. Εάν σας ακούσω να πείτε στο παιδί μου Γιωργάρα μου, Ολυμπιακάρα μου και τέτοια, μία που το είπατε και μία που θα τον δείτε θα πάει φαντάρος.
0: Έτσι.
1: Οπότε τα ξεκαθαρίσαμε αυτά.
0: Σωστός.
1: Και συνεχίσαμε τις ζωές μας. Να προσέχουμε, λέει, τι λέμε Αθανασίου, εδώ αυτός ο φίλος είναι της ΣΑΕΚ. Άλλο το επίπεδο Γιώβιτς με καριέρα Bundesliga, ΣΕΑ και Λα Λίγα, και άλλο.
0: Γιατί
1: το.
0: Γιατί διαβάζεις αυτό τώρα?
1: Για να εξηγήσω. Και άλλο το Ελκαμπή με σπουδαιότερη στιγμή σε Τουρκία. Είναι ένα ωραίο
0: και
1: πράγμα.
0: Έπρεπε να σε βάλω στη θέση μου σου, εγώ, όπως συνέχισε το μήνυμα. Δεν το είδες. Ο ρεπόρτερ της ΣΑΕΚ έπρεπε να σε βάλει στη θέση σου.
1: Αυτό δεν ήρθε. Άμα το δεις εδώ, δεν υπάρχει.
0: Το είδα εγώ γιατί μετά έψαχνα. Γιατί λέει αυτός να τον βάλω στη θέση του.
1: Okay.
0: Και έψαχνα και μετά διαβάσα αυτό και λέω εντάξει.
1: Μιλάμε για δύο top εκτελεστές. Μιλάμε για δύο top center four. Εγώ έχω ξαναπεί.
0: Και για τα πράγματα που κάνει στην Ελλάδα, στο πρωτάθλημα της Ελλάδας, παιδιά.
1: Και για τα πράγματα που κάνει στην καριέρα του
0: κιόλας.
1: Ο Ελκαμπή εκεί που ήταν έβαζε. Ο Γιώβιτς εκεί που ήταν έβαζε. Σε άλλο επίπεδο, σε άλλο επίπεδο. Και οι δύο όμως εδώ που τους έχουμε είναι σημείο αναφοράς. Ο ένας για την ΑΕΚ και ο άλλος για τον Ολυμπιακό. Αν σε ρωτήσω ποιο είναι το σημείο αναφοράς στην επίθεση του Παναθηναϊκού, δεν υπάρχει. Νίκο με τον Βλαχοδή μου, υπάρχει κάτι. Ναι, φίλε μου, υπάρχει. Ο Παναθηναϊκός το παλεύει. Δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και έχω αφήσει και κάποια για μετά. Πάμε Κώστα Μέλλα να βγουν 6-7 λεπτά και για σένα.
0: Ναι, ναι.
2: Λέει, αν μείνει ο Ποντένσε, δεν θα αποκτηθεί άλλος. Όχι, δεν θα αποκτηθεί άλλος άμα μείνει ο Ποντένσε. Γιατί θα υπάρχει ο Ποντένσε, ο Ροντινέη, ο Φορτούνης, ο Αντρέ Λουίς, ο Ζέλσον. Πώς εξτρέμ θα έχεις, 16. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν εξετάζεται να μείνει ο Ποντένσε. Λοιπόν, πολλές φορές διαβάζω μηνύματα, λέει, χωρίς να κάνω σχόλιο. Άμα δεν έχω να κάνω κάποιο σχόλιο, γιατί να διαβάσω. Ήμραν Λούζα παίζει για Ολυμπιακό? Όχι από ό,τι ξέρω. Πώς γίνεται οι αντίπαλοι μας να λένε...
0: Σουότφορντ είναι αυτός, ε.
2: Ναι, ναι. Mm. Πώς γίνεται οι αντίπαλοι μας να λένε ότι είναι ανώτερος ένας χαμένος τελικός πρωταθλητριών και όχι Champions League με το Conference, η Arsenal από τον χρόνο θα κάνει επέτειο για το χαμένο τελικό? Ο καθένας μπορεί να λέει ότι θέλει να έχει την άποψή του. Από την ομάδα του Youth League, γιατί δεν προωθήθηκαν κι άλλα παιδιά στην πρώτη ομάδα πέρα από Μουζακή την Κοστούλα? Τον Πνευμονίδη μόνο στα φιλικά και στην αρχή της σεζόν, τον Παπακανέλο. Ο Παπακανέλος ήταν στην πρώτη ομάδα μαζί με τον Μουζακίτη και τον Κοστούλα. Έμπαινε αλλαγή. Το ότι δεν το εκμεταλλεύτηκε ο Παπακανέλος δεν φταίει κανένας. Επίσης και ο Πνευμονίδης και ο Λιατσικούρας ξεκίνησαν πέρσι, δεν το εκμεταλλεύτηκαν. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάρτε Μίγια, λέει, το Λισό, Μαυροπάνου, Τσιμίκα, Τσάπρα, Βίχο και κανένα παιχταρά από την Πέτης, αφήστε τις Μαγιόρκες, λέει. Είναι ωραία η Μαγιόρκα, φίλε. Και επίσης πρέπει να σε ρωτήσω κάτι. Έχεις ρωτήσει τον Τολισσό αν έρχεται εδώ με 11 γκολ με τη Λιόν φέτος στο γαλλικό πρωτάθλημα? Πιστεύεις θα ήταν το όνειρό του, ας πούμε, αυτή τη στιγμή? Να μην ρωτήσω καλά για το Μαυροπάνο. Ακόμα και για τον Τζιμίκα να ρωτήσω αν θα έρχονταν. Αν έχει τελικό Μουντιάλ στην TV και ταυτόχρονα παίζει ο Ολυμπιακός φιλικό με Μπειραρία στην Ολλανδία, τι θα δεις? Εγώ τον Ολυμπιακό. Είμαι καλά? Δεν ξέρω αν είσαι καλά, αλλά είσαι δικός μου. Εμάς ο Γιένσεν μας έπεφτε λίγος και έχουμε κολλήσει με τον, Ουνάη. Είπε κανείς παραδείγματος χάρη στον Μέντι για τον Γιένσεν? Ξέρω, είναι καλός παίχτης πάντως πραγματικά αυτός. Δεν ξέρω τι λέει ο Αθανασίου για Πενιλή, αλλά σου έχω μαγαζί στην Πάτρα που κάνει εξαιρετικό με Πενιλή και Κυμαδόπιτε. Άντε στείλε επιτέλους.
1: Μπράβο, γιατί για μένα η Πάτρα είναι μακριά.
0: Εντάξει, γιατί σε στείλε έτσι και δεν βάζει επανέλθει στο μαγαζί? Γιατί πρέπει να στείλει την άλλη ομάδα, του στείλει στο μαγαζί, ρε μισή.
2: Μην πουληθεί με κανένα ποσό Τζολάκης. Μόνο αν το απαιτήσει ο ίδιος πρέπει να φύγει. Το θέμα είναι και το ένα και το άλλο θα φύγει.
1: Έλα Κώστα, πες την αλήθεια. Αυτό το σχόλιο εσύ το έγραψες.
2: Ποιο?
1: Για τον Τζολάκη. Να μην πουληθεί.
2: Μα δεν λέει μόνο αυτό. Λέει μόνο αν φύγει, αν θέλει να φύγει ο παίχτης. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση θα φύγει. Άμα σωστό. Θέλει να φύγει. Το θέμα είναι να το φτιάξει το πράγμα ώστε να μείνει.
1: Μπράβο.
2: Τι να πω, θα δούμε. Θα ακούσουμε και φέτος ότι ο προπονητής θέλει να έχει το 80% των μεταγραφών στην προετοιμασία και φυσικά δεν θα έχει τους μισούς. Τι να σου πω. Ας περιμένουμε. Τι γίνεται με τις σχέσεις Μαρινάκη Αγγελόπουλων? Υπάρχει κάτι που δεν λέει κανείς? Αν έχουν οποιοδήποτε θέμα μεταξύ τους να τα βρουν. Ο Ολυμπιακός είναι ένας. Όπως έχω ξαναπαντήσει, αρμόδιοι να πούν αν υπάρχει πρόβλημα στις σχέσεις σου είναι αυτοί, όχι εγώ. Ο Μαρινάκης, ο Αγγελόπουλος. Επίσημα και ωραία κλπ. Και κλπ. Ο Μασούρας δεν έχει θέση στο ρόστερ? Εάν είναι στα καλά του και υπολογίζεται από τον προπονητή, έχει. Αν είναι στην κατάσταση που ήταν φεύγοντας από τον Ολυμπιακό για να πάει στην Bochum, δεν μπορώ να πω ότι έχει θέση. Για τον Ακυμπού ρωτήσατε, απάντησα χτες. το απόγευμα. Τα πράγματα είναι απλά, λες, ζωή και στο ποδόσφαιρο. Αν είσαι Μαρινάκης, πας, πληρώνεις τη ρήτρα Πινέδα, τον παίρνεις και παίρνεις τον τάβλο από τώρα. Και που ξέρεις ότι ο Πινέδα θα σου πει ότι θέλει να έρθει. Δεν κατάλαβα. Το ξέρεις. Αν καταλάβω, μετά από 3 χρόνια παίζει την άκρη, όπως θα παίζει το παιδί, 2-3, που το ξέρεις ότι θέλει να, και ότι δεν θα, αν είναι να φύγει και να πληρώσει κάποιος τη ρήτρα, δεν θέλει να πάει στη Μοντερέη που λένε ή στην Α ή τη Β. Δεν το ξέρουμε, παιδιά. Αυτά τα πράγματα είναι εντελώς θεωρητικά, εντελώς όμως, όταν λέμε εντελώς, εντελώς πραγματικά.
0: Την έκανε δηλαδή, συγγνώμη, τι είπε, ότι να...
2: Να πάει ο Ολυμπιακός να δώσει τη ρήτρα.
0: Δεν δίνει ρήτρα, είναι για το Μεξικό, πες του.
2: Το Πινέδα.
0: Δεν είναι για την Ελλάδα η ρήτρα.
2: Α, ούτε καν για την Ελλάδα.
0: Όχι, όχι, είναι μόνο για επαναπατρισμό του επέτρεψαν 8 εκατομμύρια. Όχι, εσύ τι να το ξέρεις εσύ, για το φίλο το λέω.
2: Ναι, ναι, καλά κάνεις που το λες. Το Γιαννούλη λέει πρέπει να πάρει ο Ολυμπιακός, είναι πραγματικά φανταστικός παίκτης και ο ΠΑΟΚ δυσκολεύεται να πληρώσει τη γερμανική ομάδα. Θα ήταν μια πολύ καλή εξέλιξη αυτή. Αλλά νομίζω ότι τον πρώτο λόγο τον έχει ο ΠΑΟΚ. Τώρα αν δυσκολεύεται να πληρώσει, τι να σου πω. Ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Και ο Τσιμίκας και ο Γιαννούλης θα ήταν μια εξαιρετική περίπτωση.
0: Πάρε break.
2: Να πούμε τώρα.
0: Πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Ή δεν έχουμε τίποτα. Μόνο break. Μόνο break. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
5: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
6: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
7: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
8: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ. Που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
9: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
8: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Άντε, προχώρα!
13: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
14: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Και η αγωνία κορυφώνεται. Νάτος, μπαίνει στο The Mall Athens. Παρκάρει στο -3. Ανεβαίνει στο κατάστημα. Παίρνει την μπάλα και ναι, τη βάζει στη σακούλα.
17: Το παγκόσμιο κύπελο το ζεις πραγματικά στο The Mall Athens. Οι Intersport και οι Adidas φέρνουν τις πιο διασκεδαστικές ποδοσφαιρικές εμπειρίες, συναρπαστικά challenges και παιχνίδια γεμάτα δράση. Από 1 έως 20 Ιουνίου στο The Mall Athens.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
20: Ο Bigwig...
12: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
20: Κάνει το μπλαθέ. Κάνει το μπλαθέ.
21: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
20: Το σούτ. Είναι 2-0.
22: Sport FM Πάτρα.
23: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
25: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
26: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
25: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
26: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
25: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ, για εμάς μετράς.
27: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Skoda και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Skoda Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Skoda.
28: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση, ένας αιώνας ποιότητας, ένας αιώνας ψωμιού. Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, εινοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986-677-304.
29: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
30: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνο στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
31: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική. Αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική. Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
32: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπη στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπη.
33: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
34: Έχεις.
33: Θέλω μπρατσάκια.
34: Έχεις.
33: Θέλω και πετσέτα.
34: Έχεις.
33: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
34: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
35: Φουσκωτά, σωσίδια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ. Γλαύκου 9.

0: Λάδι, Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Sport FM Πάτρας 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Είσαι που γίνεται για τη θέση στην άμυνα, τι νοσο αδερφέ μου. Αυτή είναι η αξιολόγηση και είναι με επίσημα, έτσι, στο επίσημο τόνο. Δηλαδή το έχει πει με κάθε τρόπο ο κύριος Νίκολιτς. Οπότε τι να σου πω εγώ, δεν μπορώ να βάλω στο στόμα του άλλα λόγια. Ο άλλος φίλος λέει ότι ο Νίκολιτς είπε ότι θέλει να διευρυνθεί το ρόστερ φέτος στη συνέντευξή του και εδώ βλέπουμε ότι φεύγουν πολλοί αλλά έρχονται λιγότεροι, όπως στα χαφ για παράδειγμα. Στα χαφ θα φύγει ο Γκρούγιτς, για χαφ λέμε, έτσι. Είχε αποκτηθεί ήδη ο Σαχαμπό και θα αποκτήσει ένας ακόμα. Δηλαδή σίγουρα θα είναι δύο παραπάνω από τον έναν που φεύγει. Οι υπόλοιποι δεν είναι για εκεί. Ο Ζωάο Μάρε δεν έπαιζε και αριστερά τον έβαζε και δεν θέλει. Ο Περέιρα δεν έπαιξε πάρα πολύ στα χάφ, αριστερά τον έβαζε και αυτόν. Για εκεί θα πάει ο Κοϊτά και δεξιά θα μείνει ο Ζουκμπόφ. Και θα μοιράζουν και τις θέσεις, παιδιά, αυτοί οι δύο. Και αριστερά μπορεί να πάει να παίξει ο διεθνής Ουκρανός. Αλλά εγώ λέω και πάλι, ο Μάρκο Νίκολιτς ο ίδιος είπε σε δηλώσεις του, ο ίδιος δεν το παγώ, ότι θέλει τρεις συν έναν παίχτης. Έτσι, τρεις συν έναν παίχτης. Τσακίρι, γράψε το, να μην το ξεχάσεις. Δεν το γράφω, δεν το μεταφέρω. Δεν είναι για να το γράψω εδώ. Ο Ουκρανός θα φύγει αποτυχημένος, όπως και στην Τραμπζονσπορ. Άκυμε. Στην Τραμπζονσπορ έφυγε αποτυχημένος, ενώ την έβγαλε τρίτη, πήρε κύπελο και είχε 12 assist και 4 γκολ για εξτρέμ. Και εσύ το θεωρείς αυτό αποτυχημένο? Κοίτα, αν κάνει αυτά στην ΑΕΚ του χρόνου, να έχει 12 assists σαν εξτρέμ και 4 γκολ, μια χαρά θα είναι. Αποτυχημένος δεν θα είναι και ας φύγει μετά, που λέει ο λόγος. Γιατί δεν με ενδιαφέρει να μην δένουμε και με τα πρόσωπα μετά από το 96 του ή άλλως. Δεν με νοιάζει. Ας φύγει μετά. Δεν είναι δυνατόν αυτό που λέτε, παιδιά. Δεν υπάρχει αυτό που λέτε. Πώς θα ήταν αποτυχημένος δηλαδή και έφυγε αποτυχημένος από την Τραμπζονσπορ? Λοιπόν, ο Σαχαμπό δεν είναι αυτός που έλεγε Τσακ ότι είναι ο νέος Μακελελέ? Όχι, σε αίσθηση που είχα πει ξερά και έχει γραφτεί και όλος, μπορείς να το κουγκλάρεις, ότι δεν το γνωρίζω τον παίχτη. Καλέ μου αποτυχημένες συνάδελφε. Τσακ, τα ίδια έλεγαν πέρσι, έλεος που πάμε με αυτούς και λοιπά, δεν έχουν βάλει μυαλό. Εντάξει, χρειάζεται, φίλε. Ας έχουν το άποψή τους. Είναι κακό να λένε για τις ανάγκες και αυτά. Δεν είναι κακό. Και εγώ συμφωνώ για τα μπάκα, ας πούμε, ότι για μένα θα έπρεπε να γίνει αναβάθμιση. Όμως να μην διαστευρώνουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, να μην έχει πει άλλα πράγματα ο προπονητής, άλλο διευθυντής ποδοσφαίρου και άλλα να θέλουμε εμείς. Έτσι δεν είναι, δεν γίνεται αυτό. Πώς θα το κάνουμε? Λοιπόν, αν θα πάρουμε στόπερ, ναι. Ο στόπερ, είπαμε, είναι μία από τις βασικές ανάγκες που έχει πει ο coach. Για τον χαφ που ρωτήσατε και τον Κώστα από την Watford, τον Λουζά, δεν υπάρχει κάτι και από την ΑΕΚ, από την... αναφέρει το ρεπορτάζ, θα το εμπεδώσουμε και λίγο αργότερα. Είναι παίχτης Championship, να πούμε σε αυτούς που έλεγαν ότι είναι από την Premier League. Δεν είναι Premier League η Watford, ήταν Championship. Πρέπει να τα μαθαίνουν αυτά, έτσι να λέμε και άλλα ντάλα και να βγαίνουν άλλα μετά. Λοιπόν, πάρει και εσύ, Νικό, να πάρει και ο Κώστας.
4: Ναι, οκ. Okay.
3: Και 42 είναι, έχετε άπλετο χρόνο.
4: Τα λες και γελάς, ρε καραγκιόζι, ε. Αν το άκουγες αυτό για τον Αλαφούζο, ότι ήταν επανάσταση και έγινε Παναθηναϊκός όταν έπαιζες FIFA με την παρέα σου, θα το έσπαγες στο ραδιόφωνο, όμως
3: Θα το έσπαγες στο ραδιόφωνο, όμως
4: Κοίταξε να δεις, φίλε μου. Το λέω με το δικό μου το λόγο, όταν διαβάζω ιδέες βαριέμαι. Λοιπόν, καλέ μου φίλε, αν θεωρούσα ότι τα ξέρω όλα, μπορεί να το σπάγα. Αν εσύ θεωρούσε ότι τα ξέρεις όλα, σπάς το. Το σπάρω εγώ άλλο. Αλήθεια στο λέω, με την καρδιά μου. Αν όμως, όπως και είμαι ως άνθρωπος, δεν θεωρώ ότι τα ξέρω όλα, δεν θα το σπάγα το ραδιόφωνο. Επίσης να σου υπενθυμίσω. Γιατί πολλά μπορεί να πει κανείς για την παρουσία του Αλαφούζου του Παναθηναϊκού και δόξα τω Θεώ πάρα πολλά πράγματα του έχουμε γράψει. Okay. Το να αφισβητούμε το τι ομάδα ήταν, δεν χρειάζεται να γυρίσω το χρόνο ούτε στα παιδικά του χρόνια, ούτε στο 1971, ούτε τίποτε. Οι φωτογραφίες υπάρχουν, δεν μεταφέρω κάποια πληροφορία. Είναι από το 2008, παρουσία της ΠΕΚ, ο Ανδρέας Βιενόπουλος με επιφανείς Παναθηναϊκούς. Ένας από αυτούς, όπως και να το κάνουμε, δεν είναι προϊόν AI, ήταν ο Γιάννης Αλαφούζος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αν την Μπεσαμέλ τη χτυπάω με φουέ, με μίξερ. Μόνο με φουέ. Ποτέ μίξερ.
3: Τι είναι το φουέ, ρε Κώστα?
5: Τι να σου πω.
4: Το φουέ, να το πω αναδευτήρι. Πώς να το πω αυτό που είναι το σιδερένιο.
3: Εντάξει.
4: Λοιπόν...
3: Συγγνώμη, Χρήστο, δεν θα ξαπαντήσω κάθε ρολάκι, έχεις δίκιο.
4: Εντάξει. Νίκο, λέει, μόλις διάβασα ότι ο Παναθηναϊκός είναι μία ανάσα από το Βλαχοδήμο. Ισχύει. Ανδρέας Χαλκίδα. Καλησπέρα, Ανδρέα μου. Δεν ξέρω που το διάβασες. Όχι, δεν ισχύει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Λέει, Αθανασίου, αύξηση κεφαλαίου 17 μοίρια. Άρα υπήρχε άνοιγμα. Προφανώς, κάθε χρόνο υπάρχει άνοιγμα στον Παναθηναϊκό. Και κάθε χρόνο καλύπτεται. Νίκο, λέει, Καμαρά και Γιέσεν, μια χαρά για χαφ. Αν γίνουν και τα δύο, είναι παραπάνω από μια χαρά. Είναι τρεις χαρές και καμία τρομάρα. Θα είναι δύο κινήσεις, θεωρητικά και βάσει χαρακτηριστικών, πάρα πολύ δυνατές. Έχουμε δρόμο όμως για να φτάσουμε μέχρι εκεί. Νίκο, Τετέ μπροστά και πιο πίσω Γιάγκουσιτς, Πελίστη και Αντίνο. Δυστυχώς δεν το δοκίμασε ο Μπενίτεθ. Νομίζω ότι το πρόβλημα με τον Ράφα δεν ήταν τόσο ποιους δοκίμασε και πού τους δοκίμασε, ήταν το πώς προσπαθούσε να παίξει ο δικός του Παναθηναϊκός. Για μένα και ήταν το πρόβλημα. Και πάμε παρακάτω. Λέει εδώ ένας φίλος Αθανασίου, πόσο δίκιο έχεις. Είχα πάρει τηλέφωνο στον ελεύθερο τύπο να τσακωθώ με τον αποθετηριάκια για κάτι που είχε γράψει για τον Ντέμι. Ναι, τότε έτσι λειτουργούσαν τα πράγματα. Έχω προλάβει λίγο αθλητική ηχό το 2006-2007. Που έπαιρναν τηλέφωνο μετά από παιχνίδια και παράπονα.
3: Έχω σηκώσει τηλέφωνο εγώ στο Εθνοσπορ.
4: Αλήθεια.
3: Το 99.000.
4: Φίλε, με έχει πάρει μια φορά τηλέφωνο.
3: Τι ομάδα είσαι να μου λέει ο άλλος.
4: Α, έτσι ξεκίνησε. Μπράβο.
3: Α, και είσαι και το λες. Του λέω άρρωστος. Α, προβλαμμένος με την ΑΕΚ. Εσύ γράφεις, μου λέει, για τον Παναθηναϊκό. Όχι, του λέω. Εκεί για τους σηκώνεις, μου λες. Εσύ εμένα πήρες.
4: Πάρε αλλού. Με έχουν πάρει τώρα, ήμουνα. Πόσο ήμουνα.
3: Το προωθούσα σε Σαρέσκο τότε που έκανε Παναθηναϊκό.
4: Ήμουν 18,5 χρονών. Και έχουν πάρει στην αθλητική ηχό τηλέφωνο. Τρεις εβδομάδες είμαι που ασχολούμαι με την Ακαδημία του Παναθηναϊκού. Έχει πάρει ένας κύριος, με έχει ζητήσει. Και θέλει να μου πει, ήταν το ασημασία τι και ποιο. Να μου πει ότι σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να γράφεις τα καλύτερα για το παιδί μου.
5: Τι να πει, τα χειρότερα.
3: Φαντάζεσαι.
4: Εντάξει, ρε παιδί μου, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Έπρεπε να
3: τον κλείσει, εγώ με ανώμαλους δεν μιλάω.
4: Όχι, και του είπα, λέω, εντάξει, μπράβο μου για 18 χρόνια που είχα το στένος να το απαντήσω ότι αν ο γιος σας παίζει καλά. Μπράβο στον εαυτό μου, αγραβάνησε. Αν ο γιος σας παίζει καλά, θα γράφω ότι παίζει καλά. Αν δεν παίζει καλά, τι να γράψω, λέω. Όχι, μου λέει, και θα μπορούσαμε να το δούμε. Λέω, κάπως αλλιώς μου κάνει.
3: Να φτιάξει τα φακελάκια.
4: Και πάω μέσα στο Γιώργο το Σπανδάκι, που και εσύ έχει συνεργαστεί μαζί του στην Εξέλιξη. Του λέω, Γιώργο, με έχει πάει περίεργο εδώ πέρα και μου κάνει αλήθικες προτάσεις. Λέω, τι είναι αυτά. Εντάξει, έτσι είχαν μάθει άνθρωποι και γίνονταν αυτά πολύ, ειδικά σε κάτι έψα Αθηνών. Κάτι τέτοια γομάθη γίνονταν παπάδες. Λοιπόν, Νίκο, λέει, θα πείτε κάτι πρώτοι εσείς ή τα κονέτα έχουν οι ξένοι και θα τα μαθαίνουμε όλα από εκεί. Φίλε, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, τουλάχιστον όσον αφορά το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, αυτά τα οποία βγαίνουν είναι 70% στην Ελλάδα και 30% στο εξωτερικό.
3: Η αλήθεια, σε εμάς βγαίνουν 90% στο εξωτερικό.
4: Στην ΑΕΚ τώρα με Ριμπάλτα πάει διαφορετικά το έργο.
3: Δεν τα δίνει. Τα δίνει εκεί που θέλει. Καλά κάνει ο άνθρωπος.
4: Λοιπόν. Καλησπέρα, είναι αλήθεια το καλοκαίρι θα έρθει ο Πασχαλάκης.
5: Ο τέτοιος έχει βγάλει και μεταγραφές Ολυμπιακού, πρέπει να πω.
3: Ο Ριμπάλτα. Ο Ρωμάνο.
5: Όχι, ο Ριμπάλτα, ναι. ο Ρωμάνο, ναι. Ειδικά μια εποχή είχε βγάλει αρκετές. Είναι αλήθεια.
4: Εδώ ποιος. Ναι, με τον Ολυμπιακό, Σωστό.
3: Ναι.
4: Εδώ φίλος μου ο Θάνος που μου ζητάει ένα μακροπρόθεσμο για Μουντιάλ.
3: Τι μακροπρόθεσμο. Ποιος θα το πάρει.
4: Πρόβλεψη. Ναι, για πες ποιος θα το πάρει.
3: Δεν πουλάει τώρα αυτά.
4: Ναι, ένα γρήγορο, μια πρόβλεψη.
3: Φίλε, βλέπω πολύ καλή Ισπανία-Γαλλία.
4: Ναι, ξέρεις τι βλέπω.
3: Αυτές τις δύο τις βλέπω πολύ καλά.
4: Και δεν το περίμενα. Βλέπω Καρλίτος Way.
3: Καρλίτος που είναι ο
4: Γαλλίτος. Αντσελότη, Βραζιλία. Σε κάθε νοκάουτ διοργάνωση τέτοια
3: του ναι, το έχει.
4: Που είναι ο Καρλίτος, δεν γίνεται. Θα πάω με Καρλίτος.
3: Το έχει. Αλήθεια αυτή είναι, αλλά δεν τον βλέπω. Είναι πάρα πολύ καλή η Γαλλο-Ισπανή.
4: Όντως.
3: Πάρα πολύ καλή.
5: Εγώ από τότε παρακολουθούσα Μουντιάλ, πάντα το έπαιρναν οι ομάδες που γίνονταν στην Αμερική, τα έπαιρναν οι ομάδες στην Αμερική, στην Ευρώπη, ομάδες από την Ευρώπη. Οπότε
4: να η Βραζιλία.
3: Και σε αυτό έχει μεγάλο δίκιο. Είδατε χθες το
5: τέτοιο. Κάποια από εκεί θα είναι.
3: Τους Νορβηγούς, τους ιδέες.
4: Ναι, που ήταν Vikings, ε.
3: Όχι, όχι, όχι.
4: Τι άλλο.
3: Στην προπόνηση, στην προετοιμασία στην Αμερική.
4: Α, όχι.
3: Όλοι ξάπλα με το σορτσάκι και με τα σόβρα.
4: Αλήθεια.
3: Α, στο Μίλιο Ντάγκλα.
5: Τι να κάνουν.
3: Έχανε σκάσει όλοι, όλοι, όλοι. Όλοι.
4: Ψυχούλες. Λοιπόν.
3: Θα είναι πολύ δύσκολο το Μουντιάλ αυτό.
4: Ναι, ρε, εννοείται.
3: Πάρα πολύ δύσκολο.
4: Και στο Μεξικό, αν έχει τίποτα υψόμετρα και τέτοια, ακόμα πιο δύσκολο.
3: Θα είναι πολύ δύσκολο.
4: Άλλες ανάσες, άλλα διαφορετικά. Λέει εδώ ένας φίλος, αν είναι αλήθεια ότι θα έρθει ο Πασχαλάκης στον Παναθηναϊκό. Εγώ, φίλε μου, ποτέ δεν λέω ποτέ, αλλά δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Και δεν το θεωρώ και normal λύση, να σου πω την αλήθεια. Άντε πάλι. Είναι ο ίδιος φίλος που στέλνει κάθε μέρα και έκανε εξαλλοχθώ στον Νικολογιάννη. Αθανασίου απαντά σε κάθε τρολ, θα απαντά σε όποιον θέλω. Και δεν λες τα φιλικά προετοιμασίας. Θέλω να κανονίσω το ταξίδι, άνθρωπέ μου. Ρε, άνθρωπέ μου, δεν βγάζεις, λέει, άκρη με τους Άρδ. Δηλαδή με λέει και Άρδ, θέλει και να τα απαντήσω. Ναι. Παρότι δεν είμαι κακός άνθρωπος, το είπα και την προηγούμενη Κυριακή, Δευτέρα ποτέ.
3: Όταν θα βγουν τα φιλικά, θα τα ανακοινώσω.
4: Αγαπητέ μου,
3: δεν τα κάνει ο Νίκος Αθανασιωτσακίδης και ο Νικολακό.
4: Ο Νίκος θα βοηθήσει τον άνθρωπο που τον είπε Άρδ. Λοιπόν, ναι. Άκουσα να δεις. 22 με 4 και όχι με 5, άλλαξε αυτό μια μέρα, πήγε πιο πίσω. Ο Παναθηναϊκός θα είναι σε Ολλανδία. Μπορώ να σου πω, παρότι δεν έχει πέσει τζίφρα ακόμα και δεν το έχει ανακοινώσει και ο Παναθηναϊκός, ότι 4 του μήνα στο Άμστερνταμ ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα φιλικό. Θες να σου πω και με ποιον για να κανονίσει το ταξίδι σου, ή είσαι ok με ότι θα παίξει ένα φιλικό ο Παναθηναϊκός? Όπως είπε χθες και ο Νικολογιάννης, ρε φίλε, του λέει, θα αλλάξει η ζωή σου. Αν μάθεις με ποιον θα παίξει ο Παναθηναϊκός, σου λέω ότι μία ημερομηνία από τα φιλικά.
3: Θα αλλάξει η ζωή του να πάει.
4: Εντάξει, λοιπόν.
3: Οι Σίμψονς είχαν προβλέψει ότι τελικό θα πάει το Μεξικό. Λέω, εγώ θα πάω το παίξω αυτό ένα σχηματάκι.
4: Ωραίο. Γιατί οι Σίμψονς πολλά πράγματα έχουν προβλέψει.
3: Γι' αυτό το έχω. Το κακό είναι ότι πότε θα έρθει πίσω ο Πινέδα έτσι.
4: Λοιπόν.
3: Κάτσαμε την βάρκα.
4: Πότε είναι η παρουσίαση του Δανού? Λογικά την εβδομάδα που θα ξεκινήσει η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Δηλαδή μετά τις 15. Εδώ λέει ένας φίλος, αν συνήλθα. Από τι πράγμα, φίλε μου? Ένα-ένα έγινε χθες η σειρά, οπότε δεν υπάρχει από κάτι να συνέλθω, αν εννοείς αυτό. Λοιπόν, και ακόμα ένας φίλος εδώ με ρωτάει, αν τον παίρνω λιγάκι.
3: Ποιον, τηλέφωνο?
4: Θα πρέπει να γίνει σαφής. Δεν έχω τέτοια γούστα πάντως. Φίλε μου, δεν ξέρω για εσένα.
3: Ωραία.
4: Έλα Γιώργο, πάμε.
3: Όχι Γιώργο, Κώστα.
4: Έλα Κώστα, πάμε.
3: Αυτή η εκπομπή έχει γλιτώσει, Νίκ Κώστα.
5: Ναι, δεν το γλιτώσω.
3: Δεν το γλιτώσω, το πιστεύω θα το φάμε κάτι.
5: Γλίτωσε από τον Γιωβάνοβιτς ο Νίκος, από άλλα δεν θα καταλάβει.
3: Ναι, όχι, δεν το βλέπω.
4: Συγγνώμη, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι. Με ρωτάει κάτι. Ωραία, το απαντάω.
3: Δεν χρειάζεται το διαβάσει.
4: Δεν πρέπει να τον ρωτήσω. Μα έχει απορία ο άνθρωπος, δεν πέτει.
3: Νίκο, μας έχουν ρωτήσει πολύ και εδώ εμάς. Δεν τα διαβάζουμε.
4: Απάντησες ποτέ, Γιώργο μου?
3: Όχι, δεν κάνω να ασχοληθώ με αυτούς.
4: Κώστα, να σου πω, μην με προκαλείς. Μην βάλω τίποτα αρχιτικά από το YouTube για τον παδάκια, Κώστα.
3: 9 στις 10 φορές.
5: Θα το κλείσω εγώ το τηλέφωνο, να κάνω ότι έπεσε το ίντερνετ. Έπεσε το ίντερνετ.
3: Έλα. 9 στις 10. Αυτοί είναι οι συνάδελφοι. Έχουμε κάνει και επιβεβαίωση με LP σου. Και με IP. Άστο, μην ασχολείσαι.
5: Όπου έχω απάντηση, θα σου πω το μαγαζί στην Πάτρα, αν απαντήσει το quiz. Ποιος παίκτης άνοιξε το σκορ στον πρώτο ιστορικό αγώνα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη το 59 αντίον της Μίλαν? Σιδέρης, Παπάζογλου, Ιφαντής ή Μπέμπης?
3: Εγώ θα πω Μπέμπης, γιατί γούσταρα τον Μπέμπη.
5: Όχι, είναι ή Παπάζογλου ή Ιφαντής. Ένας εκ των δύο είναι. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως τώρα. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο έβαλαν τα γκολ. Αν δεν μάμε ποιος το έβαλε το πρώτο. Τέλος πάντων.
3: Και μόνο που βρίσκει και τους δύο σκόρες πρέπει να σου πει που είναι το μαγαζί.
5: Κανονικά ναι.
3: Έλατε.
5: Δεν γίνεται να λέμε και εγώ είμαστε για Έλληνες και να είμαστε ανοιχτοί σε πώληση μουζακίτη και να κάνουμε σύριαλ του Τσάπρα. Μάλιστα. Okay. Ο Λανουά πάλι στη θέση του ισχύει το όλοι τους και μόνοι μας. Πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός από εδώ και πέρα? Νομίζω
3: μόνος
5: ότι αυτό που έχει να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να κάνει καλύτερη ομάδα. Είναι απλό. Πολύ αρκετά καλύτερη ομάδα θα έλεγα. Μία ερώτηση, λέει, το τσιγάρο επιτρέπεται μέσα σε τερέν σε κλειστό γήπεδο μπάσκετ? Έτσι ρωτάω από περιέργεια. Ίσως σε κάποια γήπεδα, ναι. Εξαρτάται από το γήπεδο, θα έλεγα. Ή από την ημέρα.
3: Εγώ να πω απλά, σαν καπνιστής, να πω ότι θα έπρεπε να επιτρέπεται. Δεν ξέρω αν επιτρέπεται. Είναι ρατσιστικό.
5: Όχι, εσύ είσαι κλειστό, ρε.
3: Ναι, γιατί το 80 και το 90 δεν επιτρέπονται, Κώστα μου. Τώρα θα τους πιάσει κάτι.
5: Τι να σου πω, εγώ δεν πήγαινα σε κλειστά από την αλήθεια, οπότε.
3: Επίσης, σε όλο το υπόλοιπο, σε όλο το υπόλοιπο, καπνίζουν έτσι. Κλειστό παραμένει. Δεν είναι μόνο το τερέν.
5: Ναι, τι να πω.
3: Και ο δεν καπνίζουν και μόνο εμπορίου.
5: Ναι, ο δεύτερος τερματοφύλακας θα είναι έμπειρος ή πιτσιρικάς? Όχι, θέλει να είναι Ολυμπιακός, να έχει μια εμπειρία, να έχει παραστάσεις. Τώρα, αν είναι και καλή ηλικία, ακόμα καλύτερα. Ο Στουρνάρας είναι καλύτερος από τον Μπότι, πιστεύεις? τι να σου πω, δεν μπορώ να έχω εικόνα.
3: Πάντως ο Ηρακλή ήταν καλός το παιδί.
5: Καλός ήταν. Και ο Πότης βέβαια σε εμάς ήταν καλός. Ο Πότης είχε αυτή την κόλλα ατυχία που ήταν από τα 15 του στα 18, δεν τηρούσε τις προϋποθέσεις του να είναι γηγενής γιατί ήταν στην Ίντερ. Υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει ο Κάρμο, δεν θα το απέκλει αν δεν προχωρούσε ας πούμε του Μαρμόλ ή γενικά του αριστερού στόπερ. Εξαρτάται και τι θέλει ο Κάρμου, που να ξέρεις τώρα 6 Ιουνίου τώρα τι θέλει ο Κάρμου, τι ας πω. Μέτριος παίκτης ο Πινέδα, υπερεκτιμημένος, λέει σιγά μην δώσουμε λεφτά για αυτόν. Όχι, δεν είναι μέτριος παίκτης, ούτε υπερεκτιμημένος, μια χαρά παίκτης.
3: Και να μην δώσεις και λεφτά, εντάξει, πάρ' το τηλέφωνο.
5: Ο Πινέδας είναι μια χαρά παίκτης.
3: Δεν το κάνουμε και σαπάκι τον άνθρωπο.
5: Όχι, μια χαρά είναι. Με Ελκαμπίλε θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός. Ξέρουμε πώς θα έρθει μετά το Μουντιάλ. Επίσης θα πάρει πολλούς παίκτες φέτος. Θα πάρει πολλούς παίκτες. Τώρα για τον Ελκαμπί, αν θα ξεκινήσει και πώς θα έρθει, τι να σου πω. Αυτά πρέπει να τα δούμε. Γιατί δεν ασχολούμαστε με Βρουσάη. Αυτή τη στιγμή δεν είναι στο πλάνο ο Βρουσάη. Στο πλάνο είναι ο Μαφέα που είπαμε είναι εντάξει μεταγραφή και ο Τσάπρας. Αν δεν γίνει του Τσάπρα δεν ξέρω εκεί μετά πώς θα κινηθεί ο Ολυμπιακός. Έγκλημα με Καλογερόπουλο λέει ξέρουμε που θα πάει. Στη Μόντσα ακούγεται ότι θα πάει ο Καλογερόπουλος. Αν είναι έγκλημα θα φανεί στην πορεία. Τι να σας πω. Μακάρι το παιδί να πάει καλά πάντως. Ελληνόπουλο είναι. Με τον Ασημέντο αντί του Μίγια χάθηκε το πρωτάθλημα. Εντάξει, δεν μπορώ να το πω αυτό, αλλά σίγουρα είμαι βέβαιος ότι θα πρόσφερε περισσότερο ομίγια από τον Νασιμέντο που ήταν άγουρος για Ολυμπιακό ακόμα. Είναι. Επίσης λέει με 25 παίκτες δεν γίνεται δουλειά. Η ΑΕΚ φέτος είχε 7 χαφ και 7 εξτρέμ και πήρε το πρωτάθλημα. Ο προπονητής αυτούς θέλει, νομίζω όμως ότι είναι αρκετοί πραγματικά. Ο Παπάζουγλου είναι. Α, το πιάσα λοιπόν κύριε.
3: Το άλλο να πει στο μαγαζί. Ο φίλος να στείλει
5: το είπε, το είπε.
3: Α, το είπε, εντάξει.
5: Το έστειλε. Το
3: βλέπω, ναι.
5: Διαφωνώνεις, λέει, σε αυτό με τους Έλληνες. Αν καίγεσαι, λες, δεν δίνω τζολακί μουζακίτη και κλείνει Τσάπρα από χτες. Ναι, μακάρι να μείνουν αυτά τα παιδιά. Μακάρι να μείνουν και να έρθει και ο Τσάπρας. Από εκεί και πέρα, εξίσου αλήθεια είναι ότι. Δηλαδή το έχω ζήσει με τον Κοστούλα, με αυτή την περίπτωση του Κοστούλα που εγώ λυπήθηκα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ, ότι ο Κοστούλας είχε διάθεση το παιδί όταν του έγινε προσφορά με τα 2 εκατομμύρια, δεν ήθελε να πάει παιδιά. Premier League, 2 εκατομμύρια.
3: Ναι, λογικό, τι.
5: Ναι.
3: Και Premier League είναι παιδιά τώρα, τι λέμε.
5: Ο Μαφέο λέει με πόσα έκλεισε, πόσα δώσαμε στη Μαγιόρκα, δεν μας έχετε πει. Ναι, θα το ρωτήσουμε λοιπόν άμα είναι τόσο. Όχι, θα το ρωτήσουμε γιατί πράγματι είναι μια. Για μια μεταγραφή είναι ένα θέμα το οικονομικό. Οκ. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
3: Ναι. Να πω εγώ λίγο ότι η Newcastle καταρχάς συμφώνησε να αποκτήσει τον Γάλλο Εβέν Ζαουέν από τη Ρέμς που είναι τερματοφύλακας, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, τερματοφύλακας είναι. Άρα αυτό το λέω και για τα ρεπορτάζ που αφορούν τον Βλάχο Δήμο. Ίσως να διευκολύνει. Ναι, όχι πολύ, γιατί θα θέλει λεφτά. Για τον πώς το λένε, τον Παναθηναϊκό, για την περίπτωσή του. Αφού παίρνει τερματοφύλακα και μάλιστα πιτσιρικά η Newcastle για δεύτερο. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει ότι τσακίρει χρήση φυσικών χυμών υπονοώντας για ντόπες μάλλον για τον Αλμέιδα. Σε κάνει να πετάς όπως με Αλμέιδα, αλλά τα επόμενα χρόνια σέρνεσαι όπως με Αλμέιδα. Εντάξει, σου θυμίσω απλά ότι καταρχάς είσαι. Είναι γελίο το μήνυμά σου, επέτρεψέ μου να σου πω, γιατί αναφέρεσαι σε υπονοούμενο ντόπινγκ και ΙΑΚ και περάσει μόνο τις πρώτες δύο χρονιές 33 ελέγχους. Ένα δεύτερο να σου πω ότι η ΙΑΚ και τα 3 χρόνια του Αλμέιδα πηγαίνει μπούνια. Και στα 3 το μέσοι όροι δείκτες και όλα αυτά της έντασης που πιέζει, που ανταποκρίνεται στις δεύτερες μπάλες, που ήταν ψηλότερα από όλους και στη δημιουργία φάσεων. Και απλά έχασε την τρίτη χρονιά το πρωτάθλημα. Τη μία το έχασε στο τελευταία φάση του παιχνιδιού, το δεύτερη χρονιά δηλαδή, που είπα το πάρει για μένα το 24. Και, και την άλλη χρονιά το έχασε πριν καν διεξαχθούν που λέει ο λόγος στο playoffs. Αλλά ήταν η μοναδική που μπορούσε να κοντράρει λίγο τον Ολυμπιακό και τον είχε στο μείον 2 μέχρι να γίνει το μεταξύ του παιχνίδι. Τέλη Φλεβάρι. Που έχασε εκεί και χάθηκε το πρωτάθλημα και χάθηκαν όλα για την ΑΕΚ. Διότι είχε δώσει και τον Λιβάη Γκαρσία. Μην τα παρουσιάσει όπως θες και μην τα θυμάσαι όπως βολεύουν. Καμία σχέση με αυτά που λες. Και εντάξει, ωραίο είναι, εύκολο να είσαι πίσω από ένα πληκτρολόγιο και να λες μια μπαρούφα για ανθρώπους που έχουν κάνει κάποια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Αλλά λίγο σοβαρότητα δεν βλάπτει. Γιατί τα λέμε έτσι, πετάμε μια λάσπη στον αμυστήρα, την ανοίγουμε και πιο πάρει ο χάρος. Πρώτο σχολέ τη ομάδα του Μέχικο, ο Πινέδα δίνει 25 απόδοση. Κουβά από εδώ μέχρι την Ομόνια, εσύ αδερφέ μου. Κουβά όμως, μην το παίξει. Δεν είναι. Εξαροχτάρι παίζει ο άνθρωπος. Πού να είναι πρώτο σχολέ του Μέχικο, δηλαδή. Μπορεί να μου εξηγήσει. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση.
5: Να είστε καλά, καλό Σαββατοκύριακο και σε εσάς και σε όσους μας ακούνε.
3: Και περιμένουμε εδώ τώρα την σκητάλη να την παραδώσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 4,6. Στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: 94,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές?
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
8: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
7: Φυσικά. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολίου του μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η ένωση τις επόμενες κινήσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Στην τελική ευθεία, η μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες θα έχουν βρει με τον παίκτη και τη Μαγιόρκα. Στασιμότητα στην υπόθεση του Ουνάι Λόπεθ, άμεσα οι επαφές με τον Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει του Τσαπρά. Την απάντηση του Ντάνι Γκαρθία στην πρόταση ανανέωσης περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Εξελίξεις αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακα. Στη λίστα παραμένει ο 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Lindell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets. 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κοντρά στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος έντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς το σεφ έχει ο Σλούκας. Πιθανότητες να προλάβει για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Ντόρσεϊ. Σε καλό δρόμο φαίνεται να βρίσκεται για τον ΠΑΟΚ η μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, με την οποία έχει ανοίξει διάβλο επικοινωνίας. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένονται οι ανακοινώσεις που αφορούν τις αλλαγές στο αγωνιστικό, με την πρόσληψη ενός αθλητικού διευθυντή να θεωρείται δεδομένη. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και 3 φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση και ενός ακόμη χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας του Χόγκλα. Τα τελικά πλάνα του για το αυριανό φιλικό της Εθνικής Ομάδας με την Ιταλία στο Παγκρέτιο καταστρώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκέψεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα της Γαλανόλευκης με σχηματισμό 3-4-3. Την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου, που αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα για την δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου, σέντρα στις 6. Η Εθνική Ομάδα Βολέι Ανδρών αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν στις 5 για τη δεύτερη αγωνιστική της European League στο τουρνουά του Λουτ της Σουηδίας. Μία ώρα.
1: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
4: Πω πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του. Τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
6: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα, με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
6: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150 www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρόνο.

0: να είστε μες στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
2: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούριες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
9: Το σούτ. Είναι 2-0.
11: Σπορ FM Πάτρα.
12: Τι έκπληξη εσείς βλέπετε? Ποια ομάδα δηλαδή θα κάνει κάτι το οποίο δεν το περιμένουμε? Με ποια ομάδα θα είστε? Και ποια ομάδα πιστεύετε ότι θα το πάρει? Ή εάν δεν το πάρει η ομάδα που θέλετε, ποια ομάδα τότε είναι η δεύτερη επιλογή σας? Ποια ομάδα θα θέλατε να δείτε να πανηγυρίζει στο τέλος? Είχαμε τους ρεπορταρέους νωρίτερα, είπανε τα πάντα και για τον Ολυμπιακό που βλέπω πρώτο θέμα και όλα στον Κώστα Νικολακόπουλο στο sportfm.gr και για την ΑΕΚ και για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά θα αναφερθούμε και σε αυτά, λίγο να σας μεταφέρουμε και εμείς όσοι δεν είχατε την ευκαιρία να ακούσετε νωρίτερα την εκπομπή, αλλά ακόμα και να μην το κάνετε, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολα τα πράγματα. Μπαίνετε στο κανάλι μας στο YouTube και ακούτε τα ρεπορτάζ με τα χαρακτηριστικά ηχητικά αποσπάσματα από τις εκπομπές που υπάρχουν εδώ και τα τελευταία χρόνια. Φυσικά και μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας για να δείτε όχι μόνο και να ακούσετε τα ρεπορτάζ, αλλά υπάρχει ακόμα, βλέπω, θέμα με τον Χρήστο Ρμπόλη για το χθεσινό δεύτερο παιχνίδι της σειράς των τελικών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό.

Υπάρχουν συνεντεύξεις που έχουν πάρει παιδιά του Κέντρου Αθλητικού Ρεπορτάζ και υπάρχουν στο sportfm.gr. Υπάρχει μια τελευταία μεταγραφική εξέλιξη, τελευταία χρονικά μεταγραφική εξέλιξη που έχει να κάνει με τον μπασκετικό Άρη. Πλέον θα πρέπει να το συνηθίζουμε, να ασχολούμαστε πάρα πολύ και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ, τα λέγαμε και χθες. Ο οποίος Άρης λοιπόν είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Λίντελ από τους Nets. Μιλάμε για μια πάρα πολύ καλή κίνηση, μια κίνηση που φυσικά θα ανεβάσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη.

0: Και φυσικά για να μην ξεχνιόμαστε, είμαστε σήμερα Σάββατο, 6 του μήνα, αύριο Κυριακή 7, καλά τα λέω, Δευτέρα 8. Και τι σημαίνει Δευτέρα 8, τι σημαίνει, πού θα είσαι Γιάννηση, πού θα είσαι, εδώ, εκεί. Εκεί και εδώ, ναι, το εκεί για το Γιάννηση αλλά και για όλους εμάς, ελπίζουμε και για εσάς, είναι στο Bolivar, γιατί φυσικά ο Big Wings Sport FM στις 8 του μήνα, δηλαδή τη Δευτέρα, κλείνει τα 30 του χρόνια και το γιορτάζει, το γιορτάζουμε, το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός. Τη Δευτέρα λοιπόν από τις 10 το πρωί μέχρι και τις 8 η ώρα το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion, εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου, θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν ο νέαρ παλιές αγαπημένες εκπομπές. Και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλιοί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες, που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί, στον Bolivar στην ακτή του ήλιου. Από τη Δευτέρα λοιπόν, 10 το πρωί, ο Big Wings Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι και θέλουμε να το απολαύσετε μαζί μας, όπως φυσικά μας κρατάει συντροφιά τα τελευταία 30 χρόνια και ελπίζουμε να το κάνετε και για τα άλλα 30 χρόνια και για πολλά πολλά πολλά χρόνια ακόμα. Και πάνω που θα άρχισα να λέω και να μονολογώ για τον Big Wings Sport FM και για τι σημαίνει για εσάς, για εμάς, για όλους μας, μου κάνει το σηματάκι του time out που ο μπασκετικός κύριος Γιάννης, άρα θα πρέπει να σταματήσω την πολυλογία, να πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Να ζήσετε!
10: Σε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.

0: μαθαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και λέγαμε για τα γενέθλιά μας που είναι τη Δευτέρα, που θα θέλαμε πάρα πολύ να σας δούμε και όσοι περισσότεροι θέλετε να περάσετε από εκεί για να σας δούμε και να μας κάνετε χαρούμενους. Ένας φίλος λέει και εγώ κλείνω 30 χρόνια στην Αμερική, αλλά δεν γιορτάζω τίποτα. Λογικό γι' αυτό. Αν είσαι μακριά από την πατρίδα, και προφανώς σου λείπει. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Εντάξει, το θέμα είναι ότι προσπαθούμε λίγο να περάσουμε καλά στον χώρο και με την κατάσταση την οποία ζούμε, αν και ορισμένες περιπτώσεις είναι τέτοια τα πράγματα και έτσι η κατάσταση που είναι, υπάρχει δυσκολία. Λοιπόν, ένας φίλος λέει να κοιτάξετε να έχετε και κεράκια. Φυσικά θα έχουμε και κεράκια. Ελπίζω να το έχουν μεριμνήσει οι υπεύθυνοι. Βλέπω άλλον να σβήνει τα κεράκια και κάποιον άλλον να είναι πρόθυμος να φάει την τούρτα. Λέω εγώ τώρα, χωρίς να λέω ονόματα.

Λοιπόν, έχουμε ακόμα πολλές μέρες. Δηλαδή, σήμερα και αύριο. Εντάξει. Λοιπόν, μέχρι και την Δευτέρα, υπενθυμίζω ότι τη Δευτέρα έχουμε και τον τρίτο τελικό. Κάτι το οποίο, αν δεν είχε προγραμματιστεί, ενδεχομένως θα πήγαινε και ακόμα πιο μετά το πάρτι που θα είχαμε. Και πραγματικά να είχε μια εξέλιξη, ένα πάρτι όπως τα παλιά, που εσύ δεν τα έχεις προλάβει, κύριε Γιάννηση. Κάναμε κάτι πάρτι σε κάτι Περιστέρια, κάτι Σούνια, κάτι. Ναι. Άσε. Ωραίες εποχές. Ήμασταν μικροί. Δεν είχαμε άσπρα μαλλιά ή δεν είχαμε αρχίσει να κάνουμε φαλάκρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ένας φίλος σχολιάζει. Τι σχολιάζει, έχει στείλει μήνυμα ένας φίλος που λέει και εγώ κλείνω 30 χρόνια στο ταξί, Γιώργος. Άρα, φίλε Γιώργο, μας ακούς. 30 χρόνια. Χαιρόμαστε γι' αυτό.

Μ' αρέσει γιατί έχετε πολλές ερωτήσεις για την Δευτέρα. Λέει καπάντα εκπομπή στη Δευτέρα. Μ' αρέσει καπάντα που βγάζουν και με δύο πει, ακόμα ορισμένοι δικοί μου δεν ξέρουν αυτό. Τέλος πάντων. Θα βγουν live και από TikTok και από Instagram. Φυσικά, φυσικά. Φυσικά. Φυσικά. Δεν ξέρω αν θα βγουν όλες ή αν θα υπάρχει όλοι. Δηλαδή το πλήρες πρόγραμμα, μου φαίνεται κάτι τέτοιο πάρα πολύ δύσκολο, αλλά να ξέρετε ότι σίγουρα θα ανεβαίνουν live και στα TikTok και Instagram, θα υπάρχουν τα παιδιά τα οποία τρέχουν εκεί, ασχολούνται περισσότερο με τα social του σταθμού, για να σας μεταφέρουν και σε όσους δεν θα μπόρεσετε να δώσετε το παρόν εκεί πέρα, έτσι μια αίσθηση για όλο αυτό το οποίο, το πραγματάκι το οποίο ετοιμάζουμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τι άλλο. Λοιπόν, ένας φίλος έχει σχολιάσει, για να πάμε και λίγο σιγά σιγά στα εκτός γενεθλίων. Ένας φίλος έχει σχολιάσει αυτό που λέγαμε για τον Άρη, δηλαδή για την τελευταία μεταγραφική κίνηση που κάνει, που κανονική κίτρινη, δηλαδή τον Λίντελ από τους Nets, μια κίνηση που θα ανεβάσει την ομάδα, με τον Βασίλη Σπανούλη πλέον να είναι στην τεχνική της ηγεσία και να το έχουμε κάνει γνωστό εδώ και μέρες. Λέει ένας φίλος, λέει χαρακτηριστικά τι κάνει ο Άρης στο μπάσκετ. Και λόγω Σπανούλη καθαρά θα απογειωθεί από του χρόνου κιόλας και καλύτερα για να φύγει η τοξικότητα και των δύο. Η αλήθεια είναι ότι σίγουρα η παρουσία του Βασίλη Σπανούλη, όλοι αναγνωρίζουμε ότι είναι κάτι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό για τον Άρη. Είναι μια παρουσία ενός ανθρώπου που ανεβάζει πάρα πολύ τις προσδοκίες. Όχι μόνο όλων, είτε είσαι φίλος του μπάσκετ είτε όχι, είτε είσαι οπαδός του Άρη είτε όχι, αλλά έτσι δημιουργεί ένα αίσθημα ανυπομονησίας για να δεις τι ακριβώς θα γίνει και στον Άρη, σαν Άρης, αλλά και στο ελληνικό μπάσκετ. Φυσικά την ίδια κατάσταση ζούμε και για την άλλη πλευρά, δηλαδή για την πλευρά του ΠΑΟΚ, και ελπίζουμε αυτές οι νέες δύο δυνάμεις που έρχονται από τη Θεσσαλονίκη να διαφοροποιήσουν λίγο τα πραγματάκια έτσι όπως τα ξέραμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το μονοπόλιο που υπήρχε μέχρι τώρα, ή το δίπολο να το πω πιο σωστά, που υπήρχε τα τελευταία χρόνια ανάμεσα σε εδώ τους δύο της Αθήνας, ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό όπως θέλετε βάλτε το, είχε και όλη αυτή την τοξικότητα που είχαμε στους τελικούς. Φυσικά και το γεγονός ότι θα ανέβει και ο Άρης αλλά και ο ΠΑΟΚ και ελπίζουμε και η ΑΕΚ, γιατί και εκεί πέρα ενδεχομένως να υπάρχουν εξελίξεις, να έτσι λίγο ξεφουσκώσει όλο αυτό το πράγμα και όλη αυτή η τοξικότητα που υπάρχει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τοξικότητα που σε έναν βαθμό βλέπουμε σε κάθε πολύ μεγάλο ντέρμπι των δύο ομάδων, ανεξάρτητα αν αυτό έχει να κάνει με το ελληνικό πρωτάθλημα ή αν έχει να κάνει με την Ευρωλίγκα. Τώρα και το χθεσινό παιχνίδι που λογικά το παρακολουθήσατε πάρα πολύ. Μία εκτίμηση, ένα σχόλιο που μπορώ να κάνω όπως το παρακολούθησα λίγο μετά γιατί υπήρχε μια υποχρέωση. Διαπίστωσα ότι ο Ολυμπιακός επηρεάστηκε κατά κάποιον τρόπο από τον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού. Δεν ήταν συγκεντρωμένοι οι παίκτες του. Φάνηκε ξεκάθαρα η απουσία σε αυτό το παιχνίδι του Ντόρσεϊ για τον Ολυμπιακό να παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Δεν κατάφερε ο Ολυμπιακός να εκμεταλλευθεί μεγάλα του ατού, κάτι το οποίο το έχει κάνει στα τελευταία παιχνίδια και στο ευρωπαϊκό, στο Final Four της Ευρωλίγκας, αλλά ως ένα βαθμό και στο πρώτο μάτς, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, δηλαδή Μιλουτίνοφ, δηλαδή Βεζένκοφ. Τώρα ήταν η συγκέντρωση των παικτών, ήταν η άμυνα του Παναθηναϊκού, γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έπαιξε καλύτερη άμυνα. Όπως και να έχει, αυτό που τουλάχιστον μπορείς να κάνεις έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι είναι ότι ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι δεν ήταν απόλυτα συγκεντρωμένος. Ξέρετε, σε αυτά τα παιχνίδια και σε αυτές τις σειρές των αναμετρήσεων, σε αυτές τις σειρές των τελικών, οποιαδήποτε ομάδα έχει το πλεονέκτημα έδρας, λίγο οι παίκτες της, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι θέλουν να σπάσουν την έδρα και να τελειώνουν λίγο τα πράγματα νωρίτερα, αν μπορούν, ή προφανές είναι ότι θέλουν να πάρουν και μια νίκη εκτός έδρας για να είναι ακόμα πιο έτσι, δυναμική η κατάσταση αν θα πάνε γυρίσουν στο τέλος το πρωτάθλημα, ίσως να νιώθουν και ένα καθησυχασμό αν το πράγμα δεν τους πηγαίνει καλά και αν βλέπουν ότι ίσως η άλλη ομάδα έχει και τα σούτ, έχει σε εκείνο το παιχνίδι και γενικότερα τη ροή του παιχνιδιού,
ίσως λίγο να τα παρατούν πιο εύκολα. Δεν λέω ότι κάτι τέτοιο έγινε με τον Ολυμπιακό, απλώς διαπίστωσα ότι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε τον μπάσκετ το οποίο μας έχει συνηθίσει. Ήταν λίγο λιγότερο οργανωμένο από αυτό που έχουμε συνηθίσει από τον Ολυμπιακό. Ένας φίλος λέει: καλημέρα. Αν πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός έχει θέμα ενέργειας και ότι ό,τι ήταν να δώσουν οι παίκτες το έδωσαν. Όχι, δεν νομίζω ότι έχει θέμα ενέργειας. Και δεν ξέρω αν το λες εσύ, επειδή έχει γίνει και μία δήλωση από τον Γιώργο Μπαρτζόκα για το θέμα ενέργειας και μετά το πρώτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρηνής και Φιλίας, που είχε πει ότι δεν γίνεται σε καμία μα καμία περίπτωση σε μία τέτοια ομάδα και γενικότερα σε ομάδες τέτοιου επίπεδου να μιλάμε ότι υπάρχει θέμα ενέργειας και θέμα κούρασης. Σίγουρα και οι δύο ομάδες έχουν δώσει πάρα πολλά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι ειδικά έτσι λίγο προς το τέλος, και όταν αντιμετωπίζεις τον Παναθηναϊκό, αν είσαι Ολυμπιακός, ή αν αντιμετωπίζεις τον Ολυμπιακό, αν είσαι Παναθηναϊκός, σε καμία μα καμία περίπτωση οι παίκτες δεν μπορεί να αισθάνονται κουρασμένοι, δηλαδή να αποφασισμένοι να δώσουν τα πάντα. Το γεγονός ότι είναι πάρα πολύ κοντά τα παιχνίδια μεταξύ τους, ναι, δεν τους αφήνει να ξεκουραστούν όσο θα ήθελαν.

Από την άλλη πλευρά, βέβαια, και να μην στεκόμαστε μόνο στον Ολυμπιακό, και ο Παναθηναϊκός έκανε ορισμένα πράγματα καλύτερα. Ήταν καλύτερος ό,τι έχει να κάνει με το αμυντικό rebound, καλύτερος λίγο στην άμυνά του. Και το σημαντικό είναι ότι παρά το γεγονός ότι δεν ήταν ο Ναν σε καλό βράδυ, είχε τον παίκτη τον οποίο πάρα πολλοί οπαδοί του Παναθηναϊκού έκραξαν για άλλη μια φορά στο σταδίο της Κεφυλίας, που πραγματικά δεν είχε καθόλου μα καθόλου καλή εμφάνιση, το Hayes Davis, να είναι ο καλύτερος σε όλο το παιχνίδι, να ευστοχεί σε τρίποτα καθοριστικά και σημαντικά, και ουσιαστικά είναι αυτός ο οποίος όθησε την ομάδα του να πάρει την νίκη και να πάει στο 1-1.

Προσωπικά παραξενεύτηκα και πάλι για την επιλογή του Αταμάν να αφήσει και πάλι τον Ερνάν Γκόμεθ στον εκτός εξάδας. Ως ένα βαθμό δικαιολογείται αυτό από το γεγονός ότι δεν παίζει ο Σλούκας, οπότε υπάρχει ανάγκη για άλλον ένα περιφερειακό παίκτη με την επιλογή του Σόρτς τελικά από τον Αταμάν να είναι και πάλι στη λίστα και να αφήνει τον Ερνάν Γκόμεθ εκτός. Βέβαια, αν θυμάμαι καλά, δεν τον είδα τον Σόρτς να παίζει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα για πολλά λεπτά στο χθεσινό παιχνίδι. Και η λογική με βάση το πρώτο παιχνίδι που ήθελε τον Παναθηναϊκό να είναι περισσότερο συνισχυμένο κοντά στο καλάθι και να ήθελε έναν παίκτη, να χρειαζόταν έναν παίκτη που να μαζεύει πολλά σκουπίδια, κάπως έτσι στο μυαλό μου έκανε απαιτητή την παρουσία του Ερνάν Γκόμεθ στο παιχνίδι και στην εξάδα του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, είναι 29, δεν έχουμε σύνδεση με Sky για δελτίο ειδήσεων, δεν υπάρχει πολιτικό αυτή τη και μισή, για να το πω σωστά. Θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα όμως και θα επιστρέψουμε. Επίτηδες το πάμε, μην το γράψεις. Ξέρω εγώ, είσαι επικίνδυνος.

0: 4,6.
1: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόνισουνα!
2: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
3: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρε Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε Σάββατο 6 και 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Big Win Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
8: Το ραδιοφωνικό ταπείο αλλάζει.
9: Πώς το λένε.
8: Ο ραδιοφωνικός λάγας είναι εδώ.
10: Πού προετοιμάζεται η ομάδα?
8: Με συμφήνεια επόψεων.
10: Και αυτός που είναι αμφίβολος και θα μάθουμε σήμερα, σε λίγο αργότερα και αύριο πιστεύω καλύτερα, είναι ο Κωνσταντίνος. Αλλά πιστεύω τελικά και ο Κωνσταντίνος θα αγωνιστεί.
8: Με καθυρά λόγο.
11: Άσκησε ο ασκός με όλους.
12: Ο Σαλ εν Ζογγιά.
8: Με ύπαυση.
10: Προηγήθηκε ο Πανιόνιος με τον Μαρκορά, αν δεν κάνω λάθος. Σοφαρίστηκε, αλλά δεν θυμάμαι τώρα από ποιο παίχτη.
8: Με γλίσσα που λέει πίντα την αλήθεια.
10: Εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε αύριο.
8: Με σαναχάρα ή αποτελεσμάτων.
13: Σε τελείο του επαγγελματικού αθλητισμού.
8: Μαστάλ.
14: Διαφημίσεις πολιτικών δελτίων και δελτίο ειδήσεων. Ιδέων. Και ψεύ.
8: Με αντικειμενικότητα.
10: Είχαμε.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε ΑΧΑΗΑ και ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομής. υπόδομων, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
12: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
18: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
19: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialist. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610 346 555.
20: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίησης, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610 990 114.
21: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
23: El Greco.
22: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
23: El Greco.
22: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
23: El Greco.
22: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
23: El Greco.
22: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
24: El Greco. Πίτσα El Greco.
22: El Greco.
24: Πάλι ζωγράφισες.
25: City in Action 2026 Powered by Day.
26: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
25: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
26: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
25: Δωρεάν συναυλία για όλους.
26: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Patras ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
27: Sport FM.
28: Sport FM.
27: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
29: Το Λιόπουλου στη Θεσσαλονίκη. Επειδή πολλά ακούγαμε για τον πάγκο του Παναθηναϊκού πριν τη σειρά των τελικών και δεν ξέρουμε ακριβώς τι θα γίνει το καλοκαίρι σε ό,τι έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό, θα είναι προτιμότερο να περιμένουμε να δούμε αν θα συμβεί κάτι με τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Καταλαβαίνετε όλοι τι εννοώ. Και ποιος θα είναι αυτός αν τελικά γίνει κάποια αλλαγή στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Και ενδεχομένως, όχι ενδεχομένως, τότε αυτός που θα έρθει θα είναι και αυτός που θα καθορίσει πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να δούμε τον Τολιόπουλο να μένει, να φεύγει. Μπορεί να δούμε και πάρα πολλούς παίκτες και να αλλάζει πάρα πολλά.

Η σειρά φαίνεται ότι πήγε. Όχι, φαίνεται, πήγε στο 1-1. Όλα τα πράγματα φαίνεται να κυλούν έτσι όπως τα έχουμε συνηθίσει. Πλέον στο Σταδιονίδη και Φιλία Δευτέρα, επενθυμίζω, στις 9 η ώρα. Δηλαδή, ερχόσαστε έτσι σε εμάς, κάνουμε το πάρτι. Γύρω στις 8 που τελειώνει το πράγμα, φεύγετε. Ελπίζουμε σε μια ώρα να προλαβαίνετε να γυρίσετε σπίτι σας. Καθόσαστε, βλέπετε το παιχνίδι και όλα καλά.

Σε λίγα λεπτάκια θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με την Ελένη Μαμά. Είναι υπεύθυνη επικοινωνίας για έναν αγώνα στον 6ο Βαμβακού Mountain Run που γίνεται αύριο Κυριακή 7 Ιουνίου. Μπορούσα να δώσω χρονικό διάστημα να κάνετε τις εγγραφές σας. Και ακόμα και έτσι μπορείτε να πάτε, να δείτε και να περάσετε καλά, έτσι λίγο εκτός Αθηνών, αλλά και να δείτε πάρα πολλούς να τρέχουν για πολλά χιλιόμετρα, αλλά να απολαύσετε το τοπίο. Θα μας μιλήσει για όλο αυτό το οποίο προσπαθεί να γίνει, όχι μόνο από την πλευρά του Βαμβακού, αλλά γενικότερα πάρα πολλοί προσπαθούν να ασχοληθούν και να αναπτύξουν αυτό τον αθλητισμό, το running, αλλά running σε ένα συγκεκριμένο τοπίο.

0: Τώρα από το εξωτερικό, λίγο μέχρι να πάμε και στις παρατέταρτο για να έχουμε και αυτή την τηλεφωνική επικοινωνία. Γίνεται ο πανικός γενικότερα στην Ισπανία με τις εκλογές που έχουμε αύριο Κυριακή στην Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι δύο υποψήφοι, είναι ο κύριος Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον οποίο τον γνωρίζετε, αλίμονο, και ο κύριος Ρικέλμε, τον οποίο ακόμα και να μην τον γνωρίζατε και εμείς δεν τον γνωρίζαμε, τον μάθαμε, και τον μάθαμε γιατί το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει μπει στη ζωή μας και έχουμε γράψει πολλές φορές για τον συγκεκριμένο, αλλά έχουμε αναφερθεί και πολλές φορές για τον συγκεκριμένο, αλλά και για τις προθέσεις που έχει ή λέει ότι έχει για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Το τελευταίο λοιπόν που αναφέρεται στον ισπανικό τύπο για τον Ρικέλμε είναι ότι σε μια επιστολή που έχει στείλει και έχει κοινοποιήσει γενικότερα προς τα μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης, είναι κάτι σαν τις προγραμματικές δηλώσεις. Ανάμεσα σε αυτές έχει μια συγκεκριμένη αναφορά στο θέμα του προπονητή. Γιατί ναι μεν γράφανε οι Ισπανοί ότι ο Μουρίνιο έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο, ο Μουρίνιο έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης, έχει συμφωνήσει με τη Ρεάλ Μαδρίτης του Φλωρεντίνο Πέρεθ. Αν γίνει κάτι και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ δεν παραμείνει στον προεδρικό θόκο της Βασίλισσας, τότε είναι πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να ξανασκεφτούν εκεί πέρα και δεν ξέρω αν ο Ρικέλμε θα επιμείνει σε αυτή την επιλογή. Βάσει των όσων λοιπόν έχει στείλει στην επιστολή αυτή, είναι αποφασισμένος να κάνει άλλη μια προσπάθεια, όπως πολλές έχουν κάνει και άλλες ομάδες, για να πάρει το ναι από τον Γιούργεν Κλοπ. Ναι, έχει φύγει ο Κλοπ, έχει μια συνεργασία με την Red Bull και ασχολείται με ένα συγκεκριμένο τρόπο στο να αναπτύξει ορισμένα πράγματα που έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο, με τις ομάδες και γενικότερα στο όλο έτσι, τμήμα που ασχολείται η Red Bull με το ποδόσφαιρο. Έχει πει πολλές φορές όχι, είχε ακουστεί και πάλι το όνομά του για το ενδεχόμενο να επιστρέψει και πάλι στη Liverpool. Ωστόσο, όλα αυτά έχουν πάρει αρνητική απάντηση από τον Γερμανό. Μάλιστα, κάποιες φορές ακόμα και ο μάνατζερ του έχει βγει και έχει πει ότι σε καμία μα καμία περίπτωση δεν έχει υπάρξει καμία επικοινωνία είτε με μένα είτε με τον Γιούργεν για να υπάρξει κάποια συνεργασία. Και ξεκαθαρίσει και ο Κλοπ αλλά και ο μάνατζερ του Κλοπ ότι θέλει να παραμείνει εκτός πάγκων μέχρι να ο ίδιος αποφασίσει ότι θα έχει έρθει ο καιρός για να επιστρέψει και να προπονήσει μια ομάδα. Όπως και να έχει πάντως, ο Ρικέλμε και ο τεχνικός διευθυντής που έχει επιλέξει να είναι, εάν αυτός αναλάβει την Ρεάλ Μαδρίτης, στη Ρεάλ Μαδρίτης, το μοναδικό όνομα που φαίνεται ικανό και θέλουν να είναι στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, αν αυτή είναι στην ηγεσία, είναι ο Γιούργεν Κλοπ. Οπότε λοιπόν, αν 7 του μήνα, δηλαδή αύριο, βγει ο Ρικέλμε στις εκλογές, το πρώτο πράγμα που πρόκειται να κάνει θα είναι να επικοινωνήσει με τον Κλοπ και να προσπαθήσει να τον πείσει να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Από εκεί και πέρα θα κριθούν πάρα πολλά. Δεν ξέρω πώς εσείς αφού γκράζεστε ή λαμβάνετε αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο που έχουν ορισμένοι που προσπαθούν να πάρουν ένα προεδρικό θόκο σε κάποιες μεγάλες ομάδες, σαν αυτό που κάνει δηλαδή και ο κύριος Ρικέλμε. Αλλά εμένα δεν ξέρω, αυτές οι πολλές υποσχέσεις σε όλες τις περιπτώσεις, σε όλους τους κλάδους, δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Νομίζω ότι εμπεριέχουν πάρα πολλά ψέματα. Λοιπόν, είναι παρατέταρτο, κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live casino και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τρέξιμο. Αφήστε τους διαδρόμους. Φανταστείτε να τρέχετε σε λαγκάδια έτσι ορεινά τοπία με πράσινο γύρω σας. Και επειδή εγώ δεν φαντάζομαι τον εαυτό μου να αντέχει πάνω από 1-2 χιλιόμετρα, ας μιλήσουμε με κάποιον ο οποίος είμαι κάποια, για να το πω καλύτερα, που θα προσπαθήσει να μου το πουλήσει. Δεν ξέρω αν θα το καταφέρει. Μιλάμε για την Ελένη Μάμη. Χαίρετε, χαίρετε.
1: Γεια σας, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μιλάμε στον Νικό, αν δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Εννοείται, εννοείται.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, η Ελένη θα μας μιλήσει για το Βαμβακού Mountain Run 2026.
1: Σωστά. Είναι ο αγώνας πριν του τρεξίματος που γίνεται στη Βαμβακού Λακωνία, σε ένα χωριό στον Πάρνωνα. Τα 900 μέτρα υψόμετρο είναι το χωριό, από εκεί γίνεται και η κίνηση του αγώνα. Η μεγάλη διαδρομή φτάνει έως κοντά στην κορυφή του Πάρνωνα, στα 29 χιλιόμετρα. Είναι ένας πάρα πολύ όμορφος αγώνας. Και είναι και για αρχάριους, μιας και πριν είπες ότι δεν τρέχεις. Είναι και για αρχάριους, υπάρχουν τα 7 χιλιόμετρα, που είναι μια πάρα πολύ ωραία και ομαλή διαδρομή για κάποιον που σκέφτεται να ξεκινήσει τρέιλ τρέξιμο.
0: Ακόμα και τα 7 χιλιόμετρα, φαντάζομαι, για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει, μου φαίνεται λίγο δύσκολο και πάλι, αλλά εντάξει. Από ό,τι έχω διαβάσει και για από το δελτίο τύπου που έχετε στείλει, δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Γενικότερα υπάρχουν τέτοιες δράσεις. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι η έκτη.
1: Σωστά. Είναι η έκτη φορά που γίνεται το Βαμβακού Mountain Run. Η πρώτη διοργάνωση έγινε το 2019. Κάναμε μια παύση και λόγω των συνθήκων COVID και τα λοιπά, και τώρα είμαστε στην έκτη διοργάνωση. Η αλήθεια είναι ότι είναι ένας αγώνας ο οποίος στην πραγματικότητα η έμπνευσή του και ο στόχος του είχε να κάνει με το γεγονός ότι θέλαμε να αναδείξουμε αυτή την πλευρά του Πάρνωνα, του Λακωνικού Πάρνωνα, μια παρθένα περιοχή μέσα στο δάσος. Θέλαμε λοιπόν να αναδείξουμε όλο αυτό το τοπίο, θέλαμε να αναδείξουμε τις ομορφιές του τόπου μας. Και συνδέεται ο αγώνας και με την ευρύτερη προσπάθεια που γίνεται στο χωριό μας, γιατί στη Βαμβακού Λακωνίας γίνεται από το 2019 μια συντονισμένη προσπάθεια αναγέννησης του χωριού, η οποία γίνεται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, και είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες που έχουμε δίπλα μας ένα τόσο μεγάλο ίδρυμα να συνεργαζόμαστε, να μας δίνει ιδέες, τεχνογνωσία και ό,τι άλλο μπορεί να έχει αυτή η συνεργασία. Οπότε γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια αναγέννησης του τόπου, και μέσα σε αυτή τη συντονισμένη προσπάθεια θέλουμε να φέρουμε και τον κόσμο πέραν το πιο κοντά στη ζωή στο χωριό, να τον φέρουμε και πιο κοντά στη ζωή στη φύση.
0: Πάρα πολύ σημαντικό.
1: Οπότε κάπως έτσι ήρθε και ο αγώνας δρόμου.
0: Ανταπόκριση μέχρι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή οι εγγραφές μας είναι περίπου στις 500, σε περίπου 500 αθλητές τρέχουν κάθε χρόνο ούτως ή άλλως. Έτσι κι αλλιώς οι διαδρομές, λόγω του ότι είναι τρέιλ, είναι μέσα στο δάσος, είναι μόνο πάπια. Δεν μιλάμε για διαδρομές οι οποίες περνάνε από άσφαλτο, μιλάμε μόνο για μονοπάτι, οπότε η κάθε διαδρομή ούτως ή άλλως έχει max capacity τις 200 συμμετοχές. Άρα είμαστε, νομίζω, φτάνουμε συνήθως εκεί που το ταβάνι των διαδρομών. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί ο κόσμος έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που γίνεται κάθε χρόνο στη Βαμβακού, και είναι πολύ ευχάριστο για μας, γιατί υπάρχουν δρομείς που τρέχουν από το 2019, τρέξανε και το 2022, τρέξανε και το 2023 και το 2024, και είναι κάπως σαν να δίνουμε ξανά όλοι εδώ ένα ραντεβού κάθε χρόνο. Περίπου ο αγώνας γίνεται συνήθως έτσι ή αρχές ή μέσα Ιουνίου, δεν αλλάζουμε ημερομηνία. Οπότε είναι σαν να δίνουμε ένα ραντεβού, να έχουμε κάθε χρόνο ένα ραντεβού στις αρχές Ιουνίου, εδώ στη Βαμβακού, να τρέχουμε στα μονοπάτια.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό, και γενικότερα το τρέξιμο σε συγκεκριμένα τοπία στην Ελλάδα το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι κάτι το οποίο ανεβαίνει πάρα πολύ. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πολλοί αθλητές που ασχολούνται μόνο με αυτό, έτσι δεν είναι? Εμένα στο μυαλό μου έρχεται γνωστός μου ο Θοδωρακάκος, αλλά από ό,τι βλέπω δεν είναι μόνο αυτός. Βλέπω υπάρχουν και άτομα που θα δώσουν το παρόν και στην διαδρομή που έχετε προγραμματίσει για φέτος.
1: Και φέτος έχουμε και καλεσμένο τον Γιώργο Δημουλά, ο οποίος είναι δρομές υπεραποστάσεων, πέραν από εκκλησιαστικός καλλιτέχνης. Ταιριάζει και στα δύο στο χωριό μας, γιατί έχουμε και ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα πολιτιστικών δραστηριοτήτων γενικά, τα οποία γίνονται και κάθε Σαββατοκύριακο μέσα στον χρόνο. Οπότε ήταν μια προσωπικότητα που τέριαζε πολύ στη διοργάνωση, και σήμερα μάλιστα το απόγευμα στις 7 η ώρα θα μαζευτούμε όλοι στην πλατεία και θα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα, συζήτηση, να μιλήσουμε για αγώνες υπεραποστάσεων αλλά και αγώνες ορεινού τρεξίματος.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Αυτά μάλλον θα έπρεπε να τα πείτε λίγο νωρίτερα, μου φαίνεται. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη ανταπόκριση, όχι μόνο για την φετινή διαδρομή, αλλά γενικότερα από εδώ και πέρα. Γιατί η αλήθεια είναι πως νομίζω ότι το κρίνεις και εσύ, Ελένη, αυτό. Έχει πολύ μεγάλη ανάγκη η Ελλάδα τον αθλητισμό και πόσο μάλλον τον αθλητισμό και αυτού του είδους.
1: Σωστά, έχει πολύ μεγάλη ανάγκη όντως η Ελλάδα τον αθλητισμό αυτού του είδους και έχει και πολύ μεγάλη ανάγκη η Ελλάδα να αναδειχθούν και ορεινές περιοχές που μέχρι πρότινος μπορεί να παράκμαζαν, ας πούμε, ή να εγκαταλείπονταν. Αλλά βρίσκουμε πλέον, νομίζω είναι οι άνθρωποι μικρές αφορμές, να βρίσκουμε στους τόπους μας, να βρισκόμαστε στους τόπους μας, να επιστρέφουμε στους τόπους μας και να βρίσκουμε πολύ ωραίες καινούργιες έτσι, πρωτότυπες δράσεις και ιδέες για να φέρνουμε κι άλλο κόσμο και να γνωρίζει τα μέρη μας.
0: Και όχι μόνο αυτό, για να αγαπήσουμε λίγο ακόμα περισσότερο και τα τοπία που έχει η Ελλάδα και δεν τα έχουμε δει και να μην υπάρχουν αυτά τα τραγικά πράγματα τα οποία βλέπουμε το καλοκαίρι. Και για να κλείσω, για να καταλάβεις λίγο και πώς ακριβώς έχει κατάσταση με τους ακροατές του Big Wings Sport FM, ένας φίλος ρωτάει, καμία καλή ταβέρνα υπάρχει στην Βαμβακού?
1: Φυσικά υπάρχει. Δεν πηγαίνεις πουθενά χωρίς να υπάρχει καλό φαγητό. Είναι δεδομένο. Γιατί μετά από 29 χιλιόμετρα ή 19 χιλιόμετρα στα μονοπάτια πρέπει να φας καλά.
0: Ωραία. Λοιπόν, οπότε είμαι σίγουρος ότι αυτοί οι τουλάχιστον 500 που θα δώσουν το παρόν στην διαδρομή την εφετινή, νομίζω ότι μετά θα έχετε μεριμνήσει για να τους δώσετε τις κατάλληλες συμβουλές που θα πάνε να φάνε να γεμίσουν την ενέργεια.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε και εμείς.
0: Καλή συνέχεια και πολύ μεγάλη επιτυχία σε ό,τι και να κάνετε. Ήταν η Ελένη Μάμη, μας μίλησε για την διαδρομή, για την έκτη διαδρομή, για το Βαμβακού Mountain Run του 2026. Το ακούσατε, αν ψήνεστε, έστω 7 χιλιόμετρα, πηγαίνετε, τρέξτε ή κάντε τουλάχιστον όταν τρέχετε. Ποιος θα σας δει τώρα μέσα στα μονοπάτια εκεί να τρέχετε. Περπατήστε, κάντε λίγο στην άκρη για αυτούς που τρέχουν για να περνάνε και να μην ενοχλείτε. Φτάστε λίγο στο τέλος διαδρομής, περπατώντας. Τρέξτε λίγο τα τελευταία 500 μέτρα. Θα λαχανιάσετε, σαν εμένα. Και μετά πηγαίνετε να φάτε. Μια χαρά, πάρα πολύ ωραία.

αν ήξερα ότι με ακούει ο χονδροθύμιος, θα ήμουν περισσότερο προσεκτικός. Και επίσης, επειδή ξέρω ότι με ακούει και δεν είναι μόνος του στο αμάξι, θα είχα ξεκινήσει με συγκεκριμένη αξιολόγηση. Δηλαδή, η πρώτη ερώτηση που θα είχα κάνει θα ήταν: καλή ταβέρνα υπάρχει εκεί πέρα και μετά? Γιατί αν υπάρχει καλή ταβέρνα, τότε να είστε σίγουροι ότι ο Σταύρος θα είχε πάει. Καλά, εντάξει, να μην κεράξω μόνο το Σταύρο, και εγώ θα είχα πάει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι 7 χιλιόμετρα, δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ μεγάλη διαδρομή για κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία επαφή με το συγκεκριμένο. Δηλαδή, η τελευταία φορά που θυμάμαι τον εαυτό μου να τρέχει είναι πριν έτσι, μια τέτοια διαδρομή, είναι 5 χιλιόμετρα, πριν από περίπου 2 χρόνια. Μέχρι εκεί, τίποτα άλλο. Λαχάνιασα, τα βγάλα, αλλά μετά δεν μπορούσα να οδηγήσω. Χτύπησα μια μελιτάρα μετά, έτσι να πάρω ενέργεια. Νομίζω θα κάνουν κάτι αντίστοιχο για όσοι πάνε να τρέξουν στο Μαμακού. Λοιπόν, είναι και 56, κάτι που σημαίνει ότι σε λίγο θα πρέπει να σταματήσω την υπολογία, να έρθει ο Παναγιώτης Κεφαλαίας για να πει το δελτίο ειδήσεων, το αθλητικό, στις 3 και να επιστρέψουμε.

0: 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ωι, πάνω βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο πίξελ, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.

0: πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η ώρα είναι 3.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
5: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο στον Ολυμπιακό, καθώς οι Πειραιώτες θα έχουν βρει με τον παίκτη και τη Μαγιόρκα. Άμεσα οι επαφές με τον Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει του Τσάπρα. Την απάντηση του Ντάνι Γκαρθία στην πρόταση ανανέωσης περιμένουν οι Ερυθρόλευκοι. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η ένωση τις επόμενες κινήσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Εξελίξεις αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακα. Στη λίστα παραμένει ο 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Lindell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets. Σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος σέντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς στο ΣΕΦ έχει ο Σλούκας, πιθανότητες να προλάβει για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Ντόρσεϊ. Σε ανοιχτή γραμμή με τους Τάισον και ο ΣΔΟΕΒ για την ανανέωση των συμβολέων τους βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, δεδομένη η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στον δικέφαλο του Βορρά. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και 3 φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν και για την απόκτηση ενός ακόμη χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας του Χόγκλα. Τα τελικά πλάνα του για το αυριανό φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο καταστρώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκέψεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα της Γαλανόλευκης με σχηματισμό 3-4-3. Την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου, που αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου, σέντρα στις 6. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν στις 5 για τη δεύτερη αγωνιστική της European League στο τουρνουά του Λου της Σουηδίας. Μία ώρα αργότερα για την ίδια διοργάνωση στο Όσιγεκ της Κροατίας, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα των γυναικών κοντράρεται με τη Λιθουανία. Πλάνο σωτηρίας για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, καθώς το Πριγκιπάτο θα της χορηγήσει δάνειο 20 εκατομμυρίων ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες της φετινής σεζόν, ενώ υπάρχει και ένα σχέδιο εξαγοράς από 4 επενδυτές, το οποίο προβλέπει μπάτζετ 30 εκατομμυρίων ευρώ τη νέα χρονιά και υπογραφή τριετού συμβολαίου με την Ευρωλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Διονύσης Καπάτος.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
4: Τρίτη σήμερα, φίλε.
3: Τετάρτη.
4: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
3: Δευτέρα, είπα.
4: Ναι.
5: Παναγιά μου.
3: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
4: Στέφανο. Μου λέει Σταυρόπουλο μέσα Τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
3: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
5: Πονεμένες καρδιές.
3: Πετρίδι, είπε.

0: Πάτρα. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φτισόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
4: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by They. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και

Το παλιό βέβαια, από τότε που υπήρχε Νέα Φιλαδέλφια. Αλλά είναι αυτό το θέμα που σας λέω, δηλαδή είναι θέμα επικοινωνίας. Λες εσύ και παστεί, το μυαλό του καθενός μπορεί να πάει οπουδήποτε αλλού. Ε, του Σταύρου πήγε. Και για να μην κράζω μόνο έναν, όλοι μας. Εντάξει, εμένα μου έχουν πει, ξέρω εγώ, πες μου ένα νούμερο από το 7 μέχρι το 90 και λέω 99. Και επειδή κάποιοι θα γυρίσουν και θα πούνε ότι είναι η πρώτη φορά που το παραδέχομαι, τέλος πάντων, έχει χάρη. Λόγω της ημέρας,

Πολλές φορές που μας έχουμε προσπαθήσει να πούμε μια λέξη, είτε αυτό είναι δελτίο, είτε εδώ πέρα που είναι ακόμα πιο χαλαρά τα πράγματα. Αλλά πολλές φορές, πάμπολες φορές, δεν τα έχουμε καταφέρει. Δεν θα ήταν πολύ ωραίο σπουτάκι τώρα να προσπαθώ να πω μια λύση, αν μπορώ να τα καταφέρω. Και ελπίζω ο κύριος Στέφανο Παλουότολο, που όταν ήρθα τον πέτυχα με αλογοουρά, όπως έλεγε μια ψυχή, και τώρα έχει κοντομαλάκι, να έχει έτσι λίγο κάνει κάποια καινούργια μίξη με όλα αυτά τα διαμαντάκια τα οποία ακούγονται το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στους 94,6. Α, ένας φίλος λέει Βαρκελόνη, λέει Γκορίλας απόψε. Ωραία. Και Βαρκελόνη και Γκορίλας, ε. 5 Ιουνίου είναι σε εμάς. 25 Ιουνίου. Α. Ωραία, λοιπόν, τα είπαμε. Κάπως έτσι πάντως να ξέρετε ότι είναι τα πράγματα και φυσικά δεν είναι και το μοναδικό σπουτάκι. Και λίγο, με αισθάνεται λίγο περίεργο που είναι η πρώτη φορά που το άκουσα αυτό το σπουτάκι. Φίλε, είναι πολλές φορές που έχει παίξει στον αέρα, αλίμονο.

Λοιπόν, ρεπορτάζ ακούσατε στο 2 από τις 12 μέχρι και τις 2. Παρόλα αυτά και τα όσα έχει μεταφέρει ο Κώστας Νικολακόπουλος, που και ο Κώστας και ο Γιώργος Τσανάκας και ο Νίκος Σταματέλεος, όλοι οι ρεπόρτερ Ολυμπιακού, ακόμα και ο Ηρακλής Αντύπας, σας έχουν πει για ορισμένες κινήσεις που προσπαθεί να κάνει. Ένα από τα ονόματα τα οποία έχουν πει, ένα και το πρώτο, αν θυμάμαι καλά, είναι του Νάι Λόπεθ, ο οποίος σύμφωνα με ισπανικό μέσο ενημέρωσης, μπαίνετε sportfm.gr και το διαβάζετε κιόλας, είναι πάρα πολύ κοντά στο να ντυθεί στα ερυθρόλευκα. Αυτό το λέω εγώ. Αυτό που λέει το δημοσίευμα είναι πως υπάρχει συμφωνία Ολυμπιακού και Λόπεθ και πρόκειται να ανακοινωθεί, αυτό είναι το καινούριο, μόλις τελειώσει τις διακοπές του

rocker. Λοιπόν, η ιστοσελίδα Έλχο Digital, για να το πω έτσι όπως είναι λίγο στα ισπανιστή, έχει κάποιες πληροφορίες. Αναφέρει λοιπόν ότι ο 30χρονος μέσος έχει δώσει την έγκρισή του στην προσφορά του Ελληνικού Συλλόγου. Όλα τα εμπλεκόμενα μέρη έχουν καταλήξει σε συμφωνία. Η επίσημη ανακοίνωση θα γίνει μόλις ο παίκτης ολοκληρώσει τις διακοπές του, αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ. Και αυτό βέβαια, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει τοποθετηθεί χρονικά πότε είναι, αλλά ενδεχομένως να είναι μέσα σε επόμενες μέρες, δηλαδή να έχουμε τον Ουνάι Λόπεθ να ανακοινώνεται επίσημα από τους Ερυθρολεύκους να φοράει την φανέλα την ερυθρολευκή και να υπάρχει συγκεκριμένη ενημέρωση και για τα πόσα χρόνια θα είναι η συμφωνία αυτή. Που λογικά ο Ναήλ Όπεθ θα είναι και η πρώτη μεταγραφή την οποία, όχι η πρώτη, η πρώτη ξένου, ας το πούμε κάπως έτσι, θα κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί η πρώτη μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός είναι η επιστροφή του Φορτούνη,

Έχουμε λοιπόν ΑΕΚ, έχει κάνει Ολυμπιακός, έχει κάνει Παναθηναϊκό, ακόμα δεν έχουμε κάτι, ούτε ΠΑΟΚ έχουμε ακόμα. Ως ένα βαθμό βέβαια με τον Παναθηναϊκό δικαιολογείται απόλυτα, γιατί πριν από λίγες μέρες είχαμε να κλείνει επιτυχημένα το θέμα του προπονητή με την επιλογή του Νίστρουπ. Από τον ΠΑΟΚ περιμένουμε εξελίξεις πολλές. Ο Δημήτρης Σορβατσόγλου πολλές φορές έχει αναφερθεί στο γεγονός ότι έρχονται κάποιες ανακατατάξεις διοικητικά, κάποιοι άνθρωποι όπως είναι ο Βιερίνια θα έχει έναν ρόλο διευρυμένο και θα είναι η παρουσία του ακόμα πιο ενισχυμένη στην ομάδα. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία, από την Μπεσίκτας, τελικά από ό,τι φαίνεται και γράφανε χθες οι Τούρκοι, η Μπεσίκτας βρήκε προπονητή. Όλα αυτά τα λέμε για την Μπεσίκτας, γιατί ένα από τα οποία άτομα ήθελε στο τιμόνι της, με συγχωρείτε, ήταν ο Ρασβάν Λουτσέσκου.

0: Αλλά σίγουρα στις επόμενες μέρες θα έχουμε και από Παναθηναϊκό και από ΠΑΟΚ εξελίξεις και φυσικά και από την ΑΕΚ αλλά και από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, με την ΑΕΚ να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Ο φίλος λέει ότι δεν τα ακούω για πρώτη φορά. Μιλάει για το σποτάκι, αλλά κάθε φορά γελάω. Πόσο ντύρλα ήταν τα παλικάρια. Θέλεις να σου απαντήσω. για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, εκείνο είναι το θέμα, ότι δεν ήταν ντύρλα. Όχι. Αυτό είναι το καθημερινό. Έτσι και για να σας το μαρτυρήσω, να ξέρετε ότι χθες κάποιος είχε φτιάξει γεμιστά, αλλά τελικά έφαγε μπριζόλες. Πώς έγινε αυτό δεν ξέρω, αλλά αυτό είναι ο Big News Sport FM, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα αφήστε τα. Λοιπόν, πάμε για ένα διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: What did you steal?
7: Secrets.
8: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
6: Are they people?
7: No.
6: Are they human?
7: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
9: This 79-year cover-up has to end.
8: Η μέρα αποκάλυψης.
9: You don't need to fear them.
10: I fear us.
8: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
11: Να ζήσετε!
12: Άσε εμένα πρώτα.
13: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από την τάξη.
14: Πάρτε του το

0: σε καταλαβαίνουμε.
1: Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και η αλήθεια είναι ότι ακούσαμε τη διαφήμιση από μια ταινία που πρόκειται να προβληθεί τις επόμενες μέρες στην χώρα στις 10 Ιουνίου για την μέρα αποκάλυψη, για να το γυρίσουμε λίγο στο σινεμά. Είναι μια από τις πιο αναμενόμενες ταινίες της χρονιάς. Είναι η τελευταία ταινία που έχει κάνει ο Spielberg και πάρα πολλοί λένε ότι ενδεχομένως να είναι και η καλύτερη ταινία που έχει κάνει ποτέ. Αρκετά ατμοσφαιρική, τουλάχιστον έτσι φαίνεται από το τρέιλερ. Αν και ο κύριος Γιάννης δεν θέλει να βλέπει τρέιλερ, πώς γίνεται αυτό δεν ξέρω, αλλά τέλος πάντων. Μα καλά, δεν θέλεις να βλέπεις τι έχει η ταινία. Εντάξει, λοιπόν, η συγκεκριμένη ταινία νομίζω ότι είναι μία από τις επιλογές που θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή το καλοκαίρι, να πάμε να τη δούμε, για να είναι από αυτές τις ταινίες που έχει να κάνει με την εξωγήινη ζωή, που είναι προφανές τουλάχιστον αυτό πρέπει να συμβαίνει. Δεν ξέρω, λέω, υποθέτω ότι σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να φαίνεται κανένας εξωγήινος. Μην το περιμένετε αυτό. Αλλά όλο αυτό το οποίο χτίζεται να είναι τόσο έτσι ατμοσφαιρικό, πάρα πολύ ωραίο, που θα σε κάνει λίγο να έτσι, να αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία όταν βλέπεις ταινία. Έτσι, παλιές ταινίες που υπάρχουν πάρα πολλές κιόλας. Η πρώτη που μου έρχεται στο μυαλό που έχει να κάνει με εξωγήινη ζωή, που ναι, μεν έχει σκάσει στη γη, αλλά παρόλα αυτά όμως δεν φαίνεται ποτέ, μα ποτέ, ο εξωγήινος. Αν και θυμάμαι τον εαυτό μου όταν είχαμε πάει, μιλάω συγκεκριμένα για το Sign, αν θυμάμαι καλά, έτσι λέγεται, με τον Mel Gibson, που πριν από πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον εαυτό μου ότι η πρώτη τουλάχιστον η αναμονή ήταν να δεις την ταινία για να δεις πώς θα έχουν φέρει στην μεγάλη οθόνη τον εξωγήινο. Και τελικά κάτι τέτοιο δεν το έκανε. Έβλεπες μόνο κάτι, ένα άκρο σε κάποια στιγμή. Αλλά ήταν έτσι τόσο ατμοσφαιρικό που στο τέλος έλεγες: δεν πειράζει, ας μην το είδα, δεν πειράζει.

Έχει αυτή, έχει την Οδύσσια το καλοκαίρι πάλι. Έχει ταινίες που περιμένουμε πάρα πολύ. Και για σειρές, το έχω ξαναπεί, αν δεν έχετε κάτι να δείτε το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι η καλή επιλογή. Αν έχετε Apple TV, αν δεν έχετε, έχετε πολλές επιλογές για να το κάνετε, γιατί δεν είναι η μοναδική σειρά καλή που υπάρχει στην Apple TV. Είναι το Widow's Bay, πάρα πολύ καλό. Καταφέρει να μεταφέρει και τρόμο και μυστήριο, αλλά την ίδια στιγμή και χιούμορ κωμωδία. Πώς το κάνει αυτό, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αν το δείτε, θα το καταλάβετε.

Έχει συνεχίσει ο φίλος αυτός με το μήνυμα με το σποτάκι και στέλνει. Σκέψου λέει αυτό. Λέει το κάνω και στη γυναίκα μου καμιά φορά. Λέει το κάνω, λέει Δευτέρα. Λέει τι Δευτέρα, Τρίτη είναι. Α, όχι, Τετάρτη. Το κάνω και στη γυναίκα μου καμιά φορά. Λέει για να τη πα στα νεύρα. Και κάπως έτσι τρως φακές. Λοιπόν, στην αρχή λέγαμε για το Μουντιάλ, γιατί πρέπει σιγά σιγά να μιλάμε και γι' αυτό, δεν γίνεται. Θα θέλαμε να στέλνετε σιγά σιγά τα μηνυματάκια σας για το Μουντιάλ, ποια ομάδα υποστηρίζετε, τι Μουντιάλ περιμένετε, αν θα το δείτε, γιατί κάποια παιχνίδια είναι και λίγο τρελές ώρες εδώ για την Ελλάδα μας. Και ποια ομάδα πιστεύετε μπορεί να κάνει την έκπληξη, και αν δεν το πάρει η ομάδα που θέλετε να το πάρει και υποστηρίζετε, τότε ποια πιστεύετε τελικά θα το πάρει. Ένας φίλος έχει στείλει την Αγγλία που στοιχηματικά θεωρεί ότι είναι μια επιλογή αρκετά καλή. Λοιπόν, μπαίνω και βλέπω την Αγγλία να είναι στο 7-20. Είναι το τρίτο φαβορί. Η Ισπανία βλέπω να είναι κοντά στο 5 με 5,5. Η Γαλλία κοντά στο 6-6 κάτι. Η Αγγλία είναι τρίτη επιλογή με βάση απόδοση. 7-20 κάπου εκεί παίζει με 7-50. Βραζιλία τέταρτη, 9-25. Και μετά έχουμε Πορτογαλία λίγο πιο πάνω. Αργεντινή στο 10. Γερμανία, Ολλανδία, Νορβηγία, Βέλγιο, Κολομβία, Ιαπωνία και. Ναι.

Εντάξει, χωρίς να θέλω να γίνω κακός, ένας φίλος ο οποίος προφανώς πολλές φορές έχει κληθεί να φάει φακές χωρίς να το θέλει. Λέει ότι είναι ωραίες οι φακές. Μάλλον δεν μας ακούει μόνος του. Λοιπόν, υπάρχουν εκτιμήσεις από κάποιους φίλους που λένε Βραζιλία λόγω Αντσελότη κυρίως. Άνετα θα σηκώσει την κούπα. Πολύ μεγάλο ρυθματικό αυτό. Κάτι το οποίο το πραγματικά προκαλεί ένα ενδιαφέρον να δεις πόσο ο Αντσελότη μετά την παρουσία του σε Ρεάλ Μαδρίτη και γενικότερα σε πάγκους κανονικών ομάδων συλλόγων θα πάει τώρα σε μια εθνική ομάδα και μάλιστα σε μια εθνική ομάδα που δεν έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια κάτι να αναλάβει ένα δύσκολο έργο με ομάδα που έχει σίγουρα αναμφίβολα. Έχει μεγάλους παίκτες, μεγάλης αξίας. Αλλά παρόλα αυτά, κανένας μα κανένας μέχρι τώρα να μην καταφέρει να κάνει αυτούς τους παίκτες ένα σύνολο για να μπορούν να αποδώσουν κάτι στον αγωνιστικό χώρο. Στη Βραζιλία, το μεγάλο ζήτημα και αυτό που ασχολούνται στα μέσα ενημέρωση στην χώρα έχει να κάνει περισσότερο με το αν ο Νεϊμάρ θα είναι σε κατάσταση για να παίξει ή όχι. Πολλοί είναι αυτοί που θέλουν να πιστεύουν ότι ο Νεϊμάρ είτε λείψει είτε παίξει δεν πρόκειται να κερδίσει κάτι η Βραζιλία από την παρουσία του στην ενδεκάδα γενικότερα στην αποστολή. Μάλιστα ακόμα περισσότερο ενδεχομένως να είναι αυτοί που πιστεύουν ότι αν τελικά λείψει ο Νεϊμάρ θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα για τη Βραζιλία.

Ένας άλλος φίλος θέλει το Μεξικό να το σηκώσει. Φανταστείτε τι έχει να γίνει, στο Μεξικό να το σηκώσει. Καλά, πανικός. Λοιπόν, από Λατινική Αμερική λέει ο Ανδρέας από την Καλαμάτα ότι υποστηρίζει Αργεντινή και από την Ευρώπη Γαλλία. Εντάξει, πρέπει να διαλέξει μια από τις δύο. Δεν γίνεται. Και έχει πάρει και τις δύο, έτσι, δύο μεγάλες ομάδες. Ένας άλλος φίλος λέει: είμαι φανατικός φίλος του Κουρασάο. Και όχι μόνο εσύ, φαντάζομαι και στο Fight Club. Πολλοί θα υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη εθνική ομάδα.

Η αλήθεια πάντως είναι ότι αν θέλουμε λίγο να δούμε λίγο πιο σοβαρά το παγκόσμιο κύπελλο, φαίνεται ότι η Ισπανία και η Γαλλία είναι οι δύο ομάδες που μπορούν να πούμε ότι ξεχωρίζουν. Από τη Λατινική Αμερική δεν φαίνεται ούτε η Αργεντινή είναι σε καμία κατάσταση τέτοια που να μπορείς να πεις ότι είναι φαβορή για να κατακτήσει και πάλι το παγκόσμιο κύπελλο. Επίσης και η Βραζιλία, ναι μεν, αυτό που λέγαμε και νωρίτερα, είναι πολύ μεγάλο το ερωτηματικό αν θα καταφέρει ο Αντσελότη να την κάνει ομάδα και να την οδηγήσει σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία. Υπάρχουν φυσικά κάποιες άλλες ομάδες που μπορεί να φαντάζουν ότι έχουν πιθανότητες, αλλά το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν έχουν δείξει κάτι σημαντικό. Αναφέρομαι στη Γερμανία. Φυσικά και η Αγγλία έχει δείξει γενικότερα στις τελευταίες μεγάλες διοργανώσεις, είτε αυτές είναι ευρωπαϊκές είτε αυτές είναι παγκόσμια κύπελλα, ότι έχει και το υλικό και αρχίζει σιγά σιγά λίγο να τα πηγαίνει καλύτερα και να αντιμετωπίζει καλύτερα όλα αυτά τα παιχνίδια και τις διοργανώσεις και να φτάνει αρκετά ψηλά. Πραγματικά φανταστείτε τώρα που έχουν ξεκινήσει και το καλοδιράκι και έχουν αρχίσει και σκάνει οι Άγγλοι στα νησιά να γίνει κάτι, ένα θαύμα. Τώρα στο καλύτερο με κόβεις. Τι είδεν. Φανταστείτε τώρα να είστε τώρα σε κανένα νησί και να γίνει τίποτα και να κερδίσει η Αγγλία τον παγκόσμιο κύπελλο. Καλά είσαι. Λοιπόν, πάμε για ένα διαλυματάκι, σύνδεσμε Sky, πολιτικό δελτίο ειδήσεων και συνεχίζουμε.

0: Ράι 100,3.
1: Την Πέμπτη, μετά την εκλογή του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, αναμένεται να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός τις αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, τόνισε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον κύριο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας νωρίτερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του ΣΥΡΙΖΑ. Το κλείνουμε το μαγαζί, ανέφερε χαρακτηριστικά σε παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή, καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Από την πλευρά του, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι επιτέθηκαν εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή. Τροχαίο ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν λεωφορείο παρέσυρε 24χρονη, η οποία επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Η τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διέπρατε κλοπές μετασχηματισμών και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού από αιολικά πάρκα και εγκαταστάσεις του ΔΕΔΙΕ σε Εύβοια και Αττική. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται άλλα 4. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο...
4: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
5: Κάνει το μπλασέ.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Πω μυρωδιές. Δεν μπορώ. Λιώνω. Πάλι αυτό το ψητοπολείο με τα φρέσκα του, τα χειροποίητά του, τα ψητά του. Ψητοπολείο Σχάρα. Φαντάζεσαι γεύσεις? Όχι, δεν φαντάζεσαι. Μόνο αν δοκίμασες μπορείς να ξέρεις. Ψητά σούβλας, σχάρας, σε μεγάλη ποικιλία και όλα χειροποίητα. Ψητοπολείο Σχάρα. Απολαύστε τα στο όμορφό μας περιβάλλον ή delivery στο χώρο σας. Ψητοπολείο Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Αβάρχων, Πάτρα. Delivery στο 2610-31-3840.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
10: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
9: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
11: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
11: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
12: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
11: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
12: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
11: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 54565.
13: Αχ, τι έπαθα!
0: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
0: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
14: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
16: City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
18: Αμάν.
19: Ωραίο.
18: Αυτά φταίνε. Τα 12 χάπια.
19: Ωραίο.
20: Θα πάρετε και την παρέα σας μαζί. Εκεί στο γραφικό χωριόρι. Ψαροχώρι.
18: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
21: Και φυσικά την Κυριακή 25 του Μάιο στο γήπεδο του Μάιο. Είναι στο φουνταριστό με χωριό.
20: Χωριό.
21: Σας παρακαλώ βόλτε.
22: Το 2009 των ειδικών χρονών στο στόμα της αστυνομίας. Στο σώμα της αστυνομίας.
20: Σιγά σιγά πάμε για φινάλ.
23: Sport FM, το ραδιόφωνο που σε κάνει να αναρωτιέσαι.
24: Ρε μήπως ο Βάσκος δεν κάμα, ήταν Έλληνας.
23: Be Winsport FM, 30 χρόνια επιτυχία.

Εντάξει, ήθελα κάποια στιγμή ο Γιάννης να βρει αυτό με τη σκεπαστή με το Σταύρο, γιατί το θυμόμαστε και με τον Παναγιώτη έξω και γελάγαμε. Αλλά και αυτά που ακούσαμε καλά ήταν.

Πολλά χαιρετίσματα και στη Δήμητρα Τυριατζή. Μία είναι η Δήμητρα μας. Μπορεί να μην είναι εδώ πέρα δίπλα μας κάποια χρόνια, αλλά δεν πειράζει. Είναι μαζί μας που μας ακούει. Και πολλά χαιρετίσματα και σε όλους όσοι έτσι μας ακούτε και μας στέλνετε και τα χαιρετίσματά σας και τις επιλογές σας για το Μουντιάλ. Ένας φίλος λέει ότι μεγάλο φαβορή είναι η Γαλλία, τρομερή υπεροπλία στην επίθεση. Η ιστορία όμως θα χαρίσει στον τεράστιο Κριστιάνο το ομορφότερο φινάλε σε μια χρυσή καριέρα. Λέτε η Πορτογαλία να κάνει κάτι, το υλικό το έχει. Σε αυτές τις περιπτώσεις τώρα βέβαια το λέγαμε για τον Νεϊμάρ, δεν θεωρείτε ότι Κριστιάνο και γενικότερα παίκτες τέτοιου μεγέθους σε μια τέτοια ηλικία όταν είναι παρόντες στις αποστολές των εθνικών ομάδων δεν φέρουν λίγο ορισμένα προβληματάκια. Ίσως ορισμένους προπονητές που δεν είναι τόσο πολύ δυναμικοί ως έναν βαθμό αισθάνονται την υποχρέωση να τους βάζουν μέσα να αγωνίζονται. Και δεν ξέρω τώρα αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι σε θέση. Αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία. Τώρα δεν ξέρουμε τώρα αν μπορεί να τα βγάλει πέρα έτσι όπως είναι και πάλι το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Δεν λέω από θέμα φυσικής κατάστασης, από ό,τι φαίνεται ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα χρόνια περνάνε και ως έναν βαθμό μεγάλο σε κάποιες περιπτώσεις, σε κάποιες άλλες όχι, επηρεάζουν. Πάντως, αν το θέλεις έτσι, η ιστορία να χαρίσει λύσει τον τεράστιο Κριστιάνο το μορφότερο φινάλι για να στο κάνω ακόμα πιο ωραίο. Φαντάζομαι από τη στιγμή που παίζει και ο μεγάλος αντίπαλος, ο Λιονέλ Μέση με την Αργεντινή, να έχουμε κανένα τελικό Αργεντινή-Πορτογαλία και εκεί να δεις τι έχει να γίνει. Τα ωραιότερα σενάρια για αυτό το παγκόσμιο κύπελο θα είναι ένα, να δεις την Αγγλία να παίρνει το τροπαίο και να ζεις την Αγγλία, δηλαδή φανταστείτε τι έχει να γίνει στην Αγγλία έτσι και το έτσι φτάσει τελικό. Το έχουμε ζήσει πριν από κάποια χρόνια, να δείτε τώρα την Αγγλία ακόμα και στα νησιά να είστε και εδώ πέρα θα το ζήσουμε και εδώ και στην Αθήνα ενδεχομένως τους Άγγλους να είναι τρελαμένοι έτσι και πάρουν το παγκόσμιο κύπελο, τι έχει να γίνει. Και το άλλο σενάριο είναι αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δηλαδή να δούμε ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι τελικό ανάμεσα σε Αργεντινή του Μέση στο τελευταίο του Μουντιάλ και αντίστοιχα στο τελευταίο του Μουντιάλ Κριστιάνο Ρονάλντο με Πορτογαλία τελικό και να πέφτουνε κορμιά. Και να τους έχουν βάλει και οι προπονητές στα τελευταία λεπτά κιόλας των παιχνιδιών, ακόμα καλύτερα κιόλας, και να είναι καμιά ισοπαλία και να γίνεται πανικός. Και κάπως έτσι θα γραφτεί άλλη μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που έχει γράψει πάρα πολύ στο ποδόσφαιρό μας.

Λοιπόν, ένας φίλος λέει: εγώ υποστηρίζω Ολλανδία, αλλά πιστεύω ότι θα το πάρει η Γαλλία. Πολύ συμπαθέστατοι οι Ιάπωνες, όντως συμπαθητική, καλή ομαδούλα. Τι υποστηρίζω εγώ και ποιος πιστεύω θα το πάρει. Ναι. Από μικρός θυμάμαι να υποστηρίζω την Αργεντινή. Τη Βραζιλία, να πω την αλήθεια, δεν ξέρω, δεν την πολύ πάω. Την Αργεντινή, τους Αργεντίνους τους λατρεύω και σαν ποδοσφαιριστές και σαν νοοτροπία. Γενικότερα, όταν έρχεται Αργεντινός ποδοσφαιριστής στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι θέλω να τον δω, θέλω να τον παρακολουθήσω. Πάντα είμαι ανάμεσα σε Αργεντινή και σε Ισπανία, γιατί έχω και μία έτσι αγάπη στην Ισπανία. Αν και είναι λίγο περίπτωση και απέναντι τουλάχιστον στην Ελλάδα μας δεν τα έχουν πάει καλά, ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Μας έχουν γεμίσει πίκρες. Νομίζω θα το πάρει Ισπανία. Και νομίζω τελικώς θα είναι Ισπανία-Γαλλία. Αν και θα είναι πάρα πολύ ωραίο να μην υπάρξει καμία μα καμία από όλες αυτές τις προβλέψεις που λέμε για φαβορί, για τις δύο αυτές ομάδες και να δούμε καμία έκπληξη. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ο Ανδρέας από την Καλαμάτα λέει ότι τότε θα επιλέξω λέει την Αργεντινή επειδή μου είναι και το συμπαθές κουρασάο, λέει θα περιμένω να προχωρήσει μακριά. Η αλήθεια είναι πως είναι λίγο δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο. Ένας άλλος φίλος λέει κάτι το οποίο το δέχομαι, ότι άγγλοι λόγω του γεγονότος ότι παίζουν στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να σηκώσουν το παγκόσμιο κύπελο. Το ποτέ όχι, αλλά δέχομαι το γεγονός ότι επειδή πάρα πολλοί από αυτοί που είναι στην εθνική ομάδα αγωνίζονται ακόμα στην Premier League, είναι πολύ λογικό που όντως η Premier League μιλάμε ότι είναι το καλύτερο πρωτάθλημα στον πλανήτη και υπάρχουν πολλά παιχνίδια, υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση, είναι πάρα πολλά όλα αυτά τα δεδομένα τα οποία επιβαρύνουν τους οργανισμούς των ποδοσφαιριστών αυτών. Ναι, ίσως να είναι κάτι το οποίο να μπορούμε να πούμε ότι επηρεάζει πάρα πολύ και την εθνική Αγγλίας. Βέβαια, θα πρέπει να κοιτάξουμε και λίγο πώς έχουν οι ομάδες στην Αγγλία, που πέρα από τους Άγγλους που αγωνίζονται υπάρχουν και πάρα πολλοί ξένοι. Και λέγω την Μποσμάν και έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν βλέπεις 20 παίκτες σε μια Αγγλική ομάδα, βλέπεις αρκετούς ξένους. Όπως συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, βέβαια.

Πάντως το ζήτημα σε αυτό το Μουντιάλ στο μυαλό μου έχει να κάνει περισσότερο με τον αριθμό των οπαδών που θα βρεθούν στα γήπεδα, πέρα από την και περισσότερο μάλλον για να το θέσω καλύτερα στα παιχνίδια που θα γίνουν στην Αμερική. Μαθαίνουμε κάτι εισιτήρια πάρα πολύ ακριβά, μαθαίνουμε, γνωρίζαμε έτσι κι αλλιώς ότι οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, εισιτήρια και που όχι μόνο είναι ακριβά, αλλά και που ορισμένες στιγμές υπάρχουν και μια δυσκολία στο να βρεθούν ακόμα και έτσι. Η διαμονή είναι πάρα πολύ ακριβή στην Αμερική και δεν ξέρω αν θα καταφέρουν, και είναι και μεγάλη απόσταση κιόλας για κάποιον Ευρωπαίο να πάει στην Αμερική. Είναι ταξίδι πάρα πολύ μεγάλο και όχι μόνο για Ευρωπαίο. Από οποιαδήποτε, ακόμα και από την Αφρική να είσαι και να θέλεις να ταξιδέψεις, αλλά ενδεχομένως ακόμα και από την Λατινική Αμερική να είσαι, είναι σαφώς πιο εύκολο από την Ευρώπη, αλλά ακόμα και έτσι είναι κάτι που πρέπει να το σχεδιάσεις και είναι και ακριβό αρκετά. Δεν ξέρω αν θα δούμε αυτό το οποίο η αλήθεια είναι ότι χρωματίζει το Μουντιάλ, δηλαδή όλους αυτούς τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου να δίνουν το παρόν στα γήπεδα και να χρωματίζουν έτσι με τα χρώματα της κάθε εθνικής ομάδας τα στάδια. Και είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε άλλα γήπεδα και σε άλλες διοργανώσεις, ιδιαίτερα αν αυτό συμβαίνει στην Ευρώπη, που εκεί σαφώς ο κόσμος που δίνει το παρόν στα γήπεδα είναι περισσότερος. Δεν νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα στην Αμερική. Είναι και οι ώρες λίγο περίεργες τώρα εδώ. Μιλάω καθαρά τηλεοπτικά, που θα κληθούμε ορισμένες στιγμές να ξενυχτήσουμε για να δούμε κάποια μάτς.

Στην επικαιρότητα πάμε, υπάρχουν δηλώσεις από τον Γενικό Γραμματέα της FIBA, τον Ανδρέα Ζακλή, ο οποίος έχει μιλήσει για το νέο εγχείρημα που γίνεται από το NBA. Φυσικά αναφερόμαστε στο NBA Europe, το οποίο σιγά σιγά έχει αρχίσει και παίρνει σάρκα και οστά. Μαθαίνουμε για κάποιες ομάδες που ήδη θα είναι παρούσες σε αυτή τη διοργάνωση, σε μια διοργάνωση που θα είναι την σεζόν που ξεκινάει. Αλλά βάσει προγραμματισμού μιλάμε για την επόμενη. Έχει κάνει μια αναφορά ότι θα είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση, ίσως η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην ιστορία του αθλητισμού και σε ό,τι έχει να κάνει το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Βέβαια, τώρα είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα το γεγονός ότι θα δούμε στο NBA Europe, έτσι τουλάχιστον με τα πρώτα δεδομένα που έχουμε, δεν θα δούμε μεγάλες ομάδες, τα μεγαθέρια αυτά που βλέπουμε στην Ευρωλίγκα. Θα δούμε ομάδες που ως ένα σημείο θα κληθούν να ανεβάσουν πάρα πολύ το ρόστερ τους. Okay, αυτό δεν είναι κακό, αλλά ή κάποιες άλλες που θα θελήσουν ακόμα και να δημιουργήσουν τμήμα μπάσκετ για να μπουν σε αυτή τη διοργάνωση. Εκεί κάπου εκεί χάνει. Ένας φίλος, ο φίλος ο Δημήτρης, λέει ότι ήρθε η ώρα της Αφρικανικής Ηπείρου για να το σηκώσει το Μουντιάλ. Ναι. Okay. Ένας άλλος φίλος μου υπενθυμίζει ότι έχει αρκετούς μετανάστες από Ευρώπη στην Αμερική. Έχεις δίκιο. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο. Ναι, πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας αυτό. Βέβαια, δεν ξέρω αν ακόμα και έτσι θα είναι τέτοιος ο αριθμός και τέτοια η διάθεση των ανθρώπων αυτών να δώσουν το παρόν. Αλλά είναι κάτι το οποίο σοβαρά δεν το έλαβα υπόψη μου και θα έπρεπε να το λάβω. Ένας άλλος φίλος λέει για τους δύο λόγους που θα το πάρει η Πορτογαλία. Ένα είναι, παίζει ο καλύτερος παίκτης του κόσμου, Βιτίνια. Ένας από τους καλύτερους. Και επίσης το είπαν οι Σίμψονς. Όντως.

Υπάρχουν και δηλώσεις από τον Πάπα Λέων τον 14ο. Τώρα θα μου πείτε τι σχέση έχει αυτό. Όχι, λέγαμε για τη Real Madrid και μαθαίνουμε ότι υπάρχει μια είδηση, φυσικά sportfm.gr, ότι προσδιορίστηκε στην Μαδρίτη, στο αεροδρόμιο της, και μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου και είπε ότι αν και η Εκκλησία ανήκει σε όλες τις ομάδες, νιώθω μια ιδιαίτερη συμπάθεια για τη Real Μαδρίτη. Ωραίο σχόλιο.

Και για να τεστάρω και τις γνώσεις του Γιάννη, ξέρεις, αυτή η επιλογή που έκανες τώρα στο τραγούδι, για ποιον αποτέλεσε σήμα εκπομπής για μεγάλο, τέλος πάντων, για ένα χρονικό διάστημα. Για ποιον θέλεις να μπεις, να διαβάσεις, μην πεις, γιατί μου μιλάει ο Παναγιώτης. Ναι, φυσικά, θέλεις να μπεις, να διαβάσεις τα μηνύματα για να αποδείξεις, όχι για να αποδείξεις, για να καταλάβεις πόσο νέος είσαι ακόμα στο Sport FM. Με απογοητεύεται η ακροατή, γιατί ακόμα δεν έχετε στείλει το όνομα που πρέπει.

Γιατί φυσικά είστε πάρα μα πάρα πολύ που ακούτε τον Big Wings Sport FM πολλά περισσότερα χρόνια από ό,τι έχουμε τότε Γιάννηση. Αλλά δεν πειράζει, ο Γιάννης ο Καραλής θα είναι και στον Bolivar και θα σου πω εγώ τι έχει να γίνει.

Και κάπως έτσι καταλαβαίνεις δηλαδή κάπου το χρονικό διάστημα που είσαι στο Sport FM ή γενικότερα ασχολείσαι με τα αθλητικά. Αν ασχολείσαι με τα αθλητικά, ασχολείσαι και με εμάς. Δεν γίνεται. Και με το Sport FM δηλαδή, εννοώ με τον Big Win Sport FM. Τη στιγμή που το λέω αυτό, είναι ο Γιάννης ο οποίος έχει αρχίσει και κοκκινίζει, γιατί προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν ξέρει ποιο είναι το σήμα της εκπομπής. Και την ίδια στιγμή ο κεφαλάς έξω κάθεται και κάνει έτσι. Αχ, και ο Νίκος ο Ναυτικός, καλής θάλασσας φίλε. Έχει στείλει, γιατί φυσικά ξέρει, γιατί είναι δικός μας άνθρωπος. Γιάννης Καραλής, πρόσεξε κιόλας, μεσημέρι κιόλας. Γιατί ο Γιάννης έχει κάνει και βράδυ εκπομπή και έχει κάνει και απόγευμα εκπομπή.

Βέβαια, ο Γιάννης κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, έχει βάλει κάτι ένα. Θα το θυμάσαι και εσύ, Παναγιώτη. Και εσείς προφανώς οι ακροατές, είχε βάλει μια επιλογή κάτι, με κάτι σκυλιά να γαυγίζουν στην αρχή της εκπομπής. Κι άλλος ένας προφανώς που ακούει Big Wings Parfum για πολλά χρόνια, ο Καραλής είχε αλλάξει 30 σήματα, ρε φίλε. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι πάντως ήταν το κομμάτι το οποίο το είχε διατηρήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ό,τι άλλοτε. Λοιπόν, και για να κλείσουμε με ένα μήνυμα, γιατί βλέπω ότι είναι και 57 και σε λίγο θα μου κάνεις το σήμα του time out, αλλά όχι, άσε φίλε, κόβω μόνος μου. Δεν με κάνει, δεν με σταματά σε μένα. Λοιπόν, βλέπω ένας φίλος λέει, Βραζιλία να το παίρνει, γιατί ποτέ η Βραζιλία δεν έχει χάσει ξερή μουντιάλ μέχρι 5, στο 6 το παίρνει, οπότε λοιπόν κρίνει ότι η Βραζιλία θα το πάρει. Αυτό είναι μια πρόβλεψη που κάνει και μια εκτίμηση που κάνει ένας φίλος ο Κράτης. Επίσης, μπορείτε να μπείτε στο sportfm.gr και μου λέγε ο Γιώργος, ο Τσάνακας, ότι έχει γράψει μια είδηση για τον κύριο Γιουάκιμ Κλεμέντ, ο οποίος εργάζεται σε μέσο ενημέρωσης εδώ στην Ευρώπη, δεν θυμάμαι ακριβώς πού, και έχει κάνει μια πρόβλεψη για το εφετινό παγκόσμιο κύπελο. Ένας τύπος ο οποίος έχει προβλέψει σωστά τις τρεις τελευταίες χώρες που έχουν κατακτήσει τη διοργάνωση. Το 2014 είπε Γερμανία, το 2018 είπε Γαλλία και το 2022 είπε την Αργεντινή. Και τώρα λοιπόν είπε ότι η ομάδα η οποία θα κατακτήσει το παγκόσμιο είναι η Ολλανδία και μάλιστα απέναντι στην Πορτογαλία. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολλά φιλιά σε όλους για την παρέα που κρατήσατε σε εμένα και στον κύριο Γιαννίση και στον κύριο Κεφαλά και σε όλους μας εδώ. Καλή συνέχεια, θα μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε τον Παναγιώτη Κεφαλά με δελτίο ειδήσεων και φυσικά κανονικά στη συνέχεια συνεχίζεται το πρόγραμμα του Big Wings Sport FM.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
4: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
3: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
4: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
5: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες, παιδιά με παιδιά.

0: για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν. Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
5: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός, καθώς τα έχει βρει και με τη Μαγιόρκα. Παίκτης των Ερυθρόλευκων θα πρέπει να θεωρείται ο Ουνάι Λόπεθ σύμφωνα με τους Ισπανούς. Άμεσα οι επαφές με τον Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει του Τσάπρα, πρόταση ανανέωσης στον Ντάνι Γκαρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η ένωση τις επόμενες κινήσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Εξελίξεις αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακας. Στη λίστα παραμένει ο 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του ερασιτέχνη στον Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Lindell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets. Σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις στον Παναθηναϊκό Άκτορ για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος Σέντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς στο ΣΕΦ έχει ο Σλούκας, πιθανότητες να προλάβει για τους Ερυθρόλευκους έχει ο Ντόρσεϊ. Σε ανοιχτή γραμμή με τους Τάισον και ο Σντοεύ για την ανανέωση των συμβολέων τους βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, δεδομένη η πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στον δικέφαλο του Βορρά. Στην Μπρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση και ενός ακόμη χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρήτρας του Χόγκλα. Τα τελικά πλάνα του για το αυριανό φιλικό της εθνικής ομάδας με την Ιταλία στο Παγκρίτιο καταστρώνει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Σκέψεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα της Γαλανόλευκης με σχηματισμό 3-4-3. Την πρώτη της νίκη στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα επιδιώξει σήμερα η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου, που αντιμετωπίζει την Πορτογαλία στην Τούμπα για τη δεύτερη αγωνιστική του έκτου ομίλου, σέντρα στις 6. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών αντιμετωπίζει το Αζερμπαϊτζάν στις 5 για τη δεύτερη αγωνιστική της European League στο τουρνουά του Λουτ της Σουηδίας. Μία ώρα αργότερα για την ίδια διοργάνωση στο Όσιγεκ της Κροατίας.
7: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση. Ski Win Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
9: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
10: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
13: Έχεις.
12: Θέλω μπρατσάκια.
13: Έχεις.
12: Θέλω και πετσέτα.
13: Έχεις.
12: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
14: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά.
15: Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
16: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
17: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
16: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
18: Η δράση ξεκινάει.
19: City in Action 2026, powered by Day.
20: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
19: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
21: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών. Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με

όπου και αν βρίσκεστε, είτε σε κάποια παραλία, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε οπουδήποτε, θα χαρούμε πάρα πολύ να σας κάνουμε παρέα και σήμερα. Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Σε μια περίοδο, σε μέρες που ο Big Win Sport FM γιορτάζει τα 30 του χρόνια. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα εδώ γενικότερα. Ελπίζουμε και η παρέα που θα σας κρατήσουμε, η συντροφιά, να είναι εξίσου ωραία.

Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι διανύουμε και μέρες που δεν έχει και τίποτα σπουδαίο έτσι σε αθλητικό επίπεδο. Έχει ασφαλώς τους τελικούς του μπάσκετ, εκεί όπου η τοξικότητα χτυπάει κόκκινο. Αλλά θα τα δούμε αυτά αναλυτικά στη συνέχεια. Γενικότερα δεν έχει κάτι άλλο. Ησυχία επικρατεί αυτές τις μέρες. Καμιά μεταγραφή θα βγει, κανένα όνομα θα ακουστεί. Και βεβαίως έχουμε και το μπάσκετ, το οποίο και αυτό μπαίνει στην τελική του ευθεία. Έχουν γίνει ήδη δύο μάτς στους τελικούς. Περιμένουμε τα επόμενα για να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο και μετά να ξεκινήσει το Μουντιάλ, που είναι ασφαλώς το γεγονός του καλοκαιριού. Το γεγονός ότι ειδικά αυτήν την ώρα, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δραστηριότητα αγωνιστική ή αν θέλετε επικαιρότητα αθλητική δεν έχει τίποτα σπουδαίο. Για αυτόν τον λόγο, όπως καταλαβαίνετε, θα ακούσουμε και λίγο παραπάνω μουσικούλα.

Να ρωτάει ο φίλος μου Χάρης εδώ από το Λουξεμβούργο πότε ξεκίνησε το Sport FM. Εγώ, αδερφέ μου, ξεκίνησα το καλοκαίρι του 2001, τον Ιούνιο του 2001. Και το θυμάμαι γιατί θυμάμαι και ποιο ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ που μετέδωσα στον αέρα του Sport FM. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Συνεπώς είμαι ακριβώς 25 χρόνια. 25 χρόνια γεμάτα, περίπου γεμάτα, με ένα διάλειμμα, γιατί καταλαβαίνετε όλες οι σχέσεις περνάνε και τις κρίσεις τους. Σε όλες τις σχέσεις συμβαίνει αυτό. 25 χρόνια ακριβώς, με ένα διάλειμμα περίπου 14-15 μήνες, εκεί το 2014, αν θυμάμαι καλά, το έχω ξεχάσει κιόλας. Λοιπόν, με ένα πάρα πολύ μικρό διάλειμμα. Γενικότερα πάντως, τα 25 από τα 30 χρόνια του σταθμού είμαστε εδώ, στο δεύτερο σπίτι μας ουσιαστικά.

Λοιπόν, δεν σας έχω πει ότι στο μικρόφωνο για το επόμενο τρίωρο έως τις 7 δηλαδή θα είναι ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές θα είναι ο Γιώργος Γιαννίσης. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής είναι ο Παναγιώτης Κεφαλάς, ο οποίος περιμένει τον Γιώργο Πετρίδη να τον αλλάξει.

Ποιο ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ εδώ στο Sport FM? Το πρώτο μου ρεπορτάζ ήταν οι εκλογές στην ΕΠΑΕ το καλοκαίρι του 2001, όταν έπεσε η διοίκηση του Βίκτορα Μητρόπουλου, έλεξε η θητεία της δημοματικότητα και αναλάμβανε ο Θανάσης Κανελόπουλος, τότε την προεδρία της ΕΠΑΕ. Αυτό ήταν το πρώτο μου ρεπορτάζ. Είχα βγει στον αέρα και το είχα μεταδώσει.

Λοιπόν, αδερφέ μου Νίκο από την Κόρινθο, την καλησπέρα και από εμάς. Καλό καλοκαίρι, ευχαριστούμε για την καλή παρέα, λέει ο Νίκος, και την υπέροχη μουσική. Χρόνια πολλά, Σπορ FM. Να σε καλά, φίλε μου. Για τον Ουνάι Λόπεθ και τα λοιπά θα τα πούμε στη συνέχεια. Φαίνεται να είστε χρόνια μαζί και να περνάτε καλά. Χρόνια πολλά, παιδιά. Βασίλης Κυψέλη, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Με πάρα πολλά παιδιά από εδώ, είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Πολλά παιδιά που ξεκίνησαν από εδώ, έμειναν εδώ. Όλοι μας έχουμε ταυτόχρονα και άλλες δουλίτσες γύρω-γύρω, αλλά ο Sport FM είναι η σταθερά μας.

Ευχαριστώ και τον Πέτρο για τα καλά του λόγια, εδώ και για μένα και για τους συναδέλφους που αναφέρει. Να σας πω επίσης, μια και διαβάζω και μηνύματά σας, ότι με τα μηνύματα θα ασχοληθούμε αρκετά σήμερα, περισσότερο από άλλες φορές. Καταλαβαίνετε, όταν η επικαιρότητα είναι περιορισμένη, όταν η δραστηριότητα, η αγωνιστική είναι σχεδόν ανύπαρτη, είναι ευκαιρία να διαβάσουμε και περισσότερα μηνύματα στον αέρα, γιατί εδώ στο στούντιο όλα τα διαβάζω, τα μηνύματά σας, και όπως καταλαβαίνετε κάνω μια επιλογή, γιατί δεν μπορούν να διαβάζονται όλα στον αέρα. Λοιπόν, αν έχετε απορίες που θέλετε να λύσουμε, αν έχετε θέματα, ζητήματα που θέλετε εδώ να θέσετε και να συζητήσουμε, και όπως συνήθως λέω, αν θέλετε να διαμορφώνετε και εσείς την θεματολογία της εκπομπής, εδώ είμαστε και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο.

Αυτό το μήνυμα πρέπει να το διαβάσω. Λέει ο φίλος μου εδώ. Φίλε Άρη, στα Σαρδάμ δεν σε ακούω. Δωροδοκείς τους ηχολήπτες, λέει ο φίλος μου. Θα σου απαντήσω, φίλε μου. Δεν με ακούσες στα Σαρδάμ γιατί δεν κάνω ποτέ Σαρδάμ. Κατάλαβε, λαράκι μου. Δεν κάνω ποτέ. Τέλος πάντων, έχω κάνει κάποια, αλλά είτε δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι, είτε κάπως τα κουκούλωσα και δεν φάνηκαν κάπως τα, ξέρεις. Τα διόρθωσα εκείνη την ώρα επί τόπου και δεν δόθηκε ιδιαίτερη βάση. Αλλά γενικά, ναι, έχω να το λέω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Κάνω ενδεχομένως λιγότερα από άλλους, γι' αυτό και την έχω γλιτώσει. Δεν είμαι στα σποτάκια αυτά τα ωραία που έχουν τρομερό γέλιο.

0: Άρα, ξέρεις αν θα μπορούμε να βρούμε ηχογραφημένες τις εκπομπές της Δευτέρας, γιατί δυστυχώς θα δουλεύουμε, λέει ο Αλέξανδρος. Λογικά, αδερφέ μου, όλες θα ανέβουν στο on demand εκεί στο site του Big Win Sport FM που ανεβαίνουν. Εκεί θα βρίσκονται και όλες οι εκπομπές της Δευτέρας. Γιατί Δευτέρα θα σας πω αναλυτικά σε λίγο τι θα γίνει. Ήρθε ο Γιώργος Πετρίδης, πρέπει να σας πω, και μας μιλάει εδώ στα αυτιά μας βρίζει στην πραγματικότητα. Αλλά εντάξει, τώρα στο διάλειμμα θα τον περιλάβουμε κι εμείς, μόλις βγούμε έξω. Μπουκάρει και στο στούντιο.
1: Έφερα εδώ πέρα, του λέω, έφερα τα μηχανήματα, του λέω χτες. Τα πράγματα από χθες, μάλλον.
0: Και μου τα μηχανήματα από το γήπεδο.
1: Ναι, ναι. Και μου κάνει μια χειρονομία, δεν καταλαβαίνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Εγώ τι φταίω όμως.
1: Πράγμα, άκουσα και δύο, ρε φίλε.
0: Έβαλες και εμένα μέσα,

Ο Πινεδάκος 21 λέει χρόνια πολλά. Δηλαδή είναι ζώδιο δίδυμος ο Σπορ FM. Χαχα και εγώ. Και εσύ, και ο Σπορ FM, και εγώ. Αδερφέ μου, όλοι δίδυμοι. Είμαστε όλοι Ιούνιο. Άρη, ποια θεωρείς την καλύτερη περίοδο εκπομπή σου στο Σπορ FM? Την καλύτερη περίοδο. Την καλύτερη περίοδο, οι καλύτερες περίοδοι είναι όταν γινόταν χαμός το ρεπορτάζ. Για μένα αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος. Αναφέρομαι 2011, 12, 13, 14, 15, αυτό το διάστημα όπου υπήρχαν πάρα πολλά δικαστικά θέματα. Το ποδόσφαιρο έκανε παρέλαση στην Ευελπίδων και στο εφετείο. Πάρα πολύ ρεπορτάζ τότε, ποινικές διώξεις, χαμός, στημένα παιχνίδια, δικαστήρια. Καταλαβαίνω, είναι λίγο οξύμορο, γιατί είναι στην πραγματικότητα μια πάρα πολύ κακή περίοδος για το ποδόσφαιρο, αλλά επαγγελματικά, δημοσιογραφικά, για μένα ήταν η καλύτερη περίοδος, και για τα θέματα που βγάζαμε τότε, έτσι, και για το ζωντανό ρεπορτάζ, το οποίο τότε όσοι ήταν πιστοί και άκουγαν, τα μάθαιναν πάντα πρώτοι από εδώ.

Άρη, ποιο είναι πιο δύσκολο, ρεπορτάζ ομάδας ή ΕΠΟ? Αλλά τις ομάδες πλέον δουλεύουν από το ίντερνετ, δεν πάνε να ψάξουν πια. Αδερφέ μου, δεν θέλω να μπω σε αυτό. Έχω άποψη, εννοείται. Εννοείται πως έχω άποψη. Αλλά δεν χρειάζεται τώρα να το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Είναι πιο πολύ εδώ εσωτερικό δικό μας. Ξεκίνησα να ακούω Sport FM από το 2008 όταν έδινα Πανελλήνιες. Τώρα έχω δύο παιδιά. Να σου ζήσουν, αδερφέ μου, τα παιδάκια σου. Και να ζήσεις 100 χρόνια και να ακούς Sport FM. Και να είμαστε κι εμείς εδώ. Εδώ, μακάρι. Λοιπόν. Ναι, πιστεύεις θα πεθάνει ποτέ το ραδιόφωνο? Όχι, το ραδιόφωνο δεν θα πεθάνει. Δεν μπορεί να πεθάνει το ραδιόφωνο, γιατί είναι συντροφιά στις μοναξιές, είναι συντροφιά στο αυτοκίνητο, είναι συντροφιά παντού. Οι εφημερίδες καταλαβαίνουμε ότι σε ό,τι αφορά τα μίντια γενικότερα πεθαίνουν, αν δεν έχουν ήδη πεθάνει, αλλά το ραδιόφωνο νομίζω πως δεν γίνεται. Άρα γιατί έφυγε ο Σπυρόπουλος από την εκπομπή σου στο YouTube? Γιατί θα πάει στην Αμερική, στο Μουντιάλ. Οπότε δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτός είναι ο λόγος, δηλαδή δεν συνέβη κάτι. Πρέπει να απασχοληθεί αλλού. Άρη, σε ανησυχεί η σταδιακή επιστροφή των ομάδων της Θεσσαλονίκης στο μπάσκετ? Να με ανησυχεί, τι εννοείς? Με χαροποιεί. Σε τι να με ανησυχεί? Με χαροποιεί. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες ίσως, έχουμε δύο ομάδες στο μπάσκετ. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να γίνουν τρεις, να γίνουν τέσσερις, να γίνουν πέντε? Μακάρι να συμβεί αυτό. Ναι. Ο Διονύσης λέει Πετρίδη ανανέωση στον Ντέιβις προχθές. Ναι, θα το πω. Έχει άλλα δύο χρόνια ρε φίλε, τι ανανέωση? Έτσι μου λέει εδώ ο Γιώργος. Σε κάθε περίπτωση πάντως, ό,τι θέλετε να μεταφέρουμε στο Γιώργο, στείλτε το, θα του το πω. Λοιπόν, διάλειμμα. Πολύ σύντομο θα είναι. Έχει και πολιτικό δελτίο, φίλε Γιώργο. Πολύ ωραία. Και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
1: Έφοδο σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις και οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον εκλειπώντα Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας σήμερα στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε χαρακτηριστικά στην παρέμβασή του ο Παύλος Πολάκης. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο μία ημέρα αφότου ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομόλογό του. Νέα ένταση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή καθώς Μπαχρέιν και Κουβέιτ κατηγορούν το Ιράν για εκτόξευση βαλιστικών πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών εναντίον τους. Για επιθέσεις εναντίον εχθρικών βάσεων στην περιοχή κάνουν λόγο από την πλευρά τους οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Οτοπαλίδης και εύχομαι πάντα επιτυχίες στο Sport FM.
4: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
5: Ακούστε! Βίκυ!
6: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
7: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
9: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
14: Επίσημο συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
15: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: συλλάβει Parking Knob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Knob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ, κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Λοιπόν, μάλιστα. Ναι, έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα, θα τα διαβάσω παιδιά, μην ανησυχείτε. Θα πάμε στον Νίκο Ζέρβα, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει εκδώσει μια ανακοίνωση η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Για πάμε να μας τα πει. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Άρμου. Λοιπόν, ναι, όπως το είπες, υπάρχει μια ανακοίνωση και ο Ολυμπιακός, την οποία και διαβάζω, με τη σημερινή καταγγελία προς τον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ σε Δημήτρη Γιανακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής του που προβλέπει ο πειθαρχικός κώδικας. Επιπλέον ζητά για τον ίδιο, για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ουσιαστικά μας ενημερώνει ο Ολυμπιακός ότι έχει προσφύγει στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ για τα όσα έγιναν χθες στο Telecom Center. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η απάντηση ή οποία αποφάσει.
0: Επί προσωπικού πλέον στρέφεται κατά του προσώπου, έτσι, του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Ζητάει βέβαια και για τον Παναθηναϊκό πρόστιμο και για τον Δημήτρη Γιανακόπουλο διετή απαγόρευση όντως στα γήπεδα.
1: Ναι, λόγω της εισβολής χθες στον αγωνιστικό χώρο αυτό.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Εσύ να σε καλά. Ακούσατε τον Νίκο Ζέρβα, ακούσατε την ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός και την καταγγελία που κάνει προς τον αθλητικό δικαστή. Και καταλαβαίνουμε ότι μάλλον θα υπάρξει κάποια απάντηση. Έτσι. Λογική αυτό λέει.

Άρη, παίξε σε παρακαλώ Wasted Years. Να το ακούσει η κόρη μου η Έλενα που διαβάζει για εξετάσεις και σ' ακούει μαζί μου, λέει ο Χάρης από το Κουκάκι. Βεβαίως, νομίζω είναι κάτι το οποίο μπορεί να ακουστεί εύκολα στο ραδιόφωνο. Ρε φίλε Άρη, τότε δεν φοβόσουν να μπλέξει με όλα τα μπουμπούκια. Ήθελα να σε ρωτήσω και τότε, αλλά φοβόμουν μήπως το πάρεις ως και καλυμμένη απειλή. Πολλά κιλά, ρε φίλε, μπράβο. Τώρα τι να σου απαντήσω, βρε αδερφέ μου, σε αυτό. Φοβόμουν. Ναι, μου φόβος υπάρχει πάντα. Και οι φόβοι μου επαληθεύτηκαν κιόλας σε μένα. Σε αρκετές περιπτώσεις. Άρα τέλος πάντων μην τα ανοίξουμε τώρα. Η δουλειά μας είναι και πρέπει να την κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τώρα από εκεί και πέρα οι κίνδυνοι εννοείται ότι υπάρχουν. Άρη, περίμενε. Εγώ άκουγα Sport FM από μικρός. Μου πήρε ένα ράδιο ο πατέρας μου και μετά δεν διάβαζα τόσο. Είναι σαν διαφυγή. Τον πατέρα μου τον έχασα πρόσφατα. Έχω το ράδιο ακόμα. Να τον θυμάσαι, αδερφέ μου. Το μπαμπά σου. Να είσαι καλά εσύ. Να έχεις την οικία σου και να τον θυμάσαι. Λοιπόν, και κακός που δεν διάβαζες τότε. Και άκουγες ραδιόφωνο. Άρη, ποιος παιχταράς μεγάλο όνομα που θα φέρει η ΑΕΚ? Δώσε μια γεύση, παίζει στο Μουντιάλ, θα τον δούμε εκεί? Δεν έχω ιδέα, φίλε μου. Εδώ πέρα έχουμε κορυφαίους ρεπόρτερ ΑΕΚ. Εκείνους πρέπει να ρωτήσεις. Εγώ πού να. Δεν ξέρω. Τα μεταγραφικά τα διαβάζω. Δεν τα ψάχνω. Χρόνια πολλά στο Sport FM. Ακούω από τότε που έκανε πρωινά ο Ζαραλίκος. Λέει ο Χρήστος 13 από το Πολύγωνο. Να σε καλά, αδερφέ μου, και εσύ. Καλησπέρα, Άρη. Την κολοτούμπα της ΑΕΚ για τον κύριο Λανουά και το σύστημα που την πολεμάει, αλλά ψήφισε υπέρ του συστήματος και του κύριου Λανουά. Θα τη σχολιάσεις, φίλε μου? Από εδώ το ακούσατε από τον Big Win Sport FM. Βγήκαμε και το είπαμε. Και μάλιστα αναφέραμε και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους η ΑΕΚ ψήφισε έτσι όπως ψήφισε. Λοιπόν, για την ΑΕΚ δεν υπάρχει καμία κολοτούμπα, σύμφωνα με την δική της επιχειρηματολογία. Είναι σαφές ότι αν η ΑΕΚ ψήφιζε υπέρ του Λανουά, θα ήταν δύο ομάδες που θα ψήφιζαν υπέρ του Λανουά, ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Εγώ δεν θα σχολιάσω αν θεωρείται, δεν θα αντιπαρατεθώ με όποιον θεωρεί ότι η ΑΕΚ έχει κάνει κολοτούμπα. Από την άλλη όμως πρέπει να παραδεχτούν κάποιοι πως αν ψήφιζε εκείνη και ο Ολυμπιακός κατά του Λανουά, όλοι θα έλεγαν την ίδια στιγμή, όσοι λένε τώρα για κολοτούμπα, θα έλεγαν ότι συμμαχίες και τα βρήκαν μεταξύ τους και τα κουμπαράκια έχουν κάνει, ας πούμε. Το, εντάξει, γνωστό. Η ΑΕΚ ψήφισε έτσι για να μην ταυτιστεί με τον Ολυμπιακό, ψήφισε έτσι γιατί η διαιτησία από κάποια στιγμή και μετά την ικανοποιούσε, έτσι το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο. Και ψήφισε επίσης έτσι και για έναν τρίτο λόγο, γιατί ποιος ξέρει ποιος θα ήταν ο επόμενος, ποιος θα τον επέλεγε. Μπορεί να μην τον επέλεγε η UEFA, να τον επέλεγε η ΕΠΟ μόνη της. Οπότε λειτουργήσε και το μύχηρον βέλτιστον. Άρη, ποιες εκπομπές θεωρήσεις πιο αγαπημένες σου στην ιστορία του σταθμού? Καλά τώρα αυτό το θέμα. Πολλές. Είναι πολλές τώρα, τι σου λέω. Αγαπημένες. Άρα υπάρχει περίπτωση να μας τιμωρήσει η UEFA την έδρα για ευρωπαϊκά μάτς για τα επεισόδια που ενεπλάκει ο Μαρινάκης στο κλειστό ο ΆΚΑ? Όχι, φίλε μου. Δεν γίνεται αυτό. Άρη, κούρασε πλέον η κατάσταση στο μπάσκετ, βαρεθήκαμε πλέον. Η αλήθεια είναι ότι το γεγονός πως η τοξικότητα στο μπάσκετ θα ξεπεράσει κατά πολύ ακόμα και αυτή του ποδοσφαίρου είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενα. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Εντυπωσιακό. Είναι, μιλάμε για ακραία τοξικότητα σε όλα τα επίπεδα. Και τοξικότητα στην οποία, σε αντίθεση με τα του ποδοσφαίρου, μιλάμε για τοξικότητα στην οποία δεν εμπλέκονται μόνο οι παράγοντες, εμπλέκονται προπονητές, παίκτες. Είναι τρομερό. Ξεφεύγει τελείως από τα όρια και τη λογική. Άριστο πάρτι θα έρθουν χελάκι ούτως και τα λοιπά. Όλοι οι παλιοί θα παρελάσουν. Όλοι όσοι έχουν περάσει από εδώ, από αυτά τα μικρόφωνα, και τους ακούγατε για χρόνια, κάποιους για δεκαετίες, τη Δευτέρα είναι όλοι, θα είναι όλοι εκεί.
σε αυτό το πάρτι, σε αυτές τις επαιτειακές εκπομπές που θα γίνουν την Δευτέρα και για τις οποίες θα σας πω και αναλυτικά σε λίγο. Ο Σταύρος με ρωτάει αν έκανα ποτέ εκπομπή όλα αυτά τα χρόνια με τον Τσάρλι. Όχι, με τον Τσάρλι δεν έχω κάνει ποτέ, φίλε μου. Εκπομπή, τον εκτιμώ πολύ πάντως. Ο Χάρης 21 από τον Μπραχάμι. Καλησπέρα Άρη, βλέπω μεγάλο πόνο σε μερικούς. Καμιά κολοτούμπα δεν έκανε η ΑΕΚ. Απλά ψήφισε υπέρ γιατί ο Σούπερ Μάριο κάνει γενικότερα μεταγραφές σε εισαγωγικά. Λέει ο φίλος μου, πονηρός. Άρη, θα πας και σε άλλη συναυλία? Θα κάνουν και Manowar? Όχι, Manowar φίλε μου δεν έρχονται. Αλλά θα πάω, ναι. Έχει πολλές φέτος. Άρη, ό,τι και αν ψήφιζε η ΑΕΚ, λόγια θα άκουγε. Στην τελική, να σου πω και το άλλο, δεν είχε κακές διαιτησίες η ΑΕΚ στα play-off. Αυτό είναι γεγονός αναμφισβήτητο.

Γιατί επιτρέπεται στους ρεπόρτερ να μεταφέρουν τις επιθετικές ανακοινώσεις γενικά των ομάδων. Τι με νοιάζει εμένα, τι λέει ο κάθε ιδιοκτήτης Τραμπούκος, λέει. Αδερφέ μου, αυτό που λες δεν έχει καμία λογική. Ό,τι και αν θεωρείς για τους ιδιοκτήτες ή για τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες και τον τρόπο που διοικούνται και τον τρόπο που συμπεριφέρονται, δεν γίνεται ο ρεπόρτερ να βγάλει μια ανακοίνωση η ΠΑΕ ή η ΚΑΕ και να μην την μεταφέρει. Πώς θα γίνει αυτό? Η δουλειά του είναι. Όταν κάνει ο άλλος ρεπορτάζ Ολυμπιακού στο μπάσκετ και βγάζει η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωση, τι δεν θα την μεταφέρει? Τι θα την κάνει? Θα την κάνει γαργάρα, σαν να μην υπάρχει? Δεν γίνεται αυτό. Πράγματι όμως, κάποιες είναι πολύ επιθετικές, έτσι. Κάποιες υποκρύπτουν απειλές. Κάποιες πράγματι είναι απαράδεκτες. Αλλά δεν γίνεται και να τις κρύψεις. Δεν γίνεται. Πρέπει από τον ρεπόρτερ να μεταφερθούν.

Άρη, ποιους δύο Έλληνες διαιτητές θεωρείς σήμερα ότι προσπαθούν να σφυράν ό,τι βλέπουν? Καλύτερα να μην μπούμε σε αυτό, φίλε μου. Κοίτα, επί της αρχής άμα το πάρουμε, όλοι προσπαθούν να σφυρίζουν ό,τι βλέπουν. Από εκεί και πέρα όμως επηρεάζονται κιόλας. Επηρεάζονται από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, επηρεάζονται από ένα τηλεφώνημα που θα τους γίνει, γιατί δέχονται τηλεφωνήματα. Οι διαιτητές επηρεάζονται από πίεση που θα τους ασκηθεί από τον οπαδικό τύπο, επηρεάζονται από άλλους συναδέλφους τους που μπορεί, ας πούμε, να σφύριξαν έτσι με έναν τρόπο συγκεκριμένο σε βάρος ή υπέρ μιας ομάδας και, ξέρω εγώ, τιμωρήθηκαν ή οτιδήποτε, ή επιβραβεύτηκαν κιόλας. Όλα αυτά επηρεάζουν τους διαιτητές. Οι Έλληνες διαιτητές γενικά επηρεάζονται. Και είναι λογικό. Γι' αυτό και λέμε ότι χίλιες φορές οι ξένοι. Γιατί είναι πιο δύσκολο να επηρεαστούν. Πολύ πιο δύσκολο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ακόμα και αυτό που είπα αφορά ακόμα και τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Όποιος και αν είναι αυτός.

Καλησπέρα Άρη, Ολυμπιακός είσαι, ρωτάει ο φίλος μου εδώ. Μάλιστα. Άρη, είδε συνέντευξη Σιδηρόπουλου για την φάση του Μπρινιόλ, ήξερε να πει για το πέναλτι στον Άρη που στέρισε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και δεν έβγαλε. Δεν την είδα, έχω δει μόνο κλιπάκια, έτσι στιγμιότυπα. Αλλά κοίτα, μην κατηγορούμε απαραίτητος τον συνεντευξιαζόμενο για το τι λέει, είναι και τι ερωτήσεις δέχεται. Για τον Μπρινιόλι μπορεί να ρωτήθηκε επί τούτου και να απάντησε. Για το άλλο μπορεί να μην ρωτήθηκε. Οπότε, Άρη έχει Ρόμπερτ Πλάντ στο Λυκαβητό 9 Ιουλίου. Ναι, φίλε, το ξέρω. Άρη θα είσαι Μέγκαντεθ, Σάββατατ και Χέλογουιν, ρωτάει ο Βασίλης από την Κυψέλη. Τον Μαστέιν δεν τον άκουσα πολύ καλά σε μια φετινή συναυλία. Καλά, ρε φίλε, πότε δηλαδή ακουγόταν καλά ο Μαστέιν? Σαν να νιαουρίζει είναι όταν τραγουδάει. Αλλά θα είμαστε εκεί γιατί θα τον δούμε για τελευταία φορά λογικά. Όχι λογικά, είναι σχεδόν βέβαιο, δεν θα τον ξαναδούμε. Θα είμαι στον Μαστέιν. Πιθανότατα θα είμαι και στους Halloween. Στους Σάββατατς, δεν ξέρω. Θα δω. Λοιπόν, αν οι ρεπότε δεν έπαιρναν γραμμή από ΚΑΕΠΑΕ και δεν μετέφεραν τις όποιες ανακοινώσεις, δεν θα είχαμε μίσος μεταξύ των φιλάθλων. Δεν φταίει αυτό, φίλε μου. Λοιπόν, οι φιλάθλοι δεν πρέπει να έχουν μίσος μεταξύ τους και πρέπει να μην επηρεάζονται από τους παράγοντες που πλακώνονται μεταξύ τους. Ξέρω βέβαια ότι επηρεάζονται. Πάντα οι παράγοντες δίνουν το κακό παράδειγμα. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι άλλο μου λέτε εδώ? Άρη, μιας και τώρα είναι τα επαιτειακά του σταθμού, έχεις κάνει ποτέ κάποιο σαρδάμ πολύ δυνατό, επικό που λέμε, που το θυμάσαι? Όχι, δεν έχω κάνει κάποιο πολύ δυνατό, επικό. Έχω κάνει κάποια μικρά, τα οποία τις περισσότερες φορές οι χολίτες δεν τα έχουν πάρει χαμπάρι. Γι' αυτό και δεν θα με βρείτε στα σποτάκια. Δεν ντρέπεστε να καλύπτετε την παράγκα των Αγγελόπουλων? Ντροπή. Ο Ολυμπιακός είναι το πιο χυδαίο σωματείο στην Ευρώπη. Αδερφέ μου, και από την άλλη πλευρά θα σου πούν το ίδιο κάποιος. Οπότε δεν καλύπτουμε εμείς καμία παράγκα γενικότερα. Ό,τι πρέπει να πούμε το λέμε. Επίσης ο κάθε δημοσιογράφος έχει μια άποψη. Δεν σημαίνει ότι αυτή η άποψη αντανακλά και κεντρικά σε ένα μέσο. Ότι είναι και άποψη του μέσου γενικότερα. Το σημαντικότερο είναι να είναι ελεύθερος ο ρεπόρτερ να πει την άποψή του. Αυτό είναι το πιο σημαντικό.

Δεν καταλαβαίνουν την ανακοίνωση του Ολυμπιακού παντελώς αχρίαστη, ενώ έχασαν δίκαια από ένα πολύ ανώτερο αντίπαλο. Εντάξει, τώρα εγώ δεν παίρνω το μέρος κανενός, αλλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο. Έχασαν δίκαια από ένα ανώτερο αντίπαλο, αλλά άλλη είναι η καταγγελία του Ολυμπιακού. Δεν ζήτησαν το παιχνίδι να το πάρουν. Ζήτησαν να τιμωρηθεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει λοιπόν. Παίξτε από σήμερα κατάκτηση του παγκόσμιου για την Πορτογαλία. Ναι. Συμφωνεί και ο Γιώργος Πετρίδης με αυτό. Δεν ξέρω ρε παιδιά, η Πορτογαλία πολύ γεμάτο ρόστερ, μου λέει ο Γιώργος Πετρίδης. Δεν αμφιβάλλω. Ναι, και έχουν κάνει και πολύ καλή χρονιά οι παίκτες της Πορτογαλίας. Συμφωνεί πολύ ο Γιώργος εδώ. Δεν ξέρω, δεν το αποκλείω κιόλας να πάει καλά, να προχωρήσει. Να πάει μακριά. Να το πάρει. Να μου πεις γιατί όχι. Γιατί όχι. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποια άλλη εθνική σαρώνει. Εντάξει, η Γαλλία είναι πάρα πολύ δυνατή, δεν το συζητάμε. Έτσι. Και άλλες, η Ισπανία κτλ. Αλλά και οι Πορτογάλοι. Είναι τρομερή ομάδα, είναι γεγονός. Τώρα, αν είναι να το παίξουμε για κατάκτηση, ξέρω εγώ. Τι να σου πω. Δεν είναι κακή ιδέα πάντως.

Άριο Γύρεος επέστρεψε στην Αλφα Εθνική. Ποιον ρεπόρτερ θα βγάζετε για το ρεπορτάζ του Ροπαλοφόρου? Φίλε μου, δεν ξέρω ακόμα εν ώψη της νέας σεζόν εδώ το ρόστερ πώς θα διαμορφωθεί στο σταθμό, αλλά να είσαι βέβαιος ότι θα υπάρχει κανονικότατα ρεπορτάζ Ηρακλή. Μεξικό-Πορτογαλία ο τελικός. Φανταστικό, μακάρι να δούμε έναν τέτοιο τελικό. Γιατί θα είναι ένας πολύ σπάνιος τελικός. Δεν θα είναι τα συνηθισμένα. Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Βραζιλία, Αργεντινή. Μακάρι να δούμε κάτι πέρα από τα συνηθισμένα. Άρη, καλησπέρα. Ξέρεις μήπως ποτέ ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του Πετρίδη με τον σταθμό? Ο Πετρίδης έχει υπογράψει ένα ισόβιο συμβόλαιο. Είναι ελεύθερος, λέει, να διαπραγματευτεί τη μετακίνησή του. Λοιπόν, εδώ θα μείνει ο Πετρίδης, δεν πάει πουθενά.

0: Η δουλειά του ρεπόρτερ δεν είναι να λέει τις απόψεις του, αλλά να μεταφέρει τις πληροφορίες. Φίλε μου, είναι προφανές ότι δεν έχεις καμία σχέση με τη δημοσιογραφία. Κάποια άλλη δουλειά θα κάνεις, γιατί αν είσαι δημοσιογράφος δεν μπορείς να το πεις αυτό. Βεβαίως και μπορεί να λέει τις απόψεις του. Βεβαίως. Η δουλειά του δημοσιογράφου είναι και ο σχολιασμός, ξέρετε. Δεν είναι μόνο να μεταφέρει πληροφορίες. Τι είναι αυτό? Άμα είναι μόνο να μεταφέρει τις πληροφορίες, δεν χρειάζεται ο ρεπόρτερ. Δημοσιεύουμε απευθείας το δελτίο τύπου της ομάδας, ξέρω εγώ. Αλλιώς τι να τον κάνεις τον ρεπόρτερ? Βάζουμε έναν εδώ ποιον να είναι να μεταφέρει τα δελτία τύπου. Όχι, κάνεις λάθος. Λέει κανονικά την άποψή του, σχολιάζει όπως εκείνος νομίζει. Έτσι, αυτό είναι. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του ρεπόρτερ και του δημοσιογράφου γενικότερα. Λοιπόν, θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
4: Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
5: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά

0: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
1: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
0: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
1: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
0: Φυσικά. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Στο πάρι, σουτάρι και... Ω, η μπάλα βρίσκει σε καμένα πίξελ. Ω, έχασε τεράστια ευκαιρία να πάρει τηλεόραση από το πλαίσιο.
4: Δες το παγκόσμιο κύπελο σε TV με αποκλειστική εγγύηση Zero Pixel. Αν καεί κάποιο pixel, την αντικαθιστούμε δωρεάν. Κέρδισε 20% Eurobank επιστροφή με τηλεοράσεις, προϊόντα ήχου, φωτογραφίας και ηλεκτροκίνησης συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω. Τόσο πλαίσιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Διονύσης Καπάτος. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι προσέφυγε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕ ζητώντας τον διετή αποκλεισμό του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Σάκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλο και της ομάδας την επιβολή προστίμου, εξέδωσε ο Ολυμπιακός. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών με τον Παναθηναϊκό έχει ο Ντόρσεϊ. Καθησυχαστικές οι πρώτες εκτιμήσεις στο Παναθηναϊκό για την κατάσταση του Λεσόρ, ο οποίος αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό κόντρα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Γάλλος σέντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο παιχνίδι στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας έχει ο Κώστας Λούκας. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέο είναι ο Ολυμπιακός, καθώς θα έχει και με την Μαγιόρκα βρει σε όλα. Παίκτης των Ερυθρολεύκων θα πρέπει να θεωρείται ο Νάι Λόπεθ, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Άμεσα οι επαφές με τον Λεβαδιακό για να ξεκαθαρίσει του Τσάπρα. Πρόταση ανανέωση στον Ντάνι Γκαρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας με τον Λούκα Γιόβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβουλαίου μέχρι το 2029. Μέσα στον μήνα θέλει να κλείσει η ένωση τις επόμενες κινήσεις που θα αφορούν την προσθήκη χαφ και στόπερ. Εξελίξεις ανα...

0: Ski Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Η Σχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Η Σχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-38-40.
2: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και εποφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.

0: Rec. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
0: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Τάνια!
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1970.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco από το 1979

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 5. Έως τις 7 θα είμαστε παρέα. Χάρη σας Βεστά στο μικρόφωνο. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής. Καταρχάς θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τα εκατοντάδες εδώ μηνύματα που στέλνετε. Είναι πολύ σημαντικό και δεν το λέω λόγω του επαιτειακού χαρακτήρα, ας πούμε, των εκπομπών αυτές τις μέρες. Για τα γενέθλια του σταθμού. Το λέω γιατί το να στέλνετε τόσα πολλά μηνύματα και να κάνουμε τόση πολλή συζήτηση σε μια μέρα που δεν έχει αθλητική επικαιρότητα και η αγωνιστική δραστηριότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, είναι πάρα πολύ σημαντικό για την εκπομπή. Με την ευκαιρία αυτή να σας θυμίσω ότι ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει ασφαλώς. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός, τη Δευτέρα μεθαύριο από τις 10 το πρωί έως τις 8 το βράδυ θα γίνει ένα πάρα πολύ μεγάλο reunion. Θα εκπέμψουμε ζωντανά από το Bolivar, στην ακτή του ήλιου, στον Άλυμο. Εκεί θα παραλιακά, ωραία, ιδηλιακά, θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν ο νέαρ παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα του Big Win Sport FM θα παρελάσουν παλαιοί και νέοι σε μια πολύωρη ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία εδώ από αυτή τη συχνότητα και ξανασμίγουν για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με αυτή τη συχνότητα, με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί, θα είμαστε όλοι εκεί στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου, Δευτέρα από τις 10 το πρωί. Ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας. Όταν βγήκε ο Νίκος Ζέρβας νωρίτερα, σας είπα ότι το πιθανότερο είναι να έχουμε μία απάντηση από την πλευρά του Παναθηναϊκού και γι' αυτό το λόγο έχει μπει στο στούντιο ο Γιώργος Πετρίδης για να μας μεταφέρει τα νεότερα. Τι έχουμε, φίλε?
1: Όλα γίνονται, ναι, για να περάσει ευχάριστα η ώρα σου και να έχεις ένα τριωράκι γεμάτο.
0: Το ξέρω, φίλε, έπρεπε.
1: Έτσι, να το ξέρεις αυτό.
0: Πολύ καλά.
1: Το είπες, βέβαια, και στην εισαγωγή σου το είπες. Κάτι θα έχουμε. Κάτι.
0: Πολύ καλά κάνουν οι ομάδες. Να πω και στους αδερφούς Αγγελόπουλους και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ό,τι θέλετε, παιδιά, εδώ σε αυτή την εκπομπή, αυτό το τρίο.
1: Εννοείται.
0: Να το γεμίσουμε, έτσι.
1: Λοιπόν, διαβάζω την ανακοίνωση. Εντάξει, να πάμε λίγο σοβαρά, κάνουμε την πλάκα μας. Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ έχει υποβάλει καταγγελία ενώπιον του ΕΣΑΚ για τον ήδη έκτοτο καταδικαστέντα Νίκολα Πενιώτη σχετικά με τους συκοφαντικούς του ισχυρισμούς κατά τη διάρκεια δηλώσεων, τη στοχοποίηση δημοσιογράφων και την εν γέννη δυσφήμιση του αθλήματος, όπως φυσικά και κατά του υπότροπου προπονητή του Ολυμπιακού, Γιώργου Μπαρτζόκα, ο οποίος φερόμενος αφιονισμένα αποκαλεί αγράμματα. Δεν μπορώ να την τη λέξω τώρα.
0: Δεν πειράζει, ναι. Φιλάθλους. Θα το διαβάσουν οι
1: φίλοι. Ναι, θα διαβάσουν μετά στο sportfm.gr. Καθιβρίζει ιστορικό μας στέλεχος υπόδειγμα, αναφέρεται στον Σαββαρόνι. Μπαίνει μέσα στο γήπεδο και προκαλεί τους διαιτητές διαρκώς απευθυνόμενους αυτούς, χωρίς να τον καταγράφουν και συνομιλεί με την κερκίδα χειρονομώντας. Τέλος, η ανοχή. Αυτή είναι έτσι η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.
0: Εντάξει, την αντεπίθεση εννοείται. Με τον ίδιο τρόπο απαντάει ουσιαστικά. Μάλιστα.
1: Χαμός.
0: Αυτό είναι αυτά το θέμα. Και δεν βλέπω αυτό το πράγμα, ας πούμε, να καταλαγιάζει.
1: Όχι, κοίταξε.
0: Έτσι θα πάει.
1: Θυμάμαι να το συζητάμε πολλούς συναδελφούς μέσα στη σεζόν και που έχουν πει και περισσότερη εμπειρία από μένα στον χώρο.
0: Ναι.
1: Τον Ντόλτον Κουτζιά, για παράδειγμα. Mm-hmm. Και λέγαμε ότι μήπως δεν τελειώσει ποτέ το πρωτάθλημα. Ξέρεις, πέρσι φτάσαμε πολύ κοντά σε αυτό το ενδεχόμενο.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω τώρα φέτος τι γίνεται.
0: Και θέλω να πιστεύω.
1: Υπάρχει μια συγγυηχθείως, περίεργη συγγυηχθείως από την πλευρά της κυβέρνησης, την πλευρά του Υπουργού.
0: Ενίπτουν τα σχήρια τους. Τα σχήρια τους δεν θέλουν τώρα να εμπλακούν σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά τέλος πάντων, σε αυτό που είπες, θέλω να πιστεύω ότι σε έναν βαθμό θα επικρατήσει η λογική και το πρωτάθλημα θα ολοκληρωθεί. Αυτά θα συνεχιστούν. Καταγγελίες, ανακοινώσεις, διαμαρτυρίες, χαμός, τοξικότητα, φουλ. Αλλά θέλω να πιστεύω ότι θα τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Μάλιστα.
0: Με τον έναν ή τον άλλο.

Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ τι μου στέλνετε από νωρίτερα. Η Αγγλία θα το πάρει, λέει ο φίλος, 66-2026. 60 χρόνια μετά. Τότε στη χώρα τους, τώρα στην αποικία τους. Μάλιστα. Η δουλειά του ρεπόρτερ δεν είναι αλήθεια. Ναι, εντάξει, το διαβάσαμε αυτό. Άρη, καμία σχέση τα παλιά Μουντιάλ με τα σημερινά. Παλιά θυμάμαι τον εαυτό μου να ανυπομονεί και να μην χάνει μάτς. Πλέον δεν μου κάνει τόση αίσθηση. Στο προηγούμενο Μουντιάλ πάντως ήταν φανταστικό, έτσι. Ίσως ήταν το καλύτερο όλων των εποχών. Το προηγούμενο. Που έγινε μέσα στη σεζόν. Έγινε χειμώνα. Τρομερό θέαμα, πάρα πολλά γκολ, φοβερές ανατροπές. Ναι. Για να δω εδώ. Τα χάνω κιόλας. Πάνε πίσω τα μηνύματα. Ωραία. Πότε ξεκινάει η Β' Εθνική? Με έναν ή δύο ομίλους και πόσες ομάδες? Λοιπόν, θα σας απαντήσω. Η Β' Εθνική ξεκινάει στις 6 Σεπτεμβρίου. Το Σαββατοκύριακο 5-6 Σεπτεμβρίου ξεκινάει με 16 ομάδες σε έναν όμιλο. Τα λέω αυτά σήμερα, Σάββατο 6 Ιουνίου. Τώρα, αύριο μπορεί να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Β' Εθνική είναι αυτή, όλα αλλάζουν. Αλλά σήμερα που μιλάμε, αυτά που σας είπα είναι αυτά που ισχύουν. Ναι. Okay. Η Εθνική, όσο βρίσκεται υπό την ομοιρία των managers, ο κάθε Γιωβάνοβιτς δεν θα κάνει ελεύθερα τη δουλειά του. Αδερφέ μου, εντάξει, τώρα αυτά τα ακούμε δεκαετίες. Μια χαρά ελεύθερα κάνει τη δουλειά του ο Γιωβάνοβιτς. Άρη, ναι, εντάξει. Ναι. Έχει ο δημοσιογράφος την επάρκεια να κάνει σχολιασμό? Οφείλει. Οφείλει να έχει την επάρκεια. Τι ερώτηση είναι αυτή τώρα? Αν την έχει. Ο κάθε ένας από αυτούς οφείλει να έχει την επάρκεια για να σχολιάσει μια είδηση. Ναι. Εντάξει, τα υβριστικά παιδιά δεν τα διαβάζω, ζητώ συγγνώμη. Έτσι, αλλά δεν γίνεται. Ακόμα και αν αφορούν παράγοντες ή οποιονδήποτε. Ρε φίλε, την παλεύεις. Πριν 10 λεπτά είπες ότι η δουλειά του είναι να μεταφέρει την είδηση. Τώρα λες και σχολείο, και ο σχολιασμός επιτρέπεται. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι, φίλε μου, είναι αυτά που καταλαβαίνεις. Είναι ό,τι να είναι. Δεν κατάλαβες τι είπα. Τότε η συζήτηση ήταν για ποιο λόγο μεταφέρουν κάποιοι δημοσιογράφοι την τοξικότητα και τις επιθετικές ανακοινώσεις που βγάζουν οι παράγοντες, οι ομάδες. Και είπα ότι είναι δουλειά του να μεταφέρει. Είναι είδηση και πρέπει να τη μεταφέρει. Είναι δουλειά του. Το άλλο είναι άλλο. Ότι ο δημοσιογράφος γενικότερα μπορεί και οφείλει να σχολιάζει κιόλας μια είδηση. Τα έχεις μπερδέψει στο κεφάλι σου. Ήταν δύο διαφορετικά πράγματα τελείως. Τα παλαιότερα χρόνια, πριν από σένα, περίμενε, και ακόμη και σήμερα, στα σοβαρά μέσα που μεταδίδουν αγώνες υπάρχει σχολιαστής με επάρκεια, πρώην παίκτες, προπονητές κτλ. Δεν υπάρχει ρεπόρτερ που κάνει περιγραφή και ρεπόρτερ που κάνει σχολιασμό. Παιδιά, οι αγώνες είναι κάτι τελείως άλλο. Μην τα μπλέκετε το ρεπορτάζ, την είδηση με το σπικάζ ενός αγώνα. Είναι άλλη δουλειά αυτό. Ο σχολιασμός και η μετάδοση ενός αγώνα. Άλλο πράγμα. Εκεί χρειάζεσαι γνώσεις, τεχνικές γνώσεις. Γι' αυτό και πολλές φορές προτιμώνται πρώην παίκτες, προπονητές κτλ. Όπως λες. Άρη, χρόνια πολλά για τον Sport FM και για σας. Μακάρι να φτάσετε τα 40. Να σε καλά, φίλε μου. Πάλι ο Εμπαπέ θα το σηκώσει να σβήσει το μύθο του Κριστιάνο καταρχήν. Αδερφέ μου, δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ο Εμπαπέ να σβήσει το μύθο του Κριστιάνο. Όχι σε αυτό το Μουντιάλ. Ποτέ. Γενικότερα. Αλλά εντάξει. Ναι. Καλησπέρα, Άρη. Αυτό με το τελικό Μεξικό Πορτογαλία είναι πρόβλεψη των Simpsons, γι' αυτό μήπως να ρίξουμε κανένα ευρώ, γιατί ψιλοπέφτουν μέσα. Δεν ξέρω, φίλε μου, ξέρω εγώ. Όχι, δεν θα σου πω εγώ να ρίξεις κανένα ψιλό, να ρίξεις κανένα ευρώ. Δεν θα μπω, δεν θα το κάνω αυτό, γιατί μετά θα με βρίζεις.
Πού να μπουν στην τοξικότητα οι διοικήσεις ΠΑΟΚ ΆΡΗ. Θα βαρέσει διάλυση στο μαγαζί. Μάλιστα.

Κάποια στιγμή πρέπει να αντιληφθείτε ότι ο μεταδότης του αγώνα, ναι, okay, ο speaker, δεν έχει δικαίωμα να στριγκλίζει και να σχολιάζει τις φάσεις με τα δικά του οπαδικά γυαλιά. Στο να στριγκλίζει. Τέλος πάντων, τώρα ο κάθε συνάδελφος έχει το δικό του τρόπο που μεταδίδει ένα παιχνίδι. Το να σχολιάζει τις φάσεις με τα δικά του οπαδικά γυαλιά, ναι, δεν έχει δικαίωμα. Πρέπει να σχολιάζει αντικειμενικά. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να συμβεί. Είναι γενικό αξίωμα αυτό. Δεν αφορά. Τους αφορά όλους. Δεν το συζητάμε. Έτσι πρέπει να γίνεται. Λοιπόν, Άρη, αν δυναμώσει ο Άρης και ο ΠΑΟΚ του χρόνου, λες να τελειώνουμε με την τοξικότητα στο μπάσκετ. Αλλιώς η λύση είναι το μποϊκοτάζ από εμάς. Δεν ξέρω, φίλε μου, αν θα τελειώσει η τοξικότητα. Τοξικότητα αφορά Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή. Δεν αφορά τους υπόλοιπους. Και δεν νομίζω να μπουν και οι υπόλοιποι σε αυτό το τρυπάκι. Αγγελόπουλοι και Γιαννακόπουλος θα συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός για 10 μέρες ώστε να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα. Φίλε μου, βλέπεις να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Είναι ποτέ δυνατόν? Δεν νομίζω. Το πρωτάθλημα, εντάξει, θέλω να πιστεύω θα τελειώσει, αλλά να συμφωνήσουν σε κατάπαυση του πυρός, λίγο δύσκολο.

Στις 6 παίζει η Ελλάδα με την Πορτογαλία. Είναι ένα παιχνίδι για τα προκριματικά των νέων, προκριματικά του Euro κάτω των 19 ετών, των νέων δηλαδή. Στο πρώτο παιχνίδι η εθνική μας ομάδα κάτω των 19 ετών ιτήθηκε από την Σερβία με 1-0. Και τώρα παίζει, είναι το δεύτερο της μάτς, με την Πορτογαλία. Οι Πορτογάλοι, οι οποίοι στο πρώτο τους παιχνίδι είχαν φέρει ισοπαλία 1-1 με το Καζακστάν, το οποίο είναι πρώτο στη βαθμολογία με 4 πόντους, έχει δώσει 2 μάτς, και δεύτερη είναι η Σερβία με 3. Από αγωνιστική δραστηριότητα δηλαδή, που μας ενδιαφέρει, αυτό έχει σήμερα, δεν έχει κάτι άλλο.

Ποιες δύο ομάδες θεωρώ φαβορί για άνοδο από τη Β' στην Α με τα σημερινά δεδομένα? Θεωρώ φαβορί τον Πανσεραϊκό για πολλούς λόγους να επανέλθει στη Super League. Για πολλούς λόγους. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρω, ξέρω εγώ. Ο Πανιόνιος σίγουρα και τη νέα σεζόν θα παλέψει για την άνοδο. Για να ανέβει. Θα δούμε βέβαια. Αναλόγως με τι αποφάσεις θα πάρουν σχετικά με την περίφημη αναδιάρθρωση που συζητούν. Αφήστε να δούμε, γιατί μπορεί να μην ανέβουν μόνο δύο από το επόμενο πρωτάθλημα. Να ανέβουν παραπάνω, να ανέβουν ας πούμε τρεις. Για να δούμε. Λοιπόν, έχει πάει 5:30. Θα διακόψουμε για λίγο. Πολιτικό δελτίο έχει, κύριε Στέφανε. Ωραία. Θα επανέλθουμε πολύ σύντομα.

0: 90,3.
1: Στη φυλακή οδηγείται με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά την πολύωρη απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Έφοδος σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως σε Κεφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Έχουν γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις και οι συλληφθέντες έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα που έχουν ταυτοποιηθεί. Ανάμεσά τους δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες, μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες. Κατασχέθηκαν περίπου 330.000 ευρώ ηλεκτρονικές συσκευές, ατζέντες και χειρόγραφες σημειώσεις. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, διευκρίνησε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον νέο γραμματέα Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο πόστο του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στη θέση του Υφυπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε δε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο, μία ημέρα αφού του ο Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομολογό του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
5: Άντε, προχώρα!
6: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις,
8: Παλιά, μπαίνει μπροστά!
9: Κάνει το γλασέ!
10: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
11: Το σούτ είναι 2-0.
12: Sport FM Patra.
13: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
16: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
15: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
17: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
18: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες! What, couture!
17: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
18: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
17: Στο Κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
0: Όταν η κατασκευή γίνεται τέχνη, το αποτέλεσμα ξεχωρίζει. Νίκος Τσαλαμιδάς. Μεταλλικές κατασκευές με ακρίβεια, αξιοπιστία και διάρκεια στον χρόνο. Μελέτη, κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικών κτηρίων παντός τύπου. Μεταλλικές κατοικίες, ηνοποιία, εργοστάσια, εμπορικά καταστήματα. Νίκος Τσαλαμιδάς. Βελουχιώτη 90 Πάτρα. Τηλέφωνο 6986 677 304.
5: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
19: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
20: Έχεις.
19: Θέλω μπρατσάκια.
20: Έχεις.
19: Θέλω και πετσέτα.
20: Έχεις.
19: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
21: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
22: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για squash σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
23: City in Action 2026 Powered by Dave.
24: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
25: Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου.
24: Parking Nob, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
25: Δωρεάν συναυλία για όλους.
24: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Top Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Taxi Express Patras, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

μια λίστα ήταν να διακόψει η πολιτεία το πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μου εδώ, και ας μην βγει πρωταθλητής. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση, φίλε μου. Ίσα ίσα η πολιτεία νύπτει τα σχήρα της σε όλη αυτή την ιστορία, δεν ασχολείται καν. Αποφεύγει δηλαδή να ασχοληθεί, δεν θέλει να εμπλακεί. Οπότε μην περιμένεις κάτι τέτοιο να συμβεί. Καλησπέρα Άρη, για Super League 2 βλέπω πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα φέτος. Νίκη Βόλου, Πανιώνιος, Πανσεραϊκός θα δώσουν δυνατή μάχη λογικά. Τι λες, ναι, απάντησα και πριν σε αυτό για το τι πιστεύω ότι είναι τα φαβορί. Λοιπόν, ναι, όχι. Μάλιστα, εντάξει, εδώ πέρα μου στέλνετε πολύ για το μπάσκετ και για τους παράγοντες που το εξουσιάζουν, τους παράγοντες των ομάδων και γενικότερα. Εντάξει. Λοιπόν, κάποια από αυτά είναι υβριστικά, παιδιά, τα μηνύματά σας, οπότε δεν μπορούν να διαβαστούν και στον αέρα. Τα διαβάζω όμως, να το ξέρετε.

Οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν τις απόψεις τους, αλλά η συνεχής στήριξη στις απόψεις της ομάδας που κάνουν το ρεπορτάζ τους κάνει περισσότερο εκπροσώπους της ομάδας. Φίλε μου, εγώ θα το δεχτώ ως μια βάση συζήτησης αυτό που λες, αλλά σκέψου λίγο και την δική σας, των αναγνωστών, των ακροατών, των τηλεθεατών, τη δική σας τη στάση, ότι όταν ο δημοσιογράφος της ομάδας δεν τα λέει όπως γουστάρετε εσείς, αμέσως χαρακτηρίζεται εχθρός της ομάδας, ότι πολεμάει την ομάδα. Αφού και εσείς οι ίδιοι θέλετε τους ρεπόρτερ των ομάδων να προστατεύουν την ομάδα. Αυτό δεν λέτε? Ότι είναι καθήκον τους, ας πούμε, οι ρεπόρτερ των ομάδων να προστατεύουν τις ομάδες που κάνουν ρεπορτάζ. Αυτό λέτε? Δεν είναι καθόλου έτσι στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και τώρα που λέτε ότι ναι, εντάξει και τα λοιπά, που εμφανίζονται αυτές οι απόψεις από κάποιους, στην πραγματικότητα όταν ένας ρεπόρτερ ΑΕΚ, πάω εκεί, άστον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, κάνει κριτική στον Ηλιόπουλο, εχθρός της ΑΕΚ, ότι πολεμάει, δεν προστατεύει την ομάδα, ή κάνει κριτική στον τρόπο παιχνιδιού, ή κάνει κριτική στις μεταγραφές. Λοιπόν, έτσι κάνετε και εσείς. Οπότε μην βγάζετε την ουρά σας απ' έξω σε αυτό. Και δεν είναι μόνο, αυτό δεν αφορά μόνο τους αναγνώστες, τους ακροατές, τους τηλεθεατές. Αφορά και τις ίδιες τις ομάδες. Έτσι. Άμα τους κάνεις κριτική, άμα τους βγάζεις πολλές φορές τα άπλητα, ας πούμε, στη φόρα, αμέσως και η ομάδα σε αποκλείει από την ενημέρωση. Σε πολυμάει η ίδια η ομάδα της οποίας κάνεις το ρεπορτάζ. Έτσι είναι η κατάσταση, δυστυχώς.

Να το ξέρεις Άρη, μόνο στις εκπομπές σου ακούγονται οι The Cult. Φίλε μου, γενικότερα πολλά που ακούγονται στις εκπομπές μου ακούγονται μόνο στις εκπομπές μου. Και γενικά αυτός ο σταθμός, η μουσική που παίζει, μόνο εδώ την ακούς. Δύσκολα την ακούς σε άλλα ραδιόφωνα. Έως απίθανο. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μετάδοση του τελικού ή λόγω των εορταστικών εκπομπών δεν θα είναι εφικτό. Φίλε μου, για αυτό το λόγο και οι εορταστικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται στις 8. Γιατί μετά έχει το μπάσκετ. Οπότε καταλαβαίνεις. Εννοείται ότι θα έχουμε μετάδοση και full ενημέρωση, πλήρης.

Χάρη σε ακούω τρώγοντας πυροσκή με κοιμά. Χρόνια πολλά Sport FM. Εντάξει φίλε μου, okay. Να σε καλά, καλή όρεξη. Ευχαριστούμε. Ο Σταύρος λέει: δεν φτάνει που οι ομάδες του μπάσκετ δεν βγάζουν Ελληνόπουλα. Την λέει ο ένας τον άλλον. Ντροπή πια. Την λέει ο ένας τον άλλον, αλλά βγάζουν και κανένα Ελληνόπουλο. Δεν έχει να κάνει με εμάς, ρε Ασβεστά, αφού το ξέρεις. Αν κάποιος ρεπόρτερ δεν κάνει το στρατιωτάκι, αποκλείεται από παντού, δεν του μιλάει κανείς. Μεγάλη συζήτηση, παιδιά, αυτή τώρα. Εντάξει. Λοιπόν, δεν σκεπτόμαστε όλοι έτσι, Άρη, μας τσουβαλιάζεις. Οκ, δεκτώ αυτό. Εννοείται ότι δεν σκεφτόσαστε όλοι έτσι. Το συζητάω, ούτε έχω διάθεση να τσουβαλιάσω. Αλλά ένα μεγάλο ποσοστό έτσι σκέφτεται όμως. Οι οπαδοί, οι πιο φανατικοί. Οκ. Άρη, επιστρέφει ο Γιάννης Καραλής στο Sport FM. Δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Όχι. Η Δευτέρα όμως θα είναι και ο Γιάννης Καραλής στον Sport FM. Στο επαιτειακό, στις επαιτειακές εκπομπές που θα κάνουμε από τον Μπόλιβαρ, στον Άλυμο, στην παραλία. Θα είναι όλοι οι παλιοί, μεταξύ των οποίων και ο Γιάννης.

Και ο Γερασίμου και ο Λεάνης θα είναι. Όλοι θα είναι, παιδιά. Όλοι θα είναι. Και τα έχουμε, νομίζω, τα έχουμε. Υπάρχει πρόγραμμα αναλυτικό στο site του Sport FM. Καθίστε να το βρω, να σας το πω. Γιατί έχει, έχει πολύ ενδιαφέρον. Να δείτε, να μάθετε μάλλον όσοι δεν το έχετε διαβάσει, ποιοι θα παρελάσουν τη Δευτέρα εδώ από τον αέρα του Big Win Sport FM.

Λοιπόν, πάμε να σας τα πω. Να τα ξέρετε. 10 με 12 το πρωί της Δευτέρας στο Bolivar ο Βάιος Τσούτσικας υποδέχεται τη Σία Κοσιόνι. Η Σία έχει περάσει από εδώ, από τον Sport FM. Έλεγε Δελτία, έτσι. Τον Παντελή Διαμαντόπουλο, τον Διονύση Ελευθεράτο, τον Χρήστο Σούτο, τον Βασίλη Μυρότσο. Και θα παραχωρήσει και κάποιοι και η μίωρα μέσα σε αυτό το 10-12 στις εκπομπές. Πνίξτε το φουνταριστό με τον Θαναϊλάκη και τον Τσαμόπουλο και την εκπομπή τη θυμάστε την πρωινή καμένη στο ζέσταμα με τον Πολυχρονίδη και τον Σπανόπουλο. Αυτό θα γίνει 10 με 12 το πρωί. Τώρα, 12-2 θα είναι ο Τσόχος. Θα κάνει εκπομπή. Ο Μιχάλης θα έχει τον Ντέμι Νικολαίδη, τον Νίκο Κατσαρό, τον Ανδρέα Δημάτο, τον Βασίλη Σαμπράκο, τον Βασίλη Βέργη, τον Αντώνη Πανούτσο και τον Αντώνη Καρπετόπουλο, τον Μάκη Προβατά και θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα. Αυτό θα γίνει 12-2. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. 2-4. Ποιοι θα είναι στον αέρα του Big Wins Sport FM. 2-4. Μπάμπης Χριστόγλου, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Γιώργος Χελάκης. Οι τρεις τους. Και μαζί τους από την εκπομπή θα περάσουν ο Γιάννης Καραλής, ο Σωτήρης Κωσταβάρας, ο Μιχάλης Λεάνης, ο Μάνος Ζερβάκης, ο Τόλης Κοτζιάς και πολλοί άλλοι. Πάμε τώρα 4-6 το απόγευμα. Ο Σταύρος ο Χοντροθύμιος θα είναι στο μικρόφωνο. Και ποιοι θα περάσουν από την εκπομπή του Σταύρου? Ο Αλέξης Σπυρόπουλος, ο Βασίλης ο Παπαθεοδόρου, ο Τάσος Νικολογιάννης, ο Κώστας Κετσετζόγλου, ο Θανάσης Ασπρούλιας, ο Κώστας Μανολιουδάκης, ο Τάσος Τσατάλης, ο Γιώργος ο Νικοκύρης και άλλοι. Και θα ξυπνήσουν και μπασκετικές έτσι μνήμες με την εκπομπή του Δημήτρη Καρίδα, του Γιάννη Ψαράκη και του Γιώργου Βαλαβάνη.

Και θα ολοκληρωθεί έτσι αυτό το πάρτι. 6 με 8, στις 8 τελειώνουμε. Παραλιακά πάντα αυτά, έτσι, στην ακτή του ήλιου, στο Μπόλιβαρ. 6 με 8 θα είναι στα μικρόφωνα οι δύο Λέρες, δηλαδή ο Ακτύπης με τον Μαραθιανό, μαζί με το Fight Club. Λέρες και Fight Club μαζί. Βαϊμάκης Τσαούσης. Και έχουν καλεσμένους τον Βασίλη τον Γερασίμου, τον Στέλιο τον Μαρκάκη, τον Βαγγέλη τον Μπραουδάκη, τον Αντώνη Σαούλη, τον Νικόλα Βασιλαρά, τον Μάκη Ριγάτο και άλλους. Και προσέξτε και αυτό το τελευταίο. Πολλές ώρες μέσα σε αυτό το διάστημα, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ, εκεί θα είναι και ο Τσουβέλλας, ο οποίος θα κάνει τα δικά του, τώρα καταλαβαίνετε, το σόου που θα δώσει ο Αλέξανδρος. Λοιπόν, αν δεν είναι αυτό το τέλειο πρόγραμμα, ας πούμε, από τις 10 μέχρι τις 8 το βράδυ, ποιο είναι?

Λοιπόν, ναι, θα ξανασμίξουν ο Λεάνδη με τον Χριστόγλου. Για εμάς του εξωτερικού θα υπάρχει σε on demand. Για παράδειγμα, εγώ τα πρωινά θα τα χάσω. Νομίζω εννοείται αυτό. Εκεί στην ενότητα on demand στο site του Sport FM, λογικά θα ανέβουν όλες οι εκπομπές. Για να μην ειλικρινείς, δεν το έχω ρωτήσει, αλλά το θεωρώ δεδομένο. Ας πούμε ότι θα συμβεί αυτό. Πότε πέρασε από το σταθμό 20, ούτε που το θυμάμαι. Αδερφέ μου, έχουν εντύπωση ότι ξεκίνησε κιόλας. Το ξεκίνημά της ήταν εδώ στον Sport FM. Για την ΣΥΑ 20. Εννοείται ότι πέρασε. Ο Γιώργος με ρωτάει αν πιστεύω ότι η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου θα είναι στο επόμενο Μουντιάλ. Ιστερόγραφο, μακάρι να σταματήσει σύντομα η πόλωση στη χώρα και σε όλους τους τομείς, πολιτική, αθλητικά κτλ. Η πόλωση, φίλε μου, σε αυτή τη χώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο να σταματήσει. Πάρα πολύ δύσκολο. Είναι μια χώρα που έχει μόνιμη πόλωση. Τώρα, για το αν θα είναι η εθνική στο επόμενο Μουντιάλ, καταρχάς να είναι στο επόμενο Euro. Μας ενδιαφέρει. Η επόμενη διοργάνωση είναι Euro. Δεν είναι Mundial. Να είναι στο Euro και βλέπουμε για το επόμενο Mundial. Δεν ξέρω τώρα αν θα είναι, φίλε μου. Είχε πολύ μεγάλη ευκαιρία τώρα και απέτυχε. Απέτυχε παταγωδός η εθνική. Γιατί ήταν σε έναν όμιλο εξαιρετικά βολικό για την εθνική μας, με την Δανία και την Σκωτία, και δεν τα κατάφερε εκεί. Βγήκε τρίτη. Τώρα πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους, γιατί ήδη είναι πολλά τα χρόνια που είναι εκτός μεγάλων διοργανώσεων η εθνική ομάδα. Γεια σου Άρη, μόνο ραδιοφωνικά μπορούμε να το ακούσουμε ή μπορούμε και να το δούμε? Καλή ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω. Σίγουρα είναι δεδομένο ότι θα υπάρχουν βίντεο, έτσι, από τα όσα θα γίνονται την Δευτέρα στο Bolivar. Θα υπάρχουν βιντεάκια 100%. Τώρα αν θα υπάρχει και κάποιο streaming, θα σε γελάσω, δεν το ξέρω, να σου το πω. Θα το μάθω όμως και θα το πω.

Ναι, παιδιά, προφανώς και υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι πέρασαν τον σταθμό και δεν θα είναι τη Δευτέρα. Δεν θα είναι όλοι σε αυτά τα 30 χρόνια. Αλλά πιθανόν και κάποιοι να τους απίφθινε πρόσκληση ο σταθμός και να μην μπορούν. Για τον ΑΒ λόγο, να μην μπορούσαν εκείνη την ώρα να, ή τη Δευτέρα τέλος πάντων γενικότερα, να μην μπορούν να δώσουν το παρόν στο επαιτειακό πρόγραμμα.

αποθεώνουν τον Μπάρναμπας Βάργα οι Ούγγροι. Τα ΜΜΕ της χώρας έχουν αποθεωτικά σχόλια. Χθες έπαιζε η Ουγγαρία με την Φιλανδία φιλικό παιχνίδι και οι Ούγγροι νίκησαν 2-1 και τα δύο γκολ τα πέτυχε ο Βάργα και γράφουν η αποτελεσματικότητά του στην εθνική ομάδα θα είναι δύσκολο να ξεπεραστεί στο μέλλον. Δύο προσπάθειες, δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο εναντίον των Φιλανδών. Συνολικά 8 γκολ στους τελευταίους 7 αγώνες με την Ουγγαρία. Και έφτασε συνολικά τα 15 με τη φανέλα της εθνικής του ομάδας σε 29 συμμετοχές. Μια τρομερή επίδοση πραγματικά. Μεγάλη έφεση στο σκοράρισμα, δεν το συζητάμε, αλλά όπως είδαμε φέτος και στην ΑΕΚ, η συνεισφορά του δεν περιορίζεται στο σκοράρισμα, αλλά και σε πολλά άλλα πράγματα που κάνει. Μόνο οι μονομαχίες που κερδίζει στον αέρα είναι τεράστια υπόθεση για μια ομάδα.

0: Ο Διονύσης με τον Ηρακλήδη, θα είναι ρωτάει ο φίλος. Ο Διονύσης με τον Ηρακλήδη, φίλε μου, είναι εργαζόμενοι στο σταθμό. Ούτε εγώ θα είμαι στο πρόγραμμα, δεν ανέφερα το όνομά μου, όμως θα είμαστε όλοι εκεί. Όλοι θα είμαστε εκεί και πιθανότατα να περάσουμε και από τον αέρα. Έτσι, να πούμε δύο πράγματα για τα γενέθλια του σταθμού κτλ. Όλοι οι εργαζόμενοι θα είμαστε εκεί. Εγώ σας ανέφερα το πρόγραμμα, δηλαδή ποιοι θα κάνουν εκπομπές και ποιους από τους παλιούς έχουν καλεσμένους. Ποια παιδιά, ποιοι συνάδελφοι που έχουν περάσει από αυτό εδώ το μαγαζί θα είναι καλεσμένοι την Δευτέρα και θα τους ξανακούσετε από αυτήν εδώ τη συχνότητα. Λοιπόν, πάει 6. Θα διακόψουμε για πολύ λίγο να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επανέλθουμε.
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
2: Ο Πανιώνιος ισοφάρισε στο τέλος, πήρε ένα βαθμό πολύτιμο.
3: Όχι, ισοφάρισε ο Πανιώνιος, προηγήθηκε. Πανιώνιος ο Πανιωτικός.
2: Ναι, όχι.
3: Δεν προηγήθηκε ο Πανιώνιος με Αβραβίδη και ισοφάρισε ο Πανιωτικός.
2: Τι έχω πάθει, Αλσχάιμερ, έχω πάθει.
4: Αχνάιμερ. Αλσχάιμερ. Πώς το λένε.
5: Εδώ θα σταθούμε.
2: Όχι ρε εσύ, ο Καμπάντα ισοφάρισε.
4: Τι λέει ρε φίλε.
2: Το 94.
4: Βέβαια.
3: Όχι, λάθος κάνει στο site του Βορλίνγκ. Δεν μπορεί να έχω πάθει. Το είδα, δηλαδή.
2: Μα και εγώ το είδα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Έλα Παναγία, όποιο χριστέμου, δηλαδή. Τι είδα όνειρο εγώ ότι προηγήθηκε με τον Αραβίδιο Παριώνες και ισοφάρισε ο Παντελκός.
2: Και ξανασκέψου.
3: Λες, ε.
2: Κάτσε, έχεις ακόμα ένα λεπτό, ένα λεπτό. Σου δίνω ένα λεπτό.
3: Το γκολ του Καμπάντα ακυρώθηκε. Οκ. Αραβίδης 1-0, Μαρτίνες 1-1.
2: Ακυρώθηκε το γκολ του Καμπάντα.
3: Ναι, ναι, ναι.
4: Να, το βρήκαμε.
2: Μάλιστα, έτσι εξηγείται. Επαναλσκάιμερ.
4: Αχ, ναι, με.
3: Να αποκτήσεις το αγαπημένο σου smartphone ή tablet ανάμεσα σε επιλεγμένες συσκευές και μαζί να πάρεις μια δωρεοεπιταγή αξίας έως 100 εκατομμύρια.
4: Δώσε και μένα μπάρμπα.
3: Πόσα? Έως 100 εκατομμύρια.
4: Προϊσταμένη.
3: Έως 100 ευρώ για να πάρεις ό,τι θέλεις μέσα από μια μεγάλη γκάμα προϊόντων.
2: Ρε, 100 εκατομμύρια.
3: Τι να πω, αφήστε παιδιά μπάτα, θα πάω εγώ.
2: Η πιο ωραία εποχή του χρόνου ή αν λέμε τα πράγματα μου μάτσα, τις πιο ωραίες εκπομπές εποχές του χρόνου.
3: Πώς το είχα πει το άλλο, Σαδράμ.
2: Σαδράμ. Σαρδάμ. Στο Σαρδάμ.
3: Ναι, ναι. Η διαμονή στο Πολυτελές Παραδοσιακό Ξενοδοχείο για δύο βραδιές. Δωρεάν σπα τη μία μέρα διαμονής. Μεταφορά με τα Πολυτελές Snow Bass Pop και πρόσθετο χιονοδρομικό. Τρίτο Σαδράμ. Τέταρτο.
4: Τέσσερα, είναι αρκετά, είναι μπόλικα.
2: Σαδράμ ήταν αυτό.
3: Τι γίνεται.
2: Σαρδάμ στο Σαρδάμ δεν έκανε κανένας.
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
6: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
7: Μόνος του, κάτου, μόνος του, είσαι μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
10: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
12: What did you steal?
13: Secrets.
14: Από τον σκηνοθέτη Steven Spielberg.
12: Are they people?
13: No.
12: Are they human?
13: Oh my God. Αυτόν τον Ιούνιο.
15: This 79-year cover-up has to end.
14: Η μέρα αποκάλυψης.
15: You don't need to fear them.
16: I fear us.
14: Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
6: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: bwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
17: Γεια χαρά λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στους 94,6. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη, με φοβερή θερμοκρασία κτλ. Σιγά σιγά συνέφτιασε.
18: Τρίτη σήμερα, φίλε.
17: Τετάρτη.
18: Τετάρτη, είναι τη Δευτέρα που λες.
17: Δευτέρα, έπα.
18: Ναι.
17: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το
18: Στέφανο. Μου λε Σταυρόπουλο μέσα τρίτη, μου μπερδεύεται όλοι. Δεν με έχετε τρελάνει.
17: Άνοιξε η καρδιά μου, είδα το Στέφανο και, και τα ξέχασα όλα.
19: Πονεμένες καρδιές.
17: Πετρίδη είπε, δεν είπε τρίτη ο άνθρωπος.
18: Πετρίδη είπε.
17: Ναι, έχω
18: αυτό μας μπέρδεψε.
17: Εντάξει. Λοιπόν, Μάνος Μάνος Ζερβάκης, αϊντε. Λοιπόν, Νίκος Ζέρβας και Σταύρος Κονδροθύμιος στα μικρόφωνα. Όχι, παιδιά, δεν είμαστε σε κατάσταση ευθυμίας. Πάμε λοιπόν, πάμε στο πλήστο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων. Υπάρχει εξαναβολής παιχνίδι, Γιώργος Πετρίδης.
20: Τι κάνουμε, καλησπέρα. Μεθυσμένοι είστε και δύο. Ένας λέει ότι είναι Δευτέρα, ο άλλος λέει Μάνος Ζερβάκης. Τι γίνεται με εσάς.
17: Κοίτα τι κάνουμε τώρα. Υπήρξαμε και καλύτερα, είναι αλήθεια. Επιβεβαιωμένο. Μια Δευτέρα που ξεκίνησε πάρα πολύ ωραία, ηλιόλουστη.
18: Τρίτη σήμερα, φίλε.
21: Μπράβο, ρε παιδιά. Μπράβο, ρε παιδιά. Ανοίξτε την καρδιά.
1: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχία.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθεί.
4: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρη προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονη τεχνολογία για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
5: Ηλεκτρολογικές εργασίες παντός τύπου με υπογραφή ποιότητας. Εργοηλεκτρική, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις, νέες εγκαταστάσεις σε μεγάλα κτίρια, βιομηχανίες, υποσταθμούς μέσης τάσης, πρατήρια υγρών καυσίμων, εμπορικά καταστήματα και κατοικίες. Εργοηλεκτρική, Διαμαντή Νικολάου 42. Τηλέφωνα 2610-333-803 και 6932-436-520.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day. Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου. Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
11: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
12: Πάντα σαν καινούριες.
10: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
13: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
14: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
13: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
14: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

για στοχοποίηση δημοσιογράφων, για εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές γενικότερα που σύμφωνα με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός δυσφημούν το άθλημα. Και λίγη ώρα αργότερα δημοσίευσαν και στον επίσημο λογαριασμό τους στα social media ένα βίντεο μέσω του οποίου καταγγέλουν προσβολές του Μπαρτζόκα προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού αλλά και προς τον Σάβα Αρώνη, τον Head of Operations της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Έχει τοποθετηθεί και ο ίδιος ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με μια ανάρτηση που έκανε στα social, στα δικά του social. Λέει, αν για μένα που έχω φάει δεν ξέρω πόσα χρόνια συνολικά απαγόρευση εισόδου, δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια έχω πληρώσει σε πρόστιμα, αν για μένα ζητάτε αυτά τα πράγματα, για έναν άνθρωπο ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει πληρώσει τίποτα, δεν τον έχουν πετάξει έξω πουθενά, με αυτά που έκανε πάλι χθες και με αυτά που κάνει ασταμάτητα και συνεχόμενα, εμείς τι θα έπρεπε να ζητήσουμε, να του πάρουμε πίσω το δίπλωμα, να δώσει το σπίτι του, να δώσει τίποτα εκατομμύρια που είναι και συσσωρευμένα, δεν έχετε και μυαλό. Λέει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αναφερόμενο στον Μπαρτζόκα φυσικά.

Σας έχω πει ότι αυτή την ώρα παίζει η Ελλάδα με την Πορτογαλία. Οι νέοι, οι κάτω των 19 ετών. Είναι προκριματικά Euro αυτά. Παιχνίδια τα οποία γίνονται στο γήπεδο της Τούμπας. Στις 6 ξεκίνησε το Ελλάδα-Πορτογαλία. 0-0 είναι τώρα, στο 14ο λεπτό. Η Ελλάδα κάτω των 19 που έχει μια ήττα από τη Σερβία, 1-0. Και τώρα δίνει το δεύτερο της παιχνίδι σε αυτήν την διαδικασία.

Παιδιά, για μεταγραφικά, επειδή με ρωτάτε και τέτοια, εδώ όλη μέρα βγαίνουν οι reporters των ομάδων. Έχουμε εκπομπές με πιο ειδικούς που μπορούν να σας ενημερώσουν για τα μεταγραφικά. Εγώ τα διαβάζω, δεν τα σκαλίζω ιδιαίτερα, δεν τα πολύ ψάχνω. Και για Μπετανκόρ και Όφη με ρωτάει ο φίλος, και για τον Αθανασίου που ρωτάς τι γίνεται, αν τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ ή θα τον πάρει ο Όφη. Λοιπόν, όλα αυτά προφανώς έχουν απαντήσεις. Αν είστε εδώ συντονισμένοι και αν διαβάζετε και το site, σημαντικό και αυτό, το sportpavlagen.gr, θα ενημερώνεστε. Πείτε ότι και για όποιους δεν έχουν μεταφορικό μέσο, εξυπηρετεί το τραμ, εύκολη μετάβαση για το πάρτι. Ναι, βέβαια. Ναι. Περνάει τραμ από εκεί, σε όλη την παραλιακή. Περνάει το τραμ και εξυπηρετεί ασφαλώς πάρα πολύ.

0: Άρη, ποιον υποστηρίζεις στο Μουντιάλ? Λοιπόν, κοιτάξτε, εγώ γενικά στα Μουντιάλ και στα Euro, όταν δεν είναι η Ελλάδα βεβαίως, υποστηρίζω την Ιταλία. Αυτή είναι η ομάδα που συμπαθώ. Βέβαια, η Ιταλία δεν θα είναι στο Μουντιάλ. Θα απουσιάζει. Δεν έχει καταφέρει να προκριθεί. Οπότε πρέπει να ψάξω να βρω καμιά άλλη. Δεν ξέρω. Έχω μια συμπάθεια στην Αγγλία. Όχι τίποτα άλλο, γιατί έχει 60 χρόνια να πάρει κάτι. Και θέλω κάποια στιγμή να το πάρει πάλι. Όλο coming home κάθε 4 χρόνια. Και κάθε 2 χρόνια και για τα Euro. Ακούμε, αλλά ποτέ δεν επιστρέφει σπίτι. Το τρόπαιο. Να δούμε αν αυτό θα συμβεί φέτος. Νομίζω θα υποστηρίξω έτσι λίγο παραπάνω την Αγγλία, επειδή απουσιάζει η Ιταλία. Τώρα, γιατί είμαι Ιταλία? Γιατί στο Μουντιάλ του 94, το οποίο είναι το πρώτο Μουντιάλ που θυμάμαι καλά, που παρακολούθησα δηλαδή πιο στενά, από αντίδραση, επειδή δεν τη συμπαθούσε κανείς την Ιταλία, ήταν όλοι με τη Βραζιλία, όλος ο κόσμος ήταν με τη Βραζιλία, όλοι συχαινόντουσαν το ποδόσφαιρο που έπαιζε η Ιταλία, δεν τη γούσταρε κανείς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, από αντίδραση, υποστήριξα την Ιταλία, έριξα και κλάμα κιόλας τότε που έχασε το πέναλτι ο Μπάτζιο, και από τότε την υποστηρίζω. Μπήκε βέβαια ο Γιώργος Πετρίδης στο στούντιο.
1: Όχι, ακριβώς τον ίδιο λόγο την υποστηρίζω. Ακριβώς όμως τον ίδιο λόγο.
0: Έλα,
1: τότε όλοι υποστήριζαν από αυτό που λες, όπως το πες είναι. Υποστήριζαν όλοι όμως. Δηλαδή, ξέρω, αν όχι όλοι, το 90% ξέρω εγώ του κόσμου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Την Εθνική Βραζιλία.
0: Μπεμπέτο, Ρομάριο και
1: τέτοια.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα ειδικά οι μεγαλύτεροι. Παρακολουθώ, επειδή έχει βγει μια σειρά στο Netflix για τη Βραζιλία του 70.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι και εσένα, ο πατέρα του, οι μεγαλύτεροι παππούδε κτλ. Είχαν όλη τη Βραζιλία του 70 ως την καλύτερη εθνική του κόσμου.
0: Okay, ναι, ναι,
1: και υπήρχε αυτό ο μύθος, ας πούμε. Και πάντα αυτή, για αυτή η γενιά η πιο μεγάλη από εμάς ήταν με τη Βραζιλία.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Και αντίστοιχα και το 94 ήταν όλοι με τη Βραζιλία.
0: Και αν δεν ήσουν με τη Βραζιλία, ήσουν με την Αργεντινή.
1: Ναι,
0: κάπως έτσι πήγαινε το πράγμα.
1: Και εγώ γι' αυτόν τον λόγο υποστήριξα την εθνική Ιταλία και από τότε την αγαπώ και λάτρεψα και τον Ρομπέρτο Μπάτζιο. Από τότε.
0: Και Ρομπέρτο Μπάτζιο, γενικά ρε παιδί μου, οι Ιταλοί πάντα έβρισκαν έναν τρόπο και τα κατάφερναν στο τέλος, έφταναν κάπου. Ακόμα και όταν δεν έπαιζαν καμιά μπάλα.
1: Αυτό ήταν πάντα εκεί, πάντα με ψυχή.
0: Βέβαια τώρα τελευταία είναι ψιλοδιαλυμένη.
1: Τώρα είναι ψιλοδιαλυμένη. Έχουν χάσει λίγο το χαρακτήρα τους, βέβαια, αυτό που είχαν.
0: Α, και μια που είπαμε για την Ιταλία, μην το ξεχάσω κιόλας με την ευκαιρία. Αύριο παίζει η Ελλάδα με την Ιταλία.
1: Εντάξει, όχι με την κανονική Ιταλία.
0: Ναι, με μια Ιταλία, κάτι πιτσιρικάδες θα έρθουν. Ο Ντοναρούμα και κάτι πιτσιρικάδες είναι, από ό,τι βλέπω, από ό,τι μαθαίνω.
1: Έξι και τέταρτο, νομίζω τώρα ξεκινάει και η συνέντευξη του Γιωβάνοβιτς.
0: Του Γιωβάνοβιτς, ναι.
1: Θα έχουμε μετά στο Τύριο Ταμπάκο να σου πει τα τελευταία νέα.
0: Δεν έχει τώρα τι να κάνει η Ιταλία. Δεν έχουν προπονητή, δεν έχουν ακόμα και η Ομοσπονδία διαλυμένη είναι. Και ψάχνονται τι θα κάνουν. Και σου λέει τι να κάνουμε, πάμε στην Ελλάδα να παίξουμε ένα φιλικό.
1: Να περάσει η ώρα,
0: ναι. Και η Ελλάδα δεν έχει πάει Μουντιάλ, η Ιταλία δεν έχει πάει Μουντιάλ. Οπότε παίζουν οι πικραμένοι μεταξύ τους.

Παιδιά, πολύ ωραία ερώτηση κάνει εδώ ένας φίλος. Αν επιτρέπετε, λέει, να έρθουμε και εμείς οι απλοί ακροατές, θα μας επιτραπεί η είσοδος με κάποιο αντίτιμο να ξεσκονίσω το μαγιό μου. Ξεσκόνισε το μαγιό σου, φίλε μου. Κοίτα να δεις, εκεί στο Μπόλιβαρ υπάρχει, είναι η ακτή του ήλιου, υπάρχει πάντα μια, πληρώνεις πάντα είσοδο για να μπεις. Δεν είναι δωρεάν η πρόσβαση σε αυτή την παραλία. Ωστόσο, αν έρχεσαι για το πάρτι, υπάρχει έκπτωση στην είσοδο. Νομίζω μισή τιμή δίνεις, είναι 10 ευρώ κανονικά και πληρώνεις 5 ευρώ. Για να μπεις, αν έρχεσαι για το Sport FM, για το πάρτι δηλαδή. Οπότε, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, με 5 ευρώ μπαίνεις και έρχεσαι στην παρέα μας.

Οι πίνακες των διαιτητών, φίλε μου, ανακοινώθηκαν. Έχουν γίνει γνωστοί ποιοι ανέβηκαν, ποιοι κόπηκαν, ποιοι υποβιβάστηκαν, ποιοι προβιβάστηκαν. Τα πάντα όλα. Τώρα για το ποιος τους επέλεξε. Η ΚΕΔ, ο Λανουά. Όσο να είναι, στις επιλογές των πινάκων, κάποιες επιρροές πάντα υπάρχουν. €5 είναι, το είπε ο Τσόχος, λέει ο φίλος μου. Ναι, 5 ευρώ είναι όσοι έρχονται για το, για το πάρτι του Sport FM. Αν είσαι άσχετος με το πάρτι και έρχεσαι απλά για το μπάνιο σου, είναι €10 ίσως.

Άρη, συμφωνείς με την άποψή μου ότι ο καλύτερος Έλληνας διαιτητής είναι ο Παπαπέτρου? Όχι, φίλε μου. Θα με ρωτήσεις, η επόμενη ερώτηση θα είναι και ποιον θεωρείς τον καλύτερο Έλληνα διαιτητή. Δεν θεωρώ ότι είναι πολύ καλοί οι Έλληνες διαιτητές. Γενικά. Υπάρχουν πάρα πολύ κακοί διαιτητές Έλληνες και υπάρχουν και κάποιοι άλλοι οι οποίοι τα πολλά και μεγάλα λάθη τα αποφεύγουν. Ένας από αυτούς είναι ο Παπαπέτρου. Το ότι είναι σπουδαίοι διαιτητές δεν θα το πω για κανέναν.

Θέλει και 5 ευρώ, λέει ο παραγωγός, για να έρθουν να γελάσουμε μαζί τους από κοντά. Γελάμε και από το σπίτι μας τσάμπα. Βρε αδερφέ μου, τι ακριβώς είναι αυτό που δεν καταλαβαίνεις? Ο παραγωγός σου ζητάει 5 ευρώ. Και να έρθει να τον ακούσεις και να γελάσεις μαζί του. Είπαμε, 10 ευρώ είναι η είσοδος στην ακτή του ήλιου. Πάντα και για όλους. Όσοι έρθουν για το πάρτι, θα πληρώσουν λιγότερα. Τα μισά λεφτά, 5 ευρώ. Τι δεν καταλαβαίνετε ακριβώς? Είναι η χρέωση της παραλίας. Λοιπόν, και το βάζει στο μισό, 50%, 5 ευρώ μόνο, άμα είσαι για το πάρτι. 10 ευρώ πληρώνεις κανονικά για να πας να κάνεις μπάνιο εκεί. Ο παραγωγός στα ζητάει.

Θεωρεί συμφέρον να μπει η ΑΕΚ Τσουλού και να πάει άκλαυτη όπως το 18-19 μόνο για τα ευρώ ή καλύτερα Ευρώπα και συμπαθητική πορεία και βαθμούς για τη χώρα? Φίλε μου, δεν θα πάει μόνο για τα ευρώ. Θα πάει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Εγώ είμαι πάντα της άποψης να στοχεύεις πάντα όσο πιο ψηλά μπορείς. Και να μην συμβιβάζεσαι, να μην περιορίζεσαι. Να λες, καλύτερα να πάω Ευρώπα, να μαζέψω και κανένα βαθμό. Όχι. Champions League, εμείς μην πάρεις κανένα βαθμό. Να παίζεις με τους μεγάλους. Έτσι πρέπει, εκεί πρέπει να στοχεύεις. Να παίζεις με τους πιο μεγάλους. Όλοι ξέρουμε, το είδαμε και με τον Ολυμπιακό που έκανε στο τέλος, έκανε τρεις νίκες και τα κατάφερε, βέβαια, που είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά το βλέπουμε κάθε χρόνο ότι εντάξει, το Champions League έχει και τεσσάρες και πεντάρες και εξάρες. Το ξέρουμε τώρα, τι να κάνουμε. Λοιπόν, δεν πρέπει όμως να το βλέπεις έτσι και να πεις, ας πάω στο Europa. Μην πάω εκεί που έχει πεντάρες και εξάρες. Όχι, θα πας να παίξεις με τους καλύτερους και να δώσεις τον καλύτερο σου αυτό, ό,τι μπορείς να πετύχεις. Και σαν μάθημα, ας πούμε, αγωνιστικής επάρκειας είναι πολύ καλό μάθημα, έτσι. Αλλά συν και τα λεφτά είναι πολύ καλύτερα. Δηλαδή, μια ομάδα και αυτό το κοιτάζει. Εμείς δεν το κοιτάζουμε, δεν μας ενδιαφέρει, δεν μας πέφτει λόγος για το τι λεφτά βγάζει μια ομάδα αν συμμετέχει στο Champions League ή στο Europa League, αλλά για την ομάδα είναι ακόμα και αυτό σημαντικό. Όχι, η ΑΕΚ πρέπει να προσπαθήσει να μπει στο Champions League. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό για μένα. Λοιπόν, 6.30. Πάμε για διάλειμμα. Έχει και πολιτικό δελτίο. Τέλεια. Θα ακούσουμε και το πολιτικό μας δελτίο και θα επανέλθουμε.

0: Έφοδος σε πολεοδομικά γραφεία διαφόρων περιοχών στην Αττική, όπως σε Κηφισιά, Γαλάτσι και Μαρούσι, για τα οποία υπήρχαν πληροφορίες ότι λειτουργούσε οργανωμένο κύκλωμα διευθετήσεων, πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελλάς. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν ήδη γίνει τουλάχιστον 6 συλλήψεις, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί άλλα 30 άτομα που περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε σήμερα στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, ότι τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμιλος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν και θα ζητήσουν να τεθεί σε ψηφοφορία 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Ευρείας κλίμακας επίθεση με ουκρανικά ντρόουν στην Αγία Πετρούπολη εξαπέλυσε το Κίεβο σήμερα, μία ημέρα αφότου ο Βλαντιμίρ Πούτιν απέρριψε την πρόταση για απευθείας συνομιλίες με τον Ουκρανό ομολογό του. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το Game 2 του πρωταθλήματος και το μάτς με τον Ολυμπιακό εξέδωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Οι πράσινοι γνωστοποίησαν ότι προχώρησαν σε καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΕΣ σε βάρος του προπονητή των Ερυθρολεύκων Γιώργου Μπαρτζόκα αλλά και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη. Ο Παναθηναϊκός κάνει λόγο για συκοφαντικούς ισχυρισμούς, στοχοποίηση δημοσιογράφων, εξύβριση φιλάθλων και για συμπεριφορές που δυσφημούν το άθλημα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.

0: Allwyn, ρυθμιστής.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιότα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η Σχάρα άναψε στην Πάτρα. Κλείσε τραπέζι και έλα να απολαύσεις τα καλύτερα κρέατα. Αυθεντικές χειροποίητες γεύσεις στα κάρβουνα ή τη σούβλα στην ψησταριά Ισχάρα. Εκεί που μοιράζεσαι τις πιο νόστιμες εμπειρίες. Ψησταριά Ισχάρα. Κορίνθου 369 και Τριών Ναυάρχων, Πάτρα. Delivery 2610-31-3840.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο www.παναγιωτόπουλος.gr.
9: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
10: Το μυστικό για υπέροχα μαλλιά. All About Hair. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κούρεμα. Βαφές, χτενίσματα, οργανικά είδη κομμωτηρίου, προϊόντα περιποίηση, styling. Κομμωτήριο All About Hair, Ζέρβα Αγγελική. Ανοιχτά από Τρίτη μέχρι και Σάββατο. Αγίου Βασιλείου 38. Τηλέφωνο 2610-990-114.
11: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
13: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
14: City in Action 2026 Powered by Day.
15: Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nord, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
16: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
15: Parking Nord, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
16: Δωρεάν συναυλία για όλους.
15: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο, το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξ Express Patras ή SPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
17: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
18: Κάνει το βλασέ.
17: Δεν είναι offside.
18: Το σούτ.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ως τις 7 θα πάμε. Η Εθνική Νέων κάτω των 19 ετών είναι στο 0-0 με την Πορτογαλία, 38 λεπτό. Είναι προκριματικά του Euro αυτά, το Euro, του Euro Under 19. Και είναι ένα μάτσο το οποίο γίνεται στο γήπεδο της Τούμπας. Όλα αυτά γίνονται στο γήπεδο της Τούμπας, του ομίλου της Εθνικής. Στον όμιλο είναι η Σερβία και το Καζακστάν, έκτος από την Πορτογαλία. Ένα φιλικό παιχνίδι που έδωσε το Βέλγιο με την Τινησία ως πρόβα τζενεράλε για το Μουντιάλ. Οι Βέλγοι επικράτησαν 5-0 της Τινησίας σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στις Βρυξέλλες.

Η Ανδρέεβα, 19 ετών παρακαλώ, κέρδισε το Roland Garros στις γυναίκες. 2-0 σετ, 6-3 και 6-2 τα games, κόντρα στην Τσβαλίνσκα. Και πήρε έτσι η Ρωσίδα, επαναλαμβάνω 19 ετών, το πρώτο Grand Slam της καριέρας της. Η Μοίρα Αντρέεβα λοιπόν στην κορυφή του Roland Garros.

Στη Φόρμουλα 1, στο Grand Prix του Monte Carlo, είχε τις κατατακτήριες σήμερα. Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο. Ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes έκανε τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες στο Μονακό και πήρε την pole position για το ιστορικό αυτό Grand Prix της, της Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη λοιπόν, στη δεύτερη θέση ο Verstappen, ενώ τρίτος θα ξεκινήσει ο Lewis Hamilton.

Εσύ, ο Ιχολήπης είναι φαν των Cult. Ο Ιχολήπης περισσότερο. Είναι η αλήθεια. Εγώ αρρύβαι Μεξικό λόγω Ορμπελίν Πινέδα. Αν και θα με συνέφερε να αποκλειστεί γρήγορα για να είναι στην προετοιμασία. Εντάξει, φίλε μου. Okay. Μακάρι να πάει το Μεξικό καλά. Είναι και πέρα από τον Πινέδα, είναι και πολύ συμπαθής ομάδα, σε μένα σίγουρα. Αν ήμουν Αθήνα, θα ερχόμουν για σένα και το ράλι. Να σας σφίξω το χέρι, λέει, σε σένα και το ράλι για τις μουσικάρες τόσα χρόνια. Να σε καλά, αδερφέ μου. Μακάρι να ήσουν. Σας ευχαριστώ, Γιάννης από Σιτία, μόνο θράς. Να σε καλά, φίλε.

που ρωτάς πώς λέγεται το κομμάτι αυτό, αν εννοείς αυτό που παίζει αυτή τη στιγμή, είναι το All Night Long, Back Cherry.

Έγινε ένας χαμός τις προηγούμενες ημέρες, γιατί η FIFA ανακοίνωσε ότι απαγορεύει τα μπουκάλια με νερό στα γήπεδα του Μουντιάλ. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά τέτοια εποχή που έχει και ζέστη και τα λοιπά, θα ήταν κάτι αδιανόητο αυτό να συμβεί. Και αναγκάστηκε τώρα, μετά από πολύ έντονες αντιδράσεις που υπήρξαν, να αναθεωρήσει την αρχική της απόφαση σχετικά με τα μπουκάλια νερού. Και σύμφωνα με τη νέα οδηγία, οι φίλαθλοι στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά θα μπορούν να εισέρχονται στα γήπεδα έχοντας μαζί τους ένα σφραγισμένο πλαστικό μπουκάλι νερού έως 590 ml, λέει να είναι το νερό. Μέχρι τόσο. Αλλά παραμένει ασαφές αν το ίδιο θα ισχύσει και για τα παιχνίδια που θα διεξαχνούν στο Μεξικό. Μάλιστα. Τέλος πάντων, περίεργη ιστορία. Είχε πει η FIFA ότι θα επιτρέψει την είσοδο μόνο αν έχεις άδειο και διάφανο πλαστικό μπουκάλι μέχρι ένα λίτρο, και θα μπορείς να πηγαίνεις να το γεμίζεις σε κάτι βρύσες που θα έχουν τα στάδια. Έγινε ένας χαμός με αυτό. Τελικά το πήραν πίσω μετά από αντιδράσεις, και πάρθηκε η απόφαση που μόλις σας ανέφερα. Βέβαια, το κέρδος είναι η ουσία, από ό,τι φαίνεται, γιατί η τιμή ενός μπουκαλιού νερού για να το αγοράσεις μέσα στα γήπεδα εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 6 και 9 δολαρίων. Το μπουκάλι νερό 6 με 9 δολάρια στις περισσότερες εγκαταστάσεις. Λοιπόν, γεγονός που ήταν και αποτέλεσε και αυτό το γεγονός ένα λόγω έντονων αντιδράσεων από τους φιλάθλους που έχουν εξασφαλίσει τα εισιτήριά τους και σκοπεύουν να είναι στα γήπεδα του Μουντιάλ.

Χάρη, πώς μπορώ να ακούσω την περιγραφή του γκολ του Ζωάου Μάριο από το Μαραθιανό. Το άκουγα live και έκλαιγα σαν μωρό από τη συγκίνηση. Φίλε μου, άμα ψαχτείς λίγο στα social του σταθμού, κάπου θα το βρεις αυτό το reel με την περιγραφή ή βιντεάκι στο YouTube, δεν ξέρω. Θα το βρεις σίγουρα πάντως, γιατί υπάρχει, είχε ανέβει, άρα θα υπάρχει στα social του σταθμού η περιγραφή του γκολ του Ζωάου Μάριο που έκρινε και το πρωτάθλημα. Από τον Γιώργο Μαραθιανό.

Πορτογαλία-Ελλάδα 0-0 στο ημίχρονο. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Είναι μάτς για τα προκριματικά του Euro των νέων, κάτω των 19 ετών δηλαδή. Το δεύτερο παιχνίδι για την εθνική μας σε αυτόν τον όμιλο. Στο πρώτο είχε ιτηθεί από τη Σερβία με 1-0. Τώρα παίζει με την Πορτογαλία 0-0 στο ημίχρονο. Στο παιχνίδι αυτό που διεξάγεται στο γήπεδο της Τούμπας. Στο γήπεδο της Τούμπας, όπου θα μετακομίσει και η Εθνική Ανδρών το προσεχές φθινόπωρο, τον Οκτώβρη που μας έρχεται. Στην Τούμπα θα δώσει η Εθνική μας δύο παιχνίδια, πάρα πολύ μεγάλα μάτς. Είναι για το Nations League αυτά βέβαια, κόντρα στην Ολλανδία και κόντρα στη Γερμανία το προσεχή Οκτώβρη. Το γήπεδο της Τούμπας που επελέγει, κάτι που ομολογουμένως δεν το περιμέναμε. Γενικότερα η εθνική ομάδα σε αυτό το γήπεδο ήταν ανεπιθύμητη τα προηγούμενα χρόνια, για αρκετά χρόνια. Θυμάμαι πάντα όταν η ΕΠΟ ήθελε να πάει την εθνική, να την πάει στην Τούμπα, πάντα υπήρχαν αντιδράσεις. Δεν την ήθελαν κυρίως οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Δηλαδή θυμάμαι ανακοινώσεις από συνδέσμους ότι είναι ανεπιθύμητη η εθνική. Τώρα θεωρώ πως και νομίζω ότι είναι εύλογο η παρουσία του Μάκη Γκαγκάτση στην προεδρία της ΕΠΟ, βοήθησε να είναι πιο διαχειρίσιμο αυτό και να μπορεί να παίξει η εθνική στην Τούμπα.

στην ιστοσελίδα του σταθμού, στο sportpavlefm.gr. Έχουμε ανεβάσει και ζωντανά το live streaming από τη συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ιταλία, φιλικό παιχνίδι που γίνεται στο Παγκρίτιο στάδιο, έτσι, στο Ηράκλειο της Κρήτης. Έχει μιλήσει ήδη ο Τάσος Δουβίκας σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Τι έχει πει? Ναι, ο Δουβίκας που αγωνίζεται στην Κόμο, η Κόμο έκανε τρομακτική χρονιά φέτος και είπε ότι ανυπομονώ και για την επόμενη σεζόν και τα λοιπά. Για την Ιταλία είπε ότι μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες ομάδες στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, πολύ σημαντικό να παίζουμε με τέτοιους αντιπάλους, μπλα μπλα μπλα και τα λοιπά. Εντάξει, καλά, η Ιταλία που θα έρθει η Ιταλία που θα αντιμετωπίσει η εθνική μας δεν είναι μια κανονική Ιταλία, περισσότερο πιτσιρικάδες έχει μέσα, πρέπει να πούμε. Πιτσιρικάδες και τον Ντοναρούμα, έτσι, από τους πιο γνωστούς που παίζουν σε αυτή την ομάδα. Είναι μια εθνική ομάδα τελείως διαλυμένη αυτή τη στιγμή η Ιταλία και είναι υπό ανοικοδόμηση, πλήρη ανοικοδόμηση.

Λοιπόν, θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας σήμερα και με τα μηνύματα και με τον οποιοδήποτε τρόπο. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι, 2 η ώρα εδώ θα είμαστε πάλι. Αυτό το τρίωρο από τις 4 στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο και τις μουσικές επιλογές ήταν ο Γιώργος Γιαννίσης αρχικά, ο Στέφανο Παλουότολος στη συνέχεια. Ο Γιώργος Πετρίδης είχε την οργάνωση της παραγωγής, τον ακούσαμε κιόλας και ρεπορτάζ να μας δίνει και τα πάντα. Λοιπόν, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης, θα σας συντροφεύσει εδώ για τις επόμενες ώρες. Εμείς, όπως σας είπα, θα τα ξαναπούμε αύριο το μεσημεράκι. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: 4,6.
1: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
2: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
3: Να το, ήρθε.
1: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Wins Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαγωλής. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι προσέφηκε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΓΙ ζητώντας την τιμωρία του ιδιοκτήτη ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλου και της ομάδας εξέδωσε ο Ολυμπιακός. Επιπλέον προχώρησε στη δημοσιοποίηση βίντεο με τις αδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού, πιθανότητας να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΓΙ κατά Μπαρτζόκα και Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Τέλος, η ενοχή αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση βίντεο με τη φραστική αντιπαράθεση ανάμεσα στο Χέντοφο Περέζη, στον Σάβα Αρώνη με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Δημοσιοποίησαν οι πράσινοι καθησυχαστικές πρώτες εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από το δεύτερο τελικό, καθώς ο Γάλλος Σέντερ ταλαιπωρήθηκε από κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτσο σεφ έχει ο Σλουκάς. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Το μήνυμα του Ομοσπονδιακού Τεχνικού Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού φιλικού με την Ιταλία στο Παγκρετίο. Σκέψεις από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα της Γαλανόφσκης με σχηματισμό 3-4-3. Έτοιμος να ολοκληρώσει μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παμπλο Μαθέο είναι ο Ολυμπιακός, καθώς τα έχει και με την Μαγιόρκα, τα έχει βρει και με τη Μαγιόρκα. Παίκτης των Ερυθρολεύκων θα πρέπει να θεωρείται Ουνάι Λόπεθ. Σύμφωνα με τους Ισπανούς, άμεσα οι επαφές με τον Λιβαδιακό για να ξεκαθαρίσει το θέμα του Τσάπα. Πρόταση ανανέωσης στον Ντάνι Γκαρθιά έκαναν οι Πειραιώτες. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας και με τον Λιούκα Γιόβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολης, που θα υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 2029. Μέσα στο μήνα θέλει να κλείσει ένωση και τις επόμενες κινήσεις που αφορούν την προσθήκη χαφ και στόπερ. Εξελίξεις αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακας. Λίστα παραμένει 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγγιση της οικοδομικής στάδιας για την ανέγγιση των εγκαταστάσεων τεραστέχνης στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκεια 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Riddler, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn. Ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Σαν τη γραμμή με τους Tyson και ο Σντόβ για την ανανέωση των συμβολέων τους βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, δεδομένη πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στο δικεφάλαιο του Βορρά. Στην περίσταση της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τα τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των Κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της Ρίτα Σκόγκλα. Πλάνο σωτήριας για την ομάδα μπάσκετ της Μονακό αποκαλύπτει η ΕΚΙΠ, καθώς το Πριγκιπάτο θα της χορηγήσει δάνειο 20 εκατομμύρια ευρώ για να καλυφθούν οι ανάγκες της φετινής σεζόν, ενώ υπάρχει και ένα σχέδιο εξαγοράς από 4 επενδυτές, το οποίο προβλέπει μπάτζετ 30 εκατομμύρια ευρώ τη νέα χρονιά και υπογραφή τριετού συμβολέου με την Ευρωλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Ράλης.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.

0: στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197 στον Κόκκινο Μήλο με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Η Πάτρα μπαίνει σε ταχύτητα Σκόντα. Η Σκόντα Auto Club ανοίγει το νέο της κατάστημα στην πόλη και σε καλεί να ζήσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Νέα μοντέλα, κορυφαίες τεχνολογίες, άνεση και ασφάλεια που κάνουν κάθε διαδρομή απόλαυση. Επισκέψου σήμερα το νέο κατάστημα και κλείσε ένα test drive να γνωρίσεις από κοντά τα αγαπημένα σου μοντέλα Σκόντα και επωφελήσου από μοναδικές προσφορές. Σκόντα Auto Club. Νέα Εθνική Οδό, Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Νέα εποχή Σκόντα.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610 991 204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
8: Άσε, στάζει.
7: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
8: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
9: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
10: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
11: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
12: Τηλέφωνο 2610 527 588.
13: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
14: Η δράση ξεκινάει.
15: City in Action 2026, powered by Day.
16: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου. Let's go.
15: Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Nob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
17: Sport FM Πάτρας.
18: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Big Wings Sport FM 94,6. 9 λεπτάκια μετά τις 7. Σάββατο σήμερα, 6 Ιουνίου. Πώς περνάει ο καιρός, Στέφανε. Είδες κάτι πράγματα. Ζέστη πολύ. Χαλαρά σε γενικές γραμμές τα πράγματα. Αν εξαιρέσει καμιά δεκαριά ανακοινώσεις κατέρωθεν, είμαστε μια χαρούμενη ατμόσφαιρα. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο, με Στέφανο Παλαιότολο στη ρύθμιση του ήχου, τις μουσικές επιλογές και ενδεχομένως σε καταγραφή κάποιων σαρδάμ που μπορεί να κάνω. Ναι. Γι' αυτό σε βάζουν πάντα. Τώρα τελευταία μόνο εσένα βλέπω απέναντί μου. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία της εκπομπής.

Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό και πάμε τώρα σε ένα Game 3 την ερχόμενη Δευτέρα, που είναι και τα γενέθλια του Big Win Sport FM. Έτσι, θα κάνουμε τα γενέθλια και μετά θα κάνουμε και τελικό στις 9 το βράδυ στο ΣΕΦ, για να δούμε ποιος θα πάρει το προβάδισμα σε αυτή τη σειρά των τελικών, που είναι, κακά τα ψέματα, όπως λίγο πολύ τους περιμέναμε, έχουν δηλαδή πάρα πολύ ένταση, είμαστε πια συνηθισμένοι κάθε Ιούνιο αυτή η ιστορία.

Αλλά νομίζω ότι πια φέτος, επειδή όλοι έχουμε κουραστεί από διάφορα πράγματα, η πλειοψηφία λέει ότι κουράστηκε, δηλαδή λίγο ρίξε τους τόνους πραγματικά, γιατί δεν παλεύεται αυτό το πράγμα, δεν παλεύεται άλλο. Δεν μιλάμε καθόλου για μπάσκετ, δεν μιλάμε καθόλου για αθλητισμό, μιλάμε μόνο για τα γύρω-γύρω. Και έχει κουράσει πολύ, έχει κουράσει πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ και είναι και επικίνδυνο, λέω εγώ. Και το αφήνω εδώ.

Λοιπόν, θα έχουμε ρεπορτάζ. Θα δούμε τώρα, κάπως θα τα μοιράσουμε ωραία. Να τα βγάλουμε. Θα αφήσω κάτι και για τον Τσιριγότη το βράδυ. Να μην πλήξει ο άνθρωπος. Αν και το βράδυ ο Τσιριγότης έχει πάρα πολλά φιλικά στο 2ωρο μέχρι τις 12. Οπότε έχει πραγματάκια να ασχοληθεί. Είναι και πιο μπασκετικός βέβαια, οπότε μπορεί να σας πει και 5-6 πραγματάκια περισσότερα για το, για το άθλημα που μας απασχολεί αυτή την περίοδο. Έχει πολύ πράγμα από φιλικά προετοιμασίας, γιατί έχουμε μπει πια στην τελική ευθεία για το Μουντιάλ. Έλεγα προηγουμένως βέβαια στον Άρια Σβεστά, καθώς αποχωρούσε εδώ από το στούντιο, επειδή όταν έχει Μουντιάλ μας πιάνει και εμένα και τον Άρη, μας αρέσει πολύ ρε παιδί μου η φάση. Το γουστάρουμε το Μουντιάλ. Ότι φέτος δεν έχω μπει καθόλου σε αυτό το mood. Ενδεχομένως να έχω μπει μέχρι την Πέμπτη. Δηλαδή το εναρκτήριο μάτς στις 10 το βράδυ της Πέμπτης μπορεί να το απολαύσω, ας πούμε, να το περιμένω πώς και τι. Είναι και ματσάρα. Μεξικό, Νότια Αφρική. Πολύ ωραία. 11 Ιουνίου. Αλλά ακόμα δεν είμαι, δεν ξέρω. Εσείς δηλαδή έχετε μπει σε αυτό το mood

Εγώ, αδερφέ, ξέρω πάρα πολύ κόσμο που δεν ασχολείται καθόλου με τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος και είναι φόλα οπαδός του Ολυμπιακού, φόλα οπαδός Παναθηναϊκού. Δεν ασχολούνται καθόλου. Δεν γουστάρουν, ρε παιδί μου. Δεν μπορούν άλλο αυτό το πράγμα. Δεν παλεύεται. Πώς να το κάνουμε δηλαδή. Δεν παλεύεται. Και προφανώς υπάρχει μερίδιο ευθύνης και στο δικό μας τον κλάδο, επειδή βλέπω ήδη κάποια μηνύματα. 100%. 100%. Λοιπόν, θα μάθω ακριβώς ώρες για τα ρεπορτάζ και θα σας ενημερώσω για να έχετε μία εικόνα. Έχουμε παιχνίδι αυτή την ώρα της Εθνικής ΚΑΠΑ 19 με την Πορτογαλία στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού. Είναι πάντα στο 0-0 στο 57ο λεπτό. Νωρίτερα για τον όμιλό μας η Σερβία έφαγε ένα χαστούκι από το Καζακστάν με σκορ 1-3 εντός έδρας. Έπαιζε και με παίκτη λιγότερο. Λοιπόν, και να δούμε αν θα καταφέρουμε να πάρουμε κάτι καλύτερο από την ισοπαλία στην Πορτογαλία αυτή την ώρα. Υπάρχει και live streaming. Μπορείτε να μπείτε και στο sportpaulfm.gr για να δείτε το ματσάκι. Φιλικά τώρα σημαντικά δεν έχει. Ξεκινάνε από τις 9 παρατέταρτο με το Πορτογαλία Χιλή και έχει ένα σωρό φιλικά με πιο δυνατό αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με τη Γερμανία στις 9.30. Στις 11 έχει ωραία φιλικά Αγγλία, Νέα Ζηλανδία, Βολιβία, Σκωτία. 11 η ώρα είναι όλα αυτά. Πράσινο ακροτήρι Βερμούδες, μεγάλο πράσινο ακροτήρι και Κατάρα, Ελ Σαλβαδόρ. Και έχει κι άλλα. Έχει Ελβετία, Αυστραλία. Παίζει Βοσνία με τον Παναμά. Παίζουν και ομάδες που δεν συμμετέχουν στο Μουντιάλ. Έχει διάφορα. Μπάσκετ έχει αρκετό στην Ευρώπη, με ματσάκια που είτε είναι σε εξέλιξη είτε ξεκινούν αργότερα.

Τώρα, για παράδειγμα, παίζει αυτή την ώρα η Real με την Τενερίφη και προηγείται 21-19 στο τέλος της πρώτης περίοδου. Θυμίζω, πριν από λίγες ημέρες, προχθές αν δεν κάνω συγκλονιστικό λάθος, η Τενερίφη, όχι προχθές, ψέματα, η Τενερίφη είχε κάνει τη μεγάλη έκπληξη στο πρώτο παιχνίδι στη Μαδρίτη και είχε κερδίσει. Η σειρά τώρα είναι στο 1-1 και να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό παιχνίδι. Νομίζω μετά, να δω λίγο και την ώρα. Δεν βοηθάει, ρε Στέφανε, τα έχετε χαλάσει εδώ πέρα. Τα έχετε χαλάσει, δηλαδή πραγματικά. Το ξέρω, τα κάνετε επίτηδες, με σαμποτάρετε διαρκώς. Λοιπόν, άνοιξε. Λοιπόν, στις 10 είναι το Μούρθια Μπαρτσελώνα. Η σειρά επίσης είναι 1-1. Συγκεκριμένη. Λοιπόν, ναι, εγώ είπα, φίλε μου, ότι το είπα συγγνώμη κιόλας, αλλά το είπα με ειρωνική έτσι διάθεση, που να μπουν στην τοξικότητα και Άρης και ΠΑΟΚ. Και έλεγα πριν, ας πούμε, μην ανησυχείτε, του χρόνου που μπορεί να έχουμε, ξέρω εγώ, Άρης ΠΑΟΚ στους τελικούς, θα είναι πιο ήρεμα τα πνεύματα και προφανώς καταλαβαίνετε ότι θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αυτό το πράγμα, γιατί δεν κάνουμε και τίποτα, η αλήθεια είναι, για όλο αυτό. Απολύτως τίποτα. Το παραμικρό. Τίποτα, μόνο χαζογελάμε με όλα αυτά που γίνονται. Ξαναλέω, πέρα από όλα τα άλλα, είναι και επικίνδυνο. Αλλά δεν λέμε να το καταλάβουμε, το καταλαβαίνουμε μόνο κατόπιν εορτής. Λοιπόν, Αντέρ Μονακό στο φινάλε της τρίτης περίοδου 41-60. Ντουμπάι Παρτίζαν είναι 14-16 στο φινάλε της πρώτης περίοδου, με την Ντουμπάι να προηγείται 1-0 στη σειρά των τελικών της Αδριατικής Λίγκας. Να πω επίσης ότι η Εθνική στο βόλεϊ των ανδρών νίξε εύκολα το Αζερμπαϊτζάν. Το τρίτο σετ μάλιστα το πήρε 25-7, δεν ξέρω ότι οι Αζέροι πρέπει να έφυγαν. 3-0 σετ, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι αυτό. Και αυτή την ώρα παίζουν οι γυναίκες με τη Λιθουανία. Προηγούμαστε 2-0 στα σετ με 25-27, 15-25. Τώρα πάλι εδώ δεν ξέρω τι γίνεται στο τρίτο σετ. Ή πατάμε εμείς τον γκάζι, φεύγουν οι αντίπαλοι. Οι Λιθουανοί έχουν μείνει στα αποδυτήρια. 8-20 προηγείται η Εθνική μας, που θα κερδίσει την ομάδα της Λιθουανίας. Είναι παιχνίδι, ξαναλέω, για ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Η Εθνική είχε νικήσει στην πρεμιέρα χθες την Κροατία με 3-1 σετ στις γυναίκες. Οι άνδρες έπαθαν πολύ μεγάλο κάζο χθες από την Σουηδία. Ήμασταν φαβοροί στο μάτς με τους Σουηδούς. Προηγηθήκαμε με 2-0 στα σετ, αλλά οι Σουηδοί μετά πήραν το παιχνίδι με 3-2. Πάθαμε μια καθίζηση και οι Σουηδοί πήραν το παιχνίδι. Σήμερα πάντως τους Αζέρους τους κερδίσαμε. Παιδιά, μην το απομονώνετε στο μπάσκετ. Δεν είναι θέμα του μπάσκετ μόνο. Δεν συμφωνώ εγώ με αυτό. Μην βλέπετε που στο ποδόσφαιρο έχουν πέσει λίγο. Λίγο, όχι πολύ. Γιατί και στο ποδόσφαιρο, τι, μια χαρά. Η τοξικότητα είναι στα ύψη. Είναι θέμα γενικότερο του αθλητισμού, του ελληνικού αθλητισμού, και μετά αγγίζει και άλλα πράγματα που δεν έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό. Δεν είναι θέμα του μπάσκετ. Καθόλου δεν είναι θέμα του μπάσκετ. Είναι συνολικό το πρόβλημα και δεν το αντιμετωπίζουμε. Μόνο λέμε ότι θα κάνουμε, θα ράνουμε, βγαίνουμε από τα ρούχα μας, κομπανιόμαστε. Άμα γίνει καμιά στραβή, κάποιο πολύ σοβαρό περιστατικό, και πλέον τα σοβαρά περιστατικά είναι πολύ συχνά με τα οπαδικά επεισόδια, με τους πιτσιρικάδες με λίγα λόγια, γιατί συνήθως με πιτσιρικάδες γίνονται αυτά. Δεν γίνονται με κάποιον ο οποίος είναι μεσήλικας και πάει στο γήπεδο και βρίζει θεούς και δαίμονες. Αλλά αυτόν που είναι 50 αφεύγα, ας πούμε, και πηγαίνει στο γήπεδο και έχει μια τέτοια συμπεριφορά, τον βλέπει μετά το παιδί του. Φανατίζεται 15-16 χρονών, 20-19, δεν ξέρω και εγώ τι. Όλα τα οπαδικά επεισόδια που έχουν γίνει είναι με πιτσιρικάδες. Βγαίνουμε μετά και λέμε, εντάξει, οκ, αυτό, αχ. Και γράφουμε και τονάζουμε και η πολιτεία. Ουσιαστικά, μάλλον δεν θέλουμε να αλλάξει τίποτα.

Εγώ απλά σκέφτομαι και είναι ρητορικό το ερώτημα, θα μείνει αναπάντητο τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια φαντάζομαι. Είμαι πολύ περίεργος. Αν τελικά στο Final Four της Ευρωλίγκας ήταν και οι δύο και έφταναν να παίξουν στον τελικό και έπρεπε αυτός ο τελικός να γίνει με κόσμο και τον δύο, αναρωτιέμαι τι θα γινόταν. Γιατί μέχρι τελευταία στιγμή και λίγες ημέρες πριν τελικά ο Παναθηναϊκός μείνει εκτός από τη Βαλένθια, εγώ έβλεπα μια αγωνία από πλευράς κυβέρνησης. Έβγαινε, ας πούμε, ο κύριος Χρυσοχοίδης και λέει ότι έχω άγχος. Δηλαδή, άμα γίνει ο υπουργός και λέει κάτι τέτοιο, πάει να πει ότι είχαν υδρώσει. Αναρωτιέμαι τι θα γινόταν, ας πούμε, αν γινόταν ένας τελικός Ευρωλίγκας μεταξύ των δύο αιωνίων στο ΆΚΑ. Θα μείνει αναπάντητο το ερώτημα, έτσι να αιωρείται, αλλά βλέπετε τι γίνεται. Εδώ δεν έχουμε κάτι μεταξύ των οπαδών. Έτσι, δεν είναι οπαδικό τώρα το ζήτημα. Μέχρι στιγμή σε αυτό το κομμάτι δηλαδή δεν έχει συμβεί κάτι. Αλλά το κλίμα είναι μπαρούτι. Και είναι κάθε χρόνο μπαρούτι. Είναι κάθε χρόνο, δεν είναι. Το ξέραμε ότι θα γίνει έτσι. Ήμασταν χαλαρά μετά την Ευρωλίγκα, αυτό. Περιμέναμε να τελειώσουν τα ημιτελικά του μπάσκετ, να περάσουν οι δύο στον τελικό, γιατί αυτό θα γινότανε. Και περιμέναμε ότι μπραφ θα γίνει. Και έγινε.

Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Στέφανος Χωριανόπουλος από την αίθουσα σύνταξης για να με ενημερώσει για μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Πριν από λίγο, είναι ώρα βασικά, αλλά τώρα έχει αρχίσει και αναπαράγεται. Στον Ιωνικό, λέει, φεύγει τελικά η οικογένεια Τσιριγότη. Αποφάσισε να φύγει η οικογένεια μετά από 8 χρόνια. Ανακοινώθηκε, λέει, η απόφασή της έπειτα από συνάντηση των δύο πλευρών, η οποία πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με τον αρεσιτέχνη Ιωνικό να εκφράζει δημόσια τις ευχαριστίες του για την πολυετή και σημαντική προσφορά της οικογένειας στο σύλλογο. Ο Γιάννης Ιρηγότης παράλληλα ξεκαθάρισε πως η αποχώρηση αφορά αποκλειστικά το διοικητικό κομμάτι του ποδοσφαιρικού τμήματος, επισημαίνοντας ότι η οικογένειά του θα συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στον αρεσιτέχνη και να στηρίζει τις προσπάθειες του συλλόγου όποτε αυτό κριθεί αναγκαίο. Μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη, η διοίκηση του αρεσιτέχνη Ιωνικού ξεκινάει ήδη τις διαδικασίες για την επόμενη μέρα, απευθύνοντας ανοιχτή πρόσκληση σε κάθε ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να αναλάβει τη διοικητική καθοδήγηση της ομάδας εν ώψη του νέου πρωταθλήματος της Τρίτης Εθνικής. Μάλιστα, η οικογένεια της Ιρηγότη, νομίζω πριν από 1-1,5 χρόνο είχε γίνει πάλι μια, είχε βγει μια φήμη, μια πληροφορία, υπήρχε μια διάθεση τέλος πάντων ότι ήθελε να απεμπλακεί από, την, από το ποδοσφαιρικό κομμάτι, έμεινε τελικά, αλλά φέτος και μετά και από αυτήν την ανακοίνωση αποχωρεί οριστικά και ο Ιωνικός μπαίνει σε μια νέα εποχή. Μάλιστα, μάλιστα.

Την ίδια στιγμή, για να πούμε για κάτι έτσι ωραίο και ευχάριστο και πραγματικά έπαθα πλάκα, μου τα έλεγε εμένα ο Τσιριγότης και δεν τον πίστευα, γιατί λέω πού να ξέρει, αυτός είναι πιτσιρικάς. Ούτε εγώ δεν έχω ζήσει το τελευταίο πρωτάθλημα των Νίξ. Αλλά ο Τσιριγότης τα ψάχνει, τα διαβάζει. Ξέρει τι γραφική είναι ο παδί των Νίξ. Με πολύ καλή έννοια το λέω το γραφική, με όλη μου την αγάπη. Λοιπόν, οι Νίξ έκαναν χθες το 2-0 με τους Σπέρς και οι εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει τα βίντεο από τη Νέα Υόρκη είναι απίθανα. Απίθανα. Δηλαδή, όσοι λένε ότι οι Νίξ, αν πάρουν φέτος το πρωτάθλημα, θα αφήσουν στη Νέα Υόρκη ένα οικόπεδο, μάλλον έχουν δίκιο. Δηλαδή, αν οι Νίξ το πάρουν το πρωτάθλημα, θα αφήσουν ένα οικόπεδο στη Νέα Υόρκη. Θα την ξυλώσουν όλοι. Είναι παλαβή. Δεν είναι καλά. Έχουν κυκλοφορήσει τρομερά σκηνικά με τους οπαδούς να πανηγυρίζουν σαν τρελοί. Μετά το 2-0 δεν έχει τελειώσει τίποτα φυσικά. Η Νίξ είναι μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολλά θέματα ψυχολογικά, οπότε ακόμα και μετά το 2-0 μπορούν οι Spurs, επειδή είναι και φοβερή ομάδα και μάλλον είναι και ένα τσικ φαβορή τουλάχιστον μέχρι που ξεκίνησαν οι τελικοί, μπορούν τελικά να κάνουν 4 σερί νίκες και να πάρουν εκείνη το πρωτάθλημα. Αλλά στην παρούσα φάση με αυτό το 2-0 οι οπαδοί των Νίξ έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί. Και η αλήθεια είναι ότι εγώ προσωπικά θα ήθελα πολύ να δω να γίνεται Νέα Υόρκη ένα οικόπεδο. Έτσι όπως λένε οι περισσότεροι και συμφωνούν ότι οι Νεοϋορκέζοι θα τα γκρεμίσουν όλα, δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο.

Παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, γιατί να το ξεκαθαρίσουμε, τέλος πάντων, όσο μπορούμε να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί δεν ξεκαθαρίζει και δεν θα το ξεκαθαρίσουμε και τώρα, αν είναι να ξεκινήσουμε να το ξεκαθαρίζουμε. Η τοξικότητα στον ελληνικό αθλητισμό δεν είναι franchise μιας ομάδας. Δεν ξεκινάει από έναν, ούτε συνεχίζεται από έναν και σίγουρα δεν περιορίζεται σε έναν. Όλοι, ανεξαιρέτως, όλα τα χρώματα, στον αθλητισμό, δεν μιλάω για τον μπάσκετ μόνο, έχουν ζήσει περιόδους έντασης. Όλοι έχουν οπαδούς που ξεφεύγουν. Όλοι έχουν διοικήσεις που κατά καιρούς έχουν ρίξει λάδι στη φωτιά. Δεν υπάρχει ο καλός και ο κακός και ο άσχημος σαν ταινία. Είναι συνολικό το πρόβλημα. Είναι το κλίμα, είναι τα social media, είναι η υπερβολή, είναι η ανάγκη να βρούμε έναν εχθρό για να νιώσουμε εμείς ότι κερδίζουμε κάτι. Είναι ότι εμείς δεν τα κάνουμε αυτά που κάνουν οι άλλοι. Δεν φταίει μόνο ένας ή μόνο άλλος. Έχουμε χάσει λίγο το μέτρο. Και δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Εγώ προσωπικά δηλαδή, επειδή εγώ τώρα κάνω εκπομπή, αν κάποιοι το αντέχουν και το γουστάρουν και περνάνε καλά με αυτή την ιστορία, δεν αντέχεται. Το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια και δεν με πολύ απασχολεί κιόλας το θέμα, γιατί για να είμαι ειλικρινής είμαι λίγο απεσιόδοξος, γιατί δεν βλέπω να ασχολείται κανείς σοβαρά για να το λύσει. Το μόνο που γίνεται είναι κάθε χρόνο να γίνεται και χειρότερο, και όπως είπε και ένας φίλος νωρίτερα, άμα μπουν και οι υπόλοιποι στο χορό, ας πούμε, στο μπάσκετ, γιατί τώρα το μπάσκετ είναι που έχει πάρει φωτιά. Σε λίγους μήνες μπορεί να πάρει φωτιά το ποδόσφαιρο, έχει πάρει φωτιά το βόλεϊ, πήρε φωτιά το πόλο. Φέτος θα πάρει και άλλο του χρόνου. Παντού, έτσι. Και στο πινκ-πονγκ, ας πούμε. Αυτό, δηλαδή, σας το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια. Κάποιοι τρέφονται από όλη αυτή την ιστορία, γουστάρουν και περνάνε καλά. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Πάμε παρακάτω. Μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε.

0: 100,3.
1: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Την Πέμπτη αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, ανέφερε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Δεν θα δούμε ανασχηματισμό, σημείωσε, προσθέτοντας ότι ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει τα ονόματα που θα αντικαταστήσουν τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη στο Υπουργείο Μεταφορών και τον Νίκο Ταγαρά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται θέμα αντικατάστασης του Γιώργου Μιλωνάκη. Κάλεσμα στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ να αποφασίσουν ότι στέκονται δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα. Τη στηρίζουν, δεν τη βλέπουν ανταγωνιστικά αλλά συντροφικά, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, μιλώντας στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Τροπολογία με την οποία απορρίπτουν κατηγορηματικά κάθε σενάριο διάλυσης ή αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, κατέθεσαν 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας του κόμματος. Οι Ιρανοί δεν έχουν ακόμη καταλήξει στη συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, επειδή είναι σκληροί και υπερήφανοι, ωστόσο δεν έχουν άλλη επιλογή, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του στο NBC News ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Είχε προηγηθεί δήλωση του στρατιωτικού συμβούλου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν στο CNN, ο οποίος ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις προσκρούν κυρίως το ζήτημα των παγωμένων στο εξωτερικό ιρανικών περιουσιακών στοιχείων. Προφυλακιστέως, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, κρίθηκε μετά την πολύ ωραία απολογία του σήμερα ο καθομολογίαν δράσης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο full. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
9: Σπόρ FM Πάτρα.
10: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
12: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
13: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
0: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
14: El Greco.
0: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
14: El Greco.
0: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
14: El Greco.
0: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
14: El Greco.
0: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
15: El Greco. Πίτσα El Greco.
0: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
16: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
17: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
18: Για το αυτοκίνητό σας υπάρχουν οι ειδικοί. Details Car Care Specialists. Εξειδικευμένες εργασίες διόρθωσης και προστασίας στο χρώμα του οχήματός σας με πολύχρονη εμπειρία. Νανοκεραμικές επιστρώσεις και τοποθέτηση μεμβράνης προστασίας PPF. Προϊόντα πλυσίματος για επαγγελματίες και ιδιώτες, ώστε να παραμείνει το όχημά σας στην κατάσταση που σας το παραδώσαμε. Details Car Care Specialists. Πατρών Κλάουσερ 92. Τηλέφωνο 2610-346-555.
19: Μπαμπά, θέλω φουσκωτό.
20: Έχεις.
19: Θέλω μπρατσάκια.
20: Έχεις.
19: Θέλω και πετσέτα.
20: Έχεις.
19: Εντάξει, από πού τα πήρες όλα αυτά?
21: Από το τζάντζαλα.gr φυσικά. Φουσκωτά, σωσίβια, πετσέτες, κουβαδάκια και αξεσουάρ παραλίας, όλα σε ένα μέρος. Γιατί τα παιδιά τα θέλουν όλα. Online στο τζάντζαλα.gr και στα δύο φυσικά καταστήματά μας. Ακτίβη Μέων 10 και στο νέο μας κατάστημα στο εμπορικό Πάτρα Μολ, Γλάφκου 9.
22: City in Action 2026 Powered by
23: Dave. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας.
22: Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου.
23: Parking Nob, έναντι Βέσο Μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου.
22: Δωρεάν συναυλία για όλους.
23: Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
24: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
25: Κάνει την πρώτη μου εκπομπή. Έκανα την πρώτη μου εκπομπή κάθε Σάββατο 2009, 10 εκεί. 5-7 κάθε Σάββατο. Παναγιώτης Βανός. Να είναι καλά. Παναγιώτης που το άφησε το επάγγελμα. Κάνει πλέον κάτι εντελώς άσχετο. Και είναι και μια χαρά. Μια χαρά. Λέει εδώ ένας φίλος, άντε λέει να ανέβουν κάποια στιγμή προοδευτικοί και ιονικός, να μπούμε και εμείς στο χορό. Ναι, χορεύεται πάντως και στις χαμηλές κατηγορίες, όποτε καμιά φορά έτσι συναντιέστε. Λοιπόν, τους Κορεάτες βάλτε. Α, οι Κορεάτες ποιοι είναι? Οι Κορεάτες. Ξέρεις τώρα πόσα έχει φτιάξει εδώ ο Στέφανος, πόσα έχει επιμεληθεί. Λοιπόν, να σας πω ότι μπήκα λίγο στη διαδικασία, μπας και μου ήρθε η διάθεση για το... για το Μουντιάλ, που θα μου έρθει. Απλά είναι ακόμα οι μέρες αυτές που ασχολούμαστε με άλλα πράγματα. Και από την Πέμπτη και μετά θα είναι πιο έτσι, θα μπούμε λίγο πιο δυναμικά. Έχω μπει και έχω κάνει προβλέψεις στις Telegraph, ένα predictor, simulator είναι δηλαδή. Βάζεις τις ομάδες που θεωρείς ότι θα τερματίσουν πρωτοδεύτερες από τους 12 ομίλους. Επιλέγεις και 8 καλύτερες τρίτες. Έτσι ο καθένας ό,τι έμπνευση έχει. Και μετά αρχίζεις και πας στα νοκάουτ, ας πούμε, και προχωράς. Επιλέγεις ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και θα πάνε μέχρι το τέλος. Κοίτα Μπάκος. Έλα ρε τώρα, μιλάμε για Μουντιάλ τώρα. Τι ωραία που θα ήταν ρε Σωτήρη Ταμπάκο να είχαμε και την εθνική στο Μουντιάλ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα φίλε Νίκο, καλησπέρα στον
25: Κροατή. Τι κάνεις, έπιασα να μιλάω για Μουντιάλ και μου λέει ο Πετρίτης Ταμπάκος. Και λέω τι Ταμπάκος. Και νόμιζα ότι...
1: Ότι πήγαμε Μουντιάλ.
25: Ναι. κρίμα.
1: Εντάξει. Αυτό δεν έχει περάσει, νομίζω ότι έχουν αντιληφθεί άπαντες ότι...
25: Ότι χάθηκε μια ευκαιρία. Ναι, ναι.
1: Και κυρίως όταν γίνεται απολογισμός, έχει γίνει ένας απολογισμός τι δεν πήγε καλά και πρέπει να διορθωθεί για την επόμενη προσπάθεια.
25: Mm.
1: Αυτό είναι το ζήτημα τώρα και πρέπει να κατανοήσουν, νομίζω έχουν κατανοήσει άπαντες στην ομάδα κυρίως γιατί αυτούς τους αφορά, που είναι την καθημερινότητα όταν βρίσκονται στην αποστολή, τι πρέπει να αλλάξει, τι πρέπει να κάνει καλύτερα η ομάδα για να πετύχει την επόμενη φορά. Η επόμενη φορά είναι, μπορεί να αρχίζουν τα Match Nations League το 26. Σίγουρα είναι μια σημαντική δοκιμασία απέναντι σε Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Ωστόσο, τα κρίσιμα έρχονται το 27. Εκείνη τα καθοριστικά παιχνίδια.
25: Σωστά.
1: Αλλά πρέπει να ζητάνεις τις μηχανές σου μέσα στο 26, να δείξεις και να πιστέψεις και εσύ ο ίδιος ότι έχουμε κάνει ένα βήμα παραπάνω, έχουμε μια πρόοδο. Και στα μάτια του 27 να είσαι αποφασισμένος ότι εδώ την ευκαιρία θα την αρπάξω. Είμαι καλύτερα και έχω βελτιώσει πράγματα στο παιχνίδι μου για να φτάσει η εθνική ομάδα να βρεθεί σε μια τελική φάση. Τελική φάση τέτοια πράγματι στην Βραζιλία του 2014. Έχουν περάσει 12 χρόνια, θα πάει για 14 χρόνια δηλαδή.
25: Mm.
1: Είναι μια πρόκληση και αν τα πράγματα κυλήσουν καλά στον όμιλό μας στο Nations League, δεν είμαστε τελετέ για παράδειγμα, που εκεί που βαζόμαστε στη δεύτερη κατηγορία. Αν είμαστε στις τρεις πρώτες θέσεις, θα είμαστε όπως όλα δείχνουν στο πρώτο κλειδί δυναμικότητας στην κλήρωση που θα γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου για τα προγραμματικά του Euro.
25: Να σου. Να δούμε. Μακάρι.
1: Είναι μακρύ αυτό, Νικόλα. Ναι.
25: Καλά, ναι.
1: Να δουλευτεί η ομάδα, να βελτιώσει τις αδυναμίες.
25: Ο Γιωβάνοβιτς βέβαια ήδη δουλεύει με το μυαλό του, από ό,τι έχω καταλάβει και από ό,τι ακούω και το ρεπορτάζ, με το μυαλό του σε αυτά τα παιχνίδια που έρχονται
1: 100%.
25: Το φθινόπωρο και στα. Και ίσως και στα κόμπι παραπέρα έχει στο μυαλό του.
1: Νομίζω,
25: να φτιάξει ένα χαρακτήρα στην ομάδα ναι. Συγκεκριμένο.
1: Να είναι πιο όρημοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή από τα λάθη που έγιναν να οριμάσουν, να κατανοήσουν τις συνθήκες σε μια εθνική ομάδα που είναι εντελώς διαφορετικές σε σχέση με το σύλλογο.
25: Ναι.
1: Για παράδειγμα, άλλα πράγματα ζητάει ο προπονητής στην Club Brugge από τον Τζόλι και άλλες είναι εδώ οι απαιτήσεις. Δηλαδή πρέπει να είναι και λίγο διαφορετικός ο ρόλος. Στις εθνικές ομάδες. Αυτό ισχύει για όλες τις εθνικές και για την Ελλάδα βεβαίως. Αν το καταλάβουν οι ποδοσφαιριστές μας αυτό, είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε δει πάρα πολύ καιρό, εδώ και ένα χρόνο, νομίζω θα πράγματα θα πάνε πιο καλά στη συνέχεια και θα έρθει αυτή η πρόκληση σε μια τελική φάση.
25: Mm-hmm.
1: Είναι σε εξέλιξη προπόνηση στο Παγκρέτιο, μέχρι και τις 8 η ώρα, δηλαδή έχει ακόμα 27 προπόνηση η ομάδα.
25: Σωτήρη, πότε ήταν η τελευταία φορά που πήγε στο Παγκρέτιο φέτος? Θυμάσαι.
1: Φέτος έχω πάει στο Παγκρέτιο.
25: Ναι. Λέω ποια ήταν η τελευταία φορά.
1: Η τελευταία φορά ήταν στο Όφι Βόλος.
25: Σε ρωτάω γιατί θέλω να μου πεις αν έχεις δει διαφορές στο γήπεδο σε σχέση με αυτό το παιχνίδι. Γιατί μαθαίνω ότι διαρκώς γίνονται πράγματα στο Παγκρέτιο και θα γίνουν κι άλλα και εν ώψη Ευρώπης για τον Όφι. Γι' αυτό σε ρωτάω, επειδή έχεις εικόνα.
1: Θεωρώ ότι για το γήπεδο, για τα μάτς του Όφι. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα το πόσο έχουν εξελιχθεί τα έργα. Δεν βλέπω κάποια διαφορά.
25: Okay,
1: ίσως να είναι κάπως καλύτερη η κατάσταση του αγωνιστικού χώρου, ίσως.
25: Ναι,
1: αλλά
25: ναι.
1: Και αυτό δεν είμαι βέβαιο, δεν μπορώ να το καταλάβω.
25: Ναι, ωραία. Επειδή χθες εγώ έμαθα ότι θα γίνουν διάφορα πραγματάκια, γιατί να γίνει ακόμη καλύτερο. Που ήδη δηλαδή.
1: Θα παίξει play-off
25: η
1: Europa League. Οι απαιτήσεις είναι διαφορετικές.
25: Ναι, βέβαια. Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει να γίνουν πράγματα στον Παγκρέτιο σίγουρα. Στα γύρω-γύρω, εσωτερικά, στους εσωτερικούς χώρους, στον περιβάλλοντα χώρο, θέλει ακόμα πάρα πολύ δουλειά.
25: Ναι.
1: Δεν βλέπω κάποια πρόοδο, η αλήθεια είναι, τον τελευταίο χρόνο.
25: Αυτά φαντάζομαι θα τα δούνε, δεν μπορεί να μην τα δούνε μέσα στο καλοκαίρι, ειδικά για τους χώρους που λες στο γύρο.
1: Μου κάνεις μια πάσα να πω ότι, επειδή έχουμε δει και το Super Cup εδώ, στο Παγκρέτιο.
25: 12 Αυγούστου.
1: Όχι, αυτά που έχουν γίνει μέχρι τώρα, το Super Cup.
25: Το δικό μας,
1: που έγινε.
25: Α, που έγινε λες, που έγινε, οκ. Ναι, ναι, ναι.
1: Θέλει τώρα, με τον Όφιντο Μπάοκ, θα γίνει και το επόμενο Super Cup. Επειδή γίνεται και το μάτς εθνικής τώρα και πες το καλοκαίρι είχαν γίνει δύο θηλυκά στο Παγκρέτιο. Όχι ότι έχω κάτι με, το, με την επικριτή, την αγαπητή επικριτή, την αγαπώ πάρα πολύ και ο κόσμος αγαπάει πάρα πολύ την εθνική και γενικώς το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Αλλά για μένα κατά πρέπει να κοιτάξουμε, να εξετάσουμε και άλλες περιπτώσεις στην, στην περιφέρεια.
25: Είναι
1: δεν
25: είναι
1: μόνο δηλαδή, yeah. περιφέρεια. Ναι, να παίξει εθνική, το να παίξει στην Τούμπα για παράδειγμα.
25: Mm-hmm.
1: Δεχτώ. Τα φιλικά μπορεί να γίνονται στην περιφέρεια όπως έχουμε πει πάρα πολλούς και είμαι πάρα πολύ θετικός σε αυτό το πράγμα. Να μην γίνουν τα μάτσα φιλικά στην Αθήνα, έχει και να βλέπει ο κόσμος στην περιφέρεια την εθνική. Θα μπορούσε να γίνει για παράδειγμα στη Λάρισα, στο Βόλο, στην Πάτρα. Να μπορέσουν να βελτιώσουν και τα γήπεδα, το Πελοποννησιακό.
25: Είναι και ευκαιρία αυτό, όντως.
1: Ναι, δηλαδή ας δοθεί μια ευκαιρία και στις υπόλοιπα ακίνητα από τους Ολυμπιακούς αγώνες, να ναι. τα βελτιώσουμε γιατί έχουν γίνει αχούροι, για να μπορέσουμε να γίνονται παιχνίδια και στην Πάτρα για παράδειγμα.
25: Ναι.
1: Πολλά χρόνια ακόμα δεν είμαστε στην Πάτρα, στο Πελοποννησιακό.
25: Στην Πάτρα να σου πω πάντως ότι δεν είναι αχούρι το γήπεδο, το έχει κάνει ο Πελετίδης, το έχει κούκλα, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι ανενεργό το γήπεδο.
1: Σωστό.
25: Σου έχει να κάνει με. Ναι, ναι, okay.
1: Θέλω να πω ότι επειδή η περιφέρεια είναι όλη η Ελλάδα, να πάει εθνική και σε άλλες πόλεις.
25: Ναι.
1: Εννοείται εδώ είναι πολύ φιλόξενο το νησί, 100-0, το συζητά αυτό.
25: Το είδαμε και χθες, περίμενε ο κόσμος καρτερικά στο αεροδρόμιο.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι. Και ήταν και προχωρημένοι, ήταν 11.30 το βράδυ, 12 ναι. σχεδόν. Και είχε αρκετό κόσμο.
25: Mm-hmm.
1: Μικρά παιδιά, πάρα πολλά μικρά παιδιά και από ακαδημίες που ήρθαν να πάρουν ένα αυτόγραφο και να φωτογραφηθούν με τους προσβέστες. Ήταν πολύ ωραίες εικόνες. Τις μεταφέραμε και εμείς από το 30.000 βεβαίως.
25: Οι Ιταλοί πότε έρχονται?
1: Η ομάδα την περιμένουμε σε λίγο γιατί έχει... Στις 8 έχει συνέντευξη τύπου Μπαλτίνη, προπονητής. Και από ότι μου είπαν οι Ιταλοί συνάδελφοι, με το που τελειώνει η συνέντευξη τύπου, λέει και την ενδεκάδα θα παρατάξει.
25: Α, ναι.
1: Ο περισσιακός του πονητής
25: που κόλπα, τι κόλπα είναι αυτά.
1: Το κάνουν πολύ, το έχουν κάνει και στο παρελθόν όσο και εδώ στην Ελλάδα να ανακοινώνουν την ενδεκάδα παραμονή του αγώνα. Ναι, γιατί είναι και ένα ανανεωμένο γκρουπ η Ιταλία.
25: Καλά τώρα οι Ιταλοί, φαντάζεσαι τι κατάσταση είναι που δεν πήγαν σε άλλο ένα Μουντιάλ τώρα εκεί, δεν το έχουν ξεπεράσει ακόμα το σοκ.
1: Όχι, όχι. Μόνο τον Αρούμα είναι από τους πολύ παλιούς, υπάρχει ο Σπόζος από την Ίντερ. Τα υπόλοιπα παιδιά για πρώτη φορά καλούνται στην Εθνική Ιταλίας.
25: Ναι.
1: Έχει πολύ μεγάλο ρόστερ, έχει βάθος δηλαδή η Ιταλία, έχει ταλέντο, αλλά από το ρόστερ που έχει έρθει εδώ στο νησί και στο παιχνίδι με το Λουξεμβούργο από τις προάλλες που νίκησαν με 1-0, τα περισσότερα παιδιά για πρώτη φορά κλείθηκαν στην Εθνική Αδρών της Ιταλίας. Αλλά σίγουρα, όπως είπε και ο Ιβάν Γιωβάνος, γιατί θα πάμε και στις δηλώσεις, ο Ιβάν Γιωβάνος είπε ότι γιατί το ρώτησαν οι Ιταλοί συνάδελφοι αν υπάρχει μια δυσαρέσκεια από την ελληνική πλευρά, τον προπονητή και τους συνεργάτες του, που δεν έχετε μεγάλη Ιταλία, δηλαδή που δεν έχετε κομπλέ το ρόστερ της. Και κάθε άλλο, δεν είναι κανένα ζήτημα, καμιά απογοήτευση, καμιά δυσαρέσκεια ο προπονητής. Γιατί και τα παιδιά που έχουν έρθει στην Ιταλία διψού, θέλουν να αποτελέσουν μέρος της ομάδας, να είναι στο ρόστερ, είναι μια ευκαιρία τους και πολλές φορές οι νέοι ποδοσφαιριστές βάζουν πολλές δυσκολίες και έχουν και έξτρα κίνητρο να αποδείξουν στον προπονητή τους. Ίσως ο κόσμος της Κρήτης γενικώς να ήθελε να δει τη μεγάλη Ιταλία που αποτελούν το ρόστερ της, αλλά μέχρι εκεί εμείς είμαστε καλά, δεν υπάρχει καμία δυσαρέσκεια από την ομάδα μας, από το προπονητικό team και γενικώς από την εθνική μας. Αυτό για το μάτι για το ρόστερ της Ιταλίας. Ο Βάγιο Βάνος είπε ότι αν θα δοκιμάσει κάτι διαφορετικό αύριο, αν θα διατηρήσει αυτό με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, είπε ότι δεν έχω ακόμα αποφασίσει, θα δω και τη σημερινή προπόνηση αν θα αλλάξουμε τη διάταξη. Μπορώ να σας πω ότι θα έχουμε αρκετές αλλαγές στα πρόσωπα της ομάδας. Έχουμε ένα μεγάλο ρόστερ, θέλω να πούμε και τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές, υπομοσπονδιακός προπονητής. Του έγινε ερώτηση για το αν είναι μια στιγμή που είχε λιγότερες πληροφορίες για αντίπαλο από οποιαδήποτε άλλη φορά. Είπε όχι, γνωρίζουμε πολύ καλά, έχουμε πληροφορίες άριστες για την ομάδα της Ιταλίας, για την ομάδα που θα αντιμετωπίσουμε. Έχουν αξία, έχουν λαμπρό μέλλον οι ποδοσφαιριστές της. Δεν είναι μια άγνωστη ομάδα για εμάς, έχουμε τις πληροφορίες μας και είναι ευκαιρία βεβαίως για τους ίδιους τους Ιταλούς να δείξουν τι αξίζουν στον προπονητή τους. Τη στιγμή που κλείχαν για πρώτη φορά, για παράδειγμα, πολλοί από αυτούς στην Ιταλία. Για το αν αλλάζει ο αγωνιστικός προσανατολισμός της ομάδας, είπε ότι έχουμε ένα συγκεκριμένο αγωνιστικό στυλ εδώ και 2 χρόνια. Μας δόθηκε όμως η ευκαιρία στις προηγούμενες προπονήσεις να δουλέψουμε μια εναλλακτική επιλογή. Το είδατε και στο παιχνίδι με την Σουηδία. Ωστόσο δεν πρόκειται να αλλάξω λίγο την αγωνιστική μου φιλοσοφία που οι ομάδες μου θέλουν να πάντα να κερδίζουν, να παίζουν επιθετικά. Αυτό δηλαδή είναι ο προπονητής. Για το μάτς με τη Σουηδία είπε ότι είχαμε μια καλή εικόνα σε σχέση με αυτά που δοκιμάζαμε τις προηγούμενες ημέρες στις προπονήσεις. Ξεκίνησαμε καλά το παιχνίδι. Η Σουηδία όμως είναι μια δυνατή ομάδα και αντέδρασε. Βγάλαμε αρκετά θετικά συμπεράσματα με το σχήμα που δοκιμάσαμε. είναι σημαντικό να έχουμε μια εναλλακτική επιλογή και πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα φοβούνται καλύτερα από τους προσφεστές, είπε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Για τον κόσμο της Κρήτης είπε ότι πέρασε μου όμορφα πέρσι 5 μέρες που ήταν εδώ και δώσαμε 2 φιλικά παιχνίδια το καλοκαίρι. Ο κόσμος μας περίμενε μέχρι πολύ αργά χθες στο αεροδρόμιο. Αισθανόμαστε πάρα πολύ καλά στην Κρήτη. Σήμερα το πρωί προσφεστές μου ζήτησαν να κάνω μια βόλτα, ένα περίπατο στο κέντρο του Ηρακλείου και εγώ τους είπα βεβαίως να πάτε με χαρά, ήθελα να το κάνετε. Είπε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι αύριο και για τον κόσμο που θα έρθει στο γήπεδο, να κανοποιήσουμε τους φιλάθλους που θα έρθουν στο Παγκρίτιο. Και πήγαινε και η ερώτηση τι κρατάει αυτή τη χρονιά, έτσι όπως κλείνει με το αυριανό φιλικό. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, δεν μπορεί να απαντήσω εύκολα τώρα. Είναι ότι οι ποδοσφαιριστές είχαν πολύ μεγάλη προσήλωση όλο αυτό το διάστημα, παρότι δεν καταφέραν να βρεθούμε σε μια τελική φάση. Υπάρχει μια απογοήτευση, όλοι είμαστε απογοητευμένοι που τα καταφέραμε από να βρεθούμε στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά έκαναν μια μεγάλη προσπάθεια τα παιδιά. Έχουμε κάνει αρκετές αλλαγές στο ρόστερ. Είναι μια νέα ηλικιακά ομάδα και πιστεύω ότι μπορεί μέσα από αυτή τη διαδικασία να γίνει και πιο ανθεκτική και μέσα από τα επόμενα παιχνίδια που έχονται για να καταφέρουμε να πετύχουμε το στόχο. Αυτά από τον πιδάτο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο τόσος φτάζει του δίκας ο στράικερ της Κόμου, δεύτερος κόρης στη Σεριά. Δεύτερα και τέσσερα από τους Ιταλούς συναδέλφους. Είπε ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια από τις μεγαλύτερες ομάδες στον κόσμο. Είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, δουλεύσαμε πάρα πολύ καλά αυτό το διάστημα. Είναι σημαντικό να παίζουμε τέτοια παιχνίδια για να βελτιωνόμαστε. Και το βλέπουμε το αυριανό μάτς σαν ένα επίσημο παιχνίδι και όχι φιλικό, γιατί έχονται πολύ δυνατά παιχνίδια το επόμενο διάστημα στο UEFA Nations League. Σίγουρα για την Ιταλία είπε ότι θα έχουν διαφορετική εικόνα. Είναι υψηλό επίπεδο παίχτες, γιατί ρωτήθηκε για τις αλλαγές που έχει το όνομα της Ιταλίας. Μπορεί να είναι νέα παιδιά, αλλά έχουν ποιότητα. Ασχέτως αν αγωνίζονται, αν είναι σε μικρότερη ηλικία από τους παίχτες που απουσιάζουν αυτή τη φορά από το ρόστερ. Είπε για τον ίδιο και την Κόμο ότι θα ήταν ιδιαίτερη ευχαρίστηση να σκοράρω αύριο κοντά στην Ιταλία. Και όχι εγώ μόνο, και οι υπόλοιποι παίχτες μου. Με την Κόμο κάναμε μια εξαιρετική χρονιά. Απίστευτη, δεν το περιμέναμε. Και πιστεύω ότι και η επόμενη σεζόν στην Ιταλία με την Κόμο και στο UEFA Champions League θα πάμε πάρα πολύ καλά, έχουμε υψηλούς στόχους. Αυτά είναι ο Τάσος Δουδίκας. Κρατάμε γενικώς, Νικόλα, ότι ο προπονητής θα κάνει αρκετές αλλαγές στα πρόσωπα. Έχει μεγάλο ρόλο, έχει 26 ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει ζήτημα τραυματισμού, είναι όλοι διαθέσιμοι. Και να δούμε αν τελικά όντως επιλέξει την ομάδα ξανά με 3 κεντρικούς αμυντικούς. Το θεωρώ αρκετά πιθανό. Δεν μπορώ να το πω με βεβαιότητα, θα παίξει με 3 στόπερ, αλλά το θέλω πάρα πολύ πιθανό να διατηρήσει την ομάδα με 3 στόπερ. Απέναντι σε μια Ιταλία που συνήθως και στο δεύτερο μάτς με το Λουξεμβούργο έπαιξε με τετράδα στην άμυνα, 4-3-3. Θα δούμε αν θα το κάνει και αύριο αυτό ο προπονητής της Ιταλίας. Πάντως εμείς είναι πολύ πιθανό να δοκιμάσει ξανά ο Γιοβάνοβιτς την ομάδα με 3 στο κέντρο της άμυνας. Και το σημαντικό είναι να μην υπάρχει πρόβλημα τραυματισμού. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα, είναι όλοι διαθέσιμοι. Αλλά δεδομένα θα κάνει αλλαγή στην δεκάδα.
25: 10 η ώρα το βράδυ, αργά. Έχουμε εικόνα για εισιτήρια, κινητικότητα. Φαντάζομαι θα έχει αρκετό κόσμο.
1: Κοίτα, σήμερα υπήρχε καλύτερη κίνηση σχέση με τις επόμενες μέρες.
25: Okay.
1: Σήμερα υπήρχε καλύτερη πώληση, καλύτερη διαδικασία στην κυκλοφορία των εισιτήριων. Νομίζω ότι αύριο θα κορυφωθεί, αύριο το μεσημέρι. Και βεβαίως ο κόσμος μπορεί να πάρει στήρια και εδώ από το
25: γήπεδο. Από τα εκδοτήρια.
1: Ναι, τα εκδοτήρια, ναι. Αλλά υπάρχει το Πάμε Εθνική GR που μπορεί οποιοδήποτε να εξασφαλίσει το εισιτήριο ηλεκτρονικά. Νομίζω ότι θα έχει σίγουρα πάνω από 10.000 κόσμο. Δεν νομίζω να γεμίσει, αυτό εκτιμώ. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί θέλω ότι παίζει ρόλο γίνει το μάτς και αργά. Δεκάρο βράδυ είναι αρκετά αργά.
25: Η αποστολή έτσι από περιέργεια επιστρέφει κατευθείαν το βράδυ.
1: Ναι, αμέσως μετά επιστρέφει.
25: Α, okay.
1: Ο καθένας μπορεί να έχει κανονίσει να.
25: Έχει διακοπές, ναι, έχουν και διακοπές να προλάβουν να κάνουν λίγες μέρες, ναι.
1: Μπορεί κάποιοι να μείνουν εδώ και να φύγουν από την Αθήνα να πάνε κάπου αλλού, ή μπορεί κάποιοι, πολλοί πιστεύω, να γυρίσουν στην Αθήνα και μετά να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.
25: Μάλιστα. Σωτήρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
25: Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο, ο οποίος είναι στο Ηράκλειο, στην Κρήτη. Εκεί όπου αύριο στο Παγκρίτιο η Εθνική μας θα υποδεχθεί την Εθνική Ομάδα της Ιταλίας, έστω με αρκετούς πιτσιρικάδες οι Ιταλοί και τον Ντοναρούμα φυσικά, γιατί είναι σε μια φάση οι Ιταλοί, είπαμε, λίγο περίεργη, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, θα σας πω μετά τι έβγαλε το predictor του Μουντιάλ, γιατί έχει έτσι την πλάκα του, και να σας πω ότι τα ρεπορτάζ θα τα βγάλουμε. Έχουμε εδώ ώρες τα πάντα. Έχουμε εδώ ώρες τα πάντα και τις έχασα. 8 και 10 Δεσίλας. 9 παρά 20 Τσανάκας. 9 και 10 Κέτσε Τζόγλου. 10 παρά 20 Τζόρμπα Τζόγλου. Εντάξει. Έτσι, για να μην έχετε αγωνία. Πάμε να δούμε 2-3 παιχνιδάκια από τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα του στοιχήματος. Να πω καταρχάς ότι η εθνική μας έμεινε στο 0-0 με την Πορτογαλία, K19. Ένας βαθμός στο σακούλι, θέλαμε κάτι περισσότερο. Τώρα έχει κάποια παιχνίδια που έχω σημειώσει εδώ, γιατί ξέρω ότι είστε μερακλείδες και παίζετε όταν δεν έχει κάτι πιο ενδιαφέρον. Το Ισλανδία-Μαυροβούνιο K19 είναι τελικό 1-1. Το Ουκρανία-Λετωνία K17 είναι τελικό 2-3. Στην Ισπανία, play-off ανόδου από την τρίτη κατηγορία είναι αυτή. Ατλέτικο Μαδρίτης Βίτα Πονφεραντίνα 1-1. Στις 10 έχει και play-off ανόδου. Ξεκινάει αυτή η υπέροχη διαδικασία που γίνεται χαμός στην Ισπανία. Δεν ξέρω, εμένα μου αρέσει πιο πολύ και από τις Championship, τη φασούλα. Με την τελευταία ομάδα που θα ανέβει στη Λα Λίγκα δηλαδή. Και έχουμε σήμερα τον ημιτελικό Καστελιόν Αλμερία στις 10 το βράδυ. Μπάσκετ, ημίχρονο, Ρεάλ Τενερίφη 45-49. Στη Γαλλία τελικό Ναντέρ Μονακό 61-83. Στη Γερμανία τελειώνει πρώτη περίοδος Μπάμπερ Κάλμπα 19-19. Ημίχρονο τελικός Αδριατικής Λίγκας Ντουμπάι Παρτίζαν 42 όλα. Η Ντουμπάι προηγείται. Αυτά. Να κάνουμε ένα. Και ένα δελτιάκι, να ενημερωθούμε λίγο, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και επιστρέφουμε.

0: 92,6.
1: Πού ήσουν, στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ, την Δευτέρα στις 9, στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στο 8, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι προσέφυγε στο αθλητικό δικαστήριο του ΕΣΑΚ ζητώντας την τιμωρία του ιδιοκτήτη και Παναθηναϊκού Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ομάδας εξέδωσε ο Ολυμπιακός. Επιπλέον προχώρησε σε δημοσιοποίηση βίντεο με τις αδράσεις των ιδιοκτήτων των πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών έχει εντώσει. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νικού Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο βίντεο με τον κότσο Ανιστολεύκων δημοσιοποίησαν οι πράσινοι, ζητώντας να τερματιστεί η ασυλία του, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από το δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς, έχει ο Σλουκάς. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις στο μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού φιλικού του αντιπροσωπικού συγκροτήματος με την Ιταλία στο Παγκρετίο. Σκέψη από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα με σχηματισμό 3-4-3. Έτοιμος να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του 26χρονου δεξιού μπακ Πάμπλο Μαφέ είναι ο Ολυμπιακός, καθώς θα έχει βρει και με τη Μαγιόρκα παίξει τον Ενθολεύκον. Θα πρέπει να θεωρείται ο Νάι Λόπεθ, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Άμεσα επαφή με τον Λιβαδιακό για να ξεκαθαρίσει τον Τσάπρα. Πρόταση ανανέωση στον Ντάνι Γκαρθιά έκαναν οι Πειραιώτες. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα υπογράψει την πρόορη επέκταση του συμβολέου του μέχρι το 29. Μέσα στο μήνα θέλει να κλείσει ένωση στις επόμενες κινήσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Εξέλιξη αναμένονται από εβδομάδα στα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, με τις βασικές προτεραιότητες να είναι στόπερ, χαφ και τερματοφύλακας. Στη λίστα παραμένει ο 22χρονος μέσος Ετιέν Καμαρά. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνης στο Ποτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι κίτρινοι συμφώνησαν σε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Liddell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn. Ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Σε ανοιχτή γραμμή με τους Tyson και ο Σντοεύ για την ανανέωση των συμβολέων του βρίσκεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι σε καλό δρόμο για να ολοκληρώσει μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη από την Augsburg, δεδομένη πρόσληψη αθλητικού διευθυντή στο δικεφάλαιο του Βορρά. Στην πίεση από τις Ιταλίες, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη, στόχος των κίνδυνων να κινηθούν για την απόκτηση και ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητέρας του Χόγκλα. Την απάντηση του Δήμου Γλυφάδας για τη χρησιμοποίηση ο Σέζας στα ευρωπαϊκά μάτια του κλειστού Μάκης Λιούγκας για την ομάδα Βόλεϊ περιμένει ο Εράστιγκς Παναθηναϊκός. Η Εθνική Ομάδα Νέων Ποδοσφαίρου θα ισοβάλει 0-0 απέναντι στην Πορτογαλία στην Τούμπα για την δεύτερη αγωνιστική του εκ του ομίλου. Και στο Βόλεϊ, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών επιβλήθηκε 3-0 του Αζερμπαϊτζάν για δεύτερη αγωνιστική του European League και πέτυχε την πρώτη νίκη στο τουρνουά του Λου της Σουηδίας. Εθνική Γυναικών για την ίδια διοργάνωση στο Όσικ της Κροατίας νίκησε 3-0 του Λιθουανία και έκανε το 2 στα 2 στον όμιλο της. Πλάνο σωτηρίας για την ομάδα μπάσκετ της Μονακού αποκαλύπτει εκεί, καθώς το πριγκιπάτο θα της χορηγήσει δάνειο 30-20 εκατομμύριων ευρώ και θα καλυφθούν οι ανάγκες της φετινής σεζόν, ενώ υπάρχει ένα σχέδιο εξαγοράς από 4 επενδυτές το οποίο προβλέπει μπάτζετ 30 εκατομμύρια ευρώ για την νέα χρονιά και υπογραφή τριετού συμβολίου με την Ευρωλίγκα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μια ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Η δυσκολία της κατάστασης είναι ότι ζητά να παίχτη που να είναι και καλός με τα πόδια κάτω.
6: Σου μάθηκα μια τρίπλα έτσι. Κρακ, κρακ!
5: Με την μπάλα στα πόδια, τι είπα πάλι. Εντάξει, εσύ σημειώνε, σημειώσε, ναι.
6: Έτσι, μπράβο!
7: Να δώσω για τις μπούς αυτού που τυντάκι τον Καλαβρίδα από τη Αδραβίδα.
8: Πού είναι Καλαβρίδα?
9: Δεν είμαι καλά, έτσι.
7: Αδραβίδα.
8: Α, Αδραβίδα, λέω και πού είναι η Καλαβρίδα. Καλαβρίδα είναι στο Καλαμαράκι.
10: Ονοματεπώνυμο και το επώνυμό σας.
6: Όχι, δεν είναι αυτό.
11: Κάθε Οκτώβριο λοιπόν ο Μορφωτικός και Φυσιολατρικός Σύλλογος των Απανταχού Καστάνιος Καστάνιωτσών.
12: Ναι, με... το πέτσο.
13: Δηλαδή οι παίχτες της Arsenal πώς μπήκαν στο γήπεδο κόντρα στη Manchester United χθες και κατάφεραν μέσα σε ένα 20 λεπτό να πετύχουν 20 γκολ.
14: Έλα λέκο.
15: Λοιπόν, κάθε πράγμα στο κολλιό του.
16: Τι λέει ρε φίλε.
15: Στον καιρό του και ο κολλιός στον Αύγουστο.
16: Κάνε ρε γαμόντι και λίγο σαρδέλες.
15: Κάθε πράγμα στο κολλιό του και ο καιρός στον Αύγουστο δεν άσε.
17: Ίσως αυτή η νίκη επίσης να του αναπτερώνει το πρωτάθλημα για την συνέχεια.
16: Πιθανόν.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο. Δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Μακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας. Για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
10: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
11: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλωνάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
12: Η δράση ξεκινάει.
13: City in Action 2026, powered by Day.
14: Πάτρα 4 με 6 Ιουνίου.
13: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
15: Sport FM.
16: Sport FM.
15: Πάτρα. Πρωταθλητή. Για πάντα.
17: Για παράδειγμα το έβαλα να τερματίσει δεύτερο στον όμιλο της Ισπανίας. Ισπανία, πράσινο κροτήρι και μετά Αρουγουάη στην τρίτη θέση. Τι άλλο. Εντάξει, τώρα Παναμά, Ουσμπεκιστάν, Ιορδανία, Νέα Ζηλανδία, Σαουδική Αραβία, Ιράκ, Τινησία, Εκουαδόρ, Αυστραλία, Αϊτή, Κατάρ, Νότια Αφρική, αυτές τις έχω βάλει τέταρτες, αντίο. Και μετά παίζουμε μπάλα με τις υπόλοιπες, είναι και ένα σωρό οι ομάδες. Τουρκία έχω βάλει δεύτερη στον όμιλο με τους Αμερικανούς. Ολλανδία πρώτη, Ιαπωνία δεύτερη, τρίτη Σουηδία στον έκτο όμιλο. Τέτοια πραγματάκια. Έχει πολύ πλάκα, μπορείτε να βρείτε και σε άλλα site. Εγώ το έκανα το predictor στην Telegraph και το άφησα μέχρι τα ημιτελικά. Από εκεί και πέρα δεν λέω. Α, προφανώς επίσης, για να έχω βγάλει Βραζιλία-Πορτογαλία στο ημιτελικό, πάει να πει ότι στο μάτσο περιμένει όλη η οικουμένη

Δεν ξέρω, Πορτογαλία κάτι μου κάνει σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν μου κάνει ότι μπορεί να πάει μέχρι το τέλος, αλλά ότι μπορεί να φτάσει μακριά, αν δεν παίζει συνέχεια ο Ρονάλντο, μπορεί. Στους Δελφούς είχα πάει πριν από 2 χρόνια, αλλά ήταν καθαρός ο αέρας. Δεν εισέπνευσα κάτι. Όλα πήγαν καλά, φίλε Γιώργο. Εντάξει, αυτά έχουν πλάκα ρε εσύ στο Μουντιάλ. Γιατί το λες έτσι? Έχουν πλάκα. Δηλαδή τι, δεν ξέρει ο Telegraph και το Sky Sports και ένα κάρο predictor υπάρχουν. Και γίνονται για όλες τις οργανώσεις, όχι μόνο για το Μουντιάλ. Αλλά ειδικά για το Μουντιάλ έχουν πολύ πλάκα. Ξαναλέω, είναι. Επιλέγεις εσύ ποιες ομάδες θα προχωρήσουν και αυτόματα μετά, με βάση τις διασταυρώσεις, σου βγάζει όλο το μονοπάτι μέχρι και το τελικό. Κάτσε να σου πω, η Ιαπωνία, όχι, η Ιαπωνία πέφτει πάνω στη Βραζιλία, στο δικό μου το πράγμα εδώ, το μαραφέτη. Την έχω βάλει να τερματίσει δεύτερη στον όμιλο με Ολλανδούς και Σουηδούς και την Ίσιους. Η Σουηδία δεν μου γεμίζει ιδιαίτερα το μάτι. Η Ιαπωνία, από ό,τι διαβάζω, κάτι καλό έχει. Έτσι. Η Τινησία την είδαμε και σήμερα με το Βέλγιο μπα. Οπότε αν πάει ομαλά το πράγμα, θα παίξουν Βραζιλία ή Ιαπωνία. Εντάξει, νομίζω η Βραζιλία. Η μεγάλη. Τώρα δεν λέω και κάτι, καμιά σοφιστία. Αλλά αν οι Βραζιλιάνοι έχουν μια ελπίδα να κάνουν επιτέλους κάτι καλό, αυτό σημαίνει να πάνε να το πάρουν, ας πούμε. Είναι ο τύπος που έχουν στον πάγκο τους. Τώρα, ό,τι και να λέμε, είναι μεγάλη γάτα ο Αντσελότη και το έχουν καταλάβει και οι Βραζιλιάνοι και έχουν ενθουσιαστεί και πάντα είναι ενθουσιασμένοι όταν έρχεται Μουντιάλ, γιατί οι Βραζιλιάνοι το νιώθουν λίγο το Μουντιάλ σαν δικό τους πράγμα. Και πράγματι είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα στη διοργάνωση. Έχουν πολλά χρόνια να κάνουν μια μεγάλη επιτυχία. Έχουν αποκτήσει πολλά. Έχουν πάθει πολλά στραπάτσα τα τελευταία χρόνια. Αυτό από τη Γερμανία, ας πούμε, δεν νομίζω ότι το έχουν ξεπεράσει ακόμα. Το 2014. Φέτος υπάρχει ένας πολύ μεγάλος ενθουσιασμός λόγω του Αντσελότη. Έγινε και ιστορία με τον Νεϊμάρ και όλο αυτό το πάρτι, το πανηγύρι, μέχρι να ανακοινώσει ο Αντσελότη ότι θα τον πάρει στην αποστολή. Δεν ξέρω. Εγώ θα πόνταρα λίγα λεφτά, που λέει ο λόγος, στο να πάει η Βραζιλία μέχρι το τέλος του δρόμου. Πράγμα φάει πάλι τα μούτρα της και με τον Αντσελότη, τι να σας πω. Η Βραζιλία, αν περάσει την Ιαπωνία εντωμεταξύ. Α, είναι που σας είπα ότι παίζει με τη Γαλλία στο predictor το δικό μου. Ναι, εντάξει, οκ. Α, δούμε. Παιδιά, δεύτερο σερί Μουντιάλ το Μαρόκο να τα πάει τόσο καλά θα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Όχι γιατί δεν έχει ομαδάρα, αλλά γιατί συνήθως η ιστορία έχει αποδείξει ότι οι μεγάλοι πάνε μέχρι το τέλος του δρόμου και υπάρχει και ένα outsider που μπαίνει σφίνα. Και συνήθως δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δεν νομίζω ότι θα μας προκύψει πάλι Μαρόκο μέχρι τα ημιτελικά.

0: Τενερίφ προηγείται πάντα της Ρεάλ στο ξεκίνημα της τρίτης περίοδου. 54-49 στη Μαδρίτη. 1-1 η σειρά στην ΑΣΕΜΠΕ. Το Μπάμπερ Κάλμπα είναι 33-32. Τελειώνει το ημίχρονο εκεί. Και μεγάλο ντέρμπι στο Ντουμπάι Παρτίζαν. 54-54 στα μισά περίπου της τρίτης περίοδου. Να σου πω επίσης ότι ο Ατλέτικο Μαδρίτης Β' Πονφεραντίνα, το γκολ της Ατλέτικο δεν μέτρησε. Παραμένει το 0-1 και είναι και μάλιστα αποτέλεσμα ημιχρόνου. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε με τα ρεπορτάζ. Σας είχα προαναγγείλει, σας έχω πει τις ώρες, είστε προετοιμασμένοι κι εσείς. Ξεκινάμε με Παναθηναϊκό Διονύση Δεσυλλάς. Γεια σου Διονύση, καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο μου, τι γίνεται?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά, καλά.
0: Μια χαρά, ωραία. Yeah. Πού βρισκόμαστε?
1: Βρισκόμαστε

0: μια κατάσταση που περιμένουμε μέσα στην εβδομάδα να αρχίσει σιγά σιγά ο Παναθηναϊκός να ανεβάζει στροφές στα αναπορικά με τα θέματα ενίσχυσης και αποδέσμευσης. Δεν περιμέναμε κάτι όπως είχαμε αναφέρει, δεν προέκυψε κάτι να είναι στοχοποιημένο για να έχουμε κάτι την εβδομάδα που πέρασε. Αλλά νομίζω ότι από Δευτέρα θα αρχίσει ο Παναθηναϊκός να τρέχει και στο κομμάτι της ενίσχυσης και στο κομμάτι της των αποδεσμεύσεων ή τέλος πάντων της προσπάθειας αποδεσμεύσεων, γιατί θα χτυπήσει πολλά με τον Παπαθηναϊκός αναφορικά με το πάρε δώσε και θα αρχίσει από την Δευτέρα αυτή αυτό να στρέψει, να φαίνεται. Το λέω αυτό γιατί όπως έχουμε ξαναπεί ο Παπαθηναϊκός είναι αποφασισμένος πλην της ενίσχυσης που θα γίνει, η οποία εκτιμώ, η εκτίμηση που έχουμε είναι ότι θα είναι 8 με 10 παίκτες, να φύγουν 4 με 6, κάπως έτσι θα πάει η δουλειά. Και μέσα ότι έχουν φύγει, παίκτες που έχουν λήξει τα συμβόλαιά τους, δεν θα μείνουν, αυτό εννοώ. Δηλαδή τους ρίσκει ο κόκκι, είναι ιδανική. Αστερίσκο θα βάλουμε στο τσάβες. Μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό, για το τι θα συμβεί. Και από εκεί πέρα, εκεί που βλέπω εγώ να γίνονται οι περισσότερες αφαιρέσεις από το ρόστερ και κατ' επέκταση προς τα αφαιρέσεις για να αποκτήσουμε τα παίκτες είναι στόπερ και χαπ. Στόπερ και χαπ. Θα έχουν παίκτες που με αναφέρει που μπορεί να αποχωρήσουν. Στην Κετβάη, ένας ακόμη παίκτης μεταξύ Πάλμερ και του Μπα, πιθαν λόγω Πάλμερ. Παίκτες στα χαπ για να φρεσκαριστεί κάπως η ομάδα που ούτως ή άλλως θα γίνουν κινήσεις όλες γραμμές, αλλά εκεί βλέπω εγώ το περισσότερο. Και ο στόχος μεταξύ άλλων, το κομμάτι της ενίσχυσης είναι τα αποκτήματα και για την κάθε γραμμή. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι θέλουν σημαντικά να ανέβει το επίπεδο των χαφ για άνθρωποι της ομάδας.
1: Φαντάζομαι σε συνεννόηση και μετά από κουβέντα με τον Νίστρου για το πλάνο που έχει στο μυαλό του για τον Παναθηναϊκό, έτσι.
0: Μα είναι η καθημερινή επικοινωνία, θα επιστρέψει και αυτό στην Αθήνα για μόνιμη εγκατάσταση για να δούμε τι θα συμβεί, όχι θα συμβεί, για να δούμε πώς θα προχωρήσει ο σχεδιασμός, θα έρθει να παρουσιαστεί και να προχωρήσει το θέμα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις που έχουμε αναφέρει και πάλι, δεν αλλάζει κάτι, Λαχοδήμος, εξ αρχής ένας στόχος, το θέμα Ζαγαρίδη πάντα είναι στη λίστα για τον Παναθηναϊκό, το θέμα Τσάπρα παραμένει ανοιχτό για τον Παναθηναϊκό. Έχουμε πει εδώ και μέρες ότι μπορεί η Μπρέτφορντ, για τον Γέντσεν μιλάω τώρα, ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί με τον Γέντσεν. Έχουμε πει ότι μπορεί η Μπρέτφορντ να ενεργοποίησε την οπτική ανανέωση του Δανού, αλλά το θέμα είναι ανοιχτό. Όχι εύκολο, αλλά ανοιχτό. Το λέω αυτό γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ασχοληθεί και πολύ με τον Γέντσεν. Το συμβόλαιό του ανανεώθηκε για ακόμη χρόνο. Έγινε χρήση δηλαδή της οπτικής ανανέωσης που είχε η Πρέτφορντ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κλείνει το θέμα. Θα το δούμε. Προφανώς και γίνεται πιο δύσκολο, γιατί αν είναι ο πεξέμενος ελεύθερος του Παναθηναϊκού θα μπορούσε να κάνει κάτι πιο εύκολα. Δεν μπορώ όμως να το κλείσω. Υπάρχουν πιθανότητες, το έχει πολλές. Το έχουμε πει και μέρες, όμως δεν μπορείς να πεις ότι έχει τελειώσει το θέμα, γιατί μπορεί και η Πρέτφορντ. Δηλαδή υπάρχει μια πληροφόρηση που λέει ότι από την Πρέτφορντ θέλουν τον παίκτη, αλλά αν τον δίνανε, δεδομένου ότι είναι ανανέωση για ένα χρόνο, δεν είναι ότι τον έδεσαν με συμβόλαιο τριετίας, ας πούμε, θα τον δίνανε με ένα ποσό από 5 έως 7 εκατομμύρια. Μένει να δούμε αν θα γίνει κάτι εκεί, το θέμα του Παναθηναϊκού. Έτσι.
1: Στο θέμα του επιθετικού Διονύση, το οποίο έχει και προέκταση σε σχέση με Πάντοβιτς Σβιντέρσκι, η οποία από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι για να... Δύσκολα να μείνουν. Έτσι δεν είναι.
0: Να αποκτηθεί σίγουρα επιθετικός. Το πλάνο είναι ο νέος επιθετικός, ο Τέσσερ και ο Τετέι. Ο Τέσσερ βέβαια είναι να επιστρέψει καλώς στο χώρο των πραγμάτων τέλη Ιουλίου.
1: Άρα χάνει όλη την προετοιμασία.
0: Ναι, και μετά το θέμα είναι να επιστρέψει, δεν είχα να πει, το θέμα είναι και η ετοιμότητά του μετά
1: πώς θα είναι.
0: Θεωρώ ότι και Σβιντέρσκι και Πάντοβιτς η νέα χρονιά δεν θα είναι στον Παναθηναϊκό. Αυτό εκτιμώ. Τώρα σίγουρα είναι στο δύο, πιθανότατα και οι δύο.
1: Ναι. Σε ρωτάω πιο πολύ ακριβώς γιατί έχει τους πρώτους αγώνες 23-30 Ιουλίου και αν έχουν φύγει Πάντοβιτς και Σβιντέρσκι θα έχεις τετέι.
0: Και αποφύγει μέχρι τότε
1: ναι.
0: Θα έχει πάρει εξαιρετικό.
1: Αυτό λέω, επειδή το θέμα του επιθετικού, ξέρεις, το καλοκαίρι, συνήθως το θέμα του επιθετικού, οι ομάδες στηρούν και μια στάση αναμονής, γιατί παρουσιάζονται ευκαιρίες. Πιο όμως μετά, στο καλοκαίρι, τον Αύγουστο.
0: Δεν θεωρώ ότι θα γίνει τόσο πολύ κινήσεις μέχρι το πρώτο παιχνίδι πραγματικό. Το πρώτο παιχνίδι πραγματικό είναι 23 Ιουλίου και μετά θα έχει ο Παναθηναϊκός, όπως όλες οι ομάδες φυσικά, άλλον ένα μήνα και μια εβδομάδα για μεταγραφές. Και μην ξεχνάμε ότι η αγορά φέτος έχει ιδιαιτερότητα. Η ιδιαιτερότητα αυτή έχει να κάνει με το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός από μόνο του να αλλάξει την αγορά. Κάποια πράγματα θα πάνε πιο πίσω. Σίγουρα όταν είσαι προβληματικά πρέπει να κάνεις κινήσεις. Έγινε κάποιες κινήσεις, αλλά σίγουρα θα πρέπει και κάποια πράγματα να τα περιμένεις, όπως γίνεται παγκοσμίως. Πάντα υπάρχει, γίνεται τόσο που ακούσατε και το μεσημέρι του Παναθηναϊκού και για τον Καμαρά. Τον Έφηγε Καμαρά, ένα παίκτη που πήγε να τον πάρει το χειμώνα, νομίζω από τη Σαρλερουά, και τότε δεν προχώρησε το θέμα, κυρίως λόγω Μπενιτές, η αλήθεια είναι. Γιατί θέλει τον Γκραλ, μετά δεν φαίνονταν και πολύ ζεστός στην περίπτωση του Καμάρα, τέλος πάντων δεν προχώρησε. Θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτήν την περίπτωση. Θα μπούμε σε, από εδώ και πέρα σε ημέρες οι οποίες ανά πάσα ώρα και στιγμή θα έχουν μεταγραφική εξέλιξη για τον Παναθηναϊκό. Επίσης μπαίνουμε και σε μια εβδομάδα, μπαίνουμε σε μέρες που περιμένουμε επίσης ανά πάσα ώρα και στιγμή. Πιθανολογώ μέσα στο 15η μέρο θα έχουμε το... Τελικά περιμένουμε την οριστική έγκριση της άδειας. Για το αριστερά, στην που είχε προέκριση, την οποία περιμέναμε, να βγει και η οριστική έγκριση, να υπενθυμίσω ότι για την προέκριση που πήρε ο Παναθηναϊκός, ο Παναθηναϊκός του Αγγλικού Όμιλος, επί της ουσίας είναι σαν να έχει έγκριση. Είναι, δίνει το δικαίωμα, είναι τυπικό, έχει να πάρει την οριστική έγκριση της άδειας, για να αφήσεις, με την προέκριση που έχει στα χέρια της μηχανική, μπαίνουν από μόνοι στο σύστημα και μπορούν να ανεβάζουν τα απαιτούμενα έγγραφα που απομένουν και να πάρουν την άδεια. Μέχρι να πάρουν όμως την άδεια και τυπικά δεν μπορούν να χτίσουν. Έτσι δεν μπορεί να χτίσει άμα δεν πάρει την άδεια. Είναι πολύ σαν όμως το επόμενο 15 ημέρο λοιπόν σίγουρα μες το μήνα, πιθανότητα μες το επόμενο 15 ημέρο. Και να τελειώνουμε και με αυτό το κομμάτι και να αρχίζει να χτίζεται και το γήπεδο του Εραστέχνη και η εγκαταστάση του Εραστέχνη μαζί με την πισίνα.
1: Μάλιστα. Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Σε σχέση με τον Εραστέχνη Παναθηναϊκό, να πω κι εγώ κάτι το οποίο ανέβηκε νωρίτερα στο sportpavlefm.gr από τον Γιώργο Ζαχαρίου. Ρεπορταζάκι δικό του. Ο Παναθηναϊκός περιμένει την απάντηση του Δήμου Γλυφάδας. Γιατί θέλει να χρησιμοποιήσει ως έδρα στα ευρωπαϊκά παιχνίδια το κλειστό Μάκης Λιούγκας εν ώψη της νέας σεζόν. Και περιμένει, ξαναλέω, την απάντηση. Δεν έχει πάρθει ακόμη οριστική απόφαση. Είναι πολύ σοβαρό το ενδεχόμενο, ξαναλέω, διαβάζω στο ρεπορτάζ του Γιώργου Ζαχαρίου, η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού να χρησιμοποιήσει το εν λόγω γήπεδο για τις δικές της ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Στον Παναθηναϊκό έχουν συνυπολογίσει και το γεγονός ότι το κλειστό της Γλυφάδας αποτελούσε το σπίτι του τμήματος βόλεϊ ανδρών στο παρελθόν. Και καθοριστικό ρόλο είχε και η καυτή ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί του Τριφυλιού στον δεύτερο τελικό του ΣΕΒ Challenge Cup γυναικών με την Βαλεφόλια, που παρά την ήττα ο κόσμος της ομάδας ήταν φοβερός. Λοιπόν, θα το δούμε, θα ξεκαθαρίσει άμεσα και αυτό. Ο Καρέτσας κάνει διακοπές στην Πάρο. Γιατί να μην κάνει, τραυματίας είναι, η γκένγκ. Έπαθε κατραπακιά μεγάλη φέτος που δεν βγήκε στην Ευρώπη. Δεν τον βλέπω να συνεχίζει την γκένγκ. Θα έχουμε πραγματάκια στην υπόθεση Καρέτσα. Λοιπόν, πω από μια θάλασσα, Στέφανε. Λάδι, λάδι. Λάδι.

Λες να έχει ωραία θάλασσα και τη Δευτέρα στον Μπολιβάρ, στα γενέθλια. Κάνουν καμιά βουτιά. Δεν έχεις βαδραχοπέδιλα, σου δώσω εγώ τα δικά μου. Τι νούμερο φορές. Να κανονίσουμε, να έρθουμε νωρίς, να κάνουμε μια βουτιά, να δροσιστούμε, γιατί μετά έχει Game 3. 30 χρόνια, μωρέ, 30 χρόνια. Τι 30 χρόνια. Τι 30 χρόνια. Ρε, τι 30 χρόνια. Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 χρόνια και γιορτάζει. Θυμίζω ότι Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει ένα μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά όλες αυτές τις ώρες από το Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές τριών δεκαετιών. Εκεί θα είμαστε όλοι. Εντάξει, δεν θα είμαστε όλοι όλες τις ώρες, αλλά τέλος πάντων όλοι θα παρελάσουμε από εκεί για το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Σας πω τώρα εδώ πέρα τι έχει φτιάξει ο Σταύρος Κονοροθύμιος. Έχει φτιάξει εδώ πραγματάκι πολύ καλό. Πού είναι ρε το πρόγραμμα. Ρε, πού είναι το πρόγραμμα. Να το πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε. 10-12. Ο Βάιος Τσούτσικας υποδέχεται μεταξύ άλλων Σία Κοσιόνη, Παντελή Διαμαντόπουλο, Διονύση Ελευθεράτο, Χρήστο Σούτο, Βασίλη Μυρότσο και παραχωρεί ημίωρα στις εκπομπές Πνίξτε το Φουνταριστό με Θαναϊλάκη Τσαμόπουλο και Καμένη στο Ζέσταμα με Πολυχρονίδη Πανόπουλο. 12-2 οικοδεσπότης Μιχάλης Τσόχος, καλεσμένοι Ντέμις Νικολαίδης, Νίκος Χατσαρός, Ανδρέας Δημάτος, Βασίλης Αμπράκος, Βασίλης Βέργης, Αντώνης Πανούτσος, Αντώνης Καρπετόπουλος, Μάκης Προβατάς και θα αναβιώσει και η παλιά εκπομπή του Γιώργου Μητσικώστα. Μίμη κάνει. Πω, τι είπες τώρα. Τι είπες τώρα, ρε. Δεν με ξέρω, έχω ξαναδιαβάσει εγώ αυτά, αλλά πάλι ενθουσιάζομαι. Είχα ενθουσιαστεί και όταν τα πρωτοδιάβασα. 2-4. Οι παλιοί ενώνουν δυνάμεις και εξεντλήμουν την ιστορία του σταθμού με Μπάμπης Χριστόγλου, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Γιώργος Χελάκης να αναλαμβάνουν δράση. Συντροφιά τους θα είναι Γιάννης Καραλής, Σωτήρης Κωνσταβάρης, Μιχάλης Λεάνης, Μάνος Ζερβάκης, Τόλης Κοτζιάς και πολλοί άλλοι. 4-6 η παρέα μεγαλώνει, ναι, γιατί εκείνη την ώρα ξυπνάνε οι περισσότεροι. Με Σταύρο Χοντροθύμιο να μοιράζει την μπάλα στους Αλέξη Πυρόπουλο, Βασίλη Παπαθεοδόρου, Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και Τζετζόγλου, Θανάσια Σπρούλια, Κώστα Μανιουλιουδάκη, Τάσο Τσατάλη, Γιώργο Νικοκύρη και άλλους και θα ξυπνήσουν και πασχετικές μνήμες με Δημήτρης Καρίδας, Γιάννης Ψαράκης και Γιώργος Αλαβάνης. Και 6-8 το πάρτι ολοκληρώνεται με κέφι. Έρχονται δύο λέρες, Ακτύπης Μαραθιανός και το Fight Club by Mike Τσαούσης με καλεσμένους μεταξύ άλλων Βασίλη Γερασίμου 6-8. Σίγουρα, μήπως το πρωί εννοούμε εδώ. Γερασίμου μετά τις δύο, ξέρω τι δεν τα ξημερώματα. Στέλιος Μαρκάκης, Βαγγέλης Μπραουδάκης, Αντώνης Αούλης, Νικόλας Βασιλαράς, Μάκης Δριγάτος. Και όχι μόνο έτσι, όλος ο καλός ο κόσμος θα περάσει από το Μπολιβάρ. Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα είναι και ο Τσουβέλας λέει εκεί. Έτσι. Θα έχει ένα μικρόφωνο και θα πηγαίνει και θα ενοχλεί τον κόσμο. Μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει, ελάτε.

0: 94,6.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα από τον Τάκη.

0: Προλαβαίνουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.

0: πιο τζεντήλε με το Σιρέα. Η μπάλα καταλήγει στον Κόντι για να γίνει αντεπίθεση και είναι τρεις Ιταλοί μπροστά. Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα του για τον Αλτοβέλη που κάνει το 3-0. Φτάσε προπόνηση. Φτάσε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.
1: Η Winsport

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: Το βράδυ, Parking Nob, ένα διβέσο μάρε. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδήλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, ένα διβέσο μάρε, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Πάρξ, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Εξπρές Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
1: Να σε αφήσει με το στόμα ανοιχτό, ρε παιδί μου. Τι άνθρωπος είναι αυτός. Λοιπόν, πατούσε τη γραμμή, δεν ήταν τρίποδα από ό,τι βλέπω, αλλά και πάλι είναι απίθανος ο τρόπος με τον οποίο στέλνει την μπάλα στο καλάθι. 73-68 είναι το σκορ. Η Ρεάλ το έχει γυρίσει, κάνοντας μια πολύ καλή τρίτη περίοδο. 28-19 το επιμέρους. Τελειώνει τώρα η τρίτη περίοδος. Πάμε για την τελευταία. Το Μπάμπερ Κάλμπα είναι στο ημίχρονο 36 όλα. Το Ντουμπάι Παρτίζαν 73-66. Ντουμπάι πάει να κάνει το 2-0. Μάλιστα. Και το Μπαχτσέ Σεχίρ Μπεσίκτας είναι 35-36. Έχουμε και τα πλέι-οφ της Τουρκίας. Ημιτελικά. Στα μισά της δεύτερης περίοδου. Και ενώ θυμίζω η σειρά των αγώνων είναι ισόπαλη με 1-1.

Άρχισαν και τα πολύ ωραία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, εν ώψη Μουντιάλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Το Ιράκ που περίμενε 40 ολόκληρα χρόνια για να βρεθεί σε τελική φάση, του έμελε να πάει να παίξει σε ένα Μουντιάλ που γίνεται στην Αμερική. Διαβάζω εδώ ότι μόλις τα περασμένη Παρασκευή χθες, όταν έφτασε η αποστολή στο Σικάγο, και όταν τα μέλη της αποστολής προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο, οι αρχές συνέλαβαν τον ποδοσφαιριστή Αϊμέν Χουσέιν για επαλήθευση στοιχείων. Και το δημοσίευμα παίζει παντού βασικά το θέμα. Στο εξωτερικό είναι και ψηλά από ό,τι βλέπω. Όχι απλά τον συνέλαβαν, τον ανέκριναν για 7 ώρες. Έναν ποδοσφαιριστή μιας εθνικής ομάδας που παίζει στο Μουντιάλ, τον κράτησαν οι αρχές και τον ανέκριναν για 7 ώρες. Ο Αϊμέν Χουσέιν είναι εντωμεταξύ ο ήρωας της εθνικής του Ιράκ, καθώς είναι εκείνος που με τον γκολ του κόντρα στη Βολιβία, η Βολιβία παίζει σήμερα φιλικό, μια και το φέρει κουβέντα, με το Κατάρ, μεγάλο φιλικό, είχε κλειδώσει την πρόκριση στο Μουντιάλ. Λύθηκε τέλος πάντων το πρόβλημα με τα μέλη της Ιρακινής αντιπροσωπείας που συνεργάστηκαν με τις αρχές, αλλά υποχρεώθηκαν να μεταβούν στη βάση τους στο Σικάγο χωρίς τον έμπειρο επιθετικό. Και δεν έχει δοθεί για την ώρα και καμία εξήγηση για το περιστατικό. Γιατί δηλαδή τον κράτησαν και γιατί τον ανέκριναν επί 7 ώρες. Και περιμένουμε και μια επίσημη αντίδραση από την Ομοσπονδία του Ιράκ. Τώρα μπορεί να θέλουν βέβαια να κρατήσουν χαμηλούς τόνους. Την Τετάρτη η Εθνική Ομάδα του Ιράκ αντιμετωπίζει στο Σικάγο τη Βενεζουέλα σε φιλικό παιχνίδι. Έτσι, μία μέρα πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Πιστεύω ότι θα δούμε πολλά τέτοια. Προετοιμαστείτε δηλαδή. Θα δούμε αρκετά τέτοια στη διάρκεια. Θα δούμε αρκετά πρωτοφανή πράγματα σε αυτό το Μουντιάλ. Φίλε Χρήστο, να είσαι καλά. Δεν μπορώ να ξέρω περισσότερα για το πόσο σε βοήθησε ο σταθμός, αλλά το μήνυμά σου είναι πολύ όμορφο και να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Το Ηράκλειο τσίπησε και ένα χινάρι στο φιλικό με την Ισπανία. Ναι, και είπαμε ότι η Ισπανία και η Γαλλία, επειδή παίζαν ίδια μέρα φιλικό, είχαν γενικά λίγο προβληματικές εικόνες, αλλά αυτό δεν λέει και τίποτα. Η Κοσιόνη, παιδιά, ήταν στο Sport FM. Πότε ήταν, ρε Στέφανε? Το 97? Το 96, 97, 98, πότε? Πιο μετά. Εντάξει, δεν το ξέρω τώρα ακριβώς. Πάντως ήταν για μια πολύ μικρή περίοδο.

0: Τι είπα για την Βολιβία, ότι παίζει με το Κατάρ, όχι. Άκυρο, γράψτε λάθος. Η Βολιβία παίζει με τη Σκωτία. Το Κατάρ παίζει με το Ελ Σαλβαδόρ. Είπαμε, έχει πάρα πολλά φιλικά που ξεκινούν τώρα σε 5 λεπτά. Έχουμε σέντρα στο Πορτογαλία, Χιλή. Α, κάτσε να δω κιόλας. Έλεγα πριν για τον Ρονάλντο. Σιγά που δεν θα παίζει βασικός. Σίγουρα. Βασικός είναι στην κορυφή της επίθεσης. Σεμέδο, Δίας, Βέιγκα, Κανσέλο, Σίλβα, Σάμου Κώστα, Λεάο, Φερνάντες, Κονσεϊσάο και Ρονάλντο. Είναι η ενδεκάδα της Πορτογαλίας. Ο Βιτίνια είναι στον πάγκο. Καλά, μιλάμε για ομαδάρα, εντάξει. Ομαδάρα. Λίγο με τον προπονητή υπάρχουν ενστάσεις. Με τον Μαρτίνες, του χρεώνουν πολύ για το γεγονός ότι δεν κατάφερε να κάνει κάτι με την τρομερή φουρνιά του Βελγίου. Αλλά έχουν οι Πορτογάλοι παιχταράδες. Σκεφτείτε, στον πάγκο έχουμε Νταλό, Ζωάο Φέλιξ, Νέτο, Νέβες, Τρινκάο, ο Βιτίνια. Για μένα και για πολλοί κόσμο ακόμα, νομίζω ο κορυφαίος χαφ αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Φοβερή ομάδα η Πορτογάλη, φοβερή. Αν δέσουνε και δεν παίζει συνέχεια Κριστιάνο Ρονάλντο βασικός, μπορούν να πάνε πολύ μακριά. Για να δούμε. Συνεχίζουμε ρεπορτάζ. Πάμε στα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος σε σημερινά νέα βλέπω ότι έχει μπει στην τελική ευθεία για να τελειώσει είτε θετικά είτε αρνητικά το θέμα με τον Ουνάη. Θα μας τα πει αναλυτικά ο Γιώργος Ανάκας. Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα.
1: Τι γίνεται?
0: Καλά, καλά. Εδώ λίγο μουντιά, λίγο μπάσκετ.
1: Μουντιά λίγο... μια εβδομάδα, πόσο?
0: Ναι, αλλά έχει φιλικά και ξέρεις τώρα σιγά σιγά και εγώ λόγω της εκπομπής αρχίζω και μπαίνω λίγο, ξέρεις, σε mood.
1: Είναι περίεργο μουντιά, γιατί
0: πολύ περίεργο.
1: Θα χάσουμε μάτσα αρκετά εγώ.
0: Ού, σίγουρα, σίγουρα. Μεγαλώσαμε και δεν μπορούμε να ξενυχτάμε πια τόσο πολύ.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει έτσι δύο παίκτες και τον Ταρέμι τον Ελικάμπη στο Μουντιάλ. Αυτό σημαίνει ότι, ξέρεις, ανάλογα και το πώς θα φτάσουν και οι ομάδες τους, επειδή το πιάσαν έτσι, και επειδή θα έχουν και μια εκφραδιούλα μετά, θα ξεκινήσει προετοιμασία χωρίς αυτούς. Άρα με μείον δύο σεντερφόρ, το βασικό σεντερφόρ του Ελικάμπη, τον Ταρέμι δεν ξέρουμε αν θα μείνει. Είναι πολύ πιθανό να φέρει κάποια πρόταση, να βρει κάποιο πρόσωπο να ξέρει την αφήγη. Δεν θα είναι απίθανο για τον Ταρέμι. Με τον Γιάννητσουκ να μην ξέρουμε την τύχη του, σε εισαγωγικά, γιατί ο Ολυμπιακός θέλει να τον κρατήσει. Τύχη του με τη Λίμπαρ έχει μεταφερθεί η επιθυμία του με τη Λίμπαρ να παραμείνει στο ρόστερ και να είναι ένας από τους δύο σεντερφόρ, ένας από τους δύο πρώτου. Να το πω σωστά. Σεντερ χώρα Λιόν πιέζει να τον κρατήσει. Ο Μπετανκόρ, εντάξει, δεν θα γυρίσει. Έχει και ενδιαφέρον την Ισπανία ο Μπετανκόρ κιόλας. Με φέρει και η Λας Πάλμας και η Χετάφε. Οπότε πολύ πιθανό να συνεχίσει εκεί. Κατά κάποιο τρόπο μπορεί να πούμε ότι ο Ολυμπιακός να ξεκινήσει με ένα σεντερ χώρα.
0: Δεν μου λες, έχουν πιάσει και ρέες σου, για να μην το ξεχάσω, επειδή μου το έχει στείλει και ένας φίλος, για Μπετανκόρ και Όφη κάτι.
1: Έχουν ακουστεί πολλές ελληνικές ομάδες. Δηλαδή ακούστηκε Όφη, ακούστηκε Καλαμάτα, ακούστηκαν πολλοί.
0: Okay.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι θα συνεχίσει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω κιόλας, να σου πούμε σιγουριά.
0: Ότι έχει όνομα στην Ισπανία και μπορεί να βρει ομάδα και στη δεύτερη κατηγορία, ας πούμε.
1: Έκανε μια καλή σεζόν, έχει βάλει το κύπελο στη Ρεάλ. Έβαλε 12-13 στο πρωτάθλημα, σε β' κατηγορία, αλλά μετράει.
0: Και πώς μετράει?
1: Οπότε ο Ολυμπιακός κατά κάποιο τρόπο πάει με έναν σίγουρο, τον Κλέιτον. Πιθανό με δεύτερο center for τον Αγγελάκη το μικρό, που είχε πάθει, τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός από τον Αστέρα με αρκετά χρήματα σε ένα μεγάλο project. Έπαθε ρήξη χιαστού στην αρχή της σεζόν. Τώρα είναι εντάξει και είναι πολύ πιθανό να είναι και αυτό στην προετοιμασία του και να δούμε τον Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή έχει πολύ μεγάλο ερωτηματικό Ολυμπιακό στην επίθεση στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Και δεν είναι τυχαίο άλλωστε στον Ολυμπιακό κοιτάζουν να πάρουν και ένα center for ακόμα. Δηλαδή μια θέση που θα ενισχυθεί ο Ολυμπιακός είναι το center for. Νομίζω πως ιδανικά, Νίκο, αν μπορούσε να βρεθεί ένας παίχτης τύπου Κοστούλα, θα μπορούσε να παίξει είτε κορυφή είτε από πίσω, να έχει λίγο αυτά τα στοιχεία. Τέλος πάντων, κάποια που να μοιάζουν, γιατί σε τον Κοστούλα αυτό το πακέτο είναι δύσκολο να βρεθεί. Πραγματικά, νομίζω πως ήταν ιδανικό για τον Ολυμπιακό να βρει αυτόν τον παίχτη, δηλαδή που θα είναι λίγο αν κάτι ανάμεσα σε 9 και 10. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και γι' αυτό ο Ολυμπιακός κοιτάζει κάποια προφίλ κυρίως παιχτών πιο νεαρών, κάτω από 25, 24, 23, είναι κάποιοι ποδοσφαιριστές συγκεκριμένοι. Σαν να είχε πλησιάσει κιόλας, αλλά δεν του έκαψε. Η αλήθεια είναι, σε ένα πιο νεαρό center for. Από εκεί και πέρα, πολύ Ισπανία, όπως λέμε κάθε μέρα, αλλά δεν είναι μόνο, από ό,τι καταλαβαίνω εγώ, ότι τους ξέρει ο προπονητής πάνω απ' όλα και τους εμπιστεύεται περισσότερο και τα σχετικά. Είναι ότι πολλοί από αυτούς παίχτες περισσότεροι, λόγω και του πρωταθλήματος, είναι πολύ ταιριαστοί σε αυτά που θέλει και θα χρειαστούν χρόνο προσαρμογής. Δηλαδή, πολλές ομάδες παίζουν στην Ισπανία με πάρα πολύ ένταση, με pressing, με δεύτερες μπάλες, με πολλά από τα στοιχεία που θέλει ο προπονητής. Και είναι λογικό να, εκτός από ό,τι ξέρει αυτούς τους ποδοσφαιριστές, τους έχει δει πολλές φορές, γιατί δεν ήταν όλοι παίκτες του, να μπορούν να προσαρμοστούν πολύ εύκολα και στα θέλω του. Είναι κάτι που το κοιτάει πάρα πολύ ο προπονητής και γι' αυτό δεν κάνει και πολλές μεταγραφές, όπως είδες, τους χειμερινούς μήνες, αλλά καμιά φορά και τα καλοκαίρια. Δεν θέλει να αλλάζει πολλούς παίκτες, γιατί πιστεύει ότι αργούν οι παίκτες να μάθουν τη φιλοσοφία του και δεν υπάρχει χρόνο. Ειδικά αυτό το φετινό καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του και τα προβληματικά. Γι' αυτό επιλέγει πολύ την Ισπανία στο ξεκίνημα του καλοκαιριού ο Ολυμπιακός. Με ορισμένες περιπτώσεις πολύ πιο προχωρημένες, έτσι. Δηλαδή του Μαφαίο είναι μια περίπτωση που φαίνεται πως εντός των επόμενων 24 ώρων, ο Ολυμπιακός θα την προχωρήσει για να την τελειώσει. Είναι τόσο προχωρημένη δηλαδή, όπως φαίνεται και από την πλευρά του παίχτη.
0: Αυτός είναι και διαβατήριο ισπανικό, έτσι.
1: Βέβαια, είναι Αργεντίνος, ισπανικές ρίζες. Μια ζωή στην Ισπανία, λίγο στη Manchester City. Έπαιξε ελάχιστα μα 3-4 νομίζω. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο να παίξει μαζί τη City. Αλλά είναι ένας back που ο Ολυμπιακός τον είχε προσεγγίσει ξανά τα προηγούμενα καλοκαίρια. Την τελευταία τριετία γενικότερα τον είχε βάλει στο μάτι, δεν ερχόταν εύκολα. Δηλαδή δεν άφηνε εύκολα την Λαλίγκα. Όπως οι περισσότεροι βέβαια που παίζουν εκεί για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα ο Ολυμπιακός έχει βρει τη φόρμουλα να τον πείσει σε συνδυασμό και με τον υποβασμό της ομάδας του, της Μαγιόρκα.
0: Νομίζω ότι τελειώνει και το συμβόλαιό του, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έχει άλλο ένα χρόνο.
0: Α, έχει άλλο ένα χρόνο, οκ. Okay, okay.
1: Μέχρι το 27, ναι, ναι, ναι. Okay. Οπότε και η Μαγιόρκα, εκτός από ότι θέλει να ξέρει τα βαριά συμβόλαια να φύγουν από πάνω της, θα έχει και ένα οικονομικό όφελος από αυτή την πώληση. Αυτός είναι ο ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει και πάει πολύ καλά την κατάσταση. Άλλος ένας είναι ο Ουνάι Λόπεθ. Χθες και προχθές στην Ισπανία υπήρχαν ένα-δυο ρεπορτάζ από ρεπόρτερ Βαγεκάνο που λέγανε ότι ακόμα, παρότι έχει προφορική συμφωνία με τον Ολυμπιακό, περιμένει να δει τη Ράγιο, τι θα του προσφέρει, ποια θα είναι η επόμενη σελίδα της ομάδας, γιατί αλλάζει και προπονητή, θα φύγουν και παίχτες, και επειδή είναι τόσα χρόνια στην ομάδα. Ενώ το ρεπορτάζ σήμερα ανέφερε ότι ουσιαστικά όταν τελειώσει διακοπές του θα τελειώσει και τη μεταγραφή του. Καταλαβαίνεις, Νίκο, ότι ο Μαθαίο και ο Νάι Λόπεθ είναι δύο μεταγραφές που ουσιαστικά μέχρι τα επόμενα 24 ώρα, όπως είπα και για το Μαθαίο, δηλαδή είναι που θα ξέρουμε οριστικά που πάνε. Όλα δείχνουν ότι οι δύο όμως πάνε προς το θετικό, προς το να κλείσουν και οι δύο αυτές περιπτώσεις για τον Ολυμπιακό, που τις έχει δουλέψει αρκετά καλά. Και άλλη μια περίπτωση ακόμα που δουλεύει και προσπαθεί να την προχωρήσει για να προλάβει κυρίως άλλες ομάδες είναι του Μάρμολ, του Μίκα Μάρμολ. Είναι ο ένας από τους αριστερούς πόδαρους που τον κοιτάει.
0: Ναι.
1: Αυτός βέβαια, Νίκο, και αυτός είναι ελεύθερος, ο Μάρμολ, αλλά δεν έχει τελειώσει το χρόνο. Παίζει ακόμα με τη Λασπάλμας, έχουν πλέον φανόδους.
0: Έχουν και ματσάρες τώρα με τη Λασπάλμας.
1: Βέβαια. Και ο Ολυμπιακός θέλει να προλάβει τους μυστήριες. Αυτός είναι ένας παίχτης που παίζει, είναι από αυτούς που παρούσε το Μεντιλίβερ, γιατί παρότι στόπερ είναι ένα 81-82, αλλά παίζει και αριστερό μπακ. Δηλαδή η περσινή του σεζόν στη Λασπάλμα ήταν σαν αριστερός μπακ. Φέτος είναι σαν στόπερ. Είναι παίχτης που ξέρει μπάλα, μπορεί να κατεβάσει την μπάλα.
0: Ναι.
1: Ταιριάζει πολύ σε αυτά που θέλει. Η Βάλος, αν δεν προχωρήσει αυτή η περίπτωση, που και εκεί ο Ολυμπιακός τη δουλεύει καλά, με συγκεκριμένα βήματα, γιατί είναι η πιο δύσκολη περίπτωση από όσες δουλεύει πραγματικά τώρα αυτή τη στιγμή, η Γάλλος θα πάει σε κάτι άλλο για στόπερ. Αριστερό πόδα. Είτε αυτός μπορεί να λέγεται Κάρμο, είτε μπορεί να λέγεται κάπως αλλιώς. Δεν τον βγάζουμε τον Κάρμο ποτέ από το κάδρο.
0: Ναι.
1: Από ό,τι καταλαβαίνεις.
0: Το έχω καταλάβει, ναι. Παρακολουθώντας και ακούγοντας. Ναι.
1: Γενικότερα, Νίκο, αν μπορούσαμε να οριοθετήσουμε λίγο ένα, να βάλουμε ένα χρονικό περιθώριο, ένα χρονικό πλαίσιο, μέχρι Τρίτη, Τετάρτη ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει πολλές από τις υποθέσεις του. Mm. Δηλαδή του Μαθαίο, του Νάι Λόπεθ, του Τσάπρα, πιθανότατα μέχρι τότε. Μη σου πω και μέσα από το Κύριακο, σήμερα, αύριο. Mm. Γιατί δεν θέλει ο Ολυμπιακός να περιμένει άλλο για τον Τσάπρα. Είτε να μπει σε παιχνίδια, κατάλαβες, που ανεβοκατεβαίνει η τιμή, μπαίνουν και άλλες ομάδες, ενδιαφέρον από πολλούς, να δουν δυσόδοξα περισσότερα και τα σχετικά. Είναι νομίζω λογική αυτή η οπτική που έχουν στον Ολυμπιακό, να μην μπαίνουν σε διάφορα παιχνίδια, mm-hmm. είτε τακτικής, εντάξει, ο Λεβαδιακός στη μεριά του καλά κάνει, θέλει να πάρει έτσι όσο περισσότερα μπορεί. Λογικό και για αυτές τις ομάδες αυτά τα χρήματα που αξιώνουν 2,5-3 εκατομμύρια, μπορεί και παραπάνω. Καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ σημαντικά. Μπορεί να είναι και τον budget μιας χρονιάς ολόκληρης. Mm-hmm. Αλλά από την άλλη και εγώ θα μπει λίγο σε έναν πληστηριασμό για τον Τσάπρα. Με συγκεκριμένα δεδομένα, με αυτά που δίνει, με προφανώς να φτάσει μια συμφωνία, συμφέρουσα προς όλες τις πλευρές, για να κλείσει και αυτόν τον ποδοσφαιριστή. Έχει όμως δρόμο πολύ νίκο το καλοκαίρι. Δηλαδή έχει throwback τουλάχιστον έναν σίγουρο Ολυμπιακό. Ψάχνει δεύτερο τερματοφύλακα. Ψάχνει δεξιοπόδαρο στόπερ. Ψάχνει και άλλον χαφ. Ψάχνει εκτρέμ τουλάχιστον έναν.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ. Δηλαδή πάμε για διψήφιο νούμερο και βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο, γιατί και ο προπονητής είπε φέτος ότι είναι το καλοκαίρι των αλλαγών.
0: Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, γιατί καλοκαίρι των αλλαγών είναι σίγουρο αυτό και για τον ΠΑΟΚ. Θα πάμε κατευθείαν Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Τζορμπατσόγλου, γιατί έχουμε νέα. Επιτέλους έχουμε νέα. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και όμως, Σάββατο βράδυ, ο ΠΑΟΚ αρχίζει να ανακοινώνει τις σημαντικές αποφάσεις για τις αλλαγές που περιμέναμε και στην ΠΑΕ αλλά και στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Και η πρώτη ανακοίνωση είναι από τις πιο μεγάλες, ξεκάθαρα, γιατί μιλάμε για αναδιάθρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος και για ανάληψη ρόλων από δύο τεράστιες μορφές της ιστορίας του ΠΑΟΚ, με τον Λέο Μάτος να είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ και τον Αντρέ Βιερίνια να αναλαμβάνει τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή.
0: Μάλιστα.
2: Δύο ποδοσφαιριστές που ήταν και συμπαίχτες στην πολύ μεγάλη ομάδα του 19. Mm-hmm. Ο Μάτος, ο οποίος είχε ξεκινήσει στη Βάσκο Ντεγκάμα μια τέτοια συνεργασία παραγωγική, ας το πούμε έτσι. Ο Βιερίνια από πέρυσι είναι στην ομάδα σε ένα ρόλο συμβούλου. Και πλέον οι δύο πρώτες κινήσεις αφορούν τις συγκεκριμένες κομβικές θέσεις και βέβαια δύο τεράστιες δόξες του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανακοινώνει, λοιπόν, με συνέπεια και σταθερά βήματα προχωράμε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που παρουσιάστηκαν στις 26 Απριλίου θέτοντας εφαρμογή το σχέδιο του μετασχηματισμού του ΠΑΟΚ σε έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό αθλητικό οργανισμό που θα στηρίζεται σε μια νέα και ευέλικτη δομή με σαφείς και διακριτές εταιρικές και αγωνιστικές λειτουργίες και με υποδομές που θα ενισχύσουν τη δυναμική και την ανταγωνιστικότητά του σε κορυφαίο επίπεδο. Και για την αναδιάρθρωση του αγωνιστικού, στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται σήμερα βασικές αλλαγές στη δομή και τη στελέχωση του αγωνιστικού τμήματος. Ο Λέο Μάτος αναλαμβάνει καθήκοντα αθλητικού διευθυντή, ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διοίκηση ποδοσφαίρου, έχοντας εργαστεί τελευταία 3 χρόνια ως τεχνικός διευθυντής στην Βάσκο Ντεγκάμα, μια εκ των μεγαλύτερων ομάδων της Βραζιλίας. Είναι κάτοχος διπλώματος προπονητή, πτυχίου Sports Management από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Βραζιλίας, με πιστοποίηση από την UEFA. Ο Αντρέ Βιερίνια λαμβάνει τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Ο Αντρέ, που παρακολουθεί μαθήματα προπονητικής για να πάρει το UEFA A, έχει παραστάσεις σε υψηλό επίπεδο και αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση και υλοποίηση της αγωνιστικής στρατηγικής της ομάδας και την καθημερινή εποπτεία του ποδοσφαιρικού τμήματος. Αυτή είναι μια ιστορική σαφώς στιγμή μια πρώτη ανακοίνωση για τις αλλαγές στον ΠΑΟΚ. Λίγο πολύ είχαν προαναγγελθεί σημαντικά πράγματα όλο το προηγούμενο διάστημα και βεβαίως οι αλλαγές και ανακοινώσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα, μεν και ο ΠΑΟΚ επέλεξε να διαχωρίσει ένα το ζήτημα του το αγωνιστικό και το ποδοσφαιρικό σε σχέση με το εταιρικό. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα θα λέγαμε ότι πρόσεξαν ώστε οι άνθρωποι που θα το στελεχώσουν να έχουν πολύ καλή επαφή με το τι σημαίνει ΠΑΟΚ και σαφώς ομάτως με τον Βιερίνια έχουν όλα αυτά τα προσόντα και βλέπω ότι θα υπάρχουν και άλλες ανακοινώσεις της προσεχής ημέρες.
0: Από ό,τι καταλαβαίνω, Δημήτρη, βέβαια αυτό θα το δούμε στην πορεία και στην πράξη, αναλαμβάνουν μαζί, ας το πούμε έτσι, το αγωνιστικό τμήμα. Θα έχει κάποιος περισσότερο τον πρώτο λόγο στις μεταγραφές, ας πούμε, ποιος θα αποφασίζει? Θα τα βάζουν κάτω μαζί?
2: Κοίταξε, ο αθλητικός διευθυντής, έτσι όπως το εννοούν στον ΠΑΟΚ και έτσι όπως γενικότερα είναι, είναι ο CEO του ποδοσφαιρικού κομματος. Είναι νούμερο ένα.
0: Νούμερο ένα.
2: Αυτός είναι πάνω από όλους, και από πάνω του είναι ο Σαββίδης μόνο. Mm-hmm. Ο τεχνικός διευθυντής είναι στην καθημερινότητα της ομάδας, σαφώς και στα μεταγραφικά ζητήματα. Mm-hmm. Και οι δύο θα έχουν ευθύνη, απλά ο τεχνικός διευθυντής έχει η κύρια ευθύνη της αναζήτησης. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα έχουμε περαιτέρω στελέχωση και στο scouting, mm-hmm. πάντα παίζει ρόλο. Και θα δούμε και στην πράξη, γιατί ήδη το τμήμα λειτουργούσε, ήδη υπάρχει μια προεργασία, όπως είναι γνωστό, και με αριστερό μπακ και με στόπερ, το οποίο τώρα θα...
0: Να
2: θα
0: τρέξουν, ναι.
2: Και απλά θα στελεχωθεί με αυτή την ηγεσία, ας mm-hmm. το πούμε, στο ποδοσφαιρικό τμήμα.
0: Mm-hmm. Λουτσέσκου, δεν μπορώ να μην σε ρωτήσω, κάθε φορά σε ρωτάμε, αλλά ξέρεις, όσο παραμένει μετέωρο, πρέπει να ρωτάμε.
2: Προφανώς, ναι, προφανώς. λες 5-6 Ιουνίου, λες με Μάτος και Βιερίνια, μετά από όλα αυτά λες να αλλάξει προπονητή, γίνεται?
0: Ναι, είναι ρητορικό, φαντάζομαι, το ερώτημα. Ναι.
2: Φωνακτά,
0: ναι, καταλαβαίνω πως το θέτεις.
2: Προφανώς κάθε μέρα που περνάει και έχουμε και μια τέτοια εξέλιξη μειώνεται το ενδεχόμενο, mm-hmm. προφανώς, αλλά ας το δούμε και πρακτικά όταν θα μιλήσει με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ για να οριστικοποιηθεί και να συνεχίσει τη δουλειά του. Mm-hmm. Για να πω να πιάσει δουλειά.
0: Να συνεχίσει
2: τη δουλειά, γιατί την προετοιμασία της ομάδας, της επόμενης, την έχει ξεκινήσει ο Λουτσέσκο. Mm-hmm. Και με να τη συνεχίσει και με νέους συνεργάτες. Ο Βιερίνια πέρυσι, σύμβουλος του Προέδρου, ναι μεν, αλλά ασχολήθηκε αρκετά με το κομμάτι παικτών. Ακόμα και Ακαδημίας του ΠΑΟΚ, έχει πολύ καλή γνώση ήδη στο σκάουντινγκ και φυσικά τις όποιες επαφές κάνει και εκείνος παραγωγικά. Δηλαδή δεν ξεκινάει από το μηδέν. Και πέρυσι ασχολήθηκε με το κομμάτι αναζήτησης και σκάουντινγκ, αλλά και τις γνώσεις των Ακαδημίων του ΠΑΟΚ, που είναι κομβικόρατο, έτσι. Εννοείται ότι ο τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟΚ πρέπει να έχει πάρα πολύ καλή γνώση των Ακαδημιών. Όταν η ομάδα ανεβάζει κάθε χρόνο 4-5-6 ποδοσφαιριστές, από τους οποίους καταφέρνει ο ΠΑΟΚ και αναδεικνύει και καθιερώνει 1-2, όπως το κατάφερε και φέτος με τον Μύθο και τον Χατζίδη.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον και τα επόμενα.
2: Νομίζω ότι ξεκινάει από απόψε mm-hmm. η νέα σεζόν για τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι ξεκάθαρο.
0: Ξεκάθαρο, ναι.
2: Και ξεκινάει με μια τέτοια μεγάλη είδηση, την οποία νομίζω θα συζητάμε για χρόνια, ότι από αυτή την ημέρα το ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια νέα εποχή με το νούμερο ένα των Μάτος σε άμεση συνεργασία με τον Βιερίνια.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Καλό σου βράδυ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου για την άμεση ενημέρωση. Και εδώ είμαστε για ό,τι άλλο προκύψει. Ο Λέο Μάτος επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση. Αυτή τη φορά όχι με ποδοσφαιρικά παπούτσια, αλλά με το κουστούμι του αθλητικού διευθυντή. Και μαζί του ο Αντρέβη Ειρήνια σε ρόλο τεχνικού διευθυντή. Εντάξει, τα λόγια περιτεύουν. Όλα αυτά εντάσσονται στο μεγάλο σχέδιο της ΠΑΕ για έναν πιο σύγχρονο ΠΑΟΚ, πιο ευρωπαϊκό, με ξεκάθαρη δομή, και περιμένουμε και άλλες αλλαγές τις επόμενες ημέρες, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι σήμερα θα βγει κάτι άλλο. Περιμένουμε και τα επόμενα, και σίγουρα περιμένουμε και μια παρουσίαση για όλο το οργανόγραμμα, έτσι. Λοιπόν, να σας πω ότι τελείωσε το Dubai BC Partizan 86-81. Η Dubai έκανε το 2-0 στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου, και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη, και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε ασίστ στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ, την Δευτέρα στις 9, στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου Άνσου Τσομάς Λέο Μάτος στη θέση του αθλητικού διευθυντή. Τον ρόλο του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ αναλαμβάνει ο Αντελίνιο Βιερίνια. Αλλαγές επίκενται και στο τμήμα σκάουτινγκ του Κεφάλι του Βορρά. Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ξεκαθαρίσει πολλές από τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Κοντά στη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παύλο Μαφέο Ερυθρόλευκη, άμεσα επαφές με τον Λιβαδιακό για να ξεκαθαρίσει το θέμα του Τσάπρα, πρόταση ανανέωσης στον Ντάν Γκαρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Για την απόκτηση και ενός φόρου αναμένεται να κινηθεί ο Παναθηναϊκός, που θα φουλάρει από εβδομάδα για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Πιθανή αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σπιτές, και εκδόθηκε η προέγγιση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστίνκ στο Βοτανικό, και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιώβιτς βρίσκεται η ΑΕΚ, η οποία περιμένει εντός της ημέρας στην Ελλάδα τον Μάρκο Νίκολιτς, που θα υπογράψει την προώρη επέκταση του συμβολίου του μέχρι το 2029. Μέσα στο μήνα θέλει να κλείσει η ένωση τις επόμενες κινήσεις που αφορούν στην προσθήκη χαφ και στόπερ. Ανακοίνωση με την οποία ενημερώνει ότι προσέφηκε στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ, ζητώντας την τιμωρία του ιδρυτή της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ομάδας εξέδωσης Ολυμπιακός. Επιπλέον προχώρησε στη δημοσιοποίηση βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο βίντεο με τον κότσο Νερθολεύκο δημοσιοποίησαν οι Πράσινοι, ζητώντας να τερματιστεί η ασυλία του, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά καθησυχαστικές και εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσέρου, που αποχώρησε από το δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίδες να είναι διαθέσιμο στο τέλος μάτς έχει και ο Λούκας. Η φετινή χρονιά είχαν πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς εν ώψη του αυριανού φιλικού του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος με την Ιταλία στο Παγκρίτιο, σκέψη από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό να διατηρήσει την τριάδα στην άμυνα της Γαλανόφικης με σχηματισμό 3-4-3. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι Κίτρινοι συμφώνησαν σε συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τον 25χρονο forward Eric Liddell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets. Σε 25 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός είχε κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Συμπέρασμα της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των Κίτρινων να κινηθούν για την απόκτηση και ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητάς του Χόγκλα. Την απάντηση του Δήμου Γλυφάδας για τη χρησιμοποίηση ως έδρας στα ευρωπαϊκά μάτια του κλειστού Μάκης Λιούγκας από... για την ομάδα βόλεϊ του Παναθηναϊκού περιμένει ο ερασιτέχνης. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών ευλύθηκε 3-0 του Αζερβαϊτζάν για τέσσερα αγωνιστική της European League και πέτυχε την πρώτη νίκη του στο τουρνουά του Λου της Σουηδίας. Η εθνική γυναικών για την ίδια διοργάνωση του ΟΣΚΙ και της Κροατίας νίκησε 3-0 του Λιθουανία και έκανε το 2-2 στον ομιλό της. Η 19χρονη Ρωσίδα Μιρανδρέβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός, αφού νίκησε 2-0

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Η δράση ξεκινάει. City in Action 2026, powered by Day.
2: Πάτρα, 4 με 6 Ιουνίου.
1: Let's go. Μπες στο cityinaction.gr και δήλωσε συμμετοχή στον 5ο ανοιχτό ποδηλατικό γύρο Πάτρας για όλους. Σάββατο 6 Ιουνίου με έναρξη και τερματισμό Parking Knob. They Power Up The Ride. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Μεγάλος χορηγός They.
3: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Μαμά. Ή τη μπαμπά.
5: Αλλάζουν παίχτες οι πάσες στο Απόλλωνα.
6: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
7: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
8: Τι κουραφέψαλα είναι αυτό ρε.
7: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
9: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
10: Θα είναι στον πάγκο ο...
11: Πώς το πες αυτό!
10: Θα είναι στον πάγκο ο...
11: Ο Λουχάνος!
12: Ζήτω!
13: Στο Σαν Κλοντ Γιούγκερ και το Μάριο Ντράκη αντιστοίχως σε Βρυξέλλες και Φραγκφρούρτ.
11: Όνειρο να μην με ξυπνάτε!
14: Καλά είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
15: Το χωράφι, καλό.
14: Αυτό θα το σημειώσουμε.
16: Be Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Μπίγκουνς Πορ FM 94,6. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της εκπομπής. Με Χάρη Χριστόγλου πλέον στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Νίκος Ράλης πάντα στο μικρόφωνο. Γιώργος Πετρίδης στην αρχισυνταξία. Και με μια πολύ μεγάλη βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ στην Ισπανία. Όπου η Τενερίφη, η φοβερή Τενερίφη, νίκησε 107-95 τελικά τη Ρεάλ. Έκανε ανατροπή στην ανατροπή που έκανε η Ρεάλ στην τρίτη περίοδο. Και πήρε μια μυθική πρόκριση, που όπου το επιμέρους της τέταρτης περίοδου είναι 22-37. Η Τενερίφη έβαλε στην τέταρτη περίοδο 37 πόντους. Με ποιους? Με Χουέρτας και Μίλς. Έπος από την Τενερίφη, περνάει στα ημιτελικά, πανηγυρίζει ο Μιαούλης. Γιατί πανηγυρίζει ο Μιαούλης? Γιατί ξέρει ότι είναι η μεγάλη ευκαιρία της Βαλένθια να πάει να πάρει το πρωτάθλημα φέτος, κόντρα σε μια Μπαρτσελώνα, αν περάσει Μπαρτσελώνα, η οποία δεν γεμίζει το μάτι.

0: Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε με τα ρεπορτάζ, να δούμε τι γίνεται στην ΑΕΚ. Έχει στείλει εδώ ένας φίλος μετά την πρόκριση της Τενερίφης απέναντι στη Ρεάλ ότι πολλαπλασιάζει η αξία της μεγάλης νίκης της ΑΕΚ. Κώστας και Τζόγλου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Γεια σου Κώστα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Τι είπε ο φίλος, γιατί δεν άκουσα καλά, ρε Νικό.
0: Πολλαπλασιάζεται η αξία της νίκης της ΑΕΚ επί της Τενερίφης μετά το σημερινό αποτέλεσμα στην Ισπανία. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τη Ρεάλ από το πρωτάθλημα. Πέρασε εκείνη στα ημιτελικά.
1: Ναι, εντάξει, απλά δεν νικήσαμε την Τενερίφη.
0: Ναι, σωστά. Σωστό
1: δεν
0: και αυτό.
1: Δεν θέλω να το χαλάσω.
0: Σωστό αλλά... και αυτό.
1: Αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραίος ο φίλος. Αν είχε και τελικό τρίτη θέση, μπορεί να την είχαμε νικήσει.
0: Ναι, ναι, ναι. Πέρυσι η Τενερίφη. Πέρυσι η
1: Τενερίφη. Για την πρώτη θέση. Ακριβώς.
0: Έχει μπερδέψει τις χρονιές. Πέρυσι ήταν η Τενερίφη και πέρυσι πολύ καλή ομάδα, βέβαια. Πολύ καλή ομάδα.
1: Πολύ... Είναι καλή ομάδα.
0: Είναι καλή ομάδα γενικά η Τενερίφη.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ καλή. Να δούμε. Και ήταν καλή, αλλά την πατήσαμε. Τέλος πάντων, μας το θύμισε ο φίλος, δεν πειράζει. Το συγχωρούμε και προχωράμε. Λοιπόν. Εντάξει, τώρα εμείς είμαστε σε αναμονή, Νίκο, της υπογραφής του νέου συμβολέου του Μάρκο Νίκολιτς. Πάρει συμφωνία μέχρι το 2029. Θα υπογράψουν και οι δύο νέοι συνεργάτες του. Ένα team πλήρες με 5 άτομα, έχουν πάρει και κάποια αύξηση και βοηθή, συν τους δύο νέους βοηθούς. Έχει πραγματικά ένα τεχνικό team πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ ακριβό, όπως αρμόζει σε μια μεγάλη ομάδα. Αυτό τώρα θα γίνει, δεν ξέρω τώρα, Κυριακή, Δευτέρα. Πιθανόν είχαμε πει ότι ήταν άθεο ο Νίκολης Σαββατοκυριακό, ούτως ή άλλως ήταν προγραμματισμένο, αλλά μπορεί οι ανακοινώσεις και όλα αυτά να πάνε για Δευτέρα. Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι...
0: Είναι τυπικό από ό,τι καταλαβαίνω με βάση.
1: Ακριβώς, είναι τυπικό. Είναι τελώς τυπικό, υπάρχει συμφωνία σε όλα. Αρχικά ήταν οι συζητήσεις για επέκταση συνένα, δηλαδή μέχρι το 2028, το 27 θυμίζω έλεγε το συμβόλαιο, το υπάρχον, και πήγε στο 29. Και στο καινούργιο συμβόλαιο θα υπάρχουν ρήτρες, όπως υπήρχαν και στο προηγούμενο. Πιο μεγάλη ρήτρα το πρώτο χρόνο και μετά, ξέρεις, όσο περνά τα χρόνια μειώνεται. Και κάπως το ίδιο σημαίνει και με την αποζημίωση, γιατί πάντα υπάρχουν και τα πρόταση.
0: Καλά, ναι. Πολλές φορές τα έχουμε δει, ναι.
1: Ναι. Οπότε τελειώνει και αυτό το θέμα αύριο μεθαύριο του Νίκολης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνει μια προοπτική τριετία στην ΑΕΚ. Υπάρχει συζήτηση με τον Ριμπάλτα, ένα θέμα που και αυτό το χειρίζεται προσωπικά ο Ηλιόπουλος, και λογικό είναι, ποιος άλλος θα μπορούσε να μιλήσει με τον Ριμπάλτα. Ο ίδιος δεν μπορεί. Δεν συμφέρει κιόλας. Ο αθλητικός διευθυντής, οπότε με τον ιδιοκτήτη της ΑΕΚ θα κλείσει μια συμφωνία. Υπάρχει αισιοδοξία ότι και εκεί θα βρεθεί η λύση και μάλλον θα πάει στο ίδιο χρονικό ορίζοντα όπως και ο Νίκολιτς, δηλαδή μέχρι το 29. Γιατί και θυμίζω και του Χαβιέ, το συμβόλαιο λήγει το 27. Αυτό όμως είναι πιθανό να πάει πιο πίσω, γιατί είναι και τώρα μια περίοδος που είναι του Ριμπάλτα, ας πούμε, είναι η μεταγραφική περίοδος. Συμβόλαια, ανανεώσεις, συζητήσεις, σε όλα αυτά είναι ρηπάντα μέσα, οπότε μπορεί το δικό του να πάει λίγο πιο πίσω. Θα το δούμε όμως. Θα το δούμε. Τώρα, υπάρχει το θέμα του Γιώβιτς, ακούγομαι καλά?
0: Ακούγεσαι καλά, απλά δεν μπορώ τώρα να μην σου διαβάσω ένα μήνυμα που έχει έρθει. Αν είσαι λέει πάνω σε jet ski. Το κατάλαβα, Κώστα, το κατάλαβα. Ακούγεσαι καλά, απλά ακούγεται, ξέρεις, λίγο και ο αέρας, εντάξει. Τώρα, έλα.

0: Κώστα. Το ματιάσαμε, Κώστα, το ματιάσαμε, έλα.
1: Δεν το ματιάσαμε, είναι ένα σημείο εδώ πέρα, δεν ξέρω. Το ερευνώ χρόνια. είναι ένα σημείο, ρε παιδί μου, που σε ένα κεντρικό δρόμο.
0: Ναι.
1: Που πέφτει το σύμπαν, λες, και περνάς έξω από τη CIA, ξέρω εγώ.
0: Ω, περίεργα πράγματα.
1: Κάτι παίζει εδώ πέρα. Ψάχνω τον καιρό, δεν έχει. Και πήγαινα και έπλαινα και έκανα μπάνιο το σκύλο μου εκεί δίπλα και για κανένα τέταρτο δεν είχα κινητό καθόλου.
0: Τώρα σε ακούμε μια χαρά εδώ μεταξύ, καμπάνα.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Τώρα
1: λοιπόν έχουμε τις ανανεώσεις. Μέσα στη βδομάδα πιθανόν να έχουμε κάποια έτσι ένδειξη από τον Λούκα Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Γίνονται σε καλό κλίμα συζητήσεις. Έχω πει ότι η ΑΕΚ θέλει να το επεκτείνει το συμβόλαιο, το οποίο λύγει το καλοκαίρι, το επόμενο, με κάποια αύξηση, και απ' την άλλη να δεσμευτεί με κάποιο τρόπο απέναντί του ότι αν έρθει μια πρόταση από ομάδα που να αξίζει τον κόπο, να το πω έτσι, από τα top πρωταθλήματα και από μια θέση και πάνω στο πρωτάθλημα, γιατί και πέρυσι και από ισπανικές ομάδες, μικρομεσαίες, ιταλικές, αλλά δεν προτείνει να έρθει για να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα αν έρθει κάποια ομάδα από ένα μεγάλο πρωτάθλημα πιο ψηλά, θα βρεθεί ένας τρόπος, εντάξει, εννοείται να αποζημιωθεί, αλλά να μην σταθεί και εμπόδιο αν προκύψει κάτι. Θετικά το βλέπει ο Γιώβιτς, αλλά νομίζω μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε πιο σαφείς ενδείξεις. Αν θα γίνει κάτι, δηλαδή αν όντως θα γίνει ανανέωση. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Πινέδα, έχουν γίνει κάποιες πρώτες συζητήσεις μετά το παιχνίδι, μετά τη Φιέστα μάλλον με τον Ολυμπιακό. Okay, υπάρχει η διάθεση της έκλεινε δεδομένη. Ο παίκτης τώρα είναι με την εθνική του, είναι μουντιάλ, γίνεται στη χώρα του, και ο βασικός λόγος που θέλει η όποια συζητήση με ΝΑΚ να γίνει μετά το μουντιάλ δεν είναι για να ανέβει η αξία του, γιατί αν θα παίξει καλά και θα πάρει πιο πολλά κτλ. Εντάξει, μπορεί πιθανόν και αυτό είναι μυαλό, αλλά έτσι είναι ο Πινέδα. Δηλαδή δεν θέλει τώρα, ενώ η ομάδα του ετοιμάζεται να παίξει μπροστά στους συμπατριώτες του παιχνίδια μουντιάλ, που είναι κάτι μοναδικό, ας πούμε, ξέρεις, είναι γενιές και γενιές ποδοσφαιριστών, λίγοι είναι σε αυτή τη συγκυρία. Και θέλει λοιπόν να είναι προσιλωμένος.
0: Να το ζήσει, ρε παιδί μου, ναι.
1: Ναι, και θέλει να είναι προσιλωμένος εκεί. Τώρα δεν θέλει να είναι τώρα σε συζητήσεις με την ΑΕΚ τόσα λεφτά, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια. Και το έχει ξεκαθαρίσει ο άνθρωπος. Εντάξει, ξέρουμε ότι ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κ. Σουλεόπουλος, είναι γρήγορος αυτά και πιεστικός, θέλει να γίνουν τα πράγματα γρήγορα. Αλλά okay, υπάρχει σεβασμός και σε αυτό που θέλει ο Πινέδα. Οπότε το πιθανότερο είναι ότι θα πάει μετά το τέλος του Μουντιάλ για το Μεξικό, όποτε και να είναι αυτό. Mm-hmm. Όποτε και να είναι το συγκεκριμένο.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο να περιμένουμε σε ευνηδιαστικές μεταγραφές.
1: Είχαμε πει και πριν τη μεταγραφή του Ζούκο ότι ο Ριμπάλντο φέτος είναι πάρα πολύ έτοιμος, γιατί είναι και λίγες οι μεταγραφές, οι βασικές τουλάχιστον, που θέλει η ΑΕΚ. Δηλαδή θέλει τρεις, το πολύ τέσσερις παίκτες εν δυνάμει βασικούς. Και είχε πάρα πολύ χρόνο, έχει το επιτελείο του από τη Μαρσέικ τώρα, που είναι αποκλειστικά, ας πούμε, δικό του, δουλεύει τώρα μόνο για αυτό και την ΑΕΚ. Και έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή προεργασία. Δηλαδή στην ΑΕΚ τώρα οι μεταγραφές κρίνονται από το πότε βρίσκεται η χρυσή τομή με τον παίκτη και την ομάδα. Δεν ψάχνει η ΑΕΚ, ούτε περιμένει κάτι. Ξέρει ποιους παίκτες θέλει. Έτσι έγινε και με τον Ζούμπο. Ο Χαβλά το έτρεξε για κάποιο συγκεκριμένο λόγο κάπως περισσότερο και έδωσε ίσως και κάτι παραπάνω, γιατί υπολόγιζαν ότι μέχρι 10-15 του μήνα θα κλείσει, έκλεισε νωρίτερα. Και οι άλλες μεταγραφές μπορεί να θεωρώ, μπορώ να πω σαν δεδομένο ότι μέσα στον Ιούνιο τουλάχιστον μια μεταγραφή ακόμη θα γίνει. Δηλαδή από τις τρεις, ας πούμε, γιατί την τέταρτη έχει και κάποιες άλλες παραμέτρους, από τις τρεις μεταγραφές που είχε προαναγγείλει και ο Νίκολης στην τελευταία έναρξη τύπου, και η δεύτερη θα γίνει μέσα στον Ιούνιο, δηλαδή και πριν την έναρξη προετοιμασίας που θυμίζω είναι 6 Ιουλίου. Αλλά μπορεί να γίνει και δύο, ανάλογα το πώς θα πάνε τα πράγματα, ή μπορεί να είναι όντως κάποια περίπτωση παίχτη που να μην μπορεί να γίνει τόσο νωρίς. Δεν βιάζεται, απλά επειδή έχει συγκεκριμένους στόχους, αν καταφέρει και πάρει τον πρώτο της στόχο και καταλήξει συμφωνία όπως έγινε με τον Ουκρανό, θα το προχωρήσει όποτε γίνει, δηλαδή μπορεί και τώρα που μιλάμε. Mm-hmm. Αυτό. Απλά Αυτό που μαθαίνω και καταλαβαίνω είναι ότι μέσα στον Ιούνιο θα έχουμε και άλλη μια μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά Νίκο.
0: Βασχετικά νέα δεν θα μου έχει τίποτα. Συνεχίζει, φαντάζομαι.
1: Θέλουμε κάτι.
0: Δεν θέλουμε. Απλά ξέρει τώρα, επειδή γίνεται χαμό με του γύρω-γύρω, ενώ όχι τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, ενισχύονται οι άλλοι. Ναι, ξέρει.
1: Απλά ξέρει τι γίνεται. Το πρωτάθλημα για την ΑΕΚ τελείωσε πριν ούτε μια εβδομάδα.
0: Ναι, δεν έχουν προλάβει ακόμα να τα βάλουν κάτω.
1: Δεν έχει. Ναι, εντάξει. Οκ. Ξέρουμε ότι δύο παίξει έχουν φύγει σίγουρα. Ο Χαραλαμπόπουλο και ο Γκριν. Έκανε οι προτάσει. Οκ, δεν μπορούσε να φτάσει στα ποσά που πήραν, παρά ότι έκανε γενναίες αυξήσεις και στους δύο, πρότεινε. Δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Αυτό μπορούμε να πούμε είναι ότι το πιθανότερο είναι και ότι και του χρόνου θα είναι στον πάγκο της ΑΕΚ ο Σάκοτα. Δηλαδή δεν θα περάσει ακόμη σε ρόλο general manager, να το πούμε έτσι. Νομίζω κατά 90% να πω θα είναι και του χρόνου πάλι προπονητής ο Σάκοτα. Από εκεί πέρα η ΑΕΚ θα κάνει ό,τι έκανε και τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή μέχρι 15 Αυγούστου να έχει φτιάξει ένα πολύ καλό ρόστερ, όπως είχε τις προηγούμενες χρονιές. Πήγε αρκετά ψηλά στο Champions League και πολύ καλά και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτός θα είναι ο στόχος και φέτος. Είναι μια χρονιά κρίσιμη και μεταβατική, γιατί από την επόμενη χρονιά αρχίζει το NBA Europe, όπου η ΑΕΚ φιλοδοξεί και έχει και πάρα πολλές πιθανότητες να είναι μέσα με οποιοδήποτε τρόπο. Δηλαδή είτε κατακτώντας το Champions League, είτε μπαίνοντας με τα κριτήρια που έχει βάλει τέτοιο, ή παίζοντας προκριματικά ή και να είναι στις 2-3 ομάδες που θα μπουν χωρίς εγγυημένο που λέμε συμβόλαιο. Δεν αλλάζει όμως κάτι στη συμμετοχή τους, δηλαδή όπως έχει ξεκαθαριστεί, όλες οι ομάδες που θα συμμετέχουν θα έχουν τα ίδια οικονομικά ωφέλη με τους άλλους. Οπότε αυτό είναι τώρα που απασχολεί περισσότερο την ΑΕΚ και βέβαια περιμένει να πάρει στα χέρια της τα γήπεδα για 49 χρόνια της ΑΝΕΛ Αρίνα. Είναι κάτι που έχει προαναγγελθεί και μέσα στην εβδομάδα έγινε γνωστό και από το ίδιο το Υπουργείο που ανήκει στο ΣΕΦ, δηλαδή ουσιαστικά ανήκει το ΑΝΕΛ Αρίνα, θα περάσει στα χέρια της ΑΕΚ για 49 χρόνια και αυτό ανοίγει και τον δρόμο για να γίνουν και όλα αυτά που έχει προετοιμάσει μαζί με συνεργάτες από το εξωτερικό γύρω-γύρω από το γήπεδο Μάκης Αγγελόπουλος. Οπότε είναι μια χρονιά, λέω και πάλι, κρίσιμη, μεταβατική για την ΑΕΚ. Τώρα, για αύξηση budget και αυτά, νομίζω ότι τα δύο τελευταία χρόνια πήγαν πολύ καλά για την ΑΕΚ, δεν είχε προβλήματα και είχε και πολύ καλή ομάδα. Έτσι θα συνεχίσει και τώρα, δεν νομίζω θα γίνουν τρέλες δηλαδή.
0: Ωραία.
1: Εκτός αν βρεθεί κάποιος άνθρωπος που θα πει, ξέρεις,
0: να βοηθήσει, ας πούμε.
1: Μπράβο, έρχομαι και εγώ και βάζω, ξέρω εγώ, 5 εκατομμύρια και αλλάζει το πράγμα. Εδώ μιλάμε τα υπάρχοντα
0: δεδομένα. Ωραία, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλύψαμε και το φίλο με την Τενερίφη, λοιπόν.
0: Απολύτως, ναι, και τα λέμε στα. Σε αφήνω να προετοιμαστείς για τα γενέθλια τώρα. Να κάνεις ζέσταμα. Δεν έχουμε γενέθλια.
1: Εννοείται.
0: Γεια σου, Κώστα, ευχαριστώ.
1: Για το πάρτι της χρονιάς.
0: Το πάρτι της χρονιάς, ναι. Έτσι ακριβώς. Να είσαι καλά. Γεια σου, Κώστα, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, Κώστας και Τζόγλου με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, ποδοσφαιρικής και μπασκετικής, είδατε. Γιατί καταλαβαίνω, επειδή γίνεται τώρα μια κουβέντα με τον Άρη και τον ΠΑΟΚ να δυναμώνουν πάρα πολύ στο μπάσκετ και να χτυπάνε, βλέπετε, παίκτες από NBA, από Ευρωλίγκα. Ανεβαίνει κατακόρυφα το επίπεδο. Πάμε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα χρονιά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει έτσι αγωνία, να το πω, ενδιαφέρον, ερωτήματα για το πού βαδίζει η ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, αυτό που μαθαίνω και εγώ και ακούω και διαβάζω, είναι ότι θα χαράξει την πορεία που μας έχει συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Όπως είπε και ο Κώστας, δεν θα κάνει τρέλες. Έχει συγκεκριμένο πλάνο και αυτό θα ακολουθήσει ό,τι και να γίνεται γύρω της. Και απλά νομίζω ότι φέτος ειδικά, επειδή δυναμώνουν πάρα πολύ και οι δύο της Θεσσαλονίκης, πρέπει να πέσει διάνα, ξέρετε, στις αποφάσεις που θα κάνουν για το ρόστερ, να βρεθούν οι παίκτες δηλαδή και να είναι η επιτυχία σχεδόν απόλυτη. Λοιπόν, να πω ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο πριν από λίγο έβαλε γκολ, αλλά δεν με άκουσε που έλεγα ότι ίσως δεν πρέπει να ξεκινάει, είναι για βασικός. Έβαλε γκολ με πολύ ωραίο πλασέ, αλλά δεν μέτρησε για offside, οπότε παραμένει το 0-0 στο φιλικό με τη Χιλή. Και πάμε να δούμε κάποια παιχνιδάκια. Θα ξεπεράσει, λέει, και το πάρει του Κυλαϊδόνη. Λοιπόν, Να δούμε και κάποια άλλα παιχνιδάκια. Το Ρουμανία, ο Αλία είναι στο 0-0 και το Αλβανία, Λουξεμβούργο είναι στο 0-1. Όλα αυτά φιλικά, έτσι. Να δω λίγο στο Ρουμανία, ο Αλία. Ένα δικό μας παιδί. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Κανείς. Ωραία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε λίγο και το μπασκετάκι. Εκεί όπου είχαμε τη μεγάλη έκπληξη, θυμίζω νωρίτερα, με την Τενερίφη να πετάει εκτός πρώην ημιτελικών τη Ρεάλ για να συνεχίζει εκείνη στα ημιτελικά. Ναι, σωστά. Συγγνώμη, Γιώργο, μου να είσαι καλά. Εκτός ημιτελικών. Λοιπόν, το Βενέτσια Βίρτους είναι 26-32 στα μισά της δεύτερης περίοδου. Το Μπαχτσέ Σεχίρ Μπεσίκτας 65-61. Ξεκίνημα τέταρτης περίοδου. Μπάμπερ Κάλμπα 76-63 τελειώνει και το παιχνίδι. Ντουμπάι είπαμε νίκη 86-81 την Παρτίζαν. Γιώργο, να σε ρωτήσω κάτι, αν το ξέρεις, επειδή δεν το βρίσκω εδώ πέρα στα ημιτελικά. Τώρα με ποιον παίζει Τενερίφη? Θα το δούμε τώρα και θα σας πω, γιατί δεν μου το βγάζει εδώ και το μαραφέτη. Στις 10 ξεκινάει το Μούρθια Μπαρτσελώνα. Θυμίζω, Μούρθια Μπαρτσελώνα 68-91 το πρώτο μάτς. Α, μάλιστα. 68-91 το πρώτο μάτς Μπαρτσελώνα Μούρθια, 87-90 νίξη Μούρθια, τρίτο παιχνίδι σήμερα. Και με αυτό το ζευγάρι θα περιμένει η Τενερίφη για να μάθει αντίπαλο. Οπότε η Βαλένθια θα παίξει με τον νικητή του Μπασκόνια Μπανταλώνα. Και ξαναλέω, η Βαλένθια, έτσι όπως πάει η δουλειά, γίνεται φαβορή για να κατακτήσει το φετινό πρωτάθλημα της Ισπανίας. Και τώρα η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, γιατί δεν το ξέρω, να σου πω, γιατί δεν το θυμάμαι. Πόσα χρόνια η Βαλένθια έχει να πάρει πρωτάθλημα στην Ισπανία? Στο μπάσκετ είχε πάρει το 17. Αλλά δεν λέω. Ένα πρωτάθλημα έχει πάρει. Ένα πρωτάθλημα, το 17. Είχε πάλι μπει

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: City in Action 2026 Powered by Day. Πάτρα 6 Ιουνίου, 8.30 το βράδυ, Parking Nov, έναντι Veso Mare. Μεγάλη δωρεάν συναυλία με τον Δήμο Αναστασιάδη στον τερματισμό του 5ου ανοιχτού ποδηλατικού γύρου Πάτρας. Το ποδηλατό σου, το εισιτήριό σου. Parking Nob, έναντι Veso Mare, 8.30 το βράδυ, Σάββατο 6 Ιουνίου. Δωρεάν συναυλία για όλους. Χορηγός Ολυμπία Οδός. Υποστηρικτές Όλπα, Εμπορικό Κέντρο Το Parks, Αστικές Συγκοινωνίες Πατρών, Ταξί Express Πάτρας, ESPS. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το γλασέ,
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Σπόρ FM Πάτρα.
7: Ήταν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρς, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργ στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα στο NBC News ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Κλιμακώνονται οι αντιδράσεις στην Αλβανία για το σχέδιο κατασκευής πολυτελούς θερέτρου που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ. Εκατοντάδες άνθρωποι διαδήλωσαν σήμερα στη λιμνοθάλασσα Βιώσα Νάρτα, όπου πρόκειται να κατασκευαστεί το θέρετρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
10: Είμαι ο Νίκος Ζήσης και εύχομαι τα καλύτερα για τα 300 γενέθλια του αγαπημένου μας ραδιοφώνου, τον Big Win Sport FM.
8: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: BWIN Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
12: Έλα, έχω φρέσκο πράγμα, λέμε. Φρέσκο, φρέσκο. Πριν τη θάλασσα.
13: Συνοδείο 40 Ελλήνων επιχειρηματιών αναχωρεί αύριο για το κατάρα του Πρωθυπουργός.
14: Ήρθε το νέο Χαϊλούξ.
15: Το λόγια. Συγχώ, τι είπα, το λόγια.
16: Μα τι λέω,
15: το λόγια. Όπω. Το γιώτα.
17: Άντε, καλό ρίζικο.
18: Ένα τέλο έχει φίλοι με μήνυματα.
19: Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Κασκόλ, σημαίες, καπελίτσες. Γράφω.
20: Κανονίστε να γυρίσετε με τρίπορνο.
21: Τρίπορνο.
22: Offside, offside. Δεν είμαι δυνατόν.
23: Ρε Γκοργάρα, τι έχεις αυτό το μυαλό σου μέσα.
24: Τους είχαν κλεισμένο ρε φίλε.
25: Να μην σου πω καλύτερα.
22: Offside, offside.
26: Για το offside, πες μας. Δεν το είπαμε για το offside.
27: Ποιο offside.
22: Offside, είναι ο επόπτης.
27: Το είπαμε μωρέ το offside, το είπαμε.
26: Λοιπόν,
27: τι άλλο να πούμε.
26: Μην μου συγχύζετε το μάγειο, παιδιά.
27: Μα δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
22: Είναι δυνατόν! Είναι δυνατόν πια!
27: Δεν συγχύζομαι, εκνευρίζομαι, δηλαδή.
22: Είναι δυνατόν!
27: Είναι τρομερό πράγμα. Είναι τρομερό πράγμα.
0: πήρε την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο δεκάρι, στο δοκάρι, συγγνώμη.
1: Όνειρο ζωή, μην ξυπνάτε!
14: Φεύγει για το χρησιμότερο παιχνίδι μέχρι το επώνυμο. Το επόμενο.
17: Και έχουμε 1-1 στις κίτρινες κάρτες. Όχι, όχι, 2-1. Έγινε, έφαγε δεύτερη γκάλα. Δεύτερη γκάλα.
1: Πέσε μπάλα, γόρι μου, μόνο σου. Πέσε μπάλα.
0: Το παιχνίδι τελικός, μητέρα των μαχών, ζωή σου, ο θάνατός μου.
1: Όχι, δεν είναι αυτό.
0: Μάλλον η ζωή μου, ο θάνατός σου.
17: Να ξετυλίξουμε σιγά σιγά το κουφάρι.
20: Για πάπα, άγρια πράγματα αυτά.

0: γιατί ο βασικάς. Ο βασικάς. Πρόσεξε. Παίζει. Ο βασικάς παίζει πάντα. Τι παίζει. Ασβεστός, ε.
1: Στέφανος Παυλόπουλος, τη ρύθμιση του ήχου, το είπα σωστά.
2: Τέλο, πότε θα το μάθεις.
0: Τι είπα,
2: μάθεις, ρε γλυτάς, τα διπλάσια χρόνια από μένα.
1: Τι είπα.
2: Παυλόπουλο.
1: Ενώ εσένα τι είναι.
2: Παλού. Τον μπερδεύεις με τον Παουτάσο.
3: Ήχο λήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
4: Στέφανο Παλουότολότο, πάλα του. Έλα, είναι όνομα αυτό που έχει πάλα. Πες το σύ.
5: Κατεβαίνει Γιάννης Αλαφούζος.
1: Ναι.
5: Αρχηγός αυτός και θα πάει στη Φυσούνα.
1: Στη Φυσούνα. Στη
5: Φυσούνα. Στη Φυσούνα. Ναι, ωραίο αυτό.
6: Στη Φυσούνα δεν νομίζω, αλλά τέλος πάντων ναι.
5: Ναι.
0: Τι κάνετε, καλημέρα.
7: Καλημέρα σας, κύριε Μαλή. Κύριε Μαλή και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάγαμε λίγο το πι, αλλά μπας ποτέ στην Κρήτη τα τρώμε λίγο.
8: Προσοχή.
0: Θα βγούμε και ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα, φίλε. Σας ευχαριστώ και θα τα ξαναπούμε ξανά.
9: Σιγκαγιόπουλος! Winsport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Ρε εσύ, τι φιλικό είναι αυτό. Τι ξύλο πέφτει στο Πορτογαλία, Γιλή. Ο Λεάου έχει πάρει απευθείας κόκκινη κάρτα, έχει παίξει μπουνιές με κάποιους από τη Χιλή, δεν είναι μόνο ένας. Και, ποιος είναι αυτός, ο Ρωμάν από Χιλή, μάλιστα. Ο οποίος πιάνει το πρόσωπό του, δεν ξέρω αν την έχει φάει καμιά γεμάτη. Είναι, εντάξει, τώρα καλό παιδά, Χιλιανή, Πορτογάλη, έχει πάει καλά αυτό. Πολύ ξύλο, στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου, και ενώ το μάτς είναι χωρίς σκορ 0-0, συνεχίζουν οι δύο ομάδες με παίκτη λιγότερο. Πάρα πολύ ωραία. Έχει γίνει μανούρα με τους απ' έξω που κάνουν ζέσταμα εκεί στο κόρνερ. Ένα μπάχαλο. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο τελευταίο μισάωράκι της εκπομπής. Θα πάμε μέχρι τις 10 παρεούλα. Κλείσαμε και μετά ρεπορτάζ. Όλα μπορείτε να τα ακούσετε ξανά στο site του Big Wings Sport FM ή μέσα από το κανάλι του σταθμού στο YouTube. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Έχουν μάλλον πολύ ενδιαφέρον κάποια πραγματάκια σχετικά με το ισπανικό πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Εδώ χάζευα τους πρωταθλητές. Καταρχάς να σας πω ότι Real Barcelona σε τελικούς έχουμε να δούμε από το 23. Ένα είναι αυτό. Έτσι, για εγκυκλοπαιδικές γνώσεις τώρα το λέω. Και ενώ είχαν τότε ένα καλό σερί, τρεις σερί χρονιές όπου συναντιόντουσαν σε τελικούς, πήρε η Barcelona 21, μετά το πήρε η Real και μετά το πήρε ξανά η Barcelona. Μετά το πήρε η Real με τη Μούρθια, το πήρε και με τη Βαλένθια το 25. Τώρα, το ενδιαφέρον ποιο είναι, ότι η τελευταία ομάδα που έσπασε, ας πούμε, το δίπολο, γιατί και εκεί κυρίως Real και Barcelona είναι, αλλά πιο συχνά παίρνουν και άλλες ομάδες στο πρωτάθλημα και πιο συχνά πηγαίνουν και άλλες ομάδες στους τελικούς. Το είχε πάρει η Μπασκόνια το 2020, η οποία Μπασκόνια βέβαια έχει πάρει το πρωτάθλημα με, νομίζω, 3 ή 4 διαφορετικά ονόματα, αλλά είναι η ίδια ομάδα σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, το πήρε το 20 Μπασκόνια στους τελικούς με την Μπαρτσελώνα. Η Βαλένθια το πήρε το 17, όπως σας είπα νωρίτερα, το μοναδικό της πρωτάθλημα στους τελικούς με την Ρεάλ Μαδρίτης. Και τώρα πάμε πιο πίσω. Αφού έχουμε ένα πολύ μεγάλο σερί με Μπαρτσελώνα και Ρεάλ, και ένα Μπαρτσελώνα Μπιλμπάου, βλέπω εδώ το 11, το είχε πάρει πάλι Μπασκόνια ως Κάχα Λαμποράλ το 2010. Ωραία. Το είχε πάρει ως Ταού Κεράμικα το 2008, τρίτο όνομα. Και φτάνουμε στη Μάλαγα, που είχε πάρει εκείνο το φοβερό πρωτάθλημα το 2006, σε τελικούς μάλιστα με την Ταού Κεράμικα. Τότε Ρεάλ και Μπαρσελόνα έμειναν εκτός. Πάω μόνο στα του 21ου αιώνα. Και στο ξεκίνημα, ας πούμε, του 21ου αιώνα, το 2002, η Ταού είχε πάρει το πρώτο της πρωτάθλημα. Έτσι, και κάπως έτσι διαμορφώνεται το πράγμα στην Ισπανία. Στην Ισπανία, όπου η Μπανταλώνα κρατάει εκεί την τρίτη θέση, μαζί με την Μπασκόνια βέβαια, αλλά έχει και 10 δεύτερες θέσεις η Μπανταλώνα, η ιστορική Μπανταλώνα. Βέβαια τα πρωταθλήματα που έχει πάρει είναι πιο παλιά, αρχές δεκαετίας 90, και είχε πάρει και η Μανρέσα ένα, αυτό το θυμάμαι, το 98, και έκανε τη μεγάλη έκπληξη. Λοιπόν, και βέβαια είπαμε, οι δύο είναι που κυριαρχούν όπως και στο ποδόσφαιρο. 38 έχει η Ρεάλ, 20 η Μπαρτσελόνα. Ρεάλ δεν θα έχουμε φέτος, περιμένουμε να δούμε ποιος θα παίξει ποιοι θα παίξουν στους τελικούς. Λοιπόν, έλεγε ο Μιαούλης νωρίτερα ότι η Ρεάλ μετά από 16 χρόνια μένει χωρίς τίτλο και σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Σοπαρέση. Μάλιστα. Εντυπωσιακό στατιστικό, αν μη τι άλλο, για την Real Madrid. Εκεί όπου βέβαια να θυμίσω, μια και το φέρει κουβέντα, ότι αύριο το πρωί έχουμε μια ιστορία η οποία, εντάξει, ξεπερνάει κάθε άλλη εκλογική διαδικασία που θυμάμαι. Έχουν τρελαθεί Φλωρεντίνο Πέρεθ, Ρικέλμε, κοντραχτυπιούνται, βγαίνουν, κάνουν δηλώσεις, τάζουν όπως η πολιτική, η παλιοί της δεκαετίας του 50 και του 60 βγαίναν στα χωριά εδώ στην Ελλάδα και τάζανε θα. Ένα τέτοιο πράγμα. Ένας χαμός, ο ένας τάζει τον Μουρίνιο, ο άλλος τάζει τον Κλόπ, λένε για Χάλαν, λένε για, ξέρω εγώ, έχουν παρελάσει όλα τα ονόματα, ότι θα βάλει ο ένας 200 εκατομμύρια, ο άλλος 150 εκατομμύρια. Την ώρα που ο ένας κάνει δηλώσεις, βγαίνει ο άλλος και ανακοινώνει κάτι και παίρνει, ας πούμε, εκείνος το hype. Ένας χαμός γίνεται. Και εδώ απ' έξω είναι ο Ζαχαρίου, που είναι και γνωστός μερέγκας και χαμογελάει. Θα έχει μεγάλο πανηγύρι αύριο στις εκλογές της Ρεάλ Μαδρίτης. Με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ να παραμένει βέβαια φαβορή, παρότι ο Ρικέλμε έχει τάξει λαγούς με. Τι θες, ρε. Έλα, για πες. Ζαχαρίου, έλα, Ζαχαρίου.
1: Πέρασε όλους.
0: Ναι, για χαρά.
1: Έχω αρχίσει και πιστεύω ότι αυτός ο Ρικέλμε είναι βαλτός από τον Πέρεθ.
0: Γιατί?
1: Για να δείξει ότι δεν υπάρχει άλλο.
0: Έτσι λες. Θα κερδίσει ο Πέρεθ. Θα κερδίσει ο Πέρεθ.
1: Πιστεύω.
0: Για πλακά.
1: Αφαντιδετζάντ.
0: Εντάξει, οκ.
1: Εντάξει, δεν γίνονται αυτά.
0: Να σου πω κάτι.
1: Ρεάλισε, δηλαδή.
0: Είναι ό,τι και να του χρεώσει για τα περσινά και τα φετινά χάλια. Δεν μπορεί παρά να παραδεχτεί ότι έχει αλλάξει την ιστορία σου, έτσι. Να κάνουμε. Τώρα λάθη γίνονται. Είναι ο Πέρεθ.
1: Δεν σέβεται και τίποτα. Έχει καθαρίσει ό,τι αρχηγούσε
0: πριν. Όχι, ναι, του έχει ξυλώσει όλου. Δεν έχει αφήσει τίποτα.
1: Ότι παίζει μόνο του δεν σημαίνει ότι είναι καλό.
0: Δεν μου λες τώρα αυτό τι είναι, επειδή το έχεις ψάξει καθόλου. Θα κάνουμε μέχρι να πέσει ο ήλιος, ας πούμε, είναι οι εκλογές. Πώς γίνεται?
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Πιο γρήγορη η διαδικασία.
1: Είναι τύπου κάλπες μέχρι τις 7, όπως κάνουν
0: μετά, οι εκλογές εδώ. Μετά θα πέσει ξύλο.
1: Όχι.
0: Θα κάνουμε συνδέσεις και με τα δύο εκλογικά κέντρα.
1: Νομίζω ότι έχει ο παδός ο Ρικέλμε εκλογικό κέντρο.
0: Δεν ξέρω. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και λέει: θα φέρω τον τάδε, θα κάνω αυτό. Βγήκε με φανέλα Χάλαν και την έδειχνε.
1: Ναι, βγήκε και είπε ότι έχουμε κλείσει τον Κλοπ και μετά λέει ότι. Ο Κλοπ είναι ο προπονητής που θα θέλαμε να είχαμε. Α. Οπότε καταλαβαίνεις.
0: Καλά, εντάξει, μάλλον βλέπω εύκολη επικράτηση και αυτοδυναμία για αυτό.
1: Για ελληνική βουλή είναι ωραίο.
0: Ναι, γιατί. Γιατί είναι, πώς το λένε, έχουμε καλύτερους βέβαια εμείς εδώ, αλλά και αυτός είναι σοβαρός υποψήφιος.
1: Ναι, να
0: τον φέρουμε. Ναι. Τον κάνουμε μεταγραφή.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα, ευχαριστώ Γιώργο μου. Να είσαι καλά.
1: Μαδριλένικο παραλίγο.
0: Να είσαι καλά. Έβαλε γκόλ η Γερμανία τόσο νωρίς. Και ήταν να δεις η Γερμανία, αλλά ο Μιαούλης. Α, ο κύριος Χάβερτς, μάλιστα. Στο δεύτερο λεπτό από ασίστ του Κίμιχ. Σ' ακούω, Κώστα μου, σ' ακούω, ναι, σ' ακούω. Λοιπόν, το γκόλ λοιπόν ο Χάβερτς, με όλα τα αστέρια βλέπω εδώ, με βασικές ενδεκάδες κυρίως έχουν κατέβει, και οι δύο. Λοιπόν, νωρίς, να δω λίγο και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Αν έχουμε κάτι, όχι. Το Αλβανία-Λουξεμβούργο είναι πάντα στο 0-1-43. Ρουμανία-Ουαλία ημίχρονο 0-0. Το ίδιο και το Πορτογαλία-Χιλία εκεί όπου είχαμε από μία αποβολή. Και τώρα ξεκινούν διάφορα παιχνίδια. Έχει Ελβετία-Αυστραλία, Παναμά-Βοσνία, Αγγλία-Νέα Ζηλανδία, Βολιβία-Σκωτία, Κατάρ-Ελσαλβαδόρ, πράσινο ακροτήρι, Βερμούδες, εκτός από τα μπάσκετ φυσικά. Τελειώνει το ημίχρονο στην Ιταλία. Βενέτσια Βίρτους 35-42. Μπαχτσέσε Χίρμπε Σίκτα 78-73. Μεγάλο ντέρμπι εκεί. Δύο λεπτά θέλει για να τελειώσει. Στις 10 ξεκινάει το Μούρθια Μπαρτσελώνα.

Τέλος από τη Μοντερέι ο Μαρσιάλ. Ρε τι γίνεται. Ούτε στο Μεξικό στέριωσε ο Αντωνί Μαρσιάλ. Αποτελεί παρελθόν. Μετά από 20 παιχνίδια, γύρω στα 800 λεπτά, 799, ούτε καν 800. Ο 30χρονος έλυσε τη συνεργασία του με τον Μεξικανικό Σύλλογο. Ένα γκολ, 3 ασίστ. Από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές στην ιστορία της ομάδας, γράφουν στο Μεξικό. Και γενικά σε κάθε παιχνίδι που έπαιζε, ρε παιδί, με αυτό το λίγο που έπαιζε, οι Μεξικανοί τον κράζανε ανελέητα. Να δούμε πού θα πάει τώρα ο Μαρσιάλ. Δυστυχώς έχει τελειώσει ο Μαρσιάλ. Δυστυχώς, γιατί ένας παίκτης με πολύ μεγάλο ταλέντο, τον είδαμε και στην Ελλάδα, δεν κατάφερε ποτέ να δείξει αυτά για τα οποία αποκτήθηκε, με βάση και το όνομά του και το ταλέντο του. Το είχε προαναγγείλει ο Αλμέιδα ότι θα φύγει ο Μαρσιάλ, και φεύγει και μάλιστα ως ελεύθερος για να βρει τον επόμενο προορισμό στην καριέρα του. Αυτό που έγινε επίσης είναι ότι πριν από λίγο η Παρτίζαν βρήκε προπονητή στο ποδόσφαιρο, και βρήκε τον παλιό προπονητή του ατρομή του, τον Ίλιτς. Αυτός θα είναι ο οποίος θα αναλάβει την Παρτίζαν, να την ξαναφέρει στον ίσιο δρόμο.

αδερφέ, πρέπει να το ψάξω, αλλά νομίζω ότι δεν τιμωρεί το παίκτη που αποβάλλεται σε φιλικό για το επόμενο μάτς. Εκτός αν είναι ακραία περίπτωση βιοπραγία, δηλαδή. Τρώγω, αν, νομίζω ναι. Στη φιλικό, λες να κάνω λάθος, θα το ψάξω, αλλά νομίζω ότι. Σε φιλικό προετοιμασία του Ολυμπιακού, λες. Νομίζω ότι μπορούν να παρέμουν μόνο αν είναι κάτι πάρα πολύ βίαιο για να ισχύσει σε επίσημο μάτς και να χάσει, ας πούμε. Τέλος πάντων, θα το ψάξω για να μην λέμε ότι να είναι.

0: Ναι, εντάξει, το λύσαμε. Ο Καμπελά ήταν τιμωρημένος από το πρωτάθλημα. Δεν είχε πάρει κάποια κόκκινη σε φιλικό. Το ήξερε, το ξέρει.
1: Πάρει κόκκινη.
0: Ναι, αλλά δεν ήταν γι' αυτό που δεν έπαιξε. Κουβαλούσε τιμωρία από. Λοιπόν. Α, περίμενε. Περίμενε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε παίξει με τον Αστέρα την πρώτη αγωνιστική, χωρίς τον Καμπελά. Ο Καμπελά γενικότερα έχει κάνει διάφορα στην καριέρα του, έχει πάρει πολλές φορές κόκκινη κάρτα. Είχε πάρει πέρυσι, θυμίζω, στο φιλικό, καλά θυμάσαι, με την Μπρέντα. Στο φιλικό προετοιμασίας. Χτύπησε έναν αντίπαλο. Το είχε αντιληφθεί ο διαιτητής και τον απέβαλε και το έγραψε στο φύλλο αγώνα. Για βιοπραγία. Οπότε, γι' αυτό τιμωρήθηκε και δεν έπαιξε με τους αρκάδες. Δεν κουβαλούσε τιμωρία. Μπράβο, Χάρη, που το θυμόσουν. Μάλιστα. Τώρα εδώ δεν ξέρω τώρα. Αν γράψει ο διαιτητής κάτι στο φύλλο αγώνα, θα το δούμε. Το ψάχνω κι εγώ τώρα να δω τι γράφουν και οι Πορτογάλοι. Γιατί έχει ενδιαφέρον. Έχει. Ναι, χτύπημα έχει κάνει. Παίξανε ξύλο κανονικό.

Λοιπόν, να σας πω καταρχάς ότι επειδή βλέπω το βίντεο με τη μανούρα μεταξύ των δύο, φαίνεται να του ρίχνει μια μπουνιά ο Λεάο. Απλά είναι από την κάμερα που δεν διακρίνεται καλά το χέρι του. Έχουν κυκλοφορήσει κάποιες φωτογραφίες και πέφτει κάτω ο Χιλιανός, ο οποίος και αυτός στην αρχή τον σπρώχνει, τον έχει πιάσει από το λαιμό. Έχουν μανουριάσει καλά. Τώρα, από ό,τι διαβάζω εδώ στα Twitters και στα πορτογαλικά μέσα, γιατί ψάχνουν τώρα οι Πορτογάλοι να δουν αν θα έχουν το Λεάο στην πρεμιέρα, είναι αυτό που σας έλεγα. Τι θα γράψει ο διαιτητής στο φύλλο αγώνα. Αυτό τώρα έχει ενδιαφέρον, γιατί αν, ας πούμε, γράψει για βιοπραγία, που αυτό, γι' αυτό έχει αποβληθεί, ενδέχεται να χάσει την πρεμιέρα. Καλά, οι Πορτογάλοι βέβαια δεν ασχολούνται τόσο πολύ με την κόκκινη κάρτα, ενώ με το αν θα παίξει ή όχι. Ασχολούνται με τη βλακεία που κάνει ο Λεάο, που πάει και μανουριάζει τώρα με τον Χιλιανό και του ρίχνει την γροθιά. Έξαλλη είναι, βλέπω εδώ τα σχόλια, έχουν τρελαθεί.

0: Έχει, λέει, φιλικό και με την Ιγερία τώρα η Πορτογαλία την Τετάρτη. Αλλά νομίζω ότι η ποινή μεταφέρεται σε επίσημο αγώνα. Και εγώ έτσι νομίζω. Οπότε δεν τη γλιτώνει ο Λεάου. Αδερφέ, μια χαρά το έχουμε πάρει χαμπάρι, μην ανησυχείς. Αλλά δεν είναι ακόμα οριστικό, μην το δένετε. Έχει απλά σηκωθεί πολύ σκόνη. Γίνεται μια κάποια φασαρία. Λέει εδώ ο φίλος για τον Mike James και τον Άρη. Υπάρχει τις τελευταίες ώρες μια έντονη φημολογία ότι κάτι γίνεται. Τέλος πάντων, ότι ψάχνουν στον Άρη να κάνουν μια τεράστια μεταγραφή, να πυροδοτήσουν μια βόμβα. Από ό,τι έχω διαβάσει, δεν το ξέρω. Διαβάζω δεξιά και αριστερά διάφορα. Ήταν στην Αθήνα ο Mike James. Είχε έρθει. Έτσι κι αλλιώς δεν έχουν. Πώς το λένε, δεν έχει υποχρεώσεις. Και δεν μπορεί να μην τα είπε με τον Βασίλη Σπανούλη. Το θεωρώ και απίθανο να μην έγινε μια κουβέντα. Έστω ένα, τι κάνεις, ρε παιδί μου. Αλλιώς προπονητής είναι. Λοιπόν, αλλά ακόμα τίποτα οριστικό. Ό,τι είναι, παιδιά, εδώ είμαστε να ενημερώσουμε. Τι έγινε τώρα εκεί? Πω. Μπαχτσές Εχίρ Μπεσίκτας. 78-78 με buzzer beater. Και πάει το παιχνίδι στην παράταση. Μάλιστα. Ισοφάρισε Μπεσίκτας με τρίποντο ο Μάθιους. Είναι αυτός ο οποίος έχει πετύχει το τρίποντο. Ισοφαρίζει για την Μπεσίκτας και την κρατάει ζωντανή. Στέλνει το παιχνίδι στην παράταση. Θυμίζω ότι είναι τρίτος αγώνας της σειράς. Η σειρά των αγώνων ισόπαλη με 1-1. Είμαστε πια στα ημιτελικά στην Τουρκία. Η Φενέρ στο άλλο ζευγάρι προηγείται 2-1 στις νίκες της ΕΦΕΣ και παίζουν τώρα αύριο στην έδρα της ΕΦΕΣ. Θυμίζω ότι στην Τουρκία είναι σαν το NBA. 2-2. Δηλαδή τα δύο πρώτα παιχνίδια έγιναν στην έδρα της Μπεσίκτας. 1-1 στις νίκες. Και τώρα θα γίνουν δύο παιχνίδια στην έδρα της Μπαχτσές Εχίρ. Το τρίτο έχει πάει στην παράταση με αυτή την τρίποντη βόμβα του Μάθιους. Γενικά σήμερα έχουν γίνει ματσάρες στα μπασκετικά της Ευρώπης, έτσι. Και ασχολούμαστε μόνο με το αγωνιστικό, Κώστα Μιαούλη. Αυτό είναι το πιο περίεργο.
1: Μούρθια, παίξε Μούρθια τώρα.
0: Τι, Μούρθια Μπαρσελονά. Έτσι λες. Και πρωταθλητής Ισπανίας φέτος. Κώστα μου. Λοιπόν, σας χαιρετώ εγώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Στέφανο Παλότολο και Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Πετρίδη, ο οποίος ήταν στην αρχισυνταξία. Έλα ρε Κώστα. Ροδόλφο Αωραμπαρένα στην Boca Juniors. Προπονητής. Τι λες τώρα, να. Ωραία είδηση για κλείσιμο. Νίκος Δράλης στο μικρόφωνο από τις 7 το απόγευμα. Εδώ ήμασταν. Ακολουθεί η Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη. Μετά τις 12 θα ανοίξει και τις γραμμές. Στο 10-12 έρχεται Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Για
0: μπασκετάρα. Έχει και το ματσάκι της Μούρθια με την Μπαρτσελώνα. Και εμείς θα τα πούμε. Το μετέδωσα live εδώ, τριποντάρα. Ξεκίνησε και η παράταση. Τώρα η Μπεσίκτας προηγεί το 80-78. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε.
1: Έχει
0: αύριο.
1: Πολύ μασόνια η μπάρδια.
0: Πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εμείς θα τα πούμε αύριο, πάλι 7 με 10, λίγο πριν ξεκινήσει το, έτσι σαν pre-game για το φιλικό της Εθνικής στις 10 το βράδυ με την Ιταλία. Καλό Σαββατόβραδο, για χαρά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Win Sport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικροφόνο Κώστας Μιαολής. Όλοι ομάτως με τον Αντελίνο Βιερίνη αναλαμβάνουν τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου άσου της ομάδας στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Πορτογάλος απομισθεί το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγές επέγγυνται και στο τμήμα σκάουτινγκ του δικεφάλου του Βορρά. Μέχρι τα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να έχουν ξεκαθαρίσει πολλές από τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Κοντά στη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παμπλο Μαφέο, οι Ερυθρόλευκοι άμεσα επαφές με τον Λιβαδιακό για να ξεκαθαρίσει του Τσάπρα πρόταση ανανέωσης στον Ντάνι Γκαρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Για την απόκτηση και ένος φόρο αναμένεται να κινηθεί ο Παναθηναϊκός που θα φουλάρει από εβδομάδα για την υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού. Πιθανή αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σφιντέρσκι, εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής άδειας για την ανέλυση των εγκαταστάσεων του Εραστέγγι στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Αύριο τη Δευτέρα η αύξηση του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα που θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολέου του με την ΑΚ μέχρι το καλοκαίρι του 29, πολύ κοντά στην ανανέωση της συνεργασίας και με τον Λούκα Γιόβιτς. Η ένωση τουλάχιστον μία ακόμα προσθήκη μέσα στο μήνα ως στόχος για την πρωταθλήτρια. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί η εθνική ομάδα στον αυριανό φιλικό αγώνα με την Ιταλία στο Βαγκρέτιο. Υποψήφιοι για Βασκή, Βλαχοδήμος και Δουβίκα. Η φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σκοπεύει να διατηρήσει το 3-4-3. Την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ ζητώντας την τιμωρία του ιδιοκτήτη ΣΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιανακόπουλου και της ομάδας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Ερυθρόλευκοι δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νικού Λιπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο βίντεο με τον κόλπο των Ολυμπιακών δημοσιοποίησαν οι Πράσινοι ζητώντας να τερματιστεί η ασυλία του, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά καθυστερητικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από το δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίζει να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς και ο Λούκας. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι Κίτρινοι συμφώνησαν με συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Liddell, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets σε 25 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn. Ο Αμερικανός είχε 5,7 πόντους και 2,7 rebound μέσω όρο. Στην περίπτωση της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη. Στόχος των Κίτρινων να κινηθούν και για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητάς του Χόγκλα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών ευλύθηκε 3-0 του Αζερμπαϊτζάν για τέσσερα αγωνιστική της European League και πέτυχε την πρώτη νίκη στο τουρνουά του Λου της Σουηδίας. Η εθνική γυναικών για την ίδια διοργάνωση, το ΟΣΥΚΙ και τις Κροατίες, νίκησε 3-0 τη Λιθουανία και έκανε το 2-2 στον ομιλό της. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράς στην Ασεμπελίγκα τη Ρεάλ Μαδρίτης αφού επικράτησε 107-95 και έκανε το 2-1 σειρά των προημιτελικών με τη φιναλίστ της φετινής EuroLeague. Η 19χρονη Ρώσιδα Μίρα Αντρέβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός αφού νίκησε 2-0 την Πολώνη Μάγια Φαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Τυριγότης.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Σούπερ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
6: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
5: Πνίξτε.
6: Να πνίξτε.
5: Πρίξε το φουνταριστό.
6: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
5: Πνίξτε.
6: Να πνίξτε. Πρίξτε.
5: Πρίξε το φουνταριστό.
7: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
8: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
9: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
8: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστά, τα κλασικά.
10: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
11: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
10: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
12: Μα τι λέω, τι λέω.
11: Νίκη Ρόδο.
10: Ούτε συγγνώμη.
13: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
14: Μην ενοχλείτε.
13: Ναι.
14: Τώρα κοιμάμαι.
13: Έλα φίλε, σαν αέρα είσαι.
14: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
13: Τι να κάνουμε, είχαμε όλη την καλλιά, σας πάμε στον επόμενο φίλο.
15: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή, θα απολυθούν την Παρασκευή.
16: Έξω, απολύεσαι.

0: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
1: Έφαγε.
2: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
1: Καλά. Λυκάνε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
1: Λυκάνε, καλημέρα.
3: Γαλάστε.
4: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες, πίσω στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
4: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
5: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κοαϊντέ.
6: Το μικρό του μόνο θα σας πω. Μάνος.
5: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
6: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
5: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
4: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος κλί. Ατέλειωτος πλάγιος κλί.
8: Με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, με το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
10: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος.
9: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
11: Τα δέοντας τη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για... Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
12: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
13: Που πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
11: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
14: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα από τον αέρα του BWin Sport FM 94,6. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο και θα πάμε μαζί μέχρι τις 12 με Χάρη Χριστόλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση της παραγωγής.

μια βραδιά με πάρα πολλά μάτς ποδοσφαίρου, καθώς είμαστε πλέον στην τελική ευθεία για την έναρξη του Μουντιάλ. Δεν έχουν τα μάτς βαθμολογική ή ανταγωνιστική σημασία, να το πούμε έτσι, αλλά μπορούν να μας δείξουν μερικά πράγματα για τις ομάδες που σε λίγες μέρες θα συμμετάσχουν στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση. Αντίθετα, στο μπάσκετ έχουμε πολλά μάτς και με πολύ μεγάλο ανταγωνιστικό ενδιαφέρον, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη τα play-off στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες και ήδη είχαμε και πάρα πολύ μεγάλες εκπλήξεις με τον αποκλεισμό της Real Madrid από τα προημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος διαχειρός Τενερίφης, και μάλιστα πριν από λίγο είδα ότι είναι και η πρώτη χρονιά μετά το 2010 που η Real δεν κατακτά ούτε έναν τίτλο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και όλα αυτά μια μέρα πριν τις πολυσυζητημένες εκλογές. Καταλαβαίνουμε ότι είναι μια εποχή πολύ μεγάλης αβεβαιότητας στο στρατόπεδο των Μαδριλένων.

Επειδή έχει έρθει και πολλές φορές στα σχόλια και άκουγα πριν τη συζήτηση που γινόταν με τον Νίκο Τωράλη για τις κάρτες, τα φιλικά και αν μετράνε στις επίσημες διοργανώσεις, επειδή το έψαχνα λίγο πριν, η νομοθεσία έχει αλλάξει πρόσφατα και πλέον οι κάρτες για τα φιλικά επηρεάζουν τους παίχτες μόνο για τα επόμενα φιλικά, δηλαδή δεν μεταφέρονται σε επίσημο παιχνίδι. Επομένως νομίζω ότι ο Λεάο θα είναι καλά και που αποβλήθηκε για την Πορτογαλία. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από τη νομοθεσία την οποία διάβασα.

για τα μπασκετικά που λέγαμε βρίσκεται σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Μούρθια με την Μπαρτσελόνα στην έδρα της πρώτης για τα προημιτελικά της Λίγκα Εντέσα, μια αναμέτρηση που θα κρίνει μια θέση στα ημιτελικά και θα κρίνει και το μέτρηση που θα κρίνει μια θέση στα ημιτελικά και θα κρίνει και

βρίσκεται στο 2-1 υπέρ της Βενέτσια, η οποία θέλει άλλη μια νίκη για να προκριθεί στους τελικούς του πρωταθλήματος. Αντίθετα, η Βίρτους ψάχνει την ισοφάριση έτσι ώστε να επαναφέρει τη σειρά στην έδρα της για πέμπτο καθοριστικό παιχνίδι, και τώρα τελειώνει όπου να είναι, εκτός αν έχουμε και άλλη παράταση, το παιχνίδι μεταξύ Μπαχτσεσεχίρ και Μπεσίκτας για τα προημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος, για τα ημιτελικά, διορθώνω, του τουρκικού πρωταθλήματος. 1-1 είναι η σειρά, και είμαστε στο 92-89 στην παράταση υπέρ της Μπαχτσεσεχίρ, και ενώ νωρίτερα κρατούσαν την νίκη στα χέρια τους οι γηπεδούχοι, αλλά η Μπεσίκτας με καλάθι στη λήξη του χρόνου έστειλε το μάτι στην παράταση. Αυτή τη στιγμή όμως παραμένει φαβορή η Μπαχτσεσεχίρ.

Να πούμε ότι στο παιχνίδι της Πορτογαλίας με τη Χιλή στο φιλικό, οι Πορτογάλοι άνοιξαν το σκορ, προηγούνται 1-0 με γκολ του Γκονσάλο Γκέδες στο 58. Ο Γκέδες είναι ο παίκτης που πέρασε στο ημίχρονο στη θέση του Κριστιάνο Ρονάλντο και άνοιξε το σκορ για τους Ήβηρες.

Επειδή έχει ρωτήσει ένας φίλος, καλησπέρα, είμαι μαθητής Πανελληνίων. Καλή επιτυχία καταρχάς στο φίλο που στέλνει το μήνυμα. Και έχω περιορισμένο χρόνο, μπορείς να μου πεις τι ώρα βγαίνει ο Κώστας Νικολακόπουλος. Δεν θα βγει ο Κώστας Νικολακόπουλος, εδώ και πολύ καιρό δεν βγαίνει για βραδινά ρεπορτάζ ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μπορείτε να ακούσετε στο site του Bwin Sport FM το πρωινό ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Εναλλακτικά είχαμε πριν από λίγο στον αέρα, είχε ο Νίκος Οράλης, τον Γιώργο Τσανάκα που μετέφερε τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Μπορείτε επίσης να βρείτε εκεί το ηχητικό στο site του Bwin Sport FM 94,6.

Να πούμε ότι παρά την επιχείρηση αυτοκτονίας, να το πω έτσι, που έκανε η Μπαχτσεσεχήρ στην κανονική διάρκεια, καθώς δέχτηκε τρίποντο, είπαμε, στη λήξη του χρόνου, ενώ είχε την ευκαιρία να κάνει φάουλ και να στείλει αντιπάλου σε βολές, όχι μόνο δεν έκανε φάουλ, αλλά έδωσε και ελεύθερο τρίποντο στο Μάθιους. Εν τέλει η Μπαχτσεσεχήρ θα επιβιώσει, όπως φαίνεται, και θα πάρει την νίκη κάνοντας το 2-1 στη σειρά με την Μπεσίκτας για τα ημιτελικά του τουρκικού πρωταθλήματος, καθώς το σκορ είναι στο 97-92, έχει άλλη μία βολή η Μπαχτσεσεχήρ και μένουν μόλις 4,5 δευτερόλεπτα στο ρολόι. Πολύ μεγάλη νίκη για τη Μπαχτσεσεχήρ που θα πάρει προβάδισμα στη σειρά και ψάχνει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα για να περάσει.

τους τελικούς του πρωταθλήματος. Υπενθυμίζουμε ότι το άλλο ζευγάρι εκεί είναι το μεγάλο ντέρμπι της Τουρκίας μεταξύ Φενέρμπαχτσέ και Ανατολού Εφές, με την ομάδα του Σαρούνα Γιασκεβίτσιους να προηγείται 2-1 στη

Έληξε το μάτς, 98-95 είναι το τελικό σκορ, με την Μπαχτσεσεχήρη να παίρνει αυτή την πολύτιμη νίκη. Πρώτο σκόρερ ο Μαλακάι Φλίν, ο οποίος έχει ακουστεί πολλάκις για πιθανή μετακόμισή του στην Ευρωλίγκα, 27 η πόντη του. Και δεύτερο σκόρερ για τους νικητές με 19 πόντους και 5 ασίστ, το Hunter Hale, ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ και του Προμηθέα Πάτρας.

μιας και λέγαμε για τη Ρεάλ νωρίτερα, έχει στείλει ένας φίλος πιο πριν ένα μήνυμα. Αν ο Φλωρεντίνο θα δώσει τα 150 εκατομμύρια ευρώ για τον Ολίσε. Η αλήθεια είναι ότι ο Ολίσε ήταν ένας από τους παίχτες που τον είχαν ρωτήσει οι δημοσιογράφοι όταν αποκάλυψε σε αυτό το πλαίσιο του προεκλογικού αγώνα ο Πέρεθ ότι σκοπεύει να δώσει 150 εκατομμύρια για κάποιον παίκτη και είπε τα καλύτερα λόγια για τον Γάλλο, όμως τόνισε ότι δεν είναι αυτός. Βέβαια, όταν μιλάμε για πρόταση 150 εκατομμυρίων, αν αληθεύει φυσικά κάτι τέτοιο και δεν είναι απλά μια μπαρούφα του Πέρεθ απλά για να πάρει ψήφους, δεν είναι και πάρα πολλοί οι παίκτες που μπορούν να συγκεντρώσουν ένα τέτοιο ποσό, και νομίζω ότι ο Λίσε σίγουρα θα ήταν ένας από τους λίγους. Αλλά ξαναλέω, ο Πέρεθ τον αποθέωσε, όμως είπε ότι δεν είναι αυτός για τον, στον οποίο αναφέρεται.

πρόβλεψη για Μουντιάλ ένας φίλος. Τώρα με το συγκεκριμένο Μουντιάλ που θα έχουμε φέτος είναι πολύ δύσκολο να κάνεις προβλέψεις, γιατί είναι μια διοργάνωση με μορφή που δεν την έχουμε ξαναδεί, πάρα πολύ μακροχρόνια, 40 μέρες με απίστευτη αύξηση στα παιχνίδια. Νομίζω ότι είναι δομημένη έτσι η διοργάνωση που θα έχουμε σίγουρα πολλές εκπλήξεις, γιατί και οι ομάδες που πέρασαν που δεν είναι ας πούμε και top επίπεδου είναι πάρα πολλές, και σίγουρα κάποιες από αυτές και με τις διασταυρώσεις και με όλα αυτά θα προχωρήσουν. Είναι πολλές ομάδες δυνατές. Εμένα η αίσθησή μου για κάποιο λόγο που δεν μπορώ να εξηγήσω είναι ότι θα έχουμε αποτυχία της Γαλλίας, δηλαδή πιστεύω ότι η Γαλλία δεν θα τα πάει για τρίτο συνεχόμενο Μουντιάλ τόσο καλά, γιατί υπενθυμίζουμε ότι το 18 το πήρε και το 22 έφτασε στον τελικό και το έχασε στα πέναλτι μετά από αυτό το εκπληκτικό παιχνίδι. Πιθανολογώ ότι αυτή τη φορά για κάποιο λόγο η Γαλλία δεν θα τα πάει όσο καλά περιμένουμε. Πολύ δυνατή η Ισπανία, προφανώς η πρωταθλήτρια Ευρώπης. Πολύ δυνατή η Αργεντινή, η προηγούμενη πρωταθλήτρια κόσμου, αν και αυτή πιστεύω ότι δύσκολα θα επαναλάβει τόσο μεγάλη πορεία. Η Βραζιλία δεν την εμπιστεύομαι, αλλά έχει τον άρχοντα των νοκάουτ παιχνιδιών στον πάγκο της, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση να πάει ψηλά. Και θεωρώ εγώ προσωπικά φαβορή βάσει ρόστερ και βάσει των δικών μου προσδοκιών, βλέπω την Πορτογαλία. Θεωρώ ότι έχει εκπληκτικό ρόστερ η Πορτογαλία. Και αν σταματήσουν λίγο στην ομάδα να παίζουν μόνο για το να σκοράρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο, τον οποίο το λατρεύω, είναι αγαπημένος μου παίκτης, αλλά πλέον πρέπει να αποδεχθεί ότι είναι 40 τόσο χρονών και δεν μπορεί να παίξει όπως έπαιζε παλιότερα. Άμα ο Ρονάλντο έχει ένα πιο συμπληρωματικό ρόλο και η Πορτογαλία εκμεταλλευτεί το σύνολο του ταλέντο της, νομίζω ότι έχει ίσως ένα από τα πληρέστερα ρόστερ στη διοργάνωση και έχει τις δυνατότητες να πάει ψηλά.

αν υπάρχει κάποια ομάδα που υποστηρίζω από τις ξένες εθνικές, έχει έρθει ένα μήνυμα. Η ομάδα που γενικά υποστηρίζω στις μεγάλες οργανώσεις όταν δεν υπάρχει Ελλάδα, είναι η Βραζιλία, ανέκαθεν. Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως είπα και πριν, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ο αγαπημένος μου ποδοσφαιριστής, όσο παίζει, έχω και μια πολύ μεγάλη συμπάθεια προς την Πορτογαλία, η οποία πιθανότητα δεν θα συνεχιστεί όταν αποσυρθεί ο Ρονάλντο, αλλά αυτή τη στιγμή αυτές τις δύο ομάδες ομολογώ ότι προτιμώ να φτάσουν μέχρι το τέλος του δρόμου. Σίγουρα, αν υπάρχει και μια τρίτη ομάδα που υποστηρίζω, είναι η αντίπαλη της Αργεντινής. Έχω θέμα με τους Αργεντινούς, παιδιά, δεν θέλω καθόλου. Δηλαδή το Μοντιάλ του 22 ήταν εφιαλτικό για μένα, αυτό που έγινε. Οπότε Βραζιλία, Πορτογαλία και να μην το πάρει Αργεντινή είναι οι τρεις ομάδες που υποστηρίζω.

Εν τω μεταξύ, παιδιά, επειδή δεν το είχα δει. Τώρα είδα τι έκανε ο Λεάο και αποβλήθηκε. Δηλαδή, τώρα το να έχει γίνει αυτό το πράγμα σε φιλικό Πορτογαλία Χιλή, δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Δηλαδή, αυτό ούτε σε τελικό μουντιάλ τόσο θυμός και τόση ένταση. Από πού προκύπτει το θέμα με τους Αργεντινούς, ρωτάει ένας φίλος. Νομίζω ότι από τα συμφραζόμενα είναι εύκολο να το καταλάβει. Κανείς είπα ότι αγαπημένος μου παίχτης είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο, άρα δεν είναι ο αγαπημένος μου ο Μέση, να το πω έτσι. Οπότε γι' αυτό υπάρχει το θέμα με τους Αργεντινούς. Και αν γίνεται να παίζουν στην Πορτογαλία ο Μπρούνο Φερνάντες και ο Μπερνάρντο Σίλβα και εγώ να ασχολούμαι με τη Μούμια, όπου Μούμια ο Κριστιάνο. Δεν ασχολούμαι εγώ. Το θέμα είναι ότι ασχολούνται οι Πορτογάλοι, γιατί είδαμε ότι ο Ρονάλντο συνεχίζει να παίζει βασικός. Οπότε δεν είναι το δικό μου θέμα, είναι ο προπονητής να μην ασχολείται. Μια και ανέφερε ο φίλος τον Μπρούνο Φερνάντες, να πω ότι μόλις σκόραρε για το 2-0 της Πορτογαλίας στο φιλικό με τη Χιλή. Εμείς θα πάμε σε ένα break και πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σωκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με την λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για τη βασική εισήγηση του πρόεδρου του κόμματος καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολάκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Εξαρθρώθηκε η κλιματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για την διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Φάρσα, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάργκ, στον Περσικό κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη, ανακριτική εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολυώρη απολογία του ο καθομολογέν δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός, γενικά αιθρίος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στο Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Win Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επιστρέψαμε και έχει κάνει μια εξαιρετική ερώτηση ένας φίλος εδώ στα σχόλια, την οποία ομολογώ δεν την ήξερα, χρειάστηκε να την ψάξω δηλαδή την απάντηση. Πότε ήταν η τελευταία φορά που είδαμε τελικό Μουντιάλ χωρίς να συμμετέχει σε αυτόν καμία ευρωπαϊκή ομάδα, ρώτησε ένας φίλος. Και η απάντηση είναι, για να καταλάβετε πόσο σπάνιο ήταν αυτό, έχει συμβεί μόλις δύο φορές στην ιστορία του Μουντιάλ και η τελευταία φορά που συνέβη ήταν το 1950, που τελικώς τότε ήταν Ουρουγουάη-Βραζιλία και η Ουρουγουάη κέρδισε 2-1 στο τελικό που έχει μείνει στην ιστορία ως ένας τραυματικός τελικός για τους Βραζιλιάνους, το λεγόμενο Μαρακανάσο, γιατί μέσα στο Μαρακανά με εκατοντάδες χιλιάδες κόσμο να παρακολουθεί το παιχνίδι και να περιμένει τη στέψη της Βραζιλίας, η Ουρουγουάη έκανε τη ζημιά και την νίκησε 2-1. Η μοναδική άλλη φορά που έχει συμβεί αυτό ήταν στο πρώτο Μουντιάλ των εποχών, το 1930, που η Ουρουγουάη πάλι κέρδισε 4-2 την Αργεντινή. Όλες τις υπόλοιπες χρονιές έχει συμμετάσχει στο τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης τουλάχιστον μία ομάδα από την Ευρώπη. Έχει να συμβεί, με άλλα λόγια, 76 χρόνια να μην έχουμε ευρωπαϊκή ομάδα στον τελικό.

Το 1950 δεν ήταν τελικός, λέει ένας φίλος. Ήταν όμιλος και έτυχε το τελευταίο παιχνίδι να κρίνει τον νικητή. Η Βραζιλία και η Μεσοπαλία το κατακτούσε. Έχει δίκιο ο φίλος που το έστειλε το μήνυμα. Αλλά επειδή έχει μείνει, δηλαδή άμα ψάξετε τους τελικούς του παγκοσμίου κυπέλου, η ίδια η Ομοσπονδία κατά κάποιο τρόπο το μετράει σαν τελικό αυτό το παιχνίδι. Ακριβώς επειδή ο νικητής ήταν και ο τροπεούχος ουσιαστικά. Άμα δεν το μετρήσουμε αυτό, τότε η μία και μοναδική φορά που είχαμε τελικό χωρίς ευρωπαϊκή ομάδα ήταν στο πρώτο Μουντιάλ το 1930, που και αυτό ήταν ένα Μουντιάλ, καταλαβαίνετε, όχι με πολλές ομάδες, όχι 48 όπως έχουμε τώρα, πολύ λιγότερες. Μισό λεπτό να δω και το ακριβές νούμερο, ήταν 13 ομάδες τότε στο Μουντιάλ, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για τελείως άλλη εποχή.

άλλη μια πολύ ωραία ερώτηση από φίλο. Και λέω ωραία γιατί είναι δύο ομάδες που πράγματι έχουν πολύ ενδιαφέρον. Πόσο ψηλά πιστεύω ότι μπορούν να φτάσουν το Μεξικό και η Νορβηγία? Η αλήθεια είναι ότι είναι δύο ομάδες που πολλοί τις βλέπουν ως αυτό που λέμε dark horse του τουρνουά, δηλαδή ομάδες που μπορούν να κάνουν την έκπληξη και να φτάσουν μακριά. Το Μεξικό μέχρι ένα σημείο είναι γηπεδούχος κιόλας, οπότε είναι λογικό να έχει και αυτό το πλεονέκτημα. Ο όμιλός του είναι πολύ βατός και το πρόγραμμά του ευνοεί μια πορεία μέχρι τους 16, ας πούμε. Επομένως δεν είναι πώς να το πω, δεν θα είναι έκπληξη να προχωρήσει λίγο παραπάνω. Η Νορβηγία θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, η οποία είναι σε όμιλο με τη Γαλλία, αλλά άμα δείτε τις διασταυρώσεις, σε περίπτωση που τερματίσει δεύτερη πίσω από τη Γαλλία, θα έχει πάρα πολύ βατό αντίπαλο στη φάση των 32, γιατί πλέον οι knockout φάσεις ξεκινάνε από τους 32 και όχι από τους 16. Θα έχει πάρα πολύ βατό αντίπαλο στη φάση των 32. Επομένως και για την Νορβηγία νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσει. Έχει έναν, όχι έναν, έχει τον καλύτερο center force στον κόσμο. Έχει ένα εκπληκτικό δεκάρι, τον Edengard, και είναι μια ομάδα που γενικά παίζει πάρα πολύ καλό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι μπορεί να είναι μία από τις ομάδες που θα κάνουν την έκπληξη και θα φτάσουν μακριά. Δεν λέω ότι πάει να το πάρει προφανώς, αλλά δεν θα μου κάνει εντύπωση να δω την Νορβηγία, ας πούμε, στους

Ένας φίλος έχει αντιστρέψει την προηγούμενη ερώτηση και ρωτάει αν υπάρχουν τελικοί που δεν συμμετέχει καμία ομάδα της Λατινικής Αμερικής και συμμετέχουν μόνο ευρωπαϊκές. Αυτό είναι εύκολο. Αυτό το θυμάμαι χωρίς να κοιτάξω. Σίγουρα έχει γίνει το 18 που ήταν Γαλλία-Κροατία ο τελικός. Στο δύο Μουντιάλ πριν δηλαδή. Και σίγουρα έχει γίνει και το 2010 που ήταν Ισπανία-Ολλανδία ο τελικός. Έχει γίνει και το 2006 που ήταν Ιταλία-Γαλλία ο τελικός. Αυτά θυμάμαι επειδή τα έχω ζήσει. Αλλά βλέπουμε ότι έχει γίνει τρεις φορές μετά το 2000. Επομένως είναι κάτι πολύ πιο συχνό από το να μην υπάρχει καμία ευρωπαϊκή ομάδα, το να υπάρχουν δύο.

Άφαντος ο Έντεγκαρτ στο τελικό Champions League, συμφωνώ, αλλά για όσους είδαν το τελικό Champions League, νομίζω ότι οι παίκτες που έπαιζαν στη μεσοεπιθετική γραμμή της Arsenal δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά όταν η ομάδα είχε προηγηθεί από τα πρώτα 5 λεπτά. Πότε προηγήθηκε η Arsenal, ήταν πάρα πολύ νωρίς στο goal. Και μετά από εκείνο το σημείο έκατσαν όλοι πίσω ο Πούλμαν και περίμεναν απλά την Παρή, θέλοντας να τη στερήσουν το goal της Σοφαρίζης. Ήταν κακός ο Έντεγκαρντ, όπως ήταν και οι περισσότεροι παίκτες της Arsenal από τη μέση και μπροστά. Κυρίως επειδή ο τρόπος παιχνιδιού που επέλεξε η ομάδα του Αρτέτα δεν ευνοούσε έναν παίκτη που, ας πούμε, βγάζει το ψωμί του από το επιθετικό παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Έντεγκαρντ έχει αποδείξει την αξία του με τις εμφανίσεις του σε όλη τη σεζόν και όχι μόνο φέτος και τα προηγούμενα χρόνια με τη φανέλα της Arsenal.

Κανείς δεν ξέρει, λέει ένας φίλος, ποιες ομάδες θα βγουν τρίτες στους ομίλους και πώς θα κάτσει το πράγμα στις διασταυρώσεις. Ίσως δούμε εκπλήξεις με φαβορή να βγαίνουν τρίτες στον όμιλο. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Απλά υπάρχουν κάποιες διασταυρώσεις που είναι fix, πώς το λένε. Είναι σεταρισμένες ήδη. Δεν είναι ο πρώτος του τάδε ομίλου με το δεύτερο του τάδε ομίλου. Γι' αυτό είπα πριν για την Νορβηγία και για το Μεξικό ότι έχουν ένα πρόγραμμα που μπορεί να τις βοηθήσει να φτάσουν μακριά. Προφανώς η Νορβηγία νομίζω ότι έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει κάτι τέτοιο. Και αυτό δείχνουν και οι στοιχηματικές που τις δίνουν και μια απόδοση 25 που δεν είναι και πάρα πολύ για μια ομάδα που δεν είναι και παραδοσιακή δύναμη. Αλλά το Μεξικό, ξαναλέω, επειδή μέχρι ένα σημείο θα παίζει εντός έδρας, ο όμιλός του είναι πάρα πολύ βατός και είναι πολύ πιθανό να τον ολοκληρώσει ως πρώτο, δεν θα μου κάνει εντύπωση να το δω να φτάνει και αυτό πιο μακριά από ό,τι φτάνει συνήθως, τέλος πάντων.

να δούμε πώς πάνε και τα φιλικά προετοιμασίας. Η Πορτογαλία νίκησε 2-1 τη Χιλή. Όλα τα γκολ στο δεύτερο ημίχρονο, Γκέδες και Μπρούνο Φερνάντες σκόραραν για τους Πορτογάλους. Μείωσε στις καθυστερήσεις ο Σεπέδα για τη Χιλή. Και Αμερική-Γερμανία είναι στο 1-1 στο 52ο λεπτό. Οι Γερμανοί προηγήθηκαν μόλις το 2 με τον Χάβερτς και ο Άντονι Ρόμπινσον ισοφάρισε για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο 37ο λεπτό. Σε λίγο θα ξεκινήσει και το φιλικό της Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία. Και μιας και το είπα, ο φίλος που ρώτησε πριν για το Μεξικό και την Νορβηγία είχε ρωτήσει και για την ανανεωμένη Αγγλία. Απλά παρέλειψα να το αναφέρω. Την Αγγλία και μόνη της να πάει σε ένα τουρνουά, πιστεύω ότι με κάποιο τρόπο θα καταφέρει να μην το πάρει. Δηλαδή θα ακυρωθεί το τουρνουά, δεν ξέρω. Οπότε δεν θα την πιστέψω ποτέ, όσο καλό ρόστερ και να έχει, που πάντα έχει, εδώ που τα λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, η Αγγλία είναι από τα καλύτερα ρόστερ. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να πετύχει τον στόχο της, που ο στόχος της είναι το τρόπαιο, έτσι. Σίγουρα πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Το έκανε και στο Μουντιάλ του 2018, το έκανε και σε επακόλουθα Euro. Είναι μια ομάδα που πάει καλά τα τελευταία χρόνια, αλλά δεν πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει επειδή είναι η Αγγλία, όχι επειδή δεν έχει καλή ομάδα.

Και την Ολλανδία ξέχασα όταν μιλούσα για τα φαβόρι. Όχι ότι η Ολλανδία έχει κανένα super duper roster, αλλά η Ολλανδία είναι πάντα υπολογίσιμη και επικίνδυνη. Υπενθυμίζουμε για όσους το έχουν ξεχάσει ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε μέχρι τα ημιτελικά αθόρυβα και αποκλείστηκε από την Αργεντινή στα πέναλτι μετά από εκείνο το συγκλονιστικό μάτς που φαινόταν ότι θα το κερδίσει με βόλτα η Αργεντινή, αλλά έβαλε δύο γκολ ο Βέχορστ προς το φινάλε και οδήγησε το μάτς στην παράταση. Έπειτα πήγε στα πέναλτι και εκεί μίλησε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Η Ολλανδία είναι πάντα επικίνδυνη. Ομολογώ ότι δεν μου είναι ιδιαίτερα συμπαθής, κυρίως επειδή τα τελευταία χρόνια δείχνει να έχει χάσει λίγο την ταυτότητα της, την ταυτότητα του Ολλανδικού ποδοσφαίρου, που ήταν πάντα ένα έτσι πολύ θεαματικό και ωραίο ποδόσφαιρο. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχει δείξει μια αρκετή σκοπιμότητα που δεν της ταιριάζει σαν εθνική ομάδα. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μου κάνει εντύπωση να φτάσει και πάρα πολύ ψηλά. Στο Μουντιάλ είναι πάντα μια πολύ υπολογίσιμη.

Να πάμε λίγο και στα εγχώρια, γιατί έχει σκάσει ένα δημοσίευμα σε site που αφορά τη Μαγιόρκα, το οποίο δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Ολυμπιακός έχει έρθει σε πλήρη συμφωνία με τη Μαγιόρκα για τον Παύλο Μαφαίο και το μόνο που απομένει είναι το ναι του παίκτη για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη συμφωνία. Ακούσατε και νωρίτερα το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσανάκα που είπε πως πηγαίνει πάρα πολύ καλά η υπόθεση του 26χρονου δεξίου μπακ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πρώτο πυλόν της ομάδας του Πειραιά, καθώς απομένει μόνο η δική του έτσι θετική απάντηση στον Ολυμπιακό.

Λοιπόν, 2-1 η Γερμανία στο φιλικό με τις Ηνωμένες Πολιτείες με σκόρερ του Λιρόι Σανέ και ασίστ του Χάβερτς που ήταν ο σκόρερ του πρώτου γκολ. Ομολογώ ότι είχα ξεχάσει τον ποδοσφαιριστή Λιρόι Σανέ, ο οποίος παίζει στην Τουρκία στη Γαλατά Σαράι, δεν είναι πλέον στο top επίπεδο, οπότε γι' αυτό είχε διαφύγει από τη μνήμη μου συγκεκριμένος. Εν τω μεταξύ, σε μια έτσι ας πούμε έκπληξη των φιλικών, η Αλβανία έχασε 0-1 από το Λουξεμβούργο. Στην αποστολή ήταν ο Σταύρος Πύλιος της ΑΕΚ, αλλά δεν αγωνίστηκε σε κανένα σημείο του αγώνα. Και τι άλλο έχουμε σε εξέλιξη? Ελβετία-Αυστραλία 1-0, Παναμάς-Βοσνία-Αρζεγοβίνη

Λοιπόν, έχουμε τεράστια έκπληξη στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, καθώς η Βενέτσια με ένα εκπληκτικό 33-14 στο τελευταίο δεκάλεπτο νίκησε 83 τη Βίρτους Μπολόνια και την πέταξε εκτός συνέχειας. Στο Ιταλικό πρωτάθλημα με συνολικό σκορ 3-1 στη σειρά, η Βενέτσια θα είναι στους τελικούς του Ιταλικού πρωταθλήματος και περιμένει πλέον τον αντίπαλό της εκεί, ο οποίος θα έρθει, αν δεν κάνω λάθος, από το ζευγάρι Μπρέσια Αρμάνι Μιλάνο, το οποίο είναι ισόπαλο 2-2 και έχουμε πέμπτο παιχνίδι.

0: Έκανα λάθος, διορθώνω αμέσως. Έχει προκριθεί ήδη η Ολύμπια Μιλάνο με 3-1 επί της Μπρέσια. Επομένως έχουμε τελικούς στην Ιταλία. Αρμάνι Μιλάνο εναντίον Βενέτσια. Όχι Αρμάνι Μιλάνο εναντίον Βίρτους Μπολόνια, όπως ήταν το αναμενόμενο. Πάμε σε αθλητικό δελτίο με τον Κώστα Μιαούλη και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισό της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο BwinΣΠΟΡ FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο, τη νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον BwinΣΠΟΡ FM 94,6.
1: BwinΣΠΟΡ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Μπήκαμε στο Πορεφέμ στις 11 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ο Λεωμάτος με τον Αντελίνο Βιερίνη αναλαμβάνει τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και πάει ανακοίνωση την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου Άσο της ομάδας στην θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Πορτογάλος θα απομισθεί τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγές επίγεται και στο τμήμα σκάουτινγκ του Δικεφάλου του Βορρά. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρες στα μέσα της εβδομάδας για τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Κοντά στη μεταγραφή του 28χρονου δεξιού μπακ Παμπλο Μαθέο, οι εθνόλευκοι κλεισμένοι θεωρούν την υπόθεση τα ισπανικά με μια ψηλό. Ξεκαθαρίζει σύντομα του Τσάπρα, πρόταση ανανέωση στον Ντάνι Γκαρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Για την απόκτηση και ενός φόρου αναμένεται να κινηθεί ο Παναθηναϊκός Πουλάρη από εβδομάδα για μεταγραφές. Πιθανή η αποχώρηση του Πάντοβιτς και του Σβιντέσκι. Εκδόθηκε η προέγκριση της οικοδομικής στάδιας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Αύριο τη Δευτέρα η άφηξη του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα, που θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση του συμβολίου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας και με τον Λουκαγιό Πιτσι Ένωση, τουλάχιστον μία ακόμα προσθήκη μέσα στο μήνα ως στόχος για την πρωταθλήτρια. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παταχθεί η εθνική ομάδα στον αυριανό φιλικό αγώνα με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Υποψήφιοι για βασική Βλαχοδήμος και Δουβίκας, φετινή χρονιά έκανε πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις στο μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που σκοπεύει να διατηρήσει το 3-4-3. Την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ, ζητώντας την τιμωρία του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ομάδας ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Οι ερθόλεπτοι δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚ κατά του Γιώργου Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νικόλαου Βενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Δύο βίντεο με τον κότσο των ιστολέχων δημοσιοποίησαν οι Πράσινοι. Καθησυχαστικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ, που αποχώρησε από τον δεύτερο τελικό με κράμπες. Ελπίζει να είναι διαθέσιμο στο τρίτο μάτς, έχει ο Σλούκας. Παίκτη από το NBA φέρνει ο Άρης, καθώς οι Κίτρινοι συμφώνησαν για συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με τον 25χρονο forward Eric Little, που φέτος αγωνιζόταν στους Nets σε 26 αγώνες με την ομάδα του Brooklyn, ο Αμερικανός, και κατά μέσο όρο 5,7 πόντους και 2,7 rebound. Στην πρέσια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, στόχος των Κίτρινων να κινηθούν και για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητάς του Χόγκλα. Η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Ανδρών επιβλήθηκε 3-0 του Αζερμπαϊτζάν για την δεύτερη αγωνιστική του European League και πέτυχε την πρώτη νίκη στο τουρνουά του Λουντ της Σουηδίας. Η Εθνική Γυναικών για την ίδια διοργάνωση στο Όσιγκ της Κροατίας νίκησε 3-0 τη Λιθουανία και έκανε το 2-2 στον ομιλό της. Η Τενερίφη πέταξε εκτός έδρας στην Άσε Μπέλη για τη Ρεάλ Μαδρίτης, αφού επικράτησε 107-95 εκτός έδρας και έκανε το 2-1 στη σειρά των προημιτελικών με τη φιναλίστ της φετινής EuroLeague. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα είναι η νέα βασίλισσα του Ρολάν Καρός, αφού νίκησε 2-0 την Πολωνή Μάγια Χπαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις που διεξάγονται αυτή την ώρα ή τελείωσαν πριν από λίγο εν ώψη του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία-Δανία 2-1 τελικό, σε εξέλιξη περίπου στο 65, ΗΠΑ-Γερμανία 1-2, Αυστραλία, Ελβετία είναι στο 0-1, ενώ Αγγλία, Νέα Ζηλανδία έχουν σέντρα αυτή την ώρα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Αλέξανδρος Τσιριγότης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Big Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
5: Να κουκουλίτσα μου τώρα τα νέα, τα μαντάτα.
6: Να υπενθυμίσουμε ότι αύριο στην Βουλή, στην παραμορφωτικών υποθέσεων.
7: Τι είπε?
6: Στην μορφωτικών υποθέσεων, συγγνώμη.
7: Μην πανικοβάλλεσαι, μια χαρά.
8: Τη χρήση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Χρηματοπιστωτικής.
7: Ελοχήμνε φελή, με ελοχήμνε φελή.
8: Χρηματοπιστωτικής.
7: Χαριστιέμαι που το λέω, ρε παιδί μου.
9: Πάντως, η πτώση σύμφωνα με τα στοιχεία ήταν αρκετά έως πολύ πεσμένη.
10: Ένας θα πάρει το εισιτήριο που είναι διπλό. Θα πάρει και την παρέα. Θα πάρει τον φίλο ή την φίλη. Το μαμά.
7: Αμάν.
11: Τα μαμά.
10: Το μαμά. Ή την μπαμπά.
6: Αλλάζουν επέκταση οι πάσες στο Απόλλωνα.
12: Ήμαρτον κύριε, τι άλλο θα ακούσουνε τα αυτιά μας.
13: Επίσης εξαιρετικό φαγητό φρικαδίτικα λευκαδέλια.
7: Τι κουραφέψαλα είναι αυτό, ρε.
13: Λευκαδίτικα φρικαδέλια, όλο τον μπερδεύω αυτό το πράγμα.
14: Γεια χαρά, καλησπέρα σε σένα. Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν.
15: Θα είναι στον πάγκο ο...
16: Πώς το πες αυτό!
15: Θα είναι στον πάγκο ο...
16: Ο Λουχάνος.
15: Μπράβο.
17: Ζήτω!
18: Τον Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και τον Μάριο

0: Καλά, είμαι σίγουρος γιατί το γήπεδο του Πανετολικού είναι πολύ καλό. Μιλάμε τώρα για γήπεδο που βρέχει καρέκλες και είναι σε καλή κατάσταση το χωράφι.
1: Το χωράφι, καλό.
0: Αυτό θα το σημειώσουμε.
2: Wins for FM. 30 χρόνια επιτυχία.

για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Αλέξανδρος Συρηγότης στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές και Γιώργος Πετρίδης στην οργάνωση της παραγωγής. Είπαμε πριν για τη μεγάλη πρόκριση της Βενέτσια επί της Βίρτους Μπολόνια στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος. Να πούμε ότι σε τροχιά πρόκρισης βρίσκεται στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και η Μπαρτσελόνα, η οποία προηγείται με 16 πόντους της Μούρθια στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου, 57-41 είναι το σκορ, σε μια σειρά που έχουν γίνει μόνο διπλά, υπενθυμίζουμε, καθώς η Μπαρτσελόνα νίκησε το πρώτο παιχνίδι στην έδρα της Μούρθια, έχασε το δεύτερο στη Βαρκελόνη. Φαίνεται ότι πάει να τριτώσει έτσι τα διπλά και να περάσει και αυτή στα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος.

Να πούμε ότι αν δεν έχουμε κάποια επική ανατροπή εκεί και επιβεβαιωθεί η πρόκριση στην Μπαρτσελόνα, τότε τα ζευγάρια ημιτελικών στην Ισπανία θα είναι Τενερίφη Μπαρτσελόνα και Βαλένθια με Μπασκόνια ή Μπανταλόνα. Αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι μεταξύ Μπασκόνια και Μπανταλόνα στη Βιτόρια, όπου θα κριθεί η τελευταία θέση στα ημιτελικά. Υπενθυμίζουμε ότι εκεί οι σειρές είναι πλέον στις 3 νίκες, δεν είναι στις 2 όπως είναι στα προημιτελικά. Και να δούμε ποιος θα είναι ο νέος πρωταθλητής στην Ισπανία, καθώς είπαμε ο θρόνος έμεινε κενός μετά την πρόκριση της Τενερίφης επί της Ρεάλ Μαδρίτης. Να πούμε ότι σε σχέση με αυτό έχει μιλήσει και ο Σέρτζιο Καριόλο στους δημοσιογράφους, καθώς ρωτήθηκε προφανώς για το μέλλον του.

Να πούμε λοιπόν ότι ο Σέρτζιος Καριόλο μίλησε για το μέλλον του μετά τον οδυνηρό αποκλεισμό της Ρεάλ από πάρα πολύ νωρίς για τα δεδομένα της στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Τον ρωτήσαν αν έχει σκοπό να παραμείνει στην ομάδα και είπε ότι έχει τριετές συμβόλαιο και αυτή είναι μια ερώτηση για το κλαμπ. Φυσικά τα πάντα είναι αβέβαια όταν το ίδιο το κλαμπ έχει εκλογές αύριο, επομένως τίποτα δεν είναι δεδομένο για το μέλλον. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει μια πολύ περίεργη σεζόν η Ρεάλ, η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να χαρακτηρίσει αποτυχημένη την πορεία μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας, όπου μάλιστα θα μπορούσε να έχει κερδίσει κιόλας, ήταν πάρα πολύ καλή στον τελικό παρά τις απουσίες της. Αλλά από την άλλη, η απώλεια του τίτλου και στο Ισπανικό Πρωτάθλημα και στο Κύπελο και ακόμα και στο Super Cup νωρίς τη σεζόν είναι κάτι που δεν το συνηθίζει η Ρεάλ. Είπαμε, χωρίς τίτλο ούτε στο ποδόσφαιρο ούτε στο μπάσκετ, μετά για πρώτη φορά

για τους τελικούς μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

θέτουν ένα ζευγάρι με ξεκάθαρο φαβόρι και outsider. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν μπορούμε να πούμε, να βγάλουμε μια έτσι σούμα από τα πρώτα δύο παιχνίδια, μάλλον ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει παίξει καλύτερα. Γιατί αν τα βγάλουμε έτσι συνολικά, ο Παναθηναϊκός είναι ο μοναδικός από τους δύο που θα μπορούσε να πει ότι μπορούσε να κερδίσει και τα δύο παιχνίδια. Ο Ολυμπιακός εχθές δεν ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός, δεν θα μπορούσε να έχει κερδίσει, ήταν πολύ ανώτερος ο Παναθηναϊκός. Αντίθετα, οι πράσινοι μπορούσαν να είχαν επικρατήσει το μάτς του ΣΕΦ, το οποίο κρίθηκε ουσιαστικά στις τελευταίες κατοχές. Έχασαν μεγάλη ευκαιρία εκεί για ένα διπλό μετά την καθίζηση του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει αντίδραση που οι περισσότεροι που είδαν την εικόνα στα μάτς με τον ΠΑΟΚ δεν θα την περίμεναν αυτή την αντίδραση, γιατί ο Παναθηναϊκός φαινόταν εκεί λίγο να έχει κάνει ένα check-out από τη σεζόν, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά, είναι τόσο ο μεγάλος ο ανταγωνισμός μεταξύ αυτών των δύο ομάδων που νομίζω ότι από μόνος του ήταν αρκετός για να αποτελέσει μια σπίθα για τους πράσινους να βελτιώσουν πάρα πολύ την εικόνα τους και να δείξουν μια πάρα πολύ μεγάλη συσπήρωση και αγωνιστική ομοψυχία, θα έλεγα, στα πρώτα δύο παιχνίδια. Να δούμε, νομίζω ότι τελικοί έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και το παιχνίδι που έρχεται τώρα τη Δευτέρα είναι πάρα πολύ μεγάλο κλειδί.

Έχει ξεφύγει η Μπαρτσελόνα στο σκορ. Κόντρα στη Μούρσια 47-70 προηγείται. Η ομάδα του Τσάβη Πασκουάλ, ενώ οδεύουμε προς τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου, δύσκολα υπάρχει επιστροφή, γιατί η Μούρσια φαίνεται ότι η Μπαρτσελόνα, απροσδόκητα μάλλον, είναι η μία από τις δύο ομάδες του κλασικού που θα βρίσκεται στα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Όχι ότι είναι απροσδόκητο ότι πέρασε η Μπαρτσελόνα τη Μούρσια, αν την περάσει πράγματι, αλλά είναι απροσδόκητο να έχει περάσει η Μπαρτσελόνα και να μην έχει περάσει η Ρεάλ, με βάση τη σεζόν που έχουν κάνει και οι δύο φέτος. Συνολικά, επειδή παρέλειψα να το αναφέρω νωρίτερα, φυσικά η Ρεάλ επηρεάστηκε πάρα πολύ από τους τραυματισμούς στη γραμμή των ψηλών της στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν. Γιατί το να χάνεις ταυτόχρονα και τον Ταβάρες και τον Λεν και τον Καρούμπα και τους τρεις σέντερ δηλαδή που υπήρχαν στην ομάδα και να αναγκάζεσαι να πάρεις δύο καινούριους, το Γιούρτσεβεν και το Σοκό, για να καλύψεις απλώς τα κενά τους χωρίς να είναι ανάλογης ποιότητας με τους βασικούς παίκτες των Μαδριλένων, νομίζω ότι ήταν πολύ μεγάλο το κόστος και έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και αυτό που η Ρεάλ δεν κατάφερε να προχωρήσει όσο θα ήθελε στο πρωτάθλημα, γιατί στην Ευρωλίγκα νομίζω ότι τα πήγε εξαιρετικά.

για Σλούκα και Λεσόρ που έχει ρωτήσει ένας φίλος. Για το Γάλλο, νομίζω φάνηκε και την ώρα του παιχνιδιού από την αντίδραση του Λεσόρ ότι ήταν κάποιο είδους κράμπα, γιατί ο Λεσόρ βγαίνει έξω και ζητάει από το ιατρικό team του Παναθηναϊκού να του τραβήξουν το πόδι με τον τρόπο που τραβάνε το πόδι σε κάποιον που έχει κράμπα. Και αυτό ακριβώς είπε και ο Εργίνα Ταμάν στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι, ότι πρόκειται για κάποιο είδους κράμπα και σίγουρα όχι για κάτι σοβαρό. Τώρα για το Σλούκα δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ακόμα. Όπως είπε και ο Τούρκος τεχνικός χθες στη συνέντευξη τύπου, ο μόνος που ξέρει για το αν θα παίξει στο... αν θα είναι έτοιμος στο τρίτο παιχνίδι είναι ο ίδιος. Πιστεύω ότι θα κριθεί πάλι την τελευταία στιγμή αν θα μπορέσει αυτή τη φορά να είναι έτοιμος ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, που δεν το συζητάμε για το πόσο σημαντική προσθήκη θα είναι για τους πράσινους αν τεθεί στη διάθεση του Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός, λέει ένας φίλος, στο πρώτο μάτι ήταν τα 4 τρίποντα του Μίτογλου και τίποτα άλλο. Δεν συμφωνώ καθόλου, φίλε. Νομίζω ότι σίγουρα ήταν πολύ κακός ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο του ΣΕΦ. Δεν χωράει αμφισβήτηση σε αυτό. Αλλά στο δεύτερο ημίχρονο είναι αισθητά καλύτερος του Ολυμπιακού. Σίγουρα τα 4 τρίποντα του Μίτογλου δίνουν το έναυσμα για την ανατροπή και η αλήθεια είναι ότι προκαλούν ένα σοκ στον Ολυμπιακό, καθώς έρχονται απανωτά και εκεί που φαίνεται οι Ερυθρόλογοι να ελέγχουν απόλυτα το παιχνίδι, ξαφνικά η διαφορά γίνεται μονοψήφια και έχουμε μάτς. Αλλά αυτό γίνεται στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Έχει κι άλλο το παιχνίδι από εκεί και πέρα και συνεχίζει να είναι ντέρμπι μέχρι το φινάλε. Δηλαδή, ήταν πόση ώρα το σκορ κολλημένο, άμα θυμάμαι καλά, στο 73-73 και έχει χάσει ο Παναθηναϊκός συνεχόμενες επιθέσεις να περάσει μπροστά και με μια φυσιολογική. Δεν λέω να τα είχε βάλει όλα, λέω να είχε βάλει έστω ένα σουτ από αυτά που πήρε ο Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, που ήταν σχεδόν όλα σουτ ρεπερτορίου, ενδεχομένως να είχαν κερδίσει και οι πράσινοι κιόλας. Οπότε δεν νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός μπορούμε να πούμε ότι ήταν μόνο τα 4 τρίποντα του Μίτογλου. Έχει κάνει πάρα πολύ καλό παιχνίδι και ο Όσμαν, έχει κάνει πολύ καλό μάτς στο δεύτερο ημίχρονο ο Νάν. Ήταν γενικά ο Παναθηναϊκός στη διεκδίκηση του μάτς μέχρι τις τελευταίες κατοχές. Και ο τρόπος που χάθηκε το παιχνίδι ήταν και συζητήσιμος. Έχουν γίνει και πλέον αυτές οι συζητήσεις πάρα πολύ έντονα μετά από εκείνο το μάτς. Νομίζω ότι θα είναι άδικο να εκμηδενίσουμε την προσπάθεια των πράσινων και τον τρόπο με τον οποίο έφτασαν τόσο κοντά στο αποτέλεσμα. Ξαναλέω, στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα η εικόνα δεν ήταν καλή, αλλά στο δεύτερο νομίζω ότι ήταν πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός στο να φύγει με το διπλό από το ΣΕΦ και μπορεί να νιώθει ότι υπήρξε και χαμένη ευκαιρία με βάση το πώς εξελίχθηκε το μάτς.

Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει εδώ και κάποια ώρα το φιλικό της Εθνικής Αγγλίας με τη Νέα Ζηλανδία. Είμαστε στο 26ο λεπτό ακόμη χωρίς σκορ. Για όποιον θέλει να το παρακολουθήσει, υπάρχει μετάδοση από το Nova Sport Start. Στα άλλα αποτελέσματα που βλέπω εδώ, Αμερική-Γερμανία 1-2 στο 90, Ελβετία-Αυστραλία 1-1, Παναμάς-Βοσνία 1-1, Βολιβία-Σκωτία 0-2, Κατάρ-Ελσαλβαδόρ 0-0 και Πράσινο-Ακροτήρι-Βερμούδες 0-0. Και στο μπασκετικό παιχνίδι που παραμένει σε εξέλιξη, το μοναδικό, είναι η Μπαρτσελόνα προηγείται 81-63 επί της Μούρθια. Έχει ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο και φαίνεται οι Καταλανοί να οδεύουν ολοταχώς προς τα ημιτελικά της ΑΘΕΜΠΕ.

0: 100,3.
1: Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίθηκε επί της αρχής από τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για συμπόρευση του κόμματος με το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Με τη λήξη της συνεδρίασης έγιναν 4 συνολικά ψηφοφορίες για την βασική εισήγηση του Προέδρου του κόμματος, καθώς και για 3 τροπολογίες που μειοψήφισαν. Εμείς παραμένουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, θα παρακολουθούμε την υλοποίηση. Ο αγώνας συνεχίζεται, δεν τελείωσε, ανέφερε ο Παύλος Πολέκης σε δηλώσεις του μετά το τέλος της συνεδρίασης. Στη δευτερολογία του, ο Σοκράτης Φάμελος, απαντώντας στις εσωκομματικές διαφωνίες και κυρίως τον Παύλο Πολάκη, είπε: «Καταγνωρίζω την αγωνία, αλλά όχι την αντισυντροφική στάση και τις ανήθικες συμπεριφορές. Καταδικάζω κάθε υπόνοια για κρυφό σχέδιο». Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας εκμεταλλεύονταν θέσεις ευθύνης σε πολεοδομίες της Αττικής για τη διεκπαιρέωση υποθέσεων εναντί χρηματικών ανταλλαγμάτων. Συνελήφθησαν 6 μέλη του κυκλώματος, μεταξύ των οποίων και τα αρχηγικά. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 άτομα, δημόσιοι υπάλληλοι και ιδιώτες. Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τα εκατέρωθεν πλήγματα τις τελευταίες ώρες μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Νωρίτερα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φάρσα, ακούστηκε έκρηξη κοντά στο νησί Χάρκη, στον Περσικό Κόλπο. Οι Ιρανοί δεν έχουν άλλη επιλογή από το να καταλήξουν σε συμφωνία με την Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου, ανέφερε σε νέες δηλώσεις του σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Προφυλακιστέως με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα κρίθηκε μετά την πολύωρη απολογία του ο καθομολογίας δράστης της δολοφονίας της 39χρονης σύζυγου του στην Καλαμάτα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: Ο Big Wins for FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Wins Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
2: Big Wins Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Big Wins Sport FM. 30 χρόνια επιτυχίες.
6: Λοιπόν, πάμε στον Νικόλα, γιατί έχουμε ημίχρονο στο Αχαρναϊκό σε επισκοπή. Νικόλα.
7: Νικόλα, μας ακούς? Νικόλα.
8: Ναι, με ακούτε.
7: Νικόλα, μας ακούς?
8: Δεν ξέρω αν με ακούτε.
7: Δεν μας ακούει ο Παναγιώτης, θα επανέλθουμε σε λίγο σε εκείνον.
6: Πάμε στο παιχνίδι Βίζας Μεγάλων Φωστήρας, γιατί έχω την εντύπωση ότι έχει μειώσει ο Βίζας. Γιώργο Δρίτσα.
7: Ούτε ο Γιώργος Δρίτσας μας ακούει.
8: Ναι, με ακούτε. Δεν ξέρω αν με ακούτε.
6: Ναι,
8: ναι,
6: εμείς ακούμε,
8: εσύ.
9: Η Juventus προηγείται 1-0 της Μίλαν στο 60 λεπτό της μεταξύ τους αναμέτρησης για την 23η αγωνιστική της Ιταλικής Σερίας. Άλλα παιχνίδια, Νάπολη και Κέρκυρα 3-2. Κάλιαρη με σχόλτε 3-2.
10: Ολυμπιακός Βόλος κοντά Ξάνθη 1-0. Κέρκυρα Μήτρογλου.
11: Καλή πουρκέτα σκέντε.
10: Κέρκυρα Μήτρογλου, καλό αυτό.
11: Βουλέσε το ελούκι.
12: Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε επιχείρηση. Σε επιχείρηση. Φυσικά και δεν πρόκειται να υποβληθεί σε εγχείρηση.
13: Ποιος εγχειρίστηκε?
12: Ο Γκάρεθ Μπέιλ.
10: Και δεν χρειάζεται να πας στο περίπτερο 1 και μετά να πας στο περίπτερο 5 που είναι 10 λεπτά περπάτημα με τα πόδια.
13: Μα!
10: Περπάτημα με τα πόδια, μου άρεσε αυτό. Υπάρχει και το περπάτημα με τα χέρια, ενίοτε.
6: Εγώ μπαμπά θέλω 4 ρόδες μόνο, δεν θέλω παραπάνω πράγματα.
10: Τι θέλεις?
6: 4 ρόδες.
10: Παλιά παίζαμε ένα παιχνίδι με τις δώρες, με το ξύλο. Αφήνω τους δύο τροχούς για να επιστρέψω στους δύο.
0: Τι λέει ρε φίλε.
10: Ανάποδα τα είπα τους δύο για να επιστρέψουν στους τέσσερις. Πάμε να φουλάρουμε το αυτοκίνητά μας, το αυτοκίνητό μας, τα πρατήρια. Το αυτοκίνητά μας, επειδή έχουμε πολλά αυτοκίνητα το τελευταίο καιρό και οδηγούμε.
13: Όλα αυτά ξέρεις τι μου θυμηθάν.
14: Πώς είναι τενέμον la solución fácil, la decisión.
13: Τι μου θυμηθάν. Όχι Ισπανία, μην μπερδευτείς με τα πολλά φυτά.
14: Πώς είναι τενέμον la solución fácil, la decisión.
15: Por zarzuela, amor.
16: Εγώ κλείνω προς το διπλό σου στιγμό παιχνίδι. Ήψιλ δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι.
17: Μάτρι!
16: Δεν μου γεμίζει πολύ το μάτρι, έτσι. Γράψτε αυτά. Διότι νομίζω ότι κάπου πάνω το έχει και επιθετικού στη Γιουβέντους, δηλαδή δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
18: Και πιστεύω ότι θα έχει αρκετό γήπεδο στο γήπεδο. Αρκετό κόσμο στο γήπεδο.
19: Μου λέει Ηρακλή, γιατί να μην παίξει για μια φορά χωρίς ελείψη Ολυμπιακός στο μπάσκετ σε τελικούς. Κλίμα για τους απελόγυπους. Για τους αγγελόφιλους. Να το σημειώσεις, θα το κάνεις.
20: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια.
19: Κλίμα για τους απελόγυπους. Φοβερά πράγμα.
21: 12-13.
22: Μέτρησε για 3 στο τρίποντο. Το
23: χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 23 λεπτά με το ΦΠΑ για να κερδίσει το τέλος εκπομπής ένας από εσάς μια τράπεζα. Μια κάρτα της τράπεζας.
24: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Ποσειδώνα ως απογλυφάδο Σάμιλο.
25: Καλώστονε.
24: Ως άλυμο στο ρεύμα προς τον Πειραιά.
26: Να είστε όλοι καλοί. Να είστε όλοι καλοί και όλοι καλά. Καλή συνέχεια, γεια.
27: Γεια χαραντάν και τα κουκιά μπαγλά. Και στο επανακούει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Η Γερμανία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της πριν το Μοντιάλ με νίκη 2-1 επί των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Η Αγγλία με τη Νέα Ζηλανδία παραμένουν στο 0-0. Από λίγο που βλέπω, βέβαια, σφυράνε τα δοκάρια, έχει κάνει πολλές φάσεις η Αγγλία για να προηγηθεί στο σκορ. Παρέλειψα να αναφέρω νωρίτερα ότι είναι σε εξέλιξη και η πρώτη αναμέτρηση μεταξύ της Καστελιών και της Αλμερία, που είναι ουσιαστικά αγώνας για τα play-off του προβιβασμού στη Λα Λίγκα. Υπάρχουν 4 ομάδες αυτή τη στιγμή, οι 2 που ανέφερα, Καστελιών και Αλμερία και Μάλαγα Λας Πάλμας, οι οποίες διεκδικούν το τελευταίο εισιτήριο ανόδου μετά τη Σανταντέρ και την Deportivo La Coruña, που τερμάτισαν στις 2 πρώτες θέσεις και έχουν ήδη προβιβαστεί. Είναι διπλά τα παιχνίδια. Αυτή τη στιγμή γίνεται το πρώτο μεταξύ της Καστελιών και της Αλμερία και είναι στο 1-1. Έχει βέβαια δρόμο το παιχνίδι ακόμα. Το παρακολουθούμε φυσικά και αυτό με ενδιαφέρον.

πες κάτι και για τελικούς NBA, έχει στείλει εδώ ένας φίλος μήνυμα. Έχω πολλά να πω, είναι η αλήθεια. Είναι εντυπωσιακό αυτό που συμβαίνει με τους Knicks. Ομολογώ ότι θεωρούσα μεγάλο φαβορί τους Spurs, λόγω κυρίως της πορείας των δύο ομάδων μέχρι τους τελικούς. Γιατί οι Spurs απέκλεισαν την μάλλον καλύτερη ομάδα του NBA, τουλάχιστον το μεγαλύτερο φαβορί του, Oklahoma City Thunder, και θεωρούσα ότι το εμπόδιο των Knicks ήταν λίγο πιο χαμηλό από το προηγούμενο για τα σπιρούνια. Με έχουν διαψεύσει μέχρι στιγμής οι Νεοϋορκέζοι, που κάνουν εκπληκτικούς τελικούς, έχουν πάρει δύο διπλά στο San Antonio και πλέον έχουν δύο μάτς μπροστά τους στο Madison Square Garden, στα οποία θα ενδεχομένως να τελειώσουν και τη δουλειά. Οι Spurs, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν τον τρόπο, θα πρέπει να κάνουν σίγουρα μια νίκη στο Madison Square Garden. Εγώ θα πω και δύο, γιατί άμα πάει 3-1 η σειρά είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά. Βλέπετε τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, δεν ξέρω αν τα έχετε δει, βασικά ψάξτε στο Twitter βιντεάκια, γίνεται απίστευτος χαμός στη Νέα Υόρκη, και μόνο που έχουν γίνει σειρά 2-0. Βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους και πανηγυρίζει, υπήρξαν και μερικά παρατράγουδα, συλλήψεις. Έχω ξαναπεί ότι οι Knicks έχουν το πιο έτσι ευρωπαϊκό κοινό στο NBA, με διαφορά. Και νομίζω ότι οι εικόνες που θα δούμε στο Madison Square Garden στα επόμενα δύο παιχνίδια, που θα γίνουν εντός έδρας για τους Knicks, θα είναι εικόνες που θα θυμίζουν Βαλκάνια, ας πούμε. Είναι εντυπωσιακό το πόσο παθιασμένοι είναι οι οπαδοί των Knicks για το πρώτο πρωτάθλημα της ομάδας μετά από 53 χρόνια, και 53 χρόνια που ταλαιπωρήθηκαν αρκετά, η αλήθεια είναι. Οι Νεοϋορκέζοι είχαν πικρούς αποκλεισμούς, χρονιές που ήταν εντελώς εκτός διεκδίκησης των πάντων. Να δούμε αν ήρθε η ώρα να δικαιωθεί αυτή η ομάδα.

Με ενημέρωσε και ο Κώστας Μιαούλης και αυτό επίσης δείχνει το τι συμβαίνει ακριβώς στη Νέα Υόρκη που οι Knicks διεκδικούν πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια. Το ακριβότερο εισιτήριο για το τρίτο παιχνίδι της σειράς στο Madison Square Garden κοστολογείται πάνω από 100.000 δολάρια. Δηλαδή μιλάμε τώρα για ότι μόνο οριακά εφοπλιστές, ας πούμε, θα μπορούν να πάνε να δουν το παιχνίδι. Το οποίο, εντάξει, μπορεί να μας φαίνεται λίγο εδώ έτσι αστείο και ενδεικτικό του τι συμβαίνει στη Νέα Υόρκη. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο να κοστολογούνται εισιτήρια για ένα μπασκετικό αγώνα στα 100.000 δολάρια. Αλλά δείχνει και τι ζήτηση έχουν αυτή τη στιγμή τα μαγικά χαρτάκια που λέμε για ένα παιχνίδι των Knicks και για ένα παιχνίδι, μάλιστα, αν πάρουν το τρίτο, φαντάζομαι ότι στο τέταρτο θα υπάρχει και ακόμα περισσότερη ζήτηση, θα υπάρχουν ακόμα υψηλότερες τιμές, γιατί θα υπάρχει το ενδεχόμενο να στεφθούν πρωταθλητές στο Madison Square Garden. Επομένως εκεί πιθανολογώ ότι θα δούμε και 200.000 και 300.000.

Δεν χαίρομαι με τους Knicks, λέει ένας φίλος. Η αλήθεια είναι ότι δεν με πολύ ενδιαφέρει, δεν υποστηρίζω καμία από τις δύο ομάδες γενικά στο NBA, οπότε ας το πάρουν οι Knicks μόνο και μόνο για το περιεχόμενο, πραγματικά, γιατί αυτό που έχει να γίνει στη Νέα Υόρκη θα είναι ανεπανάληπτο άμα το σηκώσουν οι Knicks. Εμένα η ομάδα που υποστηρίζω στο NBA έχει αποκλειστεί από πολύ νωρίς. Είναι η Houston Rockets η ομάδα που υποστηρίζω στο NBA. Έχει αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο και με τραγικές εμφανίσεις απέναντι στους αποδεκατισμένους Lakers. Επομένως, ειλικρινά, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να το πάρουν οι Knicks. Επειδή έχει γίνει βέβαια και πολλή συζήτηση για το λάθος του Wembanyama στην τελευταία επίθεση που κρίνει το αποτέλεσμα. Οκ. Okay. Ο Wembanyama είναι ήδη ένας από τους καλύτερους παίχτες στο NBA, ενδεχομένως για πολλούς και ο καλύτερος, αλλά δεν πάβει να είναι ένα παιδί 22 χρονών που είναι πάρα πολύ άπειρο και έκανε ένα λάθος, ένα παιχνίδι τελικών, ok. Νομίζω ότι είναι από τις περιπτώσεις που ακόμα και οι καλύτεροι χρειάζεται πρώτα να πάθουν για να μάθουν. Νομίζω ότι ακόμα και αν δεν το πάρουν οι Spurs, φέτος ο Wembanyama, αν μείνει υγιής, θα σηκώσει πολλά πρωταθλήματα στην καριέρα του.

Να πω ότι η Αγγλία άνοιξε μόλις το σκορ στο φιλικό με τη Νέα Ζηλανδία με κεφαλιά του Harry Kane. 1-0 η Αγγλία στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Αυτό ακριβώς που λέει ο φίλος για αυτό που ανέφερα πριν. Άμα το πάρουν οι Knicks, αυτά που έγιναν στο Παρίσι για την Paris Saint-Germain θα είναι παιδική χαρά σε σχέση με αυτά που θα γίνουν στη Νέα Υόρκη. Συμφωνώ απόλυτα, ήδη ξαναλέω. 2-0 είναι το σκορ, δεν έχει τελειώσει. Δεν το πήραν οι Knicks και είχαμε στο Manhattan επεισόδια συλλήψεις. Μια γυναίκα αστυνομικό που τραυματίστηκε και χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη. Έσπασαν στήλους φωτισμού, διαβάζω ρεπορτάζ από την Αμερική τώρα. Σπάσανε τζαμαρίες σε καταστήματα δηλαδή και όλα αυτά επειδή είναι ακόμα 2-0 η σειρά. Έτσι. Φανταστείτε να το σηκώσουν κιόλας μετά από 53 χρόνια. Πιστεύω θα έχουμε εικόνες, ας πούμε, που δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε στο πλαίσιο του αθλητισμού.

0: Μου είπε ο Κώστας Ομιαούλης κάτι ωραίες συμπτώσεις, πέστες και στον αέρα.
1: Δεν είναι σύμπτωση, απλά είναι ίδιες ημέρες με το 87 φέτος, νομίζω.
0: Γι' αυτό το λέω, ότι είναι σύμπτωση. Ότι είναι ίδιες ημέρες.
1: Τέτοια ώρα χάναμε από τη Σοβιετική Ένωση, στο μάτσο ομίλου, όχι το.
0: Ναι, ναι. Μετά τους εκδικηθήκαμε.
1: Και σαν αύριο παίζαμε τη Γαλλία τελευταίο μάτσο ομίλου.
0: Που κερδίσαμε και προκριθήκαμε.
1: Ναι. Γαλλία ομαδάρα τότε.
0: Και ο τελικός σαν πότε ήταν.
1: 14. 7 ναι. Και 7, 14 πάλι. Ίδια είναι φέτος.
0: Τέλεια. Αυτά είναι.
1: Δεν μου ήρθε η φλασιά τώρα, έτσι σκεφτόμουν.
0: Πόσο χρονών ήσουν εσύ τότε?
1: 12.
0: Ωραία. Εγώ ήμουν μείον 12. Δεν είχαν.
1: Δεν υποψία.
0: Ο πατέρας μου ήταν φοιτητής, ας πούμε. Δηλαδή, σε αυτή τη φάση είμαστε.

0: 69-66 με βολές ταρακάνοφ, λέει ένας φίλος.
1: Σφαγή, διευθυνά.
0: Ναι. Εντάξει, τους εκδικηθήκαμε, ξαναλέω μετά.
1: Ναι, μετά παραπονιούνταν γιατί διευθυνάθη στον τελικό. Ο Γκομέλσκι.
0: Εντάξει, δεν πειράζει, θα τους πέρασε. Να πούμε ότι αν
1: το,
0: δεν...
1: Το μάτσο που είναι σαν αύριο, ας πούμε, με την Γαλλία, εντάξει, ήταν εύκολη σχετικά επικράτηση, 82-69. Αλλά το... και αυτό με τη Σοβιετική Ένωση στο όριο, δηλαδή, το χάσαμε.
0: Ναι, άμα ήρθε 69-66 με βολές στο
1: τέλος. Κοίτα, το μόνο μάτσο που χάθηκε πολύ εύκολα ήταν με την Ισπανία, το τρίτο παιχνίδι, ας πούμε. Γιατί τα μάτς είχαν ξεκινήσει Τετάρτη, Πέμπτη. Πέμπτη παίξαμε τη Ιουγκοσλαβία, την Ενωμένη, το πρώτο παιχνίδι στον όμιλο. Παρασκευή με την Ισπανία, εντάξει, μιλάμε τώρα την προηγούμενη μέρα, είχε γίνει υπερπροσπάθεια.
0: Αυτά τώρα τα θυμάσαι από τα 12 ή τα βλέπεις?
1: Όχι, θυμάμαι. Εντάξει, τα σκορ δεν μπορώ να σου πω.
0: Εντάξει, προφανώς.
1: Τη σειρά των αγώνων θυμάμαι. Την Ισπανία χάσαμε πολύ εύκολα. Και μετά το παιχνίδι με τους Σοβιετικούς, το πρώτο το θυμάμαι γι' αυτό πολύ έντονα. Ήταν μάχη, ας πούμε, μέχρι το τέλος. Εντάξει, με τη Γαλλία το κερδίσαμε εύκολα.
0: Να πω, εντάξει, προφανώς εγώ δεν τα έχω ζήσει όλα αυτά, αλλά φυσικά άμα δεν είχαν γίνει αυτά, δεν θα ήμουν εδώ τώρα.
1: Εντάξει, κοιτάξτε, ας πω κάτι. Εκείνο το καλοκαίρι είναι και για πολύ θετικούς λόγους, ας πούμε, χαραγμένο στην ανάμνηση, αλλά ήταν και εφιαλτικό στη συνέχεια μετά το Ευρωμπάσκετ. Ήταν ο μεγαλύτερος, όχι ο μεγαλύτερος κάψωνας, ο κάψωνας που είχε χτυπήσει πολύ πιο άσχημα τη χώρα από οποιαδήποτε άλλη φορά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε θρυνήσει εκατοντάδες νεκρούς μετά το Ευρωμπάσκετ, εκείνο το καλοκαίρι. Μιλάμε για κάψωνα τώρα που χάθηκε πάρα πολλοί κόσμος.
0: Ναι, εγώ λέω κυρίως για το πόσο μεγάλη επίδραση είχε στο αυτή η κατάκτηση σε αυτό που βλέπουμε τώρα και συζητάμε για τα ντέρμπι Ιωνίων και για όλα αυτά.
1: Δεν θα είχαν συμβεί αν δεν είχε κατορθώσει η Εθνική αυτό το επίτευγμα τότε.
0: Αυτό λέω. Εγίνεται εδώ ένας πανικός στα σχόλια Ολυμπιακούς, Παναθηναϊκούς ιστορίες. Όλα αυτά δεν θα υπήρχαν άμα δεν υπήρχε εκείνο το καλοκαίρι τώρα.
1: Καλά, μπορεί να υπήρχαν, ρε παιδί μου, αλλά.
0: Το μπάσκετ ουσιαστικά εκεί πέρα. Το ελληνικό μπάσκετ απολύθηκε.
1: Για να φτάσουν οι ομάδες ελληνικές τώρα σε αυτό το επίπεδο, όντως δεν θα υπήρχαν.
0: Διαιτητής, λέει ένας φίλος, διαιτητής ήταν ο Κοτλέμπα με τα μάτια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τι, με τα ματομπούκαλα,
1: με τα ματομπούκαλα, ναι, ναι, ναι. Είχε κάτι γυαλιά τώρα. Τα χοντρά που ήταν τότε κάτι τεράστια.
0: Θα τα ψάξω τώρα, μου έδωσε σε κίνητρο να πάω να τα δω αυτά. Γιατί έχω δει τον τελικό σε μαγνητοσκόπηση. Προφανώς, γιατί είναι το σημαντικότερο μάτσο στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.
1: Όλες οι ομαδάρες ήταν στο δικό μας όμιλο. Ήταν 6 και 6 ομάδες, δηλαδή ήταν 12 ομάδες. Φαντάζομαι ότι στο γκρουπ που ήταν η Ελλάδα, η οποία βγήκε τέταρτη, ήταν η Σοβιετική Ένωση, η Ιουγκοσλαβία, η Ισπανία και εμείς. Και οι Γάλλοι που είχαν.
0: Πέντε ομαδάρες δηλαδή.
1: Τους οποίους Γάλλους είχαμε νικήσει μετά από τρεις παρατάσεις για να προκριθούμε στο παγκόσμιο του 86 στη Μαδρίτη. Επίσης είχε γίνει μια επική μάχη.
0: Τρεις παρατάσεις,
1: ναι.
0: Λογικά θα το έκανε ο Ζαχαρίου.
1: Είχαν ένα τρομερό παίχτη Γάλλοι τότε. Σε εκείνο το παιχνίδι, όταν παίζαμε τα προκριματικά για το Μουντομπάσκετ το 86, τον Τιμπουισόν. Ήταν τώρα μάτς Τιμπουισόν Γκάλης, ξέρω, τώρα επικά πράγματα. Μεγάλες χώρες τότε σε όλες τους μας. Δηλαδή δεν υπήρχε ομάδα που να μην έχει από κάποιον πολύ μεγάλο σκόρερ, ας πούμε. Εντάξει, Μαρτσουλιώνης ήταν τότε στα ξεκινήματά του. Σε αυτό το Ευρωμπάσκετ έλειπε ο Σαμπόνης, δεν ήταν. Με τη Σοβιετική Ένωση.
0: Μιας και λέμε για μπάσκετ, να πω ότι έχουμε τελικό Μπαρσελόνα Μούρθια 176.
1: Δεν ήξερα ότι λείπει το καλύτερο τη Μούρθια, που μου το έπεσε μετά.
0: Ο Ντετζούλιους,
1: Ο Ντετζούλιους, ναι.
0: 176 και οι Καταλανοί είναι στα ημιτελικά του Ισπανικού Πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσουν την Τενερίφη που απέκλεισε νωρίτερα τη Ρεάλ. Νομίζω εσύ ως νυχτερίδα νιώθεις καλά με το ταμπλό που διαμορφώνεται.
1: Εντάξει, λογική λέει ότι θα φτάσει τουλάχιστον μέχρι το τελικό, οκ. Okay.
0: Και εκεί έχει να γίνει πανηγύρι και το σηκώσει η Βαλένθια, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί έχουμε δει ότι έχει κόσμο η Βαλένθια που πάει πολύ παθιασμένο με την ομάδα. Σε αντίθεση με την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ που δεν τρελαίνονται κιόλας. ναι, για τις μπασκετικές τους ομάδες.
1: Περιμένεις, ας πούμε, ότι με βάση την οπαδική βάση που έχουν από το ποδόσφαιρο, η Μπαρσελόνα και η Ρεάλ θα δημιουργήσουν.
0: Απλά νομίζω ότι το μέγεθος που έχουν στο ποδόσφαιρο αυτές οι δύο ομάδες δεν τους επιτρέπει να ασχοληθούν γενικότερα.
1: Να ασχοληθούν και ιδιαίτερα με τα υπόλοιπα.
0: Δηλαδή, στο Final Four τώρα μιλάμε για η Ρεάλ έφερε, ήταν στον τελικό και είχε 600 οπαδούς.
1: Πόσα εισιτήρια είχαν πάρει έτσι κι αλλιώς γύρω στα 900,
0: ναι, ναι.
1: Και ούτε αυτά δεν δώσανε.
0: Δεν θέλανε δηλαδή. Ξέραν ότι δεν θα έρθει κανένας.
1: Πάντως είναι και τέλος εποχής για τη Ρεάλ γενικά. Τώρα είναι στο μπάσκετ,
0: εντάξει,
1: στο
0: ποδόσφαιρο ήταν...
1: να πάρει ούτε έναν τίτλο.
0: Ήταν άδοξο βέβαια το πώς δεν πήγε, γιατί νομίζω ότι οι τραυματισμοί την έπληξαν πάρα πολύ άσχημα. Το να μείνεις τώρα χωρίς ψηλό σε τόσο κρίσιμο στάδιο της σεζόν. Αλλά
1: συνολικά λέω για μπάσκετ ποδόσφαιρο, για τη Ρεάλ
0: λίγο...
1: να μείνει χωρίς,
0: είναι τεράστιο χωρίς
1: ένα τρόπαιο.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ούτε,
1: πολύ...
0: ούτε τα Super Cup δεν πήρανε.
1: Τώρα, και... αν λογαριάσουν ότι έχει να γίνει 16 χρόνια αυτό, ας πούμε δεν είναι μικρή υπόθεση.
0: Και πες ότι στο μπάσκετ και φτάσανε και στο τελικό της Ευρωλίγκας. Το ποδόσφαιρο ήταν καταστροφή τα πάντα. Δηλαδή, πλακώνονταν μεταξύ τους.
1: Πέσανε μπουνιές. Φτάσανε σε εκλογές να δούμε, θα γίνει αύριο. Αύριο δεν είναι οι εκλογές.
0: Ναι, ναι, έχουμε εκεί τώρα μιλάμε καταστάσεις Πασόκ, Νέα Δημοκρατία. Τάζουμε.
1: Πάντως και ο άλλος υποψήφιος αυτός, ο Ρικέλμε, πώς τον λένε.
0: Ωραίος, ωραίος.
1: Δεν πρέπει να είναι και πολύ σόια. Αυτός πρέπει να είναι περίπτωση. Δηλαδή θα είναι ακόμα χειρότερα από τον
0: Πέρι. Έχουνε τάξη εκεί, άστο να πάνε. Λοιπόν, ήρθε η ώρα από μένα να χαιρετήσω.
1: Είδες, πέρασε και η ώρα.
0: Πέρασε, πέρασε. Ναι. Με μάθημα ιστορίας, μακάρι να έχεις έρθει και νωρίτερα να λέγαμε κι άλλα.
1: Όχι, το θυμήθηκα ενώ βολτάριζα απ' έξω, ας πούμε. Είχα έτοιμο το δελτίο και θυμήθηκα, ας πούμε, ότι είναι ακριβώς η ίδια
0: στιγμή. Στην επόμενη εκπομπή θα κάνουμε κι άλλο αφιέρωμα. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου για τις μουσικές επιλογές. Και τον Γιώργο Πετρίδη που ήταν στην οργάνωση της παραγωγής. Αλέξανδρος Συρηγότης ήταν στο μικρόφωνο. Καλό σας βράδυ. Κώστας Μιαόλης παραμένει στο στούντιο για αθλητικό δελτίο. Θα τα ξαναπούμε.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ο Λέο Μάτος με τον Αντελίνο Βεϊρίνη αναλαμβάνουν τα ενία του ποδοσφαιρικού τμήματος του ΠΑΟΚ και ΠΑΕ ανακοίνωσε την πρόσληψη του πρώην Βραζιλιάνου άσου της ομάδας στη θέση του αθλητικού διευθυντή, ενώ ο Πορτογάλος θα απομυστεί τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Αλλαγές επίκυνται και στο τμήμα σκάουτινγκ του Δικεφάλου του Βορρά. Κρίσιμα τα επόμενα 24 ώρες αμέσως της εβδομάδας για τις μεταγραφικές υποθέσεις που απασχολούν τον Ολυμπιακό. Κοντά στη μεταγραφή του 28χρονου δεξιουμπακ Παμπλο Μαθαίου οι Ερυθρόλευκοι κλεισμένοι θεωρούν την υπόθεση τα Ισπανικά ΜΜΕ ξεκαθαρίζει σύντομα του Τσάπρα. Πρόταση ανανέωσης στον Νταν Γκαρθία έκαναν οι Πειραιώτες. Για την απόκτηση και ενός φόρου αναμένεται να κινηθεί ο Παναθηναϊκός φουλάρι από εβδομάδα για μεταγραφές. Πιθανή η αποχώρηση των Πάντοβιτς και Σφιντές και εκδόθηκε η προέγγιση της οικοδομικής άδειας για την ανέγερση των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη στο Βοτανικό και πλέον ανοίγει ο δρόμος για να ξεκινήσει το έργο. Σήμερα ή αύριο η αύξηση του Μάρκο Νίκολιτς στην Ελλάδα που θα υπογράψει την πρόωρη επέκταση συμβολέου του με την ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πολύ κοντά στην ανανέωση συνεργασίας και με τον Λουκα Γιώβιτς. Η ένωση τουλάχιστον μία ακόμα προσθήκη μέσα στο μήνα ο στόχος για την πρωταθλήτρια. Με αρκετές αλλαγές αναμένεται να παραταχθεί η εθνική ομάδα στον απόψινό φιλικό αγώνα με την Ιταλία στο Παγκρίτη, υποψήφιοι για βασική Βλαχοδήμος και Δουβίκας. Η φετινή χρονιά κάνει πιο σκληρή την εθνική για τις επόμενες διοργανώσεις. Το μήνυμα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς που σκοπεύει να διατηρήσει το 3-4-3. Την προσφυγή στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ ζητώντας την τιμωρία του Δημήτρη Γιανακόπουλου και του Παναθηναϊκού Άκτορα ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός και Ερυθρόλευκοι και δημοσιοποίησαν βίντεο με τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη των Πράσινων κατά τη διάρκεια του δεύτερου τελικού. Πιθανότητες να προλάβει το τρίτο παιχνίδι της σειράς των τελικών έχει ο Ντόρσεϊ. Καταγγελία στον αθλητικό δικαστή του ΕΣΑΚΙ κατά του κ. Μπαρτζόκα και του Γενικού Διευθυντή του Ολυμπιακού Νίκου Λεπενιώτη από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορα. Καθυστερητικές εκτιμήσεις για την κατάσταση του Λεσόρ που αποχώρησε από το δεύτερο τελικό με κράμπες ελπίζει να είναι διαθέσιμο στο τρίτο ματς. Στην πρέσβεια της Ιταλίας, όπου θα διεξαχθούν και τρία φιλικά, θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας του Άρη, στόχος των κίτρινων να κινηθούν και για την απόκτηση ενός ακόμα χαφ μετά την ενεργοποίηση της ρητείας του Χόγκλα. Η εθνική ομάδα βόλεϊ ανδρών επιβλήθηκε 3-0 σετ του Αζερμπαϊτζάν για δεύτερη αγωνιστική του European League και πέτυχε την πρώτη νίκη της στο τουρνουά Σολού της Σουηδίας. Η εθνική γυναικών για την ίδια διοργάνωση στο Όσγι της Κροατίας νίξε 3-0 τη Λιθουανία και έκανε το 2-2 στον ομιλό της. Η Τενερίφη πέταξε εκτός τετράδας στην Σεμπέρ Λίγκα τη Ρεάλ Μαδρίτης αφού επικράτησε εκτός έδρας 107-95 και έκανε το 2-1 σειρά των προημιτελικών κοντά στη Βασίλισσα. Η Βενέτσια επιβλήθηκε 90-83 της Βίρτους και προκρίθηκε στους τελικούς του Ιταλικού Πρωταθλήματος όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι Μιλάνο. Η 19χρονη Ρωσίδα Μίρα Αντρέβα είναι η νέα Βασίλισσα του Ρολάν Γκαρός αφού νίξε 2-0 την Πολωνή Μάγια Χαλίνσκα στον τελικό του απλού γυναικών. Σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις ενώπιση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Πορτογαλία 2-1, Ηνωμένες Πολιτείες Γερμανία 1-2, Αυστραλία-Ελβετία 1-1 και Αγγλία-Νέα Ζηλανδία στο ημίχρονο με γκολ του Χάρι Κέιν λίγο πριν από τη λήξη του πρώτου 45 λεπτού 1-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9 το πρωί, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Win Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
3: Στου 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
4: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
3: Πνίξτε.
4: Να πνίξτε.
3: Πρίξε το φουνταριστό.
4: Πρίξε το φουνταριστό, είπε.
3: Πνίξτε.
4: Να πνίξτε.
3: Πρίξτε. Πρίξε το φουνταριστό.
5: Εγκαράκι μου λαμπρό, φέγγι μου να περπατώ.
6: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775 βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
7: Γιατί να σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
6: Α, καλά εντάξει. Byron City λέει και σας ναι, τα κλαστά. Τα κλαστά, τα κλαστικά.
8: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
9: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
8: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
10: Μα τι λέω, τι λέω.
9: Νίκη Ρόδο.
8: Δεν είναι συνόμως.
9: το απόψινό. Τέλος πάντων, παιδιά, ας αφήσουμε τους ψηφισμούς. Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
11: Μην ενοχλείτε.
9: Ναι.
11: Τώρα κοιμάμαι.
9: Έλα φίλε, σαν αέρα είσαι.
11: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
9: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καρδιά, πάμε στον επόμενο φίλο.
12: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή. Θα απολυθούν την Παρασκευή.
13: Έξω! Απολύεσαι!
14: Απολύομαι, μωρό μου, και τρελαίνομαι.
9: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
15: Έφαγε, έφαγε.
11: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
15: Καλά.
9: Ναι, ναι.
16: Τι θα γίνει αυτό και τώρα στο αθλητικό δικαστή.
9: Σωτήρη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά.
16: Καλώς
17: ήρθατε.
16: Λυκάνετε, καλημέρα.
8: Καλά είστε.
16: Λυκάνετε, καλημέρα.
8: Καλά είστε.
18: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
9: Σταύρο, λες, ο πίσω στο σχόλιο μου θα σου πω, ντε.
19: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
20: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Κουαϊντέ.
21: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
20: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
21: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
22: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
9: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
22: Μα τι λέω, τι λέω.
9: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια αφιδνών. Ατέλειωτος πλάγιος σλί. Ατέλειωτος πλάγιος σλί. Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαλδάμε στο όνομά μας, θα είμαστε καλά.
23: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
24: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Σαραγράφος. Σαραγράφος.
25: Εγάλο Κάλιαρη, εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
26: Τα λέοντας την ονά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για rock'n'roll, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
27: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
28: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
26: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
22: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
2: bwinSport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
0: bwinSport FM 94,6.

Μπήκουν στο FM 94,6, 11 λεπτά μετά τις 12. Καλησπέρα σε όλους. Είναι Μπήκουν στο FM. Στους 94,6 θα πάμε παρά μέχρι τις 2. Με τον Χάρη Στόγλου στον ήχο, Κοσμιάλο στο μικρόφωνο. Εσείς στο 2, 15, 79, 83, 4 και 5. Σε μια βραδιά που κάτι αρχίζει και κινείται στις ποδοσφαιρικές ομάδες. Με τον ΠΑΟΚ να ανακοινώνει τις πρώτες αλλαγές στο οργανόγραμμα, να το πω κάπως έτσι. Μια πολύ σημαντική επιστροφή με τον Λέο Μάτος να γυρίζει στον ΠΑΟΚ, να παίρνει πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ο Αντελίνο Βιερίνια θα είναι ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας. Αυτός θα τρέχει και την καθημερινότητα περισσότερα σίγουρα στη συνεργασία με τον παλιό του συμπαίκτη. Και θα υπάρξουν και πολλές άλλες αλλαγές που θα ανακοινωθούν προσεχώς. Τώρα στον Ολυμπιακό φαίνεται να υπάρχει έντονη κινητικότητα. Νομίζω ότι μέχρι την Τετάρτη, να είπε και ο Γιώργος Τσανάκας, θα έχουμε ανακοινώσει και ξεκαθάρισμα σε κάποιες περιπτώσεις για τις μεταγραφές. Με τον Παύλο Μαφέο, αυτό το όνομα είναι εκείνο που κυριάρχησε στο ερυθρόλευκο ρεπορτάζ. Στον Παναθηναϊκό ενδιαφέρον έχει η διάσταση και από την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι και ο Νίκος και οι δύο Νικολίδες και ο Αθάνας και ο Παγκάκης, νομίζω μας έχουν προειδεάσει για το ότι ο Παναθηναϊκός θα κινηθεί μάλλον και για επιθετικό, από τη στιγμή που και ο Ντέσσερς δεν προβλέπεται να είναι από την αρχή έτοιμος ή τουλάχιστον να προλάβει την προετοιμασία, ίσως καθυστερήσει λίγο ακόμα. Τώρα στη σημερινή μέρα ή στην αρχή της εβδομάδας ο Μάρκο Νίκος έρχεται στην Ελλάδα να αναπροσαρμόσει το συμβόλαιό του και να υπογράψει μέχρι το 29. Σε καλό δρόμο είναι και του Γιώβιτς. Και η ΑΕΚ έχει στόχο τουλάχιστον ένας από τους χαφ και στόπερ, έναν από τους δύο, να τους έχει εντάξει στο δυναμικό μέχρι το τέλος του μήνα. Η Εθνική αναμένεται να έχει αρκετές αλλαγές και είχαμε τις ανακοινώσεις και τα λοιπά που πάνε και Ολυμπιακό για το μπάσκετ. Κατά τα άλλα, έκπληξη της ημέρας, όχι με βάση την εικόνα που έχουν οι ομάδες φέτος συνολικά στην Ασεμπελίγκα και από αυτά που έχουμε δει και στην Ευρωλίγκα και στις άλλες διοργανώσεις. Η Τενερίφη πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης, την νίκησε 107-95 και η πέταξε έξω τη Ρεάλ Μαδρίτης, την νίκησε 107-95 και η Ρεάλ

0: Παγιωτής.
1: Ναι.
0: Από Ημιτό.
1: Μπράβο.
0: Έλα.
1: Τι κάνεις, αδερφέ μου.
0: Καλά, καλά.
1: Ήθελα να πω για μπάσκετ και ποδόσφαιρο, θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Στο μπάσκετ είμαι ευχαριστημένος εχθές, γιατί η διαιτησία ήταν μοιρασμένη. Δεν ξέρω αν μας συμφωνήσει αυτό που λέω. Δηλαδή ήταν 14 βολές Ολυμπιακός και εμείς φάρεσαμε 9 ή 10, δηλαδή δεν είχαν αυτό το χάος το προηγούμενο. Και ίσως και γι' αυτό να πήραμε και τη νίκη, γιατί παίξαμε και καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο, πάρα πολύ καλύτερα, πιστεύω.
0: Εντάξει, νομίζω από το δεύτερο μισό του δεύτερου δεκαλέπτου άρχισε να δείχνει ο Παναθηναϊκός μια εικόνα, παρότι όταν τελείωσε το ημίχρονο ήταν πίσω στο σκόρ, έδειχνε μια εικόνα ότι ξαναμπαίνει στο μάτι δυναμικά.
1: Μπράβο. Πιστεύω ότι αν παίξουμε έτσι και τη Δευτέρα μπορεί να κάνουμε το διπλό. Δεν είναι και κάτι το τρελό, γιατί ο Ολυμπιακός, δεν ξέρω, τον είδα πολύ κουρασμένο. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
0: Κοίταξε να δεις, όλες οι ομάδες έχουν ζήτημα με την ενέργειά τους, γιατί παρακολουθούσα τώρα και τα δύο παιχνίδια του Ισπανικού Πρωταθλήματος.
1: Ναι,
0: τα είδα και τα δύο σε μεγάλο βαθμό. Περισσότερο είδα την Τενερίφη, αλλά είδα και αρκετό από τη Μούρσια με την Μπαρσελόνα. Περίμενα ότι η Μούρσια θα το κοντράρει πιο πολύ το μάτσο και να το έπαιρνε, αλλά έλειπε και ο Ντετζούλιος που είναι ο καλός παίχτης. Γενικά δείχνουν πάντως οι ομάδες που έχουν τραβήξει κουπί στη EuroLeague να έχουν τα θέματα τους. Είναι θέμα ενέργειας, ειδικά στο τέλος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Παίζει μεγάλο ρόλο, ναι. Τι θέλω να πω, έμαθες κάποια μεταγραφή στο μπάσκετ?
0: Δεν ξέρω, παιδιά, ακόμα δεν έχουν τελειώσει τελική τη μεταγραφή στο μπάσκετ. Okay. Ακούγονται διάφορα, θα δούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω, ακόμα δεν θα μπω.
1: Στο ποδόσφαιρο είμαι ευχαριστημένος με αυτά που πάει να κάνει ο προπονητής, με τους παίκτες που πάει να πάρει, τους καινούριους. Δεν έχω ακούσει ονόματα πάρα πολλά, αλλά...
0: Ναι, προσπαθούν όλες οι ομάδες, νομίζω ότι είναι πιο πολύ στο... Όχι για να κρύψουν κάτι, απλά δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω οι στόχοι.
1: Ναι, για να μην τους πάρει άλλη ομάδα, ναι.
0: Εκεί για να μην... Δεν είναι μόνο για τις ελληνικές μεταξύ τους να κάνουν χαλάστρα μια στην άλλη, αλλά μετά μπορεί να
1: μπαίνουν
0: και άλλες ομάδες στον κόλπο, ακριβώς.
1: Ξέρω εγώ η Τενερίφη, ότι είπα να πάρεις, ξέρω εγώ το τάδε. Πέχτη μπορεί να πει Τενερίφη, λέμε τώρα Τενερίφη.
0: Ναι, ναι, εντάξει, παράδειγμα.
1: Θα πει πάω και εγώ να βάλω ένα πεντάρι εκατομμύρια, ας πούμε, παραπάνω. Και να τον δελεάσει τον άλλο τον παίκτη και να πάει εκεί. Είναι λογικό. Αλλά
0: γενικά αποφεύγουν οι ομάδες να δημοσιοποιήσουν ονόματα, δεν είναι τελειωμένες ιστορίες, ναι. Δηλαδή. Ναι.
1: Ναι. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με αυτά, με τον προπονητή το καινούριο, πιστεύω θα πάμε πάρα πολύ καλά. Γιατί είναι νέος άνθρωπος και έχει όρεξη για δουλειά και αυτό για μένα μετράει πάρα πολύ.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα ειδικά θα δείξει πολλά για το τι θα κάνεις μεταγραφές. Οκ, okay, πάντα να κρατάμε στην άκρη του μυαλού μας ότι δεν είναι εύκολα.
1: Ναι.
0: Απλά δεν υπάρχει και το άλλο που λέμε πολύ, πολύ συχνά και εμείς δημοσιογράφοι και σαν τετριμένο, ας πούμε, και δεν είναι σωστό ότι, ξέρω εγώ, δεν βιάζεται ή έχει χρόνο ή και τα λοιπά, γιατί ο χρόνος περνάει πολύ γρήγορα.
1: Υποχρεώσεις
0: των ομάδων ξεκινούν πολύ σύντομα και ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις το συντομότερο δυνατό για να έχει και ο προπονητής, ας πούμε, στα χέρια του και στη διάθεση του όλους τους παίχτες, τους περισσότερους δυνατούς μάλλον παίχτες που γίνεται,
1: ναι.
0: Να τους έχει για να ξέρει και αυτός τι θα κάνει και...
1: Γιατί λογικά θα πάντα τους χτυπήσεις και κάποιον παίχτη από το παγκόσμιο, λογικά.
0: Οπότε, εκεί θα πρέπει να περιμένεις πολύ, γιατί τελειώνει και μετά τα μέσα.
1: Περιμένεις πάρα πολύ, 1,5-2 μήνες, ναι, όντως. Αυτά είχα να πω, αδερφέ, να
0: θα είναι
1: καλά.
0: Δύσκολο καλοκαίρι, Παναγιώτη, να κάνουμε όλη υπομονή,
1: ναι, αυτό,
0: όσο να πρέπει, καλά, αλλά να μην αργήσουν και οι ομάδες πολύ, γιατί πρέπει να έχουν τους παίχτες να κρυφθούν και οι προπονητές σωστά. Δηλαδή, αν δεν έχουν και όλα τα όπλα στα χέρια τους από την αρχή.
1: Μπράβο, ναι.
0: Μετά τα πράγματα.
1: Αυτό που κάνανε του ανθρώπου του δικού μας υπομονητή τώρα, του καινούριου, που του διώξανε όλους τους παίκτες και δεν είχε να πολεμήσει ο άνθρωπος και τον βγάλαμε εμείς ότι είναι τουρίστας και τέτοια. Κάθε τον δούμε πρώτα και μετά κρίνεις. Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό. Γιατί κάποιο ξακατρία που λέγανε.
0: Για πού, για τον Μπενίτεθ λες?
1: Όχι για τον Μπενίτεθ, για τον άλλο, τον καινούριο.
0: Για τον Ίστρουπ.
1: Ναι, λέγανε ότι καλά ρε παιδί μου, επειδή έφυγε λέει και τον διώξανε. Και... Μα δύο χρόνια που είχε πάρει τα πρωταθλήματα και τα κύπελα και πάρα πολύ καλούς παίκτες. Και το τρίτο χρόνο που τον διώξανε γιατί ο άνθρωπος δεν είχε να πολεμήσει. Του είχαν φύγει όλοι οι παίκτες. Δεν είχε μείνει κανείς από την ομάδα.
0: Α, λες για την Κοπεχάγη, εντάξει, τώρα κατάλαβα. Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Του είχαν διώξει όλους τους παίκτες, φίλε. Δεν έμεινε κάποιος στην ομάδα από τους βασικούς.
0: Mm-hmm.
1: Πόσα παίρνει, σαν να έχεις στην δικιά σου ομάδα για να σου φύγει
0: Εντάξει, νομίζω ότι και οι προπονητές πρέπει να παίρνουν λίγο χαμπάρι.

0: από μόνο του γενικά σε όλου του κόσμου, δεν το λέω μόνο για τι δικέ μα, ότι κάποια στιγμή όταν βλέπει ότι δεν ακολουθεί και διοίκηση αυτά που θέλει, καλό είναι να την κάνει νωρί.
1: Ναι,
0: μπορεί να βγει και ζημιωμένο και να σε δείχνουν και με το δάχτυλο, τέλο πάντων.
1: Ναι.
0: Να σε καλά, παρακαλώ. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα. Μέλα, Γιάννη.
2: Τι έγινε.
0: Καλά.
2: Λοιπόν, πάμε. Παιδιά, έχω πει 100.000 φορές. Στα play-off, ποιος κερδίζει? Η άμυνα και το μπασκετικό ξύλο. Ακόμα και οι ίδιοι Αμερικάνοι το λένε. Τα εισιτήρια κόβουν, επειδή κόβει εισιτήρια, η άμυνα κερδίζει τους τίτλους. Όποιος είδε Thunder Spurs στη σειρά, είδε τι ξύλο της αρκούδας έπεσε. Απλώς οι διαιτητές εκεί δεν σφυρίζουν με το παραμικρό φρου.
0: Ντόκι φίλε, επιτρέψτε μου να σου πω ότι είναι πολύ χειρότερα πράγματα, ειδικά στο NBA φέτος η κουβέντα που γίνεται για τη διαιτησία είναι μεγαλύτερη από τη δική μας. Ειδικά με τους Thunder αυτό το πράγμα που ο Αλεξάνδερ πέφτει κάτω, είσαι δύο μέτρα μακριά του και πέφτει κάτω και παίρνει φάουλ, έχει γίνει ο κακός χαμός. Για όλες τις...
2: Έπρεπε να βγει αίμα για να δώσω.
0: Για όλες τις αναμετρήσεις φέτος στο NBA, εγώ επειδή βλέπω, δηλαδή να βλέπεις τώρα χιλιάδες σχόλια, γιατί αναλογικά σου εδώ πέρα στα δικά μας τα παιχνίδια μπορεί να δεις, ξέρω εγώ, 200-300 σχόλια κάτω από... Ξέρω κάποιο podcast, κάποιο βίντεο ξέρω για διαιτησία κτλ. Εδώ μιλάμε τώρα για χιλιάδες σχόλια να γίνονται. Για διαιτησία φέτος στο NBA γίνεται της κακομοίρας. Και δικαιολογημένα γιατί έχω δει κάποια παιχνίδια. Και μιλάμε τώρα, συναγωνίζονται.
2: Γίνει πάνω από 100 φάουλ.
0: Συναγωνίζονται τους δικούς μας. Και σε άλλα δίνουν πολύ εύκολα.
2: Ποιους δικούς μας? Που δώσαν 35 φάουλ.
0: Συναγωνίζονται, αδερφέ, συναγωνίζονται στα λάθη. Δεν θέλω να πω στις μπολές και στα λοιπά.
2: Επομένως
0: γίνονται χοντρά πράγματα και έξω.
2: Κώστα.
0: Μα εδώ σου λέω τώρα με τον άλλον στην Οκλαχώμα γινόταν χαμός με το παραμικρό. Αυτός βαράει 20 μπολές μόνο σε κάθε παιχνίδι.
2: Δεν στη διατησία τι ήταν, ε?
0: Χθες μια χαρά.
2: 50-50.
0: Χθες μια χαρά.
2: 50-50. 50 δώσαν τα φάουλ τα νορμάλ, αφήσαν το ξύλο. Αφήσαν γιατί πρέπει να παίξεις ξύλο, αντρικό άθλημα. Ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε χθες. Τι δήλωσε ο Τζόζεφ, ξέρεις? Απόλυτη δίκαιη νίκη του Παναθηναϊκού. Μας έδωσαν μία μπουνιά στο στόμα. Μία μπουνιά στο στόμα και εμείς δεν μπορούσαμε να αντιδράσουμε. Γιατί ο άνθρωπος έχει παίξει στα γκέτο, έχει παίξει στο NBA. Ξέρει από ξύλο. Ο Μπατζόκας, απόλυτα δίκαια. Απόλυτα δίκαια κέρδισε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν σε πήγα κάτι.
2: Του Σοσεφ τι έγινε, γιατί δεν παίζουν έτσι και στο Σεύρε Κώστα 50-50. Και γιατί χρειάζεται τα παραπλήσεις. Αυτό λέω. Και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Και ο Γιαννακόπουλος που μπήκε μέσα. Καλά καλά γιουβίζει 35. Και ο Άγιος Φοβέρα θέλει. Να προστατεύσει
0: την
2: ομάδα.
0: Δεν πρέπει να πάμε σε λογικές, Γιάννη. Απλά εγώ θα σου πω το εξής για τη διαιτησία στο πρώτο μάτς. Θεωρώ ότι ειδικά οι πρωταγωνίστες του αγώνα δεν είναι καλοί διαιτητές. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες οι ομάδες έχουν παράπονα και σε... Και σε μάτς γίνεται ο κακός χαμός όποτε παίζει συγκεκριμένη γυναίκα.
2: Τώρα... Μπορείς να βάλεις τρεις διαιτητές από τη γάμα ΕΣΚΑ. Εγώ θέλω να σφυρίζω με το ίδιο τρόπο και στα δύο πλευρές.
0: Αυτό είναι το καλύτερο.
2: Όχι να δει βολές τριπλάσιες και τετραπλάσιες. Δεν γίνεται αυτό ρε φίλε. Τώρα οι βολές ήταν περίπου ίδιες. Περίπου ίδιες. Αυτό θέλω εγώ.
0: Κοίτα Γιάννη μου, και αυτό με τις βολές είναι μια μεγάλη κουβέντα που έχει να κάνει και με τον τρόπο που παίζει κάθε ομάδα.
2: Δεν γίνεται να είναι πέντε παραπάνω, έξι, αλλά όχι τετραπλάσιες ρε φίλε. Πενταπλάσιες. Δεν γίνεται. Πενταπλάσιες πρέπει να παίζουν παιδάκια με γίγαντες. Λοιπόν, άρα ο Παναθηναϊκός αυτό έπρεπε να κάνει εδώ και τρία χρόνια παιδιά. Εδώ και τρία χρόνια ο Αταμάν πότε έπαιξε άμυνα. Έπαιξε στο Final Four του 24, άμα θυμάστε, ξύλο και άμυνα και το πήρε. Έπαιξε στα play-off του
0: 24. Στο ένα μάτς και στο δεύτερο ημίχρονο με τη Real.
2: Και έπαιξε και στο κύπελλο φέτος. Όποτε παίζει άμυνα ο Παναθηναϊκός, όποτε παίζει άμυνα επιβάλλεται. Και τώρα βλέπεις χωρίς να είναι στην επίθεση καλός. Ο Νάνα ανύπαρκτος, ο Άντσο εκτός, Λούκας εκτός. Μόνο ο Χιλ Ντέβις έδωσε την επίθεση. Φαντάζομαι να παίζουν και άλλοι.
0: Ξέχωρα, Γιάννη, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Ξέχωρα από το κομμάτι της διαιτησίας. ήταν ίδιο καλή, το ίδιο καλή άμυνα που έπαιξε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο παιχνίδι με το δεύτερο.
2: Και στο πρώτο έπαιξε άμυνα καλή. Αλλά τώρα έπαιξε ακόμα πιο καλή, γιατί ήταν με... τα δώσαν όλα, με το μαχαίρι στα δόντια, γιατί ήταν στα σκηνιά. Και στην έδρα σου πες, γιατί βλέπεις τη διατησία, βλέπεις κιόλας, έτσι, άμα η διατησία αρχίζει και σε σφυράει αυτό πρώτο, φοβάσαι μετά να παίξεις κι άμυνα. Άμα βλέπεις ότι η διατησία σε αφήνει...
0: Εντάξει, σίγουρα είναι και ψυχολογικό,
2: εγώ το δεν σου λέω.
0: Πρόσεξε, ξεκινάμε με δεδομένο ότι υπάρχει θέμα με, το, με τον Παναθηναϊκό, το ξανά δεν θέλω να πω.
2: Από εκεί και... να είναι η διατησία όπως είναι στο...
0: Από εκεί, με, και, τη διατησία, από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα βέβαια που έχουν γίνει στο, στο πρώτο μάτς. Αν με ρωτήσετε τη γνώμη μου για την κάθε φάση και τα λοιπά, έχω να σου πω για 25 φάσεις.
2: Αυτό είναι εδώ και 5 χρόνια.
0: Θεωρώ ότι πάρα άμα πολύ.
2: Όλα τα μάτς του ΣΕΦ και όλα τα μάτς του
0: ΑΚΑ. Στο πρώτο μάτς, όπου υπήρχαν όμως στο πρώτο μέρος και για, την, και για τον Ολυμπιακό φάση που θα μπορούσε να φωνάζει. Στο δεύτερο βέβαια, θα πρέπει να πω ότι άλλαξε πολύ από το μάτς συμπεριφορά όταν το μάτς έκλεισε. Δηλαδή όταν το μάτς έγινε διεκδικούμενο και από τον Παναθηναϊκό, μετά ήταν πολύ...
2: Εγώ λέω μακάρι στο ΣΕΦ να μας παίξουν 60-40 μέσα στο Ολυμπιακό, μακάρι.
0: Έγινε,
2: Γιάννη μου. Δεν θέλω 80-20, περίμενε ένα άλλο τελευταίο. Αυτό φαίνεται το άλλο που έχω πει. Πόσο μετράει το πλεονέκτημα έδρας, παιδιά. Όχι μόνο τεχνικά και με φιλάθλους και κόσμο.
0: Εντάξει, θα πέσανε διατησία... το υπόλοιπο πρωτάθλημα με τους εσείς οι δύο, γιατί παίζετε, για το πλεονέκτημα παίζετε.
2: Μπράβο, γιατί η διατησία στο ΆΚΑ δεν θα τολμήσει να τους φτιάξει 80-20. Φοβάται. Είναι άνθρωποι κι αυτοί, σου λέει 20.000 κόσμος από πάνω, κάτσε ρε φίλε. Κατάλαβες. Γι' αυτό εγώ επιμένω πάντα που λένε το πλεονέκτημα έδρας δεν παίζει ρόλο τελευταία. Κουραφέξαλα που λέει και ο Αναστάσης. Παίζει τεράστιο ρόλο, ιδίως στην Ελλάδα. Ιδίως στην Ελλάδα παίζει τεράστιο ρόλο. Γι' αυτό εγώ έχω φαγωθεί για το πλεονέκτημα έδρας. Και τελευταίο και κλείνω, ο Ολυμπιακός, παιδιά, και για σένα το λέω αυτό Κώστα και για εσάς και για όλες τις ομάδες, παίζει με ένα τεράστιο πλεονέκτημα εδώ και 3-4 χρόνια. Ποιο? Παίζει με ένα παραπάνω ξένα. Φαντάσου τώρα, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να βάλει το Χουάντσο. Φαντάσου να έχει Έλληνα το Χουάντσο ο Παναθηναϊκός τώρα. Θα τον είχε μέσα και να μην είχε το Γουόκα ο Ολυμπιακός. Έλληνα. Να ήταν άποδα.
0: Για μένα φαντάσου... τώρα, εγώ δεν επικροτώ αυτές τις... αυτή τη λογική και τα λοιπά. Δεν επικροτώ τη λογική των Ελλήνων πίσω.
2: Παίζει με ένα ξένο παραπάνω. Το έχει. Το έχει. Γιατί φαντάζομαι ότι το χωράει
0: και, και θα πρέπει να, για να το ξεκινήσει το θέμα των ελληνοποιήσεων να το πιάσει, πρέπει να το, να το πιάσει από τα τέλη της δεκαετίας του 80 που ξεκίνησε.
2: Και είχε κοπεί εδώ και 25 χρόνια. Είχε κοπεί. Εδώ και 25 χρόνια δεν είχε γίνει καμιά ελληνοποίηση. Και το ξανάφερε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός το ξανάφερε. Πες μου μια ελληνοποίηση που έχει γίνει εδώ και 25 χρόνια το 2000. Καμία. Είχε κοπεί μαχαίρι. Και με την καλυθέρηση των ομάδων και με, και με, το, και με τον νόμο του και με το αυτό της, του Εσάγκη Γιτσόκ. Και το ξανάφερε για το κόσμο.
0: Γι' αυτό ανεξάρτητα από την τρίτη θέση που το Χάλκινο μετά πήρε εθνική, τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα τα επόμενα χρόνια. Δεν ξέρω αν συμβλέπεις κάτι για την εθνική.
2: Μα δεν πρέπει να περάσει αυτό το Ολυμπιακό. Αυτό λέω. Ο Παναθηναϊκός θα έχει δηλώσει. Ο Γιανακόπουλος χθες το είπε πάλι. Εγώ δεν θα κάνω, λέει, ελληνοποίηση, όσες και να κάνει ο Ολυμπιακός. Αλλά πρέπει να του το κόψουν μαχαίρι το Ολυμπιακό. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει και το φάλ τώρα Έλληνα και αύριο να κάνει και τον, ξέρω εγώ, και τον Πίτερς και να παίζει με 10 ξένους και άλλες ομάδες να παίξουν με έτσι.
0: Έγινε, Γιάννη, να είσαι καλά.
2: Έγινε, σε
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε, χαίρετε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Επειδή άκουσα διάφορα, θα ήθελα να πω λίγο τη γνώμη μου. Καταρχάς αυτό με τις ελληνοποιήσεις είναι και με τις, γενικά με τους γηγενείς και τους ανθρώπους που παίρνουν διαβατήρια είναι σε όλο τον κόσμο. Ξαφνικά ο Λάρκιν έγινε Τούρκος, αυτό είναι το μπάσκετ, δεν μπορεί να το αλλάξεις.
0: Δεν σημαίνει ότι είναι... δεν σημαίνει, μην με μπλέξετε με ομάδες ότι το λες επειδή είσαι εδώ, εγώ είμαι άκη, δεν με αφορά, είμαι εναντίον αυτού.
3: Δεν το λέω ούτε για ΑΕΚ, ούτε για Ολυμπιακό, ούτε για Παναθηναϊκό. Αυτό δεν είναι συμβάν του Ολυμπιακού. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή όλες οι εθνικές, η Ισπανία, η Κροατία, ο καθένας έχει ένα ξενατουραλιζέ που έχει πάρει μια επικότητα με συγκεκριμένες ρήτρες και με συγκεκριμένες... Δηλαδή δεν είναι κάτι που εφήβηρε ο Ολυμπιακός, το έκανε για να κλέψει...
0: Επίσης έχουν γίνει και κάποια πράγματα στα οποία ας πούμε, θα μπορούσε από κάποια αδράνεια, τουλάχιστον από αυτό που έχω μιλήσει, γιατί όλες τις περιπτώσεις δεν είναι ίδιες. Δηλαδή από κάποια αδράνεια της Ομοσπονδίας κάτι δεν πήγε καλά με το θέμα του Βεζένκοφ από όταν... Πεζόταν τέλος πάντων.
3: Όπως και του Ντόρσεϊ.
0: Όπως και το θέμα του Ντόρσεϊ, εκεί δεν το συζητάω καν. Εκεί ο ένας γονιός είναι Έλληνας. Δηλαδή τώρα ναι. Το θεωρώ πολύ
3: Αλλά και πάλι και σε παίκτες
0: πολύ, πολύ λανθασμένη περίπτωση.
3: Δεν έχουν το καμία σχέση με τη χώρα, όπως ο Μακιντάι του Βουλγαρία, όπως ο Λάκης.
0: Το ότι έχει γίνει αυτό, ας πούμε, με τον Ντόσε, με τον ένα γονέα να είναι ελληνική υπηκότητα, το θεωρώ τεράστιο σφάλμα.
3: Δηλαδή, αυτά είναι αθλητικοί νόμοι. Δεν υπάρχουν χρόνια. Τώρα, αν λέει ο Παναθηναϊκός για να κάνω και εγώ τον Χουάντσο, καταρχάς, ρώτησε κανείς αν Χουάντσο, Γκραντ ή ο.
0: Πώς τον λένε, καλά, ο Χουάντσο δεν νομίζω ότι θα έχει ανάγκη ποτέ να πάει
3: να. Θα θέλανε να είναι κάθε καλοκαίρι σε μια εθνική και να μην είναι στις βίλες και στα κότερα. Είναι και αυτός η παράμετρο. Λέγαμε για τον Ναν.
0: Καλά, ο Χουάντσο ακολουθεί κανονικά την εθνική του, με την εθνική του ομάδα.
3: Όχι, λέω που, να κάναμε λέει Έλληνα το Χουάντσο, έτσι το είπα το όνομα, τυχαία.
0: Εντάξει, το είπε τώρα ο Γιάννης, οκ.
3: Ναι, που λέω Νάν.
0: Δεν πες και το όνομά σου για να μην...
3: Γιατί έχει καμιά όρεξη ο Νάν να παίρνει 5 εκατομμύρια για να παίζει κάθε καλοκαίρι σαν το Walk Up. Δεν νομίζω. Δηλαδή και να τα δώσουμε δεν θα πάει. Είναι παίκτες που έχουν μάθει να χαλαρώνουν 3 μήνες το χρόνο. Είναι άλλη κουλτούρα, δεν είναι σαν τους Ευρωπαίους. Και όταν τους φωνάζουν εθνικοί στην Αμερική πάνε γιατί έχουν το κίνητρο που και που. Ακόμα και τους μεγάλους αστέρες. Τα Redeem Team και έχεις δει τόσες ταινίες, τα έχουμε δει αυτά.
0: Mm-hmm.
3: Χωρίς κίνητρο δεν βάζουν εύκολα το σορτσάκι καλοκαίρι. Τέλος πάντων, και το άλλο που θέλω να πω είναι διαφορετικός τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή ο Ολυμπιακός, συγγνώμη γιατί έχουν δει και οι μικρές με στα μάτια. Μιλάω λίγο στο ραδιόφωνο κάτι. Πώς το λένε, ο Ολυμπιακός με τον Tyreek Jones και άστοχο τον Hayes Davis δεν είχε λόγο να μαρκάρει στον τρίποδο έναν δύο παίκτες μόνο. Οπότε κανείς δεν έμπαινε μέσα στο πρώτο παιχνίδι. Πώς να πάρεις φάουλ από τα τρίποδα. Ενώ στην ευστοχία του Παναθηναϊκού που βάραγε απ' έξω, άνοιγε η άμυνα του Ολυμπιακού και υπήρχε άλλη νοοτροπία στο παιχνίδι, μαρκάραν έξω, γινόντουσαν διαδρόμοι.
0: Χωρίς να θέλω να δικαιολογήσω σε τίποτα τη διαιτησία του πρώτου αγώνα, θα σου πω το εξής. Ότι ως ένα βαθμό έχει βάση αυτό που λες, δηλαδή ο Χέις Ντέιβις από τα 13 σου που εκτέλεσε. Το ένα που έβαλε βέβαια ήταν καλάθι και φάουλ κανονικά γιατί του είχε χτυπήσει το
3: χέρι. Ναι, όχι, ήταν πεντακάθαρο φάουλ αυτό, δεν διαφωνεί.
0: Στα υπόλοιπα 12 που εκτέλεσε είναι εντελώς αμαρκάζος. Που συνήθως ο Χέις Ντέιβις, επειδή παρακολουθώ πάρα πολύ και από όταν ήταν στη Φενέρ και τα λοιπά,
3: η κίνηση που κάνει
0: το πολύ δυνατό του σημείο, και εδώ έχει να κάνει με την απουσία του Σλούκα και τα λοιπά και πόσο βαραίνει τη σειρά και γενικά πώς πήγε τα... Η υπόθεση των αγώνων μέχρι τώρα για τον Παναθηναϊκό έχει να κάνει με το ότι ο Χέις Ντέιβις συνήθως όταν ήταν στη Φενέρ ήταν από τους παίκτες που έπαιρνε γενικά. Τώρα θα πρέπει να ανατρέξω στα περσινά στατιστικά. Έπαιρνε τα περισσότερα φάουλ. Είχε τα περισσότερα γερσμένα φάουλ στα παιχνίδια και εκτελούσε αρκετές βολές.
3: Ναι, γιατί γινόταν σωστό μοίρασμα. Τώρα δεν
0: υπάρχει. Ακριβώς. Δηλαδή τώρα δεν ποστάρει, ας πούμε, πάρα πολύ. Στον Παναθηναϊκό στο πρώτο παιχνίδι εκτέλεσε περισσότερο. Και όταν μια ομάδα έχει εκτελέσει από μακριά,
3: δεν, 7 τρίποντα. Δεν έμπαινε κανείς μέσα και αν είχε κλείσει. Δηλαδή δεν έκανα να θυμάσαι το πρώτο ημίχρονο ούτε ο Νάν ούτε ο Γκραντ τα drive που κάνανε. Πετάγες πάνω την μπάλα έξω. Ενώ στο δεύτερο
0: παίζει ρόλο και ο τρόπος παιχνιδιού. Από εκεί και πέρα δεν δικαιολογείται.
3: Χωρίς τον Τζόνς, ο Ολυμπιακός
0: δεν δικαιολογούνται με τίποτα. Πολλά χοντροκομμένα λάθη που γίνανε από τη διαιτησία, χωρίς να θέλω να ισορροπήσω κτλ. Γίνανε κατά τη γνώμη μου, τη δικιά μου, έτσι, σε βάρος του Παναθηναϊκού περισσότερα. Στο πρώτο ημίχρονο γίνανε και σε βάρος του Ολυμπιακού αρκετά. Δηλαδή υπάρχουν φάσεις στο οποίο στο ένα κόψιμο του Μίτογλου στο Βεζέκοφ είναι κατά τη γνώμη μου φάουλ. Υπάρχει το φάουλ του Χέις Ντέιβις εκεί στην κορυφή της. Της ρακέτας και το σπρώξιμο. Υπάρχει αυτή η φάση με τον Αν που έχει κάνει τα βήματα. Από εκεί και μετά όμως τα σφυρίγματα στο δεύτερο ημίχρονο.
3: Είχε η μπάλα από το χέρι, λέγαν του Γόκαπ, αλλά την είχε βγάλει.
0: Απλά στο δεύτερο ημίχρονο, όταν ο Παναθηναϊκός πλησιάζει, αρχίζουν οι διαιτητές και δείχνουν άγχος.
3: Δίνουν περισσότερη
0: ευαισθησία. Υπέρ τη έδρα. Και αυτό είναι τελείως να. Πώ να σου πω, εμένα αυτοί οι διαιτητές. Για την Τζαρούχα, εμένα η γνώμη μου είναι δεδομένη για αυτά που έχει κάνει και στη δικιά ομάδα και σε άλλες που είμαστε πίσω από εσά του δύο. Δηλαδή είναι μια διαιτητή που κάτι δεν είναι καλή, δεν έχει να κάνει. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Το χειρότερο είναι για ένα διαιτητή να προσπαθεί να τραβήξει και αυτό το λένε όλοι οι μπασκετικοί οι ρεπόρτερ. Και αντικειμενικοί. Ότι προσπαθεί να τραβήξει πάνω της τα βλέμματα, να τραβήξει την προσοχή, να δώσει, ας πούμε, αυτό το οποίο είναι. Και δεν αναφέρομαι στην τελευταία φάση, θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί στην τελευταία φάση, ανεξάρτητα με το αν λες, αν ισχυρίζεσαι το αν είναι φάουλ ή όχι του Νάνη, του Φουρνιέ, από την άλλη κάμερα φαίνεται ότι υπάρχει επαφή.
3: Έχει αλλάξει την ψυχολογία του παιχνιδιού.
0: Απλά, στη συνέχεια της εξέλιξης της φάσης υπάρχει ο Μιλουτίνοφ που τον τραβάει ο Μίτογλου. Λοιπόν, υπάρχουν όμως αρκετά σφυρίγματα σε βάρος του Παναθηναϊκού στο δεύτερο μήχρονο και την διαφορά.
3: Αν μου επιτρέπεις, αυτό αντίστοιχα δεν είχε γίνει και στον τελικό με τη Ρεάλ το 24. Δεν είχαν αλλάξει την ψυχολογία των σφυρίγματων μετά το 15ο λεπτό. Είχαν επιτρέψει να γίνει πιο σκληρό το παιχνίδι, που στην αρχή τα δίναν όλα. Δηλαδή το έχουμε ξαναδεί σε αγώνες να το κάνουν αυτό, όπως και ο Ολυμπιακός το 13, κόντρα στη Ρεάλ. Δηλαδή οι διαιτητές δεν ξέρω γιατί, κάποιες φορές το κάνουν αυτό. Δεν είναι πάντα ο δόλος. Δεν ξέρω αν το θυμάστε.
0: Όχι, εγώ θεωρώ ότι η συγκεκριμένη τριάδα δεν ήταν κατάλληλη για το συγκεκριμένο μάτς. Να σου πω, ειδικά από τη στιγμή που υπάρχει η συγκεκριμένη διαιτητής.
3: Η αξιολόγησή της, εντάξει, okay, θα φανεί και η Κέβιν εκεί και θα βγουν όλα αυτά. Εντάξει, προφανώς υπάρχει μια έβνοια του συστήματος, δεν το ελάχιστο, δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο κανείς.
0: Απλά παιδιά, εγώ λέω το εξής, ότι ας προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε όσο μπορούμε στο αγωνιστικό. Όχι γιατί εμένα δεν μου βολεύει, εγώ στο δικό μου το μυαλό έχω τις ερμηνείες για όλα όσα συμβαίνουν και έχουν να κάνουν και σε συνάρτηση με το πολιτικό τοπίο και με το ποδόσφαιρο κτλ.
3: Προφανώς, και είδαμε και στο Final Four στο τελικό διαφορά.
0: Όλα αυτά τα πράγματα πλέον νομίζω ότι έχουν κάνει για τον κόσμο να είναι πιο... Να τον εξαγριώσουν, να τον επηρεάσουν ψυχολογικά κτλ.
3: Που ήταν άλλη ομάδα και μου λέγανε τι να συζητήσουμε για το αγωνιστικό, αφού είναι το παρασκήνιο. Όμως, αν δέχεσαι καφέ αυτό το παρασκήνιο, μετά δεν έχει νόημα να μιλήσει εδώ άφημα.
0: Ναι, σίγουρα.
3: Οπότε κάπου το χάνεις μετά.
0: Γι' αυτό εγώ σου λέω προσπαθούμε. Όχι γιατί με εμένα μπορεί. Μπορεί να πείτε ο καθένας ότι θέλει αρκεί να μην πρίζει και να σας αφήσει εδώ πέρα να πείτε ότι κουστάρετε. Δεν έχω κανένα θέμα.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω κάτι και θα κλείσω αυτό για να μην καθυστερώ τη γραμμή. Εσύ, τώρα με βάση τον οργανισμό, με τον οργανισμό της ΑΔΑ, πώς λέγεται, που για την είσοδο του παράγοντα, που και κανονικά επιφέρει μια ποινή, θα το βλέπεις αυτό να συνέβαινε?
0: Τι να το βλέπω, για μένα είναι ο κάθε τέτοια είσοδος, ας πούμε, είναι παράνομο, ό,τι προβλέπεται πρέπει να...
3: Δηλαδή θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να παίξει χωρίς κόσμο στο τρίτο τελικό, στο τέταρτο τελικό?
0: Τώρα αυτό δεν ξέρω από πότε, για το αν ισχύει, δηλαδή αυτό που είδα εγώ να γράφεται είναι ότι ναι μεν θα πέσει ποινή αλλά θα επιληθεί για του χρόνου. Προφανώς τώρα αυτό έχει να κάνει ίσως και με τις ημερολογιακές ημέρες όπου αν τιμωρηθεί, αν προλαβαίνει δηλαδή να είναι για την επόμενη χρονιά, δεν ξέρω αν ισχύει κάτι αντίστοιχο δηλαδή με το ποδόσφαιρο, γιατί με το πειθαρχικό δίκαιο ας πούμε του μπάσκετ δεν μπορώ να έχω. Όχι δεν μπορώ να έχω... Αυτό που ξέρω ότι ισχύει για το ποδόσφαιρο, το ανάλογο με τη Super League, ότι πρέπει να περάσουν 5 ημέρες ας πούμε για να γίνει η εφαρμογή της ποινής. Αν ισχύει κάτι αντίστοιχο στο μπάσκετ ή όχι, δεν το έχω υπόψη. Αυτό διάβασα σου λέω. Τώρα από εκεί πέρα τι θα γίνει, θα το μάθουμε από τους μπασκετικούς ρεπόρτερ και τους αρμόδιους ας πούμε που έχουμε να κάνουμε το...
3: Ναι. Ούτως ή άλλως και οι δύο ομάδες έχουν πολλές απουσίες και ο Ντόρος και ο Σλούκας.
0: Νομίζω ότι και οι δύο λογικά στο μάτς Δευτέρα θα παίξουν. Το λογικό αυτό, η λογική αυτό λέει τώρα βέβαια και πόσο έτοιμη θα είναι και πόσο επηρεασμένη θα είναι από την έλλειψη ρυθμού.
3: Ναι,
0: θα το δούμε.
3: Πολύ βασικό.
0: Να είσαι καλά φίλε μου Γιώργο, να είσαι καλά.
3: Καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό ξημέρωμα, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Break.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Συγγνώμη. Ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
7: Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
8: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
10: Σούπερ Σπορ FM 94,6, 9 και 19 πρώτα λεπτά. Πρίξε το φουνταριστό με χορηγό.
11: Πρίξε το φουνταριστό, είπες.
7: Πνίξτε.
11: Να πνίξτε.
7: Πρίξτε το φουνταριστό.
11: Πρίξτε το φουνταριστό, είπε.
7: Πνίξτε.
11: Να πνίξτε.
7: Πρίξτε. Πρίξτε το φουνταριστό.
12: Φεγγαράκι μου λαμπρό, φεγγί μου να περπατώ.
13: Ιδιαίτερες και πολλές καλημέρες στους 775, βλέπω ότι είναι σήμερα οι συνδεδεμένοι online χρήστες, αυτοί που μας ακούνε από το διαζύγιο ή που μας ακούνε από το διαζύγιο.
14: Γιατί θα σου με χωρισμένη, πες μου γιατί.
15: Α, καλά, εντάξει. Byron City λέει και σας, ναι, τα κλαστά, τα κλαστικά.
16: Εσύ είσαι ένα αθλητικό κέντρο το οποίο λειτουργεί έξω από τη Ρόδο, λίγο έξω από τη Ρόδο, το κέντρο της πόλης.
17: Τα όρια της πόλης Ρόδου.
16: Η ακαδημία λέγεται Νίκη Βόλου.
18: Μα τι λέω, τι λέω.
17: Νίκη Ρόδο.
16: Ούτε συνόμως.
19: Να πάμε όλο ταχώς στον επόμενο φίλο.
20: Μην ενοχλείτε.
19: Ναι.
20: Τώρα κοιμάμαι.
19: Έλα φίλε, στον αέρα είσαι.
20: Και για κανένα δεν είμαι εδώ.
19: Τι να κάνουμε, είχα πολύ την καρδιά, πάμε στον επόμενο φίλο.
21: Άλλες 9 πάει, θα απολυθούν την Παρασκευή.
22: Έξω! Απολύεσαι!

0: Έφυγε, έφυγε, έφυγε.
1: Έφαγε, έφαγε.
2: Κι άρχισα και τρώγα και κόντευα να σκάσω.
1: Καλά.
0: Έφυγε, ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα.
3: Καλά είστε.
1: Καλημέρα.
3: Καλά είστε.
4: Μα τι λέω στα αλήθεια, Θεέ μου.
0: Σταύρο, λες και πίσω στο σχόλιο μου ότι θα σου πω, ντε.
4: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα, κύριε.
0: Περισσότερα από το μαγκαζίνο με τον Τάσο, με τον Γιώργο Αϊντέ.
5: Το μικρό του μόνο θα σας πω, Μάνος.
0: Με τον Μάνο Ζερβάκη.
5: Να το, το είπαμε και το Μάνος.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
6: Και αλλαγή ώρα στις 4 τα ξημερώματα της Κυριακής. Οι δείκτες ορολογιών θα πρέπει να πάνε μία ώρα πίσω και να δείξουν 4.
4: Μα τι λέω, τι λέω.
7: Στην πίστα καρτόντρομο στα διόδια Αφιδνών. Ατέλειωτες πλάγιος σλί. Ατέλειωτες πλάγιος σλί.
8: Από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, από το Δημήτρη Μπαντή, συγγνώμη που ήταν στο μικρόφωνο και στο τιμόνι. Κάναμε και σαν δάμε στο όνομά μας, να είμαστε καλά.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα στην όμορφη παρέα.
10: Δύο μέρες πριν τη μεγάλη αναμέτρηση, ο Δημήτρης Αραγράφος. Σαραγράφος.
9: Εγάλο Κάλιαρη. Εγάλο Καλαμαριά, συγγνώμη.
11: Τα δέοντα στη μαμά σας με ένα τραγούδι από τα παλιά και την παρέα του Ιαν Άντερσον. Πολύ γέρος για. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις. Πολύ νέος για ροκ'ν'ρολ, πολύ γέρος για να πεθάνεις.
12: Αλλά εσύ που πας έτσι στολισμένη.
13: Πού πάω, στον παππού, θέλει και ερώτημα.
11: Ανάποδα τα είπα, ωραία.
4: Μα τι λέω, τι λέω, τι λέω.
14: BwinΣΠΟΡ FM. 30 χρόνια επιτυχίες.

0: Προηγούμενη φορά είχαμε 94,6 στο φιλικό που δείξατε αυτό στο 21ο λεπτό Αγγλία-Νέα Ζηλανδία 1-0. Πάμε στον επόμενο φιλό. Χαίρετε. Καλημέρα. Καλημέρα. Τίποτα. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα, φίλε, καλησπέρα. Σ' ακούμε, φίλε.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Γεια σου, Κώστα.
0: Σ' ακούω, ναι. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ταξιάρχης από Μυτιλίνη, οπαδός ΣΑΕΚ. Πρώτη φορά περνώ.
0: Να σε καλά, ταξιάρχη μου. Να σε καλά, φίλε.
1: Είμαι 22 χρονών.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, πήρα καταρχάς για τους τελικούς για χτες. Νομίζω ότι και χτες και προχτές είδαμε ωραία παιχνίδια. Με πολύ ξύλο, με καλές άμυνες. Εσύ πώς θα δεις τα μάτς, το αγωνιστικό?
0: Εντάξει, έχουν πάντα το ενδιαφέρον τους. Το κάθε μάτς είναι διαφορετικό. Βλέπεις δύο από τις κορυφές. Την κορυφαία με μία από τις κορυφές φέτος, έτσι όπως γίνανε και τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Ομάδες στην Ευρώπη. Εντάξει, πάντα είναι ξεχωριστά το κάθε μάτς, έχει τη διά του ταυτότητα, να το πω έτσι.
1: Εγώ βλέπω πέμπτον παιχνίδι, να σου πω την αλήθεια.
0: Βλέπεις να πηγαίνει μέχρι τέλος, ε?
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι, το πιστεύω.
0: Εντάξει, αρκετοί που είναι πιο εξειδικευμένοι, παιδιά, ας πούμε, ακούω που λένε ότι όποιος θα πάρει το τρίτο, θα πάρει και το τέταρτο, ίσως πάει δηλαδή 3-1 αυτή η σειρά.
1: Α.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά αυτό είναι, okay, εκτίμηση, δεν μπορεί να ξέρει κανείς.
1: Θα δούμε. Τώρα θα ανέβει και το πρωτάθλημα. Εμάς πώς μας βλέπεις τον κανονό?
0: Κοίτα, υπάρχουν κάποιες τέλος πάντων κουβέντες ότι μπορεί να αυξηθεί τον μπάτζετ αρκετά, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό που να πλησιάσει σε αυτά που ακούγεται ότι θα βάλουν ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Θα είμαστε δύσκολα.
1: Φέτος ήταν κρίμα, πολύ κρίμα, γιατί παίξαμε μπασκετάρα, ειδικά στην Ευρώπη, και ένα δεκάλεπτο τα γκρέμισε όλα.
0: Πάμε μεγάλη στενοχωρία εκείνο το, ας πούμε, το θυμίζει. Ευτυχώς πήγε καλά την επόμενη μέρα, γιατί φοβόμουν να μην τραβώσουν όλα μαζί.
1: Μόλις χάσαμε το τρόπαιο, λέω θα χάσουμε και το πρωτάθλημα. Είχα απελπιστεί. Δεν μιλιόμουν. Μόλις πήραμε το πρωτάθλημα, ηρέμησα.
0: Ήταν άσχημη εμπειρία εκείνη μέρα.
1: Αυτό είναι και η ΑΕΚ δηλαδή. Αυτές οι δύο μέρες είναι ακριβώς, τέλος πάντων. Λοιπόν,
0: για πες μου τώρα για το ποδόσφαιρο, πώς θα βλέπεις τα πράγματα, ευχαριστημένος, ικανοποιημένος μέχρι στιγμής?
1: Βέβαια, αυτό που έκανε φέτος η ΑΕΚ ήταν ένα ποδοσφαιρικό θαύμα, δηλαδή από το απόλυτο μηδέν. Πραγματικά.
0: Ακριβώς.
1: Από το απόλυτο μηδέν και μεταξύ μας και με κόντρα πολλά πράγματα.
0: Έτσι είναι. Πάρα
1: και έφτιαξε μια ομάδα, καταρχάς ήταν πολύ ρεαλιστής, δηλαδή στην αρχή λέει θα πάρουμε το αποτέλεσμα. Μπάλα θα παίξουμε τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο. Σιγά σιγά, στην αρχή έλεγε να είμαστε στην πρώτη τριάδα στο τέλος των play-off. Ήταν πολύ ρεαλιστής. Ποτέ η ομάδα δεν σήκωσε ένα κεφάλι τύπου να πει ότι είμαστε καλύτεροι, δεν έβγαλε μια έπαρση.
0: Όχι, αυτό ήταν ότι την κρατούσε και την ομάδα, επειδή λογικό είναι πολλές φορές μέσα σε μια χρονιά που έχει και συνεχόμενα αποτελέσματα που σε πάνε πολύ καλά να κάπου να πάρουν τα μυαλά σου αέρα, το μεγαλύτερο ας πούμε επίτευγμα του, ένα από τα μεγαλύτερα στο ψυχολογικό κομμάτι ειδικά, ήταν ότι δεν άφησε τα μυαλά του παιχτών να πάρουν αέρα, ούτε το οργανισμό γύρω γύρω, ακόμα και όταν οι φίλοι, ξέρω εγώ, έβλεπαν ότι ρε παιδί μου, γιατί να μην το χτυπήσουμε και να πούμε ότι φαινόταν ότι προοδευτικά η ΑΕΚ γινόταν όλο και καλύτερη και αποκτούσε και
1: ήταν
0: στην εικόνα μια παράσταση νίκης, να το πούμε έτσι, και πρωταθλητισμού και πρωταθλήτριας. Παρ' όλα αυτά την κρατούσε προσγειωμένη την ομάδα, γι' αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πετύχεις. Ίσως από τα 2-3 δυσκολότερα πράγματα που οφείλεις να πετύχεις στο ψυχολογικό τομέα.
1: Ναι, ναι. Ήταν τρομερή χρονιά. Και τώρα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα κάνουμε του χρόνου. Δηλαδή, εντάξει, τώρα αυτός ο παίχτης για μένα είναι ειδοποίηση, ρε παιδί μου, ότι πάμε για κάτι καλό του χρόνου. Μακάρι να δούμε τώρα και στα χαφ.
0: Και με βάση κάποιες αναλύσεις να πούμε ότι ήταν και ο παίχτης που χρειαζόταν περισσότερο από όλους, σύμφωνα με, ας πούμε, κάποιους δείκτες που σου δείχνουν σε ποιο σημείο πονάς περισσότερο.
1: Ναι, ναι.
0: Η συγκεκριμένη μεταγραφή που έγινε 1η Ιουνίου ήταν η μεταγραφή, ας πούμε, που έλειπε και με βάση τους δείκτες αυτούς που δείχνουν κάποια πράγματα οι αριθμοί και ορισμένα δεδομένα, τέλος πάντων, ότι εκεί σου έλειπε πραγματικά ένα παίκτη και έπρεπε να τον αποκτήσεις. Τώρα νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα και με τις ανανεώσεις, από ό,τι βλέπω και με τον Νίκολς και με τον Ριμπάλτα υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Με τον Νίκολς είναι πιο προχωρημένο, με τον Ριμπάλτα έχει γίνει μια πρώτη κουβέντα. Για τον Γιώβιτς, ναι, είναι σε πολύ καλό δρόμο ότι μάλλον θα ανανέωσει και μέχρι το τέλος του μήνα τουλάχιστον να έχει φέρει το στόπερι το χαφ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εντάξει, τώρα για την περσινή σεζόν, φετινή, περσινή, νομίζω ότι MVP για μένα ήταν ο Στρακώσα. Μπορεί να ακούγεται περίεργο.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Αλλά από την αρχή της σεζόν η ΑΕΚ είχε σημείο αναφοράς στην αιστεία της. Δηλαδή ενώ πρόπερση ναι, δεν και... του πήγε πολύ καλά η χρονιά.
0: Όχι, όχι.
1: Φέτος η ΑΕΚ είχε πάρα πολλά μάτς τα οποία μπορούσε να μην κερδίσει. Δηλαδή θυμάμαι με τον Λεβαδιακό στη Λιβαδιά, θυμάμαι πολλά μάτς τα πήρε χάρη στο Στρακώσα. Με την Άντερλεχτ κυρίως του Βέλγιο, εντάξει. Και έχει κάνει ρεσιτάλ.
0: Και νομίζω ότι η απόκριση που καθορίζει το πρωτάθλημα είναι το πέναλτι στην Τούμπα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και για μένα η απόκριση της χρονιάς είναι στα play-off. Η ρουκέτα του Τσέρι.
0: Και αν θυμάσαι επίσης μια πολύ μεγάλη απόκριση που έχει κάνει και αρκετός κόσμος ίσως να την έχει ξεχάσει. Είναι ναι. Στην Τρίπολη που κάνει μια φοβερή απόκριση στο τέλος.
1: Αυτό ήταν άρρωστη κεφαλιά.
0: Που βγάζει αυτή η απόκριση. Ξέρεις τώρα, εκεί αν έχανε στους δύο από τους τρεις βαθμούς θα ήταν μεγάλο χτύπημα.
1: Αυτή η νίκη και κανένα δυο ακόμα ήταν πιο σημαντικές από νίκη στα ντέρμπι. Γιατί ήταν ναι, εμφανίσεις.
0: Ναι. Αλήθεια. Αυτή με την Κηφισιά το 2-3 που έγινε στην Ανατολή. Με παίχτη λιγότερο.
1: Που μπήκε ο Γιώβιτς με παίχτη λιγότερο και το γύρισε μόνος του. Ναι, ήταν δηλαδή παιχνίδια τα οποία το ότι δεν έπαιζες καλά και ότι τα κέρδισες έδειχνε κάτι αυτό.
0: Ναι, ναι, ακριβώς. Συμφωνούμε
1: απόλυτα. Και μετά σιγά η ομάδα ανέβαζε. Ήρθε μετά ο Βάργα που για μένα
0: πολύ
1: τελειοποίησε
0: σημαντικά
1: όλο αυτό που θέλει να παίξει ο Νίκολιτς. Το τελειοποίησε. Και μετά από το Φεβρουάριο και μετά νομίζω ότι είδαμε την καλύτερη εκδοχή της ΑΕΚ. Το μοναδικό γαμό το ήταν με τη Ράγιο.
0: Εντάξει.
1: Που ήμασταν καλύτεροι και στα δύο μάτς ήμασταν καλύτεροι. Και
0: εκεί δεν σε έλειψε ένα από τα δύο χαφ. Ένα ημίχρονο και έγινε ζημιά.
1: Ναι. Εντάξει, δόθηκε και ένα πέναλτι στο πρώτο μάτς που, okay. Δεν μπορώ να το, ούτε τώρα δεν μπορώ
0: ναι,
1: να το
0: ήταν,
1: καταλάβω.
0: Ναι, ήταν ότι δεν βάλαμε γκολ. Αυτό ήταν.
1: Αλλά ναι, είχες 4-4 στο πρώτο ημίχρονο με τον Κοϊτά, θυμάμαι δυο.
0: Αυτό θα ήταν άλλο παιχνίδι, αν είχες σκοράρει εκεί. Θα ήταν άλλο.
1: Αλλά το τριήμερο με τον Μπάουκ και τη Ράγιο, πόπο.
0: Ήταν, ναι, φοβερό.
1: Πραγματικά ήταν τρομερή.
0: Στη χρονιά. Να είσαι καλά, ταξιάρχη μου, να πάμε παρακάτω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Να
1: είσαι
0: καλά, φίλε.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλά να περνάτε. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Έλα, φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
2: Δημήτρης από Πατήσια Παναθηναϊκός.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
2: Τι κάνεις, Κώστα,
0: καλά. Καλά, Δημήτρη μου, καλά.
2: Θέλω να πω κάτι για τον μπάσκετ. Δηλαδή, έχουμε δει το θέατρο του παραλόγου. Από πλευράς ΚΑΕ Ολυμπιακός, δηλαδή στοχοποιούν το, θα πω με ονόματα, στοχοποιούν το Δημήτρη Χατζηγεωργίου που είναι υπόδειγμα δημοσιογραφίας, δεν έχει πάρει θέση σε καμία φάση, δεν έχει εκφράσει και καλά κάνει κανένα οπαδικό συνέστημα, τίποτα, σε σύγκριση με άλλους δημοσιογράφους όταν γίνεται στο ΣΕΦ. Και δεν θέλω να πω όνομα, αλλά το συγκεκριμένο το θυμάμαι, τώρα κάπως έχει στρώσει, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, μεροληπτικές μεταδόσεις και με χρώμα βαθιά ερυθρόλευκο. Τέλος πάντων, και επίσης δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στοχοποιείται η ΕΡΤ στο συγκεκριμένο προχθεσινό παιχνίδι, προχθεσινό ήταν έτσι. Λοιπόν, και οι συγκεκριμένοι οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τα έχουν βάλει και με την Νόβα, γιατί άκουσον δεν πανηγυρίζουν δυνατά τις φάσεις του Ολυμπιακού. Θα το θυμάσαι, Κώστα. Έτσι, που οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα εκφράσει και πανηγυρίζουν και μπορώ να πω και τρελαίνονται. Και καλά κάνουν και τρελαίνονται, γιατί είναι ελληνική ομάδα. Αλλά έχουν στοχοποιήσει και την Νόβα στο παρελθόν. Επίσης να μας πει ο κ. Ζεμπενιώτης τι έκανε όταν οι διαπιστευτήρια, με διαπιστευτήρια άνθρωποι της ΚΑΕ Ολυμπιακός την έπεφταν πριν δύο χρόνια νομίζω στο επιτελείο το προπονητικό και δεν έδειξε και τότε τίποτα κανείς. Εκεί που ήταν να διδάξουν ήθος που υποτίθεται είναι αμερόληπτη. Έτσι, λοιπόν, να μην τα φέρουμε όλα δικά μας. Η μετάδοση ήταν, την παρακολούθησα από την αρχή μέχρι το τέλος, πολύ σοβαρή, και μπράβο στον κύριο Χατζηγεωργίου που δεν μάσησε στις καταγγελίες που είχαν γίνει πριν από τον κύριο Λεμπενιώτη, ο οποίος είναι υπόδειγμα δημοσιογράφου. Τον παρακολουθώ τόσα χρόνια. Τόσα χρόνια ακόμα, και από το 1994 ακόμα. Που έλεγε στο καλάθι του Πάσπαλε με την Πανταλώνα, πρέπει να μπει, πρέπει να μπει. Έτσι, λοιπόν. Θα πω κάτι για το ποδόσφαιρο. Πιστεύω ότι για να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να υπάρξει μεγάλη συσπήρωση και ενότητα διοίκησης, επιτελείου, προπονητή
0: και κόσμου.
2: Και κόσμου. Ακριβώς αυτό, η ενότητα θα μας φέρει κοντά στο πρωτάθλημα. Τώρα θα το κατακτήσουμε δεν ξέρω, γιατί υπάρχουν πολύ καλές ομάδες και η ΑΕΚ έχει δυναμώσει και ξέρει και το know-how πώς να παίρνει τα πρωταθλήματα πλέον, και ο ΠΑΟΚ θα δυναμώσει περισσότερο, και ο Ολυμπιακός είναι μια δύναμη η οποία πάντα την υπολογίζει κανείς. Ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ενότητα, καλές μεταγραφές, ταπεινά αλλά σοβαρά και με δυναμισμό.
0: Και για μένα αυτό που θα καθορίσει τη Δημήτρη μου σε μεγάλο βαθμό τη σεζόν του είναι να τα καταφέρει να πέρασει τις τρεις φάσεις, γιατί επειδή το έζησα πάρα πολύ και από την μία μεριά και από την άλλη, δηλαδή και αποκλεισμένος από πολύ νωρίς.
2: Ναι.
0: Και πέρυσι που η ΑΕΚ πέρασε τους τρεις προκριματικούς γύρους, δηλαδή σε δύο απανωτές χρονιές, τη μία με την ΟΑΠ που αποκλείστηκε και την άλλη που πέρασε τις διαδοχικές προκρίσεις. Βλέπεις πόσο
2: καλά,
0: πολύ
2: αυτό,
0: μπορεί
2: αυτό
0: να,
2: που
0: να παίξει.
2: Η ΑΕΚ φέτος δεν υπάρχει, έτσι, γιατί ήταν πλήρως
0: καθοριστικό ρόλο στο να έχει ανεβασμένη ψυχολογία ή ψυχολογία στα τάρταρα η ομάδα.
2: Ναι. Και επίσης η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή, αν περνούσε την Βαγκεκάνο, ίσως να έφτανε τελικό. Κατά 90% θα έφτανε τελικό. Δεν ξέρω αν θα το έπαιρνε, αλλά κατά 90%, να μην πω 99%.
0: Δυστυχώς δεν θα το μάθουμε ποτέ.
2: Ναι, δεν θα το μάθουμε. Και τα κρίμα, γιατί στις λεπτομέρειες και πέρασε η πιο τυχερή ομάδα του ομίλου, του κόμπου.
0: Του ζευγαριού.
2: Ευχαριστώ, Κώστα.
0: Να σε καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε παρακάτω, χαίρετε. Έλα, Χιλιά.
3: Γεια σου, Κώστα.
0: Τι κάνεις?
3: Γεια σου. Χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα το φίλο μας. Ταξιάρχης λέγεται.
0: Ταξιάρχης από τη Μυτιλίνη, ναι.
3: Ωραίο όνομα. Από τη Μυτιλίνη, μένει στη Μυτιλίνη.
0: Έτσι, μου είπε τώρα από Μυτιλίνη είναι το παιδί, μάλλον από εκεί πρέπει
3: να πει. Να είναι καλά το παιδί, να είναι καλά. Έχουν πολύ κόσμο στη Μυτιλίνη.
0: Το ξέρω.
3: Λοιπόν, εντάξει, έχει απόλυτα δίκιο ότι ο Στρακός ήταν ο MVP της σεζόν. Και δεν το λέει κανείς.
0: Και εγώ όχι, εγώ το έχω πει. Για μένα ξεκάθαρα ήταν ο Στρακός.
3: Εμένα είναι και συμπάθειά μου κιόλας. Θα σου πω την αμαρτία μου. Αλλά πέρα από τη συμπάθεια που του έχω, και στο έλεγα από πέρυσι αυτό, όταν δεν ήταν στα καλά του, ήθελα αυτό το παιδί να βγει. Το ήθελα πάρα πολύ. Για δικούς μου, τέλος πάντων, λόγους που έχω εγώ στο κεφάλι μου. Αλλά είναι πολύ πολύ πολύ καλός θερματοφύλακας. Και ο Πρινιόλι είναι πολύ καλός. Τα δύο παιχνίδια που έπαιξε στο τέλος, και καλά έκανε και τον έβαλε, ήταν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Και με τα πόδια είναι ακόμα καλύτερος από το 300. Αλλά εντάξει, το παιδί, ο Φώτης,
0: ο Θωμάς,
3: Φώτης, λέει ο πατέρα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Και πράγματι είναι ο MVP. Και αυτό πρέπει να το έχει υπόψη του Γιονίγουλη. Ότι ήταν ο MVP. Και πιστεύω ότι το έχει, γιατί είναι έξυπνος άλλο. Εγώ δεν θέλω να τη χαλάσω σε κανέναν. Mm-hmm. Ξέρεις ότι εγώ τα λέω εκ των προτέρων.
0: Mm-hmm.
3: Εντάξει. Ο δεύτερος MVP της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα που πέρασε ήταν ο Ζήνη. ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Ήταν αυτός ο οποίος έδωσε τη μίζα της πίθα και έφυγε η ομάδα μπροστά. Εάν δεν υπήρχε ο Ζήνη, δεν ξέρω τι θα γινόταν. Τα δύο μακράν καλύτερα παιχνίδια της ΑΕΚ στη σεζόν, γιατί ξέρεις η ΑΕΚ μπορεί να πήγαινε, να κέρδισε παιχνίδια, να, αλλά ασθενώντας. Και με δύο γκέλες. Κοντρές στο τέλος. Και με τον Βόλο και με τον Ατρόμητο. Οκ, okay, συμβαίνουν αυτά. Αλλά εκείνο που έδωσε τη σπίθα ήταν ο Ζήνη. Παρουσία του Ζήνη. Έκλεισε την τρύπα αυτή στο κέντρο. Και έδωσε ταχύτητα στην ομάδα. Και έκανε τις δύο τεράστιες τεράστιες εμφανίσεις και έδωσε και ψυχολογία στην ομάδα. Γιατί δεν είναι μόνο η εμφάνιση σαν εμφάνιση ότι φέρνει μια νίκη. Δίνει και ψυχολογία και πίστη σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Ακριβώς.
3: Λοιπόν, εκεί πέρα την έδωσε ο Ζήνη. Ήταν ο καθοριστικός παράγοντας. Και βέβαια η συγκυρία που έμεινε ο Γιώβιτς έξω. Γιατί αν δεν έμενε ο Γιώβιτς έξω, για τους λόγους που έμενε, κάρτα, τραυματισμό κλπ, ο Ζήνη δεν θα πέσα. Ή δεν είναι έτσι. Κάνω λάθος.
0: Κοίταξε, για μένα ο Ζήνη θα έπαιζε στο τέλος. Γιατί δίνει κάποια πράγματα. Δίνει κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν ήταν και στην καλύτερη περίεργη κατάσταση. Ο Γιώβιτς από ένα σημείο μετά δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση. Θα τον έβαζε το Ζήνη. Πιστεύω. Έτσι κι αλλιώς.
3: Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Διαφωνούμε.
0: Εντάξει, δηλαδή δεν μπορούμε να ξέρουμε. Υπόθεση, κάνουμε και δύο.
3: Όχι, δεν κάνουμε. Με συγχωρείς. Αυτό.
0: Άλλο στο ένα μάτσο που ήταν αναγκαστικό. Κι άλλο από ένα σημείο και μετά ο Γιώβιτς δεν ήταν.
3: Αναγκαστικό. Μετά με τον Μπάουκ δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Έχοντας αυτή την εμφάνιση με τη Ράγιο. Τι να κάνει, να βάζει ο Γιώβιτς μέσα.
0: Καλά, αυτό δεν θα ήταν ούτε ο πρώτος προπονητής.
3: Είχε ένα μικρό πρόβλημα, είχε ένα μικρό πρόβλημα και έβαλα...
0: Ο Γιώβιτς γενικά τους 2-3 τελευταίους μήνες είχε ταλαιπωρούταν ο άνθρωπος, δεν ήταν απολύτως καλά.
3: Ναι, και μακάρι να...
0: Έχει υποθεί αυτό. Άρα και ο ίδιος ο προπονητής δεν ήταν αυτός που πέτυχε όλο αυτό το πράγμα τόσο ας πούμε επίμονος το να βάζει έναν άνθρωπο που δεν ήταν 100% καλά όταν ο Ζήνη ας πούμε πλέον ήταν σε θέση να παίξει και να κάνει και διαφορά κιόλα.
3: Με συγχωρείς, συγγνώμη. Στον τέρμι με τον Ολυμπιακό που υποτίθεται σύμφωνα με αυτό που μου λες τώρα υποτίθεται ότι ο Γιώβιτς δεν είναι καλά, Γιώβιτς βάρκα ξεκίνησε.
0: Ναι, γενικά τους 2-3 τελευταίους μήνες το έχει πει και ο ίδιος μετά και έχει υποθεί και έχει γραφτεί αυτό ότι δεν ήταν απολύτως καλά.
3: Άμα δεν ήταν πολύ καλά, φίλε μου, και έχεις αυτό το Ζήνη στον πάγκο, κακώς έκανε τότε. Τότε αυτό που μου λες είναι πολύ χειρότερο.
0: Δεν πολύ χειρότερο, δεν ήταν καλά. Ο Γιώβιτς έχει αποδειχθεί τώρα από εκεί πέρα τι έκανε γιατί δεν έκανε, δεν θα μπορούσε να χαλάσει τη διάδα. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα όσο νομίζουμε ή βάζουμε τον
3: άλλο. Ίσα-ίσα, εγώ δεν νομίζω καθόλου ότι είναι εύκολα. Ίσα-ίσα είναι πολύ δύσκολα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα λέμε.
0: Εγώ νομίζω ότι θα διαχειρίσει και μια χαρά ο Νικόλης, όχι με βάση το αποτέλεσμα, γιατί έχει σπάνει.
3: Όχι, αυτό είναι απόψη σου. Δικιά μου, με συγχωρείς, έχω άλλη απόψη. Όχι ότι δεν διαχειρίστηκε μια χαρά, είχε την ομάδα μια χαρά γυμνασμένη και φάνηκε αυτό. Όλο το team γύρω-γύρω διάβασε τα παιχνίδια σύμφωνα με το σχέδιό του. Εμένα το σχέδιό του μπορεί να μου άρεσε.
0: Και θα θυμάσαι ότι αφού παρακολουθούσες εκπομπές, θα θυμάσαι και κάτι. Ότι έχω πει ότι το Γενάρη που κάναμε μια.
3: Όχι, εσύ είσαι αναφαρτών υπέρ του.
0: Όχι, δεν είναι θέμα υπέρ κατά μου. Δεν θα κράψω για κανέναν αν θα φύγει, αν θα μείνει, αν θα πήγε του χρόνου κτλ. Εγώ δεν τα έχω λύσει αυτά μέσα μου. Ακόμα και αύριο το πρωί να μου πει φεύγω ένας, φεύγω άλλος και τα λοιπά, επειδή μπορεί να προκύψουν και πράγματα, δεν ούτε θα συνοχώρουν, έχουν τελειώσει από το 96 αυτά για μένα. Γι' αυτό κάποιοι ίσως παρεξηγούν πράγματα, δηλαδή εμένα δεν με ενδιαφέρει ούτε αν θα είναι ξέρω εγώ Αχιλλέας, ούτε αν θα ρωτήσω για να μην πω ονόματα τώρα παιχτών τροπών και τα λοιπά και παρεξηγηθούμε, καταλαβαίνεις τώρα.
3: Λοιπόν, για μένα έχουν τελειώσει από το 96. Αυτό που βλέπω καταλαβαίνω.
0: Αυτό που... Φαινόταν ότι
3: όχι
0: έχει...
3: αυτό που μου λένε, γιατί εγώ παραδείγματος χάρη αυτό... Κώστα, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Μπορεί να διαφωνούμε 100 φορές, ξέρω ότι λες αυτό που βλέπεις. Αυτό που καταλαβαίνεις, ναι, δεν θα πεις ποτέ κάτι με βάση συμπαθείς στον Κώστα.
3: Συγγνώμη, εγώ με σένα, να το ξέρεις, ότι εγώ έχω σταματήσει πλέον, δεν μιλάω ας πούμε με ρεπόρτερ. Καταρχήν, κατά τη γνώμη μου, είναι μεγάλο λάθος, το έλεγα και στον Ηρακλή Αντίπα, ρεπόρτερ της οποιαδήποτε ομάδας, να κάνουν σχόλιο για την ομάδα. Σχολιασμό.
0: Το έχω εκμεταλλευτεί πάρα πολλά χρόνια. Όπως και γιατί. Όπως και γιατί.
3: Επειδή,
0: επειδή είναι επίκαιρο το θέμα, όπως ήμασταν και πριν από 20 τόσα χρόνια που λέγαμε πώς θα πρέπει να είναι το ελληνικό προστάσμα που λένε όλοι τώρα για να αθρώσεις και 16 και 18 και τα ιστορίες για αγρίους.
3: Εγώ που
0: τα
3: δεν
0: συζητούσαμε
3: είμαι
0: όταν είμαστε ανοίχτα.
3: Εγώ που δεν είμαι μέσα στη δουλειά σας, τυχαίνει, τα φέρνει ο διάολος έτσι, επειδή έχω και 5 επαφές γενικότερες, τυχαίνει, τα φέρνει ο διάολος έτσι, να το ξαναπώ, που μαθαίνω πράγματα που εσύ τα ξέρεις επί 10. Λοιπόν, φίλε, όταν υπάρχει, και γι' αυτό το έχω πει πάρα πολλές φορές, δεν μπορείς να κάνεις σχόλιο για την ομάδα. Παραδείγματος χάρη, όταν εγώ ακούω Κώστα μου, η ΑΕΚ φέτος έκανε υπέρβαση στην Ευρώπη, παραδείγματος χάρη, γιατί έφτασε στους 8 ευρωπαϊκού θεσμού, αδερφέ, αυτό που λες είναι ανόητο. Είναι τουλάχιστον, δηλαδή καταρχήν σε ακούει ο ταξιάρχης, που είναι 22 χρόνια παιδί. Πώς το εκπαιδεύεις αυτό το παιδί? Και λες, είναι ένα βήμα από το να φτάσει αυτό που κάνει η ΑΕΚ το 1977. Αδερφέ μου, αυτό που κάνει το ΑΕΚ το 1977, το έκανε σε όμιλο Champions League. Δεν το έκανε με τις Άμπρο Γκρόβερς και με την Αμπερντίν. Το έκανε με
0: την. Ναι, αλλά πρέπει να σκεφτείς και πόσα χρόνια έχει να το κάνει όμως, Αγγλία.
3: Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Πρέπει να το εκπαιδεύεις.
0: Ναι, να τον εκπαιδεύσω. Δεν μπορούμε να εκπαιδεύσουμε με βάση αυτά που μπορεί να ζήσει εσύ, που είσαι πιο μεγάλος, με βάση αυτά που έχω ζήσει εγώ, που είμαι λιγότερο μεγάλος.
3: Τότε μη συγκρίνεις. Μη συγκρίνεις. Πες, κάναμε μια καλή πορεία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
0: Κοίτα, για μένα, όταν δεν ξέραμε τι θα κάνει φετινή χρονιά, ο βασικότερος στόχος ήταν να πάμε μακριά. Και εγώ είχα πει από την αρχή, τουλάχιστον.
3: Ο Νίκολιτς, την υπέρβαση και το μεγάλο πράγμα που έκανε φέτος Κώστα, Νιαούλη.
0: Είχα πει τουλάχιστον.
3: Ήταν οι τρεις προκριματικοί τον Αύγουστο.
0: Προημιτελικό conference. Από τη στιγμή που περάσαμε, είχα πει. Και πριν περάσουμε ακόμα, ότι τουλάχιστον αν η χρονιά πήγαινε έστω 8 conference, θα ήμουν ευχαριστημένο. Τώρα από εκεί πέρα.
3: Όχι, υπέρβαση. Η 8 conference είναι η 8 του χρόνου. Δεν, αν περάσει, δεν είναι για τον Παναθηναϊκό το πάτωμα. Το πάτωμα.
0: Το λιγότερο.
3: 8 δεν έφτασε ο ΠΑΟΚ πριν από 2 χρόνια.
0: Από τις γι' αυτό το έλεγα, ότι πρόσεξε, με βάση αυτό που έχουν πετύχει οι άλλες ομάδες, θα ήθελα και εγώ να πάω μια φορά οκτάδα τουλάχιστον, έλεγα, την περσινή σεζόν.
3: Επομένως, δεν έγινε καμιά εξέλιξη, φτάσαμε εκεί που έπρεπε.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει φτάσει 2 κόλπες φορές. Ναι, ρε φίλε, αλλά θα πρέπει να σκέφτεσαι και πού είσαι εσύ πριν. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ στα χρόνια. Στα χρόνια. Περίμενα, χιλιά μου. Δεν μπορείς να καταλάβεις κάποια πράγματα. Θα πρέπει να. Θα πρέπει να βάζεις σαν αφετηρία. Από πού ξεκινάς κάθε χρόνο?
3: Όχι, όχι. Θα πρέπει να βάζεις σαν αφετηρία τη φανέλα σου. Αφετηρία η φανέλα σου. Όχι, φίλε μου. Όχι. Η τεράστια μου διαφωνία με όλους σας. Είναι.
0: Όχι, δεν είναι διαφωνία, χλιά μου. Δεν είναι, εγώ καταλαβαίνω απόλυτα. Εγώ καταλαβαίνω απόλυτα τι θες να πεις. Αλλά το πώς φαντάζομαι εγώ ότι πρέπει να είναι η φανέλα της ΑΕΚ, ειδικά τα 11 χρόνια που πέρασαμε την προηγούμενη διοίκηση, με το πώς το έβλεπε η ίδια η διοίκηση, έχει τεράστια απόσταση. Τώρα θες να ανοίξουμε τώρα το τι έγινε τα προηγούμενα 11 χρόνια. Γιατί για να φτάσεις να θεωρήσεις υπέρβαση. Για να φτάσεις να θεωρήσεις υπέρβαση. Το να φτάσει στο 8 του κόμφερες που για μένα και οι δύο μαζί, ο ένας βρήκε στρωμένη την κατάσταση από τον άλλον και έγινε έτσι όπως έγινε η κατάσταση. Και είμαστε για πόσα χρόνια.
3: Δεν καταλαβαίνω τι που λες τώρα. Με συγχωρείς.
0: Τι δεν καταλαβαίνεις? Είναι πολύ απλό αυτό που σου λέω. Βρήκε ο ένας στρωμένη την κατάσταση από τον άλλον.
3: Ντέμι Νικολαίδη, Σταύρο Αδαμίδη και.
0: Ήταν στρωμένη η κατάσταση στο να είναι περιορισμένες οι απαιτήσεις των αεξίδων και στο τι βλέπουν ως υπέρβαση για την ομάδα. Όταν αυτή η κατάσταση λοιπόν παγιώνεται και ένας βρίσκει για 20 χρόνια μια παγιωμένη κατάσταση, ο κόσμος μπορεί να αρκείται στα λίγα, να σου πω έτσι απλά, να μην πάμε τώρα σε συγκεκριμένα επιτεύγματα, αυτή θα είναι και η συνείδηση μιας ολόκληρης γενιάς αεξίδων, παναθηναϊκών, ολυμπιακών, παοξίδων που θα φτιάξεις.
3: Καταρχήν θα μου πιστώσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Με αυτό που θα σου πω. Ακόμα και τη χρονιά που ξεκινούσαμε και ξέραμε ότι θα πέσουμε. Εγώ μέσα μου έλεγα, ξέρε φίλε, όχι απλά δεν θα πέσεις. Πρέπει, ξέρω εγώ, να πας να το χτυπήσεις. Αυτή μπορεί να είναι δικιά μου μούρλα, στο δικό μου το κεφάλι. Όταν θα βγω εδώ να μιλήσω όμως, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Γιατί δεν απευθύνομαι μόνο σε άνθρωπους της δικιάς σου γενιάς, αχιλιά μου. Απευθύνομαι και σε πολλούς άλλους.
3: Όχι.
0: Το να προσπαθήσω εγώ να τον. Το αν θεωρώ εγώ ότι είναι η δικιά μου ομάδα όπως θα έπρεπε να είναι, το έχω αποδείξει έχοντας κόντρα τόσα χρόνια. επειδή εγώ είχα απαιτήσει και οι άλλοι μου λέγανε όχι, μια χαρά είμαστε με τον Τάδε και μια χαρά ήμασταν με τον Δίνα, για να μην λέω ονόματα τώρα κτλ. Προηγούμενων ιδιοκτησιών και προέδρων.
3: Μισό λεπτάκι. Η ΑΕΚ από τη στιγμή που μπήκε στη Φιλαδέλφια για συγκεκριμένους λόγους με συγκεκριμένους όρους.
0: Εντάξει, αχιλιά μου, επειδή πήγε και 8 μου, είναι κρίμα. Ναι, τώρα, δεν μπορεί να μας ακολουθήσει. Έχουμε 14 λεπτά όμως.
3: Μόνο να σου πω αυτό. Άλλαξε πίστα.
0: Έγινε, αχιλιά μου.
3: Μη χαμηλώνουν τον πύχη για να περνάνε κάποιοι από πάνω.
0: Σε αυτό συμφωνούμε.
3: Αυτό γίνεται.
0: Γιατί
3: τα τρία τελευταία χρόνια.
0: Γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Του αγοριού απέναντι.
7: Το όλοι μαζί μπορούμε. Ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον ρεπ από Παθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο olimazimborume.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχίες.
9: Θέλει να έχει έξω τον Λέκο. Δεν είναι ευχαριστημένος από την συμπεριφορά του, στις προπονήσεις, από την αδιαφορία του, από την στάση του γενικώς.
10: Δηλαδή μπορεί να παραταθεί αυτή η σιωπηρή τιμωρία, ας την πούμε, και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
9: Ξανά συγγνώμη, αλλά...
10: Να το ξαναπώ, δεν άκουσες.
9: Δεν ξέρω γιατί, είναι ένα σημείο εδώ το οποίο... Να πάρω από κάτω. Τώρα τι γίνεται δεν μπορώ να καταλάβω.
10: Να το επαναλάβω λοιπόν. Υπάρχει περίπτωση αυτή.
9: Μα τι γίνεται, δεν ξέρω.
11: Μην πανικοβάλλεσαι.
9: Μα τι γίνεται.
12: Τι γίνεται.
9: Μα τι γίνεται.
12: Τι γίνεται.
10: Λοιπόν, μ' ακούς τώρα.
9: Ναι.
10: Ωραία. Λοιπόν, να το επαναλάβω λοιπόν. Να πω ότι υπάρχει περίπτωση αυτή η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο να κρατήσει και μετά το μάτς με τον Εργοτέλη.
9: Τι να μην θέλει.
10: Μία τελευταία, άμα είναι να το δοκιμάσουμε ξανά. Αν η περίπτωση του Λέτο, η σιωπηρή τιμωρία του Λέτο.
9: Καλύτερα να μιλήσουμε σε ένα λεπτό.
10: Ωραία, Κώστα μου, Έχουμε ξανά μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Κώστα, μ' ακούς τώρα.
9: Θανάση, ναι, πριν δεν μπορώ να καταλάβουμε. Σήμερα 100% και να μην σ' ακούω, τέλος πάντων.
10: Είναι αυτά τα περίεργα που μπαίνουν στη μέση, δεν τα γνωρίζουμε. Οπότε κάτσε να σου κάνω άλλη μια φορά την ερώτηση.
9: Την ερώτηση, ναι,
10: λοιπόν.
13: Τα λαμόγια, γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας, είναι φελήμ.
9: Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει.
8: bwin Sport FM 30 χρόνια επιτυχία.

0: Γενικά στην τελική ευθεία μπαίνουμε πλέον πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Πάνε και αποστολές σιγά σιγά εκεί που είναι να γίνουν τα παιχνίδια. Παίξανε και αρκετά ακόμα. Είχαμε και Βολιβία Σκωτία από ό,τι βλέπω εδώ. Γνωρίζαν και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες έγινε το φιλικό. 0-4 Σκοτσέζοι σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Για πάμε παρακάτω. 2-10-95-79-83-4-5. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Έλα φίλε.
1: Τι κάνετε.
0: Τι κάνεις.
1: Μιχάλη με λένε. Εγώ βασικά δεν είμαι ΑΕΚ, αλλά πιστεύω ότι δεν είναι, δηλαδή ρίχνει στον πύχη, δηλαδή άμα λες ότι πρέπει να φτάσει, άμα φτάσει πριν με τελικά η ομάδα στην Ευρώπη, ότι είναι χαμηλός ο πύχης. Εγώ νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή πορεία.
0: Εντάξει, είναι η άποψη του Αχιλλέα αυτή. Όταν μια ομάδα έχει να το κάνει πολλά χρόνια, δεν είναι εύκολο. Γενικά οι πωρήσεις τα χρόνια, για πάρα πολλά χρόνια δεν ήταν καλές στην Ευρώπη.
1: Ναι, γιατί όντως είχε αποκλειστεί από την ΟΑ που πες και εσύ, που όντως είναι σούπερ αποτυχία. Απλά θέλω να πω ότι και το conference ακόμα, ότι πόσα χρόνια υπάρχει σαν ζωή, 5-6 χρόνια, πόσα χρόνια γίνεται. Ξέρεις την ομάδα του Ολυμπιακού, λες, οι ομάδες που το έχουν πάρει είναι από μεγάλα πρωταθλήματα, γενικά τα ευρωπαϊκά τρόπαια. Τα παίρνουν πάντα δύο ομάδες από τα 4-5.
0: Το πρώτο conference ήταν το 21-22.
1: Ναι, και το έχει πάρει ας πούμε η Chelsea, αν δεν κάνω λάθος, η Ρώμα, τώρα δεν θυμάμαι ποια άλλη ομάδα το έχει πάρει, η Crystal Palace φέτος. Δηλαδή παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα. Δηλαδή δύσκολα θα διακριθεί ομάδα που δεν είναι στα 5-6 μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης. Όχι μόνο στο conference και στις άλλες ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οπότε εγώ πιστεύω ότι το να φτάσει μια ομάδα ελληνική στους 8 νομίζω ότι είναι μια καλή πορεία και πιστεύω ότι το conference είναι και η μοναδική διοργάνωση που μια ελληνική ομάδα μπορεί όντως να διακριθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν συμφωνείς βέβαια.
0: Η πέμπτη κάτοχος ήταν φέτος, τρεις αγγλικές το έχουν πάρει.
1: Η Ρώμα και ο Ολυμπιακός, σωστά.
0: Η Ρώμα και ο Ολυμπιακός. Η West Ham, η Chelsea που το έχει πάρει και η Crystal Palace.
1: Οπότε πιστεύω ότι είναι πολύ καλή πορεία να φτάσει μια ομάδα στους 8. Μακάρι δηλαδή κάθε χρόνο να φτάνει μια ελληνική ομάδα και παραπάνω στους 8, έστω και του conference. Εγώ πιστεύω ότι δεν είναι κακό. Έτσι νομίζω ότι θα μπορεί να κάνω και λάθος. Και για τον μπάσκετ θέλω να πω, βασικά εγώ πάω να 20 είμαι, αλλά πραγματικά είναι κρίμα πραγματικά για δύο πλανήτες Ευρώπης, ας πούμε, και μια από τις καλύτερες ομάδες, να έχουν τέτοιους παράγοντες και τέτοια team. Δηλαδή και συμπεριφορά, δηλαδή ο Γιαννακόπουλος δηλαδή μπαίνει μέσα, ο άλλος βρίζει Παναγίες Χριστούς, δηλαδή πιστεύω μόνο στον ύπνο του δεν θα βρίζει. Δηλαδή που αυτοί οι άνθρωποι θεωρητικά πάντα είναι πρότυπα για κάποια παιδιά και για κάποιους νέους, ας πούμε, που ασχολούνται με τον αθλητισμό. Δηλαδή κρίμα πραγματικά, δηλαδή κρίμα η προσπάθεια των παιχτών, γιατί οι παίκτες από ό,τι βλέπω μέσα στο αγωνιστικό χώρο, η συμπεριφορά τους είναι αρκετά καλή μεταξύ τους. Δηλαδή τι να πω, εύχομαι δηλαδή πραγματικά να συνεχίσουν οι αγώνες, οι υπόλοιποι που θα γίνουν, να είναι σε καλό κλίμα και να πέσουν λίγο οι τόνοι. Γιατί όντως αυτές οι ομάδες την πορεία τους δεν την ξέρουν, δηλαδή. Και μπράβο τους, δηλαδή που τόσα χρόνια έχουν πάρει τόσα τρόπαια. Το μόνο που διαφωνώ με τον Γιάννη που είχε βγει πιο πριν, του που είναι Παναθηναϊκός, καλά δεν θυμάμαι το όνομά του.
0: Ναι, ο Γιάννης.
1: Ότι ο Ολυμπιακός δεν παίζει μόνο με ένα ξένο επιπλέον, κατά τη γνώμη μου, παίζει με δύο. Γιατί και ο Βεζένκοφ, αν δεν κάνω λάθος, έχει ελληνικό διαβατήριο, αλλά στην ουσία είναι μισός Βούλγαρος που παίζει με την Εθνική Βουλγαρίας και μισός Κύπριος, ή κάνω λάθος.
0: Εντάξει, ο Βεζένκοφ είναι μια ιστορία που θα έπρεπε να έχει.
1: Ναι, θα έπρεπε να το εκμεταλλευτεί.
0: Θα έπρεπε η Ελλάδα να έχει κάνει κάποιους καλύτερους χειρισμούς όταν έπρεπε να πάρει την υπηκότητα. Αυτά τα παιδιά δηλαδή, δεν μπορούν να
1: κάποτε, τα αν θυμάστε και κάποτε με τον Σογιάκοβιτς, αν θυμάστε πριν πολλά χρόνια, που θα μπορούσε να τον είχε εκμεταλλευτεί τότε που πήγε στον ΠΑΟΚ. Θέλω αυτά τα λίγα να μην κουράζω, κύριε Κώστα.
0: Να σε καλά, να σε καλά, Μιχάλη.
1: Να σε καλά, γεια σα.
0: Χαίρετε.
2: Ναι, γεια σου Κωστά.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Χρήστος ονομάζομαι, Ολυμπιακός είμαι.
0: Να είσαι καλά, Χρυσάρα.
2: Ρε φίλε, εγώ ξέρεις τι, ακούω τόση ώρα όλους τους φίλους που λένε διάφορα για τον μπάσκετ και για τον Γιαννακόπουλο. Απλά δεν έχω ακούσει κανένα να λέει λίγο για την ανάκουση του εθνικού ύμνου. Δεν ξέρω αν έχεις δει τα βίντεο.
0: Μπήκα λίγο πριν να αρχίσει, λίγο με το που ξεκίνησε μάλλον το μάτς, δηλαδή πρώτα δευτερόλεπτα, έμαθα τι έγινε. Εντάξει, δεν υπάρχει άνθρωπος που να αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα ήταν σωστό, να πω τώρα.
2: Ξέρεις τι γίνεται ρε Σικώστα, εγώ νιώθω ότι ο αθλητισμός πρέπει να ενώνει. Δηλαδή όταν στην ανάκουση του εθνικού ύμνου, έτσι, που είναι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας, είναι ένα σύμβολο της ελευθερίας, να γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή μου φαίνεται απίστευτο. Και ξέρεις τι, έβλεπα ότι δεν υπήρχε και ο κόσμος να τους γιουχάρει όλους αυτούς που δεν είχαν σταθεί όρθιοι.

0: και να μην μιλάνε. Δηλαδή μου κάνει μεγάλη εντύπωση που μας διχάζει αυτό το πράγμα σαν λαό. Αυτό με έχει προβληματίσει, φίλε, πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή πέρα από το μπάσκετ, από το τι ομάδα είναι ο καθένας, δηλαδή αύριο μεθαύριο αν γίνει ένας πόλεμος, τι θα κάνουμε σαν Έλληνες? Δεν θα πρέπει να είμαστε ενωμένοι?
1: Είναι αυτονόητες οι απαντήσεις αυτά που ρωτάς. Θα σου πω κάτι.
0: Μου φαίνεται απίστευτο πραγματικά. Δηλαδή εγώ από χθες δεν έχω καθόλου όρεξη να μιλήσω. Ας πάρει ο θέλει το πρωτάθλημα, δεν με νοιάζει καθόλου. Απλά θα πρέπει ο κόσμος λίγο να κάτσει να σκεφτεί.
1: Πάνω απ' όλα για μένα το λάθος είναι ότι θα πρέπει να σκεφτεί τα δικά του προβλήματα πρώτα απ' όλα. Δηλαδή καλώς κακώς παρακολουθούμε τις ομάδες, αλλά και με τον τρόπο που είναι πλέον ο αθλητισμός, ειδικά στο ομαδικό σπορ και τα μεγάλα, είναι θέματα εταιρείων να τα λύσουν μεταξύ τους. Εμείς μπορεί να ασχολούμαστε μέχρι ένα σημείο και το καταλαβαίνω. Θα μου πεις το λες εσύ που είναι αυτή τη δουλειά και τα λέω. Ναι, το λέω εγώ. Γιατί έχουμε πολύ σοβαρότερα θέματα.
0: Εγώ, Κώστα, σου πάει, είμαι Ολυμπιακός. Χρόνια παίρνω διαρκεία στο ποδόσφαιρο. Φέτος είναι η μοναδική χρονιά που θα απομακρυνθώ και δεν θα πάρω διαρκείας. Με θλίβει πραγματικά. Αλλά ο πρόεδρος ο οποίος έχουμε, αυτά δηλαδή που έχει κάνει τα τελευταία δύο χρόνια, με έχει απογοητεύσει πάρα πολύ. Και δεν είναι ότι δεν βάζει λεφτά στην ομάδα, είναι ότι οι πρόεδροι θα πρέπει να είναι πρότυπα. Και όταν μπαίνει μέσα σε ένα ΟΑΚΑ και κάνει αυτά που κάνει, που θα πρέπει να δείχνει σοβαρότητα, ξέχωρα την πολεμάει και το μπάσκετ, δεν με εμπνέει καθόλου. Με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Το λες από τη σκοπιά του σχολιασμού που γίνεται για τους τελικούς από το κανάλι.
0: Κωστά, δεν μιλάω για τον Κανακόπουλο, μιλάω για τον Μαρινάκη.
1: Ναι, για το, από το κανάλι, εννοείς από αυτή τη σκοπιά. Από αυτό σου λέω.
0: Μιλάω από τη σκοπιά ότι θα έπρεπε ο πρόεδρος να μπει μέσα, να στηρίζει τον μπάσκετ, να είναι μαζί με τους Αγγελόπουλους ένα, όσο όλα τα αθλήματα. Δεν μπορεί να μπαίνει μες στο ΆΚΑ και να τσακώνεται με το Δημητριάδη. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μπορεί να έχουν πολιτικές διαφορές, μπορεί να έχουν ό,τι θέλουν, αλλά πρέπει να είναι πρότυπο. Το βλέπει ο κόσμος, το βλέπουν μικρά παιδιά. Είναι δυνατόν παράγοντες να μπαίνουν μέσα στα γήπεδα και να τσακώνονται?
1: Και είναι μια διαφορά που δεν είναι οποιοσδήποτε αθλητικός χώρος να λυθεί αυτή η διαφορά στο γήπεδο.
0: Ναι, ρε Κωνσταντίνα, μπήκε μέσα στο γήπεδο και τσακώθηκε.
1: Αυτό σου λέω, ότι δεν είναι χώρος αυτός να λύσει αυτή την όποια διαφορά έχεις εκεί.
0: Αυτά βλέπω, Κώστα, και εγώ ξενέρωσα πάρα πολύ. Προτιμώ να κάτσω στο σπίτι μου, να δω τον Ολυμπιακό, από το να πηγαίνω στο γήπεδο. Τέλος πάντων. Αυτά, Κώστα.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, κύριε Γιώργο, τι κάνετε?
2: Δόξα τω Θεώ, Κώστα μου, καλά είμαι. Ελπίζω και εύχομαι το ίδιο για σένα και την οικογένεια.
1: Να είστε καλά.
2: Ένα καλό που έκανε και ένα καλό που έγινε επί κυβερνήσεως Σαμαρά ήταν ότι έριξε μαύρο στην ΕΡΤ. Αυτό δεν μου το αλλάζει στη γνώμη. Όσον αφορά αυτά που είπε ο Λεπενιώτης στη λήξη του αγώνα, πού είναι το αδικό και πού είναι το λάθος? Όταν είπε ότι είναι ντροπή για τον αθλητισμό αυτό που έγινε, και όταν είπε ότι ήταν χούντα που έπεσε μαύρο στην ΕΡΤ, δεν νομίζω ότι έχει άδικο. Όσον αφορά πάλι το ίδιο το παιχνίδι, δεν νομίζω ότι... Εγώ το βλέπα, με πήρε ένας φίλος, το βλέπα. Το ακούγα και μου το λέγανε. Δεν νομίζω ότι τέτοια τρομοκρατία, όσον αφορά και στους διαιτητές και στους παίκτες, θα περιοριζόταν διαφορετικό παιχνίδι. Και βέβαια αυτό που είναι με τον νευτικό ύπνο που είπε και ο προηγούμενος φίλος είναι μετικό, γιατί δεν το έλεγαν οι οργανωμένοι μόνο, το έλεγαν οι κατά πολλούς και στα επίσημα η έκφραση που υπάρχει, η ψαλιδοκόλληδες του Κολονακίου, και αυτό είναι ντροπιαστικό και είναι έσχος, ρε φίλε. Είναι πολύ αισχρό αυτό που έγινε. Όσον αφορά αυτό που ακούω και από εσάς για το ποδόσφαιρο, το οποίο μαγικό και πιο κόντρα, το έχω ξαναπεί, φίλε Κώστα,
1: Κύριε Γιώργο, το συζητήσαμε αυτό για τον καθένα, για τη δικιά του ομάδα.
2: Ναι, φάνηκε και στην ψηφοφορία του Λανιώα ποιο ήταν το κόντρα σε όλους και πιο μάγκικο. Από εκεί και...
1: Καλά, δεν νομίζω ότι, ότι επειδή η Άκη είχε αυτή τη θέση στο θέμα με τον Λανουά, δεν είχε εναντίον της διαιτησίας ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πλασμάτου. Απλά ξέρετε, σε όλα τα πράγματα, να θυμάστε κάτι κύριε Γιώργο, ακούσα και την άποψη του άλλου. Σε όλα τα πράγματα υπάρχει ένας κίνδυνος. Μπορεί τα πράγματα από εκεί που είναι εναντίον σου, ξέρω εγώ, σε ένα ποσοστό χ, να γίνει πολύ περισσότερο αν εσύ επιδιώξεις να αλλάξεις κατάσταση, αλλά δεν μπορείς κιόλας να τη φέρεις ακριβώς και στα μέτρα σου. Δηλαδή μπορεί να γίνει κάτι χειρότερο, αν αλλάξει ο Λανουά, να έρθει κάποιος χειρότερος.
2: Εγώ θέλω να κάνω...
1: Δεν σημαίνει ότι επειδή κάνει η διοίκηση επιλέγει κάτι, δεν σημαίνει ότι είμαι απόλυτα σύμφωνος πάντα επειδή η ομάδα μου διάλεξε αυτό. Εγώ, η δική μου γνώμη είναι ότι σε πολύ μεγάλο μέρος του πλασμός μέχρι και τις 2-3 τελευταίες αγωνιστικές της κανονικής διάρκειας, η διαίτηση δεν πήγαινε πολύ κοντά τη δικιά μου ομάδα. Η διοίκηση θεώρησε ότι κάποια στιγμή βρήκε μια άκρη να την παίζει 50-50, όχι να κάνει κάτι υπέρ της, ξέρω να γίνει κάποιο σκάνδαλο για να την ευνοήσει. Απλά πήγε, ήταν μοιρασμένη η διαιτησία στο τελευταίο κομμάτι, στα 8-9 τελευταία μάτς συμπεριλαμβανομένων και τον play-off, και ψήφισε αυτό. Τώρα από εκεί πέρα δεν σημαίνει ότι, ούτε ότι είναι υπέρ του Λανουά, η δικιά μου ερμηνεία είναι αυτή. Ούτε ότι αν, ότι αν δεν δει του χρόνου να την ξανακοντράρει, περιπίνει και να κάνει κάποιες επιλογές κακές για εκείνη, δεν θα φωνάξει πάλι.
2: Να κάνω μια ερώτηση με το απλό, ταπεινό και φτωχό μου μυαλό.
1: Να μπορώ να σας απαντήσω, να ρωτήσετε εμένα όμως, γιατί εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος κανενός εδώ.
2: Εσένα. Και την κρίση του φίλου μου του Κώστα, που το θεωρώ έντιμο και σωστό. Ποιος είχε πιο μεγάλη κόντρα σε αυτό το πρωτάθλημα όσον αφορά τη διαιτησία σε σχέση με την Άκη τον Ολυμπιακό? Ποιος αδικήθηκε δηλαδή πιο πολύ?
1: Όταν σε πολύ μεγάλο μέρος του πρωταθλήματος οι κάρτες έπρεπε να αθροιστούν. Αυτό είναι το μοναδικό όμως, το μοναδικό στο οποίο δεν μπορεί. Είναι το μοναδικό πράγμα στο οποίο. Το οποίο να απόκειται καθαρά στην κρίση του διαιτητή. Γιατί το πέναλτι, αν είναι κάτι πέναλτι ή δεν είναι πέναλτι, πλέον με το VAR πιστεύω ότι ξέρω, πρέπει να γίνει κάτι σκανδαλώδες για να μην δοθεί ή να δοθεί κάποιο πέναλτι. Ή τέλος πάντων κάποια κόκκινη κάρτα. Προσέξτε κύριε Γιώργο, εγώ δεν λέω ότι δεν υπήρξαν και μάτς τα οποία ο Ολυμπιακός είχε αυτός παραπάνω από τη διαιτησία, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό είχε ΑΕΚ. Και ειδικά στον πειθαρχικό έλεγχο. Αυτή είναι η δικιά μου γνώμη.
2: Σε πειθαρχικό, σε βαθμούς επαναλαμβάνω, Κώστα μου. Σε βαθμούς που αδικήθηκε.
1: Το σε βαθμούς όταν σου έχουν αγκεράσει διψήφιο αριθμό γκολ, τα οποία είναι ας πούμε για σπροξήματα, για σπροξήματα που για τα ίδια πράγματα ας πούμε μπορείς τον να μην δίνεις τίποτα. Μα τι, όταν έχουν διψήφιος αριθμός γκολ της ΑΕΚ δεν έχει μετρήσει. Προσέξτε, κάνετε ένα λάθος κύριε Γιώργο. Το αν η ΑΕΚ δεν μπορεί να μην τις κοστάνω που ας πούμε στην Κρήτη σκανδαλωδώς δεν τις έχει μετρήσει, δεν τις έχουν μετρήσει ας πούμε γκολ, δεν έχει να κάνει με το αν νίκησε ή όχι. Δεν σημαίνει πάντα δηλαδή ότι έπρεπε να μου στερήσει, επειδή τελικά νίκησα δεν σημαίνει ότι δεν υπήρξε αδικία, για παράδειγμα.
2: Υπήρξε αδικία. Όπως ακυρώθηκε και ένα γκολ του Ρέτσου. Εσάς τρία είμαστε ένα του Ρέτσου. Αλλά επαναλαμβάνω και λέω. Το πέναλτι στη Λεωφόρο, το πέναλτι που δεν δόθηκε επί της Κηφισιάς ήταν το ίδιο.
1: Για μένα την καλύτερη αντιμετώπιση από τη διαιτησία είναι ο ΠΑΟΚ. Το έχω αναφέρει πολλές φορές και γύρω.
2: Μου πετάς την μπάλα στην εξέδρα.
1: Όχι, καθόλου δεν σας την πετάω. Εγώ λέω ότι έχω πει μέσα στη διάρκεια της σεζόν. Δεν μπαίνω τίποτα πίσω.
2: Εγώ σου λέω ότι από τον Ολυμπιακό έχω αναφερθεί.
1: Εγώ νομίζω ότι η Άκη είχε χειρότερη αντιμετώπιση από τον Ολυμπιακό.
2: Αλλά, ακούστηκε 17 λεπτά να ψάχνουν να βρουν αν είναι offside το γκολ με το Λεβαδιακό. Και αν δεν έβαζε τελικά που μέτρησε τον γκολ ενώ ήταν offside.
1: Με την ίδια λογική που μου λέτε εσείς ότι τελικά η Άκη δεν αδηγήθηκε κτλ. Μπορώ να σου πω και εγώ ότι τελικά μέτρησε τον γκολ με τον Λεβαδιακό. Και για μένα χοντροκομμένο λάθος ήταν εκείνο που είχε γίνει με τον Λεβαδιακό.
2: Μέτρησε και έγινε 2-2. Και αμέσως μετά δεν έβαζε τσικίνιο, θα χάνει άλλους 2 βαθμούς ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι το. Δεν βρίσκουμε ακριβώς, Κώστα μου. Αλλά αυτό
1: δεν γίνεται να συμφωνούμε πάντα, κύριε Γιώργο μου, ναι. Τι να σας πω.
2: Αυτή η γενική εικόνα είναι όμως ότι ο μόνος χαρακημένος σε αυτή την περίοδο και σε αυτή τη σεζόν ήταν ο Ολυμπιακός. Και ποτέ ο Ολυμπιακός, εγώ πήγαινα από 6 χρονών στα γήπεδα, είμαι 74 χρονών. Έχω πει ότι ο συγχωρημένος αδερφός μου πέθανε 90 χρονών και είχα 18 χρόνια διαφορά με αυτόν. Με έπαιρνε και πήγαινα στο Καρασκάκι όταν ήμουν 6 χρονών. Βέβαια τότε δεν καταλάβαινα πολλά. Εν αντιθέσει με τον φίλο μου τον Τάσο, τον Τατσάλη, που λέγει ότι πήγαινε στο γήπεδο σε αυτή την ηλικία και καταλάβαινε τα πάντα τι κάνουν οι διαιτητές, και του είπα τότε ότι έπρεπε να σου πει ήταν στο Μετσόβιο. Λοιπόν, πηγαίνω από τότε.
1: Καλά, το πώς αντιλαμβάνεται και το τι αντιλαμβάνεται ο καθένας και από ποια ηλικία δεν. Ναι. Έχει να κάνει με το τι θυμάται. Να σου πω τώρα.
2: Λοιπόν.
1: Εγώ για παράδειγμα θυμήθηκα φάση από το Ευρωπαϊκό Παιχνίδι του Ολυμπιακού, για εμάς που έβλεπα τηλεόραση με. Που ήμουνα 8 χρόνων. Που, για μια ευκαιρία που. Αν θυμόμουν μια ανάλογη ευκαιρία και θυμήθηκα που είχε χάσει ο Ανασόπουλος με την Μπενφίκα εκείνο τον γκολ. Καταλάβαινα, μπορεί να θυμάσαι από τα παιδικά σου χρόνια διάφορα πράγματα.
2: Εγώ θυμάμαι και αυτά με την
1: Άντερ. Δεν μπορώ να πω στον καθένα τι θυμάται από την παιδική του ηλικία για να, για να του πω σίγουρα. Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, σίγουρα οι αναμνήσεις είναι πολύ πιο ξεθοριασμένες, ας πούμε.
2: Ναι, ναι. Εγώ το πω αυτό με τον Τάσο που είχε γραμμές επικοινωνίας και κάτι μια φορά. Και μου είπε, και εγώ πήγαινα 6 χρόνια στο γήπεδο και καταλάβαινα που το πήγαινε ο διαιτητής και τι λάθη έκανε. Και του είπα εγώ τότε με το απλό και το.
1: Εντάξει, όταν να σου πω κάτι. Όταν εκπαιδεύεσαι από μικρό, δηλαδή, λέω για τη γενιά που πήγαινε, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο και προσέξτε, δεν είχε την τηλεοπτική εκπαίδευση. Γιατί εγώ πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό, και το ξέρετε, επειδή συζητάμε χρόνια, σε ένα μεγάλο βαθμό το κακό έχει συμβεί με το ότι η εκπαίδευση του κοινού στο ποδοσφαιρικό κομμάτι και στις αδικίες κτλ. Έχει να κάνει και με το γεγονός ότι το βλέπουμε μόνο από τηλεόραση κυρίως. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον μια γενιά παιδιών η οποία πηγαίνει στο γήπεδο όπως πηγαίνατε εσείς, η δικιά σας γενιά, και μετά εμείς που το είχαμε πάρει. Τώρα, όσο πάτε στις πιο κάτω ηλικίες, βλέπετε ότι όλο και λιγότεροι πηγαίνουν, ας πούμε, στο γήπεδο. Ή πηγαίνουν στο γήπεδο με μια άλλη, ας πούμε, μορφή, πιο πολύ για να το χαρούν, για να το απολαύσουν, αλλά όχι με την προσοχή που το βλέπαμε εμείς, να σου πω την αλήθεια. Έχει άλλα. Χαρίσματα η κάθε γενιά και άλλε προτεραιότητε.
2: Αυτό ήθελα να πω και να ακουστούμε. Έχει πάντα την αγάπη μου, η οποία είναι δεδομένη, όπως λέω.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο μου, και ακόμα και να διαφωνούμε, ξέρετε ότι εγώ σα εκτιμώ πάρα πολύ.
2: Όχι, πάντα σε πλαίσια λογικά. Και κλείνοντα, θέλω να στα χαιρετήματά μου στου ομοιοπαθεί του Λάμπη και Βαγγέλη, στο φίλο μου τον Γιώργο, τον πιλότο, τον Μαρκόπουλο, που πλακώνουμε κάθε μέρα και του λέω και σέτα πολλέ φορέ. Κάντε αυτό, γιατί με πρίζει όταν μου λέει από τα 48 πρωταθλήματα τα 20 είναι κλεμμένα, και εγώ του αντιπαρέρχομαι και του λέω και εσείς από τα 14, τα 13 είναι κλεμμένα και μετά τα βρίσκουμε και πλακωνόμαστε, αλλά μετά τα βρίσκουμε. Τον αγαπάω πολύ, τον θεωρώ πνευματικό.
1: Και αυτό σας εκτιμά πάρα πολύ και πάντα στέλνει τα χαιρετίσματα.
2: Και αυτός πνευματικό μου πατέρα με θεωρεί, στον Μπάμπη, στον Λαβρέντη, στον Ανδρέα, στη Σωτηρία την Γραμματικοπούλου, στην Έλλη την Ποτίνο, στον Νίκο τον Καβαλά και σε όλους. Έχετε την αγάπη μου.
1: Να είστε καλά, κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα. Πάμε για το τελευταίο break και γυρίζουμε αμέσως μετά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Του αγοριού απέναντι.
5: Το όλοι μαζί μπορούμε, ανοίγει την αυλαία. Του αγοριού απέναντι. Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Τον Ρέπα Παπαθανασίου. Με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Παίζουν Γεωργούλης, Τραγούμη, Τσιμιτσέλης, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρης, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλιππίδου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Του αγοριού απέναντι. Στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Διαθέσιμες θέσεις για το Όλοι Μαζί Μπορούμε 5η 11 Ιουνίου. Εισιτήρια στο όλοιμαζιμπορούμε.gr ή στο more.com. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: καλλιεργηθεί από την Winning Sport FM 94 κουμάκι. Θα είμαστε μαζί μέχρι και 54-55. Πάντα το κλείνουμε λίγο πιο νωρίς το Σάββατο. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
1: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Καλά, φίλε μου. Καλά. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από το ποδόσφαιρο, γιατί μιλάγατε για ποδόσφαιρο. Να πω εγώ τη δικιά μου γνώμη. Λοιπόν, τις δύο πρώτες αγωνιστικές το play-off για τον Ολυμπιακό υπήρχε η παροιμία τα δικά μας και τα δικά σας πάλι δικά μας και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Δηλαδή, μέσα σε δύο αγωνιστικές είδαμε ο Ολυμπιακός να δέχεται γκολ, το οποίο ήταν offside ή δεν ήτανε, και να βάζει γκολ το οποίο ήταν offside ή δεν ήτανε. Και στις δύο περιπτώσεις...
0: Σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Γιατί τον γκολ στη Ντούμπα δεν έπρεπε να μετρήσει.
1: Ήταν Ολυμπιακός και μιλάμε τώρα για αρχή των play-off, έτσι. Εγώ πιστεύω ότι αν ο Ολυμπιακός είχε πάρει τους βαθμούς από την ΑΕΚ ή από τον ΠΑΟΚ, θα πεζόταν το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφη. Μπορεί και όχι βέβαια, έτσι. Υπήρχε βέβαια όλο τον χρόνο, γιατί δεν άκουγα, έβλεπα έτσι λίγο μια εκπομπή την οποία μετά νευρίαζα και την έβγαζα. Και άκουγα ότι ο Ολυμπιακός θα υποστηρίξει τον Λαλουά, πράγμα που στο τέλος δεν έγινε. Το λέγανε πάρα πολύ και κυρίως αεξίδες ρεπόρτερ σε μια εκπομπή που ήταν κάθε Δευτέρα. Όπως επίσης άκουσα, ξέρω εγώ, έχει παίξει ο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ και έχω βάλει το YouTube και πέφτω σε μια δήλωση ενός ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ που άρχισε και έλεγε για τη διαιτησία. Εν τω μεταξύ όλοι λέγανε ότι στον πρώτο αγώνα που κέρδισε ο ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκη, ότι ακόμα και τα σπόρια, δηλαδή ο ΠΑΟΚ τα είχε. Δηλαδή, αν πήρε μερικά σφυρίγματα κάποια ομάδα, αυτά τα πήρε ο ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκη. Και άκουγα τώρα το δημοσιογράφο, ας πούμε, του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι ο Ολυμπιακός όλη τη βδομάδα κάνει δείχνει και να δούμε, λέει, αύριο, πιστεύω, λέει, ότι η διαιτησία θα είναι 80-20 και τα λοιπά. Και λέω τώρα αυτός ο άνθρωπος τι λέει, και βλέπω ότι η εκπομπή είχε γυριστεί πριν το παιχνίδι. Δηλαδή πολλές φορές αυτά που λέγονται για τον Ολυμπιακό μετά από λίγο καιρό διαψεύδονται από τα ίδια τα γεγονότα. Τέλος πάντων, άστο αυτό, έχω πει τη γνώμη μου για την ΑΕΚ, για μένα δεν αδικήθηκε, και άλλη υπήρχε μια ομάδα μετά τον ΠΑΟΚ, ξέρω εγώ, που ευνοήθηκε περισσότερο, ήταν η ΑΕΚ, μετά ήταν ο Ολυμπιακός, μετά ο Παναθηναϊκός και μετά ο τελευταίος Ολυμπιακός για φέτος. Ο Ολυμπιακός για μένα έχει πάρει τα χειρότερα στιγμή.
0: Δεκάδες φορές τη γνώμη μου, διαφωνούμε στο τελευταίο κομμάτι, στο πρώτο κομμάτι ως προς τον ΠΑΟΚ, από εκεί πέρα. Okay. Ναι.
1: Ο καθένας έχει τη γνώμη. Και πάντως ο Ολυμπιακός, να σου πω κάτι, δεν άφησε σε κανένα ντέρμπι, πιστεύω. Ενώ ο Ολυμπιακός, ας πούμε, μάνι στη Λεωφόρο, ενώ έπρεπε να φύγει με τους τρεις βαθμούς, πήραμε τον ένα στο 95 και πήγαμε και ευχαριστημένοι σε τέλος. Τέλος πάντων, εντάξει, το ποδόσφαιρο τελείωσε και αυτά. Και φίλε που με τρελαίνει στο μπάσκετ, είναι που προσπαθούν να κάνουν ίδια και όμοια τους Αγγελόπουλους με τον Γιανακόπουλο. Το ακούω συνέχεια. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι οι Αγγελόπουλοι, αν δεν είχαν και τον κόσμο από πίσω, που τον ξέρει τον κόσμο του Ολυμπιακού, τι βάζει και τι σημαίνει κόσμο του Ολυμπιακού, δεν είναι οι πιο ήσυχοι. Έτσι, αντίθετα, είναι οι πιο αυτοί, αλλά τον τελευταίο καιρό δεν κάνουν επεισόδια και αυτά. Αλλά είναι ένας κόσμος που βράζει. Αν δεν είχαν και αυτούς, σου μιλάω ειλικρινά, και τις αντιδράσεις που έχουν κάνει μέχρι τώρα μπορεί να μην τις είχαν κάνει καν. Καταλαβαίνεις τώρα.
0: Ότι είναι πολύ light η αντιδράση τους για το μέγεθος της κόντρας που υπάρχει. Αυτό εννοείς?
1: Ναι, ρε φίλε, δηλαδή έρχεται μέσα στο γήπεδο ένας πρόεδρος και κάνει. Αυτά θα τα έκανα άμα ήταν ο Μαρινάκης, θέλω να σου πω. Όχι. Αποκλείεται. Θα τα έκανα άμα ήταν, ξέρω εγώ, ο Μελισσανίδης πρόεδρος της ΑΕΚ στο μπάσκετ και δεν ήταν ο Αγγελόπουλος. Όχι. Και πιστεύω ότι αυτά του χρόνου θα τα δείτε και εσείς και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Εδώ είμαστε και εδώ είσαστε. Αυτή η ισοπαίδωση δηλαδή δεν μπορώ να την καταλάβω. Τώρα για τον Γιάννη που άρχιζε και έλεγε, εχθές ο Παναθηναϊκός αδικήθηκε στη διαιτησία, στο πρώτο ημίχρονο, είχε αδικηθεί. Ο Γιανακόπουλος γιατί μπήκε μέσα? Είχε λόγο? Πες μου. Αντικειμενικά δεν αδικήθηκε.
0: Και να έχεις δεν μπαίνεις, αλλά γιατί πρώτα απ' όλα ρισκάρεις για την ίδια στην ομάδα, δηλαδή.
1: Άσο αυτό, δεν με νοιάζει τις συνέπειες. Γιατί μπήκε, ο λόγος που μπήκε, εφόσον αποδεδειγμένα δεν αδικήθηκε η διαιτησία χθες και τα σπόρια ο Παναθηναϊκός τα έπαιρνε. Λοιπόν,
0: ο λόγος που μπήκε δεν είχε να κάνει με τη διαιτησία, αλλά είχε να κάνει με το ότι ήθελε να καταδείξει ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού ότι ο Αταμάν με το παραμικρό στην. Σου λέω, δεν σου λέω, αν συμφωνώ έτσι, διαφωνώ με την ενέργεια. Σου λέω ότι τι ήθελε να καταδείξει εκείνος. ότι σε κάποιες διαμαρτυρίες του Μπαρτζόκα δεν υπάρχει ανάλογα αυστηρή αντιμετώπιση όταν διαμαρτύρεται ο Μπαρτζόκας με αυτή που υπάρχει το ίδιο αυστηρή.
1: Δεν
0: υπάρχει το ίδιο αυστηρή αντιμετώπιση με αυτή που έχει ο Αταμάν. Όταν αντίστοιχα, ας πούμε, εκφράζει κάποιες διαφωνίες με τα σφυρίγματα των διαιτητών.
1: Δεν το νομίζω αυτό. Δεν το νομίζω. Γιατί και ο Μπαρτζόκας έχει πάει πολλές τεχνικές
0: ποινές. Αυτό έδειχνε χαρακτηριστικά ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού.
1: Λέω, καλά, εντάξει, δεν... αυτό έκανε, αλλά το αυτό ήταν για το επόμενο παιχνίδι. Λοιπόν, τώρα τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι, εγώ προσωπικά δεν κατάλαβα χθες πως έχασε ο Ολυμπιακός. Μάλιστα στο ημίχρονο ήρθε και ένας φίλος εκεί, ήξερε με την κουβέντα, ξαφνικά ήταν τον Παναθηναϊκό μπροστά. Δεν πήρα χαμπάρι πως ήρθε μπροστά. Αλλά όταν σου λέω, όταν έβλεπα το παιχνίδι, είχε πάρει ο Ολυμπιακός 10-11 πόντους, λέω αυτό θα τελειώσει λέω, με 30 πόντους διαφορά. Δηλαδή δεν μου έλεγε σε καμία περίπτωση την πτώση που θα έχει ο Ολυμπιακός, ούτε κατάλαβα σου λέω πως χάσαμε, αλήθεια σου λέω. Τέλος πάντων πιστεύω ότι η διαφορά στις ομάδες είναι μεγάλη. Εντάξει, ο Σλούκας είναι το α και το ω του Παναθηναϊκού, δηλαδή από τη βλακεία του Μπαρτζόκα και τον εγωισμό του, γιατί το ξαναπεί, τον αφήσει τον Σλούκα να φύγει, γιατί του είπε, ξέρω εγώ, Σλούκας θέλω να παίζω 30 λεπτά. Και κάλλιστα ο Μπαρτζόκας αν τον ήθελε, θα του λέγε εντάξει, μπορεί να παίζει στον Παναθηναϊκό, δηλαδή την επόμενη χρονιά που ήρθε ο Σλούκας δεν έπαιξε ποτέ 30 λεπτά. Αυτό που ζήταγε δηλαδή από τον Ολυμπιακό δεν το βρήκε ούτε στον Παναθηναϊκό. Απλά ήταν μια αφορμή, γιατί ο Μπαρτζόκας ήταν εγωιστής και για μένα δηλαδή την Ευρωλίγκα την έδωσε ο Μπαρτζόκας στον Παναθηναϊκό. Γιατί φαντάζω στον Παναθηναϊκό χωρίς τον Σλούκα. Βλέπεις σήμερα πως είναι ο Παναθηναϊκός. Τέλος πάντων, να τελειώσουν καλά οι τέτοιοι. Εγώ πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα κερδίσει αύριο. Τώρα δεν θα γίνει μεθαύριο στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, δεν ξέρω τι θα γίνει, μπορεί να πάμε και σε πέμπτο παιχνίδι, αλλά η διαφορά των ομάδων από πέρυσι κυρίως είναι 38 μεγάλη. Θυμίζω ότι όλα τα παιχνίδια φτάσανε πέρυσι των τελικών, φτάσανε στους 20-25 πόντους και αν δεν έκανε, δηλαδή σταματούσε κάπως ο Ολυμπιακός, γιατί εντάξει θα αντιδράσει και η άλλη ομάδα και πήγανε στους 15, στους 12. Θυμίζω δηλαδή, εγώ τέτοιους τελικούς δεν έχω ξαναδεί. Και πιστεύω ότι η διαφορά φέτος είναι ακόμα μεγαλύτερη, όσο για του χρόνου πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός με τους παίχτες που παίρνει, με το γήπεδο που φτιάχνει, θα μεγαλώσει πάρα πολύ και αυτό το κοιτάει ο Γιαννακόπουλος. Είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που για μένα δεν μπορεί να το λύσει και κάνει αυτά που κάνει. Και επίσης κάτι άλλο για να τελειώνω, πιστεύω την αποδοχή που έχει ο Γιαννακόπουλος από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Αν ήταν το ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού όπως έπρεπε να ήταν, καλά με πρωταθλήματα και τέτοια, δηλαδή έτσι δεν ήταν 15 χρόνια στην αφάνεια, δεν θα είχε τέτοια μεγάλη αποδοχή ο Γιαννακόπουλος στον Πάση. Αυτό είμαι 100% σίγουρο. Λοιπόν, καλό
0: Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Κωστή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
2: Γεια σου, Κωστή.
0: Έλα, φίλε μου, καλημέρα.
2: Καλησπέρα, τι γίνεται, πώς πάει.
0: Απλά σε ακούμε πολύ παράστο και δεν θα μπορέσουμε να μιλήσουμε.
2: Τώρα με ακούς καλύτερα.
0: Τώρα μια χαρά.
2: Τώρα που σας άκουγα, τι σκεφτόμουν, ρε φίλε. Θυμήθησα το Ηράκλειο Κρήτης.
0: Θύμησε μόνο μα.
2: Έλα,
0: Δημήτρη μου, να είσαι καλά.
2: Πας σε ένα 20χρονο τώρα έτσι και τον πιάνεις και τον ρωτάς μέσω όρο 20-25 ή μη σου πω και πιο κάτω, θες να γίνεις διαιτητής στο μπάσκετ, πόσο τις 100 θα σου πει ναι και πόσο τις 100 σου πει όχι?
0: Τώρα στο μπάσκετ διαιτητής πολύ χλωμό το βλέπω να σου πει.
2: Κατάλαβες.
0: Και ένα παιδί στα 100
2: στη εδώ δικιά... και στο ποδόσφαιρο δεν θέλω
0: θα σου πω όμως κάτι αντίστοιχα το δικό μου καιρό, ας πούμε, που ήμασταν
2: 90.
0: Τέλη δεκαετία του 80 μετά το Ευρωμπάσκετ και μέχρι τη δεκαετία του 90, μέχρι το 95 ξέρω να σου πω που ήμουν 20, ας πούμε, γιατί είπες αυτές τις ηλικίες, πολλά παιδιά ανάμεσα σε αυτές τις ηλικίες, ειδικά με την ανάπτυξη του μπάσκετ, πολλά παιδιά πέρα από παίχτες, θυμάμαι και παιδιά, ας πούμε, και από τη δικιά μου την τη γειτονιά που μαζευόμασταν εκεί συγκεκριμένα στην Καλυθέα, στην περιοχή, και όσοι ξέρουν, μπορεί να έχουν παίξει πολύ τη γενιά μου εκεί, γιατί γινόντουσαν πολλά τουρνουά. Παιδιά που γίνανε και διαιτητές σφύριζαν και σε μέχρι και αρκετά μεγάλες κατηγορίες. Δηλαδή υπήρχαν παιδιά, ρε παιδί μου,
2: άλλες εποχές,
0: στη γενιά τη δικιά μου, που και εξελίχθηκαν και γίνανε διαιτητές και καλοί, σχετικά καλοί διαιτητές. Ας πούμε, σου λέω Α1, αλλά Α1. Μπάσκετμπολ λίγκα που λέμε, καταλαβαίνεις, ρε παιδί μου.
2: Εγώ αυτό που βλέπω εδώ και 20-25 χρόνια είναι ότι...
0: Για μπάσκετ έτσι ειδικά σου λέω.
2: Ίδιοι και ίδιοι, έτσι. Ίδιοι και ίδιοι μέχρι να βγουν μια ηλικία και να το κόψουν. Πώς το βλέπω εγώ, έτσι. Και είναι και ένα άθλημα που έχει εξελιχθεί τρομακτικά, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορος ρυθμός. Δεν μιλάμε τώρα για NBA που είναι άλλο επίπεδο, έτσι. Πολύ γρήγορες επιθέσεις, δηλαδή βλέπεις ότι...
0: Ναι, Δημήτρη μου, και εκεί έχουν χοντρό πρόβλημα. Με τους διαιτητές, σου λέω και πάλι επειδή παρακολουθώ, ότι γίνεται πάρα πολύ κουβέντα αυτό του NBA.
2: Γιατί, είναι φυσιολογικό, γιατί είναι πάρα πολύ γρήγορος ο ρυθμός. Είναι... Εδώ εσύ που είσαι θεατής, πολλές φορές δεν προλαβαίνει να δεις. Όχι ο άλλος που είναι μέσα στο γήπεδο, πρέπει να είναι δεξιά, πρέπει να είναι αριστερά, πρέπει να δει. Εντάξει, οκ, okay, μέχρι ένα σημείο, όταν δεν υπάρχουν play-off NBA, εντάξει. Κάνουν και αυτοί πιστεύω στραβά μάτια για να ξέρει για το θέαμα. Όχι πολλά πολλά. Αλλά όταν κρίνονται πράγματα μετά, είναι αλλιώς. Εντάξει. Να πω και για την ομάδα μου. Mm-hmm. Θεωρώ ότι δεν κατεβήκαν και στα δύο παιχνίδια. Δηλαδή το φυσιολογικό θα ήταν να χάσουν, και ειδικά στο πρώτο παιχνίδι, ο Ολυμπιακός ήταν πολύ σνόμπ. Λες και οι άλλοι ήταν, ας πούμε, τι να σου πω τώρα.
0: Δεν ήταν κακός, μέχρι το στο πρώτο μήχρονο όχι.
2: Ναι, μετά... αλλά τους έβλεπες, ήταν πολύ χαλαροί.
0: Και μέχρι τα μισά του τρίτου δεκαλέπτου.
2: Καταρχήν το πρώτο μήχρονο έπρεπε να ήταν τουλάχιστον συν 20. Στο πρώτο παιχνίδι.
0: Ναι.
2: Και τελειώνει με συν 1. Από εκεί, μα τους, εγώ τους είδα ότι...
0: Το πρώτο παιχνίδι, το εμίχρονο 42-30 έληξε.
2: Ναι.
0: Στο πρώτο παιχνίδι.
2: Ναι, ρε, παιδά,
0: στο χθεσινό καταλάβαινες, ότι έρχεται ο Παναθηναϊκός.
2: Στο χθεσινό φαινόταν ότι δεν θα περνούσες, γιατί εγώ νιώθω ότι δεν έχουν κίνητρο. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό που κάναν ήταν αυτό που περιμέναμε. Φοβερό, έτσι. Το ευρωπαϊκό.
0: Κοίτα,
2: αλλά...
0: ότι ο Ολυμπιακός λίγο ίσως πίστεψε ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να κατέβει στη σειρά και να είναι σχεδόν διαλυμένο. Πολλές φορές η περιραίουσα ατμόσφαιρα.
2: Με κακόναν σε δύο παιχνίδια, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν το ξεχνάς αυτό, έτσι. Κατάλαβε.
0: Η περιραίουσα ατμόσφαιρα, ότι οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, στα πρόθυρα της διάλυσης, πάντα δημιουργεί ομάδα. Στην αντίπαλη ομάδα δημιουργεί πρόβλημα.
2: Ναι, δηλαδή, το ίδιο πήγε να γίνει και το 24. Και, άμα
0: και είχε, αντίθετα συσπηρώνει την ομάδα την οποία θεωρείς, ας πούμε, ότι την έχει σίγουρη.
2: Ναι, δεν διαφωνώ. Το ίδιο πήγε να γίνει όμως το 24 και αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Σλούκα,
0: θα είχατε και τις περίπατο. Θα είχατε και 2-0
2: ο Ολυμπιακός.
0: Άμα, ναι. Εγώ το έχω πει ξεκάθαρα. Αν δεν είχε γίνει ιστορία με τον Σλούκα στο τέλος του δεύτερου παιχνιδιού, ο Ολυμπιακός μπορεί να το παίρνει και 3-0. Παρότι ο Παναθηναϊκός και πάρει το.
2: Σίγουρα. Εσύ που βλέπεις...
0: Πάντως, επειδή είπα και νωρίτερα, παρακολουθώ και τα play-off των όσων μπορούμε προλαβαίνουμε, δηλαδή κυρίως στην Ισπανία βλέπω, μετά χαζεύω και ιταλικό λίγο και λίγο τουρκικό, και τη Real πολύ άδεια την είδα, παρότι είχε και Φερνάντο και τα λοιπά, πολύ, πολύ αδιασμένη, δηλαδή αποκλείστηκε τώρα από την Τενερίφη, με συνομιλίες διαδικασίες, η Μπαρτσελόνα δείχνει να το θέλει πολύ.
2: Έχουν και αυτοί τα προβλήματά τους.
0: Έχουν, ναι.
2: Έχουν και αυτά. Τώρα που είπε στην Ισπανία, έρχεται μια ωραία φουρνιά προς τα πίσω, εθνική Ισπανίας. Δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει, δεν ξέρω άμα τους είδε καθόλου. Και Ισπανία και Σερβία και Κροατία, όλοι αυτοί τα επόμενα χρόνια έρχονται τρομερές φουρνίες. Δεν ξέρω άμα έχει κάτι να δει λίγο...
0: Καλά, έτσι καλώς οι δύο της...
2: Και οι Γάλλοι βέβαια, έτσι, και οι Γάλλοι.
0: Οι Γάλλοι, εντάξει, οι Γάλλοι βγάζουν εργοστάσεις.
2: Το τσουβάλι που λέει.
0: Εντάξει, εγώ έχω στη Βαλένθια που υποστηρίζω Βαλένθια, ας πούμε, έχει τον Τελαρέα και τον Μπραντίγια που είναι τα
2: άλλα. Ναι, πολύ ωραίοι, πολύ ωραίοι. Εμείς να δούμε τι θα κάνουμε, μου λες. Που έχει στερέψει το πηγάδι.
0: Αυτό έλεγα πριν.
2: Που θα κυνηγάς Έλληνα με το δίκανο, δηλαδή... Δεν υπάρχει τίποτα. Τίποτα. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Και δεν υπάρχει κάτι να πεις, α, ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός θα φτιάξει μια αλφα ακαδημία να επενδύσει πάλι. Δεν ξέρω πώς το κάνουν οι Ιουγκοσλάβοι, γιατί αυτοί νομίζω ότι δίνει το κράτος κάποιο ποσό και...
0: Εντάξει, έχουν αθλητικά σχολεία, έχουν αθλητικά σχολεία. Πρώτα απ' όλα στην Ιουγκοσλαβία, εκεί που πηγαίνουν να μάθουν το μπάσκετ. Οποιοδήποτε σπορ και να είναι το βασικό τους. Μαθαίνουν και τα πέντε ομαδικά που παίζουμε όλοι οι Ευρωπαίοι. Εννοώ το πόλο, το χάντμπολ, ποδόσφαιρο.
2: Και είναι ψηλά, μπάσκετ, δεν είναι.
0: Και βόλεϊ.
2: Λοιπόν, είναι ψηλά.
0: Είναι παντού ψηλά γιατί γνωρίζουν όλοι. Δηλαδή μπορεί να δεις μπασκετμπολίστα που να είναι 2 μέτρα και 8, μου έχουν διηγηθεί συγκεκριμένα για κάποιον που ήταν παλιά στο Περιστέρι, ο οποίος έπαιρνε την μπάλα του μπάσκετ και την έκανε κομπολόι, ας πούμε, στο ποδόσφαιρο. Την έκανε με τα πόδια τελά πράγματα. Αυτοί μαθαίνουν και τα πέντε ομαδικά, τα μαθαίνουν. Και τα πέντε ομαδικά, γιατί έχουν αθλητικά σχολεία.
2: Είναι και μπροστά.
0: Γι' αυτό δεν θα γίνουν ποτέ Σέρβοι, εμείς δεν μπορούμε να τους φτάσουμε.
2: Και μην ξεχνάς κάτι τελευταίο, ότι αυτοί ουσιαστικά μας φέραν αυτά τα ευρωπαϊκά που έχουμε τα τελευταία 20-25 χρόνια. Έτσι. Αυτοί ήταν οι δάσκαλοι οι οποίοι
0: σε μεγάλο βαθμό είναι η αλήθεια αυτή.
2: Εδώ. Γιατί για ένα διάστημα εμείς θα είχαμε παρατηρήσει. Πάντως δεν βλέπω φως στο τούνελ. Εκτός κάτι κολέγια, κάτι περίεργα έτσι, που κάτι μπορεί να τσιμπήσουν από Έλληνες, μπας και πάρουμε από εκεί τίποτα. Έτσι, νομίζω ότι είναι ένα-δύο παιδιά σε κολέγια Αμερικής που εάν έρθουν τουλάχιστον κάνα καλοκαίρι να παίξουν εδώ θα καλά θα είναι. Δεν βλέπω μέλλον δηλαδή. Και κακός βέβαια. Αυτά. Καλή συνέχεια Κωστή.
0: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν...
2: Για καλά.
0: Κάπου εδώ έχουμε ακόμα ένα το... Πάμε σε ένα ακόμα. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα φίλε μου.
3: Λιβάη Γκαρσία.
0: Λιβάη Γκαρσία λες.
3: Λοιπόν, τι κάνουμε.
0: Καλά.
3: Λοιπόν, από αυτά που ακούσαμε από τον άλλον, από τον Κωστάκη, από τον Πειραιά, θα τρελαθούμε δηλαδή. Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ έπρεπε το πρωτάθλημα να το είχε πάρει με 20 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Με 20. Λοιπόν, αλλά αντί να το πάρει με 20 το πήρε με 8. Με 8 βαθμούς διαφορά από τον Ολυμπιακό. Που σημαίνει ότι η ΑΕΚ αδικήθηκε από τη διατησία. Η πιο αδικημένη ομάδα τόσο στο κανονικό πρωτάθλημα όσο και στα play-off ήταν η ΑΕΚ. Και η πιο ευνοημένη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Mm-hmm. Είναι ψέματα στα Κώστα μου.
0: Εγώ είπα την άποψή μου, τώρα θα λέμε συνέχεια τα ίδια.
3: Μα συμφωνώ με τη δικιά σου άποψη. Η πιο ευνοημένη ομάδα.
0: Με 6 από τον Ολυμπιακό και 8 από τον Μπάου το πήρε η ΑΕΚ.
3: Η ευνοημένη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Και η πιο αδικημένη ομάδα ήταν η ΑΕΚ. Λοιπόν, μίλεμε τώρα ό,τι θέλουμε. Ξέρουμε τι γινόταν επίσης και στα 20 χρόνια αυτά με τους Παπουτσέλιδες και με τους Καλόπουλους. Η διατησία ήταν 90-10 υπέρ του Ολυμπιακού. Και είχε και κάτι παίκτες Ολυμπιακός που κάνανε βουτιές και πέρανε πέναντι ανύπαρκτα. Έτσι το έπαιρνε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός στα 20 χρόνια.
0: Έγινε μύθο μου. Αύριο θέλω να ξαναβγεις και θα μου πεις ένα πράγμα. Του χρόνου τι βλέπεις. Αυτό μόνο. Τι βλέπεις. Θα πάρει πρωτάθλημα πάλι η ΑΕΚ.
3: Εννοείται αφού άρχισε και παίρνει παιχταράδες. Ξέρεις γιατί. Είναι θα συμμετάχει τώρα στο Champions League. Και άμα πάρει μια τριαντάρα στη τσέπη, 30 εκατομμύρια, θα πάρει παιχταράδες. Η αρχή έγινε με τον Ουκρανό.
0: Και πάμε για τα καλύτερα. Θέλω να με πάρεις, θα με πάρεις και αύριο. Επειδή...
3: Και το πρωτάθλημα Κώστα κίτρινο είναι, αεξίδικο είναι.
0: Μίτσο μου θα πάρεις και αύριο, επειδή σε κράτησα λίγο. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε όλοι ένα καλό ξημέρωμα. Αύριο θα είμαστε παρέα με Νίκο Παγκάκη. Από το Χάρη Στόλου που ήταν στον ήχο, τον Κώστα Μιλιώνη που ήταν στο μικρόφωνο. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Καλή Κυριακή.

0: 4,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Big Win Sport FM διοργανώνει το μεγαλύτερο ραδιοφωνικό πάρτι. Απολαύστε το μαζί μας.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ακόμα και αυτό που δεν έχει λόγια. Δεν μπορείς να το κόψεις, ρε παιδί μου. Δεν σου πάει η καρδιά να το κόψεις. Εδώ θα σφάξουμε κομμάτια. Καλημέρα, καλημέρα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Και το ειδό είναι μια έκτακτη εκπομπή για μοιημένους. Είμαι ο Παναγιώτης Ρήλος. Απέναντί μου έχω τον Γιώργο Τιμπέγκο και την Ιώ Πετράκη. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ρήλο.
0: Και άλλοι τρεις φίλοι στο στούντιο. Ο Σωτήρης, δώσε και τα άλλα δύο ονόματα, δεν θυμάμαι.
2: Ο Στάμος και ο Βασίλης.
0: Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα σε όλους. Και είμαστε εδώ για να σας γεμίσουμε το βράδυ με μπόλικους Iron Maiden και τους Judas Priest.
2: Με τρυφερά κομμάτια. Με τρυφερά κομμάτια.
0: Εντάξει, με μπαλάντα θα ξεκινήσει ούτως ή άλλως, έτσι, σχετικά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Όταν θα έρθει η ώρα να πέσει το πρώτο κομμάτι.
2: Αλλά θα παίξουμε γενικά τρυφερά, αγαπησιάρικα, πράγματα.
0: Λατρεμένα. Λοιπόν, εδώ θα επιχειρήσουμε έτσι να ακούσουμε ένα κομμάτι από κάθε δίσκο των Judas Priest και των Iron Maiden. Ένα λαξ. Να πούμε μερικά πραγματάκια για τους δίσκους, για την ιστορία των δύο συγκροτημάτων. Και φυσικά με τη βοήθεια της Didi Productions θα σας στείλουμε και τις δύο μέρες με δύο διπλές προσκλήσεις για τους Judas Priest την Πέμπτη και μία διπλή για τους Iron Maiden την Παρασκευή. Για να τις διεκδικήσετε, ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο οπωσδήποτε μέσω διαδικτύου www.sportpavlafm.gr στο πανεράκι Live Radio και στη φόρμα που θα σας ανοίξει. Μπορείτε να στείλετε εκείνο το ονοματεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο και ποια μέρα θέλετε να πάτε. Είναι κρίμα να μην μπορείτε να πάτε μία από τις δύο μέρες, να την κερδίσετε και να πάει χαράμι. Οπότε, δύο διπλές για την Πέμπτη για τους Judas Priest και δύο διπλές, με μία συγγνώμη διπλή για τους Iron Maiden την Παρασκευή 20 του μήνα. Ξεκινήσαμε με το Transylvania.
2: Από το πρώτο άλμπουμ, το Iron Maiden, το ομώνυμο.
0: Λοιπόν, για πάμε να μπούμε λίγο έτσι στην ιστορία των Maiden, η οποία είναι μεταγενέστερη βέβαια των Judas, και οι δύο Βρετανοί.
2: Να πάμε μια βόλτα στο Λονδίνο του 1975, ανήμερα Χριστούγεννα.
0: 25 Δεκέμβρη λοιπόν.
2: Τότε που στη Ευχάρης αποφάσισε να φτιάξει ένα συγκρότημα. Είχε φύγει από το προηγούμενο group που ήταν η Smiler και η έμπνευση του ονόματος προήρθε από το βιβλίο του Αλέξανδρου Δουμά «Ο άνθρωπος με το σιδηρούν προσωπείο», το οποίο είχε τη λεκτική σύνδεση με το όνομα ενός οργάνου βασανιστήριων της σιδηράς παρθένας ή σιδηράς κυρίας, αγγλιστή Iron Maiden. Εδώ θα μας ρωτήσετε εσείς τι ήταν αυτό το πράγμα, τι ήταν η σιδηρά παρθένα. Ναι, δεν ήταν πάντως αυτό που πολλοί μπορεί να φαντασιώνεστε. Μία τύπισσα με πανοπλία, great sword στα χέρια της, μαστίγια και κεφαλοθράφστες που βασάνιζε τύπους. Με βασανιστήρια είχε σχέση πάντως. Ήταν ένα μεταλλικό κουτί το οποίο έμοιαζε με φέρετρο και άνοιγε μπροστά, από μπροστά, και μέσα ήταν επενδεδημένο με καρφιά. Παρότι πολλοί έχουν πει πως ήταν μεσαιωνικό όργανο βασανισμού, δεν έχει βρεθεί κανένα πριν το 1793.
0: Τι καλά.
2: Τότε ήταν.
0: Ναι, οι ωραίες εποχές.
2: Ναι, τρυφερά πράγματα.
0: Και είχαμε μάγισσες και τα λοιπά.
2: Ναι, γιατί μπορούσαμε. Έπρεπε να είναι όλα τα. Να είμαστε ευγενικοί με τον υπόλοιπο κόσμο γύρω από μας.
0: Λοιπόν, Steve Harris ο ιδρυτής, έτσι.
2: Steve Harris ο ιδρυτής, μέλος μέχρι και σήμερα και μπασίστας του συγκροτήματος.
0: Πρώτος στα φωνητικά.
2: Πρώτος στα φωνητικά ήταν ο Paul Day, ο οποίος ήταν και ο πρώτος που έφυγε από την μπάντα, μιας και δεν είχε ούτε την ενέργεια ούτε τη χαρισματική παρουσία που χρειαζόταν για να σταθεί στη σκηνή. Οι πρώτοι κιθαρίστες του συγκροτήματος ήταν οι Terry Rance και Dave Sullivan, ενώ στα τύμπανα ήταν ο Ron Rebel Matthews. Βέβαια, κανένας από αυτούς που
0: προανέφερες
2: δεν έμεινε
0: στο συγκρότημα για πολύ.
2: Ναι, και ούτε στο ξεκίνημα του συγκροτήματος. Ο πρώτος αντικαταστάτης του Day ήταν ένας οπαδός των Kiss.
0: Στα φωνητικά, έτσι.
2: Στα φωνητικά, ο Dennis Willock, ο οποίος είχε τη συνήθεια να βάφεται, να χρησιμοποιεί.
0: Δεν το είπες καλά. Willock.
2: Willock, ναι. Willock είπα.
0: Dickinson Willock.
2: Ναι.
0: Καλά πάει το συγκρότημα.
2: Το συγκεκριμένο συγκρότημα έχει μια αγάπη στα πτηνά, όπως και θα το κάνουμε. Βέβαια ο τύπος αυτός έμελε να σημαδέψει κατά κάποιο τρόπο τους Maiden, καθώς κάλεσε στο συγκρότημα έναν πολύ καλό του φίλο εν ονόματι Dave Murray, μιας και οι δύο κιθαρίστες που υπήρχαν, και ο Terry Ranch και ο Dave Sullivan, απαλλάχθηκαν με συνοπτικές διαδικασίες από τα καθήκοντά τους. Αυτό το αποτέλεσμα, αυτό είχε ως αποτέλεσμα πολλές αλλαγές να μην
0: αρέσουν στο χάρις και πολύ.
2: Ναι, ψιλοέσπασε ψυχολογικά και το διέλυσε το group το 1976. Λίγο αργότερα.
3: Θέλεις να συνεχίσω?
0: Να ακούσουμε τη φωνούλα σου, για κάνε μπαλά, παίξε μπαλά.
3: Λοιπόν, λίγο αργότερα, μέσα στην ίδια χρονιά ξαναμαζεύτηκαν με μοναδικό κιθαρίστα, τον David Murray. Το 1977 προσέλαβαν άλλον έναν κιθαρίστα, τον Bob Sawyer, ο οποίος πήρε την άγουσα για τα αποδυτήρια μέσα από μια ντροπιαστική για το συγκρότημα εμφάνιση, κατά τη διάρκεια της οποίας παρίστανε ότι έπαιζε κιθάρα με τα δόντια.
0: Πολύ μπροστά του παλικάρι.
3: Μετά από αυτά τα γεγονότα δημιουργήθηκε ένταση μεταξύ των μελών των Maiden, που είχε ως αποτέλεσμα να χαλάσει η σχέση των άλλοτε φίλων Dennis Wilcock και Dave Murray, συγγνώμη. Ο Wilcock επηρέασε τον Harris και τον έπεισε να απολύσει τον Murray, όπως και τον drummer, α, κάτι έχω πάθει σήμερα έτσι, okay. Ron Matthews.
2: Είσαι η χαρά του Σαρδάμ.
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί, δεν έχω πάρει ακόμα το...
2: το κολλάει.
0: Ελπίζω να μην είναι η ώρα που σε δυσκολεύει τόσο πολύ.
3: Όχι μόνο, θα τα βρω τα πατήματά μου, μην αγχώνεσαι. Λοιπόν, αυτή η επιλογή τελικά αποδείχτηκε λανθασμένη για τον Steve Harris, καθώς το μόνο που πέτυχε ήταν να οδηγήσει τους Iron Maiden αρκετά βήματα πίσω, μιας και η νέα σύνθεση με τους Tony Moore, αργότερα Cutting Crew, στα πλήκτρα, Terry Wopram. Στην κιθάρα...
0: και τον Barry Perkins στα τύμπανα.
3: Ναι, ναι, ναι. Είχε ως αποτέλεσμα μια άθλια εμφάνιση σε μια pub στο
2: Bridge House.
3: Εντάξει, δεν το έχω. Που έμελε να είναι η πρώτη και η τελευταία του συγκρατήματος με αυτό το line-up.
2: Ο Perkins αντικαταστάθηκε άμεσα από τον Doug Sampson, ενώ ο Moore ζητήθηκε να αποχωρήσει, μιας και τα πλήκτρα δεν τέριαζαν στον ήχο που ήθελε ο Harris για το συγκρότημα. Λίγους μήνες αργότερα και ο Wilcock αποφάσισε πως δεν τον εσηκώνει το κλίμα. Και
0: τους
2: V1, γιατί συχάθηκε την κατάσταση που υπήρχε στους Maiden τότε. Την ίδια στιγμή ο Harris πήρε μια σημαντική απόφαση για την πορεία τους. Έφερε πίσω τον Dave Murray, ο οποίος παρέμεινε στους Iron Maiden μέχρι και σήμερα. Ο Wolfram δεν ενέκρινε την απόφαση του Harris, αφού ήθελε να είναι ο μοναδικός κιθαρίστας του συγκροτήματος, πήρε το καπελάκι του και την έκανε για άλλες ηλιόλουστες πολιτείες.
0: Και έτσι έχουν μείνει Harris, Murray και Sampson.
2: Και Sampson, ναι.
0: Έτσι. Και εκεί έρχεται ο Πολντιάνο τον Νοέμβριο του 78.
2: Μετά από μια οντισιόν που έκανα στο Leighton Stone.
0: Για τη φωνή του Ντιάνο, ο Χάρης είχε δηλώσει πως έχει μια ποιότητα και να γραίζει τη φωνή του. Είπετε το εσείς όπως θέλετε, που τέριαξε απόλυτα σε αυτό που θέλαμε. Ο Μάρεϊ ήταν ο μοναδικός κιθαρίστας του συγκροτήματος.
2: Βέβαια οι Maiden συνέχισαν να ψάχνουν για δεύτερο, ο οποίος να μπορεί να ταιριάξει με τον Murray. Αυτό όμως δεν ήταν και πολύ εύκολο, θα έπαιρνε έναν χρόνο να βρεθεί κιθαρίστας, αλλά ακόμα, που όντως να στέριωνε, ο οποίος θα τον δούμε να εμφανίζεται το 1980 και στο πρώτο άλμπουμ των Maiden, το μόνιμο.
0: Λοιπόν, μήπως να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ναι.
0: Να ξεκινήσουμε από εκεί.
2: Ξεκινά λοιπόν, από εκεί.
0: Πρώτο άλμπουμ λοιπόν 1980, Iron Maiden ο τίτλος του, και φυσικά ο Eddie φιγουράρει για πρώτη φορά σε εξώφυλλο, δεν θα πάψει ποτέ νομίζω να βρίσκεται σε αυτά.
2: Θα είναι πάντα, θα πούμε αργότερα και για τον Eddie, μια από τις πιο εμβληματικές και αναγνωρίσιμες μασκότ συγκροτημάτων, μαζί με τον Snaggletooth, τον Motorhead.
0: Φύγαμε λοιπόν με Prowler.

1980 λοιπόν, Απρίλιος. Κυκλοφορία στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Αύγουστο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τίτλος του άλμπουμ Iron Maiden. Με 8 κομμάτια. Εμείς ακούμε το πρώτο κομμάτι.

0: 14ο στα τσάρτ τη Αγγλία, πλατινένιο, έτσι.
1: Ο Ντένι Στράτον στι κιθάρε. Μαζί με τον Dave Murray, ο οποίος έφυγε μετά από αυτό το άλμπουμ για να έρθει ο Adrian Smith. Ο κομμάτια

0: Running Free.
1: Running Free. Running Free. Και μεθαύριο θα τα ακούσετε αν και κάποιο σου άλλο λάθος.
0: Τελευταίο κομμάτι.
1: Run to the Hills, τελευταίο κομμάτι.
0: Νομίζω το Run to the Hills θα.
1: Τουλάχιστον με αυτά που παίξανε προχτές.
0: Ναι. Επίσης, ο Clive Bear, ο οποίος ήταν, έφυγε μετά το Number of the Beast και έφυγε από τη ζωή το 2013, χτυπημένος από σκλήρυνση κατά πλάκας, καθυλωμένος για χρόνια σε ένα αναπηρικό αμαξίδιο.
1: Και πάμε στο 1969-70.
0: Πάλι στο 1970, στο Birmingham της Αγγλίας. Εκεί που ξεκίνησε το metal, εκεί που οι μπαμπάδες, οι δύο μπαμπάδες, οι Judas Priest και οι Black Sabbath, δημιούργησαν αυτό που ξέρουμε εμείς σήμερα σαν heavy metal. Οι KK Downing, Ian Hill και John Ellis δημιούργησαν τους Judas Priest. Το τίτλος του συγκροτήματος, το όνομα του συγκροτήματος εμπνεύστηκε από το The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest του Bob Dylan. Οι τρεις τους φίλοι από το σχολείο, με κοινά μουσικά ακούσματα, είχαν μάθει να παίζουν όργανα, αλλά το πείραμά τους δεν ευωδόθηκε και σύντομα η μπάντα διαλύθηκε. Ουσιαστικά οι Al Atkins, Bruno Stefkil, John Partridge και John Perry δημιούργησαν τους αυθεντικούς Judas Priest ένα χρόνο πριν,
1: το 69.
0: Η συγκεκριμένη μπάντα δεν έπαιξε ποτέ, μιας και ο John Perry σκοτώθηκε σε δυστύχημα. Την θέση του πήρε ο Chataway. Με τη νέα σύνθεση έκαναν πρόβες μέχρι το 69. Το Δεκέμβριο του 69 και τον Ιανουάριο του 70 έκαναν περιοδία στη Σκωτία, αλλά τέλος Απριλίου έπεσε ανητήτλη τέλους για τους συγκεκριμένους Judas Priest. Υπήρχαν δύο συγκροτήματα και
1: δεν είχε μείνει ούτε ένα.
0: Όμως η μοίρα, ξέρεις, παίζει περίεργα παιχνίδια. Ο Al Atkins συνάντησε τους Downing Hill και Ellis, που είχαν αλλάξει το όνομα του συγκροτήματος σε Fright, και ήταν σε αναζήτηση τραγουδιστή. Ο Atkins πρότεινε στους υπόλοιπους τρεις να χρησιμοποιήσουν την ονομασία της παλιάς τους μπάντας, δηλαδή Judas Priest. Πώς τα φέρνει η μοίρα και μαζεύτηκαν οι δύο Judas Priest σε ένα. Οι πρόβες γίνονται στο σπίτι της πεθεράς του Atkins και η πρώτη συναυλία με την νέα σύνθεση έγινε το 71 στο St. John Hall του Essington. Μέχρι το 73 άνοιγαν συναυλίες για τους Thin Lizzy, τους Μπάτζι και τους Τραπέζ στην ευρύτερη περιοχή του Μπέρμιγχαμ. Τελικά όμως, λόγω οικονομικών προβλημάτων και κόντρες με την εταιρεία, όπου ήταν η εταιρεία η οποία μανατζάριζε και τον Αϊόμι, οδήγησαν τον Άτκινς αλλά και τον Άλαν Μουρ στην αποχώρηση από το συγκρότημα. Οι Priest στο ενδιάμεσο, υπό την μπαγκέτα πλέον του KK Downing, είχαν αλλάξει το στυλ τους από blues σε hard rock και βρίσκονταν στην αναζήτηση τραγουδιστή και drummer. Εκείνη την εποχή λοιπόν ο Ian Hill ταραβεριζόταν με μια τύπισσα από το γειτονικό Walsall στο Birmingham, η οποία είπε ότι ο αδερφός της ήταν τραγουδιστής σε ένα συγκρότημα. Η κοπέλα του Ian Hill βέβαια ήταν η αδερφή του Rob Halford. Μαζί ο Rob Halford έφερε και τον John Hinch, που ήταν ο drummer στους Hiroshima, όπου μέχρι τότε ο Rob Halford τραγουδούσε σε αυτούς. Με τη νέα σύνθεση ξεκίνησαν περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο, ανοίγοντας συναυλίες για τους Budgie, ενώ ταυτόχρονα έπαιζαν και ως κύριο όνομα σε συναυλίες στη Γερμανία και την Νορβηγία.
1: Και έτσι φτάνουμε στο 1974, πρώτη επίσημη δισκογραφική κυκλοφορία για τους Judas Priest, τίτλος του δίσκου Rockarola.
0: Γίνεται και μια αλλαγή στην σύνθεση, μπαίνει δεύτερος κιθαρίστας, ο Glenn Tripton, ο οποίος μαζί με τον Downing ετοιμάζουν όλο το ειδικό για το δίσκο. Επιρροές από Black Sabbath, Led Zeppelin και Uriah Heep. Υπάρχει όμως και το Run of the Mill.
1: Ήδη έχει αρχίσει και παίζει, είναι πόσο είναι, 7 λεπτά είναι.
0: Ναι.
1: 8 και 15 για την ακρίβεια.
0: Το κομμάτι φυσικά είναι το πρώτο δείγμα του τι θα ακολουθήσει.

Λοιπόν, θυμίζω ότι υπάρχουν δύο διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη για τους Judas Priest και μία διπλή για τους Iron Maiden για την Παρασκευή. Προσφορά της DD Productions. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο οπωσδήποτε για να μπορεί να σας βρει η γραμματεία. Για να συνεννοηθείτε πώς θα γίνει με τις προσκλήσεις. Και για εσάς που μιλάτε για επαρχία, πάλι μέσω της γραμματείας θα μπορέσετε να συνεννοηθείτε για το πώς θα γίνει.

0: ένα από τα πιο όμορφα κομμάτια που έχουν γράψει Judas Priest, mm-hmm. και φυσικά ένα κομμάτι το οποίο πραγματικά ξεκίνησε μαζί με τις δουλειές των Black Sabbath ένα από τα μεγαλύτερα ρεύματα της μουσικής, το New Wave of British Heavy Metal.
1: Πρώτο άλμπουμ Rock and Roll, λοιπόν, 1974. Ρομπ Χάλφορντ στα φωνητικά, Γκλεν Τίνγκτον στην κιθάρα, KK Downing στην κιθάρα, Ιαν Χιλ στον μπάσο και Τζον Χίντς στα τυμπάνα. Επιστρέφουμε σε λίγο, ευχαριστούμε για τα πάρα πάρα πολλά μηνύματά σας. Η Ιώτα ξυνόμητε εις καταστάσεις με τα ονόματα.
0: Ένας δίσκος ο οποίος είχε μια μέτρια παραγωγή όπως και το Iron Maiden, αλλά το νερό είχε μπει στα βλάκι και για τα δύο συγκροτήματα και τίποτα δεν μπορούσε πλέον να αλλάξει την ιστορία τους.
1: Το Ροκαρόλα δεν άγγιξε τσάρτς πουθενά, αλλά αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία.
0: Ήρθε, ακολούθησε ο επόμενος δίσκος, ο οποίος έφερε για την ακρίβεια, απέδωσε τα του Κέσαρος, το Κέσαρι. Okay.

Σας παρακαλώ στα μηνύματα γράψτε και για ποια μέρα θέλετε να πάτε. Αν μπορείτε και τις δύο, γράψτε και τις δύο. Ονοματεπώνυμο και κινητό τηλέφωνο.

0: Winsport FM 94,6.
1: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. Κάποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός Άκτορ τα δίνουν όλα για να πάρουν προβάδισμα στη μάχη του τίτλου και ο Big Winsport FM 94,6 σας βάζει μέσα στο παιχνίδι. Την Δευτέρα στις 9 τα φώτα πέφτουν στο ΣΕΦ, όπου οι ερυθρόλευκοι του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενούν τους πράσινους του Εργίνα Ταμάν, με τους αιώνιους να έχουν τον ίδιο στόχο. Η νίκη που θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Απολαύστε το απόλυτο μπασκετικό ντέρμπι σε περιγραφή των Νίκου Ζέρβα και Χρήστου Ρομπόλη και μείνετε συντονισμένοι για σχόλια και αναλύσεις μετά τη λήξη του αγώνα, μέχρι την ώρα που δίνουμε assist στους ακροατές για τις δικές τους απόψεις. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός Άκτορ την Δευτέρα στις 9 στον Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Αφήσαμε λοιπόν πίσω μας τι έγινε, γιατί έφυγε αυτό. Δεν έπρεπε να παίξει αυτό, αυτό έπρεπε να παίξει. Λοιπόν, αφήσαμε πίσω μας το 1974 και το Rock and Roll των Judas Priest και προχωρήσαμε στο 1981, 2 Φεβρουαρίου για την ακρίβεια, δεύτερο άλμπουμ για τους Iron Maiden με τίτλο Killers, το τελευταίο με τον Paul Di'Anno στην σύνθεσή τους. Ήδη ο Clive Barr είναι και πάλι στα
6: τρίμπανα. Ο Clive Barr είναι και στο επόμενο
5: στα τρίμπανα. Steve Harris Basso, Dave Murray κιθάρα, Adrian Smith κιθάρα και ο Paul Di'Anno στα φωνητικά. Ακούσαμε φυσικά το Rothschild, ένα από τα 11, από τα 10 κομμάτια του άλμπουμ.
6: Κομμάτια εξαιρετικά. Τα δύο κομμάτια τα οποία γράφτηκαν για τον δίσκο είναι... Ο δίσκος είναι με κομμάτια που προϋπήρχαν έτοιμα. Είναι το Prodigal Son και το Murders in the Rue Morgue, το οποίο τίτλος είναι εμπνευσμένος από μια ιστορία του Edgar Allan Poe. Ο Eddie κραδένει το τσεκούρι του και η Maiden τη συνταγή για την κορυφή. Ο δίσκος φτάνει στην 12η θέση του Βρετανικού chart, πρώτη παγκόσμια περιοδία για τους Maiden. Μέσα σε αυτή την περιοδία υπάρχει και η πρώτη εμφάνισή τους, της ΗΠΑ, στο Aladdin Casino, που άνοιξαν συναυλία για τους Judas Priest.
5: Πρώτη συνάντηση πιθανότατα.
6: Η πρώτη συνάντηση των δύο συγκροτημάτων. Το 81 ο Di'Anno έχει αρχίσει και δείχνει κάργα αυτοκαταστροφικές τάσεις.
5: Ναρκωτικά και ιστορία.
6: Ναι, ο ίδιος είχε δηλώσει πως δεν έκανε απλά χρήση κοκαίνης, αλλά σνίφαρε 24 ώρες το 24ωρο. Οι καταχρήσεις βέβαια του προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα με τη φωνή του και στη σκηνική του παρουσία. Φυσικά πολλά live υποχρεώθηκαν οι Maiden να τα ακυρώσουν λόγω της κατάστασης της φωνής του Di'Anno. Ο Di'Anno φεύγει και ο αντικαταστάτης του έχει ήδη επιλεγεί. Είναι ο τραγουδιστής των Samson, ο οποίος ένα από τα κομμάτια τα οποία τραγούδησε στην audition για να πάρει τη θέση ήταν το Remember Tomorrow. Ο τραγουδιστής των Samson, ο οποίος τον ξέραν, ο κόσμος τον ήξερε ως Bruce Bruce, στους Maiden χρησιμοποίησε το κανονικό του επίθετο Bruce Dickinson.
5: Αυμάσια. Αυτά λοιπόν για το Killers και το Rothschild που ακούσαμε και πάμε πάλι πίσω στα χρόνια. 1976, Μάρτιος,
6: για να πάμε σε... Αυτό είναι καθαρά προσωπική μου εκτίμηση. Όποιος θέλει τη δέχεται, όποιος θέλει δεν τη δέχεται. Ένα από τα κορυφαία άλμπουμ της heavy metal μουσικής, Sad Wings of Destiny. Κρύβονται κομμάτια μέσα στις χαρακές του δίσκου, όπως το Reaper, το Dreamer Deceiver, το Genocide, το Epitaph, αλλά πάνω απ' όλα Victim of Changes.
5: Μάλιστα. Η ίδια η σύνθεση του συγκροτήματος.
6: Η ίδια η σύνθεση.
5: Άλφορντ στα φωνητικά, Τίμτος στην κιθάρα, Ντάουνινγκ στην κιθάρα, Ιαν Χιλ στον μπάσο και Άλαν Μουρ στα τυμπανά. Από εδώ έχουμε κάτι σε ιστορία.
6: Η βάση, είναι η βάση για, με το συγκεκριμένο άλμπουμ τίθεται η βάση για την εκτόξευση του γκρουπ. Και το μόνο που έλειπε ήταν ο δίσκος που θα τους φέρει στην κορυφή. Πάμε να ακούσουμε.
5: Πάμε να ακούσουμε ένα κομμάτι το οποίο το έχουν διασκευάσει. Η Ice Death, η Agent Steel, η Icarus Witch και η Merciful Fate. Λοιπόν, δεν είναι άλλο από το The Reaper.

0: Λοιπόν, 20 λεπτάκια πριν από τις 3, είστε πάντα συντονισμένοι στον Sport FM και τους 94,6. Παναγιώτης Ρήλος, Γιώργος Διμπέγκος και Ιώ Πετράκη σας έχουν ετοιμάσει ένα αφιέρωμα στους Judas Priest και τους Iron Maiden. Είμαστε στο 1900. Που το χάσα, έλα. Στο 1976 και το Sad Wings of Destiny. Ένα άλμπουμ το οποίο δεν ανέβηκε και πολύ στα τσάρτ, 204 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παρ' όλα αυτά όμως έχει αρχίσει το όνομα του Judas Priest και παίζει στο μουσικό στερέωμα. Και κάθε δουλειά τους από εδώ και μπρος θα ανεβαίνει και περισσότερο στις προτιμήσεις του κοινού, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, του Εβραίου. Του Εβραίου κοινού.
1: Ναι.
0: Του Εβραίου. Κάποιον πρέπει να το συλλάβει αυτό τον Εβραίο.
1: Θα μου επιτρέψεις ένα λεπτό για ένα μήνυμα. Για τον Clive Burr, πέθανε από καρκίνο και γι' αυτό επανεκδόθηκε και το single. Δεν αμύρω, δεν μπει στη σκλήρυνση, δεν σκοτώνει. Λοιπόν. Αγαπητέ μου φίλε, και λες ότι να το ψάξουμε και να μην λέμε
0: ανακρίβειες
1: στον αέρα. Φιλαράκι, επειδή σώσες πηγές έχω ψάξει για τον Clive Burr, το αφιέρωμα δεν έχει γίνει στο πόδι, έχω ψάξει αρκετές πηγές για τον Clive Burr. Ο Clive Burr πέθανε από πολλαπλή σκλήρυνση. Κοινώς ονομαζόμενη σκλήρυνση κατά πλάκας, και η σκλήρυνση κατά πλάκας
0: φυσικά και σε στέλνει
1: άκλαυτο. Οπότε φιλαράκι, πριν πεις αυτό που θες να πεις στο μήνυμά σου, ψάξε καλύτερα.
0: Βασικά, να πεις, να μην αρχίσεις να κράζεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, για πάμε πάλι πίσω στους Iron Maiden.
1: Πάμε στους Maiden. Μετά τη συνάντηση με τον Ron Smallwood, ο οποίος είναι ο μάνατζερ του συγκροτήματος, ο Dickinson προσλαμβάνεται στους Iron Maiden και γίνεται μια μικρή περιοδία για να παρουσιαστεί ο καινούριος τραγουδιστής. Στην περιοδία ακούγονται και δύο καινούρια τραγούδια, Children of the Damned και 22 Acacia Avenue. Το 22 Acacia Avenue είναι το δεύτερο μέρος του Charlotte Saga. Πλέον τα πράγματα δείχνουν ότι οι Iron Maiden πάνε καρφί για την κορυφή. Και κάπου εκεί, το 1982, η κορυφή καταλαμβάνεται για πρώτη φορά. Θα ακολουθήσουν αρκετές ακόμα. Ο δίσκος που κυκλοφορεί, Number of the Beast. Ο πρώτος δίσκος με τον Bruce Dickinson στα φωνητικά και ο τελευταίος με τον Clive Burr πίσω από τα τύμπανα. Ο δίσκος φτάνει στο νούμερο 1
0: των τσάρτ στην Αγγλία.
1: Περιέχει 8 αριστουργήματα. Ποιο να ξεχωρίσεις και ποιο να αφήσεις έξω από αυτόν τον δίσκο? Number of the Beast, Hallowed Be Thy Name, Run to the Hills, 22 Acacia Avenue, Prisoners, Children of the Damned, Invaders, Gangland. Δεν ξέρω ποιο να πω και ποιο να αφήσω απ' έξω.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι.
0: Το κομμάτι.
1: Το κομμάτι.
0: Να πέσουν οι καμπάνες παρακαλώ.

0: Και για 982. Το άλμπουμ The Number of the Beast, νούμερο 1 στη τσάρτ στην Αγγλία, 3ο στην Αυστρία, 7ο στη Σουηδία, 11ο στη Γερμανία, 15ο στη Φιλανδία, 33ο στην Αμερική, 11ο στον Καναδά, 13ο στην Νορβηγία. Μερικές από τις διακρίσεις του, εμπορικές διακρίσεις του Platinum, φυσικά ο δίσκος. Ακούσαμε το. Έλα, το Hallowed Be the Name. Κομμάτι γραμμένο από το Steve Harris. Και πάμε. Πάμε στην άλλη μεριά, πάμε στους Judas Priest.
1: Είπαμε για τον δίσκο, τον πρώτο, όπου ο επόμενος δεν είχε βέβαια και την ίδια τύχη. Mm-hmm. Αν και ήταν ο πρώτος τους δίσκος σε μεγάλη εταιρεία. Πλέον οι Judas Priest ανήκουν στην CBS. Και με το Scene After Scene θα ξεκινήσουν μια σειρά από 11 δίσκους που θα γίνουν τουλάχιστον χρυσή. Καλύτερες στιγμές του δίσκου, το Dissident Aggressor, το οποίο διασκεύασαν αργότερα οι Slayer, καθώς και η ηλεκτρική διασκευή στην μπαλάτα της Joan Baez, Diamonds and Rust, την οποία είχε γράψει για τον Bob Dylan, με τον οποίο ήταν και ερωτευμένη. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
2: Το Stained Glass είναι το επόμενο.
1: Α, okay. Να το αφήσω να το...
2: Ναι, πάμε να ακούσουμε και το Scene After Scene,
0: λοιπόν,
2: και το πιάνεις μετά το Stained Glass.
0: Το 1977, λοιπόν, το άλμπουμ Scene After Scene, όπως προλόγησε η ΙΟ, πάμε να ακούσουμε πώς οι Judas Priest έκαναν το Diamonds and Rust.

0: Απρίλιος λοιπόν του 1979, το άλμπουμ Sin After Sin, η Judas Priest με το Diamonds and Rust της John and Baez. Για την προώθηση του δίσκου οι Priest περιόδευσαν με τους Reo Speedwagon και τους Foreigners, ενώ στις 23 και 24 Ιουλίου του 1977 εμφανίστηκαν στο Oakland της Καλιφόρνια για το φεστιβάλ Day of the Green, On the Green, συγγνώμη, στο οποίο πρώτο όνομα ήταν η Led Zeppelin. Επίσης έπαιξαν στο Super Jam του St. Louis, ανοίγοντας τους Reo Speedwagon και τον Ted Nugent μπροστά σε 45.000 θεατές.
1: Πριν προχωρήσουμε παρακάτω στους Maiden, να πούμε λίγο, να πούμε έτσι 2-3 πραγματάκια για το μύθο του Charlotte.
0: Πάμε.
1: Σύμφωνα λοιπόν με το μύθο, η Charlotte ήταν μια κοινή της ανώτερης τάξης, η οποία είχε άγνοια για πολλά πράγματα. Βασικό από αυτό, από αυτά είναι το γεγονός ότι ποτέ δεν προσπάθησε να έχει αυθεντικές σχέσεις με τους πελάτες της, χωρίς να γνωρίζει όμως ότι η πορνεία είναι παράνομη. Επιπλέον η Charlotte είναι ένα φανταστικό πρόσωπο, αλλά υπάρχουν φήμες ότι είναι ένα πραγματικό πρόσωπο το οποίο Dave Murray, ο συνθέτης των κομματιών, γνώρισε, αλλά δεν έχει αποκαλύψει ποτέ ποιο είναι. Τα τρία κομμάτια τα οποία ολοκληρώνουν το Charlotte Saga είναι το Charlotte the Harlot, 22 Acacia Avenue και το From Here to Eternity.
0: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία. Και 1983 για τη συνέχεια.
1: 1983 για τη συνέχεια. Πάμε στον επόμενο δίσκο των Iron Maiden, με μια αλλαγή στην στο line-up τους, ο
0: Νίκο
1: Μακμπρέιν βρίσκεται πίσω από τα τύμπανα στη θέση του Clive Burr. Το 1983 ξεκινούν ένα ταξίδι στις Μπαχάμες για να ηχογραφήσουν το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα άλμπουμ που έγραψαν στα Compass Point Studios. Το Μάιο του ίδιου έτους κυκλοφορεί το Peace of Mind. Στην Αγγλία φτάνει στο νούμερο 3 του Billboard και μπαίνει και στο νούμερο 70 του Αμερικάνικου Chart. Και έτσι γίνεται το πρώτο άλμπουμ της μπάντας που μπήκε στο αμερικάνικο Billboard. Μέσα στο Peace of Mind συναντάμε, τι δεν συναντάμε, συναντάμε το Trooper, Where the Eagles Dare.
0: Το οποίο και δεν θα ακούσουμε.
1: Τον οπλίτη θα το ακούσω.
0: Δεν θα τον ακούσω τον οπλίτη, όχι.
1: Okay. Where the Eagle Dare Flight.
0: Επίσης, με απέτηση του Ντιμπέγκου, τώρα θα κάνω μια μεγάλη παρένθεση. Δεν θα ακούσουμε απόψε το Fear of the Dark. Να έχετε το νου σας.
1: Επίσης, να πούμε ότι το. Πώς το λένε.
0: Ποιο?
1: Η ατάκα που για τα άλατα, ναι, στο Σβέρκο, για την οποία έχει γλεντηθεί αδίκως ο Παναγιώτης ο Ρήλος.
0: Είναι δικιά του.
1: Είναι δική μου ατάκα. Δεν, απλά ο Παναγιώτης της πικάρισε.
0: Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα σας επίσης τα οποία έρχονται. Τα διαβάζουμε όλα. Απλά αν μπούμε στη διαδικασία να τα διαβάσουμε, θα χάσουμε πολύ και αρκετό χρόνο από τα όσα έχουμε να πούμε. Εκτός των άλλων, ήδη έχουμε κλείσει την πρώτη μας ώρα από τις 4 τις οποίες έχουμε στην διάθεσή μας. Πριν πάμε σε ένα διάλειμμα και ακούσουμε το κομμάτι το οποίο έχουμε επιλέξει μέσα από το Peace of Mind.

0: 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Ο Big Win Sport FM κλείνει τα 30 του χρόνια και γιορτάζει. Το πάρτι που όλοι περιμένατε είναι γεγονός και την Δευτέρα από τις 10 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα θα γίνει το μεγάλο reunion. Εκπέμπουμε ζωντανά από τον Bolivar στην ακτή του ήλιου και θα ακουστούν ξανά όλες οι αγαπημένες φωνές των τριών δεκαετιών μας, θα αναβιώσουν on air παλιές αγαπημένες εκπομπές και από τα μικρόφωνα θα παρελάσουν παλί και νέοι σε μια πολύ ωραία ραδιοφωνική γιορτή. Ξανασμίγουν οι παρέες που έγραψαν ιστορία για να μας αφηγηθούν τις δικές τους ιστορίες που τους ενώνουν με τους 94,6. Θα είναι όλοι εκεί. Θα είμαστε όλοι εκεί. Στον Bolivar, στην ακτή του ήλιου. Δευτέρα στις